0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με την Αθήνα Μαράκη. Την αναβολή της προγραμματισμένης για σήμερα στρατιωτικής επίθεσης των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αποκαλύπτοντας ότι η απόφαση ελήφθη έπειτα από σχετικό αίτημα ηγετών του κόλπου και συγκεκριμένα του Εμίρη του Κατάρ, του πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας και του Προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, η επίθεση που είχε προγραμματιστεί για σήμερα αποφασίστηκε να αναβληθεί λόγω των σοβαρών διαπραγματεύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη με στόχο την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Ο Τραμπ ανέφερε ότι η πιθανή συμφωνία θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες καθώς και από όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής και πέραν αυτής και θα περιλαμβάνει κυρίως την απαγόρευση των πυρηνικών όπλων για το Ιράν. Ωστόσο, επισήμανε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες για επίθεση αν αποτύχουν οι συνομιλίες. Αργότερα, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι πρόκειται για μια πολύ θετική εξέλιξη, όμως θα δούμε αν τελικά οδηγήσει σε ουσιαστικό αποτέλεσμα. Χθες, ο Λευκός Οίκος φέρεται να είχε χαρακτηρίσει ανεπαρκή για την επίτευξη συμφωνίας την επικυρωποιημένη πρόταση που υπέβαλε το Ιράν με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με πηγές του Άξιος. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Τραμπ αναμένεται να κάνει σύσκεψη με την Ομάδα Εθνικής Ασφάλειας σήμερα για να συζητήσουν τις στρατιωτικές επιλογές. Τακτική μαφίας ακολουθούσαν οι συλληφθέντες από τα βορίζια της Κρήτης που εκβίαζαν και απειλούσαν συγχωριανούς τους και οικειοποιούνταν ξένες εκτάσεις για να λαμβάνουν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνολικού ύψους 586.000 ευρώ. Την εγκληματική οργάνωση που δρούσε για τουλάχιστον 5 χρόνια εξάρθρωσε το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Όπως προκύπτει από την αστυνομική έρευνα, είχαν τρομοκρατήσει τουλάχιστον 40 άτομα και τους είχαν προκαλέσει ζημιές που ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ. Θύματά τους ήταν ακόμη και κουμπάρι τους. Μεταξύ άλλων, είχαν κάψει το αυτοκίνητο συγχωριανού τους, είχαν κόψει με ηλεκτρικό ψαλίδι 400 κλίματα μπελώνα και σε μια τρίτη περίπτωση είχαν κόψει με αλυσοπρίονο 134 ελαιοδέντρα. Τρεις από τους συλληφθέντες, δύο αδέλφια και ο θείος τους, κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση. Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης, συνελήφθησαν με την κατηγορία της ζωοκλοπής ακόμη τρία άτομα, μέλη της ίδιας οικογένειας, τα οποία αφέθηκαν ελεύθερα. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει αναβάθμιση της έντασης με την Τουρκία, άφησε μιλώντας σε εκδήλωση ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, αναφερόμενος στα δημοσιεύματα και τις διαρροές γύρω από την πρόθεση της τουρκικής κυβέρνησης να νομοθετήσει τη γαλάζια πατρίδα. Πάντως, ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση εκ μέρους της Τουρκίας. Όπως είπε, πρόκειται για δημοσιεύματα και διαρροές, επισημένοντας ότι ο ίδιος δεν καθίσταται συνομιλητής σε διαρροές. Το στοίχημα για την επόμενη μέρα είναι η προσαρμοστικότητα και η ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού σε όλων των ειδών τις δυσάρεστες εκπλήξεις που μπορεί να προκύπτουν, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως οι δύο πρώτοι μήνες ήταν εξαιρετικοί για τη χώρα. Εκτίμησε ότι δεν αντιμετωπίζουμε κάποια μεγάλη συστημική κρίση ως προς την απόδοση του ελληνικού τουρισμού αυτή τη χρονιά. Επισήμανε ωστόσο ότι δεν είναι πάντα εύκολο, ούτε είναι πάντα εφικτό κάθε χρόνο να πηγαίνουμε από ρεκόρ σε ρεκόρ. Κατατέθηκε στη Βουλή η ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επιτάχυνση όλων των σταδίων της ποινικής διαδικασίας για υποθέσεις βουλευτών. Η ρύθμιση αντιμετωπίζει το ζήτημα της καθυστέρησης στην ποινική διερεύνηση και εκδίκαση αξιόπινων πράξεων βουλευτών, η οποία μπορεί να οδηγεί σε μακροχρόνια ποινική εκκρεμότητα και να επηρεάσει αρνητικά τόσο την άσκηση των κοινοβουλευτικών καθηκόντων τους, όσο και την πολιτική και κοινωνική ζωή της χώρας, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας. Η τροπολογία εντάσσεται στο νομοσχέδιο για την αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου, το οποίο εισάγεται σήμερα προς συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής. Την πεποίθηση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αυξήσει τις διπλωματικές προσπάθειες στη σύγκρουση με τη Ρωσία ώστε να επιτευχθεί η ειρήνη, εξέφρασε χθες σε συνέντευξή της η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας, Άγγελα Μέρκελ. Όπως ανέφερε, δεν είναι αρκετό μόνο ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ να διατηρεί επαφή με τη Ρωσία, επισημένοντας πως και εμείς μετράμε ως Ευρωπαίοι. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με παράσταση πεζού συνέβη πριν τις 11 χθες βράδυ στην Πετρούπολη. Γιοταχή όχημα, κάτω από άγνωστες συνθήκες, παρέσυρε πεζό στη συμβολή των οδών Ανθαίων και Βασιλικών. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο τραυματίας μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο Αττικό νοσοκομείο. Σχεδόν 25 χρόνια μετά, η Ιντερπόλ κατάφερε να εξιχνιάσει τη δολοφονία μιας έφηβης Το 2021, μια 16χρονη είχε εντοπιστεί νεκρή σε ποταμό της Γερμανίας. Το θύμα έφερε πολλά σημάδια κακοποίησης. Είχε μείνει ανώνυμο για πολλά χρόνια, ωστόσο ταυτοποιήθηκε μετά από έρευνες της Ιντερπόλ και χθες ανακοινώθηκε ότι συνελήφθη ο πατέρας της, ένας Γερμανός πολίτης ηλικίας 67 ετών. Την περασμένη Τρίτη κρίθηκε προφυλακιστέως, κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία, σύμφωνα με την εισαγγελία της Φραγκφούρτης. Φωτιά ξέσπασε χθες το πρωί σε προάστιο του Λος Άντζελες στην Καλιφόρνια. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά στη Σίμι Βάλεϊ, περίπου 60 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Λος Άντζελες, εξαπλώνεται επικίνδυνα γρήγορα και απειλεί κτίρια και υποδομές. Για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ έχει δοθεί εντολή εσπευσμένης απομάκρυσης των κατοίκων. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν αναμένονται σήμερα στην Αττική. Το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες ευθύνσεις 2 με 4 και νωρίς το βράδυ βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Αρχικά στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και βαθμιά στα υπόλοιπα υπηρετικά θα σημειωθούν νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές συμπόρες. Υπάρχει πιθανότητα για ισχυρές καταιγίδες σε Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική 3 με 5 και βαθμιά από το απόγευμα 5 με 6 μποφόρ και στα νότια πελάγη δυτική βορειοδυτική πιθανώς τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα ανατολικά υπηρετικά και τα Δωδεκάνησα τους 25 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 3.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Εκτάκτως σήμερα όσοι μπαίνετε και καλή εβδομάδα πάνω απ' όλα, καθώς μπαίνετε στο ραντεβού σας το τακτικό με τον Sky και την συγκεκριμένη χρονική στιγμή, λίγο μετά τις 10, δεν θα ακούσετε τον Παύλο Τσίμα, πέφτετε πάνω μου. Απουσιάζει ο Παύλος και θα σας πω τι θα γίνει. Θα είμαι εγώ σήμερα λοιπόν στη θέση του και τον ευχαριστώ γιατί και αυτός ήταν σε μένα και ο Γιώργος Ψάλτης την προηγούμενη Πέμπτη και Παρασκευή που απουσίαζα. Ο Παύλος λοιπόν απουσιάζει σήμερα και αύριο και θα πάμε μαζί την ώρα του. Λοιπόν, προχθές το Σάββατο η Καθημερινή. Πάμε και λίγο μουσική, παρακαλώ, να το συνοδεύσουμε με έναν Rod Stewart, παρακαλώ.

0: Σας έλεγα λοιπόν ότι προηγούμενο Σάββατο, προχθές, η καθημερινή στις πολιτιστικές σελίδες δημοσίευσε συνέντευξη του Ορχάν Παμούκ στον Σάκη Ιωαννίδη. Ποιος είναι ο Ορχάν Παμούκ? Είναι ένας διάσημος Τούρκος, νομπελίστας, συγγραφέας, έχει γράψει πολύ ωραία εξαιρετικά μυθιστορήματα. Είναι αστός Τούρκος, καμία σχέση με την ερντογανική αντίληψη, καμία σχέση με την βαθιά μουσουλμανική Τουρκία. Είναι ένας δυτικός Τούρκος, υπάρχουν και αυτοί, εντάξει, δεν είναι, θέλω να πω, ένας κοσμικός, είναι ένας Τούρκος της κοσμικής Τουρκίας. 20 χρόνια στο Κολάμπια καθηγητής, η σύζυγός του είναι Ινδί, ζει μεταξύ Νέας Υόρκης και Κωνσταντινούπολης, και όταν και η καταγωγή του από την Κωνσταντινούπολη είναι από το κολονάκι της Κωνσταντινούπολης, από την συνοικία Νησάντας κτλ. Έχει ένα μουσείο φτιάξει δικό του, το μουσείο της αθωότητας, το κυκλοφορεί και βιβλίο με το θέμα. Έχει γίνει και σειρά στο Netflix, σας έχω μιλήσει για αυτή τη σειρά που είναι καταπληκτική. Μου γνωρίζει κανείς την Τουρκία της δεκαετίας του 70 βέβαια. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός, ο κύριος Παμούκ, είναι προσκεκλημένος στο 5ο φεστιβάλ βιβλίων που γίνεται στα Χανιά. Και σήμερα 18 Μαΐου διαβάζω από το ίδιο δημοσίευμα, δεν ήξερα πού ακριβώς θα βρίσκεται ο Παύλος, να σας πω την αλήθεια, αλλά διαβάζοντας στο τέλος του κειμένου, διαβάζω ότι ο Ορχάν Παμούκ θα μιλήσει με τον Παύλο Τσίμα και τη μεταφράστρια των βιβλίων του στην Ελλάδα, την Στέλλα Βρετού, στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στα Χανιά σήμερα 18 Μαΐου, 8 το βράδυ, στο πλαίσιο του 5ου Φεστιβάλ Χανίων. Φεστιβάλ Βιβλίων Χανίων, στα Χανιά. Λοιπόν, μαθαίνω λοιπόν από αυτήν την ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχε μαζί του με τον Ορχάν Παμούκ ο Σάκης Ιωαννίδης, μαθαίνω ότι ο Ορχάν Παμούκ δουλεύει αυτήν την περίοδο, σε αυτή τη χρονική στιγμή, πάνω σε δύο βιβλία, σε δύο θέματα. Το πρώτο βιβλίο, όπως το λέει ο ίδιος, αναφέρεται στο πώς, είναι ένα πολιτικό μυθιστόρημα, στο πώς αντιμετώπισε η Τουρκία τις μειονότητες, δηλαδή τους Έλληνες, τους Αρμενίους και τους Εβραίους, το 1942. Τότε, το 1942, επευλήθη ο βαρύτατος φόρος περιουσίας, ο βαρύτατος, ο οποίος και εξόντωσε επί της ουσίας, μάλλον ο σκοπός του ήταν να εξοντώσει οικονομικά τις εύρωστες μειονότητες. Ποια ήταν η πιο εύρωστη μειονότητα? Ήταν η Ρωμιοσύνη, η Ρωμιοί. Ποιοι ήταν επόμενοι? Οι Εβραίοι. Ποιοι ήταν αμέσως μετά? Οι Αρμενέοι. Με σκοπό λοιπόν αυτό επευλήθη ο βαρύτατος φόρος περιουσίας που έχει μείνει στην ιστορία. Ξέρετε, μετά το 1922 το εθνικό τουρκικό κράτος, στο πλαίσιο της ομογενοποίησης, ήθελε με κρατική αντίληψη να εξοντώσει τις μειονότητες ώστε να αναδείξει τους Τούρκους, οι οποίοι, οι Τούρκοι βέβαια, ήθελαν να πάρουν την οικονομία στα χέρια τους της χώρας τους, δεδομένου ότι ο μουσουλμανισμός τους είχε μέσα στην τρυφιλότητα και μέσα στη ράθυμη ζωή, ενώ οι Ρωμιοί ήταν υποτίθεται οι δεύτερης σε κλάση ποιότητας πολίτες, ήταν δεύτερης κατηγορίας πολίτες, όμως επειδή ο μουσουλμανισμός έχει κάτι περίεργες αντιλήψεις περί της οικονομίας, ο μουσουλμανισμός στο μουσουλμανικό κόσμο, ξέρετε, στον βαθιά αυτόν που πιστεύει βαθιά, ας πούμε, στην πίστη του, δεν τοκίζει, δεν δανείζει, δεν κάνει δουλειές business. Λοιπόν, ήταν εντελώς στον αναχρονισμό, οπότε ποιος βγήκε στον 19ο αιώνα, και αυτά θα τα αναπτύξουμε σε αντίστοιχες εκπομπές που θα οργανώσω στις κυριακάτικές μας συναντήσεις. Ποιος βγήκε? Βγήκαν οι Ρωμοί, οι οποίοι, οι μεγάλοι επιχειρηματίες, ο Ζωγράφος, ο Ζαρίφης, ο Συγκρός, όλες αυτές οι μορφές, ο Ζάπας, ειδικά ο Ζαρίφης δάνειζε τους Σουλτάνους κατά τον 19ο αιώνα. Τους δάνειζε, λέμε. Δηλαδή επένδυε σε ομόλογα Τουρκίας. Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο λοιπόν, μετά οι Τούρκοι ήθελαν να τα πάρουν, το τουρκικό εθνικό κράτος, το κεμαλικό, ήθελαν να τα πάρει αυτά πίσω όλα. Λοιπόν, και το δεύτερο βιβλίο, στο οποίο γράφει αυτή την εποχή ο Ορχάν Παμούκ, όπως μας το αποκαλύπτει, αναφέρεται στη γειτονιά του, στην, γι' αυτό σας έλεγα ότι κατάγεται από τον Ισάντερ, από το κολονάκι ας πούμε της Κωνσταντινούπολης, και λέει πώς άλλαξε ο πληθυσμός που ήταν από μη μουσουλμανικός, έγινε μουσουλμανικός. Για να καταλάβετε ποια είναι η τοποθέτηση του ανθρώπου, όποιος λέει καταδικάζει την φυλάκιση του δημάρχου Εκρέμογλου, του Ιμάμ Εκρέμογλου, ότι η Τουρκία σήμερα είναι επί της ουσίας, το λέει με έναν τρόπο, ότι είναι ένα ανελεύθερο κράτος, το οποίο, πώς το λένε, συμπονά και σκέπτεται τους δημοσιογράφους, οι οποίοι ασκούν ένα δύσκολο επάγγελμα. Στην πρώτη κριτική εκεί δεν έχει, στην πρώτη κριτική στην Τουρκία είσαι κατευθείαν σούμπιτος για την Μπουζού. Έτσι δεν είναι, οι συνθήκες είναι εντελώς διαφορετικές. Λοιπόν, πολύ ωραία. Αυτά λοιπόν θα έχει την ευκαιρία να τα συζητήσει ο Παύλος με τον Ορχάν, με τον κύριο Παμούκ. Οπότε εμείς γυρίζουμε τώρα στον Θανάση Μαυρίδη. Καλημέρα σας, αγαπητέ Θανάση Μαυρίδη. Ο κύριος Μαυρίδης είναι εκδότης του liberal.gr. Του είπα να μείνει λίγο μαζί μας, γιατί σε λίγο θα φιλοξενήσουμε τον καθηγητή Χρήστο Ροζάκη για αυτά που σκέπτεται να κάνει η Τουρκία, που τα ετοιμάζει δηλαδή, να κάνει νόμο, έτσι ώστε με αυτόν τον νόμο, αγαπητέ Θανάση, καλημέρα ξανά, να στριμώξει την Ελλάδα. Γιατί πιστεύει
1: ότι
0: την Ελλάδα.
1: Να φτάσει μέχρι το Σούνιο. Διάβαζα κάποιους αναλυτές Τούρκους που λέγανε μην ανησυχείτε, Κυκλάδες.
0: Μάστε. Λοιπόν, okay, εντάξει, είναι σε ένα παροξυσμό η Τουρκία. Τους έχει πειράξει η στρατηγική σχέση με το Ισραήλ. Ας πρόσεχαν να παίρνανε καλύτερες θέσεις, σας έπαιρνε ο πρόεδρος τους. Τι να κάνουμε τώρα, λοιπόν. Είναι σε ένα παροξυσμό η Τουρκία. Τους έχει πειράξει η στρατηγική σχέση με το Ισραήλ. Ας πρόσεχαν να παίρνανε καλύτερες θέσεις, σας έπαιρνε ο πρόεδρος τους. Τι να κάνουμε τώρα, λοιπόν. Αλλά θα τα βρούμε αυτά μετά, θα τα συζητήσουμε. Λοιπόν, βρήκα την ομιλία του Προέδρου της

0: Πρόεδρος ΣΑΚ. Οι τράπεζες, κυρίως οι συστημικές τράπεζες που έχουν υποχρέωση από τον νόμο αλλά κυρίως ηθική να μην βάζουν λουκέτο σε μικρές και μισές επιχειρήσεις. Μπήκαν τόσα λουκέτα σε μικρές και μισές επιχειρήσεις και ξεπούλησαν σε φαντς. Για τις τράπεζες δεν θα ξαναμπούν στη φανέλα της ΑΕΚ ποτέ. Όχι μόνο μεγάλα deals, δώστε σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Το χρήμα δεν το προσκυνάμε, είναι δικός μας σκλάβος, δεν είμαστε σκλάβοι του χρήματος. Και άλλα τέτοια επικολληλικά, είπε ο Πρόεδρος.
1: Μάλιστα. Θες σχόλια από μένα τώρα για όλα αυτά.
0: Έχουμε έναν λυρισμό που λέει ο Θοδωρόπουλος, που λέει ο Κασιμάτης στην αριστερά. Έχουμε και έναν λυρισμό τώρα από την αποδόπλευρα. Μάλιστα.
1: Κυριαρχεί ένας λόγος δίθεν αντισυστημικός.
0: Μάλιστα.
1: Και επειδή έβαλε στο θέμα.
0: Ότι εμείς αντί να ασχολούμαστε με την τεχνητή νοημοσύνη, περιμένουμε καινούργια κόμματα.
1: Έβαλε στο θέμα τα νέα κόμματα. Θέλω να πω το εξής. Μεταξύ ενός ΠΑΣΟΚ που έχει πάει προς τα άκρα, είναι σοβαρά υπεύθυνο για τον τοξικό λόγο. Έχει μεγάλο μερίδιο ευθύνης για τον τοξικό λόγο που επικρατεί. Και του συναγωνισμού των ρωσικών κομμάτων στην Ελλάδα, είναι δυνατόν έτσι. Στρέφουμε στο 1830-40.
0: Όταν λες ρωσικό κόμμα, εννοείς τον κύριο Αυγερινό που είναι δίπλα στην κυρία Χριστιανού, δηλαδή, έτσι.
1: Βλέπω ως σοβαρή εξέλιξη την επιστροφή του κυρίου Τσίπρα, εφόσον όμως ο κ. Τσίπρας είναι ο Τσίπρας του 2010.
0: Και ποιος εγγυάται αυτό έως τώρα, έχεις κάποια εγγύηση από αυτά που έχεις ακούσει έως τώρα?
1: Πρόσεξε, εγγύηση δεν έχω, αλλά φαντάζομαι πόσο απελπισμένος μπορεί να είμαι από αυτό που βλέπω συνολικά, που λέω ας είναι ένας σοβαρός Τσίπρας που να μην έχει μαζί του τους Πολάκηδες και τους Παπάδες και να αποκτήσει η χώρα σιγά σιγά μια κανονική αντιπολίτευση. Ναι. Γιατί αν αντιπολίτευση είναι το κόμμα της Καρισκιανού.
0: Έχεις ακούσει τι λέει, μισό λεπτό, έχεις ακούσει τι λέει ο Τσίπρας για τις τράπεζες και τη ΔΕΗ?
1: Όχι, δεν έχω ακούσει.
0: Λοιπόν, τότε τι ελπίζεις?
1: Συναγωνισμός, μισό λεπτό. Είναι συναγωνισμός μεταξύ Ανδρουλάκη, Τσίπα και Ηλιόπουλου.
0: Μάλιστα. Αυτοί όλοι ανταγωνίζονται σε βλακεία ο ένας τον άλλον για να θέλξουν το 60% της κοινωνίας. Κομμάτια του 60%, άντε, ας μην όλο.
1: Ναι, γιατί εκεί υπάρχει δεξαμενή.
0: Ναι.
1: Εντάξει, στο δημοκρατικό καπιταλισμό που πήγε αρχικά ο κ. Τσίπρας δεν υπάρχει δεξαμενή. Το έχει πάρει όλο ο Μητσοτάκης από εκεί, από το μαγαζί.
0: Ποιο δημοκρατικό? Αυτό το είπε μία φορά και μετά το ξέχασε ο.
1: Δεν το ξέχασε. Λέω πήγε να λιέσει τη θάλασσα αυτή, δεν βρήκε ψάρι.
0: Αυτό το είπε για να δελεάσει όλους εσάς, αγαπητέ κύριε Μαυρίδη, όλους εσάς τους φιλελέδες. Σας είπε εκεί, σας πέταξε ένα δημοκρατικό καπιταλισμό και μετά καλά χριστιά.
1: Λέω λοιπόν, σκεπτόμενος ως Έλληνας πολίτης που αγαπώ αυτή τη χώρα, δεν θα ήθελα να δω ισχυρή αντιπολίτευση της χώρας τους κόμματα που εξαρτώνται από τη Μόσχα. Τελεία παράγραφος.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση, εννοείται. Τώρα, επειδή είναι ο κύριος καθηγητής μαζί μας, λέω να τον καλημερίσουμε, να μην περιμένει.
1: Παρασέβεια.
0: Βεβαίως. Ο κύριος Χρήστος Ροζάκης. Και όσοι θέλετε, όπως το συνηθίζω στις ιστορικές εκπομπές, να σας πω ότι εκτός από τον προφορικό λόγο υπάρχει και ο γραπτός λόγος. Αναζητήστε το άρθρο του κυρίου Ροζάκη στην χθεσινή Κυριακάτικη Καθημερινή και επίσης να διαβάζουμε και καμιά εφημερίδα. Δηλαδή μην είμαστε μόνο στο σκρολάρισμα, μην έχουμε ενημέρωση από το TikTok, γιατί η ενημέρωση από το TikTok είναι TikTok ενημέρωση, έτσι, για να ξέρουμε τι που πατάμε, και από το Facebook επίσης είναι ενημέρωση Facebook. Ας διαβάζουμε και καμιά εφημερίδα, δεν λέω ότι υπάρχουν και πολλές σοβαρές. Η Καθημερινή είναι μία σοβαρή εφημερίδα και εκεί λοιπόν έγραψε χθες το άρθρο του κ. Ροζάκης. Καλημέρα σας, κύριε καθηγητά.
2: Καλημέρα σας, κύριε Πορτοσάλτη.
0: Καλή εβδομάδα σας εύχομαι. Είναι μαζί μας και ο κύριος Θανάσης Μαυρίδης από το liberal.gr, ο εκδότης.
2: Α, πολύ ωραία. Και να καλημερίζω και εκείνον.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Θανάση, ακούς τον κύριο
1: Ροζάκη. Καλημέρα επίσης.
0: Πολύ ωραία. Καλημέρα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, τι ετοιμάζεται να κάνει η Τουρκία, κύριε καθηγητά? Τι γίνεται τώρα με αυτόν τον νόμο?
2: Εάν είναι αλήθεια αυτά τα οποία διαδίδονται αυτή τη στιγμή, η Τουρκία ετοιμάζει ένα νόμο εσωτερικό όπου διευρύνει τα όρια της δικαιοδοσίας της στο Μισό Αιγαίο. Δηλαδή η γαλάζια πατρίδα γίνεται και εσωτερικός νόμος. με άλλα λόγια.

0: Αυτό είναι φυσικά βάναυσο, διότι δεν πρέπει ή δεν μπορεί η Τουρκία να κάνει κάτι τέτοιο και να περικλείσει τα ελληνικά νησιά, τα ακραία ελληνικά νησιά με δική της δικαιοδοσία. Αυτά.
1: Ναι, που σημαίνει ότι θα μας, πώς θα το πάει τώρα, φοβούμενοι ότι εμείς σε συνεργασία ενώ με τη στρατηγική σχέση με το Ισραήλ και την Κύπρο περικλείουμε ολόκληρη Ανατολία, ολόκληρη τη χώρα που απλώνεται σε ένα μεγάλο γεωγραφικό χώρο και πάει αντιστοίχως να εγκλωβίσει εμάς με αυτόν τον εσωτερικό νόμο.
0: Φυσικά αυτό κάνει, δηλαδή ομολογουμένως η αντίληψη περί περικυκλώσεως από το Ισραήλ, την Κύπρο και την Ελλάδα είναι μύθος, διότι εμείς δεν επιδιώκουμε κάτι τέτοιο. Και ούτε το Ισραήλ πρόκειται ποτέ να επιτεθεί στην Τουρκία και είναι τελείως αβάσιμη η φόβη της. Αλλά παρόλα αυτά είναι μια πραγματικότητα η οποία μας ταλαιπωρεί.
1: Ναι. Θανάση, θες να ρωτήσεις? Έχω εγώ μπορώ, αλλά θες να, μια που είσαι εδώ.
2: Εγώ θεωρώ, κύριε καθηγητά, ότι αν βλέπαμε τα πράγματα από μια απόσταση, η Τουρκία θα έπρεπε κανονικά να είναι ένα στρατηγικός εταίρος. Η Ανατολική Μεσόγειος είναι έχει πολλές ιδιαιτερότητες και αυτές οι ιδιαιτερότητες μας φέρουν πιο κοντά σε αυτές τις χώρες, τους λαούς, από ότι για παράδειγμα στη Γερμανία ή στην Γαλλία. Τι είναι αυτό τελικά που εμποδίζει την Τουρκία να δει το αυτονόητο? Γιατί οι υπόλοιπες χώρες περιοχής λίγο πολύ τα βρίσκουν, προχωράνε τα πράγματα. Η Τουρκία γιατί έχει εγκλωβιστεί σε μια τόσο εθνικιστική λογική?
0: Έχετε απόλυτο δίκιο ότι πρέπει να είμαστε σύμμαχοι ουσιαστικά και εξάλλου ανήκουμε στην ίδια ιδεολογική πλευρά. Δηλαδή είμαστε μέλη του ΝΑΤΟ, υποτίθεται ότι η Τουρκία είναι υποψήφια χώρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Είμαστε. Αυτό βέβαια είναι ερωτηματικό, αλλά δεν θέλω να σας μπερδέψω τώρα. Ενώ δηλαδή μην παρεκκλίνετε. Συνεχίστε κύριε καθηγητά, με συγχωρείτε.
0: Είμαστε. Δηλαδή ουσιαστικά ανήκουμε στον ίδιο χώρο. Αλλά υπάρχει αυτή η αιώνια αντιπαλότητα η οποία ξεκινάει από την Επανάσταση του 1821 και συνεχίζεται στις μέρες μας με την φάση της περιφτερίου Βενιζέλου και του Ατατούρου του 1930, όπου εκεί βελτιώθηκαν σημαντικά οι σχέσεις. Αλλά πιστεύω ότι βασικά η Τουρκία δεν μπορεί να αντέξει να θεωρούμε ότι το Αιγαίο είναι δικό μας αποκλειστικά. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την κρίση την οποία περνάμε τώρα και την οποία, η οποία φυσικά ξεκινάει από το 1955, από το Κυπριακό δηλαδή.
1: Ωραία.
0: Είναι το Κυπριακό η βάση της αντίστασής μας και της οποιασδήποτε αντιπαλότητας με την Τουρκία. Ωραία.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι παγώνει την επίθεση στο Ιράν που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα μετά από παρέμβαση του Εμμύρη του Κατάρ, του πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας και του Προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σε ανάρτηση του αναφέρει ότι του ζήτησαν την αναβολή της επίθεσης καθώς διεξάγονται σοβαρές διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, σημείωσε ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες για επίθεση αν αποτύχουν οι συνομιλίες. Αργότερα, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι πρόκειται για μια πολύ θετική εξέλιξη, όμως θα δούμε αν τελικά θα οδηγήσει σε ουσιαστικό αποτέλεσμα. Τακτική μαφίας ακολουθούσαν οι τρεις συλληφθέντες από τα βορίζια της Κρήτης, δύο αδέλφια και ο θείος τους, που εκβίαζαν και απειλούσαν συγχωριανούς τους και οικειοποιούνταν ξένες εκτάσεις για να λαμβάνουν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνολικού ύψους 586.000 ευρώ. Όπως προκύπτει από την αστυνομική έρευνα, είχαν τρομοκρατήσει τουλάχιστον 40 άτομα και τους είχαν προκαλέσει ζημιές που ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ. Θύματα τους ήταν ακόμη και οι κουμπάροι τους. Κατατέθηκε στη Βουλή ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επιτάχυνση όλων των σταδίων της ποινικής διαδικασίας για υποθέσεις βουλευτών. Η τροπολογία εντάσσεται στο νομοσχέδιο για την αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου, το οποίο εισάγεται σήμερα προς συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής. Τρία άτομα σκοτώθηκαν σε περιστατικό με πυροβολισμού στο Ισλαμικό κέντρο του Σαντιέγκο της Καλιφόρνιας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με τον αρχηγό της τοπικής αστυνομίας, νεκρός είναι ο φρουρός του Ισλαμικού κέντρου, καθώς και οι δύο έφηβοι δράστες, οι οποίοι αυτοπυροβολήθηκαν. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με παράσυρση πεζού συνέβη πριν τις 11 χθες βράδυ στην Πετρούπολη. Γιοταχή όχημα κατά από άγνωστες συνθήκες παρέσυρε πεζό στη συμβολή των οδών Ανθέων και Βασιλικών. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο τραυματίας μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο Αττικό νοσοκομείο. Και ο καιρός, νεφώσεις και το απόγευμα τοπικές βροχές συμπόρες σήμερα στην Αττική. Μέχρι 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Για εσάς που μπαίνετε αυτό το ημίωρο στην παρέα μας, να ξέρετε ότι ο Παύλος Τσίμας απουσιάζει σήμερα και αύριο, θα είμαι εγώ στη θέση του. Και έχουμε δύο καλεσμένους με τους οποίους συνεχίζω την συζήτηση που έχουμε ανοίξει αναφορικώς με αυτόν τον νόμο που ετοιμάζει η Τουρκία. Ο φιλοξενούμενος είναι ο καθηγητής Χρήστος Ροζάκης, εκ των εμπειροτέρων σε ό,τι αφορά στα εξωτερικά θέματα της Ελλάδος και στα ελληνοτουρκικά, και ο εκδότης της διαδικτυακής εφημερίδας liberal.gr, Θανάσης Μαυρίδης. Λοιπόν, καλημέρα σας και προς τους δύο. Κύριε καθηγητά, συνεπώς τώρα θα έχει έναν εσωτερικό νόμο η Τουρκία και θα τον περιφέρει και θα λέει ότι παρήγαγε διεθνές δικαίο?
4: Δεν μπορεί να το πει αυτό, διότι είναι εσωτερικός νόμος και έχει τη δυνατότητα να τον επιβάλλει μόνο στο εσωτερικό της. Το θέμα είναι το εξής, ότι από τη στιγμή που βγάζει ένα νόμο πρέπει να τον εφαρμόσει κιόλα. Αν τον αφήσει ανεφάρμοστο δεν έχει κανένα νόημα. Πώς θα τον εφαρμόσει? Θα τον εφαρμόσει με το να δημιουργεί προβλήματα στην Ελλάδα. Λόγου χάρη, το είπα στην εφημερίδα αυτό. Εάν Έλληνες αλλοίς επιχειρήσουν να αλλιεύσουν στο εθνικό
3: κύριε είναι... καθηγητά, ζητώ συγγνώμη, αλλά η γραμμή πάλι είναι σαν βράζει αυγό στη γραμμή και, είναι άσχημο για εσάς, δεν ακούει τη φωνή σας. Να επιχειρήσουμε, παρακαλώ, εκ νέου, κύριε Γιαννίρη, παρακαλώ, άλλη μια σύνδεση με τον καθηγητή. Σας ευχαριστώ πολύ. Θανάση, ορίστε. Και έλεγε χθες τα δύο άρθρα που έγραψε και ο κύριος Συρίγος και ο κύριος Ροζάκης, Θανάση. Επισημαίνει το εξής, ότι θα είναι υποχρεωμένοι και οι Τούρκοι διπλωμάτες να σέβονται τον νόμο, έτσι δεν είναι? Μπαίνει και μια άλλη υποχρέωση προς αυτούς. Ναι.
5: Η Τουρκία μας οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε σύγκρουση.
3: Μάλιστα.
5: Αυτό που ήταν να το κάνει σε 10-15 χρόνια από σήμερα στηριζόμενοι και στα υπόλοιπα προβλήματα.
3: Το φέρνει πιο κοντά, λες.
5: Το φέρνει πιο κοντά γιατί ο Μητσοτάκης είχε αναγκάσει. Κοιτάξτε, η Τουρκία πίστευε ότι θα πέσει ο όριμο φλούτο. Το δημογραφικό, η οικονομία. Και εδώ έχω πολλούς προβληματισμούς για την πίεση των Ευρωπαίων να φύγουμε από τα Βαλκάνια, τα πρώτα θέματα του λιμονίου, έτσι. Λοιπόν, η Τουρκία λοιπόν δεν έχει αλλάξει στρατηγική, δεν πρόκειται να αλλάξει στρατηγική. Εμείς δεν, αν δεν ιτηθεί αυτή η λογική του και να έρθουν σε μια τελείως άλλη κατεύθυνση, να σταθούν σε μια τελείως άλλη κατεύθυνση, η σύγκρουση είναι, πιστεύω, δεδομένη.
3: Αναπόφευκτη.
5: Οπότε είναι το ζητούμενο.
3: Μάλιστα. Για να γυρίσουμε στον κύριο καθηγητή. Ελάτε, κύριε καθηγητά, να δοκιμάσουμε τώρα.
4: Έλεγα λοιπόν,
3: ορίστε,
4: ότι ο εσωτερικός αυτός νόμος πρέπει να εφαρμοστεί. Αν δεν εφαρμοστεί, ποιος ο λόγος να τον...
3: να τον ψηφίσω. Να τον επιβάλλει ο πρόεδρος. Ναι, ναι.
4: Ακριβώς. Λοιπόν, τι θα γίνει τότε. Οτιδήποτε έχει σχέση με την ελεύθερη θάλασσα, την ανοιχτή θάλασσα, θα υπάρχει στη δικαιοδοσία της, εφόσον είναι το μισό Αιγαίο. Είναι δηλαδή περιοχή ανοιχτής θάλασσας. Εκεί οι Έλληνες σήμερα έχουν το δικαίωμα και να αλλιεύουν και να περνάνε τα πλοία τους ελεύθερα και να κάνουν έρευνα.
3: Άρα μπαίνει σε θέματα κυριαρχίας δηλαδή, όχι απλώς κυριαρχικών δικαιωμάτων, αλλά σε θέματα ευθέως αμιγώς κυριαρχίας της ελληνικής πλευράς του Αιγαίου.
4: Βεβαίως, διότι από τη στιγμή που ψηφίζουν αποκλειστική οικονομική ζώνη, γιατί αυτό είναι το νόημα, ότι θα υπάρχει αποκλειστική οικονομική ζώνη στις περιοχές εκείνες, της Τουρκίας, καταλαβαίνετε ότι όλες οι αρμοδιότητες οι οποίες αφορούν την αποκλειστική οικονομική ζώνη περιέρχονται στην Τουρκία.
3: Ναι.
4: Και ως εκ τούτου, εκτός από την ελεύθερη ευσυπλοεία, η οποία παραμένει αδιατάραχτη λόγω του διεθνούς δικαίου, όλες οι άλλες χρήσεις των θαλασσών περιέρχονται στην Τουρκία.
3: Μάλιστα.
4: Άρα, αν ο Έλληνας αλιέας προσπαθήσει να αλλιεύσει στα νερά εκείνα, μοιραία θα πρέπει η Τουρκία να αντιδράσει. Και σε αυτή την περίπτωση τι θα έχουμε? Θα έχουμε ένα επεισόδιο με την Τουρκία. Διότι θα στείλουν πολεμικά πλοία να εμποδίσουν αλλιευτικά και εμείς πρέπει να στείλουμε κάποιο πολεμικό πλοίο να προστατεύσει τα ελληνικά συμφέροντα. Δηλαδή γυρίζουμε λίγο στην περίοδο του 2020 μέρα λόγια.
3: Μάλιστα. Και όλο αυτό είναι διότι οι επιλογές του Πρωθυπουργού, αυτές οι στρατηγικές συμμαχίες και τα λοιπά, έχουν τώρα, νιώθουν, προκαλούν εσωτερικό πρόβλημα στον Ερντογάν.
4: Προφανώς, ναι. Είναι μια συρροή γεγονότων τα οποία τον οδηγούν εκεί. Είναι το θέμα της εθνικιστικής αντιπολίτευσης, η οποία πιέζει φοβερά για περισσότερα μέτρα. Είναι ο ενιαίος θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός ο δικός μας, ο οποίος τους έκανε ζημιά φυσικά λόγω της δυνατότητας που έχουμε οι Έλληνες να έχουμε ευρείες θαλάσσιες ζώνες, και είναι και το θέμα του τριγώνου Ισραήλ, Κύπρος, Ελλάδα.
3: Είναι επικίνδυνη για εσάς η εκτίμησή σας, ποια είναι, κυρία καθηγητά? Μπορεί να φτάσουμε σε σύγκρουση?
4: Δεν το πιστεύω παρόλα αυτά. Δηλαδή δεν πιστεύω. Μπορεί να έχουμε ορισμένα επεισόδια, αυτό είναι δεδομένο. Ναι. Αλλά για σύγκρουση ευρεία και γενικευμένη δεν νομίζω ότι θα έχουμε.
3: Ναι.
4: Διότι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τουρκία, παρά το γεγονός ότι δεν πιστεύει ότι θα ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπολογίζει σε αυτή. Και ξέρει ότι η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα υποστηρίξει την Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Ένωση.
3: Την ώρα που πολυπληθείς ομάδες του πληθυσμού του Τουρκικού κάνουν διακοπές στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Και στο βορρά και στο νότο.
4: Φυσικά.
3: Ναι.
4: Υπάρχει ένας διχασμός ανάμεσα στο τι πιστεύει η κυβέρνηση και το τι πιστεύει ο λαός σε αυτή την περίπτωση.
3: Ναι.
4: Ο λαός είναι φιλικός, αλλά βέβαια η κυβέρνηση δεν είναι. Δυστυχώς.
3: Αυτό θα έπρεπε, προσέξτε όμως, τώρα υπάρχει ένα εσωτερικό θέμα που θα το στρέψω σε λίγο προς την πλευρά του κυρίου Μαυρίδη. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση εγκαλείται από κύκλους της δεξιάς, ακροδεξιάς και της ακροαριστεράς σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά τώρα μιλάω για τη δεξιά, ακροδεξιά, ότι είναι ενδοτική έναντι της Τουρκίας. Και αυτό επηρεάζει και σε ένα βαθμό και κάποιους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θέλω να σας βάλω σε αυτή την ιστορία εγώ στα εσωκομματικά της κυβερνήσεως, εννοώ της Νέας Δημοκρατίας, αλλά δεν είναι και αυτό μια αντίφαση? Δηλαδή ότι είναι ενδοτική η κυβέρνηση προς την Τουρκία?
4: Δεν είναι ενδοτική η κυβέρνηση προς την Τουρκία. Δεν νομίζω ότι είναι ενδοτική. Νομίζω ότι είναι απλώς μια κυβέρνηση η οποία προσπαθεί να επικρατήσει ειρηνικά, να μην δημιουργήσει πρόβλημα έντασης με την Τουρκία. Δεν νομίζω ότι αυτό αποτελεί κακό. Mm. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο πρέπει να το κατηγορήσουμε. Διότι το διεθνές δίκαιο, αν μιλάμε για το διεθνές δίκαιο βέβαια, προασπίζει την επίλυση των διαφορών, την ειρηνική επίλυση των διαφορών. Και όχι την πολεμική επίλυση.
3: Ωραία. Με αυτά τα δεδομένα, με αυτόν τον νόμο, θέμα διεθνούς δικαστηρίου τίθεται.
4: Βεβαίως. Βεβαίως. Βεβαίως τίθεται. Μακάρι να μπορούσαμε να το καταρθώσουμε αυτό. Διότι αυτό θα έλυνε οριστικά το πρόβλημα του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου.
3: Ναι, όχι, εννοώ με αυτόν τον νόμο έρχεται η Τουρκία σε ένα διεθνές δικαστήριο.
4: Αυτός ο νόμος δεν μπορεί να τον επικαλεστεί σε ένα διεθνές δικαστήριο, για να πει το λόγο ότι είναι εσωτερικός νόμος και δεν έχει καμία σχέση με το διεθνές δίκαιο.
3: Μάλιστα.
4: Το διεθνές δίκαιο δεν αποδέχεται μονομερείς ενέργειες.
3: Ναι.
4: Και αυτός ο νόμος είναι μια μονομερής ενέργεια, όπως αντιλαμβάνεσαι. Ναι. Το διεθνές δίκαιο μιλάει για συμφωνία οριοθέτηση και μόνο συμφωνία σε περίπτωση που υπάρχουν μικρές αποστάσεις ανάμεσα στα κράτη.
3: Θα ήθελα να σας, θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή μας τη συνομιλία και θα ήθελα να σας καλέσω τις προσεχείς ημέρες επί της παρατηρήσεως της αρχικής που κάνατε στην έναρξη της συζήτησής μας, κύριε καθηγητά, ότι δηλαδή όλα αυτά εδράζονται, όλα αυτά που ζούμε στο Αιγαίο εδράζονται στο Κυπριακό. Θα ήθελα αυτό τελώς να το συζητήσουμε αυτό, αν έχετε κι εσείς την διάθεση.
4: Ευχαριστώ.
3: Σας ευχαριστώ. Θα συνοηθούμε μέσω του κυρίου Γιαννίρη. Χάρηκα πολύ, κύριε Ροζάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, σύντροφε, Θανάση, εσύ τώρα θέλω να σε πάω στα εσωτερικά τώρα. Αυτό τα προκαλεί ο Μητσοτάκης με τον ενδοτισμό του. Κάτσε, αυτό θέλω να
5: πω. Ό,τι και να κάνει. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Το συμφέρον το δικό μας και της Τουρκίας είναι ο διάλογος, είναι να μην υπάρχει πρόβλημα.
3: Συμφωνώ, αλλά το λέω εδώ σε κάτι είδε τουρκοφάγους.
5: Δεν το λέω τυχαία αυτό, μισό λεπτό, δεν το λέω τυχαία. Πρέπει να πάμε να καταλάβουμε ποιοι έχουν συμφέρον, αυτό να μην γίνει ποτέ.
3: Μάλιστα, ποιοι έχουν συμφέρον.
5: Συμφέρον αυτοί οι οποίοι θα θέλανε να υπάρχει μια μόνιμη.
3: Ποιοι είναι αυτοί τη πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Ποιοι είναι αυτοί που κατηγορούν το Μητσοτάκη για εντοτισμό, αυτό θέλω να μου πει. Ποιοι είναι αυτοί. Εδώ είπανε το Γεραπετρίτη προδότη.
5: Μιλάμε ανοιχτά.
3: Ναι.
5: Λοιπόν,
3: κλειστά μιλάμε. Μα ακούνε 100.000 άνθρωποι. Ναι. Ναι.
5: Μόσχα έπαιξε το ρόλο της στο Κυπριακό όταν μπορούσε να δοθεί λύση.
3: Ξαναπέστε, γιατί μιλήσαμε. Όχι, δεν ακούστηκε καλά. Ξαναδιατύπωσε την πρόταση.
5: Η Μόσχα έπαιξε κατά κύριο
3: λόγο. Η Μόσχα. Μάλιστα.
5: Στο Κυπριακό όταν μπορούσε να βρεθεί λύση. Και πριν τα γεγονότα και μετά τα γεγονότα.
3: Δηλαδή επηρέασε τον συγχωρεμένο του Παπαδόπουλο, δηλαδή.
5: Μα κάθε φορά που πηγαίναμε να βρούμε μία λύση, δινόταν το άλλο στην Τουρκία, γιατί την Τουρκία, και την Τουρκία δεν συνέφερε να μην βρει λύση. Δινόταν το άλλο από την άδεια αλλαξία δικό μας κύκλων.
3: Δηλαδή αυτοί που μιλούν για πολυδιάστατη, ότι χάθηκε η πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, κατηγορούν τον Μητσοτάκη για ενδοτισμό έναντι της Τουρκίας, μάλιστα. Ναι.
5: Κάποιο ρόλο παίζουν, φαντάζομαι, ανάλογο. Το πολύ λίγο πιο κοντά. Λοιπόν, ο Μητσοτάκης στην Κύπρο, έτσι. Είναι η πρώτη ελληνική κυβέρνηση που το κάνει για να προστατεύσει τους αδελφούς μας Κυπρίους από τους πειράδες.
3: Θέλει τη φρεγάτα και τα αεροπλάνα, μάλιστα.
5: Ναι, των φίλων του Ερντογάν. Λοιπόν, και τι βρίσκουν να πούνε οι άνθρωποι. Άλλοι, θα τα φέρει πίσω ή θα τα αφήσει εκεί. Δεν παιδιά, να σας πω κάτι. Εσείς δεν τολμήσατε να φύγετε πέρα από τη Ρόδο. Και τώρα εγκαλείτε το Μητσοτάκη για να θα τα φέρει μετά την κρίση πίσω ή όχι. Μιλάμε σοβαρά τώρα.
3: Ναι. Τέτοια τώρα, θέματα θα θέσει.
5: Και τώρα έλεπα σήμερα, συγγνώμη.
3: Ναι.
5: Έλεπα σήμερα τοποθετήσεις αυτού του μπλοκ που λέει το εξής. Και το λέει, ναι, έχει πάει πολύ καλά ο Μητσοτάκης τα εξοπλιστικά. Αλήθεια, θα μπορούσαν διαφορετικά να πούν όταν βλέπουν ότι έχουν συμφωνεί. Αλλά γιατί επιτρέπει στον Ερντογάν να το κάνει αυτό.
3: Μάλιστα.
5: Δηλαδή για πλήρη παραλογισμό.
3: Άρα πάλι ο Μητσοτάκης, δηλαδή και τα μοναδικά τους και τα ζυγαδικά τους.
5: Ακριβώς,
3: ο Μητσοτάκης είναι
5: ακριβώς.
3: Και ενδοτικό στην Τουρκία, αλλά και, πώς το λένε, και οδηγεί την Τουρκία να φτιάξει αυτόν τον Ερντογάν, να φτιάξει αυτόν τον νόμο. Μάλιστα.
5: Και να το δέσω με τα προηγούμενα.
3: Ναι.
5: Μέσα σε αυτό το κλίμα δεν θέλω ως Έλληνας πολίτης αξιωματική αντιπολίτευση ένα ρωσικό κόμμα. Τέλεια. σε σχέση με ό,τι λέγαμε έτσι.
3: Λοιπόν, εγώ θέλω να ακούσουμε τον κύριο Αυγερινό τώρα, γι' αυτό είπα και στην κυρία Σταματίου να βάλει τον κύριο Αυγερινό. Τον είχαμε έτσι, τον απολαύσαμε ένα πρωί σε ένα διάλογο στο κανάλι του Open, όπου δίνει τις ανταποκρίσεις του από τη Μόσχα. Είναι η στιγμή που έχει μιλήσει ο άλλος ανταποκριτής του σταθμού, το κύριος Βαλασόπουλος από την Γερμανία. Συντονίζει η Εύα Αντανοπούλου. Παρακαλώ.
6: Ξέρουμε μόνο ότι ο κύριος Μέρτς μίλησε μέσα από το συμβούλιο με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον κύριο Νετανιάχου.
7: Λοιπόν, για να δούμε, μια και αναφέρθηκε στην Μόσχα.
3: Ήταν ο κύριος Βαλασόπουλος.
7: Για τα όσα ακούσαμε, Θανάση. Ναι, είμαστε στον αέρα. Πάω στην Μαρία Ρόνη.
3: Ο εκπρόσωπος τύπου του καινούριου κόμματος, ο οποίος έχει ακούσει τον Βαλασόπουλο και τον σχολιάζει με τον κλασικό τρόπο, τον ελληνότροπο. Εννοώ έτσι τον λεβέντικο, θα έλεγα. Ναι. Αγαπητέ Θανάση, τι έπαθες?
5: Τι να πάθω, ξέρω εγώ. Είμαστε η χώρα της Ακλαμάρας, δεν έχει να πει τίποτα άλλο.
3: Λοιπόν.
5: Κυριολεκτικά. Έχει ένα κόσμο όμως, έχει ένα κόσμο, ο οποίος αγωνιά για τη χώρα αυτή.
3: Ναι. Έχει και έναν άλλο κόμμα, ο οποίος ψάχνεται ανάμεσα στην Καριστιανού, στο κόμμα της μοναστηριακής δεξιάς, στο κόμμα του επιστολογράφου του Ιησού που αγοράζει καμία καρεμούλα μαζί. Έναν κόσμο που ψάχνεται, περιμένει τον κύριο Τσίπρα, όπως και εσύ, καλή ώρα για να τον δεις ότι είναι μια σοβαρή έτσι.
5: Όχι, εγώ αυτό που λέω, εγώ αυτό το οποίο λέω είναι το εξής, το παραλαμβάνω.
3: Ναι.
5: Χρειαζόμαστε μια σοβαρή αντιπολίτευση.
3: Τι να κάνουμε, τι να γαμώνται όταν δεν μπορούν αυτοί, τι πρέπει να κάνουμε εμείς τώρα, χαρακτήρι.
5: Αυτοί ας το καταφέρουν, αυτοί δεν με ενδιαφέρει ποιος.
3: Ναι.
5: Αλλά μέσα σε αυτό το πράγμα.
3: Περιμένουμε από τον Νίκο Ανδουλάκη, εσύ περίμενε από τον Νίκο Ανδουλάκη να πάει να ψαρεύει σε αυτούς που παρανέφερα. Αντί να ασχοληθεί και να στραφεί σε αυτό το 40% που βγάζει πρωθυπουργός στην Ελλάδα. Εσύ το φανταζόσου.
5: Όχι. Φαντάζομαι θα το λύσουν εσωτερικά στο Πασόκ. Αν υπάρχει Πασόκ, όπως το γνωρίζουμε σήμερα μετά τις εκλογές. Αν υπάρχει. Αλλά γι' αυτό δεν καταλαβαίνουμε, γιατί εμείς γιατί να ανησυχούμε. Ας ανησυχούν ήδη. Ας ανησυχούν ήδη.
3: Χάρηκαμε πολύ. Άρα, δια ταύτα. Μάλιστα. Τούτον δεθέντων. Τούτον δεθέντων. Να σοβαρευτούμε.
5: Θα περάσουμε δύσκολες ώρες. Και οι δύσκολες ώρες έχουν να κάνουν με το βασικό θέμα τελευταίων 50 ετών πάει πίσω τη χώρα μας, που είναι τα ελληνοτουρκικά. Έχουμε μια υπεύθυνη κυβέρνηση που έχει αποδείξει ότι χειρίζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με βάση τις δυνατότητες που έχει η χώρα, έτσι, όλο αυτό το ζήτημα. Και πρέπει να υπάρξει μια στοιχειώδη σοβαρότητα. Οποιαδήποτε προσπάθεια προβοκατόρικη πρέπει να καταδικάζεται και να αναδεικνύεται.
3: Ναι. Να καταδικ...
5: Όπως ήταν εντελώς προβοκατόρικη.
3: Ναι. Να καταδεικνύεται όμως.
5: Του θέματος.
3: Ναι.
5: Να
3: αναδεικνύεται και να καταδεικνύεται, αλλά δεν το βλέπω να γίνεται. Καλημέρα σας, κύριε Μαυρίδη. Καλημέρα σας. Ωραία. Έτσι πέρασε η ώρα πολύ γρήγορα. Είχα καλέσει για αυτό το ημίωρο την κυρία Αγγελική Σπανού. Θα είναι αύριο μαζί μας. Έτσι κι αλλιώς θα είμαστε μέχρι τις 11. Καλή σας ημέρα. Παρακολουθήστε όλο το πρόγραμμα του Sky 100,3.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με την Αθήνα Μαράκη. Την αναβολή της προγραμματισμένης για σήμερα στρατιωτικής επίθεσης των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν ανακοίνωσε με ανάρτησή του Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αποκαλύπτοντας ότι η απόφαση ελήφθη επί από σχετικό αίτημα ηγετών του κόλπου και συγκεκριμένα του Εμμύρη του Κατάρ, του Πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας και του Προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, η επίθεση που είχε προγραμματιστεί για σήμερα αποφασίστηκε να αναβληθεί λόγω των σοβαρών διαπραγματεύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη με στόχο την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Ο Τραμπ ανέφερε ότι η πιθανή συμφωνία θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και από όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής και πέραν αυτής, και θα περιλαμβάνει κυρίως την απαγόρευση των πυρηνικών όπλων για το Ιράν. Ωστόσο, επισήμανε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες για επίθεση αν αποτύχουν οι συνομιλίες. Αργότερα, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι πρόκειται για μια πολύ θετική εξέλιξη, όμως θα δούμε αν τελικά θα οδηγήσει σε ουσιαστικό αποτέλεσμα. Χθες, ο Λευκός Οίκος φέρεται να είχε χαρακτηρίσει ανεπαρκή για την επίτευξη συμφωνίας την επικυρωποιημένη πρόταση που υπέβαλε το Ιράν με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με πηγές του Άξιος. Τακτική μαφίας ακολουθούσαν οι συλληφθέντες από τα βορίζια της Κρήτης που εκβίαζαν και απειλούσαν συγχωριανούς τους και οικειοποιούνταν ξένες εκτάσεις για να λαμβάνουν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΠ συνολικού ύψους 586.000 ευρώ. Την εγκληματική οργάνωση που δρούσε για τουλάχιστον 5 χρόνια εξάρθρωσε το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Όπως προκύπτει από την αστυνομική έρευνα, είχαν τρομοκρατήσει τουλάχιστον 40 άτομα και τους είχαν προκαλέσει ζημιές που ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ. Θύματά τους ήταν ακόμη και οι κουμπάροι τους. Μεταξύ άλλων, είχαν κάψει το αυτοκίνητο συγχωριανού τους, είχαν κόψει με ηλεκτρικό ψαλίδι 400 κλίματα αμπελώνα και σε μια τρίτη περίπτωση είχαν κόψει με αλυσοπρίωνα 134 ελαιόδεντρα. Τρεις από τους συλληφθέντες, δύο αδέλφια και ο θείος τους, κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση. Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης, συνελήφθησαν με την κατηγορία της ζωοκλοπής ακόμη τρία άτομα μέλη της ίδιας οικογένειας, τα οποία αφέθηκαν ελεύθερα. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει αναβάθμιση της έντασης με την Τουρκία, άφησε μιλώντας σε εκδήλωση ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, αναφερόμενος στα δημοσιεύματα και τις διαρροές γύρω από την πρόθεση της τουρκικής κυβέρνησης να νομοθετήσει τη Γαλάζια Πατρίδα. Πάντως, ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση εκ μέρους της Τουρκίας. Όπως είπε, πρόκειται για δημοσιεύματα και διαρροές, επισημένοντας ότι ο ίδιος δεν καθίσταται συνομιλητής σε διαρροές. Το στοίχημα για την επόμενη μέρα είναι η προσαρμοστικότητα και η ενθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού σε όλων των ειδών τις δυσάρεστες εκπλήξεις που μπορεί να προκύπτουν, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως οι δύο πρώτοι μήνες ήταν εξαιρετικοί για τη χώρα. Εκτίμησε ότι δεν αντιμετωπίζουμε κάποια μεγάλη συστημική κρίση ως προς την απόδοση του ελληνικού τουρισμού αυτή τη χρονιά. Επισήμανε ωστόσο ότι δεν είναι πάντα εύκολο, ούτε είναι πάντα εφικτό κάθε χρόνο να πηγαίνουμε από ρεκόρ σε ρεκόρ. Κατατέθηκε στη Βουλή η ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επιτάχυνση όλων των σταδίων της ποινικής διαδικασίας για υποθέσεις βουλευτών. Η ρύθμιση αντιμετωπίζει το ζήτημα της καθυστέρησης στην ποινική διερεύνηση και εκδίκαση αξιόπινων πράξεων βουλευτών, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε μακροχρόνια ποινική εκκρεμότητα και να επηρεάζει αρνητικά τόσο την άσκηση των κοινοβουλευτικών καθηκόντων τους, όσο και την πολιτική και κοινωνική ζωή της χώρας, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας. Η τροπολογία εντάσσεται στο νομοσχέδιο για την αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου, το οποίο εισάγεται σήμερα προς συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής. Τρία άτομα σκοτώθηκαν σε περιστατικό πυροβολισμού στο Ισλαμικό κέντρο του Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνιας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με τον αρχηγό της τοπικής αστυνομίας, νεκρός είναι ο φρουρός του Ισλαμικού κέντρου, καθώς και οι δύο δράστες, δύο έφηβοι, οι οποίοι βρέθηκαν νεκροί σε μικρή απόσταση από το χώρο λατρείας. Όπως ανέφερε ο επικεφαλής της αστυνομικής διεύθυνσης του Σαν Ντιέγκο κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, φαίνεται ότι οι ύποπτοι σκοτώθηκαν εξαιτίας τραυμάτων από σφαίρες που προκάλεσαν οι ίδιοι στον εαυτό τους. Πιστεύουμε πως ήταν 17 και 19 ετών, πρόσθεσε, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει τις ταυτότητές τους. Τα κίνητρα της επίθεσης είναι προς το παρόν άγνωστα, ωστόσο η αστυνομία θεωρεί πως πρόκειται για ισλαμοφοβική επίθεση, κάνοντας λόγο για έγκλημα μίσους. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, ερωτηθής για το περιστατικό, δήλωσε: «Αυτή είναι φρικτή κατάσταση. Μου έδωσαν κάποιες πρώτες πληροφορίες, αλλά θα επαναεξετάσουμε την κατάσταση στενά». Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με παράσταση πεζού συνέβη πριν τις 11 χθες βράδυ στην Πετρούπολη. Γιοταχή όχημα, κατά από άγνωστες συνθήκες, παρέσυρε πεζό στη συμβολή των οδών Ανθέων και Βασιλικών. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο τραυματίας μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο Αττικό νοσοκομείο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν αναμένονται σήμερα στην Αττική. Το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και νωρίς το βράδυ βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Αρχικά στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και βαθμιαία στα υπόλοιπα υπηρετικά θα σημειωθούν νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές συμπόρες. Υπάρχει πιθανότητα για ισχυρές καταιγίδες σε Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις και κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ και βαθμία από το απόγευμα 5 με 6 και στα νότια πελάγη δυτική-βορειοδυτική πιθανώς τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ανατολικά υπηρετικά και τα Δωδεκάνησα τους 25 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 4:30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα σε όλους. Στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Ο Νότης Παπαγιαννάκος στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννήρης στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο Πέτρος Μωραΐτης. 2 10 48 00 170 έως 4.

0: Λοιπόν, σήμερα έχουμε μαζί μας στο στούντιο ένα πρόσωπο που έτσι κι αλλιώς βρίσκει έναν τρόπο κάποια, όλο και είναι στην επικαιρότητα, αλλά τώρα τις επόμενες εβδομάδες θα μπει πολύ στην επικαιρότητα, διότι κάποια θέματα που την αφορούν θα έρθουν στην πρώτη γραμμή. Καλωσορίζουμε στο στούντιο την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Σοφία Ζαχαράκη.
1: Καλή εβδομάδα.
2: Γεια σας.
0: Εννοώ τις πανελλαδικές.
1: Ναι.
0: Αυτό λέω, ότι θα βρεθείτε στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, μην πάει το μυαλό τους αλλού, γιατί τα σενάρια από τους φίλους μας, τους δημοσιογράφους, παίρνουν και δίνουν, μην νομίζουν ότι εννοούμε κάτι άλλο.
1: Τι άλλο θα μπορούσαμε να λέμε.
0: Τώρα να μην επεκταθούμε, αλλά το όνομά σας το διαβάζουμε συχνά πυκνά για διάφορα αξιώματα εδώ από εκεί.
1: Που δεν ίσχυε κανένα από όλα.
0: Έτσι, μπράβο, γι' αυτό λέω.
1: Λοιπόν, το μόνο που ισχύει ακόμα είναι της Υπουργού, και η μόνη επικαιρότητα πράγματι που είναι αναντήρητη είναι οι εξετάσεις μας στις 29 και 30 Μαΐου για τα παιδάκια που
2: το
1: ξεκινάνε.
2: Μεγάλο τεστ, βέβαια.
1: Στα γενικά.
0: Είναι πια οι πανελλαδικές. Εμείς είχαμε συνηθίσει τον Ιούνιο, αλλά έχουν τα πράγματα βελτιωθεί.
1: Αν σκεφτείτε ότι πλέον αρχές Αυγούστου ξέρουν τα παιδιά πού θα σπουδάσουν, γιατί βλέπουν τα τελικά αποτελέσματα και παίρνουν και τις επιδόσεις τους τέλος Ιουνίου, αντιλαμβανόμαστε ότι είναι ένας αγώνας δρόμου για να μπορεί έγκυρα ελληνική οικογένεια να ξέρει αν το παιδί ιδίως θα σπουδάσει εκτός της πόλης που κατοικεί, πόσο έγκυρα θα μπορεί να πάει να κάνει όλες τις διαδικασίες για να τακτοποιηθεί.
0: Θα μιλήσουμε αναλυτικά και για τις πανελλαδικές και για το νέο σύστημα που προετοιμάζεται για τις εξετάσεις και το Λύκειο γενικότερα, αλλά θέλω να ξεκινήσουμε από τα πολιτικά, διότι το Σαββατοκύριακο είχαμε εξελίξεις που δεν μπορούμε να τις αφήσουμε ασχολίαστες. Καταρχάς είχατε το συνέδριό σας.
1: Είχαμε το συνέδριο, ναι. Καλή επιτυχία και σε όσες και σε όσους εξελέγησαν στην Πολιτική Επιτροπή.
0: Άκουγα νωρίτερα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να λέει ότι ήταν ένα ιδιαιτέρως επιτυχημένο συνέδριο, γιατί εξέπεμψε ένα μήνυμα αδιαφυσβήτητης ενότητας προς τους ψηφοφόρους της.
2: Εντάξει, βέβαια, με δύο πρώην πρωθυπουργούς απόντες βέβαια.
0: Ναι, ένα αυτό, και δεύτερον ακούσαμε για κάποια σχόλια για περίκλειστες καγκελαρίες τεχνοκρατών, χαμηλές πτήσεις στις δημοσκοπήσεις. Θέλω να πω ότι αυτό που καταλάβαμε είναι ότι πράγματι η ενότητα υπάρχει, δεν το αφισβητεί κανένας, αλλά παραμένει όσο τα εκλογικά αποτελέσματα είναι επιτυχή. Στο πρώτο μη επιτυχές αποτέλεσμα δεν ξέρουμε τι θα συμβεί.
2: Και ότι υποβός και μια εμπάση περιπτώσει δυσαρέσκεια σε όλη την κοινοβουλευτική ομάδα. Αυτό έχουμε καταλάβει εμείς και από τα δημοσιεύματα και αυτά τα οποία λέγονται.
1: Ένα γενικότερο σχόλιο είναι ότι η ιστορία δεν γράφεται με τα αν, άρα το αν τελικά υπάρξει οποιοδήποτε εκλογικό αποτέλεσμα θα αξιολογηθεί εκείνη τη στιγμή. Αυτό όμως που έχει καταγραφεί ως ιστορία είναι ότι για πρώτη φορά, αν κάποιος αγαπά και διαβάζει τις δημοσκοπήσεις, θα δει δύο χαρακτηριστικά. Ότι έχεις ένα κόμμα που ήδη είναι πολλά χρόνια στην εξουσία, με δύο νίκες, αλλά και έτσι μια καταγραφή στις ευρωεκλογές, σίγουρα πιο ταλαιπωρημένη, αλλά ούτως ή άλλως ο κόσμος και έχει το δικαίωμα να κουραστεί και έχει δικαίωμα να ζητά περισσότερο και έχει δικαίωμα να ζητά κάτι πιο σχετικό με την καθημερινότητά του. Άρα ένα χαρακτηριστικό ότι έχεις μια αναντήρητη υπεροχή της Νέας Δημοκρατίας σε ένα δύσκολο συγκείμενο, με πολλές προκλήσεις, με τον πόλεμο, με την ενεργειακή κρίση, με την οικονομική δυσκολία πολλών οικογενειών. Και δεύτερον, έχεις έναν πρωθυπουργό, ο οποίος, αν παρακολουθήσετε στο παρελθόν, συνήθως κέρδιζε ο κανένας στη δημοφιλία. Έβλεπες ποιος είναι ο επικρατέστερος, ποιος είναι ο καλύτερος για να επιλύσει τα ζητήματά σου, και υπήρχε μια αμφιθυμία στον κόσμο. Αλλά εδώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και αυτό δεν μπορούσε παρά να έχει και αντανάκλαση και σε ένα κομματικό ακρατήριο όπως ήταν το συνέδριο, με ανθρώπους από όλη την Ελλάδα, φάνηκε ότι ακόμα και αν κάποιος έχει τα παράπονά του, μπορεί να νιώσει ότι ξεχάστηκε. Εγώ σας λέω απλά στελέχη από όλη την Ελλάδα που είναι φίλοι μου, που τους βλέπω χρόνια. Και όταν ήμουν εκπρόσωπος και όταν γύριζα όλη την Ελλάδα, και τώρα που έχουμε μια σχέση, ίσως όχι τόσο συχνή, έχει παράπονα. Από την άλλη, έχει και παραδοχές. Παραδοχές ότι μέσα σε πολύ δύσκολη συγκυρία και στα εθνικά ζητήματα η Ελλάδα μας μεγάλωσε και ενδυναμώνεται η άμυνά της από πολύ σαφείς και συνειδητές επιλογές του Πρωθυπουργού και του αρμόδιου Υπουργού και όσων θύτασαν και στο Υπουργείο Αμήνης, και συνάμα πολύ σημαντικές επιτυχίες στα ζητήματα της εργασίας, με πολύ μεγάλη καταπολέμηση στο θέμα της ανεργίας, με έβρεση νέων θέσεων εργασίας, με τα επιτεύγματα στην παιδεία και τα μεγάλα ζητήματα που παραμένουν ως προκλήσεις, και βέβαια και στην υγεία. Εν τέλει, εγώ νομίζω ότι αυτό το οποίο θα καταγραφεί και δεν είναι το αν, αλλά είναι το ενδεχομένως έτσι και στις εκλογές, είναι πώς τελικά ο κόσμος συνδέει ένα πολιτικό χώρο, μια παράταξη όπως είναι τη Νέα Δημοκρατία, με τη βελτίωση της ζωής του. Mm-hmm. Και εν τέλει αυτό είναι που θα κάνει τη διαφορά.
2: Η βελτίωση της ζωής όμως είναι και το κύριο πρόβλημα, αντιλαμβανόμαστε. Δηλαδή η ακρίβεια βλέπουμε ότι είναι το πρώτο θέμα.
1: Και έτσι πρέπει να παραμείνει. Εγώ δεν θέλω να εξωραίσω από την κατάσταση. Ο κόσμος.
2: Πέστε μας λίγο, γιατί εσείς μιλάτε με τον κόσμο. Πήγατε και πάρα πολύ καλά στις βουλευτικές εκλογές.
1: Ναι.
2: Άρα έχετε μία επαφή με τον κόσμο. Τι πρέπει να αλλάξει η Νέα Δημοκρατία να πάρει αυτές τις 6, 7, 10 μονάδες που χρειάζεται για να γίνει αυτοδύναμη.
1: Όσο πλησιάζεις προς τις εκλογές και δεν είμαστε εκεί. Ξέρετε και βλέπετε ότι όλοι οι πολιτικοί χώροι έχουν μία έτσι συσπήρωση και το βλέπουμε συνήθως πλέον, γιατί αν το βλέπουμε και εντελώς, αν το παρατηρήσουμε έτσι και επιστημονικά όλη τη συσπήρωση, θα δείτε ότι παντού η συσπήρωση έρχεται πιο αργά.
2: Ο
1: κόσμος δεν ασχολείται. Και κυρίως οι νέοι δεν ασχολούνται και πολλά κοινά τα οποία θα πάνε στο τέλος, αφού έχουν αναλογιστεί τα μεγάλα διλήμματα και θα πούν τελικά ποιος είναι καλύτερος, ποια είναι καλύτερη για τη ζωή μου. Αυτή θα είναι η ερώτηση που θα κυριαρχήσει. Όταν λοιπόν φτάσουμε πιο κοντά, θα δούμε τι σημαίνει συμπόρευση και μεγαλύτερη συσπήρωση. Για τώρα όμως, αυτό το οποίο μου λένε είναι οι άνθρωποι που είναι μεγαλύτεροι σε ηλικία, πολλές φορές να ξέρετε, δεν μου μιλάνε πλέον για τις αυξήσεις τους ή για το ζήτημα της σύνταξης, γιατί βλέπουν ότι έχουν επέλθει αρκετές βελτιώσεις ως προς αυτό. Με ρωτάνε κυρίως για τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους.
2: Mm-hmm. Μα και αυτό είναι το κύριο πρόβλημα.
1: Και αυτό είναι το βασικό. Αν θα λειτουργήσει το σχολείο στην ώρα του, αν θα έχουν ασφαλείς υποδομές για τα παιδιά τους, αν το παιδί τους δεν θα χρειαστεί να φύγει για το εξωτερικό, και χαίρομαι που υπάρχει η ανάσχεση της συγκεκριμένης τάσης που για χρόνια τη ζήσαμε και μας βασάνισε και μας βασανίζει ακόμα, αν το παιδί θα έχει περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα. Και στο διαθέσιμο εισόδημα, αφού με ρωτάτε, νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσουμε τη μάχη που δίνεται έτσι ώστε να μπορούν οι τιμές να κρατιούνται όσο μπορεί να συγκρατηθεί από ένα εισερχόμενο πληθωρισμό σε ένα ανεκτό πλαίσιο και αν μπορεί να μένει περισσότερο ποσό στο τέλος του μήνα για να μπορεί ένας άνθρωπος να ζει, όχι απλά να ζει και να επιβιώνει, αλλά να δώσει και λίγο παραπάνω σε οτιδήποτε μπορεί να επιθυμήσει. Να είναι η ενοικίαση και η απόκτηση σπιτιού που είναι ένα βασικό στοίχημα, είναι το να μπορέσει να έχει και τη δυνατότητα του εύζην, όχι μόνο της επιβίωσης εννοώ για να πας στο σούπερ μάρκετ και να πληρώσεις και τα έξοδα του παιδιού, να μπορέσει να ζήσει και καλύτερα.
0: Τώρα, ο Πρωθυπουργός ακούσαμε στο συνέδριο να λέει μια-δυο φορές πεποίθησης και πάλι ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Φαίνεται όμως ότι τουλάχιστον τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν το πιστεύουν. Μάλλον φοβούνται έναν εκλογικό ευνηδιασμό, γι' αυτό και έχουμε ανακοινώσεις ήδη για δύο νέα κόμματα. Τα αναμέναμε βέβαια, αλλά βλέπω ότι επισπεύδουν τις κινήσεις τους, και το κόμμα της κυρίας Καρέκλα. Αυτό και έχουμε ανακοινώσεις ήδη για δύο νέα κόμματα. Τα αναμέναμε βέβαια, αλλά βλέπω ότι επισπεύδουν τις κινήσεις τους, και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού μας έρχεται στις 21 Μαΐου.
2: Και πιο κοντά στα δικά σας

0: ένα πρόγραμμα κυβερνητικό και όλοι αξιολογούνται από αυτό. Εγώ δεν θα κρίνω το πρόσωπο, γιατί κύριε Καριστιανού τώρα θα μας πει αυτά τα οποία ούτως ή άλλως πρεσβεύει. Αλλά άρα γιατί είναι αυτό που λέει για την παιδεία? Τι είναι αυτό που λέει για την παιδεία, για την υγεία? Τι είναι αυτό που λέει για τις μεταφορές, για τις υποδομές? Όταν λοιπόν δω τις προτάσεις και όχι τους συμβολισμούς, τότε και εγώ θα σας απαντήσω επί του επικείμενου έτσι εγχειρήματος.
1: Τσίπρας, πιστεύετε ότι αυτός είναι που θα διαγράψει την πορεία έστω στην αντιπολίτευση ή η κυρία Καριστιανού? Ποιος πιστεύετε από τους δύο θα αγγίξει περισσότερο την κοινωνία?
0: Θα πρέπει να δούμε σε ποιο τόνο θα μιλήσουν και οι δύο. Αυτό πάντως που σίγουρα θα πρέπει να απασχολεί και κυρίως μάλλον τον Πασόκ είναι ότι αν αυτή τη στιγμή ο κύριος Τσίπρας με έναν σχηματισμό και με τις προτάσεις που θα αντιπαραβάλει θεωρείται ότι μπορεί να είναι ο κεντρικός παίχτης στην κεντροαριστερά, είναι κάτι που πρέπει να απασχολήσει πάρα πολύ το Πασόκ. Γιατί έχει ήδη κυβερνήσει με συγκεκριμένα αποτελέσματα, με συγκεκριμένες περιπέτειες της ελληνικής κοινωνίας, πρώτα απ' όλα και της ελληνικής οικονομίας. Αν αυτή τη στιγμή επανέρχεται, επιστρέφει και μπορεί να πάρει ζωτικό χώρο στην κεντροαριστερά, είναι προφανώς δύο διαφορετικοί πόλοι που θα απευθυνθούν οι δύο νέες πολιτικές επιλογές.
1: Άρα όταν έλθουν και όταν έτσι. Δεν ανησυχείτε ούτε από τον έναν ούτε από τον άλλον.
0: Εγώ ξέρετε ότι
1: η κυρία Καριστιανού μάλλον απευθύνεται και στο δικό σας κοινό.
2: Και υπάρχει και το κόμμα του κ. Σαμαρά που φαίνεται πως είναι έτοιμο να γίνει.
0: Εν τέλει, ξέρετε τι, επειδή πολλές φορές αναρωτιέμαι και έχοντας έτσι θητεύσει, όπως σας είπα, και σε μια θέση που μου δόθηκε ευκαιρία να γυρίσω σε όλη την Ελλάδα και να δω αυτό που λέμε το πολιτικό μας κοινό και το κοινό μας. Τελικά το κοινό μας δεν είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχοντας ίσως ναι πολλές φορές πιο παραδοσιακές αρχές και αξίες, δεν ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν πραγματικά τα παιδιά τους να πάνε σε ένα καλύτερο σχολείο? Δεν θέλουν περισσότερες επιλογές και στην ελληνική δημόσια εκπαίδευση να έχουν ένα πρότυπο, ένα πειραματικό, ένα δημόσιο ονάσιο, ένα καλύτερο δημόσιο πανεπιστήμιο, την επιλογή να πάνε τα παιδιά τους σε ένα μη κρατικό, μη κερδοσκοπικό ίδρυμα? Τι θέλει εν τέλει ο ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος μπορεί να του προσδίδουμε καμιά φορά πιο συντηρητικά χαρακτηριστικά? Δεν είναι ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να έχει έγκαιρα το ραντεβού του για το νοσοκομείο. Δεν είναι ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να βλέπει την Ελλάδα να ανταποκρίνεται άμεσα στο αίτημα της Κύπρου όταν έγινε το αίτημα από τον πρόεδρο Χρυστοδουλίδη και να πηγαίνουν κάτω άμεσα οι δυνάμεις. Γιατί,
1: αλλά
0: τι είναι αυτό που βλέπει ο δυνάμει ή ο παραδοσιακός ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας που ίσως αυτή τη στιγμή να τον λυπεί ή να τον θλίβει? Γιατί εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ και όταν μιλάω, όπως σας λέω, με τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας και με άλλους ψηφοφόρους, έχω αυτό το προνόμιο, δόξα τω Θεώ, να μιλάω με πολλούς ανθρώπους από πολλές παρατάξεις. Εγώ σας το λέω και σας το λέω εν τιμή. Αυτό που κυρίως τους ενδιαφέρει είναι πώς θα γίνει η ζωή τους
2: καλύτερη
0: και των παιδιών τους καλύτερη.
2: Αυτό είναι το θέμα.
0: Όλα τα υπόλοιπα είναι μια κουβέντα που μπορεί
2: οι
0: να έχει ενδιαφέρον.
2: Προσδοκίες λοιπόν που είχε ο πολλής κόσμος,
0: αλλά μέχρι εκεί.
2: Η κυβέρνηση πέρασε κάτω από τον πύχη σε αυτές τις προσδοκίες που είχαν κάποιοι άνθρωποι. Δηλαδή θεωρούσε ότι.
1: Αυτό δείχνουν τουλάχιστον οι
2: δημοσκοπήσεις. 7 χρόνια μετά ότι θα είχατε δώσει ένα μεγάλο κομμάτι από το εισόδημα που έχασε τα χρόνια του μνημονίου.
0: Αυτό όμως το οποίο έχει συμβεί, και αυτό επίσης είναι αναντήρητο, είναι ότι η μόνη κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια η οποία έστω και σε πολύ δύσκολη, πάρα πολύ δύσκολη συγκυρία, επαναλαμβάνω, ήταν η πανδημία, ήταν η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ήταν το ενεργειακό ζήτημα το οποίο ακόμα τελανίζει ακόμη περισσότερο τώρα με τον πόλεμο. Έχουμε πόλεμο. Είμαστε σε κατάσταση πολέμου. Δεν είναι σε μια κατάσταση που υπάρχει μια ανηνεμία και στα γεωπολιτικά.
2: Δύο
0: έχει
2: πολέμους,
0: μειώσει τόσο πολύ. Ακριβώς. Ακριβώς αυτή τη στιγμή δύο πολέμους. Έχει μειώσει τόσο πολύ τους φόρους. Προσπαθεί συνέχεια από οτιδήποτε παράγεται από την οικονομία, όχι με πρόσθεση φόρων, αλλά με μείωση φόρων, να δίνεται πίσω στον πολίτη και να λες ότι θα έχω μια μόνιμη γραμμή στήριξης για το άτομο σε ευάλωτη οικονομική κατάσταση, για το άτομο με αναπηρία, για την πολύτεκνη οικογένεια. Όχι μόνο με επιδοματική φύσεως στήριξη, αλλά με σταθερές μειώσεις. Πρώτη φορά είδαν αύξηση. Ναι, δεν λέω ότι δεν είναι αρκετή, αλλά όμως από κάπου ξεκινάμε και οι δημόσιοι υπάλληλοι τα τελευταία δύο χρόνια. Και μάλιστα συνδέθηκε η αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία είναι κάθε χρονιά πλέον καταγράφεται, και με αύξηση και στο μισθό του δημόσιου υπαλλήλου. Ο δημόσιος υπάλληλος μπορεί να βλέπει μια μικρή αύξηση. Εγώ δεν λέω αυτή που λύνει τα προβλήματά του και δεν μου αρέσει να εξειδανικεύω ποτέ τα πράγματα, τη ζω την πραγματικότητα. Αλλά δεν μπορούμε να ακυρώσουμε τα πάντα σε μια κουβέντα η οποία μπορεί να έχει κάποια χαρακτηριστικά επικαιρότητας. Εγώ λοιπόν λέω ότι όταν γίνουν εκλογές, το Μάρτιο του 27, θα κοιτάξουμε ξανά, ή ο Μάρτιος, οτιδήποτε έτσι προκηρύξει ο Πρωθυπουργός, έχουμε σίγουρα ένα χρόνο μπροστά μας, θα κοιτάξουμε τον πολίτη τον οποίο ζητήσαμε και το 19 και το 23 να μας ψηφίσει και θα πούμε αυτά κάναμε και μάλιστα όσα είπαμε τα κάναμε. Και εδώ υπάρχει μια αντίστοιξη με αυτό που ζήσαμε στο

0: παρελθόν. Εδώ έχεις κυβερνητικά προγράμματα που πολλές φορές προσπερνάς και έτσι και υπερτερείς και με αυτό που έχεις υποσχεθεί. Άρα θεωρώ ότι.
1: Είχατε υποσχεθεί ότι θα έχουμε ειρήνη στα πανεπιστήμια. Αλλά βλέπουμε πάλι η βία να επανέρχεται. Είχαμε ακούσει ότι θα βάζαμε, εν πάση περιπτώσει, κάποιους, θα κλείναμε τις πόρτες, ίσως να μην μπαίνει ο κουκουλοφόρος θέλει μέσα. Εξακολουθεί αυτό ακόμα να.
0: Πάμε να το δούμε και αυτό. Για αρχή. Το ότι μπορεί να έχεις άμεση επέμβαση της αστυνομίας μέσα στο πανεπιστήμιο είναι κάτι που δόθηκε από νόμο της Νέας Δημοκρατίας, γιατί έγινε πραγματική αποκατάσταση του ασύλου. Όπως είδατε, μπορεί να συμβεί κάτι και την επόμενη στιγμή να είναι μέσα η αστυνομία.
1: Θυμάμαι ότι έχει γίνει από το 2011 αυτό. Νέα Δημοκρατία και Πασόκ μαζί. Αν θυμάμαι καλά, νόμος Διαμαντοπούλου.
0: Η εφαρμογή του νόμου και η υλοποίηση και η πλήρης αποκατάσταση με την αυτοπάγκεντη κλίση από τον εισαγγελέα έγινε ούτως ή άλλως από την Νίκη Κεραμέως το 20. Ήταν ο πρώτος, το 19, ο πρώτος νόμος που πέρασε. Ενώ για να μπορέσει να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο το πλαίσιο, δεν ακυρώνω εγώ τίποτα από το μεγάλο νόμο που μάλιστα είχε και τόσο μεγάλη κοινοβουλευτική ούτως ή άλλως αποδοχή έτσι, από το νόμο Διαμαντοπούλου. Πηγαίνω όμως και ένα βήμα παραπέρα. Ο νόμος που περάσαμε τον Ιούλιο του 2025 και μάλιστα είναι ο πρώτος νόμος που περάσαμε δίνει αυτή τη στιγμή δυνατότητα, αν δεν υπάρξει άμεση αντίδραση από τον Πρίτανη, να φτάσει η ευθύνη και μέχρι τον Πρίτανη. Επίσης, δώσαμε τη δυνατότητα όταν κάποιος έχει ταυτοποιηθεί και έχει γίνει δίωξη και έχει συνδεθεί με υψηλή, έτσι θα έλεγα, σοβαρότητος επεισόδια μέσα στο πανεπιστήμιο, αυτός να χάνει τη φοιτική του ιδιότητα. Και μάλιστα κάποιοι με έψεγαν.
2: Κύριε Υπουργέ,
0: γι' αυτό.
2: Σωστά είναι όλα αυτά, αλλά πριν από λίγες ημέρες το δικαστήριο αποφάσισε ότι δεν ευθύνεται κανείς για αυτό που υπέστη ο κύριος Μπουραντώνης, ο πρώην πρίτανης στο Οικονομικό Πανεπιστημίο. Θέλω να πω ότι όλο αυτό το σύστημα ωραίο είναι στα χαρτιά. Αλλά στην πράξη οι ένοχοι παραμένουν ατιμόρυτοι.
0: Να διαχωρίσουμε λίγο. Πρώτα απ' όλα, αυτό είναι ένα ζήτημα δικαστικής φύσεως, το οποίο δεν μπορώ να ούτως ή άλλως να το,
2: το κριτικάρω.
0: Όχι, δεν μιλάω περί ευθύνης και δεν θα με πείραζα να μιλάω περί ευθύνης για θέματα.
2: Αν στο Αριστοτέλειο ή στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, δεν νομίζουμε ότι θα τιμωρηθεί στο τέλος κανένας.
1: Και εξηγήστε μας γιατί. Τορνικέ, γιατί δεν έχουν εμπιστέ του. Θυμάμαι πριν από 5 χρόνια λέγανε ότι οι ιδιώτες έχουν δώσει χρήματα για τα πανεπιστήμια να έχουν τορνικέ.
0: Για συγκεκριμένη σχολή. Να σας πω όμως τι έχουμε κάνει, γιατί εδώ πέρα λογοδοτούμε στον κόσμο και μάλιστα εδώ είμαστε για να αξιολογήσει και αυτά τα οποία λέμε. Επειδή έχουν γίνει και τα σχέδια ασφάλειας και έχουν κατατεθεί και επικαιροποιούνται και θα πιστοποιηθούν, γιατί δεν μπορεί το Υπουργείο Παιδείας να πιστοποιήσει ένα σχέδιο ασφάλειας, δεν έχει αυτή τη στιγμή την γνώση να το κάνει, από το ΚΕΜΕΑ, το οποίο είναι το υποπτευόμενο από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Ακριβώς μόλις πει το ΚΕΜΕΑ ότι ξέρεις. Το ΑΠΘΙΤΑ, δηλαδή το Αριστοτέλειο, θα πρέπει να τοποθετήσει εκεί την κάμερα και εκεί το συγκεκριμένο τρόπο ηλεκτρονικής εισόδου. Εμείς θα τρέξουμε και θα δώσουμε τα χρήματα και σε αυτό σας διαβεβαιώ, όπως κάνουμε για τη συντηρήση των σχολών, όπως κάνουμε για την ανακαίνιση των εστιών, όπως κάνουμε για την συμπλήρωση κενών πολύ σημαντικών για το ανθρώπινο δυναμικό. Εμείς θα δώσουμε τα χρήματα για να αγοραστούν και οι κάμερες και να τοποθετηθούν εκεί
1: έχει
0: που πρέπει.
1: Έχει αργήσει αυτό λόγω του κράτους, δηλαδή.
0: Όχι, δεν έχει αργήσει. Έχει συγκεκριμένο χρονολόγιο. Είχε συγκεκριμένο χρονοπρογραμματισμό. Η επικαιροποίηση των σχεδίων ασφάλειας και επίσης ξέρετε πολύ καλά ότι σε αυτά τα μεγάλα ποσά δεν γίνονται απευθείας αναθέσεις. Εσείς θα έπρεπε να απαιτείτε να κάνουμε τους διαγωνισμούς και θα τους κάνουμε. Αλλά από την άλλη, εμείς ως αρμόδιο Υπουργείο που θα χρηματοδοτήσει όλα αυτά, έρχομαι και σας λέω ότι μόλις έχουμε την πιστοποίηση των σχέδιων ασφαλεία και μπορούμε να τρέξουμε το διαγωνισμό, θα τον τρέξουμε και για τα ηλεκτρονικά μέσα εισόδου, αλλά και για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε και με security, γιατί είναι από τα πράγματα τα οποία προτάσουν οι Πριτάνεις. Επίσης, να επισημάνω κάτι.
2: Συνόμα,
0: γιατί δεν θέλω
2: γιατί
0: να αδικήσω.
2: Βεβαίως.
0: Δεν είναι όλα τα πανεπιστήμια τα ίδια. Δεν είναι όλα τα κτίρια τα ίδια. Αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως και στη Θεσσαλονίκη, μεγαλύτερη ευαλωτότητα κτίρια. Σε αυτά θα επικεντρωθούμε, γιατί έχεις και κάποια άλλα πανεπιστήμια που ποτέ δεν ακούσατε κάτι να γίνεται. Και επίσης θα είναι και πολύ κρίμα για όλα τα πανεπιστήμια αυτή τη στιγμή να κυριαρχεί ο διάλογος για τα επεισόδια που είναι μεμονωμένα και λίγα, αλλά και τα υπαρκτά μας πληγώνουν και αυτά αντιμετωπίζουμε. Και να χάνεται η προσπάθεια που κάνουν στην εξωστρέφεια, στο να προσελκύσουν ξένους φοιτητές για τα προπτυχιακά τους, τα μεταπτυχιακά τους. Να μπορέσουμε λοιπόν να μιλήσουμε για την επόμενη μέρα του Πανεπιστημίου, από το οποίο αποφοιτήσαμε και αυτό θέλουμε να στηρίξουμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι παγώνει την επίθεση στο Ιράν που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα μετά από παρέμβαση του Εμίρη του Κατάρ, του πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας και του Προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σε ανάρτηση του αναφέρει ότι του ζήτησαν την αναβολή της επίθεσης καθώς διεξάγονται σοβαρές διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, σημείωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες για επίθεση αν αποτύχουν οι συνομιλίες. Αργότερα, κατά τη διάρκεια εκδήλωση στο Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι πρόκειται για μια πολύ θετική εξέλιξη, όμως θα δούμε αν τελικά θα οδηγήσει σε ουσιαστικό αποτέλεσμα. Τακτική μαφίας ακολουθούσαν οι τρεις συλληφθέντες από τα βορίζια της Κρήτης, δύο αδέλφια και ο θείος τους, που εκβίαζαν και απειλούσαν συγχωριανούς τους και οικειοποιούνταν ξένες εκτάσεις για να λαμβάνουν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνολικού ύψους 586.000 ευρώ. Όπως προκύπτει από την αστυνομική έρευνα, είχαν τρομοκρατήσει τουλάχιστον 40 άτομα και τους είχαν προκαλέσει ζημιές που ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ. Θύματα τους ήταν ακόμη και κουμπάρι τους. 5 άτομα έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικό με πυροβολισμού στο Ισλαμικό κέντρο του Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνιας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με τον αρχηγό της τοπικής αστυνομίας, νεκροί είναι ο φρουρός του Ισλαμικού κέντρου και άλλοι δύο εργαζόμενοι. Νεκροί είναι και οι δύο έφηβοι δράστες, 17 και 19 ετών, οι οποίοι αυτοπυροβολήθηκαν. Τα κίνητρα της επίθεσης είναι προς το παρόν άγνωστα, ωστόσο η αστυνομία θεωρεί πως πρόκειται για ισλαμοφοβική επίθεση, κάνοντας λόγο για έγκλημα μίσους. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με παράσταση πεζού συνέβη πριν τις 11 χθες βράδυ στην Πετρούπολη. Γιοταχή όχημα κάτω από άγνωστες συνθήκες παρέσυρε πεζό στη συμβολή των οδοανθέων και βασιλικών. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο τραυματίας μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο Αττικό νοσοκομείο. Και ο καιρός νεφώσεις και το απόγευμα τοπικές βροχές συμπόρες σήμερα στην Αττική. Μέχρι 25 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Να μιλήσουμε λίγο για τις πανελλαδικές. Καταρχάς, τώρα να ρωτήσω αν είναι όλα έτοιμα, ποια είναι όλα έτοιμα. Κάποτε είχαμε μια αγωνία αν οι πανελλαδικές θα γίνουν σωστά και αν στη νέα σχολική χρονιά τα βιβλία θα είναι σταθερά νέα και οι καθηγητές στις θέσεις τους.
1: Και, βέβαια, και τα κενά πάντα.
2: Παραμένουν όλα τα ερωτήματα, πρέπει να σας πω. Έχουν μειωθεί ίσως σε ένταση, αλλά από την άλλη είναι ένα ζήτημα ότι έχουμε διαχρονικά θέματα τα οποία και εμείς προσπαθούμε ως πολιτική ηγεσία να αντιμετωπίσουμε, ψάχνοντας πολύ την ουσία του ερωτήματος. Δηλαδή, γιατί παραμένει. Εντάξει, δεν έχει το θέμα του βιβλίου πλέον. Έχει αντιμετωπιστεί, έχει το διέφαντο, είναι
0: το
2: καλύτερα.
0: Θέμα των διορισμών,
2: το θέμα των διορισμών παραμένει. Ενώ έχουν ήδη γίνει 45.000 διορισμοί, και εδώ συνδέεται και με την κουβέντα που κάναμε πριν. Εν τέλει, τι μετράει? Μετράει μια αντιπολιτευτική διάθεση να τα μηδενίσουμε όλα, που εν τέλει πόσο πιστική αυτή είναι όταν άλλος έχει το παιδί στην οικογένεια που ξέρετε διορίστηκε ενώ ήταν αναπληρωτής αναπληρώτρια τόσα χρόνια. Δεν έχει λυθεί το ζήτημα και πάλι θα φτάσουν στους 50.000 αναπληρωτές και φέτος τόσο φτάσαμε, γιατί έχουμε πολλές ανάγκες και στην ειδική αγωγή πλέον. Πολλά παιδιά που θέλουν παράλληλη στήριξη. Αλλάζουν οι αλλαγές στην τυπολογία του σχολείου. Όσοι γνωρίζουμε καλά την εκπαίδευση όμως, ξέρουμε πολύ καλά ότι οι 45.000 διορισμοί που έγιναν από το 19 και μετά και στην ειδική αγωγή και στα σχολεία τυπικής ανάπτυξης, ξέρουν και τα γενικά σχολεία, καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ σημαντική. Τώρα, βλέπω φέτος ότι ο Δημήτρης μας ρωτάει για τους διορισμούς. Πέρσι κάναμε 10.000, φέτος θα κινηθούμε περίπου στους 5.500 διορισμούς. Πολύ. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι αφιπηρετούν, συνταξιοδοτούνται και ερχόμαστε να καλύψουμε ακριβώς την ανάγκη.
0: Τα κενά.
2: Τα
1: πιο γρήγορα δεν μπορεί να μην γίνει, ώστε να μην χάνετε το πρώτο τρίμηνο, ας πούμε.
2: Πάμε να το απαντήσουμε και αυτό, γιατί εμείς έχουμε κάνει μια τεράστια προσπάθεια φέτος να φέρουμε όλες τις διαδικασίες νωρίτερα. Βάζουμε και την ψηφιακή πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Κάνουμε το καινούριο πρόγραμμα, το EduPlan. Πρέπει να σας πω και θα σας το δείξω μια μέρα ότι έχω πλήρη εικόνα όλης της Ελλάδος, ανά τμήμα και στο δημοτολόγιο. Τι επίκειται να εγγραφεί, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι το δημογραφικό θα είναι από τα μεγαλύτερα ζητήματά μας και στα σχολεία. Αλλά ξέρουμε πιο νωρίς τις ανάγκες. Ένα χαρακτηριστικό. Οι άνθρωποι οι οποίοι θα αποσπαστούν στο εξωτερικό. Παλιά θυμάστε πόσες φορές είχαμε φέρει ως θέμα πόσο αργά πήγαιναν στα σχολεία. Ανακοινώθηκαν προχτές. Νωρίτερα από ποτέ. Δουλεύουμε αυτή τη διαδικασία 4 μήνες, πραγματικά με πολύ μεγάλη συστηματική έτσι προσπάθεια. Και επειδή όλα αυτά συνδέονται με το πόσο συνεπείς εν τέλει είμαστε για τα παιδιά, κάθε Έλληνα πολίτη, όπου και αν πηγαίνει, όποιο σχολείο πηγαίνει, προσπαθούμε να κάνουμε τις προσλήψεις των αναπληρωτών τελευταία μέρα Αυγούστου, για να μπορέσουν τα παιδιά να πάνε εγκαίρως στη θέση τους. Ενώ φέτος έχουν ανοίξει και οι πίνακες. Τι σημαίνει, ανοίγουν, ξεπαγώνουν οι πίνακες για να μπορέσουν οι άνθρωποι να βάλουν μέσα, αν έχουν κάνει ένα μεταπτυχιακό, αν έχουν αποκτήσει παιδί, για να αυξήσουν τα μόρια τους και να έχουν περισσότερες πιθανότητες να εγγραφούν. Ενώ στους καταλόγους και του ΑΣΕΠ και να προσληφθούν.
0: Τώρα, για τις πανελλαδικές, σας έχω ακούσει τις προηγούμενες μέρες να λέτε, το λέω με δικά μου λόγια, ότι οι πανελλαδικές έκλεισαν τον κύκλο τους ή ότι φτάνουν στο τέλος τους, στο όριό τους κλπ.
1: Και με
0: δεν έχουν καταλάβει.
1: Το είπε κιόλας που ουσιαστικά αυτοκτόνησαν.
0: Θα μιλήσουμε και για τα δύο κορίτσια. Δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς σχεδιάζεται και από πότε το σχεδιάζεται. Ναι. Δηλαδή, ο γονιός που έχει ένα παιδί τώρα που είναι στις πρώτες τάξεις του γυμνασίου, δεν θα δώσει πανελλαδικές?
2: Στη Δευτέρα και στην Τρίτη σίγουρα δεν τον αφορά το γονέα. Γιατί το λέω αυτό? Διότι πρέπει να ξέρουμε ότι οτιδήποτε, οποιαδήποτε, συγγνώμη,
0: δεν πειράζει,
2: δεν είχα κλείσει το iPad. Οποιαδήποτε συζήτηση και να κάνουμε θα ήταν, τουλάχιστον από μεριάς μου, σας λέω που σέβομαι πάρα πολύ τους χρόνους της εκπαίδευσης, θα ήταν ανεύθυνο να την ξεκινήσω χωρίς να πω από την αρχή ότι έχουμε μπροστά μας καιρό. Εγώ η πρώτη λέω, και το έχω πει νομίζω εδώ και πολλούς μήνες, δεν ήταν θέμα επικαιρότητας η αντίδρασή μου, ότι θεωρώ ότι το μοναδικό σύστημα εισαγωγής στα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια έχει πράγματι φτάσει στα όρια του. Γι' αυτό και ξεκινήσαμε εδώ και μήνες τον Εθνικό Διάλογο για την Παιδεία, από ανεξάρτητη επιτροπή καθηγητών και πανεπιστημίου και του σχολείου, ειδικών της εκπαίδευσης. Έχει μάλιστα επικεφαλής τον κύριο Σφακιανάκη, ο οποίος είναι και πρίτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ανθρώπους από τις βαθμίδες, όλες τις βαθμίδες μέσα. Τι περιμένω
1: έχει
2: από αυτή
1: βγάλει
2: την επιτροπή?
1: Ο διάλογος κάτι.
2: Το Νοέμβριο θα μας δώσει. Γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι ένας διάλογος ο οποίος πιάνει 5 πυλώνες. Πιάνει τις υποδομές. πιάνει τα μαθήματα που τα παιδιά εξετάζονται. Πιάνει την τράπεζα θεμάτων που εξετάζονται τα παιδιά. Πιάνει την επιμόρφωση και την αξιολόγηση. Δεν είναι μια κουβέντα η οποία θα γίνει σήμερα, θα ξεκινήσει την Παρασκευή και μετά εγώ με υπευθυνότητα θα πάω στον Έλληνα πολίτη να πω ορίστε τι σου παραθέτω. Όμως η πρότασή μας είναι.
0: Τα παιδιά που πάνε σήμερα στη Δευτέρα και
2: δεν
0: τους
2: αφορά αυτή η συζήτηση.
0: Δεν τους αφορά.
2: Όχι.
0: Αφορά και γιατί τα παιδιά που είναι στο μικρότερα. Δημοτικό,
2: και αν έρθει μάλιστα η Επιτροπή και μου πει ότι για να κάνουμε μία μεταρρύθμιση η οποία θα μπορεί να έχει και την ψήφο, εγώ θα ήθελα και των άλλων κομμάτων όταν με το καλό έρθει για ψήφι στη Βουλή. Mm-hmm. Θα ήθελα, όπως πρόσφατα είχαμε θετική ψήφο και από το ΠΑΣΟΚ και την Πλαίσια Ελευθερίας για την ίδρυση της Σχολής Παραστατικών Τεχνών, να ευελπιστώ ότι θα έχουμε στήριξη και από άλλα κόμματα, γιατί έχει να κάνει με το μέλλον όλων των παιδιών. Δεν έχει να κάνει με
1: τα πού προσανατολίζεται, δηλαδή πάντα ας πούμε προς το ID, κυρίως προς το,
2: ακριβώς, λίγο πιο κοντινό ως προς τη συλλογή βαθμών, έτσι ώστε να ξανααποκτήσει ουσία το λύκειο. Θα μου πεις, μα είναι θεωρητικός αυτός ο στόχος. Δεν είναι. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, γιατί όλοι έχουμε ζήσει το ίδιο σύστημα, ότι το λύκειο και ιδίως τα τελευταία χρόνια, τι είναι? Είναι εισαγωγή μόνο, είσοδος προς το πανεπιστήμιο,
1: ναι,
2: ή το IB, γιατί πλέον και αρκετά παιδιά επιλέγουν το IB. Ελάτε όμως να δείτε ότι και στο IB και έξτρα βοήθεια ζητούν και αγωνία έχουν, αλλά απλώνεις όμως το προφίλ σου. Μπορείς να μην έχεις μόνο
1: μια
2: το μονόδρομο
1: εξέταση,
2: της τριώρης εξέτασης, που μπορεί να είσαι αδιάθετη, μπορεί να είσαι άρρωστη, μπορεί να εκείνη τη στιγμή να μην έχεις όρεξη, να μην αποδώσεις αυτό που έχεις διαβάσει. Αυτό εγώ θέλω να δώσω.
1: Και
2: να
1: είναι
2: δώσω
1: και πιο δίκαιο σύστημα το να...
2: Εμένα μου φαίνεται ότι να μπορείς, αλλά δεν είναι τι μου φαίνεται μόνο εμένα. Φαίνεται ακριβώς το τι θα εισηγηθούν οι άνθρωποι που γνωρίζουν την εκπαίδευση. Εγώ μπορεί να έχω προσωπική άποψη από το λύκειο, διδάσκοντας ή ίδια πηγαίνοντας στο ίδιο σύστημα. Αλλά θέλω οπωσδήποτε τις καλές πρακτικές του εξωτερικού, από χώρες που είναι συγκρίσιμες με εμάς, οπωσδήποτε το επιστημονικό υπόβαθρο και απαραίτητος να έχουμε μια δομημένη πρόταση. Πόσα μαθήματα θα δίνουμε, τι ύλη θα διδάσκουμε, πόσα από μαθήματα αυτά θα συγκεντρώνουμε το συνολικό προφίλ για να έχουμε το εθνικό απολυτήριο. Όπως επίσης έχω εισηγηθεί και έχω ήδη εντάξει χρηματοδότηση ένα δημόσιο και δωρεάν πιστοποιητικό ψηφιακών γνώσεων από το σχολείο να το παίρνεις, όπως και ένα δημόσιο και δωρεάν πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Γιατί πιστεύω ότι είναι απαραίτητη υποχρέωσή μας να δίνουμε στα παιδιά ποιοτικές εναλλακτικές. Και αυτή ακριβώς ήταν η στόχευση του Κυριάκου Μητσοτάκη όταν το 19, όταν ήμασταν και στο Υπουργείο με την Νίκη, ξανασυστήσαμε στον κόσμο το πρότυπο σχολείο με εξετάσεις. Και έχει τόσο καλές επιλογές πλέον ο κόσμος να διαλέξει. Τα δημόσια ονάσια πέρσι, ξεκινήσαμε με τον Κυριάκο, το συνέχισα εγώ. Όλα αυτά είναι επιλογές. Και αυτή είναι η ουσία και της ιδεολογικής βάσης της Νέας Δημοκρατίας.
1: Το δικό μας σύστημα της μιας εξέτασης με την οποία μπαίνει στο πανεπιστήμιο υπάρχει.
2: Και... υπάρχει αλλού,
1: βεβαίως,
2: ναι, ναι, ναι. Και αλλού υπάρχει μεικτό σύστημα, το οποίο έχει να κάνει και με το προφίλ σου στις τελευταίες τάξεις ηλικίου, αλλά και εισαγωγικές εξετάσεις, τύπου του κάθε κράτους, έτσι, στο σύνολο, υπάρχουν και αλλού, εκεί που δίνεις απευθείας στο πανεπιστήμιο που θέλεις.
0: Πείτε μου κάτι, με τα αυτά που συμβαίνουν στα σχολεία, τι σκοπεύετε να κάνετε, και αναφέρομαι κυρίως με το τι συζητούν τα παιδιά στα σχολεία,
2: ναι,
0: πέρα από τα μαθήματα. Μας συγκλώνησε όλη αυτή η διπλή αυτοκτονία των κοριτσιών στην Ηλιούπολη και με αυτό άνοιξε και πάλι ένας διάλογος αν η πολιτεία έχει καθόλου στο μυαλό της το τι ακριβώς συμβαίνει μεταξύ των παιδιών στις τάξεις και αν υπάρχει τρόπος, δεν λέω ότι είναι κάτι εύκολο, να αλλάξει λίγο ο τρόπος με τον οποίο σκέφτονται αυτά τα παιδιά πάνω στην εφηβεία.
2: Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο αντιλαμβάνεστε εμείς και στο αρμόδιο Υπουργείο και έχοντας πολύ σχέση με παιδιά. Να ξέρετε ότι εμένα στο γραφείο μου κάθε μέρα σχεδόν είναι ένα σχολείο. Δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, έρχονται πολλοί τα παιδιά και μιλάμε. Μας απασχολεί πρώτα απ' όλα από το 19 και μετά. Και έχοντας ξεκινήσει αυτό, το έχει ξεκινήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είχε βάλει τους πρώτους ψυχολόγους κοινωνικούς λειτουργούς στα επαγγελματικά λύκεια. Το συνέχισα. Βάλαμε πρόγραμμα ΕΣΠΑ και τώρα έχουμε αυξήσει πάρα πολύ ψυχολόγους. Έχω αριθμούς εδώ, γιατί καλό είναι και ο κόσμος να ξέρει, να αξιολογεί αυτά τα οποία λέμε. Οι αναπληρωτές ψυχολόγοι και κοινωνική λειτουργία 19 με 20 ήταν 1.412, φέτος ήταν 3.005. Έχουμε δηλαδή πολύ μεγάλη αύξηση. Οι αναπληρωτές νοσηλευτές, γιατί είναι σημαντικό και έχουμε σχολικούς νοσηλευτές για παιδιά τα οποία το χρειάζονται. 978 το 19 και 20, φέτος ήταν 3.277. Τι σας είπα πριν, αλλάζουν οι ανάγκες. Γιατί το λέω αυτό?
1: Έχουν και μια σχέση αυτοί οι άνθρωποι.
2: Αποκτούν, θα σας πω ποια είναι η δυσκολία.
0: Τους μιλάνε τα παιδιά.
2: Πρώτα απ' όλα δεν κάνουν προσωπικές συνεδρίες. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι και μία φορά την εβδομάδα στο σχολείο. Είναι και πολύ πιο δύσκολο να χτιστεί η καθημερινότητα της σχέσης όμως. Ξέρουν ότι υπάρχει κάποιος εκεί. Ξέρουν ότι υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος, ειδικά σε συμβάντα και στην ενδοσχολική βία, αλλά και σε δυσκολίες των σχέσεων, ξέρουν ότι μπορεί να υπάρχει ένας άνθρωπος που μπορεί να μιλήσει. Και πλέον έχουμε και δίκτυα που συνδέουμε με τα κεδασί μας, με κέντρα τα οποία τα παιδιά παίρνουν γνωματεύσεις, αλλά και εκεί έχουμε ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό. Και προσπαθούμε, και θα το κάνουμε ακόμη πιο συστηματικά, να έχουμε κοινά πρωτόκολλα και με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας για την ψυχική υγεία των εφήβων, όπως επίσης και τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων. Θα δείτε στην Ελλάδα, το είχα δει και στο προηγούμενο Υπουργείο πολύ έντονα, ότι έχουμε πολλές φορές δυνάμεις ψυχολόγου, ο οποίος είναι σε τρία διαφορετικά υπουργεία και είναι στην ίδια περιοχή. Αυτό πρέπει, θα έλεγα, τη μεγάλη διασπορά των δυνάμεων να την κάνει πιο συστηματική.
1: Συνέργεια
2: σίγουρα. Αλλά και κοινά πρωτόκολλα. Εγώ χαίρομαι που θα συνεχίσουμε την προσπάθεια, ακριβώς μας έχει πει και ο Πρωθυπουργός να το κάνουμε, να αυξάνουμε συνέχεια αριθμούς ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών, τη διασύνδεση, αλλά και άλλα καινοτόμα προγράμματα, όπως πρέπει να σας πω ότι έχει λειτουργήσει στα Ιόνια και σε άλλα μέρη, τα παιδιά οι ίδιοι να γίνονται διαμεσολαβητές για τους συμμαθητές τους όταν έχουν μια διαφορά, όταν έχουν μια διένεξη, έτσι ώστε να μπορούν να αναπτύσσουν και τα ίδια μεγαλύτερο το κομμάτι της ενσυναίσθησης, τη συνεργασία, την κριτική σκέψη. Όλα αυτά δεν γίνονται από τη μία μέρα στην άλλη. Αλλά χαίρομαι γιατί έχουμε πρώτα απ' όλα μια στρατηγική για το κομμάτι της προστασίας και των παιδιών για τα ψηφιακές προκλήσεις. Ξεκινάω κιόλας και εγώ μια δική μου καμπάνια για τα σχολεία, για τα παιδιά να ξέρουν τους κινδύνους του διαδικτύου, γιατί πολλές φορές αυτά που νιώθουν ή συζητάνε προέρχονται από εδώ, το κινητό. Προέρχονται και από αυτά τα οποία βλέπουν ως προκλήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στις πλατφόρμες. Και από την άλλη, τα σύγχρονα ζητήματά τους. Τα παιδιά προβληματίζονται για την έλευση τεχνητής νοημοσύνης. Προβληματίζονται και για τις δουλειές που θα πρέπει να βρουν στο μέλλον. Προβληματίζονται για το ότι βλέπουν γύρω τους. Και ίσως αυτή η πίεση οφείλουμε και εμείς συνέχεια με τις δικές μας παρενέσεις να την
1: δώστε μας ένα λεπτό να πάμε λίγο στις διαφημίσεις. Θα μιλήσουμε λίγο για τη βία έτσι, στα σχολεία, γιατί. Δεν ξέρω, αυτό το ντοκιμαντέρ που έγινε αυτό το, για την εφηβεία που έπαιξε το Netflix φέτος, που έγινε παγκόσμιο θέμα, είναι κάτι το οποίο αφορά όλους τους Έλληνες και όλους, και όλους τους έφηβους.
2: Σίγουρα, εγώ όμως θα κάνω ένα σχόλιο. Θέλετε μετά, για τα δύο κορίτσια.
0: Λοιπόν, πριν πάμε σε αυτό που σας έλεγε ο Νότης πριν τη διακοπή, θέλω να ρωτήσω ποια είναι η συμβουλή της Υπουργού Παιδείας για τα παιδιά που θα δώσουν πανελλαδικές τώρα που προετοιμάζονται, που έχουν μπροστά τους 10 μέρες.
2: Έχουμε τις τελευταίες επαναλήψεις μας. Εγώ τους καλώ με ηρεμία και ψυχραιμία να μπουν και στο ψηφιακό φροντιστήριο. Έχουμε αναρτήσει εδώ και εβδομάδες τεστ προσομοίωσης, επαναληπτικά τεστ, να δουν και από μας τι έχουμε να τους δώσουμε. Πολύ καλοί καθηγητές, πολύ καλές καθηγήτριες από το δημόσιο στην
0: εκπαίδευση.
2: Αυτό
0: είναι πολύ καλό για να εξοικειωθούν με το σύστημα.
2: Εξοικειώνονται, αλλά κυρίως κάνουν και μια τελευταία επανάληψη. Εγώ θα σας το πω και συγκινήθηκα πέρσι όταν δώσαμε τις υπετροφίες του ΙΚΙ και ήρθε ένα παιδί με δάκρυα και η μαμά του, που δεν είχαν οικονομική άνεση να έχει ενισχυτική διδασκαλία το απόγευμα αλλού, και λέει: εγώ μπήκα με το ψηφιακό φροντιστήριο. Αυτό το παιδί είχε πάει σε ΕΠΑΛ, μπήκε στο πανεπιστήμιο. Επανέρχομαι στο ερώτημα. Ψυχραιμία, τρώω καλά. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να μάθω από την αρχή όλη την ύλη. Θα πάω στα σημεία που θέλω να επικεντρωθώ κυρίως. Και κλείνω και τα αυτιά μου σε αυτούς που αποφάσαν τώρα ότι θα ξεκινήσει η κουβέντα για τις πανελλαδικές, ειδικά με την προηγούμενη εβδομάδα, διότι δεν είναι καλός ο χρονισμός. Έχουμε αυτή τη στιγμή χιλιάδες παιδιά τα οποία ετοιμάζονται, όπως επίσης και τα παιδάκια τα οποία δίνουν τις εξετάσεις για το IB. Θα την κάνουμε την κουβέντα για το πώς θα μπούμε στο πανεπιστήμιο και είναι πολύ σωστή, αλλά τώρα όλη η ελληνική κοινωνία δίνει τις καλύτερες ευχές και την μεγαλύτερη ζέση έτσι τις ευχές για να πάνε καλά τα παιδιά. Εμείς είμαστε έτοιμοι από κάθε τεχνικής απόψεως και από εκεί πέρα τους καλώ με πολύ ηρεμία, με καλό φαγητό και όσο γίνεται έτσι η μεγαλύτερη πνευματική διάβγεια να πάμε σε εξέταση η οποία δεν τελειώνει η ζωή.
1: Και αν δεν
2: έχουμε πολλές επιλογές.
1: Υπάρχουν και άλλες επιλογές.
2: Πάρα πολλές
1: επιλογές. Και του χρόνου υπάρχει και εν πάση περιπτώσει δεν είναι τέλος του κόσμου.
2: Εγώ πάντως έχω δει παιδιά τα οποία εκείνη τη στιγμή πράγματι απογοητεύτηκαν να έχουν δει εξαιρετικές επιλογές και σε ΣΑΕΚ, δηλαδή σε δίχρονη μεταλλικιακή εκπαίδευση, και μπορεί να πήγαν σε ένα μη κρατικό, μη κερδοσκοπικό ή σε ένα κολέγιο, σε άλλες επιλογές. Δεν τελειώνει η ζωή. Πραγματικά είναι μια μεγάλη πρώτη δοκιμασία, αλλά τους διαβεβαιώ ότι εκεί έξω τους περιμένει ένα πολύ λαμπρό φωτεινό μέλλον.
1: Συζητάγαμε πρόσφατα με τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και μας έλεγε ότι κάθε μήνα χίλια παιδιά τα οποία είναι στα όρια της παραβατικότητας, εν πάση περιπτώσει. Αυτό το πράγμα θα συνεχίζεται και στο σχολείο.
2: Το σχολείο είναι αντανάκλαση της κοινωνίας, δεν είναι κάτι
1: τα
2: άλλο.
1: Τα έχετε βρει τα κόμματα κάπως έτσι να προχωρήσουμε σε αυτόν τον τομέα.
2: Μα συμφωνούμε, δεν είναι αυτό με τα κόμματα. Να ξέρετε ότι θα το δείτε και μέσα στη Βουλή ακόμα και ακραίες φωνές. Ερχόμαστε και συναντιόμαστε στην ανάγκη και το σύστημα που έχουμε ουσιαστικά όλους συστήσει, είπαμε, ψυχολόγοι, κοινωνική λειτουργή, καταγραφή κάθε περιστατικού και παρακολούθηση. Αλλά ακόμη περισσότερο, εγώ θα σας έλεγα, τη δικτύωση και με τις άλλες δυνάμεις, τον ψυχολόγο, τον παιδοψυχίατρο, την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου, το Υπουργείο Υγείας εκεί που έχει την ετήσια. Αυτά είναι πολύ σημαντικά. Εδώ έχεις και έχεις παιδιά τα οποία μπορεί να είναι
0: μέσα στο σχολείο.
2: Αντιλαμβάνεσαι, μπορείς να παρατηρήσεις. Και σίγουρα κάποια πράγματα και η κοινωνία, αντιλαμβάνεστε και η οικογένεια. Εδώ θέλω να πω και στους γονείς να έχουμε όσο γίνεται και καλύτερη επαφή με το σχολείο. Δεν είμαστε αντίπαλοι. Σε πολλές περιπτώσεις.
0: Να δουν κάτι να το πούνε.
2: Να το πούν και να το πούν και να το πούν νωρίς. Γιατί το να μπορέσουν να καλύπτουμε απλά καταστάσεις θα φτάσουμε σε ένα σημείο να μην τις αντιμετωπίσουμε. Η απλή αταξία από την προπαραβατικότητα στην παραβατικότητα, ξέρετε, πολλές φορές πρέπει να την παρατηρήσεις και να την αποτρέψεις. Εμείς είμαστε και για τα παιδιά. Είμαστε και για τους γονείς, αλλά είμαστε και για τους εκπαιδευτικούς. Οι οποίοι πρέπει να σας πω ότι και οι ίδιοι πιέζονται πάρα πολύ ψυχικά. Και τα τελευταία χρόνια έχουν αντιμετωπίσουν πολλές περιπτώσεις στο σχολείο. Εμείς θα ξεκινήσουμε και σεμινάρια ψυχικής ενδυνάμωσης και των εκπαιδευτικών μας, για να αισθάνονται και οι ίδιοι καλύτερα με το περιβάλλον, το οποίο κανονικά πρέπει να είναι ανεπηρέαστοι για το λειτουργήμά τους.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ που είσαστε μαζί μας.
1: Παρακαλώ θερμά να τα λέμε συχνότερα.
0: Είναι αδικία να τα ξαναπούμε.
2: Ναι.
0: Γιατί έχουμε και άλλα θέματα που θέλουμε.
1: Και βλέπετε ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται πάρα πολύ για τα θέματα αυτά. Έχουμε εκατοντάδες μηνύματα.
2: Και εδώ, επειδή βλέπω και μια ερώτηση για ένα νομοσχέδιο, να πω ότι σύντομα εμείς θα έχουμε σε διαβούλευση και το νομοσχέδιο για την ενίσχυση των πρεσβυγενών πατριαρχείων. Έχουμε και την αρμοδιότητα των θρησκευμάτων. Σημαίνει ότι θα καλύπτει το ελληνικό κράτος και το μισθό των κληρικών, οι οποίοι είναι στα πρεσβυγενή πατριαρχία. Πολύ σημαντικό η παρουσία τους εκεί, mm-hmm. και υποτροφίες ανθρώπων που είναι εκεί, αλλά και μια πολύ μεγάλη σημαντική υποστήριξη προς τα πατριαρχεία μας, τα οποία είναι εκτός Ελλάδος.
0: Σας ευχαριστούμε και πάλι, κυρία Ζαχαράκη.
2: Να είστε
0: Μείνετε συντονισμένοι στο Sky.
1: Εμείς αύριο στη μία. Γεια σας.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, τελειτήριο ειδήσεων στις 5 με την Αθήνα Μαράκη. Την αναβολή της προγραμματισμένης για σήμερα στρατιωτικής επίθεσης των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος, αποκαλύπτοντας ότι η απόφαση ελήφθη έπειτα από σχετικό αίτημα ηγετών του κόλπου και συγκεκριμένα του Εμμύρη του Κατάρ, του πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας και του Προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, η επίθεση είχε προγραμματιστεί για σήμερα, αποφασίστηκε όμως να αναβληθεί λόγω των σοβαρών διαπραγματεύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη με στόχο την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Ο Τραμπ ανέφερε ότι η πιθανή συμφωνία θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και από όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής και πέραν αυτής, και θα περιλαμβάνει κυρίως την απαγόρευση των πυρηνικών όπλων για το Ιράν. Ωστόσο, επισήμανε ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες για επίθεση αν αποτύχουν οι συνομιλίες. Αργότερα, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι πρόκειται για μια πολύ θετική εξέλιξη, όμως θα δούμε αν τελικά θα οδηγήσει σε ουσιαστικό αποτέλεσμα. Χθες, ο Λευκός Οίκος φέρεται να έχει χαρακτηρίσει ανεπαρκή για την επίτευξη συμφωνίας την επικαιροποιημένη πρόταση που υπέβαλε το Ιράν με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με πηγές του Άξιος. Τακτική μαφίας ακολουθούσαν οι συλληφθέντες από τα βορίζια της Κρήτης που εκβίαζαν και απειλούσαν συγχωριανούς τους και οικειοποιούνταν ξένες εκτάσεις για να λαμβάνουν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνολικού ύψους 586.000 ευρώ. Την εγκληματική οργάνωση που δρούσε για τουλάχιστον 5 χρόνια εξάρθρωσε το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Όπως προκύπτει από την αστυνομική έρευνα, είχαν τρομοκρατήσει τουλάχιστον 40 άτομα και τους είχαν προκαλέσει ζημιές που ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ. Θύματά τους ήταν ακόμη και οι κουμπάροι τους. Μεταξύ άλλων, είχαν κάψει το αυτοκίνητο συγχωριανού τους, είχαν κόψει με ηλεκτρικό ψαλίδι 400 κλίματα μπελώνα και σε μια τρίτη περίπτωση είχαν κόψει με αλυσοπρίονο 134 ελαιόδεντρα. Τρεις από τους συλληφθέντες, δύο αδέλφια και ο θείος τους, κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση. Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθησαν με την κατηγορία του ζεοκλοπής ακόμη 3 άτομα μέλη της ίδιας οικογένειας, τα οποία αφέθηκαν ελεύθερα. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει αναβάθμιση της έντασης με την Τουρκία, άφησε μιλώντας σε εκδήλωση ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, αναφερόμενος στα δημοσιεύματα και τις διαρροές γύρω από την πρόθεση της τουρκικής κυβέρνησης να νομοθετήσει τη γαλάζια πατρίδα. Πάντως, ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση εκ μέρους της Τουρκίας. Όπως είπε, πρόκειται για δημοσιεύματα και διαρροές, επισημένοντας ότι ο ίδιος δεν καθίσταται συνομιλητή σε διαρροές. Το στοίχημα για την επόμενη μέρα είναι η προσαρμοστικότητα και η ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού σε όλων των ειδών τις δυσάρεστες εκπλήξεις που μπορεί να προκύπτουν, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως οι πρώτοι δύο μήνες ήταν εξαιρετικοί για τη χώρα. Εκτίμησε ότι δεν αντιμετωπίζουμε κάποια μεγάλη συστημική κρίση ως προς την απόδοση του ελληνικού τουρισμού αυτή τη χρονιά. Επισήμανε ωστόσο ότι δεν είναι πάντα εύκολο, ούτε είναι πάντα εφικτό κάθε χρόνο να πηγαίνουμε από ρεκόρ σε ρεκόρ. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικό με πυροβολισμού στο Ισλαμικό κέντρο του Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνιας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με τον αρχηγό της τοπικής αστυνομίας, νεκροί είναι ο φρουρός και δύο εργαζόμενοι του Ισλαμικού κέντρου, καθώς και οι δύο δράστες, δύο έφηβοι, οι οποίοι βρέθηκαν νεκροί σε μικρή απόσταση από το χώρο λατρείας. Όπως ανέφερε ο επικεφαλής της αστυνομικής διεύθυνσης του Σαν Ντιέγκο κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, φαίνεται ότι οι ύποπτοι σκοτώθηκαν εξαιτίας τραυμάτων από σφαίρες που προκάλεσαν οι ίδιοι στον εαυτό τους. Πιστεύουμε πως ήταν 17 και 19 ετών, πρόσθεσε, χωρίς όμως να αποκαλύψει τις ταυτότητές τους. Τα κίνητρα της επίθεσης είναι προς το παρόν άγνωστα, ωστόσο η αστυνομία θεωρεί πως πρόκειται για ισλαμοφοβική επίθεση, κάνοντας λόγο για έγκλημα μίσους. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, ερωτηθής για το περιστατικό, δήλωσε: «Αυτή είναι φρικτή κατάσταση. Μου έδωσαν κάποιες πρώτες πληροφορίες, αλλά θα επανεξετάσουμε την κατάσταση στενά». Την Κίνα επισκέπτεται σήμερα και αύριο ο Ρώσος Πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν, λιγότερο από μία εβδομάδα μετά την επίσκεψη του Αμερικανού ομολόγου του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, που είχε συνομιλίες με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ. Όπως ανακοίνωσε χθες το Κρεμλίνο, η Ρωσία έχει μεγάλες προσδοκίες από την επίσκεψη του Ρώσου Προέδρου στην Κίνα, με τις δύο χώρες να αναμένεται να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία για να ενισχύσουν την προνομιακή τους συνεργασία. Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, εν ώψη της επίσκεψής του στην Κίνα, ο Πούτιν επισήμανε ότι η συνεργασία των δύο χωρών δεν στρέφεται εναντίον κανενός, αλλά αποσκοπεί στην ειρήνη και την ευημερία. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με παράσυρση πεζού συνέβη πριν τις 11 χθες βράδυ στην Πετρούπολη. Για το ταχύοχημα κάτω από άγνωστες συνθήκες παρέσυρε πεζό στη συμβολή των οδών Ανθέων και Βασιλικών. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο τραυματίας μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο Αττικό νοσοκομείο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα. Άνεμη νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από αργά το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα και εντονότερα στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Τετάρτη στα ανατολικά και νότια και το μεσημέρι απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Τέλος την Πέμπτη, γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και στην Κρήτη, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο. Πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, Τρίτη 19 Μαΐου εδώ στον Sky 100,3, στην πρώτη πρωινή ενημέρωση στον Sky και με όλη την δισογραφία, όλα τα ρεπορτάζ, όλες τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών, όλα όσα συμβαίνουν καθημερινά στην Ελλάδα και τον κόσμο και όλα όσα φυσικά θυμόμαστε και ότι εδώ είμαστε κι εμείς να σας θυμίζουμε και να μας θυμίζετε πράγματα τα οποία έχουν συμβεί στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Είναι η μέρα μνήμης για τη γενοκτονία φυσικά των Ελλήνων του Πόντου που καθιερώθηκε το 1994 με απόφαση της Βουλής των Ελλήνων και τιμάται κάθε χρόνο σαν σήμερα. Σήμερα, 19 Μαΐου. 19 Μαΐου του 19, κατά τη διάρκεια της μικρασιατικής εκστρατείας, ο Κεμάλ Ατατούρκ αποβιβάστηκε στη Σαμψούντα του Πόντου και δρομολόγησε έτσι τη δεύτερη και σκληρότερη φάση γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού.

200.000 ως 350.000 είναι οι Ελληνοπόντιοι που εξολοθρεύθηκαν από τους νεότουρκους κατά την περίοδο 1916-1923, σε ένα σύνολο περίπου 750.000 Ελληνοπόντιων. Όλα αυτά λοιπόν σαν σήμερα τιμούμε την γενοκτονία και θυμόμαστε του ποντιακού ελληνισμού. Εδώ λοιπόν είμαστε 5 και 10 στον Sky 100,3 με τον Νότι Παπαγιαννάκο αυτό το πρωινό στη ρύθμιση του ήχου, τον Θανάση Καραγιάννη στην δημοσιογραφική επιμέλεια, στις μουσικές πινελιές πάντοτε και θυμάται και είναι εδώ με πολύ πολύ έτσι μεγάλη στόχευση στο τι ακριβώς ακούμε, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, ενώ στο τηλεφωνικό μας κέντρο θα απαντήσει αν καλέστε και θα του πείτε την καλημέρα σας ο Πέτρος Μωραϊτης στο 210-4800-170-174. Τις τουρκικές λοιπόν θέσεις εν ώψη πιθανής μελλοντικής διαπραγμάτευσης με την Ελλάδα για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών αναμένεται να ενσωματώσει, όπως ακούμε και όπως γνωρίζουμε, το υποδιαμόρφωση νομοσχέδιο της τουρκικής κυβέρνησης που σχεδιάζεται να κατατεθεί προς ψήφιση εντός του μηνός Ιουνίου. Το νομοσχέδιο των 14 άρθρων θα δίνει τις υπερεξουσίες στα χέρια του Προέδρου της Τουρκίας σε ό,τι αφορά την ανακήρυξη διαφόρων ζωνών και εκτός τουρκικών χωρικών υδάτων και όπως απαγόρευε παράδειγμα της Αλιείας. Εδώ στην Αθήνα τώρα υπάρχει προβληματισμός και στάζει αναμονής μέχρι ότου γίνει γνωστό το περιεχόμενο του νομοσχεδίου, δίχως έως τώρα να έχουν κοινοποιηθεί από την επίσημη διπλωματική οδό κάποιες πραγματικές και ουσιαστικές πληροφορίες. Με όλα αυτά λοιπόν υπάρχουν με διαρροές από την τουρκική κυβέρνηση, από την τουρκική διπλωματία στον τύπο. Τίποτα επίσημο δεν υπάρχει. Έχουμε τοποθέτηση και του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών, βεβαίως εχθές, τον κύκλο ιδεών που ξεκίνησε και φέτος με τον κύριο Βενιζέλου. Εκεί λοιπόν ήταν ο κύριος Γύρα Πετρίτης. Τοποθετήθηκε για αυτά. Την ίδια ώρα βεβαίως έχουμε την αναβολή της προγραμματισμένης για σήμερα στρατιωτικής επίθεσης των ΗΠΑ κατά του Ιράν, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς υπάρχει φαίνεται μια πολύ καλή επικοινωνία και διαδικασία για εξέβρεση μέσω της διπλωματίας λύσης. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως τα ακούσουμε τα σχετικά στην επικαιρότητα την οποία υπάρχει και βεβαίως όλα αυτά τα οποία έχουμε με τις ραγδαίες εξελίξεις να καταγράφονται στο γεωπολιτικό μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Την ίδια ώρα το κλίμα παραμένει τεταμένο καθώς οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις προειδοποιούν και άμεση απάντηση σε οποιαδήποτε στρατηγική ή υπολογιστική αστοχία των ΗΠΑ και των συμμάχων τους, δηλώνοντας ότι βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένη ετοιμότητας. Στο εσωτερικό εδώ της χώρας μας έχουμε τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα του τουρισμού και βεβαίως με όλα αυτά τα οποία εχθές είπε ο Πρωθυπουργός από το συνέδριο από την ημερίδα του ΣΕΤΕ, όπου έχουμε και πλέον νέα πρόεδρο στην Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, η κυρία Αγάπη Σμπόκου. Ανοίγουμε ένα νέο κύκλο με ξεκάθαρο στόχο την μετάβαση από το περισσότερο στο ουσιαστικό, τόνισε, είναι η εκλογή σαν πρόεδρος η κυρία Σμπόκου. Από την άλλη βεβαίως έχουμε τα ζητήματα με τα νέα κόμματα Νότι Παπαγιαννάκο. Ο κύριος Αλέξης Τσίπρας είπε ότι θα ανακοινώσει στο Θυσίο την επόμενη εβδομάδα. Έχουμε την κυρία Καριστιανού 21 του μηνός με το κόμμα και τις υπογραφές που μαζεύει. Οι ανακοινώσεις θα γίνουν από ό,τι καταλάβαμε από Θεσσαλονίκη. Έτσι είναι και το βιντεάκι το οποίο δημοσίευσε την προηγούμενη εβδομάδα, το Σαββατοκύριακο, μέσα με τα τεχνητή νοημοσύνη και το Περιστέρι να φεύγει από τα χέρια της. Τα νέα κόμματα στο Θυσίο, η προαναγγελία 26 του μηνός. Φυσικά ανεξάρτητος πλέον βουλευτής σύμφωνα με τα όσα λέει ο κύριος Φάμελος, ο κύριος Πολάκης. Ο κύριος Πολάκης λέει ότι εγώ ποτέ δεν θα είμαι ανεξάρτητος και θα είμαι πάντα ΣΥΡΙΖΑ. Σύγκληση των οργάνων ζητούν 11 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής για να παρουσία και του κύριου Πολάκη ζητούν από τον κύριο Φάμελο για να κυρώσει την αποφασή του αυτή. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στα ζητήματα της κέντρο-αριστεράς, της αριστεράς. Έχουμε μια διαμάχη με τον κύριο Δούκα και τον κύριο Γερουλάνο, αγαπητέ Νότη, στο ΠΑΣΟΚ. Πότε θα συνεργαστούν και αν θα συνεργαστούμε και αν ποιο θα συνεργαστούμε. Ο κύριος Γερουλάνος βεβαίως αντιλαμβάνεται ότι τα πράγματα μόνος σου δεν μπορείς να κάνεις κάτι, μπορεί να υπάρχει συνεργασία και ιδίως αν αυτό από το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο, αλλά και δεύτερο να είναι, πρέπει να δει τι θα κάνει με την κυβερνησιμότητα της χώρας. Δεν χωράει ούτε δευτερόλεπτο χαμένο από το να υπάρξει συνέχεια στο κράτος. Δεν είμαστε ούτε Σκανδιναβία, δεν είμαστε ούτε άλλες μεγάλες κεντρικές ευρωπαϊκές χώρες. Είμαστε Ελλάδα, γνωρίζουμε πολύ καλά και δεν χρειάζεται να γελιόμαστε. Ο κύριος Δούκας λέει ότι δεν συνεργαζόμαστε με τη Νέα Δημοκρατία. Όλα αυτά βεβαίως στο πλαίσιο πάντοτε του ΠΑΣΟΚ και των λόγων που έχει το ΠΑΣΟΚ και φυσικά βλέποντας και έχοντας πραγματικά την ανάσα των υπόλοιπων στο σβέρκο του, Καριστιανού, Τσίπρας, όλοι αυτοί οι οποίοι πραγματικά
έρχονται με πολύ πολύ μεγάλη φόρα. Το τι ακριβώς θα πάρουν στο τέλος είναι το τι θα αποφασίζει ο ελληνικός λαός. Τουλάχιστον όμως για τον κύριο Ανδρουλάκη τα ζητήματα έχουν πολύ πολύ μεγάλη σημασία και πρέπει να δει πώς θα κινηθεί. Όπως είπε και ο κ. Βελόπουλος, διότι από, από την ίδια λίμνη ψαρεύουν η κυρία Καριστιανού με τον κύριο Βελόπουλο, μετά τη Ρωσία, μετά το νέο ρωσικό κόμμα που μπορούμε να το δούμε εδώ και αιώνες στην χώρα μας. Νέο ρωσικό κόμμα από την κυρία Καριστιανού. Όλα αυτά βεβαίως μένουν αποτυπωθούν και μένει να επιβεβαιωθούν. 21 του μηνός, Κωνσταντίνου Κελένης, κυρία Καριστιανού, 26 του μηνός, στο Θυσίο, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Φυσικά δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο όλο αυτό το οποίο συμβαίνει στην Κρήτη, όλα αυτά για τα οποία έχουμε ζητήματα, έχουμε θέματα και φυσικά με την πολύ καλή δράση της ελληνικής αστυνομίας, όλων των τμήματων της για την εξάρτηση κυκλωμάτων και όλα αυτά τα οποία έχουμε ειδικά και στην Κρήτη, τα οποία είδαμε και χθες. Με τις σχετικές ανακοινώσεις. Θα περάσουμε στις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους όπως έχει μελθεί η Αθήνα Μαράκη και συνέχεια θα ξετυλίξουμε το κουβάρι της επικαιρότητας με όλη την ειδησιογραφία και φυσικά με τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών και όλα τα ρεπορτάζ που έχουν ετοιμάσει οι συνάδελφοι εδώ στον Sky. Την αναβολή της προγραμματισμένης για σήμερα στρατιωτικής επίθεσης των ΗΠΑ. Την αναβολή της προγραμματισμένης για σήμερα στρατιωτικής επίθεσης των ΗΠΑ κατά του Ιράν ανακοίνωσε με αναρτησή του Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αποκαλύπτει

Ανατολής και πέραν αυτής θα περιλαμβάνει κυρίως την απαγόρευση των πυρηνικών όπλων για το Ιράν. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες για επίθεση αν αποτύχουν οι συνομιλίες. Αργότερα, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι πρόκειται για μια πολύ θετική εξέλιξη, όμως θα δούμε αν τελικά οδηγήσει σε ουσιαστικό αποτέλεσμα. Τακτική μαφίας ακολουθούσαν οι συλληφθέντες από τα βορίζια της Κρήτης που εκβίαζαν και απειλούσαν συγχωριανούς τους και οικειοποιούνταν ξένες εκτάσεις για να λαμβάνουν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνολικού ύψους 586.000 ευρώ. Την εγκληματική οργάνωση υποδρούσε για τουλάχιστον 5 χρόνια, εξάρθρωσε το τμήμα της αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος της Κρήτης. Όπως προκύπτει, αστυνομική έρευνα είχαν τρομοκρατήσει τουλάχιστον 40 άτομα και τους είχαν προκαλέσει ζημιές που ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ. Θύματα τους ακόμη και οι κουμπάροι τους. Μεταξύ άλλων, είχαν κάψει αυτοκίνητο συγχωριανού τους. Είχαν κόψει με ηλεκτρικό ψαλίδι 400 κλίματα αμπελώνα και σε μια τρίτη περίπτωση είχαν κόψει με αλυσοπρίον 134 ελαιόδεντρα. Τρεις από τους συλληφθέντες, δύο αδέρφια και ο θείος τους, κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση, ενώ στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης συλλέφθησαν με την κατηγορία της ζωοκλοπής ακόμη τρία άτομα, μέλη της ίδιας οικογένειας, τα οποία αφέθηκαν ελεύθερα. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει αναβάθμιση της έντασης με την Τουρκία, αφημερώντας σε εκδήλωση του κύκλου ιδεών ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, αναφερόμενος στα δημοσιεύματα για τις διαρροές γύρω από την υπόθεση της τουρκικής κυβέρνησης να νομοθετήσει τη γαλάζια πατρίδα. Πάντως, ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση εκ μέρους Τουρκίας. Όπως είπε, πρόκειται για δημοσιεύματα και διαρροές, σημειώνοντας ότι ο ίδιος δεν καθίσταται συνομιλητής με διαρροές. Το στοίχημα για την επόμενη μέρα είναι η προσαρμοστικότητα και η ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού σε όλων των ειδών τις δυσάρεστες εκπλήξεις που μπορεί να προκύπτουν, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως οι πρώτοι δύο μήνες ήταν εξαιρετικοί για την χώρα, εκτίμησε ότι δεν αντιμετωπίζουμε κάποια μεγάλη συστημική κρίση ως προς την απόδοση του ελληνικού τουρισμού αυτή τη χρονιά και υπογράμμισε ωστόσο ότι δεν είναι πάντα εύκολο, ούτε είναι πάντα εφικτό κάθε χρόνο να πηγαίνουμε από ρεκόρ σε ρεκόρ. Την επόμενη Τρίτη 26 Μαΐου, 8 η ώρα το βράδυ, στην πλατεία Θησίου, θα κάνει ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας τις ανακοινώσεις για το νέο κόμμα που προέκυψε από χθεσινές του δηλώσεις σε εκδήλωση με τους νέους. Συγκεκριμένα, ο κ. Τσίπρας απίφθινε στους παρευρισκόμενους, πρόσκληση να λάβουν μέρος στην εκδήλωση 26 Μαΐου, προκειμένου, όπως είπε χαρακτηριστικά, να ανοίξουμε τα πανιά μας σε νέους ορίζοντες. Ανεξάρτητος βουλευτής, ο Παύλος Πολάκης είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο. Εγώ ήμουν, είμαι και θα είμαι πάντα ΣΥΡΙΖΑ και μετά τις 26 του μήνα. Σχολίασε ο ίδιος στην Βουλή όταν ο Προεδρεύων της Ολομέλειας Βασίλης Βιλιάρδος τον αποκάλεσε ανεξάρτητο βουλευτή για την επίκαιρη ερώτηση που είχε καταθέσει. Λίγα λεπτά νωρίτερα είχε ανακοινωθεί στην Ολομέλεια η επιστολή του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελου, με την οποία γνωστοποιούσε ότι ο κ. Πολάκης έχει τεθεί εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Την ακύρωση της απόφασης που έλαβε ο Σωκράτης Φάμελος ζητούν με επιστολή τους προς την ηγεσία του κόμματος 11 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, υπογραμμίζοντας ότι αυτή εγκυμονεί κινδύνους για την ενότητα του ΣΥΡΙΖΑ και ζητούν τη σύγκληση των οργάνων του κόμματος. Στο μεταξύ, την αποχώρησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε η πρώην βουλευτής του κόμματος, κυρία Ελένη Αυλονίτου. Αν σε άρνηση της κυρία Αυλονίτου αναφέρει ότι θα συνεχίσει να αγωνίζεται για δημοκρατία, εθνική κυριαρχία, κοινωνική χειραφέτηση και εξάλληψη των κοινωνικών αναζητητών. Νέο ξεκίνημα λοιπόν, νέοι αγώνες. Να ξανασυναντηθούμε γρήγορα, έγραψε κλείνοντας το μήνυμά της. Σε ανάρτηση λοιπόν ότι Παπαγιαννάκο νωρίτερα είχε προαναγγείλει ότι θα δώσει το παρόν σε ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα 26 του μηνός. Η υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων επανέρχεται αυτή την εβδομάδα εκ νέου στο προσκήνιο, ανεβάζοντας το πολιτικό θερμόμετρο στο Κοινοβούλιο, καθώς κατόπιν αιτήματος κομμάτων της αντιπολίτευσης συγκαλείται για αύριο Τετάρτη σε δύο διαδοχικές συνεδριάσεις η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, αντικείμενο των οποίων θα είναι η ακρόαση αφενός του Διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, του κ. Θεμιστοκλή Δεμήρη, και του Αρείου Πάγου και του αφετέρου του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κ. Κωνσταντίνου Τζαβέλα. Την επιστροφή των συστοιχείων Patriot που βρίσκονταν στο Δημότυχο και την Κάρπαθο ενέκρινε το ΚΙΣΕΑ που συνεδρίασε χθες, είπε τον Πρωθυπουργό, στο Μέγαρο Μαξίμου. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, δόθηκε το πράσινο φως για την προώθηση σημαντικών εξοπλιστικών προγραμμάτων που στοχεύουν στην περαιτέρω ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Κατά τη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ ενέκρινε ακόμη την προμήθεια των ιταλικών φρεγατών Bergamini, καθώς και το πρόγραμμα καταναβάθμισης των φρεγατών MECO. Τα συγκεκριμένα εξοπλιστικά προγράμματα έχουν ήδη λάβει την έγκριση της Βουλής. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, αποφασίστηκε επίσης
αποφασίζει η αποστολή τεθωρακισμένων οχημάτων

0: περίπου M113 στον Λίβανο. Υπενθυμίζεται ότι στην περιοχή έχουν ήδη αναπτυχθεί 11 αντίστοιχα οχήματα από τα αποθέματα δομικών ενόπλων δυνάμεων στο πλαίσιο της διμερούς συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Τα μέλη του ΚΙΣΕ ενημέρωσε χθες ο Υπουργός Εξωτερικών για τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Κατατέθηκε στην Βουλή η ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επιτάχυνση όλων των σταδίων της ποινικής διαδικασίας και υποθέσεις βουλευτών. Η ρύθμιση αντιμετωπίζει το ζήτημα της καθυστέρησης στην ποινική διερεύνηση και εκδίκαση αξιόπινων πράξεων βουλευτών, η οποία μπορεί να οδηγεί σε μακροχρόνια ποινική εκκρεμότητα και να επηρεάζει αρνητικά τόσο την άσκηση των κληρευτικών καθηκόντων τους, όσο και την πολιτική και κοινωνική ζωή της χώρας, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση τροπολογίας. Η τροπολογία εντάσσεται στο νομοσχέδιο για την αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου, το οποίο εισάγεται σήμερα, Τρίτη, προς ζήτηση και ψήφιση στην Ομέλεια της Βουλής. Περισσότερες από 25 προσφυγές την ημέρα υποβάλλουν φορολογούμενοι και επιχειρήσεις αμφισβητώντας φόρους, πρόστιμα και γενικότερα πράξεις της εφορίας. Οι αυξημένες προσφυγές στην Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών αποτυπώνουν τα προβλήματα που εξακολουθούν να εμφανίζονται σε μέρος των ελεγκτικού μηχανισμού. Είναι ενδεικτικό ότι πάνω από τις 4 στις 10 υποθέσεις που εξετάστηκαν δικαιώθηκαν ο εν λόγω όλο ή εν μέρη, γεγονός που δείχνει ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι καταλογισμοί φόρων και αποστήμων δεν ήταν επαρκώς τεκμηριωμένοι ή κρίθηκαν υπερβολικοί. Μια εθνική σύνταξη θα πρέπει να καταβάλει το δημόσιο σε όσους δικαιούνται δύο ή και περισσότερες συντάξεις, κυρίως χείρους και χείρες, αλλά και επαγγελματίες που υπήρξαν ασφαλισμένοι σε δύο διαφορετικά ταμεία στο παρελθόν, παρέχοντας διαφορετική εργασία, σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Βάσει αυτής, λοιπόν, η δεύτερη σύνταξη θα περιλαμβάνει μόνο το ανταποδοτικό σκέλος. Η απόφαση αφορά χιλιάδες συνταξιούχους, κυρίως χείρους και χείρες, που λαμβάνουν την δική τους σύνταξη, αλλά και μέρος ή το σύνολο της σύνταξης του θανόντος συζύγου, και επαναφέρει το φόβο περικοπών αλλά και πιθανών αναδρομικών απαιτήσεων από τον ΕΦΚΑ, καθώς επί χρόνια καταβάλλονταν δύο εθνικές συντάξεις. 5 άτομα σκοτώθηκαν σε περιστατικό με προβολισμούς από το Ισλαμικό Κέντρο του Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνιας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με τον αρχηγό της τοπικής αστυνομίας, νεκροί είναι ο φορολογός και οι δύο εργαζόμενοι του Ισλαμικού Κέντρου, καθώς και οι δύο έφηβοι δράστες, οι οποίοι βρέθηκαν νεκροί σε μικρή απόσταση από το χώρο λατρείας. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν από επιθέσεις ενόπλων σε διαφορετικά σημεία της επαρχίας Μερσίνα στην νότια Τουρκία, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με παράσυρση πεζού συνέβη πριν τις 11 χθες το βράδυ στην Πετρούπολη. Γεωταχή όχημα κάτω από άγνωστες συνθήκες παρέσυρε πεζό στη συμβολή των οδών Ανθέων και Βασιλικών. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο τραυματίας μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο Αττικό νοσοκομείο. Δύο τουρίστες αγνοούνται στην Ιθάκη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για ηλικιωμένους οι οποίοι ήταν σε γκρουπ. Ξεκίνησαν πεζοπορία από την περιοχή Κιόνη και χάθηκαν τα ίχνη τους. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες πυροσβεστικής για τον εντοπισμό τους. Την Κίνα επισκέπτεται σήμερα και αύριο ο Ρώσος πρόεδρος Βλαδιμίρ Πούτιν, λιγότερο από μία εβδομάδα μετά και την επίσκεψη του Αμερικανού ομολόγου του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, όπου έχει συνομιλίες με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ. Αθλητική επικαιρότητα. Ένα ακόμη βήμα προς τον τίτλο της Premier League έκανε η Arsenal, η οποία επικράτησε με 1-0 της Berlin και την προτελευταία αγωνιστική. Βόμβα και τέλος εποχής για τον Pep Guardiola, ο οποίος αποχωρεί σύμφωνα με ρεπορτάζ του Athletic από τον πάγκο της Manchester City το καλοκαίρι. Και 100,3 στα ραδιοφωνά σας, πρώτη πρωινή ενημέρωση και τακτική μαφίας, λοιπόν. Ακολουθούσαν οι συλληφθέντες από τα βορίζια της Κρήτης, με αυτό ξεκινάμε, που εκβίαζαν και απειλούσαν συγχωριανούς τους και οικειοποιούνταν ξένες εκτάσεις για να λαμβάνουν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΕΠΚΕΠΕ, συνολικού ύψους 586.000 ευρώ, περισσότερο από τον αστυνομικό μας συντάκτη Μιχάλη Τεζάρη.
1: Βοσκή με τακτικές μαφίας στα βορίζια της Κρήτης. Εκβίαζαν, τιμωρούσαν με εμπρισμούς σε όσους τολμούσαν να αντιδράσουν στις εντολές τους και οικειοποιούνταν ξένες εκτάσεις για να λαμβάνουν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Την εγκληματική οργάνωση που δρούσε ανεξέλεγκτα για τουλάχιστον 5 χρόνια εξάρθρωσε το τμήμα του ελληνικού FBI που έχει εγκατασταθεί στο νησί. Είχαν σπείρει τον τρόμο σε τουλάχιστον 40 άτομα και τους είχαν προκαλέσει ζημιές που ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ.
2: Το πρωί οργανώθηκε μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στα Βορίζια, όπου συνελήφθησαν 3 άτομα. Δύο αδέλφια και ο θείος τους, οι οποίοι κατηγορούνται ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης.
1: Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τα 3 άτομα εκβίαζαν αγρότες στην Κρήτη και με την απειλή βίας εμφάνιζαν τα οικόπεδά τους ως δικά τους. Με αυτή την τακτική είχαν καταφέρει να παρακάμψουν τις νόμιμες διαδικασίες, λαμβάνοντας παράνομα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ επιδοτήσεις συνολικού ύψους 586.000 ευρώ.
3: Όλο ψεύτες και ματαξίδες είναι.
1: Συνοδεία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων, οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στα δικαστήρια.
2: Τα δύο από τα βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης ζήτησαν και πήραν προθεσμία να απολογηθούν στην ανακρίτρια Ερεθύμνου την Παρασκευή. Ο τρίτος, ο θείος τους, συνελήφθη στην Αθήνα και αναμένεται να προσαχθεί στο δικαστικό Μέγαρο Ερεθύμνου τις επόμενες μέρες.
1: Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης κατηγορούνται για εμπρισμού σε αυτοκίνητα και καταστροφή σοδειών και γεωργικών εκτάσεων προκειμένου να πετύχουν το σκοπό τους. Θύματα των φερόμενων μελών της ήταν ακόμη και άτομα με τα οποία είχαν κουμπαριά. Η υπόθεση ξεκίνησε να ερευνάται από τις αρχές από το Σεπτέμβριο του 2024, μετά από σειρά καταγγελιών σχετικά με τη δράση των δύο ατόμων. Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης, συνελήφθησαν με την κατηγορία της ζωοκλοπής ακόμη τρία άτομα, τα οποία αφέθηκαν ελεύθερα.
0: Αναλυτικότητας ο Μιχάλης Τεζάρης. Λοιπόν, όπως προκύπτει λοιπόν η αστυνομική έρευνα, είχαν τρομοκρατήσει, ακούστε, τουλάχιστον 40 άτομα και τους είχαν προκαλέσει ζημιές που ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ. Θύματα τους ήταν ακόμη και οι κουμπάροι τους. Περισσότερα έδωσε χθες στο δελτίο μας με όλες τις πληροφορίες ο Παναγιώτης Πυρόπουλος, τα νεότερα χθες για την Κρήτη από την αστυνομική πλευρά. Και πάμε να τον ακούσουμε χθες με τη Χριστίνα Βίδου.
4: Ένα δείγμα της τρομοκρατίας που ασκούσαν τα μέλη αυτής της οικογένειας είναι το γεγονός, Χριστίνα, ότι μόλις τρία από τα τουλάχιστον 40 θύματά τους φαίνεται να έχουν καταθέσει αρχές και μάλιστα και ένα από αυτά να έχει υποβάλει και μήνυση. Όπως φαίνεται, την τελευταία πενταετία όμως ο θείος και τα δύο ανήψια ασκούσαν όλη αυτή την τρομοκρατία και ήταν οι σύγχρονοι τσιφλικάδες ουσιαστικά της περιοχής που έπαιρναν με το έτσι θέλω τα χωράφια τουλάχιστον 40 θυμάτων, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά αστυνομικές πηγές, και τα χρησιμοποιούσαν είτε για βουσκοτόπια, είτε για καλλιέργειες, είτε ακόμα και για να παίρνουν τις παράνομες επιδοτήσεις, ευρωπαϊκές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όσοι αρνούνταν να συνενέσουν, εδώ είναι το χαρακτηριστικό, δέχονταν αυτές τις εκβιαστικές απειλές, καταστροφές των περιουσιών τους, όπως επίσης και εμπρισμούς αυτοκινήτων. Είναι χαρακτηριστικά μερικά από τα κομμάτια, οι τρεις είναι αυτοί που έχουν καταγγείλει.
5: Στις 29, μας,
4: ακριβώς, στις 29 Μαΐου του 2025, από ό,τι φαίνεται έκαψαν το αυτοκίνητο συγχωριανό τους. Στις 18 Μαΐου του 2022 είχαν κόψει με ηλεκτρικό ψαλίδι 400 ρίζες αμπελιού, ενός αμπελών δηλαδή, γιατί είχε αρνηθεί να παραχωρήσει προς μίσθωση στο χωράφι του, ενώ είχε υποβάλει και μήνυση για αγροζημιές. Τον Δεκέμβριο του 2022 είχαν κόψει με αλυσοπρίωνο 134 ελαιόδατρα ως μια πράξη αντεκδίκησης, είχαν καταστρέψει έναν ολόκληρο ελαιόνα ουσιαστικά. Το 2022, Χριστίνα, οι κατηγορούμενοι είχαν δηλώσει ψευδώς ως ιδιόκτητα δύο αγροτεμάχια στην περιοχή Σάτα και κάποιες σταυρικές εγκαταστάσεις στην ίδια περιοχή, προκειμένου να ιδιοποιηθούν με χρησιμοποιητικά τα συγκεκριμένα δάφη και να λάβουν παράνομα επιδοτήσεις. Οι φθορές οι οποίες έχουν διαπράξει είναι μιας αξίας περίπου 200.000 ευρώ.
0: Αθήνα Μαράκη είναι έτοιμη ακριβώς 5:30 για τους καιρότερους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι παγώνει την επίθεση στο Ιράν, που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα μετά από παρέμβαση του Εμίρη του Κατάρ, του πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας και του Πρόεδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σε ανάρτηση του αναφέρει ότι του ζήτησαν την αναβολή της επίθεσης, καθώς διεξάγονται σοβαρές διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, σημείωσε ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες για επίθεση αν αποτύχουν οι συνομιλίες. Αργότερα, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι πρόκειται για μια πολύ θετική εξέλιξη, όμως θα δούμε αν τελικά θα οδηγήσει σε ουσιαστικό αποτέλεσμα. Τακτική μαφίας ακολουθούσαν οι τρεις συλληφθέντες από τα βορίζια της Κρήτης, δύο αδέλφια και ο θείος τους, που εκβίαζαν και απειλούσαν συγχωριανούς τους και οικειοποιούνταν ξένες εκτάσεις για να λαμβάνουν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνολικού ύψους 586.000 ευρώ. Όπως προκύπτει από την αστυνομική έρευνα, είχαν τρομοκρατήσει τουλάχιστον 40 άτομα και τους είχαν προκαλέσει ζημιές που ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ. Θύματά τους ήταν ακόμη και κουμπάροι τους. Κατατέθηκε στη Βουλή η ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επιτάχυνση όλων των σταδίων της ποινικής διαδικασίας για υποθέσεις βουλευτών. Η τροπολογία εντάσσεται στο νομοσχέδιο για την αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου, το οποίο εισάγεται σήμερα προς συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής. Πέντε άτομα έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικό με πυροβολισμού στο Ισλαμικό κέντρο του Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνιας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με τον αρχηγό της τοπικής αστυνομίας, νεκροί είναι ο φρουρός του Ισλαμικού κέντρου και άλλοι δύο εργαζόμενοι. Νεκροί είναι και οι δύο έφηβοι δράστες, 17 και 19 ετών, οι οποίοι αυτοπυροβολήθηκαν. Τα κίνητρα της επίθεσης είναι προς το παρόν άγνωστα, ωστόσο η αστυνομία θεωρεί πως πρόκειται για ισλαμοφοβική επίθεση, κάνοντας λόγο για έγκλημα μίσους. Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα με παράσυρση πεζού συνέβη πριν τις 11 χθες βράδυ στο Περιστέρι. Για το ταχυόχημα που οδηγούσε μια γυναίκα 49 ετών κατά από άγνωστες συνθήκες, παρέσυρε πεζό στη συμβολή των οδών Ανθέων και Βασιλικών. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 36χρονος τραυματίας μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο στατικό νοσοκομείο, όπου και κατέληξε. Και ο καιρός, νεφώσεις και το απόγευμα τοπικές βροχές συμπόρες σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρες, καλό πρωινό, 5:33 πρώτα λεπτά, εδώ είμαστε. Καλημέρα, είναι αυτό από το Πασαλιμάνι. Καλό πρωινό, λέει, νέο άλογο βρήκαν οι Ρώσοι. Καλημέρα, Κάμο, καλό πρωινό, καλή δύναμη και στον φίλο στο Στράτο, ο οποίος μπήκε, λέει, και αυτό στην παρέα μας, στη μεγάλη πρωινή παρέα. Να σε καλά, και στο Στράτο, και Στράτο εσύ, και Κάμο, να σε καλά, καλή δύναμη. Σωτήρα, τα μίλησε, καλημέρα, καλό πρωινό. Η Μπελβούρνη ακούει, καλημέρα, Μέλμπορν, καλημέρα, Αυστραλία, να είστε καλά, ο Δημήτρης, και φυσικά και η Αδελαίδα και το Πέρθ, να είστε καλά. Καλό πρωινό εδώ από εμάς, καλημέρα. Τάσος Κάρλο, καλό πρωινό. Να σε καλά κι εσύ. Τάσος από την πλατεία Βικτωρίας, καλημέρα, καλό πρωινό. Και εδώ μάθαμε τη χρόνια στην παρέα, αλλά τώρα το μάθαμε, οπότε τον καλημερίζουμε ως νέο φίλο. Να σε καλά, καλημέρα στο Σενζέν, καλημέρα στο Νέο Δελχή. Καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλους και σε όλους. Και είπαμε λοιπόν, Αγίου Πατρικίου Ιερομάρτυρος, Αγίων Θεογνώστου και Θεοκτίστου, Σιωμαρτύρων Αγίου Μενάνδρο. Χρόνια πολλά λοιπόν στον Πατρίκιο, τον Θεόγνωστο, τον Μένανδρο. Είπαμε είναι η μέρα μνήμης για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και ξεκίνησαμε με ένα πολύ έτσι συμβολικό και πολύ ωραίο τραγούδι του Πόντου. Ανατολή του Λίου 6 και 11 πρώτα λεπτά, Δύση του Λίου 31 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το απόγευμα. Και το 1822 έχουμε την αμφίραπη ναυμαχία που διεξάγεται στα ανοιχτά της Χίου ανάμεσα σε μια τουρκικού στόλου και ελληνικά πλοία. Το 1962 η Μέρλιν, αγαπητέ Νότι, τραγουδάει αισθησιακά το αγαπη Birthday προς τιμήν του Αμερικανού Προέδρου Τζον Κένεντι στο πάρτι γενεθλίων του. 1971 είναι που η Τσέλσι και η Ρεάλ Μαδρίτης αναδεικνύονται ισόπαλες 1-1 στο τελικό του κυπέλου κυπελούχων Ευρώπης. 1973 ο αντιπρόεδρος της Χούντας Νικόλαος Μακαρέζος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο. Το 2012 η Τσέλσι νικάει στα πέναλτι 4-3 την Μπάγερ Μονάχου και κατακτά το πρώτο Champions League στην ιστορία της. 1824 γεννιέται ο Θεόδωρος Δηληγιάννης, Έλληνας πολιτικός και πλιστάκης πρωθυπουργός. Το 1945 γεννιέται ο Pete Townsend, Άγγλος ρόκερ, τα ιδρυτικά μέλη φυσικά των Who. 1825 φεύγει από τη ζωή ο Claude Arnie de Saint-Simon, Γάλλος πρώιμος σοσιαλιστής θεωρητικός. Το 1898 φεύγει από τη ζωή ο Gladstone, γνωστός στους Έλληνες ως Gladstone, Βρετανός πρωθυπουργός και φιλέλληνας. Ενώ το 1935 φεύγει από τη ζωή ο Thomas Edward Lawrence, Άγγλος στρατιωτικός, αρχαιολόγος και συγγραφέας, γνωστότερος ως Lawrence της Αραβίας. Και σαν σήμερα, παρακαλώ πάρα πολύ,

0: και έκανα.
1: Έφυγε πριν 40 μέρες η Μαρινέλα, γεννήθηκε σήμερα το 1938.
0: Σου πίστευα να αλλάξει η ζωή μου.

δώσει πάνω καλό πρωινό. Γιάννη Κολοκυθά, καλημέρα. Μάνο Νεφιλή, καλημέρα. Καλό πρωινό στην Άννη Γιώργη και στον Παναγιώτη Στάθη. Καλό πρωινό στον Νίκο Παχάδη και την Αλεξάνδρα Καημένου. Και φυσικά, Κατερίνα Σερέτη, καλημέρες. Καλό, καλό πρωινό. Εδώ, όλοι οι αγαπητοί συνάδελφοι, χρόνια συνεργαζόμαστε. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Και Θεοδόση, δυνάμωσε. Και ο Γιάννη Κολοκυθά τώρα θα πάρει και την ηλεκτρική κιθάρα και θα αρχίσει εκεί να, πώς το λένε, να παίζει και λίγο και να βαράει την κιθάρα. Ο Μάνο Μπαβαράζει κανένα τέτοιο, πώς το λένε, κανένα drums, διότι σαν σήμερα, αγαπητέ Θεοδόση Πάνου,

0: Εδώ είμαστε έτσι με τους Dire Straits. Πάμε τώρα στα ελληνοτουρκικά, διότι την επιστροφή των συστοιχείων Patriot που βρίσκονταν στο Δημότυχο και την Κάρπαθο ενέκρινε χθες το Κισέα που συνεδρίασε, είπε τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Είχαμε και νέα κατάθεση βεβαίως απόψεων, αλλά και βεβαίως ζητημάτων τα οποία έχουν να κάνουν με την Τουρκία. Εχθές λοιπόν ο κύριος Γιώργος Γεραπετρίτης από τον κύκλο Ιδεών απαντά στην Άγκυρα που ετοιμάζει την ζήτητα για το Αιγαίο. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Μαρία Τσιλινίκου.
1: Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει έτοιμα σενάρια αντίδρασης σε περίπτωση που η Τουρκία προχωρήσει το νομοσχέδιο για την αποκαλούμενη γαλάζια πατρίδα. Έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης από το συνέδριο του κύκλου Ιδεών.
2: Θα είναι αναβάθμιση της πιθανής έντασης σε περίπτωση που υπάρξει μία μονομερής ενέργεια εκ μέρους της Τουρκίας. Η απάντηση είναι ότι αναλόγως του περιεχομένου πιθανόν και ναι. Πράγματι. Δεν είναι αυτή τη στιγμή η περίοδος έτσι ώστε να προκύπτουν νέες πιθανές εστίες ένταση. Υπάρχουν τα φόρα έτσι ώστε η Ελλάδα να εκφραστεί. Υπάρχουν οι συμμαχικές μας δυνάμεις.
1: Το εν λόγω τουρκικό νομοσχέδιο τέθηκε στο τραπέζι στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, το οποίο συνεδρίασε σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό. Με την Αθηνά να τονίζει πως έχει μόνο εσωτερική ισχύ.
3: Αν οποιαδήποτε χώρα επιλέξει να κινηθεί μονομερώς, δηλαδή να λάβει μονομερώς μέτρα, τα οποία μάλιστα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο θα πρέπει να ληφθούν σε πολυμερές ή διμερές επίπεδο, αυτό είναι μόνο για εσωτερική χρήση και δεν έχει καμία διεθνή εφαρμογή. Σε κάθε περίπτωση, η κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας δεν αμφισβητούνται από μονομερείς ενέργειες.
1: Η Ελλάδα δεν παραιτείται από τα δικαιώματά της, διαμήνυσε η Υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου.
4: Η Ελλάδα θα υπερασπιστεί τα συμφέροντά της, αλλά πρέπει ένα πράγμα που πολλές φορές λέω, όταν, ακόμα και όταν το δούμε, είναι μία διαφορά ανάμεσα στις διεκδικήσεις και στα δικαιώματα. Αυτό το οποίο ζητάει κανείς στο πλαίσιο της μιας ελληνοτουρκικής ήρεμη σχέση εντός εισαγωγικών είναι σεβασμός των εκατέρωθεν ευαισθησιών και κανείς να μην απλώνει τα πόδια του εκεί που πραγματικά αγγίζει τα βασικά συμφέροντα του άλλου.
1: Στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας αποφασίστηκε μεταξύ άλλων η ολοκλήρωση της αποστολής των συστημάτων Patriot στη Βόρεια Ελλάδα για την προστασία της Βουλγαρίας. Συνεπώς θα επιστρέψουν στη βάση τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πλαίσιο των εξοπλιστικών εγκρίθηκε η πρόσκτηση των δύο μεταχειρισμένων ιταλικών φρεγατών Bergamini, όπως και ο εξυγχρονισμός των φρεγατών Meco.
0: Στο πολιτικό πεδίο μένουμε και παρά τις νέες δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού από το βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας για εξάντληση της κυβερνητικής θητείας, το σκηνικό αποκτά άλλο ένα και πιο έντονα προεκλογικά χαρακτηριστικά. Στελέχη της κυβέρνησης προτάσουν το αφήγημα της σταθερότητας, στο Πασόκ επενδύουν στον προγραμματικό λόγο, ενώ τα βλέμματα στρέφονται στην είσοδο των νέων κομμάτων και στο κατά πόσο θα αναδιαμορφώσουν τον δημοσκοπικό χάρτη. Πάμε να ακούσουμε τον Γιάννη Καντέλη.
5: 2027, το οποίο...
6: Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, τόνισε σε όλους τους τόνους ο κύριος Μητσοτάκης στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ωστόσο, τα κόμματα έχουν μπει ήδη σε προεκλογική τροχιά. Το δίλημα που τίθεται μετεπιτάσεως από τη Νέα Δημοκρατία είναι ποιος πολιτικός αρχηγός μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα οποιαδήποτε κρίση από τη θέση του Πρωθυπουργού.
7: Ποιος μπορεί να χειριστεί τα πράγματα καλύτερα από το Μητσοτάκη. Και ένα μας πει τι θέλει να κάνει, αλλά να χειριστεί και κρίσεις. Έχουμε μια ξεκάθαρη κατεύθυνση για την επόμενη τετραετία. Δεν ζητάμε ψήφο ευγνωμοσύνης, ζητάμε ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής.
6: Ο Νίκος Ανδρουλάκης επενδύει στις προεκλογικές δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ και σε ανάρτησή του παρουσιάζει τις 8 προτάσεις για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους.
8: Η σημερινή κυβέρνηση ταυτίστηκε με τη μεγαλύτερη αναδιανομή ακίνητης περιουσίας των τελευταίων δεκαετιών μέσω της λαιλασίας των ξένων funds. Αν δεν υπάρξει βιώσιμη ρύθμιση των κόκκινων δανείων, το ιδιωτικό χρέος θα υπονομεύσει οριστικά την κοινωνική συνοχή.
9: Η χώρα πληρώσε ακριβά το λαϊκισμό στο παρελθόν. Πλέον έχει ανάγκη μόνο από σοβαρές, εφαρμόσιμες και κοινωνικά δίκαιες λύσεις.
8: Δεν θέλετε να βάλετε κανόνες. Είστε τροχονόμοι συμφερόντων.
6: Στον απόϊχο της παρέμβασης του κυρίου Δένδια στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι το σημαντικό είναι οι διαφορετικές απόψεις να οδηγούν σε ενωτικά προγράμματα.
3: Έβαλε μια σειρά από θέματα ως προς τη δική του θεώρηση, αλλά στο τέλος της ημέρας υπεραμείνθηκε του έργου και του ιδίου και της κυβέρνησης. Όλοι έχουμε κοινό στόχο για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στις εκλογές του 2027. Μέρος αυτής της προσπάθειας είναι προφανώς και ο κύριος Δένδιας.
10: Το Σαββατοκύριακο στο συνέδριό σας λέγατε ότι θα χτίσετε την Ελλάδα του 2030. Μας γυρίζετε πίσω στο μεσαίωνα.
6: Η εικόνα του προεκλογικού παζλ θα ολοκληρωθεί μετά την παρουσίαση των νέων κομμάτων.
0: Και σε αυτά θα πάμε τώρα, διότι έχουμε, είπαμε, Τσίπρας Καριστιανού, 21 του μηνός κυρία Καριστιανού, 26 ο κύριος Τσίπρας από το Θησίο, ρεπορτάζ Δέσποινα Βλεπάκη.
11: Ο κύβος ερήφθη για τη δημιουργία του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με τον πρώην Πρωθυπουργό μέσω των social media να κάνει γνωστό ότι οι ανακοινώσεις για το κόμμα του θα γίνουν στις 26 Μαΐου. Γεγονός που προκάλεσε αλυσιδωτές εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με το μέλλον του και την πιθανότητα μη καθόδου του στις εκλογές.
12: Είναι πιθανό ότι τις επόμενες μέρες θα φανεί, θα συνεδριάσει και η πολιτική γραμματεία και από ό,τι φαίνεται ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, όπως το ξέραμε, είτε αρέσει σε κάποιους είτε δεν αρέσει, έχει κλείσει τον έναν κύκλο.
11: Το νέο κόμμα Τσίπρα σχολιάστηκε και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
3: Η ώρα, θεωρώ, για τον κύριο Τσίπρα ήταν η στιγμή, τέλος πάντων, που δεν ήταν ούτε νωρίς ούτε αργά, ήταν τότε που ο κόσμος τον τίμησε με την ψήφο του. Τώρα νομίζω ότι είναι αργά για δάκρυα.
11: Στον ΣΥΡΙΖΑ, μετά την απόφαση για διαγραφή από την κοινοβουλευτική ομάδα του Παύλου Πολάκη, ο Νίκος Παπάς εξέφρασε την αντίθεσή του με την άμεση αποπομπή του και από τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ.
13: Το ανεξάρτητος βουλευτής είναι σύντομο ανέκδοτο. Εγώ ΣΥΡΙΖΑ ήμουν, είμαι και θα είμαι και μετά τις 26 του μήνα. Πάμε παρακάτω, τα άλλα στην πολιτική γραμματεία και στην κεντρική επιτροπή.
14: Ένα άλλο πράγμα, η κοινοβουλευτική ομάδα, ο κανονισμός της οποίας αφορά τον κανονισμό της Βουλής και όσα έχουμε μεταξύ μας ψηφίσει, και άλλο πράγμα το καταστατικό του κόμματος. Μπορεί να χρειαστεί να κάνουμε και όλοι ένα βήμα πίσω, να ρίξουμε νερό στο κρασί μας.
15: Δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Ήταν μια προσβλητική, μια επιθετική ανάρτηση για τον πρόεδρο του κόμματος,
3: δηλαδή,
15: που έχει ψηφιστεί και στηρίζεται από όλους μας.
11: Το αν θα παραμείνει ή όχι στα όργανα του κόμματος αποτελεί σημείο τριβής μεταξύ των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ.
16: Από τη στιγμή
17: που δεν είναι,
16: που δεν είναι ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι μέλος της Διοικητικής Επιτροπής.
18: Για να διαγραφεί ένα μέλος της Διοικητικής Επιτροπής πρέπει πρώτα να συγκληθεί και να εκφέρει τη γνώμη της η Κεντρική Επιτροπή.
19: Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την προσέλευση σήμερα. Μαζεύουμε τις υπογραφές.
11: Φίλοι και υποστηρικτές της Μαρίας Καριστιανού συγκέντρωσαν υπογραφές για την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Καριστιανού που θα υποβληθεί στον Άριο Πάγο. Στους προτεργάτες του εγχειρήματος περιλαμβάνεται η δικηγόρος Μαρία Γρατσία και ο δημοσιογράφος και ανταποκριτής τιμός Καθανάσης Αυγερινός. Ενώ το βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα τράβηξε ο Στράτος Γιουρδάκης, επιχειρηματίας και πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Αγίας Πετρούπολης.
20: Είναι υπαρξιακό το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα και καλό είναι να ενωθούν δυνάμεις διαφορετικής προέλευσης.
21: Η κυρία Καριστιανού χτίζει ένα κόμμα το και πολύ έντονο το φιλορωσικό στοιχείο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ο Βελόπουλος θα έχει μεγάλο ανταγωνιστή. Σε αυτό έχει μεγάλο πέρασμα η Καριστιανού. Άρα το κόμμα του Βελόπουλου θα πιεστεί από το κόμμα Καριστιανού.
11: Το όνομα του κόμματος θα ανακοινωθεί επίσημα την Πέμπτη.
0: Την επόμενη Τρίτη, 26 Μαΐου, 8 το βράδυ, στην πλατεία Θησίου, θα κάνει ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας τις ανακοινώσεις για το νέο κόμμα, όπως προέκυψε από χθεσινές του δηλώσεις. Εκδήλωση για τους νέους. Συγκεκριμένα, ο κ. Τσίπρας, απευθύνων στους παρευρισκόμενους, πρόσκληση να λάβουν μέρος στην εκδήλωση 26 Μαΐου. Να τον ακούσουμε.
22: Στις 8 το βράδυ, στη πλατεία Θησίου, θα έχουμε την δυνατότητα να ανοίξουμε τα πανιά μας σε νέους ορίζοντες.
0: Το στίχημα για την επόμενη μέρα είναι η προσαρμοστικότητα και η ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού σε όλων των ειδών τις δυσάρεστες εκπλήξεις που μπορεί να προκύπτουν, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Σημείωσε πως αν η σύγκρουση στη Μεσανατολή παραταθεί ακόμη για αρκετό διάστημα, οι επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία θα είναι εξαιρετικά αρνητικές. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως οι πρώτοι δύο μήνες ήταν εξαιρετικοί για τη χώρα. Εκτίμησε ότι δεν αντιμετωπίζουμε κάποια μεγάλη συστημική κρίση ως προς την απόδοση του ελληνικού τουρισμού αυτήν τη χρονιά. Υπογράμμισε ωστόσο ότι δεν είναι πάντα εύκολο, ούτε είναι πάντα εφικτό κάθε χρόνο να πηγαίνουμε από ρεκόρ σε ρεκόρ. Την ίδια ώρα, χθες, όπου ανοίγουμε ένα νέο κύκλο με ξεκάθαρο στόχο, την μετάβαση από το περισσότερο στο ουσιαστικό, τόνισε η νεοκλεγής πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, Αγάπη Μπόκου. Πάμε να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό.
23: Κανείς δεν νομίζω σήμερα είναι σε θέση να μπορέσει να προβλέψει πότε θα ολοκληρωθεί αυτή η σύραξη. Έχουμε φτάσει πια σε ένα σημείο όπου αν αυτή η σύγκρουση παραταθεί ακόμα για αρκετό διάστημα, οι επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία θα είναι εξαιρετικά αρνητικές. Και εκτιμώ επίσης ότι εφόσον επιβεβαιωθεί το καλό σενάριο, ότι όπως το έχουμε δει και στο παρελθόν θα δούμε μία έκρηξη, θα έλεγα, αυτού που λέμε last minute booking, διάθεσης των παραδοσιακών επισκεπτών μας να ταξιδέψουν στη χώρα μας. Μέρος του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού πρέπει να είναι η ολοκλήρωση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό. Υπάρχουν όμως σαφέστατα προορισμοί όπου πρέπει να είμαστε πιο συγκρατημένοι, πρέπει να πατήσουμε φρένο, για να το πω πολύ απλά, και υπάρχουν και προορισμοί τους οποίους θέλουμε να ενθαρρύνουμε, όπου μπορούμε να πατήσουμε γκάζι, διότι είναι βέβαιο ότι η Ελλάδα έχει ακόμα πολλές περιοχές οι οποίες είναι αναξιοποιητές τουριστικά. Η κυβέρνηση θα εξακολουθεί να στηρίζει με όσο το δυνατόν περισσότερους πόρους τα προγράμματα γύρω από την έννοια του κοινωνικού τουρισμού και του τουρισμού για όλους.
0: Στις καλημέρες μέσω τηλεφωνικού κέντρου, κυρία Αφροδίτη από τα Βερλίσια, Σοφία από τη Σπάρτη, Σπύρο από το Βοτανικό, Στέφανος από το Γέρακα, Μαρία από το Χαλάνδρη. Καλημέρα, κυρία Βούλα από το Παγκράτη επίσης. Καλημέρα, κυρία Μαρία από το Χαλάνδρη και όλα τα κορίτσια. Μαμά Χρήσινα σε αυτή η Μαρία. Καλημέρα στην Τάνια από την Φωκιόν Σδέγα, στην κυρία Κατερίνα από την περιοχή της Ευελπίδων. Εδώ είμαστε λοιπόν. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Και κατατέθηκε στη Βουλή, να ξέρετε, η ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επιτάχυνση όλων των σταδίων της ποινικής διαδικασίας για τις υποθέσεις των βουλευτών. Η ρύθμιση αντιμετωπίζει το ζήτημα της καθυστέρησης στην ποινική διερεύνηση αλλά και εκδίκαση αξιόπινων πράξεων βουλευτών, η οποία μπορεί να οδηγεί σε μακροχρόνια ποινική εκκρεμότητα και να επηρεάζει έτσι αρνητικά τόσο την άσκηση των καθηκόντων, όσο και στην πολιτική και κοινωνική ζωή της χώρας, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της σχετικής τροπολογίας. Η τροπολογία τώρα εντάσσεται στο νομοσχέδιο για την αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου. Το συζητάμε πάρα πολύ καιρό εδώ για το κληρονομικό δίκαιο. Τόσο ο κ. Φλωρίδης όσο ο κ. Μπούγας έχουν μιλήσει προσκεκλημένοι σε διάφορες εκπομπές, το οποίο εισάγεται σήμερα, να πούμε, στη Βουλή προς συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια. Νέο πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης προκάλεσε η δημοσίευμα για ακίνητο που εμφανίζεται να νοικιάζει ο βουλευτής Βασίλης Πανάκης και υπουργός στο δημόσιο. Το ΠΑΣΟΚ θέτει ζήτημα ηθικής τάξης για τον υφυπουργό εσωτερικών, με τον ίδιο να απαντά πως το ακίνητο ανήκει στην αδερφή του και το ίδιο δεν εισπράττει κανένα χρηματικό ποσό, η Πινελόπη Γκάλιο.
1: Στη σκιά της αντιπαράθεσης και των καταγγελιών για το ακίνητο που νοικιάζει στο δημόσιο ο Νίκος Ανδρουλάκης, νέο μέτωπο μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ άνοιξε δημοσίευμα που φέρει τον Βασίλη Σπανάκη να κατέχει σήμερα το 100% της κυριότητας ακινήτου που νοικιάζεται στα Ελτά Μοσχάτου, ενώ το 50% της επικαρπίας που φέρεται να δηλώνει στο πόθεν έσχεση του τα προηγούμενα χρόνια, το 2023, το μεταβίβασε στην αδερφή του.
2: Μια ανήθικη επίθεση που γυρνάει σε άλλες εποχές. Και δημιουργούνται οι νέοι αυριανιστές. Το ακίνητο αυτό ανήκει στην αδερφή μου. Δεν έχω εγώ καμία σχέση. Δηλώνετε. Και δεν εισπράττω ούτε ένα ευρώ.
4: Το δηλώνετε.
2: Ο πρώτος όροφος, έχω την πλήρη κυριότητα. Στον πρώτο όροφο και είναι και η μόνη μου κατοικία μου. Αν αυτό είναι το ερώτημά σου.
1: Μια καταγγελία που προκαλεί νέα αντιπαράθεση, με το ΠΑΣΟΚ να ζητά εξηγήσεις από την κυβέρνηση και να κάνει λόγο για σιγία συρμάτου από το Μαξίμου.
17: Υπάρχει ηθικό θέμα για τον κύριο Σπανάκη. Εγκρίνεται τη μεθόδευσή του να μεταβιβάσει το ακίνητο στην αδερφή του το 2023 και μάλιστα για ορισμένο χρόνο, αποκλειστικά έως τις 16 εβδόμου του 2028, όπως αναφέρει το Συμβόλαιο Μεταβίβασης Επικαρπίας. Εισέπρατε ενίκιο για τη μίσθωση ακινήτου στα Ελτά Μοσχάτου όσο ήταν βουλευτής στο διάστημα 2019-2023.
1: Σύμφωνα με τη δήλωση πόθεν έσχεσης του Υφυπουργού Εσωτερικών για τη χρήση του 2023, μεταβιβάστηκε με δωρεά εν ζωή το 50% της επικαρπίας του επίμαχου ακινήτου που κατήχε κατά πλήρη κυριότητα και πλέον ο Βασίλης Πανάκης κατέχει το 100% μόνο της ψηλής κυριότητας.
0: Καλημέρα μας και στο Λουκά Κακόγιαννο από την Αχαρνών, εκεί στην Άγιο Παντελήμωνα και στη μαμά Μανταλένα. Καλημέρες, καλό πρωινό. Και πάμε σε όσλα όσα, αν προλάβατε να δείτε χθες στις 9 μετά το Δελτίο Ειδήσεων ή ακριβώς στην σελίδα του Sky, sky.gr, στο κομμάτι το οποίο έχει το σκέλος της τηλεόρασης, μπορείτε να ανατρέξετε να δείτε και τα τρία επεισόδια. Χθες είχαμε το τρίτο επεισόδιο στο Χιλιοστό με την Λένη Βαρτσιώτη και τη Βικτώρια Δενδρινό. Τάγκο για έναν είναι ο τίτλος του τρίτου επεισοδίου της σειράς που παρακολουθήσαμε χθες και στο επίκεντρο βρίσκονται οι δραματικές και βρέθηκαν οι δραματικές διαπραγματεύσεις του 15 για φύγηση του Τόμας Βίζερ, ο Γιάννης Βαρουφάκης και οι προειδοποιήσεις για χρεοκοπία της χώρας. Μετά από μια πολύ ωραία συζήτηση, ήρθε στις 2 το πρωί και είπε πως πρέπει να σταματήσουμε να συζητάμε αυτές τις άκαρπες ανοησίες, γιατί στο τέλος δεν θα κάνουμε τίποτα και εσείς θα μας δώσετε χρήματα ούτως ή άλλως. Το κοίταξα και του είπα: κοιτάξτε τα μάτια, θα χρεοκοπήσετε.
1: Στο τρίτο επεισόδιο της σειράς ντοκιμαντέρ της Ελένης Βαρβιτσιώτη και της Βικτώριας Δενδρινού στο Χιλιοστό, οι διαπραγματεύσεις μπαίνουν σε τροχιά χάους.
4: Ο χρόνος τελειώνει, τα ταμεία αδειάζουν και η εμπιστοσύνη ανάμεσα στην Ελλάδα και τους Ευρωπαίους εταίρους καταραίει μέρα με τη μέρα.
5: Είχε πάρει μπροστά μου τον αρχηγό των Ποδέμος τότε και του έλεγε στα σπαστά του αγγλικά «It is not white, it is not black, it is grey». Συγγνώμη που κοροϊδεύω, αλλά...
7: Σε σχέση με το αν ήταν μνημόνιο ή όχι.
5: Ναι, σε σχέση με το τι ήταν αυτή η συμφωνία.
9: Η συμφωνία γέφυρα με τους δανειστές δεν προβλέπει χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας.
4: Ευρωπαίοι αξιωματούχοι και Έλληνες υπηρεσιακοί παράγοντες περιγράφουν μια διαδικασία χωρίς δομή, χωρίς συντονισμό και πολλές φορές χωρίς σαφή στρατηγική.
0: Δεν επέτρεπαν στους αξιωματούχους μου να πάνε στην Ελλάδα και οι εκπροσωποί μας στην Ελλάδα απειλούνταν πολύ συχνά. Νομίζω πως ο Γιούνκερ είπε στον Τσίπρα πρόσεχε, οι δικοί μου άνθρωποι δουλεύουν για μένα.
4: Με σπάνιο αρχιακό υλικό, αποκαλυπτικές συνεντεύξεις και ένταση πολιτικού θρίλερ, το σημερινό επεισόδιο με τίτλο «Ταγκό για έναν» καταγράφει τη στιγμή που η διαπραγμάτευση αρχίζει να ξεφεύγει από κάθε έλεγχο.
24: Υπήρχε μια αγωνία, και αυτό είχα πει τότε και στον κύριο Βαρουφάκη. Ποια είναι η στρατηγική, τι θέλουμε να πετύχουμε. Δεν πήρα μια σαφή απάντηση.
0: Μήνες και εβδομάδες περνούσαν χωρίς τίποτα. Όταν το έφεραν να περιλάμβαναν πράγματα όπως τουρίστες σε θέατρα της Ελλάδος, να είχαν πάνω τους κάμερες για να δουν ποιος φοροδιαφεύγει. Μιλάμε σοβαρά. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Το τρίτο επεισόδιο εχθές. Την άλλη Δευτέρα περνάμε σε πολύ πολύ πιο κρίσιμα ζητήματα. 9 ώρα το βράδυ, πάντα το ραντεβού στις Δευτέρες. Ακόμα άλλες τρεις Δευτέρες. Βικτώρια Δενδρινού και Ελένη Βαρδιτσιώτη. Και κλείνουμε, όχι, έχουμε ακόμα λίγο χρόνο. Κλείνουμε πάντως, προλαβαίνουμε ένα ακόμη ρεπορτάζ. Στρατηγική σύμπλευση Ελλάδος και ΗΠΑ στην ενεργειακή πολιτική. Βλέπει η κυβέρνηση πίσω από την αναδημοσίευση από τον Ντόναλντ Τραμπ, συνέντευξη του Σταύρου Παπασταύρου σε αμερικανική ιστοσελίδα. Ο Υπουργός Ενέργειας μιλά για δικαίωση ελληνικής γραμμής υπέρ ενός ρεαλιστικού ενεργειακού.
25: Τη σύμπνοια Ελλάδα Ηνωμένων Πολιτειών στην ενεργειακή πολιτική κατέδειξε η αναδημοσίευση από τον Ντόναλντ Τραμπ, συνέντευξη που παραχώρησε ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου σε αμερικανική ιστοσελίδα.
26: Έρχεται να αναγνωρίσει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρώτος Ευρωπαίος Πρωθυπουργός που μίλησε για ρεαλισμό. Δηλαδή, ναι στη μετάβαση σε καθαρή ενέργεια, αλλά όχι με οποιοδήποτε κόστος. Πρέπει να λάβουμε υπόψη και την κοινωνική συνοχή, πρέπει να λάβουμε υπόψη την ανταγωνιστικότητα. Ο κ. Μητσοτάκης είναι ο πρώτος πρωθυπουργός που είπε όχι στο δίλημα ή άνεμος ή ήλιος ή υδρογονάνθρακες, είπε και τα δύο.
25: Ήδη η χώρα μας προχωρά στην πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο βορειοδυτικό Ιόνιο, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει κατά το πρώτο τρίμηνο του 2027, ενώ στις θαλάσσιες περιοχές νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου οι διεργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν το 2029. Όσον αφορά την ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική, ο Σταύρος Παπασταύρου τόνισε.
27: Για την Ευρώπη αυτό είναι ένα καμπανάκι αφυπνίσεως. Η Ευρώπη εξαρτάται από το φυσικό αέριο, αλλά δεν ήταν πρόθυμη να αποδεχθεί ότι το φυσικό αέριο πρέπει να αποτελεί μέρος του ενεργειακού μείγματος για τα επόμενα χρόνια. Ο πρόεδρος Τραμπ έφερε ρεαλισμό και αυτό το βλέπουμε και στην προσέγγιση της Ελλάδας.
25: Την ίδια στιγμή, τέσσερις βαλκανικές χώρες, Ελλάδα, Βουλγαρία, Σερβία και Βόρεια Μακεδονία, αποφάσισαν την επιτάχυνση του λεγόμενου κάθετου διαδρόμου με στόχο την σύζευξη αγορών ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου.
0: Εντάξει, καλημέρα Νίκο Πέτσα, καλό πρωινό, έτσι, καλή εργασία, πρωί-πρωί σήμερα, να σε καλά, καλή δύναμη, γυρίσματα, έτσι, καλή δουλειά, καλό πρωινό. Και θα σας συστήσουμε τώρα ραδιοφωνικός, αν τον έχετε δει, αναζητήστε το στο sky.gr, στο σχετικό ρεπορτάζ της τηλεόρασης του Sky, τον Dylan. Ο Dylan είναι ο σκύλος θεραπείας που προσφέρει πολύτιμη ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη σε ασθενείς, υποδέχθηκε το νοσοκομείο Μεταξά στο πλαίσιο του πρωτοποριακού φωτοπρογράμματος Παρέα με Ουρά, η Μέρη Σκανδάλη.
28: Ευελπιστούμε ότι θα είναι ο συνεργάτης μας για τα επόμενα 5 χρόνια και θα προσφέρει χαρά και ξενιασιά στους ασθενείς μας.
29: Πρόκειται για τον Dylan, ένα γλυκύτατο λαμπραντόρ που κάνει συχνές επισκέψεις στο αντικαρκυνικό νοσοκομείο Μεταξά ως σκύλος θεραπείας.
30: Δίνει δύναμη, δίνει κουράγιο και είναι καλό αυτό. Μας βοηθάει και αυτό.
29: Ο Dylan βρίσκεται δίπλα στους ογκολογικούς ασθενείς της μονάδας ημερήσιας νοσηλείας. Και μέσα από τη μοναδική θεραπευτική δύναμη της επαφής ανθρώπου και ζώου προσφέρει απλόχειρα ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη, αγάπη, στιγμές ξεχνιασιάς και χαμόγελου.
31: Πάρα πολύ καλό είναι αυτό για εμάς τους ασθενείς που έχουμε και λίγο και ψυχολογικά με τις θεραπείες, με τα αυτά. Μας κάνει πάρα πολύ καλό.
29: Και η δαιμόνας του Dylan είναι ο διοικητής του νοσοκομείου Μεταξά, Σαράντης Ευσταθόπουλος.
32: Οι ογκολογικοί ασθενείς λοιπόν έχουν ανάγκη πρωτίστως στην ιατρική φροντίδα, αλλά
28: και την ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη. Γιατί παίζει σημαντικό ρόλο η ποιότητα ζωής τους. Πέρα από το κομμάτι της ασθένειας, η ποιότητα ζωής παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Και ο Ντίλαν, ο Βαγγέλης, η σκύλ θεραπείας, είμαστε πεπισμένοι πλέον, ένα χρόνο μετά την έναρξη του προγράμματος Παρέα με Ουρά, ότι το κάνουν πράξη αυτό.
29: Με την παρουσία του, οι διάδρομοι του Ογκολογικού Νοσοκομείου και τα δωμάτια των ασθενών γεμίζουν χρώμα και αισιοδοξία.
3: Πώς λοιπόν αλλάζει η καθημερινότητα σε ένα νοσοκομείο, ογκολογικό νοσοκομείο, με την παρουσία ενός σκύλου?
6: Αλλάζει πάρα πολύ. Όταν είναι η μέρα που προσμένουμε να έρθει ο σκύλος θεραπείας, στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Ντίλαν, όλοι είμαστε χαρούμενοι, τον αναμένουμε με μεγάλη προσμονή.
29: Η δράση εντάσσεται στο πρωτοποριακό πρόγραμμα Παρέα με Ουρά, που υλοποιήθηκε από το νοσοκομείο Μεταξά το 2025 σε συνεργασία με τον οργανισμό Doc Therapy και τη συνδρομή του οργανισμού Win Cancer. Την απόκτηση σκύλων θεραπείας προωθούν και άλλα νοσοκομεία της χώρας.
0: Καλημέρα, Σωτήρη Πρόεδρε Πουλόπουλε. Καλό πρωινό και σέαν. Η Αθήνα Μαράκη είναι έτοιμη για το δελτίο ειδήσεων των 6. Θα ακολουθήσει ο Γιώργος Ψάλτης στο 2ωρό του. Εμείς θα τα πούμε σε 7 στο πρώτο αναλυτικό δελτίο. Και ο Άρης Πρωτοσάλτης 3 ώρες. Λείπει και σήμερα ο Παύλος Τσίμας. Οπότε 8 με 11 Άρης Πρωτοσάλτης. Εμείς να είστε καλά. Να έχετε ένα καλό πρωινό. Γεια χαρά.
8: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Την αναβολή της προγραμματισμένης για σήμερα στρατιωτικής επίθεσης των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν ανακοίνωσε με αναρτήση του Αμερικανός Πρόεδρος, αποκαλύπτοντας ότι η απόφαση ελήφθη έπειτα από σχετικό αίτημα ηγετών του κόλπου και συγκεκριμένα του Εμμύρη του Κατάρ, του Πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας και του Προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, η επίθεση που είχε προγραμματιστεί για σήμερα αποφασίστηκε να αναβληθεί λόγω των σοβαρών διαπραγματεύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη με στόχο την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Ο Τραμπ ανέφερε ότι η πιθανή συμφωνία θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες καθώς και από όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής και πέραν αυτής και θα περιλαμβάνει κυρίως την απαγόρευση των πυρηνικών όπλων για το Ιράν. Ωστόσο, επισήμανε ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες για επίθεση αν αποτύχουν οι συνομιλίες. Αργότερα, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι πρόκειται για μια πολύ θετική εξέλιξη, όμως θα δούμε αν τελικά οδηγήσει σε ουσιαστικό αποτέλεσμα. Τακτική μαφίας ακολουθούσαν οι συλληφθέντες από τα βορίζια της Κρήτης, που εκβίαζαν και απειλούσαν συγχωριανούς τους και οικειοποιούνταν ξένες εκτάσεις για να λαμβάνουν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνολικού ύψους 586.000 ευρώ. Την εγκληματική οργάνωση που δρούσε για τουλάχιστον 5 χρόνια εξάρθρωσε το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Όπως προκύπτει από την αστυνομική έρευνα, είχαν τρομοκρατήσει τουλάχιστον 40 άτομα και τους είχαν προκαλέσει ζημιές που ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ. Θύματά τους ήταν ακόμη και κουμπάρι τους. Τρεις από τους συλληφθέντες, δύο αδέλφια και ο θείος τους, κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση. Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης, συνελήφθησαν με την κατηγορία της ζωοκλοπής ακόμη τρία άτομα, μέλη της ίδιας οικογένειας, τα οποία αφέθηκαν ελεύθερα. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει αναβάθμιση της έντασης με την Τουρκία, άφησε μιλώντας σε εκδήλωση ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, αναφερόμενος στα δημοσιεύματα και τις διαρροές γύρω από την πρόθεση της τουρκικής κυβέρνησης να νομοθετήσει τη γαλάζια πατρίδα. Πάντως, ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση εκ μέρους της Τουρκίας. Όπως είπε, πρόκειται για δημοσιεύματα και διαρροές, επισημένοντας ότι ο ίδιος δεν καθίσταται συνομιλητής σε διαρροές. Το στοίχημα για την επόμενη μέρα είναι η προσαρμοστικότητα και η ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού σε όλων των ειδών τις δυσάρεστες εκπλήξεις που μπορεί να προκύπτουν, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως οι πρώτοι δύο μήνες ήταν εξαιρετικοί για τη χώρα. Εκτίμησε ότι δεν αντιμετωπίζουμε κάποια μεγάλη συστημική κρίση ως προς την απόδοση του ελληνικού τουρισμού αυτή τη χρονιά. Επισήμανε ωστόσο ότι δεν είναι πάντα εύκολο, ούτε είναι πάντα εφικτό κάθε χρόνο να πηγαίνουμε από ρεκόρ σε ρεκόρ. Την επόμενη Τρίτη, 26 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην πλατεία Θησίου, θα κάνει ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας τις ανακοινώσεις για το νέο κόμμα, όπως προέκυψε από τις χθεσινές του δηλώσεις σε εκδήλωση για τους νέους. Συγκεκριμένα, ο κ. Τσίπρας απίθυνε στους παρευρισκόμενους πρόσκληση να λάβουν μέρος στην εκδήλωση της 26ης Μαΐου, προκειμένου, όπως είπε χαρακτηριστικά, να ανοίξουμε τα παλιά μας σε νέους ορίζοντες. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικό με πυροβολισμού στο Ισλαμικό Κέντρο του Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνιας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με τον αρχηγό της τοπικής αστυνομίας, νεκροί είναι ο φρουρός και δύο εργαζόμενοι του Ισλαμικού Κέντρου, καθώς και οι δύο έφηβοι δράστες, οι οποίοι βρέθηκαν νεκροί σε μικρή απόσταση από το χώρο λατρείας. Όπως ανέφερε ο επικεφαλής της αστυνομικής διεύθυνσης του Σαν Ντιέγκο κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, φαίνεται ότι οι ύποπτοι σκοτώθηκαν εξαιτίας τραυμάτων από σφαίρες που προκάλεσαν οι ίδιοι στον εαυτό τους, στους εαυτούς τους. Πιστεύουμε πως ήταν 17 και 19 ετών, πρόσθεσε, χωρίς να αποκαλύψει τις ταυτότητές τους. Τα κίνητρα της επίθεσης είναι προς το παρόν άγνωστα, ωστόσο η αστυνομία θεωρεί πως πρόκειται για ισλαμοφοβική επίθεση, κάνοντας λόγο για έγκλημα μίσους. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, ερωτηθής για το περιστατικό, δήλωσε: «Αυτή είναι φρικτή κατάσταση. Μου έδωσαν κάποιες πρώτες πληροφορίες, αλλά θα επανεξετάσουμε την κατάσταση στενά». Την Κίνα επισκέπτεται σήμερα και αύριο ο Ρώσος Πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν, λιγότερο από μία εβδομάδα μετά την επίσκεψη του Αμερικανού ομολόγου του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Όπως ανακοίνωσε χθες το Κρεμλίνο, η Ρωσία έχει μεγάλες προσδοκίες από την επίσκεψη του Ρώσου Προέδρου στην Κίνα, με τις δύο χώρες να αναμένεται να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία για να ενισχύσουν την προνομιακή τους συνεργασία. Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του εν ώψη της επίσκεψής του στην Κίνα, ο Πούτιν επισήμανε ότι η συνεργασία των δύο χωρών δεν στρέφεται εναντίον κανενός, αλλά αποσκοπεί στην ειρήνη και την ευημερία. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζού συνέβη πριν τις 11 χθες βράδυ στο Περιστέρι. Σύμφωνα με την αστυνομία, γιοταχή αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε 49χρονη κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα έναν 38χρονο πεζό στη συμβολή των οδών Ανθέων και Βασιλικών. Ο 38χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αττικών, όπου και κατέληξε. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα. Άνεμη νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από αργά το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα και εντονότερα στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Τετάρτη στα ανατολικά και νότια και το μεσημέρι απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Τέλος την Πέμπτη, γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και στην Κρήτη, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο. Πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο στο Γιώργο Ψάλτη.

Άλλο ένα λίγο πιο διαφορετικό το τραγούδι. Και πού να τα ακούγαμε με τον Καζατζίδη αυτό το τραγούδι. Αμάν. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλώς σας βρήκαμε και σήμερα εδώ. Είμαστε στο Sky 100,3 για να κάνουμε παρέα 10 λεπτά μετά τις 6. Ελπίζω στα καλά και για τη σημερινή ημέρα. Χθες πρώτη μέρα που ήταν οι εσωτερικές εξετάσεις των παιδιών. Στα λύκεια καταρχάς, έτσι. Και ξαναλέω, τα παιδιά της τρίτης λυκείου που πήραν την κριάδα και αυτά για τις εσωτερικές, από τις εσωτερικές εξετάσεις, σε ενδοσχολικές τέλος πάντων, για να πάνε 29 του μηνός που είναι Παρασκευή να ξεκινήσουν τις πανελλήνιες εξετάσεις για τη φετινή χρονιά. Άντε να δούμε τι θα γίνει και με τα παιδιά αυτά. Χθες άκουσα με πολύ ενδιαφέρον την Υπουργό Παιδείας. Μίλησε εδώ στο Sky το μεσημέρι. Και νομίζω το πιο ενδιαφέρον της ιστορίας είναι αυτό που κουβεντιάζαμε και χθες το πρωί, που λέει ότι τα παιδάκια της πρώτης δημοτικού για τη νέα σχολική χρονιά είναι λίγο λιγότερα από 70.000. Έχουμε χάσει, λέει, το 40% τα τελευταία λίγα χρόνια όσον αφορά τον αριθμό των παιδιών της πρώτης δημοτικού, και αυτό είναι μείζον θέμα. Αλλά θα τα πούμε και αναλυτικά τις επόμενες μέρες, γιατί κάτι ετοιμάζουμε για το συγκεκριμένο ζήτημα, διότι καλά τα ζητήματα και οι έρευνες και οι, πώς το λένε, το να ψάξουμε να βρούμε τι θα γίνει με την παιδεία και πώς θα κινηθούμε και τι θα κάνουμε, αλλά το μεγάλο ζήτημα είναι να έχουμε παιδιά για τα της παιδείας, γιατί άμα δεν έχουμε παιδιά θα κοιτιόμαστε μεταξύ μας και θα κοιτάμε τους στίχους. Αλλά θα μου πεις πρωί-πρωί, σωστό και αυτό, έχετε δίκιο. Καλημέρα λοιπόν, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Τρίτη 19η μέρα του Μάη σήμερα. Σήμερα είναι η μέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας. Σωστότερα των ποντίων. Λοιπόν, διαβάζω εδώ στο ημερολόγιο που έχω μπροστά μου. Είναι η μέρα μνήμης για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. 353.000 σύμφωνα με υπολογισμούς έχασαν τη ζωή τους εκεί από το κίνημα των Νεότουρκων. Μουσταφά Κεμάλ, σαν σήμερα το 1919, αποβιβάζεται στη Σαμσούντα και ξεκινάει η δεύτερη και πιο άγρια φάση της ποντιακής γενοκτονίας υπό την καθοδήγηση, λέει, Γερμανών και Σοβιετικών συμβούλων του Κεμάλ. Μέχρι τη Μικρασιατική καταστροφή το 1922 υπολογίζεται, λέει, ότι οι Πόντιοι, Ελληνοπόντιοι που έχασαν τη ζωή τους ξεπέρασαν τους 200.000, ενώ ιστορικοί ανεβάζουν τον τελικό αριθμό στις 353.000. Κάποιοι από αυτούς πρόσφυγες στην Νότια Ρωσία, 400.000 ήλθαν στην Ελλάδα. Σας το έχω πει αρκετές φορές στο παρελθόν. Θα ήθελα να ήμουν πόντιος. Έχουν ένα DNA πολύ ιδιαίτερο και ιδιόρυθμο. Αλλά είναι ωραίοι τύποι, είναι ωραίοι χαρακτήρες. Και είναι ντόμπροι. Αυτό είναι πολύ μεγάλη ιστορία. Οι περισσότεροι από αυτούς, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, να θυμίσω επίσης ότι σαν σήμερα, όχι σαν σήμερα, ότι καθιερώθηκε η σημερινή ημέρα στις 24 Σεπτέμβρη του 1998. Ήταν πρωτοβουλία τριών βουλευτών, του Πασόκ ήταν και τρεις, του Γιάννη Καψή, δημοσιογράφος, του Γιάννη Διαμαντίδη και του Γιάννη Χαραλάμπους, οι οποίοι κατέθεσαν τη σχετική πρόταση νόμου. Είχε πολύ ενδιαφέρον τότε η εισηγητική έκθεση και καθιερώθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων η σημερινή ημέρα για τους Έλληνες του Πόντου και αυτά που πέρασαν. Μάλιστα. Χρόνια πολλά στον Αγαμέμνονα που γιορτάζει σήμερα. Έχουμε τον φοροτεχνικό μας, τον Αγαμέμνονα, ο οποίος ενίοτε είναι στην παρέα μας. Μέμνον, Πατρίκιος και Πατρικία που γιορτάζουν. Τα καλύτερα εύχομαι και για τη σημερινή ημέρα. Ο Άγιος Πατρίκιος ήταν επίσκοπος Προύσης. Επίσης διαβάζω αναλυτικά στο Αγιολόγιο Ακακίου, Ακάκιε, το γνωστό διαφημιστικό, Μενάνδρου, Πολιένου, Ακολούθου Μάρτυρος, Κυριακής και Θεοτήμης και Μονής Καντάρας από την Κύπρο. Ανατολή του ηλίου 6 και 12 πρώτα λεπτά, που σημαίνει δηλαδή ότι εδώ και σχεδόν 3 λεπτά έχουμε ανατολή του ηλίου, δεν τον έχουμε δει ακόμα, έχει ξημερώσει και τα καλά. Δύση πλέον μετά τις 8.30, 8 και 31. Είχε μια ψύχρα πρωί-πρωί, αλήθεια είναι, αλλά μας τα έλεγε και χθες η κυρία Σούζη ότι θα είμαστε στα κανονικά για την εποχή επίπεδα.
Βλέπω 11 βαθμούς η Αλεξανδρούπολη, τώρα που μιλάμε, 13 η Θεσσαλονίκη, 13 και η Φλόρινα όμως, εντυπωσιακό, 12 στα Σέρας, 11 η Λάρισα, 12 ο Βόλος, 16 η Πρέβεζα, 16 και η Κέρκυρα, 13 στη Ζάκυνθο, 12 η Καλαμάτα. Καλημέρα στους όπως πήγε το παιδί. Καλά ελπίζω να πήγε. 9 όμως. 9 ή 6. Μπορεί να είναι και 6. Στην Τρίπολη. Πάμε αυτή την Τρίπολη, παιδί μου. 15 τα Χανιά, 15 το Ηράκλειο, ο Άγιος Νικόλαος. Γιάννη μου, δεν βλέπω τίποτα. 16 στη Σαντορίνη. Θερμοκρασίες αυτή την ώρα που μιλάμε, σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Εδώ στο Λεκανοπέδιο 16 Ραφίνα, 11 όμως ο Βενιζέλος. Και εδώ στα νότια προάστια είμαστε περίπου γύρω στους 17 βαθμούς Κελσίου. Ωραία. Εντάξει, καλά μας πάει, δεν μπορώ να πω. Καλά μας πάει. Είμαστε στο δεύτερο κομμάτι του Μάη, που η αλήθεια είναι ότι από επικαιρότητα μπόλικη. Μπαμπάτσικη, που λέει και ένας φίλος μου από τη Θεσσαλονίκη, και έχει τα δίκια του εδώ που τα λέμε. Γιατί και σε επίπεδο καθημερινότητας. Θα δούμε αργότερα για τις τιμές των καυσίμων. 2.11 βλέπω, 10-2.11 είδα κάποια πρατήρια. Την Σούπερ, την αμόλυβδη την 95, 1.82, 1.81, 1.83 το πετρέλαιο κίνησης. Θυμίζω ότι στο πετρέλαιο κίνησης έχουμε και την απόφαση για μείωση κατά περίπου 20 λεπτά μαζί με το φόρο της τιμής. Σκεφτείτε τι τιμή θα ήταν στο πετρέλαιο κίνησης. Και από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, παρά το γεγονός ότι χθες, μάλλον πριν από λίγες ώρες ουσιαστικά, ανακοινώθηκε από τον Αμερικανό Πρόεδρο ότι δεν θα υλοποιηθεί χτύπημα το οποίο έχει αποφασιστεί σήμερα κατόπιν διαβούλευση που έγινε με τις χώρες του κόλπου, γιατί φοβούνται, λέει, τα αντίπεινα. Θα υλοποιηθεί χτύπημα το οποίο έχει αποφασιστεί σήμερα κατόπιν διαβούλευση που έγινε με τις χώρες του κόλπου, γιατί φοβούνται, λέει, τα αντίπεινα και τις επιπτώσεις των χτυπημάτων αυτών

στα 103 περίπου, 102,9 για την ακρίβεια, το αμερικανικό, το ελαφρύ. Όσον αφορά το φυσικό αέριο, ψιλοακουμπάμε τα 50 ευρώ η μεγαβατόρα, 49,23 παρακαλώ πάρα πολύ. Κάποια στιγμή χθες, ενδοσυνεδριακά που λέμε, ξεπέρασε και τα 50. Εκεί δεν είμαστε σε καλό δρόμο, το καταλαβαίνετε όλοι πάρα πολύ καλά. Οι συμπατριώτες που μένουν λέει στα σύνορα, Βουλγαρία, η Βουλγαρία λέει έχει περίπου ένα 45 η βενζίνη. Στην Τουρκία που και εκεί είναι φθηνότερη, Σκόπια περνάνε απέναντι λέει και πάνε και ψωνίζουν και αγοράζουν, τους έρχονται φθηνότερα. Και το βρίσκω λογικό, να σας πω την αλήθεια. Χθες έβλεπα και μια δήλωση που έκανε ένας πρατηριούχος εκεί από την, νομίζω αντιπρόεδρος της ΠΟΠΕΚ, θα ψάξω να τον βρω για να το πούμε τις επόμενες μέρες. Πάρα πολλοί συμπατριώτες είναι αυτοί που βγαίνουν από τα σύνορα. Με τη Βουλγαρία πλέον δεν υπάρχει κανένα θέμα, διότι είναι και Σέγγεν, και πάνε και ψωνίζουν στη Βουλγαρία. Ευρώ επίσης η Βουλγαρία, σας θυμίζω, πλέον. Και πώς το λένε, νικήτρια της Eurovision, άσχετο τώρα με τα άλλο, αλλά θέλω να σας πω ας πούμε και αυτό. Άσχετο τελείως, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, είναι ένα ζήτημα η ακρίβεια, είναι ένα ζήτημα ο πληθωρισμός, είναι ένα ζήτημα η καθημερινότητα. Έβλεπα κάπου σήμερα μια δημοσκόπηση αναφορικά με τα στοιχεία της κύκλος ιδεών, είναι του κ. Βενιζέλου, που ξεκίνησε και θα περπατήσει αυτή η ιστορία. Λοιπόν, και έλεγε το εξής. Αν σκεφτείτε, λέει, το μηνιαίο εισόδημα του νοικοκυριού σας και τις μηνιαίες δαπάνες, θα λέγατε ότι βάζετε στην άκρη κάποια χρήματα, τα φέρνετε βόλτα ίσα-ίσα ή τα λεφτά τελειώνουν πριν τελειώσει ο μήνας. Λοιπόν, 16% απάντησαν, δηλαδή περίπου 2 στους 10 χοντρικά, ότι βάζουν στην άκρη κάποια χρήματα στο τέλος του μήνα. 5 στους 10 λένε ότι τα φέρουν βόλτα ίσα-ίσα και υπάρχει και ένα περίπου 4 στους 10, 38% που λέει ότι τα λεφτά τελειώνουν πριν τελειώσει ο μήνας. Ενώ υπάρχει ακόμα κάτι το οποίο μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, όχι ότι είναι εντυπωσιακά διαφοροποιημένο σε σχέση με το παρελθόν, που έλεγε πόσα λεφτά φεύγουν όσον αφορά το σπίτι. Είναι ένα συνέδριο το οποίο πραγματοποιήθηκε για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη λεγόμενη στεγαστική κρίση. Είναι από τους εργαζόμενους στην πρώην εργατική εστία και εργατική κατοικία. Και λέει το εξής. Ένας στους τέσσερις στη χώρα μας δαπανά, λέει, πάνω από το 40% του εισοδήματος του για στέγαση, αναδεικνύοντας τη χώρα, την Ελλάδα δηλαδή, τη χώρα με τη μεγαλύτερη στεγαστική επιβάρυνση. Μεγαλύτερη δηλαδή και από τη Βουλγαρία και από τη Ρουμανία. Βέβαια, το ζήτημα, να σας πω την αλήθεια, είναι το λεγόμενο εισόδημα το οποίο βγάζει κάθε χώρα. Δηλαδή, άλλα λεφτά βγάζει κανείς στο Λουξεμβούργο, που ο κατώτατος δεν ξέρω πόσο είναι, 3-4 χιλιάρικα, και άλλα λεφτά βγάζει στην Ελλάδα, που ο κατώτατος είναι αυτός που είναι. Λοιπόν, η ιδιοκατοίκηση στη χώρα μας, που ήταν το γνωστό να έχω ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι μου, ενώ νομίζω είμαστε ίδιας γενιάς. Εντάξει, όχι ακριβώς, είσαι λίγο πιο μεγάλος από μένα. Δεν το είχατε κι εσείς αυτό, δεν το λέγατε στο σπίτι. Και εμείς το λέγαμε. Θυμάμαι τους χρόνους με τον πατέρα μου να έχουμε ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι μας. Λοιπόν, η ιδιοκατοίκηση στη χώρα μας είναι, λέει, περίπου στο 70%. Και συμπίπτει με το μέσο ευρωπαϊκό όριο, λέει, που είναι 68,5%. Αλλά υπάρχει, λέει, έντονη διαγενειακή ανισότητα σε βάρος των νέων. Αλλά αυτή η ιδιοκατοίκηση ενδεχομένως να έχει σώσει περιπτώσεις και περιπτώσεις οικογενειών, να ξέρετε. Δηλαδή ότι τους άφησαν κάτι οι γονείς τους. Τέλος πάντων. Είναι μεγάλο ζήτημα όμως αυτό και το βλέπουμε σε καθημερινή βάση. Τώρα από εκεί πέρα, η εβδομάδα, μάλλον οι μέρες που έρχονται, είναι μέρες πολιτικής σούπας. Ή, πώς να το πω τώρα, με την κουτάλα φτιάχνουμε τη σούπα. Γιατί θα μου πείτε, φίλε ακροατή, διότι έρχεται η ώρα.

0: ανακοίνωση νέων κομμάτων. Την Πέμπτη. Πέμπτη δεν 21, Κωνσταντίνου και Ελένη. Στη Θεσσαλονίκη, κυρία Καριστιανού. Έρχεται η ώρα, την άλλη εβδομάδα, Αλέξης. Αμάν, και είδα χθες, παιδιά, λίγο το χιλιοστό. Αμάν. Όλα τα λεφτά είναι ο κύριος Δημήτρης Τζανακόπουλος. Σας το λέω, δείτε αναφορικά με τις διαβουλεύσεις, τις περίφημες 17 ώρες που έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας. Ε? Δείτε. Δείτε αυτό το τελευταίο επεισόδιο, γιατί έχει κι άλλα. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον η ιστορία αυτή για τις διαβουλεύσεις. Όπως επίσης είχε ενδιαφέρον και μια κυρία που δεν συγκράτησα το όνομά της, που είναι από τους λεγόμενους υπηρεσιακούς παράγοντες. Ήταν νομίζω διευθύντρια κάτι του Υπουργείου Οικονομικών κλπ. Και έλεγε η γυναίκα για τις εντολές που δεν έπαιρναν. Ρωτούσαν, λέει, οι υπηρεσιακοί παράγοντες, τι πάμε, πού πάμε, ρε παιδί μου, κάνουμε διαβουλεύσεις με τους περίφημους θεσμούς. Πού πάμε, τι γίνεται, τι συμβαίνει. Η απάντηση που είχαμε, λέει, ήταν ανύπαρκτη. Πω. Τέλος πάντων, θυμάμαι να σας πω την αλήθεια, αλλά δεν τις ώρες. Μην το ανοίξω τώρα αυτό, δεν έχει κανένα νόημα. Λοιπόν, επίσης θέλω να σας πω δύο πράγματα οικονομικά. Θα μας τα πει ο Ντόκας αργότερα, γιατί θα είναι στην παρέα μας. Υπάρχει μια δημοσιότητα σε μια απόφαση που έχει λάβει το Συμβούλιο της Επικρατείας όσον αφορά τις συντάξεις χειρίας. Η απόφαση λοιπόν που έχει λάβει το Συμβούλιο της Επικρατείας με βάση το νόμο Κατρούγκαλου που υπάρχει είναι ότι δεν μπορεί ένας συνταξιούχος να παίρνει δύο εθνικές συντάξεις. Θα παίρνει δηλαδή μία εθνική σύνταξη. Δηλαδή αν παίρνει τη δικιά του σύνταξη, έχει ένα κομμάτι εθνική σύνταξη και το άλλο το κομμάτι το αναλογικό. Στη σύνταξη χειρίας που παίρνει το κομμάτι το οποίο δικαιούται από τον ή από την σύζυγο που έχει ανοίξει πανιά για τον άλλο κόσμο, δεν μπορεί να παίρνει το κομμάτι της εθνικής σύνταξης. Θα παίρνει μόνο το αναλογικό κομμάτι που το αναλογεί. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν αυτή η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και υπάρχει μια αρθρογραφία γύρω από το ζήτημα αυτό, του τι θα γίνει και αν θα υπάρξει φόβος για αναδρομικές επιστροφές σε έναν ικανό αριθμό συνταξιούχων. Πληροφορίες λένε ότι θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση γύρω από το ζήτημα αυτό, ούτως ώστε να μην χρειαστεί να υπάρχει ζήτημα επιστροφής αυτών των αναδρομικών τα οποία θα φέρουν ανακατοσούρα σε συνταξιούχους. Ξαναλέω όμως ότι αυτό θα το δούμε αν και εφόσον και υπό ποιες προϋποθέσεις. Θα μου πεις, αυτό δεν δημιουργεί ένα ζήτημα όσον αφορά την εφαρμογή, την πλήρη εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλο, ο οποίος έχει ψηφιστεί. Καλά, δεν είναι πρώτη φορά που ψηφίζεται ένας νόμος και δεν εφαρμόζεται. Έχω πολλά παραδείγματα να σας πω. Πολλά παραδείγματα. Ή εφαρμόζεται με άλλο τρόπο στην πορεία εφαρμογής του νόμου. Δύο πραγματάκια ακόμα για να πάμε στους τίτλους των ειδήσεων. Έρχεται ο οίκος αξιολόγησης Moody's, ο οποίος σε μια έκθεσή του λέει ότι το γεγονός ότι η χώρα μπαίνει σε μια προεκλογική περίοδο που ενδεχομένως να έχει περισσότερες από μία εκλογικές αναμετρήσεις απειλεί τις προοπτικές της ανάπτυξης. Οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις πάνω στις οποίες δουλεύει η έκθεση αυτή της Moody's δείχνουν ότι η πιθανότητα προς το παρόν αυτοδυναμίας είναι μικρή, άρα θα χρειαστεί να υπάρξει κυβέρνηση συνεργασίας. Και αυτό είναι, λέει, επειδή δεν υπάρχει αυτή η περίφημη κουλτούρα συνεργασίας στην Ελλάδα, κάτι το οποίο προκαλεί και την ανησυχία. Και τέλος, άλλη έκθεση του οίκου αξιολόγησης Fitch λέει ότι η χώρα μας ανήκει, λέει, στις 5 πιο ευάλωτες χώρες της Ευρώπης απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Ρε γαμό. Και ξέρετε γιατί. Γιατί, ας πούμε, απέχουμε μπόλικες ανανεώσιμες πηγές, αλλά δεν έχουμε περίφημες μπαταρίες για να σταθμεύουμε, για να αποθηκεύουμε το ρεύμα. Αν, όπως λέει η συγκεκριμένη έκθεση, οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες είναι σε καλύτερη θέση σήμερα σε σχέση με το 2022 για να αντιμετωπίσουν, λέει, το σοκ μιας ενεργειακής κρίσης λόγω των στενών του Ορμούς που τα κουβεντιάζουμε τόσες μέρες τώρα, Ωστόσο, εάν η σύγκρουση λέει παραταθεί κι άλλο, οι κίνδυνοι για την ανάπτυξη θα αυξηθούν σημαντικά. Πάλι ανάπτυξη στη μέση. Για τα ελληνοτουρκικά θα τα πούμε μετά, θα έχουμε και καλεσμένο, αλλά πολύ ενδιαφέρουσα η απόφαση χθες του Κισεα να μαζέψουμε τους Patriot από την Κάρπαθο και το Διδημότυχο. Το Διδημότυχο ήταν μετά από έτοιμα, λέει, των Βούλγαρων. Η Κάρπαθος ήταν, λέει, από την απόφαση την ελληνική για την προστασία, λέει, της Κύπρου από την πιθανότητα να χτυπηθούν εγκαταστάσεις της Κύπρου ενδεχομένως στην κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Θυμίζω και τα ελληνοτουρκικά, και τις προκλητικές δηλώσεις που έχει κάνει ο Ταγί Περντογάν, χθες έκανε τις προκλητικές αυτές δηλώσεις, και το σχέδιο νόμου που σύμφωνα και με τον αρμόδιο Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, ενδεχομένως να ζεσταθούν τα πράγματα στο Αιγαίο. Αναμένουμε. Για να δούμε. Λοιπόν, είμαστε 6 και 29. Καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Τα καλύτερα εύχομαι σε όλους σας. Καλό δρόμο. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Επιστρέφουμε αμέσως μετά.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
4: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
5: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Την ακύρωση της προγραμματισμένης για σήμερα επίθεσής του στο Ιράν ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατόπιν εκκλήσεων από ηγέτες της Μέσης Ανατολής. Σε ανάρτηση του πάντου σημείωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες για επίθεση αν αποτύχουν οι συνομιλίες. Πρόκειται για μια πολύ θετική εξέλιξη, θα δούμε όμως αν τελικά οδηγήσει σε ουσιαστικό αποτέλεσμα, σχολίασε ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Λευκό Οίκο. Τροχαίο δυστύχημα με παράσυρση πεζού συνέβη πριν τις 11 εχθές το βράδυ στο Περιστέρι. Γιόταχη όχημα που οδηγούσε γυναίκα 49 ετών υπό αδιευκρίνησες συνθήκες παρέσυρε πεζό στη συμβολή των οδών Ανθέων και Βασιλικών. Ο 38χρονος τραυματίας μεταφέρθηκε στο Αττικό νοσοκομείο που κατέληξε. Τακτική μαφίας ακολουθούσαν οι τρεις συλληφθέντες από τα βορίζια της Κρήτης που εκβίαζαν, απειλούσαν συγχωριανούς τους και οικειοποιούνταν ξένες εκτάσεις για να λαμβάνουν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνολικού ύψους 586.000 ευρώ. Είχαν τρομοκρατήσει τουλάχιστον 40 άτομα. Τους είχαν προκαλέσει ζημιές που ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ. Κατατέθηκε στη Βουλή η ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για επιτάχυνση όλων των σταδίων της ποινικής διαδικασίας για υποθέσεις βουλευτών. Η τροπολογία εντάσσεται στο νομοσχέδιο για την αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου, το οποίο εισάγεται σήμερα προς συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής. 5 άτομα έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικό με πυροβολισμού στο Ισλαμικό κέντρο του Σαν Ντιέγκο στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών. Νεκροί είναι και οι δύο έφηβοι δράστες, 17 και 19 ετών, οι οποίοι αυτοπυροβολήθηκαν. Οι πρώτες εκτιμήσεις της αστυνομίας κάνουν λόγο για ισλαμοφοβική επίθεση. Και ο καιρός, νεφώσεις και το απόγευμα τοπικές βροχές συμπόρες σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, 33 λεπτά μετά τις 6. Να πω καλημέρα σε όλους εσάς που ήδη μου έχετε στείλει μήνυμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλό δρόμο, κυρίες και κύριοι. Γεια σου Δημήτρη μου, καλημέρα για τον Ασπρόπυργο Δημήτρης. Ναι, 19 Μαΐου, η γενοκτονία των Ελλήνων ποντίων. 353.000 έχασαν τη ζωή τους. Τόσο υπολογίζονται ότι ουσιαστικά εξαϊλώθηκαν από τον Κεμάλ, έτσι. Λοιπόν, καλημέρα γειτόνισσα, τα άμαθα τα νέα για τη Ρόδο, όχι για ευχάριστα νέα, για ευχάριστο ταξίδι δηλαδή. Τα άμαθα τα νέα. Καλημέρα Νίκο, καλημέρα στην Κόρινθο, γεια σου Βασίλη. Η κυβέρνηση έχει αφήσει το έλεος τους, όλο και περισσότερα ζευγάρια προσπαθούν να κάνουν παιδί με υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, λέει ο Βασίλης. Το κόστος δυσθεώρητο και η συνδρομή του κράτους, λέει, μηδαμινή, λέει ο Βασίλης. Παρακαλώ πολύ, λέει, να το ψάξετε το ζήτημα αυτό. Γεια σας κύριε Κιμιονή, καλημέρα. Τα λέγαμε νωρίτερα για τα ζητήματα με τους ποντίους. Γεια σου Κώστα, καλημέρα. Καλημέρα στον Παναγιώτη, καλημέρα στον παππού την Αεκάρα, καλημέρα και στη γιαγιά Κατερίνα. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Θα πάμε σε λίγο στον κύριο Ντόκα. Μου επιτρέπετε μια κουβέντα μόνο. Διάβαζα χθες. Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι βλέπω από εδώ και 10 ώρες μια ανάρτηση που έκανε ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ο κύριος Μπέσετ, ο οποίος αναφέρει ότι εκδίδεται, λέει, νέα προσωρινή γενική άδεια 30 ημερών για να παρέχει, λέει, στις πιο ευάλωτες χώρες τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στο ρωσικό πετρέλαιο που αυτή τη στιγμή παραμένει εγκλωβισμένο στη θάλασσα. Είναι η δεύτερη παράταση που δίνεται για να καλυφθεί τμήμα των αναγκών λόγω του γεγονότος ότι τα στενά του Ορμούς τα κουβεντιάζουμε κάνα δύο μήνες τώρα που είναι κλειστά. Ωραία. Λοιπόν, καταλαβαίνετε χαρά τώρα που έχει ο Βλαδίμηρος από αυτή την απόφαση. Γιατί μπαίνουν λεφτά στον κορβανά, τον ρωσικό κορβανά. Λοιπόν, τώρα πάμε τα υπόλοιπα, θα τα βρούμε μετά. Θα κουβεντιάσουμε και λίγο για τη Βαρκελόνη που έβλεπα διάφορα πράγματα για τον υπερτουρισμό. Αλλά στην παρέα μας ο Ανέσης Ντόκας, βλέπω σφαίρα πάει το σύστημα με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ. Προσφορές 4 δις θυμίζω ότι θέλει να πάρει από την αγορά η ΔΕΗ και βλέπω λέει σε χρόνο ρεκόρ καλύφθηκαν 12 δισεκατομμύρια. Καλημέρα Ανέστη.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα και στους ακροατές του Sky. Πριν σου πω για τη ΔΕΗ, σήμερα που είναι η 21η μέρα του πολέμου ανοίγει το κλιμαστήριο της Τεχεράνης για πρώτη μέρα.
0: Ωραία, χαμός, θα μπούμε να επενδύσουμε. Ανέστη, να επενδύσουμε.
1: Μετά τις 28 Φεβρουαρίου ανοίγει, βέβαια, θα δούμε τι θα γίνει, θα τα πούμε την άλλη Τρίτη. Λοιπόν, σε 20 λεπτά χθες καλύφθηκε η αύξηση της ΔΕΗ, έχουν προσφερθεί 12,4 δισεκατομμύρια. Να σου πω μόνο τον πανικό που έχει γίνει. Πολύ γνωστοί επιχειρηματίες τηλεφωνούσαν σε κρηματιστές και ζητούσαν.
0: Να βάλουνε μέσο να πάρουν μετοχές.
1: Δεν υπάρχουν. Όπως δεν υπάρχει για εισιτήριο για το Final Four, δεν υπάρχει για μετοχές της ΔΕΗ.
0: Μισό λεπτό.
1: Μέσα από την αγορά.
0: Αυτό θα λέω, μισό λεπτό. Γιατί ας πούμε, βλέπω ότι μου έλεγε χθες το βράδυ ένας φίλος, μου λέει, μου ήρθε να πάω, λέει, στην τράπεζα μέσω της χρηματιστηριακής μου να υποβάλω ένα αίτημα. Εμείς είμαστε, λέει, μικροεπενδυτές, μου λέει. Να πάω. Λέω, προφανώς, άμα θες να πας, πήγαινε.
1: Εντάξει, να μην έχει μεγάλες προσδοκίες όμως, δηλαδή αν θεωρεί ότι θα πάρει πάρα πολλά κομμάτια. Λοιπόν, τρομερή ζήτηση, όπως και χθες να πω ότι έχει περάσει τα χαμηλά, γιατί δεν είναι το ίδιο σημαντικό, είναι και η έκδοση ομολόγου που έκανε η Eurobank που πήρε και από την πλευρά της 700 εκατομμύρια. Υπάρχει τρομερή ζήτηση για ό,τι αφορά τα ελληνικά assets, παρά την έκθεση, όπως είπε στην εκπομπή σου, της Moody's, που βάζει πλέον το θέμα των εκλογών στην Ελλάδα και λέει ότι θα πάμε σε καταστάσεις ίσως ακυβερνησίας με απανωτές εκλογικές αναμετρήσεις, αφού δεν φαίνεται κάποιο κόμμα να κατακτά.
0: Προς το παρόν, ξαναλέω Ανέστη, προς το παρόν. Έτσι,
1: και μόνο το κάνει με αφορμή η Μούντις και τα νέα κόμματα που ανακοινώνονται αύριο της κυρίας Καριστιανού και του κυρίου Τσίπρα.
0: Ναι. Ωραία. Για να σου πω τώρα κάτι. Κάτι ήθελα να σου πω τώρα για το. Πώς πάει το χρηματιστήριο αλήθεια γενικότερα με αφορμή ότι τώρα ενταχθήκαμε σε ένα πιο μεγάλο όμιλο χρηματιστηρίων. Θέλω να πω, ποια εικόνα δίνει Ανέστη.
1: Κίνει πληγές τώρα, θέλω να σου πω.
0: Επειδή ξέρω, γι' αυτό το κάνω.
1: Υπάρχει μια απογοήτευση.
0: Ναι.
1: Ότι έχει πάθει μια απονεύρωση, όπως πάμε στον οδοντίατρο.
0: Ναι.
1: Δεν έχει καμία κατεύθυνση. Πέφτει συνεχώς, δεν υπάρχει ενδιαφέρον, ο τζίρος έχει πέσει. Και όλοι αναρωτιούνται γιατί συμβαίνει αυτό. Πολύ απλά, Γιατί δεν έχει αφήγημα αυτή τη στιγμή το ελληνικό χρηματιστήριο. Δηλαδή, οι καλές εταιρείες, ό,τι έχουν να πούν, το έχουν ανακοινώσει. Και επειδή μπροστά σου έχεις εκλογές και επειδή ξέρουν ότι στην Ελλάδα οι εκλογές ξεκινούν ένα χρόνο πριν γίνουν, έχει αφαιθεί στην τύχη του. Σήμερα δεν υπάρχει ελληνικό στοιχείο. Έτσι είναι όλο των ξένων. Οι ξένοι τώρα το μυαλό τους είναι στα ομόλογα που γκρεμίζονται, οι τιμές ενώ παγκοσμίως. Γιατί αυτό δείχνουν τα ομόλογα, ότι δεν είμαστε σε καλή κατάσταση. Και βέβαια για μένα σήμερα, Γιώργο, βέβαια ήδη σήμερα είναι η ιστορία του ταμείου του RRF και όλα αυτά που έγινε με τον κύριο Παπαθανάση.
0: Έχει συνέντευξη σήμερα ο κύριος Παπαθανάσης στο ταμείο ανάκαμψης.
1: Αυτό που έγινε, ναι. Οι μεγάλες τράπεζες και οι μεγάλες επιχειρήσεις πίστευαν ότι θα μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις για να πάρουν δάνεια μέχρι τέλη Αυγούστου και ο κύριος Παπαθανάσης τους έκοψε το βήχα και λέει μέχρι τέλη Μαΐου τελειώσαμε. Και έχουν μείνει όλοι με τις αιτήσεις, έχοντας πληρώσει δικηγόρους, συμβούλους και θα πάρουν κεφάλαια. Όπως επίσης και η είδηση, Γιώργο, ότι για πρώτη φορά κεφάλαια του ΕΣΠΑ, κυρίες και κύριοι, πρόκειται πλέον να πάνε σε εταιρείες στον χώρο των εξοπλισμών, στρατιωτικών εξοπλισμών. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει.
0: Ναι.
1: Θα κατοχούν λοιπόν κονδύλια από το ΕΣΠΑ που πήγαιναν συνήθως για επιχειρήσεις, θα πάνε σε εταιρείες εξοπλισμού, οι οποίες ξαφνικά φυτρώνουν σαν μανιτάρια στην Ελλάδα, εκεί που ήταν ελάχιστες, λόγω της τροφής
0: των εξοπλισμών. Θυμίζω, Ανέστη, ότι αυτό είναι μια κεντρική απόφαση των Βρυξελών γύρω από το συγκεκριμένο αντικείμενο, έτσι δεν είναι?
1: Πολύ σωστά, αυτό ακριβώς. Λοιπόν, τώρα στα επιχειρηματικά, σήμερα περιμένουμε Aegean Airlines το πρώτο τρίμηνο. Θα μας πει ο κύριος Βασιλάκης τελικά το κόστος του πολέμου.
0: Ναι.
1: Είπε ότι έχει ανοίξει η γραμμή της Ινδίας, πάει πάρα πολύ καλά, με γεμάτες πίσω, αλλά βέβαια δεν καλύπτει μεγάλο μέρος των 81 ημερών του πολέμου. Το κόστος φαίνεται να είναι γύρω εκεί στα 40 με 60 εκατομμύρια.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά η εκπληκτική είδηση έρχεται από τη Revolut, αυτή την ξένη τράπεζα, η οποία λέει ο επικεφαλής είπε στους εργαζομένους, αν φέρετε εταιρεία εδώ να την κάνετε πελάτη μας και να ολοκληρώσει την εγγραφή στη δικιά μας τράπεζα, παίρνετε δωρεάν 1.000 λίρες Αγγλίας.
0: Τι λες, παιδί μου.
1: Εντάξει, λοιπόν, υπάρχει αυτό το κίνητρο για τους εργαζομένους στη Revolut. Έτσι σας το λέω όσο είδης, αν δηλαδή εργάζεται εκεί πέρα ή εδώ ή στο εξωτερικό.
0: Okay.
1: Από εκεί και πέρα, είμαστε σε περίοδο αποτελεσμάτων πρώτου τριμήνου. Καλά πάνε οι εταιρείες. Υπάρχει λίγο πρόβλημα όσο αφορά βέβαια τη μείωση των καθαρών κερδών. Προφανώς δεν θα είναι κάθε χρονιά όπως ήταν η περσινή κτλ. Οι εταιρείες όμως εκτιμούν ότι θεωρούν χαμένο το πρώτο εξάμεινο. Δεν βλέπουν καμία εκεχηρία, Γιώργο, να λήξει ο πόλεμος.
0: Mm-hmm.
1: Συνεπώς όλα τώρα το θέμα είναι να πάει καλά το τελευταίο τετράμινο. Εκεί πάνε δηλαδή, Σεπτέμβριο κτλ. Η επόμενη συνέλευση, μάλλον συνεδρία σε Κουτού, σας θυμίζω, είναι 11 Ιουνίου, 7 μέρες πριν τη σύνοδο κορυφής. Πάμε για την πρώτη αύξηση του επιτοκίου του ευρώ. Δεν θα το νομίζω να το
0: αποκλειτώσουμε. Ναι. Μα κάπου έβλεπα.
1: Ο Μπρόξη χθες μίλησε ξεκάθαρα για στασιμοπληθωρισμό.
0: Ναι, μα κάπου έβλεπα και νομίζω μια μελέτη της Τράπεζας Ελλάδας που μιλάει για 3 αυξήσεις,
1: ναι,
0: από 0,25.
1: Ναι. Ναι, αυτό νομίζω ο κύριος Τουρνάς εκτιμά. Μέχρι το τέλος του χρόνου θα δούμε τι θα γίνει. Πάντως ο νέος διοικητής της ΦΕΔ, ο Κέβιν Γουόρστ,
0: ναι,
1: ο οποίος θυμίζω ότι έχει παντρευτεί έτσι την απόγονο της οικογένειας Εστέλ Οντέρ, μέσα στη φτώχεια για αυτός.
0: Δεν θέλει
1: να αποκλείσει το επιτόκιο του δολαρίου.
0: Α, γιατί θυμίζω ότι ήταν αιτία να αποπέμψει τον προηγούμενο αυτό, ότι δεν έρχεται τα επιτόκια.
1: Ο οποίος και αυτός είναι υποτίθεται το αγαπημένο παιδί τώρα του Αμερικανού Προέδρου.
0: Μάλιστα.
1: Γενικώς οι αγορές, να ξέρουν οι ακροατές, μπήκανε πάλι σε αυτή τη γνωστή ισοστρέφεια. Κανείς δεν βλέπει φως στο τούνελ.
0: Mm.
1: Και χθες λίγο για δύο ώρες που τα πράγματα λίγο καλυτέρευσαν, γιατί υπήρξε αυτή η πληροφορία ότι το Ιράν έδωσε μια
0: απάντηση. Ναι.
1: Παγώσει κτλ. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Είμαστε πάλι στην ίδια κατάσταση, Γιώργο.
0: Ναι. Άρα καταλαβαίνω ότι γυρίζουμε γύρω από την ουρά μας τώρα όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Μέρα. Αλλά
1: σήμερα βλέπουμε Τεχεράνη. Ναι. Σήμερα να δούμε Τεχεράνη πώς ανοίξει το χρηματιστήριο. Ναι.
0: Τι μπορεί να γίνει εσύ με το άρμα χρηματιστήριο? Με τρελαίνει τώρα.
1: Λίγες ώρες, αλλά έχει ενδιαφέρον τώρα. Αυτό έκλεισε από την πρώτη μέρα του πολέμου και ανοίγει σήμερα μετά από 81 μέρες. Υπάρχουν εκεί εταιρείες, θα δούμε πώς ανοίξει. Θα έχει ενδιαφέρον.
0: Ρε παιδί μου, συμφωνώ, αλλά θέλω να πω ότι διαβάζω ό,τι κυκλοφορεί, αν είναι 100% αλήθεια, ότι έχουμε απολύσεις προσωπικού λόγω του γεγονότος του πολέμου, ότι κάποιοι μένουν, ξέρω εγώ, με λιγότερα λεφτά. Υπάρχει ζήτημα πληθωρισμού και στη χώρα λόγω των προϊόντων τα οποία δεν μπορούν να μπουν κλπ. Άρα τα πράγματα είναι δύσκολα, θέλω να πω. Εκπέμπει ένα μήνυμα με αυτό που λες, έχεις δίκιο τώρα το χρηματιστήριο, αλλά τι να κάνει και το χρηματιστήριο? Να στήσει νεκρούς δεν μπορεί, δεν γίνεται. Ευχαριστούμε, Ανέστη μας, καλημέρα. Καλή εκπομπή, αγόρι μου, καλή εκπομπή, να είσαι καλά. Ανέστης Ντόκας, κυρίες και κύριοι, καθημερινά 7 με 9 στη τηλεόραση στην Αυτεμπορική, στο διαβάζετε και στην εφημερίδα Αυτεμπορική, ασχολείται με τα χρηματιστηριακά και τα επιχειρηματικά νέα και είναι στην παρέα μας κάθε Τρίτη πρωί για να μας τα πει αναλυτικά και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, μάλιστα. Τι θέλω να πω τώρα, άκουσα αυτό που είπε για το για την κυρία Λαγκάρντ. Η κυρία Λαγκάρντ λέει, προσερχόμενη στη Σύνοδο των Υπουργών Οικονομικών του G7 στο Παρίσι, που θυμίζω ότι είναι και ο κύριος Πιερακάκης ως επικεφαλής του Eurogroup, ρωτήθηκε, λέει, από τους δημοσιογράφους τι γίνεται, λέει, με τις αγορές ομολόγων. Και απάντησε, λέει, ότι η ίδια ανησυχεί για την ιστορία αυτή. Τα spreads, λέει, έχουν αλλάξει σε μεγάλο βαθμό μετά και τα γεγονότα του COVID κλπ. Κλπ. Και είπε ότι αυτές οι πιέσεις στα κρατικά ομόλογα δεν είναι καλό μήνυμα. Είπε, ξαναλέω, θα μου πεις τώρα, αυτό σε μάρα να ψάλτη. Ναι, όλα είναι μαζί, ξέρετε, τα μηνύματα τα οποία εκπέμπουν οι αρμόδιοι και τα οποία μπορούν με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο να επηρεάσουν την καθημερινότητα όλων μας. Τώρα που λέω επίσης και για την καθημερινότητα, χθες συνεδρία στο ΚΙΣΕΑ, τα μάθατε τα νέα, τα είπα και λίγο νωρίτερα. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τις περίφημες γκρίζες ζώνες, που ενδεχομένως να ανοίξει η ιστορία του νόμου που θα φέρει στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Όμως, το έλεγα και χθες και το βλέπω και σήμερα, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέμε, τι θέλει η Ευρώπη από την Τουρκία. Διαβάζω λοιπόν σήμερα ότι ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Πιστόριους, ο οποίος θεωρείται, λέει, και πουλέν του γερμανικού πολιτικού συστήματος, θυμίζονταν και με την προηγούμενη κυβέρνηση, την σοσιαλδημοκρατική, με τον άλλον καγκελάριο, τον προηγούμενο, αλλά και τον σημερινό, ανακοίνωσε, λέει, ότι η Γερμανία στέλνει συστοιχεία πυράβλων Patriot και 150 Γερμανών στρατιωτών στην Τουρκία για να μειωθεί το βάρος που επομίζονται οι Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με την αντιαεροπορική και αντιβαλιστική άμυνα της Τουρκίας. Μετά τη συνάντηση, λέει, που είχε με τον Τούρκο ομόλογό του στο Βερολίνο, τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Φιντάν, ο Βάντεφουλ, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, δήλωσε, ακούστε αυτό είναι ωραίο, η Τουρκία, λέει, είναι αξιόπιστος εταίρος Γερμανίας, διαθέτει επιρροή στην περιοχή και μπορεί να την ασκήσει στους πολέμους της Ουκρανίας και του Ιράν. Πρόσθεσε όμως ότι για την πλήρη ένταξη, λέει, της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση προϋπόθεση παραμένουν, λέει, τα κριτήρια της Κοπενχάγης. Με λίγα λόγια, ψιλοκλίνει το μάτι η Γερμανία σταθερά και απροκάλυπτα, έτσι. Και όχι μόνο η Γερμανία, και η Ισπανία, και η Ολλανδία, και η Ιταλία. Την Ιταλία ξεχνάτε, τις επαφές και τις αγοραπολισίες κλπ. Κατά τα άλλα, ανησυχεί η Αθήνα. Βέβαια ανησυχεί. Είπαμε, κάτι έλεγε χθες ο Ταγίπ, λέει, κάτι πυράβλους, ταϊφούν. Ανησυχεί, λέει, η Αθήνα. Δικαίως, λέει, ανησυχεί, είπε ο κουμπάρος μας, ο Ταγίπ. Τι γίνεται στον κόσμο. Εκεί που τα νερά είναι ήσυχα, κάλμα, λάδι, ξαφνικά αρχίζει και φυσάει. Λοιπόν, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Αγαπητοί οδηγοί ταξί, αν θέλετε να μειώσετε τα έξοδά σας, το ZAP Taxi Club είναι η λύση. Μέσω της Εθνικής Leasing μπορείτε να αποκτήσετε ένα νέο ηλεκτρικό ταξί με τετραετές ή πενταετές συμβόλαιο και να εξοικονομείτε έως 30% κάθε μήνα. Η φόρτιση είναι δωρεάν σε τάχυ φορτιστές ZAP σε όλη την Αττική, με χρόνο φόρτισης μόλις 20 λεπτά. Σταθμοί λειτουργούν σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντι, ΟΑΚΑ και έρχονται και άλλοι. Σέρβις και ασφάλιση καλύπτονται πλήρως. Κάντε τώρα αίτηση zaptaxiclub.gr. Και είστε στην Nova, κερδίζετε 5 ευρώ έκπτωση στα Simli Burgers, όπου απολαμβάνετε μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία στα Simli Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σας και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα. Αρκεί να είστε πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Διαφημίσεις.
2: Τρεις εργενίδες. Ένα μωρό.
3: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
2: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
4: Και όλα ανατρέπονται.
2: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
5: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
4: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
5: Όμως μετά από μία.
2: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
4: Ένα μωρό για τρεις.
6: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
4: Διονύσης Ατζαράκης.
2: Ζήσης Ρούμπος.
5: Χάρης Χιώτης.
2: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
6: Και η Ελένη Καρακάση.
4: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
2: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι, μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
11: Hertz Leasing.
10: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
11: Hertz Leasing.
10: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
11: Hertz Leasing.
10: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
12: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
13: Τάκης και Μπούμπης.
14: Μπούμπη, φέρε το λουρί.
15: Πάμε να δούμε σπίτια.
16: Ναι καλά, στον κτηνίατρο θα πάμε.
14: Όχι βρε, πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
16: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
14: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
16: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
14: Μπούμπη, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
13: Τάκης και Μπούμπης.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Είναι 11 λεπτά πριν από τις 7. Είναι ο Sky 100,3. Καλώς σας βρήκαμε. Ο Πατρινός γράφει ένα μήνυμα και μου λέει: δυστυχώς, λέει, ο πιο έξυπνος λαός του κόσμου υστερεί στο θέμα της μνήμης. Το ερώτημα λέει: παραμένει, ο κίτρινος φάκελος βρέθηκε. Θυμάσαι τον κίτρινο φάκελο εκεί στη Γερμανία, στο Βερολίνο, ε? Ποιος έχει το φάκελο? Αυτά είναι τα ωραία. Πέρασαμε δύσκολα, η αλήθεια είναι. Και ενδεχομένως σωστά είναι αυτό που λέει από την πλευρά του φίλου ο Πατρινός, ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε. Λοιπόν, για να πάμε λίγο στη Βαρκελόνη. Διαβάζω, λέει, ότι η Βαρκελόνη καταργεί τα Airbnb. 26 εκατομμύρια επισκέπτες, λέει, το 25 η Βαρκελόνη ήταν αυξημένη κατά 2,4% σχετικά με το 24. Καθημερινά, λέει, οι επισκέπτες από τα κρουαζιερόπλια είναι 36.000 στην πόλη. Θα μειωθούν κατά 5.000, γιατί θα μειωθούν τα κρουαζιερόπλια που θα πιάνουν στο λιμάνι της πόλης. 10.000 άδειες βραχυχρόνιας μίσθωσης ανακαλούνται το 28 να πέσουν τα σπίτια στην αγορά, γιατί, λέει, οι μόνιμοι κάτοικοι της πόλης έχουν φύγει από την πόλη. Και για να κλείσω, τα ίδια διάβαζα και για τη Βενετία. Ξέρετε πόσες φορές τη μέρα στην κεντρική πλατεία του Σαν Μάρκο αδειάζουν τους κάδους απορριμμάτων? Έχει, λέει, καμιά 25 γύρω-γύρω. Ή 6 ή 7 φορές τη μέρα τους αδειάζουν, τους κάδους απορριμμάτων. Και κάπου έβλεπα ένα ντοκιμαντέρ, για να κλείσω, και έλεγε για έναν κάτοικο της Βενετίας, ο οποίος έφαγε πρόστιμο. Είχε ένα σκύλο και τον πάει βόλτα. Και ο σκύλος αναγκαστικά κάπου θα ανακουφιστεί. Τα βαρβάτα τα μαζεύει. Τα υπόλοιπα όμως δεν μπορεί να τα μαζέψει, και γι' αυτό το λόγο, λέει, έφαγε πρόστιμο από τη δημοτική αστυνομία της πόλης. Και πού να πάει ο σκύλος, πού να πάει. Λοιπόν, για πάμε όμως τώρα στα καύσιμα, γιατί είναι άλλη μεγάλη πονεμένη ιστορία. Ο Γιώργος Ασμάτογλου στην παρέα μας, ο πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων, για να δούμε πώς πάνε τιμές. Ανεβαίνουν από ό,τι καταλαβαίνω. Καλημέρα, κύριε Ασμάτογλου.
17: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη, την καλημέρα μου και στους ακροατές μας. Κοιτάξτε, εχθές, όταν ξεκίνησε η εβδομάδα, είδαμε τις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου να εκτοξεύονται πολύ πάνω από τα $110 το βαρέλι.
0: Ναι.
17: Ήρθε όμως με το πέρας της ημέρας το βράδυ και καταλάγιασε στα $109 το βαρέλι, που ήταν αυτή η τιμή που έκλεισε την περασμένη εβδομάδα. Σήμερα, λοιπόν, αυτό όσο αφορά το αργό πετρέλαιο, αυτό το οποίο
0: μας επηρεάζει,
17: μας επηρεάζει απ' έξω. Τώρα για την εσωτερική αγορά και για τα δηλισμένα προϊόντα, όσο αφορά την αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης, έχουμε μία αύξηση σήμερα της τάξης του 1 λεπτού, η οποία μας προέρχεται από την αύξηση αυτή της περασμένης εβδομάδας.
0: Ένα λεπτό, λοιπόν, η βενζίνη.
17: Ένα λεπτό. Είναι πολύ μικρή η αύξηση.
0: Ωραία.
17: Και το πετρέλαιο. Και το πετρέλαιο περίπου τώρα σας λέω ένα λεπτό. Λίγο λιγότερο η βενζίνη, λίγο περισσότερο το πετρέλαιο, δεν είναι θέμα.
0: Okay.
17: Απλά είναι αυτή η αύξηση η οποία μας έρχεται από τις τιμές της περασμένης εβδομάδας, γιατί ξέρετε πολύ καλά και ξέρουμε.
0: Έχουμε
17: και
0: διαφορά φάσης.
17: Οι ακροατές μας μετά από 4 μέρες έρχονται σε εμάς οι τιμές.
0: Ναι, να σας πω.
17: Και γι' αυτό έχει διαμορφωθεί μια μέση τιμή στα μεγάλα αστικά κέντρα στην αμόλυβη βενζίνη μετά από τις αυξήσεις της περασμένης εβδομάδας στο 2 ευρώ και 10 λεπτά. Μια μέση τιμή είναι αυτή.
0: Ναι.
17: Γιατί είδα και 2,13, 2,14.
0: Σωστό.
17: Υπάρχει και 2,07, 2,08. Άρα λοιπόν έχουμε μια μέση τιμή 2 ευρώ και 10 λεπτά. Στην περιφέρεια θα είναι πολύ παραπάνω, που σημαίνει ότι η μέση τιμή μεσοβδόμαδα πανελλαδική θα βγει περίπου στο 2,13 με 2,14 για την αμόλυβδη βενζίνη και περίπου στο 1,90-1,95 ίσως στο πετρέλαιο κίνησης.
0: Σοβαρά, τόσο θα τσιμπήσει το πετρέλαιο κίνησης από 1,83 θα πάει στο 1,95.
17: Κοιτάξτε με, είχαμε αυξήσει την περασμένη εβδομάδα και αυτές έχουν διαμορφώσει τη τιμή τόσο της αμόλυβδης βενζίνης όσο και του πετρελαίου στο 2 και 10. Έχουμε περίπου 8 λεπτά.
0: Αλλά φάγαμε το, σιγά σιγά τρώμε το 20 λεπτό, τα 13 συν το ΦΠΑ, συν το φόρο.
17: Το 20 λεπτό το τρώμε με τη βάση του διεύρου.
0: Ναι, αυτό.
17: Αλλά με τη βάση των, αν δηλαδή λάβουμε υπόψη μας ότι το πετρέλαιο κίνησης και η αμόλυβδη βενζίνη ήταν ίσα, έτσι, θα μπορούσαμε να πούμε σήμερα ότι θα μπορεί, αν δεν ήταν το 20 λεπτό, να είναι το πετρέλαιο στο 2 ευρώ και 10 λεπτά.
0: Ναι,
17: άρα λοιπόν εκεί που βρίσκεται τώρα στο μια μέση τιμή 1,90, έτσι, είναι 20 λεπτά κάτω. Αυτά τα 20 λεπτά συνεχίζουν να υπάρχουν,
0: ναι,
17: και τα οποία τα βλέπουμε. Αλλά έχει αυξηθεί πάρα πολύ η τιμή και είναι πολύ δύσκολο γι' αυτό και έχει μειωθεί και η κατανάλωση. Έτσι, τώρα το πώς θα κυλήσει η εβδομάδα που μας έρχεται, κανείς τελικά δεν μπορεί να το προβλέψει.
0: Αλήθεια είναι αυτό, γιατί κανείς δεν ξέρει που θα κάτσουν οι μπύλια με τις τιμές. Να σας πω, Πρόεδρε, έβλεπα χθες, το έλεγα και νωρίτερα, έναν αντιπρόεδρο της ΠΟΠΕΚ, νομίζω είναι πάνω από την Βόρεια Ελλάδα, το όνομά του, κάτσε γιατί τον έχω εδώ καταγεγραμμένο, θα τον βρω, θα τον πετύχω για να θέλω να του μιλήσω, ο κύριος Τζαμπασλής, ο οποίος έλεγε νομίζω μια δήλωση έχει κάνει που λέει ότι φεύγουν και πάνε στη Βουλγαρία και ψωνίζουν. Μια χαρά είναι.
17: Ο Γιώργος Τζαμπασλής, πρώην πρόεδρος του νομού Ροδόπης.
0: Ναι.
17: Πράγματι εκεί υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, αυτό το έχουμε αναδείξει και το είχα πει και επί προεδρίας μου τότε, εδώ και πριν πολλά χρόνια πίσω, ότι οι ανοιχτές πύλες αυτές με τη γείτονα χώρα προδιαθέτουν τους πολίτες, τους Έλληνες πολίτες να πάνε στη δίπλα.
0: Προφανώς.
17: Και όχι μόνο να πάρουν καύσιμα, αλλά
0: πάνε,
17: να πάρουν
0: σούπερ μάρκετ, να πάνε οδοντίατρο, τα πάντα.
17: Και θέματα υγείας,
0: ναι,
17: και οδοντιάτρους.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Τα πάντα, Πρόεδρε, τα πάντα.
17: Όλα τα πάντα.
0: Τώρα είναι, κύριε...
17: χάνει το κράτος από αυτή τη δουλειά.
0: Ακριβώς.
17: Από αυτό το πράγμα θα πρέπει, εκεί είναι ένα τεράστιο θέμα που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη σοβαρά, γιατί οι οικονομίες αυτών των νομών, εκεί πέρα των ακριτικών νομών, να ξέρετε ότι σβήνουν, έτσι.
0: Δεν... αυτονόητο είναι.
17: Όταν και κάνει άλλος... και το κράτος έσοδα.
0: Προφανώς. Είναι στο ευρώ, είναι Σέγγεν, άρα δεν σταματάνε καθόλου, περνάνε και έρχονται με την πρώτη τα αυτοκίνητα, άρα δεν ταλαιπωρούνται στα σύνορα.
17: Μα εδώ οι Βουλγαροί για τα πρώτα 70 χιλιόμετρα δεν έχουν και διόδια.
0: Αυτά είναι τα ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία, Πρόεδρε, και σήμερα. Καλημέρα.
17: Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ ο Γιώργος Ασμάτογλου για τις τιμές των καυσίμων, για να ξέρουμε πού βρισκόμαστε και πού περπατάμε. Και για να κλείσω σε διαφημιστικό περιβάλλον, έχετε ακούσει για το ZAP Taxi Club, το πρόγραμμα που δίνει στους ιδιοκτήτες ταξί τη δυνατότητα να αποκτήσουν νέο ηλεκτρικό ταξί μέσω leasing από την Εθνική Leasing. Το όφελος, έως 30% χαμηλότερα μηνιαία έξοδα, δωρεάν φόρτιση σε ταχυφορτιστές ZAP στην Αττική και πλήρη φόρτιση σε μόλις 20 λεπτά. Σέρβις και ασφάλιση καλύπτονται πλήρως, ενώ απολαμβάνεις τα πλεονεκτήματα του δικτύου της Free Now. Σταθμοί λειτουργούν σε Πειραιά, αεροδρόμιο Ρέντι, ΟΑΚΑ και έρχονται και άλλοι. Μάθε περισσότερα και κάνε αίτηση στο zaptaxiclub.gr. Διαφημίσεις, αναλυτικό μαγαζίνο και επιστρέφουμε.
15: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
18: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
15: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
18: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΟΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
19: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
20: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
21: Coach.
20: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
21: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
20: Coach.
21: Σου είπα όχι τώρα.
1: Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
21: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
22: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Στις κόλλες πλακιδίων κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
24: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
25: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
26: Και πίσω σε εμάς! Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
27: Είναι 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
28: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
29: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
30: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
31: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
29: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ.
32: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
33: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
34: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, 3η 19 Μαΐου, Μαΐου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky 7. Ο Λάζα Παγιανάκος ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Λεφαντή στην αρχή συνταξία, η Τζέσα Αμπντουλάη στην δημοσιογραφική επιμέλεια και ο Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Την ακύρωση της προγραμματισμένης για σήμερα επίθεσης του στο Ιράν ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατόπιν εκκλήσεων από ηγέτες της Μέσης Ανατολής και συνάρτησή του πάντως σημείωσε ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες για επίθεση εάν αποτύχουν οι συνομιλίες. Πρόκειται για μια πολύ θετική εξέλιξη, όμως θα δούμε αν τελικά οδηγήσει σε ουσιαστικό αποτέλεσμα, σχολίασε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Λευκό Οίκο. Τακτική μαφίας ακολουθούσαν οι συλληφθέντες από τα βορίζια της Κρήτης, όπου εκβίαζαν και απειλούσαν συγχωριανούς τους και οικειοποιούνταν ξένες εκτάσεις για να λαμβάνουν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνολικού ύψους 586.000 ευρώ. Είχαν τρομοκρατήσει τουλάχιστον 40 άτομα και τους είχαν προκαλέσει ζημιές που ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζού συνέβη πριν τις 11 χθες το βράδυ στο Περιστέρι. Σύμφωνα με την αστυνομία, γιοταχή αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε 49χρονη κατά από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα έναν 38χρονο πεζό στη συμβολή των οδών Ανθέων και Βασιλικών. Ο 38χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αττικών όπου και κατέληξε. Κατέθηκε στη Βουλή η ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επιτάχυνση όλων των σταδίων της ποινικής διαδικασίας για υποθέσεις βουλευτών. Η τροπολογία εντάσσεται στο νομοσχέδιο για την αμόρφωση του κληρονομικού δικαίου, το οποίο εισάγεται σήμερα προς συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής. 5 άτομα χάσαν τη ζωή τους σε περιστατικό με πυροβολισμό στο Ισλαμικό κέντρο του Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνιας στις ΗΠΑ. Νεκροί είναι και οι δύο εφηβιδράστες 17 και 19 ετών, οι οποίοι αυτοπυροβολήθηκαν και στις πρώτες εκτιμήσεις της αστυνομίας κάνουν λόγο για ισλαμοφοβική επίθεση. Την Κίνα επισκέπτεται σήμερα και αύριο ο Ρώσος πρόεδρος Βλαδιμίρ Πούτιν λίγες μόνον ημέρες μετά την επίσκεψη του Αμερικανού ομολογού του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Ο Ρώσος πρόεδρος θα συναντηθεί αύριο Τετάρτη με τον πρόεδρο της χώρας Σι Τζιπίνγκ. Και ο καιρός, νεφώσεις νωρίς και το απόγευμα, τοπικές βροχές, η μπόρες σήμερα στην Αττική μέχρι 25 βαθμούς στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε στην αλληλική παράθεση των ειδήσεων και ξεκινώντας με όλα όσα συμβαίνουν στον κόλπο και στα ζητήματα της Μέσης Ανατολής. Την αναβολή λοιπόν της προγραμματισμένης για σήμερα στρατιωτικής επίθεσης των ΗΠΑ κατά του Ιράν ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αποκαλύπτοντας ότι η απόφαση ελήφθη έπειτα από σχετικό αίτημα ηγετών του κόλπου και συγκεκριμένα του Εμμύρη του Κατάρ, του πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας αλλά και του Προέδρου των ΗΠΑ. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, η επίθεση που έχει και είχε προγραμματιστεί για σήμερα αποφασίστηκε να αναβληθεί λόγω των σοβαρών διαπραγματεύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη με στόχο την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Ο Τραμπ ανέφερε ότι η πιθανή συμφωνία θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις ΗΠΑ καθώς και από τις άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής και πέραν αυτής θα περιλαμβάνει κυρίως την απαγόρευση των πυρηνικών όπλων για το Ιράν. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες για επίθεση αν αποτύχουν οι συνομιλίες. Αργότερα, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Λευκό Οίκο εχθές, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι πρόκειται για μια πολύ θετική εξέλιξη, όμως θα δούμε αν τελικά οδηγήσει σε ουσιαστικό αποτέλεσμα. Τακτική μαφίας ακολουθούσαν οι συλληφθέντες από τα βορίζια της Κρήτης, όπου εκβίαζαν και απειλούσαν συγχωριανούς τους και οικειοποιούνταν ξένες εκτάσεις για να λάμβανουν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνολικού ύψους 586.000 ευρώ. Την εγκληματική οργάνωση που δρούσε για τουλάχιστον 5 χρόνια εξάθρωσε το τμήμα αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος της Κρήτης. Όπως προκύπτει από την αστυνομική έρευνα, είχαν τρομοκρατήσει τουλάχιστον 40 άτομα και τους είχαν προκαλέσει ζημιές που ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ και θύματα τους ήταν ακόμη και οι κουμπάροι τους. Μεταξύ άλλων, είχαν κάψει το αυτοκίνητο σχωριανού τους, είχαν κόψει με ηλεκτρικό ψαλίδι 400 κλίματα αμπελώνα και σε μια τρίτη περίπτωση είχαν κόψει με αλυσοπρίονο 134 ελιόδεντρα. Τρεις από τους συλληφθέντες, δύο αδέρφια και ο θείος τους, κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση, ενώ στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης ανελήφθησαν με την κατηγορία της ζωοκλοπής ακόμη τρία άτομα, μέλη της ίδιας οικογένειας, τα οποία όμως αφέθηκαν ελεύθερα. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζού συνέβη πριν τις 11 χθες το βράδυ στο Περιστέρι. Σύμφωνα με την αστυνομία, γιοταχή αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε 49χρονη κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα έναν 38χρονο πεζό στη συμβολή των οδών Ανθέων και Βασιλικών. Ο 38χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αττικών, όπου και κατέληξε. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει αναβάθμιση της έντασης με την Τουρκία, άφησε μιλώντας εκδήλωση ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Ζηραπετρίτης, αναφερόμενος στα δημοσιεύματα και τις διαρροές γύρω από την πρόθεση της τουρκικής κυβέρνησης να νομοθετήσει τη γαλάζια πατρίδα. Πάντως, ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει καμία επίσημη τοποθέτηση εκ μέρους της Τουρκίας και, όπως είπε, πρόκειται για μια και δημοσιεύματα και διαρροές, σημειώνοντας ότι ο ίδιος δεν καθίσταται συνομιλητής με διαρροές.
1: Θα είναι αναβάθμιση της πιθανής έντασης σε περίπτωση που υπάρξει μία μονομερής ενέργεια εκ μέρους της Τουρκίας. Η απάντηση είναι ότι αναλόγως του περιεχομένου πιθανόν και ναι. Πράγματι. Δεν είναι αυτή τη στιγμή η περίοδος έτσι ώστε να προκύπτουν νέες πιθανές αιστείες ένταση. Υπάρχουν τα φόρα έτσι ώστε η Ελλάδα να εκφραστεί. Υπάρχουν οι συμμαχικές μας δυνάμεις.
0: Το στίχημα για την επόμενη μέρα είναι η προσαρμοστικότητα και η ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού σε όλων των ειδών της δυσάρεστης εκπλήξης που μπορεί να προκύπτουν, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας χθες στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως οι πρώτοι δύο μήνες ήταν εξαιρετικοί για τη χώρα και εκτίμησε ότι δεν αντιμετωπίζουμε καμιά μεγάλη συστημική κρίση ως προς την απόδοση του ελληνικού τουρισμού αυτή τη χρονιά. Υπογράμμισε ωστόσο ότι δεν είναι πάντοτε εύκολο ούτε και πάντα εφικτό κάθε χρόνο να πηγαίνουμε από ρεκόρ σε ρεκόρ.
2: Κανείς δεν νομίζω σήμερα είναι σε θέση να μπορέσει να προβλέψει πότε θα ολοκληρωθεί αυτή η σύραξη. Έχουμε φτάσει πια σε ένα σημείο όπου αν αυτή η σύγκρουση παραταθεί ακόμα για αρκετό διάστημα, οι επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία θα είναι εξαιρετικά αρνητικές. Και εκτιμώ επίσης ότι εφόσον επιβεβαιωθεί το καλό σενάριο, ότι όπως το έχουμε δει και στο παρελθόν θα δούμε μία έκρηξη, θα έλεγα, αυτού που λέμε last minute booking, διάθεσης των παραδοσιακών επισκεπτών μας να ταξιδέψουν στη χώρα μας. Μέρος του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού πρέπει να είναι η ολοκλήρωση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό. Υπάρχουν όμως σαφέστατα προορισμοί όπου πρέπει να είμαστε πιο συγκρατημένοι, πρέπει να πατήσουμε φρένο, για να το πω πολύ απλά, και υπάρχουν και προορισμοί τους οποίους θέλουμε να ενθαρρύνουμε, όπου μπορούμε να πατήσουμε γκάζι, διότι είναι βέβαιο ότι η Ελλάδα έχει ακόμα πολλές περιοχές οι οποίες είναι αναξιοποιητές τουριστικά. Η κυβέρνηση θα εξακολουθεί να στηρίζει με όσο το δυνατόν περισσότερους πόρους τα προγράμματα γύρω από την έννοια του κοινωνικού τουρισμού και του τουρισμού για όλους.
0: Την επόμενη Τρίτη, 26 Μαΐου, 8 η ώρα το βράδυ, στην πλατεία Θησίου, θα κάνει ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας τις ανακοινώσεις για το νέο του κόμμα, όπως προέκυψε από χθεσινές του δηλώσεις, εκδήλωση για τους νέους. Συγκεκριμένα, ο κ. Τσίπρας απίφθινε στους παρευρισκόμενους πρόσκληση να λάβουν μέρος στην εκδήλωση 26 Μαΐου.
3: Στις 8 το βράδυ, στη πλατεία Θησίου, θα έχουμε την δυνατότητα να ανοίξουμε τα πανιά μας σε νέους ορίζοντες.
0: Ανεξάρτητος βουλευτής, ο Πολάκης είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο. Εγώ ήμουν, είμαι και θα είμαι πάντα ΣΥΡΙΖΑ. Και μετά τις 26 του μήνα, σχολίασε ο Παύλος Πολάκης στη Βουλή, όταν ο προεδρεύων της Ολομέλειας, Βασίλης Βιλιάρδος, τον αποκάλεσε ανεξάρτητο βουλευτή για επίκαιρη ερώτηση που είχε καταθέσει. Λίγα λεπτά νωρίτερα είχε ανακοινωθεί στην Ολομέλεια η επιστολή του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελου, με την οποία γνωστοποιούσε ότι ο κ. Πολάκης έχει τεθεί εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Την ακύρωση πάντως της απόφασης που έλαβε ο Σωκράτης Φάμελος, ζητούν με επιστολή τους προς την ηγεσία του κόμματος 11 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, υπογραμμίζοντας ότι αυτή εγκυμονεί κινδύνους για την ενότητα του ΣΥΡΙΖΑ και ζητούν τη σύγκληση των οργάνων του κόμματος.
4: Το ανεξάρτητος βουλευτής είναι σύντομο ανέκδοτο. Εγώ ΣΥΡΙΖΑ ήμουν, είμαι και θα είμαι και μετά τις 26 του μήνα. Πάμε παρακάτω, τα άλλα στην Πολιτική Γραμματεία και στην Κεντρική Επιτροπή.
0: Στο μεταξύ, την αποχώρηση της από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε η πρώην βουλευτής του κόμματος Ελένη Αυλονίτου. Στην ερώτησή της, κυρία Αυλονίτου, αναφέρει ότι θα συνεχίσει να αγωνίζεται για δημοκρατία, εθνική κυριαρχία, κοινωνική χειραφέτηση και εξάλληψη των κοινωνικών ανισοτήτων. Νέο ξεκίνημα, λοιπόν, νέοι αγώνες. Θα ξανασυναντηθούμε γρήγορα, έγραψε κλείνοντας το μήνυμά της. Σάρτηση της Ιδίας, νωρίτερα έχει προαναγγείλει ότι θα δώσει το παρόν στην ανακοίνωση του νέου κόμματος Αλέξη Τσίπρα στις 26 του μήνα. Την επιστροφή των συστοιχείων Patriot που βρίσκονταν στο Δημότυχο και την Κάρπαθο λόγω των μεταβαλλόμενων γεωπολιτικών συνθηκών ενέκρινε το Κησέα που συνεδρίασε χθες, είπε τον Πρωθυπουργό, στο Μέγαρο Μαξίμου. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, δόθηκε και το πράσινο φως για την προώθηση σημαντικών εξοπλιστικών προγραμμάτων που στοχεύουν στην περαιτέρω ενίσχυση της θαποτρεπτικής ισχύως των ελληνικών ένοπλων δυνάμεων. Κάτι τη συνεδρίαση του Κησέα ενέκρινε ακόμη και την προμήθεια των Ιταλικών φρεγατών Μπεργκαμίνη, καθώς και το πρόγραμμα καταναβάθμισης των φρεγατών ΜΕΚΟ. Τα συγκεκριμένα εξοπλιστικά προγράμματα έχουν ήδη λάβει την έγκριση της Βουλής. Σύμφωνα με τις αρμόδιες πηγές, αποφασίστηκε επίσης η αποστολή των θωρακισμένων οχημάτων τύπου M113 στον Λίβανο. Κατέθηκε στη Βουλή η ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επιτάχυνση όλων των σταδίων της ποινικής διαδικασίας για τις υποθέσεις βουλευτών. Η ρύθμιση αντιμετωπίζει το ζήτημα της καθυστέρησης στην ποινική διερεύνηση και εκδίκαση εξώπινων πράξεων βουλευτών, η οποία μπορεί να οδηγεί σε μακροχρόνια ποινική εκκρεμότητα και να επηρεάζει αρνητικά τόσο την άσκηση των κοινοβουλευτικών καθηκόντων τους, όσο και την πολιτική και κοινωνική ζωή της χώρας, σύμφωνα με την ιδεολογική έκθεση της τροπολογίας. Σε ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, καλούνται αύριο Τετάρτη 20 του μηνός ο Διοικητής Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Θεμιστοκλής Δεμήρης, και ο Εισαγγελέας του Αρείου ΠΑΟ, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, μετά από αίτημα της αντιπολίτευσης. Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικό με πυροβολισμό στο Ισλαμικό κέντρο του Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνιας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με τον αρχηγό της τοπικής αστυνομίας, νεκροί είναι ο φρουρός και δύο εργαζόμενοι του Ισλαμικού κέντρου, καθώς και οι δύο εφηβιδράστες, οι οποίοι βρέθηκαν νεκροί σε μικρή απόσταση από το χώρο λατρείας. Την πεποίθησή της ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αυξήσει τις διπλωματικές προσπάθειες σύγκριση με την Τουρκία, με τη Ρωσία, ώστε να επιτευχθεί η ειρήνη, εξέφρασε χθες σε συνέντευξή της η πρώην καγκελάριο της Γερμανίας, Άγγελα Μέρκελ. Όπως ανέφερε, δεν είναι αρκετό μόνο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ να διατηρεί επαφή με τη Ρωσία, επισημένοντας ότι και εμείς μετράμε ως Ευρωπαίοι. Την Κίνα επισκέπτεται σήμερα και αύριο ο Ρώσος πρόεδρος Βλαδιμίρ Πούτιν, λίγες μόνο ημέρες μετά και την επίσκεψη του Αμερικανού ομολόγου του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Ο Ρώσος πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί αύριο Τετάρτη με τον πρόεδρο της χώρας Σι Τζιπίνγκ. Συνελήφθη χθες το πρωί από στελέχη του λιμενικού της Καλύμνου, 44χρονος κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία με πρόθεση. Την Κυριακή το βράδυ, η λιμενική αρχή της Καλύμνου είχε ενημερωθεί για το περιστατικό πτώσης θάλασσα ενός άνδρα από πολιευτικό σκάφος, το οποίο οδηγούσε 44χρονος.
5: Γιατρέ μου.
6: Πείτε μου.
5: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
6: Μάλιστα.
5: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
7: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα, εκτός αποστολής εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου για τους φιλικούς αγώνες με Σουηδία και Ιταλία, έμειναν Ιωαννίδης και Μπακασέτας λόγω των τραυματισμών που αντιμετωπίζουν. Με πρόστιμο και απαγόρευση αναχώρησης από τη Θεσσαλονίκη πριν τις 20 του μήνα, τιμώρησε η διοίκηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ τους ποδοσφαιριστές της ομάδος για την κακή αγωνιστική εικόνα και τα ανεπιτυχή αποτελέσματα που έφεραν στο δικέφαλο του Βορρά, στην τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Στην αποστολή της Κροατίας για τον παγκόσμιο κύπελο συμπεριλήφθηκε ο εμβληματικός αρχηγός της ομάδος, Λούκα Μόντριτς, ενώ έμειναν εκτός η Λιουμπίτσιτς και Γιάγκουτσιτς. Ένα ακόμη βήμα προς τον τίτλο της Premier League έκανε η Arsenal, η οποία επικράτησε με 1-0 της Μπέρνλιν για την προτελευταία αγωνιστική. Πλέον οι κανονιέριδες είναι στο συν 5 από τη Manchester City, με τους πολίτες που έχουν μάτς λιγότερο να αντιμετωπίσουν απόψε εκτός έδρας στην Bournemouth. Βόμβα και τέλος εποχής για τον Pep Guardiola, ο οποίος αποχωρεί σύμφωνα με ρεπορτάζ της Athletic από τον πάγκο της Manchester City το καλοκαίρι. Ο Καταλανός, στα 10 χρόνια που βρίσκεται στον πάγκο της City, κατέκτησε 20 τίτλους, μεταξύ των οποίων και το Champions League του 2023. Και τέλος, ο Κάρλο Αντσελότη συμπεριλάβε τον Neymar στην τελική 26η της εθνικής ομάδας της Βραζιλίας για τον παγκόσμιο κύπελο του καλοκαιριού. Ο 34χρονος άσος της Santos είναι ο πρώτος σκόρερ της ιστορίας της Σελεσάου, μετρώντας 79 τέρματα.
8: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
10: Ε,
9: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
9: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Για κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου μας ενημερώνει Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
11: Καλημέρα Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Τη μεγάλη διαφορά σήμερα και αυτή την ώρα την κάνει η άνοδος της Κηφισού. Λόγω αλλεπάλληλων τροχαίων ατυχημάτων δεν έχει πρόβλημα από το Περιστέρι προς τη Νέα Χαλκιδόνα, αλλά από το Περιστέρι προς τη γέφυρα της μεταμόρφωσης. Είναι 4 χιλιόμετρα παραπάνω αυτή η απόσταση, όπως αντιλαμβάνεστε, κυρίες και κύριοι. Οι εναλλακτικές σας όλες είναι καλές και δουλεύουν, είτε μέσα από τον Αργύρος, από τη Φιβών, από την Νέα Φιλαδέλφια και Νέα Ιωνία, είτε να ανεβείτε την Κηφισίας, όσοι βεβαίως εξυπηρετήσετε, είναι ακόμα καλή η άνοδος της Κηφισίας. Από εκεί και πέρα, προσέχουμε τη Βουλιαγμένη προς την Αθήνα, στο ύψος της Χαραυγής και της Δάφνης. Και εκεί έχουμε μια μικροσύγκρουση. Στην Κατεχάκη η κατάσταση έχει ως εξής: από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα με σχεδόν μποτιλιάρισμα. Μετά με πυκνή ροή προς το Βύρονα και όχι μποτιλιάρισμα, επαναλαμβάνω, μέχρι το Βύρονα. Και ως Καραμαγκάς, με τον οποίο και θα κλείσουμε, οι τρεις κεντρικοί δρόμοι του Καραμαγκά, ισχυστού, η Λεωφόρος Αθηνών και η Περιφερειακή Εγάλεο, παρουσιάζουν ακριβώς την εικόνα που περιμένετε, ακριβώς την εικόνα που έχουμε κάθε πρωί. Δημήτρη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη Κολιαμιχάλη, και να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού, στην τηλεφωνική μας γραμμή μετεωρολόγος του Sky Extend Source. Χριστίνα, καλημέρα, καλό πρωινό.
6: Καλημέρα Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Τρίτη, λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί. Από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόλια του νομού πιθανώς και προς καιρή καταιγίδα. Άνεμη νότιο, δυτική έως βόρειο δυτική, 3 με 5 Μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα και εκεί θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, βελτίωση από αργά το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Και εκεί θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, βελτίωση από αργά το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη, από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά.

0: Την Τετάρτη στα ανατολικά και νότια και το μεσημέρι απόγευμα στα ορεινά υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 4 με 6 και πρόσκαιρα στα νότια 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρετικά. Τέλος, να σας πω ότι την Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, κυρίως ορεινά και την Κρήτη, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι βόρειο-δυτικοί 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Δημήτρη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Χριστίνα Σούζη. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.
2: Sky 100,3.
3: Ούτε τραγούδι σήμερα. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας για τη δεύτερη ώρα της σημερινής επικοινωνίας. Τα ακούσατε για τον καιρό, το βραδάκι, απογευματάκι, λέει δίνει και βροχούλα και ενδεχομένως και σε καλό δρόμο είμαστε νομίζω. Σε πολύ καλό δρόμο είμαστε. Προς το παρόν, πάντως έχει ωραίες καιρικές συνθήκες έξω. Για εσάς που τώρα σιγά σιγά μπαίνετε σε ρυθμούς. Την καλημέρα μου, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, γιατί υπάρχουν και εορτάζοντες για τη σημερινή ημέρα. Θα μου πεις και ποιοι είναι αυτοί, Ψάλτη. Αμέσως θα σας πω ποιοι είναι αυτοί. Είναι ο Αγαμέμνον, ο Μέμνον και ο Πατρίκιος και η Πατρικία. Δύσκολα ονόματα, αλλά υπάρχουν. Άρα χρόνια πολλά ή χρόνια πολλά σε όλους εσάς που μπορεί να έχετε κάτι, κάποια επέτειο για τη σημερινή ημέρα. Λοιπόν, σε δευτερόλεπτα θα είναι κοντά μας ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Εμελητηρίου Αθηνών για να κάνουμε μια κουβέντα για την σοβαρή έλλειψη εξειδικευμένων τεχνητών. Θα μου πεις σιγά την πρωτοτυπία, Ψάλτη. Κι όμως, να σας πω την αλήθεια, είδα ένα μήνυμα που μου έστειλε φίλος ακροατής, ο οποίος αναφερόταν στα ζητήματα τα συγκεκριμένα, στο ζήτημα δηλαδή του ότι λείπουν άνθρωποι εξειδικευμένοι, τεχνίτες τους οποίους τους ψάχνουμε, αλλά συνήθως η λογική μας είναι να κινηθούμε αλλού. Λέει λοιπόν ο Γιώργος, πολύ γρήγορα για να πάμε στον κύριο Δαμίγο που του είναι στην τηλεφωνική γραμμή, ξέρω λέει ένα τσαγκάρι στην Ιγουμενίτσα που αν του πας ένα ζευγάρι παπούτσια για φτιάξιμο σήμερα θα τα πάρει σε 15 μέρες. Αλλά από τα πιτσιρίκια έχει σκεφτεί να πάει κανείς για να γίνει τσαγκάρις? Τσαγκάρις θα μου πεις που είναι κάτι το ιδιαίτερο, σωστά. Δεν λέω λέει για τη δουλειά τη δικιά μου που θεωρητικά είναι δύσκολη, αλλά λέω κάτι πολύ πιο εύκολη. Αυτή είναι η παιδεία στην Ελλάδα τα τελευταία 60 με 70 χρόνια. Όλοι πηγαίνουν στα πανεπιστήμια και όσοι αποτύχουν θα γίνουν λέει ανειδίκευτοι εργάτες και τίποτα περισσότερο. Άρα θέλει μια άλλη πολιτική από ό,τι καταλαβαίνω με βάση αυτό που λέει ο φίλος μου ο Γιώργος. Κύριος Κώστας Δαμίγος, ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Μελτηρίου, στην παρέα μας. Καλημέρα κύριε πρόεδρε.
4: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλημέρα.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω πάρα πολύ χρόνο, άρα σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω να μου πείτε γιατί πιστεύετε. Καταρχήν υπάρχει, είναι δεδομένο εδώ και χρόνια το ξέρουμε αυτό, ότι υπάρχουν εξειδικευμένοι τεχνίτες. Δηλαδή δεν έχουμε ούτε ηλεκτρολόγους, ούτε ξέρω εγώ υδραυλικούς. Έχουμε, αλλά δεν έχουμε αυτούς που θέλουμε.
4: Έχουμε έλλειψη από εξειδικευμένους τεχνίτες, κύρια, και με εργατικό προσωπικό. Αλλά το εξειδικευμένο προσωπικό. Έχουμε πρόβλημα, έχουμε λήψη.
3: Ναι. Υπάρχει τρόπος αυτό να αντιμετωπιστεί, κύριε πρόεδρε? Το λέω γιατί...
4: Υπάρχει τρόπος. Καταρχήν να ξεκινήσουμε ότι όλα αυτά τα επαγγέλματα, τα τεχνικά επαγγέλματα είναι καλά αμοιβόμενα.
3: Ναι.
4: Και η λογική του τρόπου είναι να αλλάξει κουλτούρα στις οικογένειες, ώστε τα παιδιά μας να μην γίνονται μόνο πανεπιστημιακού επίπεδου. Μη μας διακατέχει ότι το παιδί πρέπει να σπουδάσει για να είναι κάτι, να γυρίσουν λίγο και στα τεχνικά επαγγέλματα.
3: Αυτό μπορεί να γίνει σε συνεργασία με το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο ή με άλλα επιμελητήρια ανά την επικράτεια και με το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας και με σχολές, τεχνικές σχολές οι οποίες πρέπει να αναδειχθούν. Έχουμε κάποιες βέβαια σχολές, αλλά δεν ξέρω αν είναι οι ικανές αυτές να προσελκύσουν
4: ενδεχομένως. Έχουμε, εδώ τώρα είναι πολύ μεγάλο το ζήτημα. Εμείς κάνουμε κάποιες καμπάνιες. Αυτό όλο πρέπει να γίνει κουλτούρα που είπαμε.
3: Ναι.
4: Πρέπει σιγά σιγά να περάσει σε σχολεία αυτό που είχαμε παλιά, ο σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός. Να ξέρουν τα παιδιά να ακούσουν και άλλα επαγγέλματα.
3: Μάλιστα.
4: Πρέπει να αναβαθμιστούν οι σχολές.
3: Mm-hmm.
4: Πρέπει να διασυνδεθεί τα σχολεία.

0: με την εργασία να έχει πολύ δουλειά από πίσω και πολύ σκέψη. Mm-hmm. Αλλά πρέπει τελικά να δούμε σε αυτή τη χώρα τι θέλουμε. Θέλουμε να παράγουμε, θέλουμε να βοηθήσουμε να βγουν τεχνίτες στη μεταποίηση, τέτοια. Ή απλά θέλουμε την υπηρεσία, το εύκολο κέρδος, το εύκολο σε εισαγωγικά, να σπουδάζουμε και αν δεν τα καταφέρουμε να βρούμε μια δουλειά, ένας που έχει σπουδάσει, κρεμάσει το πτυχίο του στον τοίχο να κάνει το σερβιτόρο.
1: Μάλιστα.
0: Είναι, ξέρετε κύριε Ψάλτη, μια στατιστική, μια έρευνα που κάναμε στο επιμελητήριο, είμαστε ίσως η καλύτερη βιομηχανία εξαγωγής επιστημόνων στην Ευρώπη.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Θέλετε να δούμε τους γιατρούς, τους οποίους σπουδάζουμε εδώ και πάρα πολύ λόγω καλύτερων οικονομικών δεδομένων φεύγουν στο εξωτερικό.
0: Γιατρούς, βιολόγους, χημικούς, ακόμα και νομικούς. Διοίκηση επιχειρήσεων. Όλοι αυτοί σπουδάζουν εδώ. Ο μπαμπάς Ψάλτης ή Δαμίγος έχει πληρώσει μια χαρά να σπουδάσει το παιδί του. Το ελληνικό δημόσιο σαφέστατα
1: επενδύει, έχει πληρώσει. Επενδύει στα παιδιά αυτά και φεύγουν, χάνονται.
0: Και μόλις τελειώσει, εδώ ο μισθός του είναι τίποτα. Έξω όμως ο μισθός του είναι καλύτερος, πολύ δύσκολος και πολύ καλύτερες συνθήκες και αναγκαστικά φεύγει. Mm. Και βέβαια θα είναι καλύτερος. Και βέβαια ο μισθός του θα είναι υψηλότερος. Αφού δεν έχει πληρώσει τίποτα για να τον ετοιμάσει και έτσι έχουμε φτιάξει μια ωραία βιομηχανία και γεμίζουμε την Ευρώπη επιστημόνες.
1: Κύριε Δαμίγο, τελευταίο ερώτημα, γιατί πραγματικά πιέζομαι. Το γεγονός ότι υπάρχουν και δικοί μας τεχνίτες οι οποίοι στην περίοδο της κρίσης έφυγαν, πήγαν στο εξωτερικό, το κουβεντιάζαμε και χθες. Αυτοί λοιπόν οι τεχνίτες, αν τους δοθούν από τις επιχειρήσεις εδώ καλύτερα μεροκάματα, καλύτερη μισθή, υπάρχει περίπτωση να γυρίσουν ή αυτό είναι ανέφικτο?
0: Είναι αρκετό, είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο,
1: είναι δύσκολο γιατί δεν βγαίνουν τα οικονομικά, υποψιάζομαι.
0: Αν και αυτή τη στιγμή τα ημερομίσθια, η μισθοδοσία στην Ελλάδα είναι καλή,
1: ναι,
0: έως πολύ καλή,
1: ναι,
0: όσοι έχουν φύγει, τουλάχιστον από τους που ξέρω, δεν ξαναγυρίζουν.
1: Μάλιστα. Αυτό είναι επίσης.
0: Δεν είναι μόνο το ημερομίσθιο, είναι και όλη η υπόλοιπη ζωή που θέλουμε να τη φτιάξουμε σε αυτή τη χώρα.
1: Μάλιστα.
0: Προσπαθούμε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, Πρόεδρε. Καλημέρα. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Κύριος Κώστας Δαμίγος, ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου της Αθήνας, για την έλλειψη εξειδικευμένων τεχνητών, τους οποίους τους αναζητούν, αλλά δεν τους βρίσκουν οι μικρομεσαίες κυρίως επιχειρήσεις. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, στη Μαλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει το δίκτυο αποχέτευσης, το οποίο αναβαθμίζει την περιοχή προφανώς και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος που πηγαίνει προς τη Ραφίνα από την οδό Τριανέμη έως τη Λεωφόρο Κύπρου μέχρι τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για μια προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου της Παλίνης. Και όταν τίθεται θέμα στεγάνωση, τα πράγματα είναι απλά και λύση μία. Ισοφλέξ πηγιού 500 από την Ιζωμάτ. Με 40 χρόνια εμπειρίας, η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση ταρατσών με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Ισοφλέξ πηγιού 500. Με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωή 25 χρόνια. Για στεγάνωση ταρατσών επιλέγουμε η Ιζωμάτ και η Ισοφλέξ πηγιού 500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι ειδική στη στεγάνωση ταρατσών.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.
6: Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
9: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
10: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
11: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
10: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
12: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
13: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση mat. Στρώματα check mat. Για βασιλικούς ύπνους.
14: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
15: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο πληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
18: Την ακύρωση της προγραμματισμένης για σήμερα επίθεσής του στο Ιράν ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατόπιν εκκλήσεων από ηγέτες της Μέσης Ανατολής. Σε ανάρτηση του πάντως σημείωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες για επίθεση αν αποτύχουν οι συνομιλίες. Τροχαίο δυστύχημα με παράσυρση πεζού συνέβη πριν τις 11 εχθές το βράδυ στο Περιστέρι. Γιόταχη όχημα που οδηγούσε γυναίκα 49 ετών υπό αδιευκρίνησες συνθήκες παρέσυρε πεζό στη συμβολή των οδών Ανθέων και Βασιλικών. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 38χρονος τραυματίας μεταφέρθηκε στο Αττικό νοσοκομείο που κατέληξε. Τακτική μαφίας ακολουθούσαν οι συλληφθέντες από τα βορίζια της Κρήτης που εκβίαζαν, απειλούσαν συγχωριανούς τους και οικειοποιούνταν ξένες εκτάσεις για να λαμβάνουν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είχαν τρομοκρατήσει τουλάχιστον 40 άτομα, είχαν προκαλέσει ζημιές που ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ. Την Κίνα επισκέπτεται σήμερα και αύριο ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν, λίγες μόνον ημέρες μετά την επίσκεψη του Αμερικανού ομολόγου του στο Πεκίνο. Ο Ρώσος πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί αύριο με τον πρόεδρο της χώρας Σι Τζιπίνγκ. Πέντε άτομα έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικό με πυροβολισμού στο Ισλαμικό κέντρο του Σαν Ντιέγκο στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών. Νεκροί είναι οι δύο νεαροί δράστες, 17 και 19 ετών, οι οποίοι αυτοπυροβολήθηκαν. Οι πρώτες εκτιμήσεις αστυνομίας κάνουν λόγο για ισλαμοφοβική επίθεση. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες στην Ιθάκη για τον εντοπισμό δύο ηλικιωμένων τουριστών, οι οποίοι ξεκίνησαν με γκρουπ πεζοπορία από την περιοχή Κιόνι και χάθηκαν τα ίχνη τους. Και ο καιρός, νεφώσεις και το απόγευμα τοπικές βροχές συμπόρες στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 18 βαθμοί Κελσίου.
19: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
20: Το ξέρουμε και εμείς αυτό στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / σπίτι 25.
1: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας, 7 και 34 πρώτα λεπτά. Είναι Τρίτη σήμερα, ο μήνας έχει 19, ημέρα μνήμης για τους Ποντίους και τους 353.000 που έχασαν τη ζωή τους. Αλλά επειδή είναι μια περίοδος έντονα πολιτική και κυρίως, πώς θα το λέγει κανείς, ανακατεύεται η πολιτική σούπα στον τόπο. Καταρχήν έχουμε την ανακοίνωση νέων κομμάτων, θυμίζω την Πέμπτη της κυρίας Καριστιανού, που απευθύνεται σε συγκεκριμένο κοινό, και 26 του μηνός, την άλλη εβδομάδα, ο Αλέξης Τσίπρας, σύμφωνα με αυτά τα οποία δρομολογούνται, ανακοινώνει και αυτός τη δική του πολιτική κίνηση. Ο καλεσμένος μας το έχει πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι υπάρχει το σπάσιμο του πάγου, το έχει πει στο παρελθόν. Διάβασα μια ανάρτηση του, είναι ο κ. Απόστολος Πιστόλας, αναλυτής εκλογικής συμπεριφοράς, που λέει ότι το πολιτικό σκηνικό πάβει να είναι μονότονο, οι πολυσυζητημένες αλλαγές πραγματώνονται, νέοι παίχτες κάνουν προθέρμανση και οι παλιοί παίρνουν θέσεις μάχης. Μπαίνουμε στη φάση 2 της μετάβασης, η οποία λέει θα ολοκληρωθεί το 2031. Τίποτα μετά το καλοκαίρι δεν θα είναι το ίδιο με πριν. Καλημέρα κύριε Πιστόλα.
21: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καταρχήν, γιατί το 2031, γιατί αυτή η ημερομηνία, τι περιμένετε το 2031?
21: Κοιτάξτε, θα έχουμε ακόμα μία νέα φάση μετά τις εκλογές, δηλαδή τα αποτελέσματα των εκλογών θα δημιουργήσουν νέα δεδομένα και θα οδηγηθούμε σε μία νέα μεταβατική φάση όπου το παγιωμένο σκηνικό πιστεύω θα έρθει στις επόμενες εκλογές. Ναι. Τώρα, αν δεν θα είναι το 31, θα είναι το 30, το όλο το 31 λόγω τετραετίας.
1: Ναι, να σας πω, αυτές οι αλλαγές οι οποίες δρομολογούνται βέβαια σε μια άλλη φάση του πολιτικού σκηνικού του τόπου μας, με την έννοια ότι δεν λέμε ότι είμαστε σε μια κρίση όπως ήμασταν την περίοδο 15-19, είμαστε σε μια νέα φάση της διαδικασίας. Σημαίνει ότι κάποια κόμματα τα οποία υπάρχουν σήμερα στο πολιτικό σκηνικό θα εξαφανιστούν, θα φύγουν, το ποσοστότερα και ο ερχομός νέων, όχι μόνο αυτών των δύο που ξέρουμε, αλλά ενδεχομένως και άλλων τα οποία εκολάπτονται, μπορεί να δώσουν τελείως διαφορετική εικόνα από αυτή που έχουμε σήμερα.
21: Ναι, κοιτάξτε, δεν έχουμε κρίση οικονομική, έχουμε κρίση αγοραστικής δύναμης βέβαια, αλλά έχουμε κρίση αντιπροσώπευσης. Όταν έχεις 12, 13, 14 κόμματα και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του κόσμου θεωρεί ότι δεν τον αντιπροσωπεύουν, τότε έχουμε ένα είδος κρίσης. Τώρα, αυτά τα κόμματα, έχετε δίκιο, που θα έρθουν τα δύο ή τρία,
1: ναι,
21: θα δημιουργήσουν μάζεμα. Μέχρι τώρα είχαμε, από το 23 μέχρι τώρα, είχαμε μια Κατάπνιση και αν θέλετε.
1: Άπλωμα.
21: Ένα άπλωμα. Τώρα, αυτό θα το πούμε απλά. Το μάσμα του Τραχανά θα γίνει τώρα.
1: Ναι. Θα γίνουν, πιστεύετε, πιο πολύ συλλεκτικά τα κόμματα. Δηλαδή το κόμμα, ας πούμε, της κυρίας Καριστιανού, που είναι για μένα ένα ερωτηματικό. Θα δούμε όμως πώς θα εξελιχθεί. Αλλά ας πούμε το κόμμα του κ. Τσίπρα, το έχει πει και ο ίδιος, από ό,τι καταλαβαίνω, ότι θέλει πολυσυλλεκτικά κινείται. Δεν κινείται μόνο στο χώρο τον παραδοσιακό που ήταν και ο ίδιος.
21: Τουλάχιστον θα το προσπαθήσει. Κοιτάξτε, το κόμμα του κ. Τσίπρα τι κάνει. Τελειώνει το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά. Αυτό είναι το μελάρα. Μπαίνει ένα κόμμα και βγαίνουν δύο.
1: Ναι.
21: Το κόμμα του κ. Κασελάκη παράλληλα θα έχει θέμα. Άρα ένα τρίτο κόμμα, το οποίο ενδεχομένως να μην φτάσει μέχρι τις εκλογές ή και αν φτάσει να μην έχει αντιπροσώπηση στη Βουλή μετά.
1: Ναι.
21: Το κόμμα, αν πάρουμε το κόμμα, ό,τι κάνει κόμμα και ο κ. Σαμαράς, τότε θα έχει σοβαρό πρόβλημα η φωνολογική, η Νέα Δημοκρατία σίγουρα, αλλά και η Νίκη.
1: Mm-hmm.
21: Και σίγουρα εκεί θα έχουμε, με ένα κόμμα Σαμαρά, τι θα έχουμε, όσοι έφυγαν το 23 από τη Νέα Δημοκρατία και η Νέα Δημοκρατία σκέφτεται ότι μπορεί να τους πάρει πίσω ένα σημαντικό κομμάτι που είναι συντηρητική, θα έχουν που να πάνε. Οπότε θα τους κόψει αυτή την προσπάθεια της επαναπροσέγγισης. Και το βασικό είναι...
1: Γι' αυτό ο Πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης μίλησε για το κέντρο ενδεχομένως.
21: Θεωρώ πως ναι, εάν γίνει κόμμα Σαμαρά, τότε η μόνη, αν θέλετε, ελπίδα της Νέας Δημοκρατίας...
1: Δεξαμενή για να πάρει καλύτερα, να μετακινηθεί προς το κέντρο δηλαδή. Σωστά, μάλλον να παραμείνει στο
21: είναι,
1: κέντρο.
21: Τι θα είναι, αν ο κ. Τσίπρας είναι δεύτερος, διακριτά δεύτερος,
1: ναι,
21: τότε το ΠΑΣΟΚ χάνει, που το έχει χάσει, αλλά χάνει και τυπικά αυτό που λέμε την κυβερνησιμότητά του.
1: Mm.
21: Άρα υπάρχει σοβαρή περίπτωση να του φύγουν στελέχη και προς τις δύο μεριές. Στελέχη εννοώ ψηφοφόροι και προς τις δύο μεριές.
1: Ναι.
21: Και προς Τσίπρα και προς Νέα Δημοκρατία. Αυτό προφανώς θα βρίσκει χώρο στα δεξιά για τον κύριο Σαμαρά. Τώρα, η κυρία Καριστιανού, όπως το είπατε, είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, διότι ξεκίνησε με όλα τα φόντα να μαζέψει ό,τι αντισυστημικό υπάρχει.
1: Να διεμβολήσει γενικότερα το σημερινό πολιτικό σύστημα.
21: Σωστά. Και επέλεξε να πάει σε συγκεκριμένο ειδικά, σε συγκεκριμένα ειδικά κοινά.
1: Ναι.
21: Δεν ξέρω πώς θα της βγει αυτό. Αλλά σίγουρα έχει μειώσει τις οικειοθελώς τις δεξαμενές της. Το βασικό με κύριο Τσίπρα και κύριο Σαμαρά τους πάει το τίνα. Γιατί μέχρι τώρα είχαμε το ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι μοναδική κυβερνητική εναλλακτική. Με δύο πρώην πρωθυπουργούς, δεν μέσα στο παιχνίδι,
1: ναι,
21: δεν μπορείς να λες ότι είσαι μοναδική κυβερνητική εναλλακτική. Και το επιχείρημα που είχε στο συνέδριο ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 ώρα, μπορεί στο παρόν πολιτικό σκηνικό να μην βρίσκεις άλλον πλην του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όταν όμως μπει για παράδειγμα ο κύριος Σαμαράς μες στο παιχνίδι, ο οποίος είναι αυτός ο οποίος είχε τη μεγαλύτερη κρίση της μεταπολίτευσης στη θητεία του, υπάρχει και άλλη απάντηση.
1: Επίσης, ένα άλλο ερώτημα που θέλω να βάλω για να κλείσουμε σε αυτή τη σύντομη επικοινωνία, κύριε Πιστόλα, είναι ότι αν πάμε σε δεύτερες εκλογές ή σε τρίτες εκλογές, ανάλογα με το αποτέλεσμα των πρώτων, δηλαδή τώρα ποιος θα είναι, λέμε τώρα με βάση τα δεδομένα των δημοσκοπήσεων, ποιος θα είναι δεύτερος και ποιος θα είναι τρίτος, εκεί δεν θα προκληθεί κι άλλη μια αναστάτωση στα κόμματα του δεύτερου ή του τρίτου?
21: Ενδεχομένως να είναι και αναστάτωση στο πρώτο.
1: Σωστό, ανάλογα το ποσοστό που μπορεί να πάρει. Και αυτό
21: ναι, γιατί η Νέα Δημοκρατία κυμαίνεται στο 25 με 30. Δεν μιλάω αν σπάσει το 25 τι θα γίνει, αλλά λέω ότι εάν είναι στο 26 με το να είναι στο 29,5, είναι μεγάλη διαφορά για το πώς θα πάμε στη δεύτερη κάλπη. Είναι άλλο το αφήγημα.
1: Σωστή.
21: Τώρα στη δεύτερη τρίτη θέση έχετε δίκιο. Το υπάρχει σοβαρή πιθανότητα, εάν είναι κάποιο κόμμα δεύτερη, δεύτερο διακριτά, παράδειγμα ο κ. Σύμπρα στο παρόν, να υπάρχει, να ανοίγει ακόμα περισσότερο στη δεύτερη κάλπη.
1: Έτσι, αναστάτωση, και επίσης να υπάρχει αναστάτωση στο τρίτο κόμμα. Δηλαδή λοιπόν, να προκαλέσει αυτό.
21: Ή στο τέταρτο.
1: Σωστό. Να προκαλέσει μια περισσότερη αναταραχή.
21: Αυτό είναι αλήθεια, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά σενάρια.
1: Μάλιστα.
21: Αλλά θα πρέπει να τα δούμε όταν έχουμε τα αποτελέσματα της πρώτης κάλπης.
1: Σωστό, έχουμε δρόμο.
21: Για την πρώτη κάλπη.
1: Έχουμε δρόμο ακόμα μπροστά μας, γιατί και ακόμα δεν έχουμε και τα διλήμματα πάνω στο τραπέζι. τα οποία τα διλήμματα πάντα παίζουν ένα ρόλο στην τελική απόφαση πίσω από το παραβάν.
21: Τα διλήμματα αρχίζουν και μπαίνουν, ναι, αλλά ναι, δεν έχουμε τους τελικούς παίκτες, το ποιοι θα είναι, με τι τοποθετήσεις θα είναι μέσα στο παιχνίδι.
1: Τι θα πρεσβεύει ο καθένας.
21: Ακριβώς.
1: Τι θα τάξει ο καθένας.
21: Και με ποιους θα κατέβει ο καθένας.
1: Αυτό, τα πρόσωπα.
21: Τι ομάδα θα έχει.
1: Βεβαίως.
21: Τότε είναι ακόμα νωρίς για να κρίνουμε.
1: Μάλιστα.
21: Οπότε σίγουρα δεν είμαστε σε μονότονο σκηνικό πλέον. Ναι. Επί ένα χρόνο και βλέπαμε μια παγωμένη κατάσταση. Και σίγουρα πάμε για το σπάσιμο του πάγου.
1: Για να δούμε λοιπόν τι θα φέρει. Θα τα πούμε και πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, κύριε Πιστόλα.
21: Καλημέρα σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Απόστολος Πιστόλας, αναλυτής εκλογικής συμπεριφοράς. Νομίζω ότι έχουμε να δούμε πολλά, αν καίγεστε γύρω από τα πολιτικά ζητήματα. Ε? Μάλιστα. Λοιπόν, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας. Α, πρώτα θα πάμε στον κύριο Κολλιό Μιχάλη, παρακαλώ πάρα πολύ. Σωστά, να μην περιμένει, αλλά Δημήτρη μας, γρήγορα. Δημήτρη. Κύριε Κολλιό Μιχάλη, όχι, το χάσαμε το Δημήτρη, θα το βρούμε, δεν πειράζει. Το σπίτι λοιπόν είναι η προέκταση του εαυτού μας και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαίας ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει, βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει, ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας. Και υπάρχουν μέρες που δεν πάνε πολύ καλά, κλειδώνεσαι απ' έξω για παράδειγμα. Και περιμένεις και περιμένεις και περιμένεις να έρθει ο κλειδαράς και όταν έρχεται και τελικά μπαίνεις στο σπίτι και θες να δεις την αγαπημένη σου σειρά, δεν χρειάζεται να περιμένεις και το ίντερνετ να φορτώσει. Γιατί με το Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Πάμε τώρα στον κύριο Κολλιό Μιχάλη γρήγορα. Έλα Δημήτρη μας.
0: Γιώργο, η μεγάλη καλημέρα. Η μεγάλη διαφορά σήμερα, όπως είπαμε και στην προηγούμενη σύνδεση, είναι η Κηφισού, η οποία δεν έχει από το Περιστέρι και τα Κτέλ προς τη Νέα Χαλκιδόνα κίνηση. Έχει προς τη γέφυρα μεταμόρφωσης λόγω τροχαίων ατυχημάτων. 4 μέχρι στιγμής έχουν συμβεί στην άνοδο της Κηφισού. Προσέχουμε φυσικά το Σκαραβαγκά, εννοείται. Εννοείται την Κηφισίας που αρχίζει και στα δύο ρεύματα της να πυκνώνει και την ανηφόρα της Κατεχάκη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη, διαφημίσεις και γυρίζουμε.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
22: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
23: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
24: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη Νέα Μονάδα. Μονάδα πιογκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
23: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
24: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
25: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
26: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
27: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
28: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομαρίν.
29: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
3: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
4: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα όπα. Ε, και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
5: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
6: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
7: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
8: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
9: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
1: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Να πω καλημέρα στον Αλέξανδρο για την Ελβετία, ωραίο μήνυμα. Στον Γιώργο, ο οποίος μου στέλνει ωραίο μήνυμα και αυτός. Θα τα κουβεντιάσουμε στην αυριανή εκπομπή. Καλημέρα και στον Βασίλη, καλημέρα και στον Αβραάμ. Τώρα κοντά μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Είναι ο καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ο κύριος Σπύρος Λίτσας. Τον κάλεσα διότι θυμίζω ότι είναι ο πρώτος στην επικοινωνία που έχουμε κάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό για τον ιδιαίτερο ρόλο που παίζει η Κίνα, η οποία δεν μετέχει στη διαδικασία του πολέμου φανερά. Δεν μετέχει στη Μέση Ανατολή, αλλά φαίνεται ότι είναι κερδισμένη. Πήγε ο Αμερικανός Πρόεδρος, σήμερα πάει ο Βλαδίμηρος, ο κύριος Πούτιν. Κομβικό ρόλο το Πεκίνο στις εξελίξεις των ζητημάτων. Θέλω να πούμε δύο πράγματα, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο, για αυτό το ρόλο της Κίνας και αν μπορεί να συνδράμει ή τέλος πάντων να βοηθήσει να φύγουμε από την κρίση. Και αν μπορεί, ποιος μπορεί να είναι αυτός ο ρόλος. Και μετά να πούμε και δύο κουβέντες για τα ελληνοτουρκικά που νομίζω και εκεί έχουν ενδιαφέρον. Καλημέρα κύριε καθηγητά.
10: Καλημέρα κύριε Ψάλτη. Όντως ο ρόλος της Κίνας είναι κομβικός όπως φαίνεται. Θα ήθελα να προσθέσω σε αυτά που ορθά είπατε ότι πριν τον Αμερικανό Πρόεδρο είχε πάει και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών στο Πεκίνο. Δείχνει λοιπόν το Πεκίνο ότι με τη στάση την οποία έχει κρατήσει μέχρι τώρα έχει κρατηθεί εκτός της κρίσης, αλλά συντονίζει βέβαια τις διαδικασίες τόσο με το Πεκίνο όσο και με την Ρωσία. Ο ρόλος της Κίνας είναι κομβικός. Η Κίνα έχει συμφέρον αυτή τη στιγμή να τελειώσει η κρίση και η ίδια θα ήθελε να δει την ελεύθερη επικοινωνία ξανά στα στενά του Ορμούζ, να αποκαθίσταται από τη μία πλευρά και από την άλλη βέβαια έχει έρθει η ώρα, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω την έκφραση, να εξαργυρώσει όλη τη συστάση κατά τη διάρκεια της κρίσης. Το ποια θα είναι αυτή θα προκύψει ξανά μέσα από διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι. Θεωρώ όμως ότι η αναβάθμιση του ρόλου της Κίνας στην Μέση Ανατολή μέσα από μία, εάν θέλετε, όχι θεσμική, αλλά μέσα από μία de facto αναγνώριση και των Ηνωμένων Πολιτείων θα πρέπει να την περιμένουμε. Μάλιστα. Στο προσεχές διάστημα.
1: Πάμε λίγο τώρα στην άλλη πλευρά. Πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται με τα ελληνοτουρκικά. Φαίνεται ένα νομοσχέδιο που εμείς το λέμε γαλάζια πατρίδα. θα έρθει.
10: Οι Τούρκοι το λένε, όχι.
1: Ναι, οι Τούρκοι. Σωστό. Ναι. Λοιπόν, όπου εκεί λέει, μέσα από 14 άρθρα, σύμφωνα με τις δημοσιογραφικές πληροφορίες, θα περιγράφονται από την Τουρκία θαλάσσιες περιοχές ευθύνης της. Θα δίνεται η δυνατότητα, λέει, στον πρόεδρο Ερντογάν να κάνει πράγματα και θάματα και να θεσμοθετεί ζητήματα του Αιγαίου. Ακούω την ελληνική πλευρά να λέει ότι αφορά το εσωτερικό δίκαιο της χώρας. Τι λέτε εσείς για τα ζητήματα αυτά, κύριε καθηγητά?
10: Ναι, κοιτάξτε, έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί είναι η δεύτερη φορά στην ιστορική εξέλιξη της Τουρκίας όπου θεσμοθετείται ο τουρκικός αναθεωρητισμός. Η πρώτη φορά είναι κατά τη διάρκεια της απαρχής του κεμαλισμού μέσα από τα έξι βέλη. Θέλω να θυμίσω ότι ο εθνικισμός είναι μέσα στα έξι βέλη όπου αποτελούν το θεμέλιο λίθο της Τουρκίας. Με το νομοσχέδιο αυτό έρχεται στην πραγματικότητα η τουρκική εθνοσυνέλευση να αναγνωρίσει την αδυναμία της Τουρκίας να λειτουργήσει ως καλός γείτονας, όχι μόνο στη δική μας περιοχή, αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Μαύρη Θάλασσα. Είναι ένα νομοσχέδιο, και αυτό το λέω σε κάθε δημόσια τοποθέτησή μου, που αφορά το εσωτερικό της Τουρκίας. Από την άλλη όμως δημιουργεί θέμα ως προς το πώς θα αντιδράσουν όλοι οι υπόλοιποι. Δηλαδή, τι θέλω να πω, με το δικαίωμα το οποίο δίδεται στον Τούρκο πρόεδρο, για παράδειγμα, το οποίο για μένα αυτό ίσως είναι το πιο ενδιαφέρον, παύλα προβληματικό, να ανακηρύσει ζώνες ειδικού συμφέροντος χωρίς την πραγματικότητα, ζώνες ειδικού ενδιαφέροντος, χωρίς την πραγματικότητα η Τουρκία να έχει ανακηρύξει ΑΟΣ με ένα άλλο κράτος, δημιουργείται ένα προηγούμενο το οποίο θα το δούμε μπροστά μας με την Τουρκία όποτε θέλει να ανεβάζει την ένταση σε συγκεκριμένα γεωγραφικά.
1: Θα το ελέγχει δηλαδή, με λίγα λόγια, όποτε θέλει αυτή να δημιουργεί ζητήματα.
10: Ασφαλώς, γιατί δεν ορίζει το νομοσχέδιο, τουλάχιστον με τις διαρροές τις οποίες μελετούμε, τη χρονική διάσταση, οπότε μπορεί να δημιουργείται ένα bubble στη μέση του πουθενά, δηλαδή να δημιουργεί η Τουρκία ένα πρόβλημα, αυτό το πρόβλημα να το παίρνει πίσω μετά από 2 εβδομάδες και πάει λέγοντας.
1: Μάλιστα.
10: Γιατί αυτό μας προβληματίζει? Γιατί αυξάνοντας τις τριβές, αυξάνοντας την ένταση, αυξάνονται ταυτόχρονα και οι πιθανότητες για ένα ατύχημα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το παρακολουθούμε διαρκώς. Οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις έχουν τον επαγγελματισμό, αλλά ένα ατύχημα βασίζεται πάνω και στο τυχαίο και στο απρόβλεπτο.
1: Μάλιστα.
10: Και είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε.
1: Η δημοσιοποίηση, για να κλείσουμε, του προβλήματος αυτού θα μας βοηθήσει, θέλω να πω δηλαδή, ως αντίδραση στο ζήτημα αυτό, τι μπορεί να κάνει η Αθήνα?
10: Ασφαλώς, η δημοσιοποίηση ουσιαστικά... Η Αθήνα αυτή τη στιγμή θα πρέπει να δείξει ότι προβληματίζεται μέσα από αυτή τη διαδικασία. Το να συζητούμε απλώς και να λέμε ότι αυτό είναι ένα εσωτερικό ζήτημα, οπότε δεν μας ενδιαφέρει, δεν νομίζω ότι βοηθά πάρα πολύ. Θα πρέπει να ενημερώσουμε επισήμως τους συμμάχους μας και στη Βορειοατλαντική Συμμαχία και τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λέγοντας βέβαια ότι η Ελλάδα είναι εδώ και οι γραμμές μας είναι δεδομένες, οι κόκκινες.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ.
10: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα μου.
10: Καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Ο κύριος Σπύρος Λίτσας, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή επικοινωνία. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτε. Καλημέρα σε όλους.

και σχόλοι, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
3: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
4: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
5: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
4: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
6: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
7: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ναι, έλα Γιώργο.
8: Έλα, λέ.
3: Μ' ακούς?
8: Σ' ακούω.
3: Ο μικρός.
8: Τι?
3: Είπε την πρώτη του λέξη.
8: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
3: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
8: Τι?
3: Είπε μπα.
8: Είπε μπαμά.
3: Όχι.
8: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
3: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
8: Μπάλα.
3: Ναι.
8: Είπε μπάλα.
3: Είπε μπάλα.
8: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
9: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
10: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
11: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
12: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
2: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
13: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 8, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Την αναβολή της προγραμματισμένης για σήμερα στρατιωτικής επίθεσης των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μέσω ανάρτησής του. Αποκάλυψε ότι η απόφαση ελήφθη έπειτα από σχετικό αίτημα ηγετών του κόλπου και συγκεκριμένα του Εμμύρη του Κατάρ, του Πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας και του Προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, οι ηγέτες του κόλπου επικαλέστηκαν τις υπό εξέλιξη σοβαρές διαπραγματεύσεις με στόχο την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Ο ίδιος, ωστόσο, διευκρίνησε ότι σε περίπτωση που οι συνομιλίες αποτύχουν, τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες για επίθεση. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζού συνέβη πριν τις 11 εχθές το βράδυ στο Περιστέρι. Σύμφωνα με την αστυνομία, γιοταχή αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε 49χρονη υπό αδιευκρίνησης συνθήκες, παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα 38χρονο πεζό στη συμβολή των οδών Ανθέων και Βασιλικών. Ο 38χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αττικών, όπου και κατέληξε. Τακτική μαφίας ακολουθούσαν οι εξυσυλληφθέντες από τα βορίζια της Κρήτης που εκβίαζαν, απειλούσαν συγχωριανούς τους και οικειοποιούνταν ξένες εκτάσεις προκειμένου να λαμβάνουν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνολικού ύψους 586.000 ευρώ. Την εγκληματική οργάνωση που δρούσε για τουλάχιστον 5 χρόνια εξάρθρωσε το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Όπως προκύπτει από την έρευνα, είχαν τρομοκρατήσει τουλάχιστον 40 άτομα και είχαν προκαλέσει ζημιές που ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ. Τρεις από τους συλληφθέντες, δύο αδέλφια και ο θείος τους, κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση. Ακόμη 3 μέλη της ίδιας οικογένειας συνελήφθησαν με την κατηγορία της ζωοκλοπής, ωστόσο αφέθηκαν ελεύθεροι. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει αναβάθμιση της έντασης με την Τουρκία, άφησε μιλώντας σε εκδήλωση ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, αναφερόμενος στα δημοσιεύματα και τις διαρροές γύρω από την πρόθεση της τουρκικής κυβέρνησης να νομοθετήσει τη γαλάζια πατρίδα. Πάντως, ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση εκ μέρους της Τουρκίας. Όπως είπε, πρόκειται για δημοσιεύματα και διαρροές, σημειώνοντας ότι ο ίδιος δεν καθίσταται συνομιλητής σε διαρροές. Το στίχημα για την επόμενη μέρα είναι η προσαρμοστικότητα και η ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού σε όλων των ειδών τις δυσάρεστες εκπλήξεις που μπορεί να προκύπτουν, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας εχθές στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως οι πρώτοι 2 μήνες ήταν εξαιρετικοί για τη χώρα. Εκτίμησε ότι δεν αντιμετωπίζουμε κάποια μεγάλη συστημική κρίση ως προς την απόδοση του ελληνικού τουρισμού αυτή τη χρονιά. Την επόμενη Τρίτη, 26 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στην πλατεία Θησίου, θα κάνει ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ανακοινώσεις για το νέο του κόμμα, όπως προέκυψε από χθεσινές δηλώσεις του σε εκδήλωση για τους νέους. Κατατέθηκε στη Βουλή η ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επιτάχυνση όλων των σταδίων της ποινικής διαδικασίας για υποθέσεις βουλευτών. Η τροπολογία εντάσσεται στο νομοσχέδιο για την αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου, το οποίο εισάγεται σήμερα προς συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικό με πυροβολισμό στο Ισλαμικό κέντρο του Σαν Ντιέγκο στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με την αστυνομία, νεκροί είναι ο φρουρός και 2 εργαζόμενοι του Ισλαμικού κέντρου, καθώς και οι 2 νεαροί δράστες ηλικίας 17 και 19 ετών, οι οποίοι εκτιμάται ότι μετά το περιστατικό έβαλαν τέλος στη ζωή τους. Τα κίνητρα της επίθεσης είναι προς το παρόν άγνωστο, ωστόσο η αστυνομία εκτιμά ότι επρόκειτο για ισλαμοφοβική επίθεση. Την Κίνα επισκέπτεται σήμερα και αύριο ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν, λίγες μόνο ημέρες μετά την επίσκεψη του Αμερικανού ομολόγου του στο Πεκίνο. Ο Ρώσος πρόεδρος αναμένεται αύριο να συναντηθεί με τον πρόεδρο της χώρας Σι Τζιπίνγκ. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν από εχθές οι έρευνες για τον εντοπισμό 2 αγνοούμενων τουριστών, οι οποίοι χάθηκαν στην Ιθάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ηλικιωμένους, οι οποίοι ήταν σε γκρουπ, ξεκίνησαν πεζοπορία από την περιοχή Κιόνι και χάθηκαν τα ίχνη τους.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος σου Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα. Άνεμη νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από αργά το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα και εντονότερα στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Τετάρτη στα ανατολικά και νότια και το μεσημέρι απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Τέλος την Πέμπτη, γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και στην Κρήτη, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο. Πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
5: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
4: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
5: Εννοείται.
4: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
5: Ο Μάστορα ζωγράφησε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
6: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
5: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πορτοσάλτε.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Πρωινό, Τρίτης, 19 Μαΐου, μεγάλη μέρα, ιστορική ημέρα η σημερινή κυρίες και κύριοι. Εύχομαι σε όλες και σε όλους που συναποτελούμε την παρέα μας εδώ, τη ραδιοφωνική παρέα στον Sky 100,3, ακριβώς 8 έως 10 κάθε πρωί, σήμερα εκτάκτως, δεύτερη μέρα έως τις 11, λόγω της απουσίας του Παύλου Τσίμα. Έτσι γίνεται πάντα, όταν λείπει ο Γιώργος, όταν λείπω εγώ αναλαμβάνει ο Γιώργος και ο Παύλος, όταν λείπει ο Παύλος αναλαμβάνω εγώ το δικό του ρόλο. Και έτσι λοιπόν σας υποδέχομαι όλους εσάς που συναποτελούμε την παρέα από την ελλαδική επικράτεια και όλους εσάς κυρίες και κύριοι που συναποτελείτε την παρέα των Ελλήνων και Ελληνίδων που έχετε μετικήσει τα τελευταία χρόνια, ζείτε στο εξωτερικό και από εκεί ακούγοντας το ραδιόφωνο και τον Sky και αυτήν ειδικά την εκπομπή κρατάτε την επαφή σας με την πατρίδα. Φαντάζομαι θα έχετε και άλλες πηγές ενημέρωσης. Και απευθύνομαι επίσης στον ομογενειακό ελληνισμό, ο οποίος ξέρω ότι είναι και αυτός μέσα στην δική μας συντροφιά, την παρέα. Σήμερα φίλες και φίλοι είναι η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων. Καθιερώθηκε το 1994 με απόφαση της Βουλής των Ελλήνων. Τιμάται κάθε χρόνο σαν σήμερα, 19 Μαΐου. Είναι με αφορμή στις 19 Μαΐου την αποβίβαση του Μουσταφά Κεμάλ, του αργότερα μετονομαζόμενου Ατατούρκ, δηλαδή του πατέρα των Τούρκων, ο οποίος είπαμε ότι αποβιβάστηκε τότε στις 19 Μαΐου στην Σαμσούντα. Και αυτό από του 19. Και από εκεί αρχίζει ο εθνικο-απελευθερωτικός πόλεμος για τους Τούρκους, αρχίζει ο ελληνοτουρκικός πόλεμος που θα καταλήξει το 22 σε αυτό που ονομάζουμε εμείς σήμερα μικρασιατική καταστροφή. Επί της ουσίας όμως είναι ελληνοτουρκικός, τουρκοελληνικός, πως θέλετε βάλτε το όπως θέλετε, πόλεμος. Αυτά όλα θα τα δούμε στην ιστορία, φίλες και φίλοι, όταν θα διανύσουμε με το καλό στις κυριακάτικες μας συναντήσεις τον 20ο αιώνα. Και σε τότε, ακριβώς στις 19 Μαΐου, τότε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αρχίζει η δεύτερη και σκληρότερη φάση της Ποντιακής γενοκτονίας. Αυτό θέλω να τιμήσω σήμερα, στην τρίτη μας ώρα της ραδιοφωνικής μας συνάντησης στις 10 το πρωί, και έχω ετοιμάσει ένα μικρό αφιέρωμα με προσκεκλημένο τον Γιάννη Παπαφλωράτο και τον Γιάννη Κωνσταντάτο, δύο Γιάννηδες σήμερα, δήμαρχο ελληνικού Αργυρούπολης, που συγκεντρώνει και έναν μεγάλο πληθυσμό ποντίων συμπατριωτών, οι οποίοι κατοικείται και κατοίκησαν και οι πρόγονοί σας, εννοώ σε αυτήν την περιοχή που ονομάζονται και Σούρμενα. Πάμε λοιπόν ένα μικρό, έτσι μικρό, για τον πρόλογό μας, μουσικό, μια μουσική μνήμη, να το θέσω έτσι.

γενοκτονία των ποντίων είναι μια βαριά κληρονομιά στη μνήμη, φίλες και φίλοι. Ο χρόνος μάλλον ναι, είναι πανταμάτορ, λέμε, γιατρεύει πληγές, αλλά η ιστορική ανάμνηση και η μνήμη είναι εδώ παρούσα σταθερή και πρέπει να είναι στους αιώνες και στις επόμενες γενναίες. Ανεξαρτήτως το πώς εξελίσσονται οι σχέσεις μεταξύ κρατών, χωρών, ηγετών, λαών κτλ., η ιστορική μνήμη δεν πρέπει να διαγράφεται. Τα γεγονότα συνέβησαν, η ιστορία δεν πρέπει να ξεχνιέται. Εγώ δεν είμαι με την άποψη ότι αυτό θα σε κυνηγάει σαν μια βαριά κληρονομιά μέσα σου και θα καθορίζει τις κινήσεις του μέλλοντος, αλλά δεν σημαίνει από την άλλη πλευρά ότι ξεχνάς την ιστορία σου. Αυτά θα τα πούμε στις 10, όπως είπαμε, λεπτομερώς με τον Γιάννη Παπαφροάτρο και τον Γιάννη Κωνσταντάτο. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Η ώρα είναι 8 και 14 πρώτα λεπτά με μια πρώτη επισήμανση που μας έρχεται, κυρίες και κύριοι, για ένα έτσι, να, ας πούμε, μια ανάδειξη που λέει ο κύριος Ιωάννης Βίδρας, που θέλει να δώσει έναν δημόσιο έπαινο για μια εξαιρετική πρακτική του λιμενικού τμήματος στο Πόρτο Χέλι. Επικοινωνώ μαζί σας, μου έγραψε χθες το portostata.gr, για να αναδείξω ένα πραγματικό περιστατικό που αποδεικνύει πως όταν υπάρχει ατομική πρωτοβουλία και επαγγελματισμός, ο κρατικός μηχανισμός θα λειτουργήσει υποδειγματικά, μπορεί να λειτουργήσει υποδειγματικά. Στις 17 Μαΐου, κατά την επιστροφή μας με την οικογένειά μου από τις Πέτσες, ξέχασα το σακίδιό μου στην Αποβάθρα στην Κώστα, που εκτός από τα προσωπικά μου ήδη περιείχε και ένα ειδικό ψυγείο αποθήκευσης ινσουλίνης. Το αντιλήφθηκα φτάνοντας στην Αθήνα. Πριν καν προλάβω να αναζητήσω τα στοιχεία επικοινωνίας του Λιμεναρχείου για να δηλώσω την απώλεια, δέχθηκα κλήση τηλεφωνική από τα στελέχη του Λιμεναρχείου που με ενημέρωσαν ότι έχουν το σακίδιο ήδη στο γραφείο τους. Ο τρόπος που ενήργησαν ήταν άμεσος και υποδειγματικός. Άνοιξαν το σακίδιο, εντόπισαν τον αριθμό συμμετοχής μου από τον αγώνα τριάθλου στον οποίο συμμετείχα, επικοινώνησαν με τους διοργανωτές, βρήκαν το τηλέφωνο μου. Με κάλεσαν για να με ενημερώσουν ότι το σακίδιο είναι ασφαλές στα χέρια τους. Μάλιστα μου ζήτησαν ευγενικά συγγνώμη που χρειάστηκε να το ανοίξουν, παρόλο που εννοείται πως αυτό ακριβώς όφυλαν να κάνουν. Θέλω λοιπόν μέσω. Επειδή συχνά μου λέει η δημόσια συζήτηση αναλώνεται στις παθογένειες του συστήματος, αλλά οφείλουμε να προβάλλουμε και τα φωτεινά παραδείγματα. Θέλω μέσω της εκπομπής σας να ευχαριστήσω δημόσια τον ανθυπασπιστή λιμενικού σώματος Δημήτρη Νικολίτσα από το πρώτο λιμενικό τμήμα Πορτοχελίου, που με τόση ευγένεια, επαγγελματισμό και υψηλό αίσθημα ευθύνης έκανε ό,τι χρειαζόταν για να είναι ασφαλές το σακίδιο και να φτάσει στα χέρια μου την επόμενη μέρα. Αυτή η πρακτική δεν αποτελεί απλώς μια εξαιρετική εξυπηρέτηση, αλλά το απόλυτο πρότυπο επαγγελματισμού που πρέπει να απαιτούμε και να επιβραβεύουμε. Θεωρώ πως η συγκεκριμένη ενέργεια αξίζει τον δημόσιο έπαινο μέσα από το βήμα σας. Με εκτίμηση, Γιάννης Βίδρας. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ κύριε Βίδρα, αγαπητέ Γιάννη. Χαίρομαι που αποτελώ εγώ το βήμα με τη δική μου σειρά ως τελευταίος μετά την ανάδειξη πολύ σωστά αυτού του επαγγελματισμού που επέδειξε ο ανθυπασπιστής λιμενικού σώματος Δημήτρης Νικολίτσας από το πρώτο λιμενικό τμήμα Πορτοχελίου, και φαντάζομαι το ίδιο διαπνέονται από την ίδια αντίληψη και τα υπόλοιπα στελέχη του τμήματος του λιμενικού σώματος. Ευχαριστώ και εγώ, αγαπητέ μου Γιάννη, με τη σειρά μου ως τελευταίος στη σειρά, για το ότι εγώ αποτελώ το βήμα για την ανάδειξη αυτής της ενδεδειγμένης επαγγελματικής συμπεριφοράς των στελεχών του λιμενικού σώματος. Χαίρομαι πολύ για το τμήμα Πορτοχελίου. Τραγούδι παρακαλώ, κύριε Παπαγιαννάκο. Το ίδιο θέμα από δύο καλλιτέχνες θα μας συντροφεύσει στην έναρξη για τις 8 και θα το ακούσουμε το ίδιο από άλλη φωνή, αντρική, στις 9.

Ξέρετε ότι σας αρέσει, ότι και εμένα μου αρέσει, δεν μπορώ να πω. Και επειδή το γουστάρουμε και οι δύο πλευρές, έτσι να βάζω λίγο πιπεράκι, λίγο παραπάνω, λίγο περάκι, να το κάνω ίσως και λίγο, καμιά φορά λίγο λύσα που λένε, και λίγο φαρμάκι. Αλλά αλλιώς δεν γίνεται, παιδιά. Αν λέμε τα ίδια και τα ίδια με το γνωστό, ίσως και λίγο, καμιά φορά λίγο λύσα που λένε, και λίγο

0: συγκεντρώνεται ο ψεκασμός, η υπερθρησκευτικότητα, η ρωσοφιλία, η πουτινοφιλία, η ρωσική ορθοδοξία, η ζωή στην Αγία Πετρούπολη. Τελικά να μια ευκαιρία να μεταναστεύσουμε στην, εμένα που μου αρέσει και το κρύο δηλαδή, δεν έχω πρόβλημα, ευκαιρία να πάω να ζήσω στην Αγία Πετρούπολη. Μα τι ωραία, τι ομορφιά εκεί, να πάω μαζί να υπογράψω αυτό το... Κύριε Γιαννίδη, ξέρετε τι ηχητικά δεν βγάλαμε σήμερα. Εκείνη την κυρία του κόμματος που ήταν την καθηγήτρια, που ήταν και πρίτανης, η οποία υπέγραψε κάτι που δεν το διάβασε. Μπορεί να το φέρουμε, γιατί είχε γίνει λόγος τότε για τα μνημόνια και χλεβάστηκε από αυτόν τον κόσμο, από αυτόν τον κόσμο του ΨΕΚ και των λοιπόν, ότι ο Χρυσοχοΐδης, ξέρω εγώ, δεν είχε διαβάσει το μνημόνιο. Είχε πει ο άνθρωπος, δεν είχε διαβάσει τις χίλιες σελίδες του μνημονίου. Αλλά τώρα εδώ βλέπω υπογράφουν το κόμμα. Το κόμμα του Θανάση του Αυγερινού και ένα, παρακαλώ να θέλω και έναν Αυγερινό πρωί-πρωί, γιατί μου φτιάχνει τη διάθεση αυτή η συζήτηση εκεί στο Open. Ευχαριστώ κύριε Γιαννίδη που τα σκέφτομαι τώρα πώς μου έρχονται. Που λέτε, δεν είναι που λέτε το μοναστήρι να είναι καλά στη συγκεκριμένη περίπτωση, στο ουδής αντικατάστατος είναι ο Σκάι το μοναστήρι, έτσι, ο μοναστήρι να είναι καλά, εμείς θα, μια μέρα θα φύγουμε, θα έρθουν άλλοι κτλ. Αλλά για να το κάνω λίγο πιπεράτο, τώρα πιπεράτη τη σχέση μας που σας αρέσει και μου αρέσει και εμένα, είναι το εξής. Θα παρακαλάει μια μέρα ο Μητσοτάκης να φύγει, αλλά εμείς θα του λέμε κάτσε κάτω. Πού πας να φύγεις, πού πας να φύγεις. Διότι ακούω τώρα την ποικιλία των κομμάτων που έρχονται. Στο κόμμα, κυρίες και κύριοι, που θα έρθει τώρα, που θα το ανακοινώσει με περιστέρια διάφορα τέτοια και υπογράφουν στα κολονάκια εκεί σε ωραία γραφεία με εικόνες Παναγίας, Χριστού και λοιπόν Αγίων, υπογράφονται οι διακηρύξεις του κόμματος. Είναι ολοκόμετη, ήταν που δεν θα έκανε, που δεν ήθελε να πολιτευτεί. Να το ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Στον κατάλογό σας, κύριε Παπαγιαννάκο, είναι η κυρία η οποία μας έλεγε ότι δεν θέλει να πολιτευτεί. Λοιπόν, να την ακούσουμε παρακαλώ πάρα πολύ. Η κυρία Καριστιανού στις 20 Φεβρουαρίου του 2025 έκανε την εξής μεγαλειώδη πολιτική δήλωση.
1: Η κοινωνία πλέον δεν θέλει κάτι προερχόμενο από το σύστημα. Αυτή τη στιγμή η κοινωνία έχει ανάγκη από ανθρώπους ανεξάρτητους και άφθαρτους, οι οποίοι θα έρθουν με ένα καινούριο πρόγραμμα, πλαίσιο, απελευθερωτικό, δίκαιο, δημοκρατικό και θα μπουν μπροστά.
2: Θα μπορούσατε να ηγηθείτε μια τέτοια προσπάθεια?
1: Δεν το ξέρω αυτό, δεν το βλέπω για μένα προσωπικά και το δήλωσα ότι ακόμα δεν σκεφτόμαστε κάτι τέτοιο καθόλου, αλλά και εγώ είμαι στο 25 που νιώθω αυτή την ανάγκη.
2: Η Μαρία Καριστιανού θα είναι μέσα σε αυτή την προσπάθεια, ακόμα και αν δεν ηγηθεί αυτή?
1: Με ρωτάτε πράγματα που δεν τα έχω σκεφτεί.
0: Τα σκέφτηκε αργότερα η κυρία Καριστιανού, αργότερα, και της ήρθε η έμπνευση, βρε παιδί, τώρα μην κολλάς και σιδεάρι. Έτσι γίνεται, οι άνθρωποι, άλλα σκεφτόμαστε μια μέρα, άλλα σκεφτόμαστε την άλλη στιγμή. Δεν υπάρχει ζήτημα, κανένα πρόβλημα, μια χαρά, έτσι κι αλλιώς. Να, τώρα έρχεται και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και μου λέει ότι και στη Ράνια Τζίμα το είχε αρνηθεί πριν από ένα χρόνο. Κύριε εκπρόσωπε, είπαμε, άλλα σκέφτεσαι τη μια στιγμή, άλλο σου έρχεται η έμπνευση. Μπορεί να κατέβει το Περιστέρι, να κατέβει το Άγιο Πνεύμα, να κατέβει το πνεύμα του Πούτιν. Α, μπορεί να κατέβει και ο ίδιος ο Θανάσης Αυγερινός. Παρακαλώ, με τον ωραίο καθημερινό του λόγο. Προσέξτε τώρα εδώ το σκηνικό, είμαστε στο Open, είναι οι πρώτες ώρες του πολέμου στο Ιράν. Στο παράθυρο, την συζήτηση συντονίζει η συνάδελφός μου η Εύα Αντωνοπούλου και είναι στο παράθυρο 6 άνθρωποι. Αυτός που θα ακούσετε πρώτος είναι ο ανταποκριτής του Open στη Γερμανία, στη Βόνη, νομίζω, ή στο Μόναχο, στο Βερολίνο, δεν ξέρω που είναι ακριβώς ο άνθρωπος, ο κύριος Βαλασόπουλος. Μιλάει ο κύριος Βαλασόπουλος. Μετά η Εύα Αντωνοπούλου θα δώσει το λόγο στον εκπρόσωπο νυν πια του κόμματος της κυρίας Καριστιανού, τον Θανάση Αυγερινό, που μπορεί κανείς να πει ότι είναι και η φωνή του Πούτιν μέσω του Open, του καναλιού Open στην Ελλάδα, μέσω από τη Μόσχα. Ακούστε τι ωραία συζήτηση που γίνεται.
3: Ξέρουμε μόνο ότι ο κύριος Μέρτς μίλησε μέσα από το συμβούλιο με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον κύριο Νετανιά.
4: Λοιπόν, για να δούμε, μιας και αναφέρθηκε στην Μόσχα, ενδεχομένως κάποια αντίδραση από εκεί για τα όσα ακούσαμε, Θανάση. Ναι, είμαστε στον αέρα. Πάω στην Μαρία Ρόνη, διότι η Μαρία...
0: Αυτή είναι μια ευθεία τοποθέτηση, κυρίες και κύριοι. Δηλαδή θέλω να πω ότι ο Θανάσης Ευγερινός, και μπράβο του, φαντάζομαι ότι και στο μέλλον ως εκπρόσωπο

0: όπως του κόμματος της κυρίας Καριστιανού θα κάνει τέτοιες τοποθετήσεις. Με την πρώτη, πες του να πάει να, για να τελειώνουμε. Δηλαδή τώρα τον ενοχλούσε ο Βαλασόπουλος και αυτά που λέει προφανώς, γιατί προφανώς από τη Μόσχα εκπορεύεται η μοναδική αλήθεια. Οπότε ο Βαλασόπουλος θα τι να μας πει για το Μέρτς και για τις Γερμανίες. Τα είπε ο Θανάσης με την πρώτη και μπράβο του. Συνεπώς έχουμε λοιπόν από τη μια πλευρά, κυρίες και κύριοι, συγκέντρωση όλων των ειδών. Αντιεμβολιαστές, ψέκια, η δεξιά των μοναστηριών, όλο αυτό το πράγμα, το κλίμα που οργανώνεται από το μέσον της Ελλάδος, από τη Λάρισα και πάνω, και λέγεται ότι κυριαρχεί στη Βόρεια Ελλάδα. Ο Θεός δεν μας φυλάει βέβαια, αλλά προφανώς είναι εκεί αυτό που ονομάζουμε αντισυστημισμός. Όσοι λοιπόν δεν προσβλέπουμε στον αντισυστημισμό, ο οποίος παραμύθια λέει, δεν λέει τίποτα απολύτως ο αντισυστημισμός, και προσβλέπουμε σε κάτι πιο κανονικό. Σε αυτό το κανονικό έλεγα προηγουμένως ότι θα ζητούμε από το Μητσοτάκη να μείνει, αλλά αυτός θα θέλει να φύγει. Αλλά αυτό ας το αφήσουμε να εξελιχθεί και να το δούμε μπροστά μας, υγεία να έχουμε, φίλες και φίλοι. Γιατί τώρα είναι η εβδομάδα των καινούριων κομμάτων. Έρχεται και Αλέξης και περιμένουμε και τον Αντώνη Σαμαρά. Δεν ξέρουμε πώς θα κινηθεί, αν θα κινηθεί ή όχι, αλλά ας πούμε ότι θέλει και εκείνος να κάνει το κόμμα όπως λέγονται, όπως λέγεται στις πληροφορίες. Θα συνεχίσουμε αμέσως το επόμενο ημίωρο. Φίλες και φίλοι, εδώ μια καλημέρα πολύ γρήγορη στον κύριο Θοδωρή Λουλούδη από την Πάτρα. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Πρωτοσάλτε.
0: Με ενημέρωσε ο φίλος μου ο Σπύρος Στεφανόπουλος, που είναι ο εκπρόσωπος του Sky Πάτρας, ότι οργανώνεται ένα τριήμερο στην Πάτρα.
1: Ναι, όλοι για 14η χρονιά, ναι. Regional Growth Conference. Θα είναι εδώ στελέχη της κυβέρνησης, των κομμάτων, ακαδημαϊκή κοινότητα, επιχειρηματίες. Τι κουβεντιάζουμε, την κατάσταση της περιφερειακής ανάπτυξης στην Ελλάδα και πώς θα πάμε πιο γρήγορα, γιατί μάλιστα υπάρχει στέρηση.
0: Τι διαπιστώνετε, πώς πάει η Πάτρα, πάει καλά ή έχει προβλήματα?
1: Εμείς ασχολούμαστε με όλη την Ελλάδα. Σίγουρα όμως περιφέρειες όπως η Δυτική Ελλάδα, που είναι η Πάτρα πρωτεύουσα, ή άλλες όπως η Ανατολική Μακεδονία ή η Ήπειρος, είναι περιοχές με μεγάλη στέρηση. Και γι' αυτό και η κυβέρνηση έχει ειδικά σχέδια για αυτές, τα λεγόμενα τοπικά σχέδια ανάπτυξης. Αλλά και τα κόμματα, η ακαδημαϊκή κοινότητα, οι επιχειρηματίες έχουν τη δική τους λογική, τις δικές τους ανάγκες. Εμείς όλα αυτά τα συγκεντρώνουμε, τους συγκεντρώνουμε όλους μαζί. Συζητάμε, είναι η 14η χρονιά, το οργανώνει η εφημερίδα Πελοπόννησος μαζί με το Πανεπιστήμιο Πατρών και την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Τα πανεπιστήμια μας είναι εδώ και κάνουν ειδικές εκπαιδευτικές δράσεις με τους φοιτητές να εστιάσουν και αυτοί στην περιφερειακή ανάπτυξη. Και
0: Προτείνω, τη Δευτέρα θα έχετε τελειώσει, θα έχει τελειώσει η προσπάθειά σας αυτή, δεν είναι?
1: Μπορούμε λοιπόν, ναι, βέβαια, είναι σήμερα, αύριο και μεθαύριο. Ωραία. Και θα παρουσιαστούν και πολύ ωραίες έρευνες που έγιναν για το συνέδριο, πανελλήνιες και για τις εξορίξεις στην Ελλάδα και τη λέει ο κόσμος και πολλά άλλα. Στη διάθεσή σας να τα
0: συζητήσουμε. Ή το πρωί της Παρασκευής ή το πρωί της Δευτέρας, κύριε Λουλού.
1: Βεβαίως.
0: Με τα συμπεράσματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εύχομαι
0: καλή επιτυχία στις εργασίες. Να είστε καλά σε αυτή τη τριήμερη προσπάθεια για την περιφερειακή ανάπτυξη. Σπουδαίο θέμα. Θα σταθώ σε λίγο. Κυρίες και κύριοι, γιατί με ενέπνευσε σήμερα το άρθρο του Μπάμπη Παπαδημητρίου στο liberal.gr για να πούμε δύο κουβέντες με ηχητικά. Λοιπόν, εδώ πρέπει να κάνουμε διάλειμμα όμως τώρα, και το διάλειμμα μας έρχεται με το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο έλαβε άδεια λειτουργίας εδώ στην Αθήνα. Με ιστορία 80 χρόνων, το Πανεπιστήμιο Κιλ, με διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες, με τρεις πιστοποιημένες σχολές, ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών, εισάγει πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα εκεί όπου η τεχνολογία συναντά την ιατρική, την νομική, την ψυχολογία, την εμβιομηχανική, την νευροεπιστήμη ή την εγκληματολογία, δημιουργώντας μοναδικές εξειδικεύσεις για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Δίπλα στους φοιτητές βρίσκονται διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, ομότιμοι καθηγητές και μέλη της Ακαδημίας Αθηνών, μια ομάδα προσωπικότητων, τις προσωπικότητες αυτές θα σας παρουσιάσω στη δεύτερη μου αναφορά στις 9 παρατέταρτο. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στεγάζεται σε νέες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Ιπποκράτους 33, με εξοπλισμό που αλλάζει τα δεδομένα. killgreece.gr, περισσότερες πληροφορίες, διάλειμμα εδώ, ειδή σε τίτλους και ερχόμαστε με τη συνέχεια. Καλημέρα σας.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
3: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
4: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
3: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
4: Φυσικά, BioClima.
5: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
6: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
7: Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
6: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
7: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
9: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
10: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
11: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
12: Τι?
11: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
12: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
13: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
14: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
15: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
14: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
15: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
16: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
18: Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου και Φυσού λόγω τροχαίων ατυχημάτων. Στην άνοδο τα προβλήματα παρουσιάζονται από το ύψος της Πέτρου Ράλι προς τη Νέα Φιλαδέλφεια και στην κάθοδο από τη Νέα Φιλαδέλφεια προς την Ιερά Οδό. Τροχαίο ατύχημα έχει σημειωθεί στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών στο Δαφνί, με αποτέλεσμα να έχουν δημιουργηθεί μεγάλες καθυστερήσεις από το Παλατάκι Χαϊδαρίου προς το Δαφνί. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην Κηφισία, στην Αττική Οδό, στη Μεσογείον, στην Κατεχάκη και στην Παραλιακή προς Πειραιά, στον Άλυμο και το Νέο Φάληρο. Την ακύρωση της προγραμματισμένης για σήμερα επίθεσής του στο Ιράν ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατόπιν εκκλήσεων, όπως είπε, από ηγέτες της Μέσης Ανατολής. Σε ανάρτηση του πάντως σημείωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες για επίθεση αν αποτύχουν οι συνομιλίες. Αισιόδοξος για την τουριστική κίνηση στη χώρα μας παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή, εμφανίστηκε χθες ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε εκδήλωση. Δεν αισθάνομαι ότι αντιμετωπίζουμε κάποια μεγάλη συστημική κρίση ως προς την απόδοση του ελληνικού τουρισμού αυτή τη χρονιά, ανέφερε χαρακτηριστικά. Την ανάγκη να συγκλίνουν οι πορείες του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα, εξέφρασε ο Σωκράτης Φάμελος. Μιλώντας πριν από λίγο στην ΕΡΤ, ανέφερε πως είναι κρίσιμο να υπάρξουν ανασυνθέσεις, νέα σχήματα και ένα ευρύ προσκλητήριο στην κοινωνία, με σκοπό να φύγει η κυβέρνηση και να αλλάξει το πολιτικό σκηνικό. Τροχαίο δυστύχημα με παράσυρση πεζού συνέβη πριν τις 11 εχθές το βράδυ στο Περιστέρι. Γιόταχη όχημα που οδηγούσε γυναίκα 49 ετών. Παρέσυρε πεζό στη συμβολή των οδών Ανθέων και Βασιλικών. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 38χρονος τραυματίας μεταφέρθηκε στο Αττικό νοσοκομείο που κατέληξε. Την Κίνα επισκέπτεται σήμερα και αύριο ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν, λίγες μόνον ημέρες μετά την επίσκεψη του Αμερικανού ομολόγου του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Και ο καιρός νεφώσεις και το απόγευμα τοπικές βροχές συμπόρες στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
19: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σήμερα Τρίτη 19 Μαΐου και δίνουμε το λόγο στον Δημήτρη Κόλλιο Μιχάλη, αφού σας υποδεχτώ, αφού υποδεχτώ εσάς τους πιο φρέσκους και τις πιο φρέσκες που εντάσσεστε τώρα στη ραδιοφωνική μας συντροφιά. Να δώσουμε το λόγο στον Δημήτρη Κόλλιο Μιχάλη. Καλημέρα σας, Μέτρ.
20: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Γράφει ο Βασίλης ο Βανάκιας, mm-hmm. από το Βαν δηλαδή, είναι ο Βασίλης με το Βαν ο Βανάκιας. Mm-hmm. Λοιπόν, στην πλατφόρμα 1003 που την έχουμε για αυτή τη δουλειά και ξέρει, επειδή δουλεύει με πάνω σε Βαν ο Βασίλης, γνωρίζει από αυτά τα πράγματα. Yeah. Μου λέει, Άρη, καλημέρα, επειδή ακούγονται τα παράπονά μας από την εκπομπή σου στο Κολονάκι, δεν ξέρω αν το έχουν πει άλλοι, mm-hmm. εδώ και τρεις μέρες δεν λειτουργούν οι φωτεινοί σηματοδότες. Yeah. Μαρασλή, Πατριάρχου Ιωακήμ και στα Στενά. Yeah. Με τέσσερα θαυμαστικά, ο Βασίλης ο Βανάκιας και τον συγχαίρω θερμά.
20: Δεν έχει τύχει να περάσει κάποιο περιπολικό, φαίνεται από εκεί, να το παρατηρήσει.
0: Ναι.
20: Άλλη μόνο.
0: Δεν, οι φίλοι και ακροατές δεν σε βλέπω. Έχεις χάσει. Με Χιούστον δεν πιάνει Κολονάκι από ό,τι βλέπω.
20: Τι να σου. Όχι, όχι. Ισχύει αυτό που λες, μου το έχουν πει. Αλλά δεν έχει τύχει να περάσει κάποιο περιπολικό. Σκοπτικά το λέω, ηρωνικά. Δεν περνάει ένα περιπολικό, δεν περνάει ένας άνθρωπος που με ενδιαφέρεται καν. Δηλαδή τόσες μέρες. Δύο μέρες ξέρω, αλλά τρίτη.
0: Παρακαλώ, ενημερώνουμε την υπηρεσία της φωτεινής σηματοδότησης ότι δεν λειτουργούν οι φωτεινοί σηματοδότες
20: στο ακριτικό Κολονάκι.
0: Βεβαίως, κυριέ μου, βεβαίως.
20: Αυτό.
0: Ναι. Παρακαλώ, προχωρούμε.
20: Ατυχήματα, Άρη, πολλά ατυχήματα. Πολλά. Έχουν σημειωθεί μέχρι στιγμής 6 στη Λεωφόρο Κηφισού.
0: Οφειλόμενα στην καλή μας εκπαίδευση ως οδηγών.
20: Εννοείται. Μα εννοείται. Γι' αυτό και ανεβαίνοντας το ποτάμι, τη Λεωφόρο Κηφισού δηλαδή, από το ύψος Πέτρου Ράλι και μην τρέχετε στο σημείο, φίλες και φίλοι, θα τα τα κινητοποιημένα μπροστά σας τα οχήματα. Από το ύψος Πέτρου Ράλι θα βρείτε την κίνηση μέχρι να φτάσετε πάνω στη Νέα Χαλκιδόνα. Αλλά και στο αντίθετο ρεύμα στο καθοδικό, από την Αττική Οδό μέχρι τα πολυκαταστήματα του Εγάλεο. Μέχρι δηλαδή να περάσετε την Ιερά Οδό και να πλησιάσετε την Πέτρου Ράλι. Δεν έχετε πολλές πλέον εναλλακτικές. Αρκετά καλή εναλλακτική είναι ακόμα η Θιβών στο ανωδικό της ρεύμα προς τα βόρεια δηλαδή, για να σας πάει Αγίους Αναργύρους και να βγείτε πιο ψηλά στο ποτάμι. Αρκετά καλή παραμένει και η Πατησίων προς τα βόρεια, επαναλαμβάνω. Κίνηση πολύ βεβαίως και στην Λεωφόρο Αθηνών-Αθηνών-Κορίνθου από το Παλατάκι Χαϊδαρίου προς το Δαφνί λόγω τροχαίου ατυχήματος. Η Κηφισίας και η κάθοδος Μεσογείων στο Χολαργό είναι όπως τις περιμένετε. Η Αττική Οδός έχει εξίσου μεγάλη κίνηση και στα δύο ρεύματά της σήμερα, πηγαίνοντας προς τον κόμβο Κηφισίας. Φυσικά έχει επηρεαστεί η περιφερειακή Ημιτού όπως τις περισσότερες ημέρες άλλωστε. Η Κατεχάκη με την Κανελοπούλη είναι όπως την περιμένετε. Άρη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με διορθώνει ο κ. Παπαγιαννάκος, μου λέει όχι, οδηγούμε σωστά, απλώς κάνουμε ό,τι γουστάρουμε στον δρόμο. και των πεζών συμπεριλαμβανομένων, διότι περνάμε όπου θέλουμε, όπου θέλουμε, όποια στιγμή θέλουμε, χωρίς διά, πατίνια, κακό, μοτοσυκλέτες, φασαρία, ιστορία, ηχορύπανση. Και η ηχορύπανση, κυρίες και κύριοι, το υπαριθμό είναι ένα πρόβλημα το οποίο το διαπιστώνεις όταν πας σε πόλεις που δεν υπάρχει ηχορύπανση και λες, εγώ πού ζω, εδώ ζω, στην ωραιότερη χώρα του κόσμου, με τους εξυπνότερους ανθρώπους, όχι απλώς του κόσμου, όλου του κόσμου, γιατί βαίνει ένα όλου μπροστά που προσδιορίζει τον κόσμο. Είναι όλου του κόσμου, μην είναι ενός μέρους του κόσμου, εννοείται. Παρακαλώ, χορηγός.
1: Ήρων, happy hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
21: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
22: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
23: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
22: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
24: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour, το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Κυρίες και κύριοι, η κυρία Μαρία Νεγρεπόντι Δελιβάνη είναι η πρώτη Ελληνής Πρίτανης, εκλεγμένη 3 φορές στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Μετά τις σπουδές στην Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, την οποία τελείωσε με άριστα, έγινε δεκτή στην αντίστοιχη σχολή της Σορβόνης με υποτροφία της γαλλικής κυβερνήσεως. Είναι μεταξύ εκείνων των προσώπων που πλαισιώνουν την κυρία Καριστιανού σε αυτό το καινούριο εγχείρημα έκφρασης αντισυστημισμού, που όμως θέλει να γίνει σύστημα. Ακίνει όλη η ιστορία τώρα. Γι' αυτό ξεκίνησα την εκπομπή σήμερα λέγοντας ότι θα παρακαλούμε τον Μητσοτάκη να μείνει. Ελπίζω να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Δεν θα το ήθελα να σας πω την αλήθεια προσωπικά. Δεν ξέρω, μπορεί να το κάνετε εσείς κέφι, οι φίλοι του Μητσοτάκη, αλλά οι πολλοί φίλοι του Μητσοτάκη εννοώ με αυτή την έννοια. Αλλά μπορεί, ελπίζω και εύχομαι, μην μας δείξει η μοίρα μας δηλαδή, να θέλουμε εμείς να τον κρατήσουμε, αλλά αυτός να μην θέλει να μείνει. Το αντισύστημα συνεπώς με τη φωνή της Ρωσίας του Πούτιν θα ξεκινήσει ένα εγχείρημα πολιτικό με τη μορφή αντισυστήματος που θέλει να γίνει σύστημα όμως. Προσέξτε το αυτό, αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία για το πώς θα συμπεριφερθούμε. Για να μην αργότερα χτυπάμε το κεφάλι μας στον τοίχο. Η κυρία λοιπόν Μαρία Νεγρεπόντι Δελιβάνη ως πρώτη Πρίτανης Ελληνής, γυναίκα Πρίτανης στην Ελλάδα, Ελληνίδα, φίλες και φίλοι, συμμετέχει στο εγχείρημα και κάνει την εξής δήλωση.
22: Έχετε υπογράψει την ιατρική διακήρυξη?
25: Βεβαίως.
22: Την έχετε διαβάσει?
25: Όχι, δεν τη διάβασα εντελώς. Ήξερα βέβαια ορισμένα.
22: Βασικές αρχές.
25: Ναι, διότι είχε πολύ κόσμο και διότι δεν υπήρχε λόγος. Δηλαδή, περίμενε ο κόσμος να υπογράψει εκεί και δεν υπήρχε κιόλας μπροστά για να τη διαβάσει κανείς. Νομίζω ότι δεν ήταν τόσο απολύτως αναγκαίο αυτό, γιατί οι αρχές της. Παρόλο ότι δεν τις έχει πει όλες μαζί σε μία συνέχεια, προκύπτουν από πάρα πολλές παρουσίες τις οποίες είχε σε μέσα μαζικής ενημέρωσης και επομένως ξέρουμε περίπου τι θα είναι και είναι, τουλάχιστον για μένα είναι πολύ ευχάριστες.
0: Εξαιρετικά, εξαιρετικά. Αυτά τα είπε στον Σπύρο Χαριτάτο στο Open η κυρία Δελιβάνη. Και τώρα από μένα μάθουμε το όνομα του κόμματος, δεν ξέρω, θα είναι Ελπίδα, θα είναι Αλίμονο, θα είναι, δεν ξέρω, θα είναι Τρεις Αλή και τα λοιπά, δεν ξέρω, θα τα βρουν εκείνοι, γνωρίζουν, άλλωστε θα γίνει και η επιφύτηση, διότι ξέρετε, μεταξύ των influencer που συμμετέχουν στο κόμμα αυτό είναι και ένας κύριος ο οποίος εκπροσωπεί την ελληνική παροικία στην Αγία Πετρούπολη και μετήκησε εκεί, καδιαβάζω, διότι σε εκείνες εκεί στην Πετρούπολη ευτυχώς για εκεί, για την αντίληψή τους, δεν παντρεύονται οι ομοφιλόφιλοι εκεί και υπάρχει, πώς να το πω, ένας καθαγιασμός στη συμπεριφορά των ανθρώπων, είναι στο πνεύμα των αξιών εκείνων που τις κρατά πιστά ο πρόεδρος της Ρωσίας, ο Πούτιν, και με τον εννοείται ότι σε έναν τόπο που οι αντίπαλοι βρε παιδί μου, με έναν τρόπο καταπίνουν δηλητήρια, δηλαδή έχουν μια έφεση, μια τάση στο να δοκιμάζουν δηλητήρια στον εαυτό τους. Αυτό είναι. Αυτό συμβαίνει. Ξέρετε, και πρέπει να μελετηθεί αυτό. Πώς γίνεται ένας πολιτικός αντίπαλος του κυβερνήτη να έχει έναν ιδεασμό αυτοκτονικό και να δοκιμάζει την δηλητήρια ζωή του, τα οποία και τον σκοτώνουν στο τέλος. Δεν σκοτώνει ποτέ ο αρχηγός, εννοείται. Θα έχουμε σε λίγο καιρό την ευκαιρία από τον εκπρόσωπο τύπου αυτού του καινούριου κόμματος, τον Θανάση Ευγενό, να μαθαίνουμε και άλλες τέτοιες πολύ ωραίες χρήσιμες πληροφορίες για το πόσο όμορφη είναι η ζωή στη Ρωσία σήμερα. Αυτά θα τα δούμε προσεχώς. Τώρα πάμε σε ένα άλλο κόμμα, στο οποίο κόμμα εν αναμονή πάντα των κομμάτων Τσίπρα και Σαμαρά. Ας δούμε σε εκείνο το κόμμα στο οποίο θέλει να ρίξει με μία ψήφο διαφορά να κερδίσει τον Μητσοτάκη. Βγήκε χθες ο Παύλος Γερουλάνος, παρακαλώ.
2: Αν είμαστε πρώτοι και δεν έχουμε αυτοδυναμία, θα αναζητήσουμε οποιοδήποτε πιστεύει στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και θέλει να υλοποιήσει αυτά τα οποία λέμε.
3: Άρα δεν αποκλείεται η Νέα Δημοκρατία εκεί, αν είναι δεύτερη.
2: Εμείς έχουμε πει ότι ως πρώτο κόμμα θα συνεργαστούμε με όποιον υιοθετήσει την ατζέντα του ΠΑΣΟΚ. Όπως κάνουν όλα τα πρώτα κόμματα.
0: Μάλιστα. Και αν δεν είναι πρώτο κόμμα, τι θα γίνει τότε? Αυτό είναι μια άλλη ιστορία, δεν το συζητάμε, γιατί εννοείται ότι θα είναι πρώτο στο μυαλό του. Βγαίνει όμως ο Δήμαρχος. Ο οποίος, τώρα εσείς μου λέτε σε τι χάλια είναι η Αθήνα. Θα μείνετε με τα χάλια της Αθήνας. Έχουμε άλλες προτεραιότητες. Κύριε μου, δεν μπορούμε να ασχολούμαστε με την Αθήνα. Λοιπόν, παρακαλώ, απαντάς τον Παύλο Γερουλάρο στο κόμμα που θέλουν να νικήσουν τον Μητσοτάκη με μία ψήφο διαφορά.
4: Το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει δύο κεντρικές αποφάσεις. Η μία είναι δεν συνεργαζόμαστε με τη Νέα Δημοκρατία, είτε είμαστε πρώτο κόμμα, το τονίζω αυτό. Όχι, δεν θα συζητήσουμε όλους. Η απόφαση του συνεδρίου λέει πολιτική αλλαγή με τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση δεν γίνεται. Άρα, πρώτο κόμμα να είμαστε, με τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορούμε να συγκυβερνήσουμε. Αν, για παράδειγμα, έχουμε το πρόγραμμά μας και πει η Νέα Δημοκρατία, εγώ συμφωνώ με το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, τότε δύο τι να συμβαίνουν. Ή το πρόγραμμά μας είναι λάθος, ή η Νέα Δημοκρατία μας κοροϊδεύει.
0: Τους άρεσε και όλες από κάτω, βρήκαν καλό, λέω. Πολύ, πολύ μεγάλη σκέψη αυτή. Ρε παιδί, να μας λέτε και άλλα τέτοια. Ξαναβάλλω το ηχητικό, δεν μπορώ, πεθαίνω. Πεθαίνω, μα αυτά είναι τώρα. Αυτό δεν το είχα ακούσει, να σας πω ότι είναι. Τα ετοίμασε ο κύριος Γιαννίνης. Δεν μου λέει ότι πρέπει να ακούσει τον Δήμαρχο, γιατί είναι, έχει γκάγκ μέσα. Δηλαδή είναι θεατρική παράσταση. Παρακαλώ. Επιμένω σε αυτό. Θα παρακαλάμε το Μητσοτάκη να μείνει αυτός, να λέει: παιδιά, κουράστηκα, βαρέθηκα, δεν αντέχω άλλο, δεν θέλω άλλο. Εμείς θα του λέμε: μείνε Κυριάκο, πάμε στον κρεμό. Παρακαλώ, πού χάθηκε αυτό? Το έφαγε η μαρμάγκα του υπολογιστού? Τι έχασε?
4: Το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει δύο κεντρικές αποφάσεις. Η μία είναι: δεν συνεργαζόμαστε με τη Νέα Δημοκρατία, είτε είμαστε πρώτο κόμμα, το τονίζω αυτό. Όχι, δεν θα συζητήσουμε όλους. Η απόφαση του συνεδρίου λέει: πολιτική αλλαγή με τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση δεν γίνεται. Άρα, πρώτο κόμμα να είμαστε, με τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορούμε να συγκυβερνήσουμε. Αν, για παράδειγμα, έχουμε το πρόγραμμά μας και πει η Νέα Δημοκρατία: εγώ συμφωνώ με το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, τότε δύο τι να συμβαίνουν. Ή το πρόγραμμά μας είναι λάθος, ή η Νέα Δημοκρατία μας κοροϊδεύει.
0: Αχ, τι ωραίο, τι καλό. Πρέπει με αυτά κάθε ώρα. Δηλαδή, κύριε Δήμαρχε, πραγματικά χάνω που δεν κάνουμε παρέα να μας δείτε τέτοια, να κάνουμε σηκώτη κάθε λεπτό. Τι και αν τώρα ο Έρμος, ζητώ συγγνώμη Γιάννη Σιδέρη, ζητώ συγγνώμη φίλε μου, τι τώρα κάθε ο Γιάννη Σιδέρη, είναι ένας σοβαρός άνθρωπος, αυτό που λέμε έτσι της σοσιαλδημοκρατίας, κεντροαριστερός, με άλλες εκκινήσεις, άλλο άνθρωπος, είδε το φως του αληθινών προχωρώντας τη ζωή του. Είναι μια καλή περίπτωση κεντροαριστερού. Προφανώς δεν συμφωνούμε σε πολλά πράγματα με τον Γιάννη, συμφωνούμε σε άλλα. Είχαμε πολύ ωραίες συζητήσεις όταν στο παρελθόν εργαζόταν εδώ ο Γιάννης Σιδέρης. Δυστυχώς συμμετέχει στην δημοσιογραφική ομάδα του Sky, από τα λάθη. Αλλά τώρα αυτά είναι παλιά πράγματα. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν. Λέει ο Γιάννης Σιδέρης σήμερα στο άρθρο του στο liberal.gr, και αυτό είναι το Liberal, μια σοβαρή, πολύ σοβαρή ιστοσελίδα, εφημερίδα του διαδικτύου, και τους έχει συγκεντρώσει όλους αυτούς τους αρθρογράφους ο Θανάσης Μαυρίδης. Γράφει ο Γιάννης Σιδέρης σήμερα. Θα μπορούσε καταρχάς να διαβεβαιώσει το ΠΑΣΟΚ και ο Ανδρουλάκης, όπως είχε κάνει η αείμνηστη Φόφη στη ΔΕΘ το 2018, όπου ΔΕΘ, Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, και σε σειρά συνεντεύξεων, ότι, ανοίγουν εισαγωγικά, είχε πει η αείμνηστη γεννηματά: δεν θα αφήσουμε τη χώρα ακυβέρνητη. Τι λέει ο Έρμος Φουκαράς, αυτός που είναι απέναντί σας κάθε πρωί και δίνει εξετάσεις απέναντί σας? Τι λέω ο Έρμος? Ότι είναι δυνατόν το ΠΑΣΟΚ, που εγώ θέλω να υπάρχει ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτη Καρκατσούλη, αγαπητέ μου Παναγιώτη, φίλε μου, καλημέρα.
5: Καλημέρα, Άρη, καλημέρα.
0: Που θέλω να υπάρχει ένα αντίπαλο κόμμα. Δεν μπορεί να, είναι, δεν μπορεί να έχουμε μόνο κατορία ενός κόμματος. Δεν γίνεται. Είναι πώς θα το πω, είναι σφάλμα στη μηχανή, δηλαδή, πολιτικού μας, στη μηχανή του πολιτικού συστήματος. Λοιπόν, λέω ότι μία κουβέντα χρειαζόταν να πει ο Ανδρουλάκης. Τίποτα, ούτε αν θα συνεργαστούν, ούτε αυτές τις αηδίες που έλεγε ο Δούκας προηγουμένως, ούτε αυτά που λέει ο Γερουλάνος, τίποτα από όλα αυτά. Μία κουβέντα. Η χώρα δεν θα μείνει ακυβέρνητη στα χέρια μας. Τελεία. Τελεία. Και τώρα δεν μπορώ να καταλάβω, αγαπητέ μου Παναγιώτη, σε βάζω σε άλλα μονοπάτια. Τώρα δεν πρέπει. Πώς πάει το Πασόκ να ψαρέψει εκεί που θα ψαρεύει μέσα στα ψέκια, τους αντιεμβολιαστές, τους ρωσόφιλους, πουτινόφιλους, υπερδεξιούς των μοναστηριών. Θα ψαρεύει η Καριστιανού. Απορώ. Ναι, δεν σχολιάζεις εσύ, ή όχι, δεν έχω πρόβλημα, ναι.
5: Ναι, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι αν ρίξει κανείς μια ματιά τα τελευταία χρόνια σε εκείνες τις χώρες που μονίμως σε όλους τους δείκτες που έχουν να κάνουν με χρηστή διακυβέρνηση, με μείωση της διαφθοράς, με διαφάνεια, όταν λοιπόν θέλει κανείς να πάρει μια ιδέα πώς ήταν τα πράγματα τα τελευταία χρόνια, θα δει ότι εδώ και δεκαετίες ολόκληρες οι χώρες οι οποίες είναι πρώτες, που σημαίνει οι πιο καθαρές, οι πιο διαφανείς, οι πιο αποτελεσματικές, που έχουν καλύτερη διοίκηση κτλ. Ποιες είναι? Είναι οι χώρες Βόρειας Ευρώπης, είναι μερικές άλλες που δεν είναι στην Ήπειρό μας. Αν δει λοιπόν λίγο πιο πίσω κάποιος αυτό, το είναι πρώτες.
0: Στη Δανία του Νότου.
5: Για πείτε μου σας παρακαλώ, ναι, τι είδους κυβερνήσεις έχουν αυτές οι χώρες? Ναι. Εκεί λοιπόν, Άρη, από τη δεκαετία του 40 και μετά, ναι, του 40,
0: είναι μόνο θέμα κυβερνήσεων, αγαπητέ μου Παναγιώτη, είναι θέμα και κοινωνιών.
5: Γιατί άμα δεν έχεις συνενέσεις για το πώς θα αντιμετωπίσεις μείζωνα προβλήματα τα οποία δεν λύνονται με μια διακυβέρνηση.
0: Αν έχεις κοινωνίες που δεν αποδέχονται την ατομική ευθύνη και το μόνο που λένε είναι το ότι η ευθύνη του κράτους και εμείς ο λαός είμαστε κάτι έρμοι που μας πάνε και μας φέρουν, κάτι βόδια που μας γάζουν το πρωί και μας γυρίζουν τη νύχτα πίσω.
5: Δεν γίνεται αυτό. Αλλαγή δεν γίνεται να έχεις σύγχρονο κράτος χωρίς να έχεις ατομική ευθύνη. Ατομική ευθύνη πρέπει να έχει συνενέσεις. Οι συνενέσεις προϋποθέτουν άλλη πολιτική κουλτούρα από αυτή που έχουμε εμείς στην Ελλάδα. Δηλαδή άλλο αντίπαλος και άλλο εχθρός. Έτσι δεν είναι? Ο πολιτικός αντίπαλος δεν είναι ο εχθρός σου, είναι ο αντίπαλός σου. Με τον αντίπαλό σου μπορεί να συμφωνήσεις κάποια στιγμή. Αν κρίνεις ότι υπάρχει προγραμματικό έδαφος, προγραμματική βάση να πεις αυτό, το είναι δύσκολο εγχείρημα, πρέπει να το κάνω μαζί. Το άλλο μπορώ να το κάνω μόνος μου. Μάλιστα. Το άλλο μπορώ να το κάνω με κάποιον τρίτο.
0: Είναι αυτό που στο πρώτο επεισόδιο της σειράς το χιλιοστό έλεγε ο Γερμανός, ζητούσε το Βερολίνο τον Γερμανό πρεσβευτή να τους περάσει ο πρεσβευτής τότε στην Αθήνα το συμφωνητικό της συνεργασίας Σανέλ και ΣΥΡΙΖΑ. Οι Γερμανοί χτυπιούνται μήνες να γράψουν το τετράδιο όταν συνεργάζονται τα κόμματα και αυτοί θέλαν συνεργασία του Καμένου με τον Τσίπρα που αγκαλιάζονταν στη Σύνταγμα και από κάτω χορεύανε και λέγανε τώρα ήρθε επιτέλους η αριστερά στην εξουσία. Κόμεντι.
5: Εντάξει, αλλά να σου πω κάτι. Δεν κάτσαμε όμως ποτέ σαν κοινωνία να κάτσουμε να κάνουμε μια ανάλυση.
0: Μην μας βάζετε βαριά πράγματα, κύριε Παναγιώτη. Μας βάζετε βαριά πράγματα πρωί-πρωί να κάτσουμε να σκεφτούμε και να συζητήσουμε. Για σοβαρευτείτε λίγο, σας παρακαλώ. Σας επαναφέρω στην τάξη. Να κάνω διάλειμμα, κύριε Καρκατσούλη, γιατί έχουμε και πολλά να κουβεντιάσουμε. Και κυρίως σε ό,τι είχαμε μείνει στο ότι έχουν αυξηθεί δημόσιοι πάλι. Το είχαμε μείνει, εκεί είχαμε μείνει την προηγούμενη φορά.
5: Καλά, αυτό τώρα είναι ενδυμικό, τώρα δεν είναι.
0: Όχι, εκεί είχαμε μείνει όμως. Εγώ, όπως θυμάσαι, εγώ κρατώ το λόγο μου και λέω Παναγιώτα, θα συνεχίσουμε τον διάλογο. Είχαμε μείνει εκεί και είχαμε πει, επίσης είχαμε μείνει, θυμάμαι, ότι και να θέλει ο βουλευτής δεν πληρώνεται η απάτη. Ή όχι, έτσι δεν είναι, εκεί δεν είχαμε μείνει. Γιατί
5: τα αυτονόητα, τι να πω τώρα, τι να σχολιάσω εγώ τώρα. Είναι δυνατόν με το ζόρι, δεν πάει να θέλει και ο βουλευτής και ο υπουργός και ο πρωθυπουργός. Άμα εσύ δεν θέλεις που έχεις το δικαίωμα υπογραφής, δεν το κάνεις. Τέλος.
0: Ναι.
5: Τελείωσε, δεν έχει άλλη κουβέντα. Τώρα αν αυτό δεν το αντέχεις επειδή θα σου κάνουν bullying, επειδή θα σε κυνηγάνε, επειδή θα σου λένε, επειδή θα σε πιέζουν με ή χωρίς εισαγωγικά, ξέρω εγώ, άλλαξε δουλειά, μην κάνεις αυτή τη δουλειά. Αλλά δεν είναι επιχείρημα να πει κάποιος με πιέσανε, καταλάβει. Ναι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έχεις δυνατότητα να αρνηθείς να υπογράψεις οποιοδήποτε πράγμα, οποιοδήποτε χαρτί όταν είσαι σε θέση ευθύνης, το οποίο λέει πολύ απλά ότι εγώ με τη συνείδησή μου και τις γνώσεις μου διαφωνώ με αυτό, δεν το υπογράφω. Τελεία. Τώρα, από εκεί και πέρα, το ότι δεν θα σε χαϊδέψουν αυτοί που σε πιέζουν να το κάνεις, είναι βέβαιο. Αλλά έχεις μέσα σήμερα, έτσι δεν είναι? Έχεις δυνατότητες, μπορεί να αρνηθείς, μπορεί να πας πιο πέρα, μπορεί να το δημοσιοποιήσεις, μπορεί σε ένα σωρό πράγματα. Είναι προφανή όμως αυτό που λέω, αυτονόητα. Δεν ξέρω γιατί να υπάρχει άλλη άποψη σε αυτό.
0: Θα λέμε σε λίγο, θα κάνω διάλειμμα. Μάλλον μετά τις 9 θα τα πούμε, γιατί έτσι όπως το βλέπω, να συγκρατήσω την προσπάθεια να συγκρατήσω λίγο τον εαυτό μου. Μετά το δελτίο συνεχίζουμε. Σε ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Παναγιώτη Καρκατσούλη. Καλημέρα. Στο διάλειμμα μας, κυρίες και κύριοι, θα συναντήσουμε το Πανεπιστήμιο Κιλ. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, προσέξτε, δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο έλαβε άδεια λειτουργίας στην Αθήνα. Έχει πίσω του ιστορία 80 χρόνων, βαριά ιστορία, διεθνείς διακρίσεις, περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Εδώ θα λειτουργήσει σε νέες εγκαταστάσεις στην καρδιά της πόλης, στην καρδιά της πρωτεύουσας, στην οδό Ιπποκράτου, στον αριθμό 33, με εξοπλισμό που αλλάζει τα δεδομένα. killgreece.gr. Τώρα, ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που αποτελούν αυτό το πανεπιστήμιο, το πανεπιστήμιο Kill, ποιοι το λειτουργούν? Ο Ντίνος Αρκουμάνης, ο κύριος Αρκουμάνης, αντεπιστέλλον μέλος Ακαδημίας Αθηνών, μέλος Βασιλικής Ακαδημίας Μηχανικής, πρώην αντιπρίτανης του City University of London, είναι ο πρόεδρος του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου. Ο Οδυσσέας Ιωάννης Ζώρας, αντεπιστέλλον μέλος Ακαδημίας Αθηνών, ομότιμος καθηγητής χειρουργικής ογκολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, πρώην πρόεδρος του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, πρώην πρίτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, πρώην Γενικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, είναι ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Kiel. Ο Κωνσταντίνος Σίμος Σιμόπουλος, κοσμήτορ της Ιατρικής Σχολής και Επιστημών Υγείας, είναι στα πρόσωπα που στελεχώνουν το Πανεπιστήμιο. Ο Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης, κοσμήτορ της Νομικής Σχολής. Ο Γιώργος Χρούσος, πρόεδρος στην Συμβουλευτική Επιτροπή της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Kiel. Ο Δημήτρης Στάνος, μέλος του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου. Ο Μιχάλης Κουτσιλέρης, μέλος του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου, πάντα στο Πανεπιστήμιο Kiel. Η Φλόρα Τριανταφύλου Αλμπανίδου, μέλος στην Συμβουλευτική Επιτροπή της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Kiel. Ο Κώστας Γουργουλιάνης, αντιπρόεδρος στην Συμβουλευτική Επιτροπή της Ιατρικής Σχολής. Η Ισμήνη Κριάρη, επίσης καθηγήτρια, κοσμήτρος στη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Kiel. Αυτά τα πρόσωπα είναι η κορυφή, κυρίες και κύριοι, στο νεότεπτο πανεπιστήμιο, το οποίο περιμένει ενδιαφερόμενους και ενδιαφερόμενες. killgreece.gr. Διάλειμμα εδώ.
6: Το Πανεπιστήμιο Kiel στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: Ιατρικής και Επιστημών Υγείας, Νομικής, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. killgreece.gr. Ιπποκράτους 33.
7: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
8: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
9: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
8: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
10: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
12: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES One Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES One Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES One Go με την εγγύηση της Centersoft One.
13: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
14: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2 Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια.
13: Δηλαδή αντέχει.
14: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία. Τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
15: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
16: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
17: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Noforce, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης, για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
16: Με Noforce.
17: Και Προσταζάν
16: από τη Vogel.
26: Vogel, υγιέινα και φυσικά.
17: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
27: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
28: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
27: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
28: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
0: Φρίντα Κάλο, η τελευταία συνέντευξη και άλλες συζητήσεις με εισαγωγή της Hayden Herrera από τις εκδόσεις Keybooks, κυρίες και κύριοι. Ταξίδι στην Νιρεμβέργη, Χέρμαν Χέσε, βραβείο Νόμπελ από τις εκδόσεις Διόπτρα. Σας λέω καινούργια βιβλία, φρεσκότατα βιβλία τα οποία θα τα βρείτε στις προθήκες των βιβλιοπωλείων και η ιστορία εικονογραφημένη, αφιέρωμα στον πόλεμο Ιράν-Ιράκ που διήρκησε 8 χρόνια από το 1980 έως το 1988 και πολλά ακόμη θέματα στο τεύχος Μαΐου. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, δεύτερο διάλειμμα, αμέσως μετά ο κύριος Γιαννίρης στο Δελτίο Ειδήσεων και εμείς συνεχίζουμε. Καλημέρα σας.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
3: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηιγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
6: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
5: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
6: Α, είπα κι εγώ.
7: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
8: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
10: Η ώρα είναι 9 και 4 πρώτα λεπτά και 50 δευτερόλεπτα.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού λόγω τροχαίων ατυχημάτων. Στην άνοδο τα προβλήματα παρουσιάζονται από το ύψος της Ιεράς Οδού προς τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από την Αττική Οδό προς την Ιερά Οδό. Τροχαίο ατύχημα έχει σημειωθεί και στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Δαφνίου με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί μποτιλιάσμα το Παλατάκι Χαϊδαρίου προς το Δαφνί. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην Κηφισία, στην Αττική Οδό, στην Μεσογείο, στην Κατεχάκη και στην Παραλιακή προς Πειραιά, στον Άλυμο και το Νέο Φάληρο. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στην Μέση Ανατολή, ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Την αναβολή της προγραμματισμένης, όπως ανέφερε για σήμερα, στρατιωτικής επίθεσης ΗΠΑ κατά του Ιράν, ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μέσω αναρτησής του. Αποκάλυψε ότι η απόφαση ελήφθη έπειτα από σχετικό αίτημα ηγετών του κόλπου και σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, οι ηγέτες του κόλπου επικαλέστηκαν τις υποεξέλιξεις σοβαρές διαπραγματεύσεις με στόχο την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν για τον πυρηνικό του πρόγραμμα. Ο ίδιος ωστόσο διευκρίνησε ότι σε περίπτωση που οι συνομιλίες αποτύχουν, οι ΗΠΑ είναι έτοιμες για επίθεση. Την ίδια ώρα προειδοποίησε στις ΗΠΑ και στους συμμάχους τους να μην επαναλάβουν στρατηγικά λάθη σχετικά με το Ιράν, απίφθινε ο Ιρανός αξιωματούχος του στρατού, τονίζοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση το Ιράν θα υπερασπιστεί τα εθνικά του δικαιώματα και θα αποκόψει το χέρι οποιοδήποτε επιτιθέμενου στο πεδίο της μάχης. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζού συνέβη χθες το βράδυ στις 11 στο Περιστέρι. Σύμφωνα με την αστυνομία, γεωταχή αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε 49χρονη υπό αδιευκρίνησες συνθήκες, παρέσυρε και τραυμάτισε 38χρονο πεζό στη Συμβουλή των Οδών Ανθέων και Βασιλικών. Ο 38χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αττικών, όπου και κατέληξε. Τακτική μαφίας ακολουθούσαν οι 6 συλληφθέντες από τα βορίζια της Κρήτης, όπου εκβίαζαν, απειλούσαν σε χωριανούς τους και οικειοποιούνταν ξένες εκτάσεις για να λαμβάνουν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΕΠΚΕΠΕ συνολικού ύψους 586.000 ευρώ. Την εγκληματική οργάνωση που δρούσε για τουλάχιστον 5 χρόνια εξάρθρωσε το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Όπως προκύπτει από την αστυνομική έρευνα, είχαν τρομοκρατήσει τουλάχιστον 40 άτομα, από τους οποίους και τους είχαν προκαλέσει ζημιές που ξεπερνούν 200.000 ευρώ. Τρεις από τους συλληφθέντες, δύο αδέρφια και ο θείος τους, κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση. Ακόμη 3 άτομα, μέλη της ίδιας οικογένειας, ελήφθησαν με την κατηγορία της ζωοκλοπής, ωστόσο αφέθηκαν ελεύθερα. Αισιόδοξος για την τουριστική κίνηση στη χώρα μας παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή, εμφανίστηκε χθες ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Δεν αισθάνομαι ότι αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή κάποια μεγάλη συστημική κρίση ως προς την απόδοση του ελληνικού τουρισμού σε αυτή τη χρονιά, ανέφερε χαρακτηριστικά. Απέρριψε επίσης την έννοια του υπερτουρισμού, επισημένοντας ότι η χώρα μας δεν έχει αντιμετωπίσει φαινόμενα όπως άλλες χώρες. Η δημόσια τοποθέτηση Πολάκη ήταν προσβλητική και αήθης και δεν είχε κανένα στοιχείο αλήθειας. Η διαγραφή του ήταν επιλογή δικαιολογημένη και αναμενόμενη, ανέφερε ο πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ στη συνέντευξή του. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Σωκράτης Φάμελος τόνισε ότι υπήρχε θέμα πολιτικής αξιοπρέπειας και παραβίαση πολιτικής ηθικής που είναι ασύμβατο με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Ερωτηθείς για το πώς θα συμμετέχει ο ΣΥΡΙΖΑ σε επόμενες εκλογές, ο κ. Φάμελος απάντησε ότι θα είναι σε επόμενες εκλογές μέσα σε ένα ενωτικό προοδευτικό σχήμα, ενώ επανέλαβε την να συγκρίνουν τις πορείες του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα. Την επόμενη Τρίτη, 26 Μαΐου, στις 8 το βράδυ, στην πλατεία Θησίου, θα κάνει ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας τις ανακοινώσεις για το νέο του κόμμα, όπως προέκυψε από τις χρυσές του δηλώσεις σε εκδήλωση για τους νέους. Την Κίνα επισκέπτεται σήμερα και αύριο ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν, λίγες μόνο ημέρες μετά την επίσκεψη του Αμερικανού ομολόγου του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Ο Ρώσος πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί αύριο Τετάρτη με τον πρόεδρο της χώρας Σι Τζινπίνγκ. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κρεμλίνου, το Ρώσο πρόεδρο θα συνοδεύσει πολυμελής αντιπροσωπεία υπουργών, επιχειρηματιών και αξιωματούχων. Σε περιεξέλιξη τέλος είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό δύο αγνοούμενων τουριστών στην Ιθάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ηλικιωμένους, οι οποίοι ήταν σε γκρουπ, ξεκίνησαν πεζοπορία από την περιοχή Κιόνι και χάθηκαν τα ίχνη τους.
3: Γιατρέ μου.
4: Πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
5: Αυτό. Είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα. Άνεμη νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από αργά το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα και εντονότερα στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Τετάρτη στα ανατολικά και νότια και το μεσημέρι απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Τέλος την Πέμπτη, γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και στην Κρήτη, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο. Πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
6: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
4: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Ολοκληρώνουμε το βελτίο με την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου, μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
7: Τα τροχαία ατυχήματα έχουν κάνει τη μεγάλη διαφορά, κυρίως στις δύο εθνικές οδούς. Το ανωδικό λοιπόν ρεύμα της Λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Εγάλεο ακινητοποιεί τους οδηγούς προς και μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα. Το καθοδικό ρεύμα της Λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Αττικής Οδού προς την Ιερά Οδό. Το ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών και αυτό έχει σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα με το που περνάμε τα παλιά ΤΕΗ, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Για να πάμε προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, συναντάμε ακινητοποίηση μέχρι το ύψος του Δαφνιού που έχει συμβεί και τροχαίο ατύχημα. Το ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών έχει δυσκολίες μετά το παλατάκι Χαϊδαρίου. Η Λεωφόρος Κηφισίας στα συνήθεια ύποπτα σημεία, κάθοδος της Μεσογείων κυρίως στο ύψος του Χολαργού, τα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού δύσκολα και από εκεί και πέρα η παραλιακή και το κέντρο της Αθήνας με τον Πειραιά είναι όπως είναι όλες τις τελευταίες ημέρες και λίγο καλύτερα θα μπορούσα να πω.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στην φρέσκους φρέσκες στη συντροφιά μας, στην παρέα μας. Είτε είσαστε από την ελλαδική επικράτεια, είτε από την διεθνή επικράτεια, είτε εκτός Ελλάδος είτε εντός Ελλάδος. Σήμερα Τρίτη 19 Μαΐου είναι η μέρα που αναγνωρίστηκε η γενοκτονία των Ποντίων. Θα έχουμε αφιέρωμα την επόμενη ώρα, γιατί είμαστε εκτάκτος χθες και σήμερα έως τις 11 το πρωί, θα έχουμε αφιερώμα στις 10 φίλες και φίλοι με τον διδάκτορα νομικής και καθηγητή ιστορίας και ειδικό στις διεθνείς σχέσεις Γιάννη Παπαφλωράτο στις 10 το πρωί και προσκεκλημένο επίσης τον δεύτερο Γιάννη Κωνσταντάτο, Δήμαρχο Αργυρούπολης Ελληνικού, εκεί όπου εγκαταστάθηκαν κατά κύριο λόγο οι ξεριζωμένοι πόντιοι αδελφοί μας στην περιοχή που ονομάζεται Σούρμενα. Και εκεί μεγάλο κομμάτι του ποντιακού ελληνισμού σήμερα εκπροσωπείται και κατοικεί σε αυτόν τον ιστορικό δήμο. Θα ξεκινήσουμε όμως σήμερα φίλες και φίλοι την περιήγησή μας και θα σταθούμε και στον κύκλο ιδεών και στο συνέδριο που οργάνωσε ο Ευάγγελος Βενιζέλος με πολλούς καλεσμένους. Αλλά τα πράγματα θα τα εξελίξουμε σιγά σιγά. Παρακαλώ, πρώτα απ' όλα φίλες και φίλοι να σας πω λοιπόν ότι εγώ με τον Μιχάλη Ρακιντζή δεν γνωριζόμουν, δεν είχα σχέση Κάποια στιγμή όμως πώς τα έφερε η ζωή, έτσι συμβαίνει στη ζωή, κάπου εκεί γύρω στο 2019, δεν ξέρω τώρα, ή προηγήθηκε το ότι πήγα να τον δω στο Σταυρό του Νότου, ή είχαμε ήδη κάπου γνωριστεί, δεν το θυμάμαι καλά. Εν πάση περιπτώσει, συναντώ τον Μιχάλη Ρακιτζή, στον οποίο θέλω να κάνω σήμερα ένα μικρό, πολύ μικρό έτσι, ένα σύντομο αφιέρωμα. Συναντώ λοιπόν τον Μιχάλη Ρακιτζή και καταλαβαίνω από τις συζητήσεις ότι έχουμε ταύτιση απόψεων σε κάποιες αντιλήψεις που κουβαλάει και εκείνος και εγώ και τα λοιπά, και ότι, ρε παιδί μου, έχουμε μια, πώς να το πω έτσι, μια κοινή ματιά. Ο Μιχάλης Ρακιτζής είναι ένας μουσικός, εξέφρασε την νεολαία πριν από κάποιες δεκαετίες και φαντάζομαι ότι υπάρχουν και οι φίλοι και φίλες του που και σήμερα ακόμη τον ακολουθούν, γιατί εγώ σε εκείνη την παράστασή του, σε εκείνη την, στο πρόγραμμά του, τον είχα διαπιστώσει ότι πολλοίς κόσμος τον παρακολουθεί και ο ίδιος είχε ανανεώσει τα τραγούδια με τα οποία ξεκίνησε την καριέρα του.

θυμήθηκα. Η επαφή μου με τον Μιχάλη Ρακιτζή έγινε μέσω του κυρίου Πέτρου Χατζηγεωργίου. Ο κύριος Χατζηγεωργίου είναι πιανίστας και μάλιστα ήταν σε μια εποχή που συνεργάστηκε με τον Μιχάλη Ρακιτζή και τα έργα αυτά, τα μουσικά κομμάτια με τα οποία ξεκίνησε, τα έκανε smoothie, έτσι τους έδωσε μια τζαζίστικη εκδοχή ο κύριος Χατζηγεωργίου και μέσω εκείνη της γνωριμίας, μέσω του Πέτρου έγινε η γνωριμία μου με τον Μιχάλη Ρακιτζή, τον οποίον τις προάλλες, θέλω γι' αυτό κάνω τώρα αυτή την αναφορά, τον παρακολούθησα σε μια τηλεοπτική του συνέντευξη στον Ρένο Χαραλαμπίδη. Ο Ρένος Χαραλαμπίδης νομίζω είναι στο Action, κάνει μια βραδινή εκπομπή, ή στο One, τώρα τα μπερδεύω να σας πω την αλήθεια, σε ένα από τα δύο κανάλια. Λοιπόν, και παρακολουθώ μια συζήτηση η οποία προβάλλεται έτσι, νυχτερινή ώρα. Και ακούω τον Μιχάλη Ρακιτζή να προβαίνει σε κάτι το οποίο λίγοι άνθρωποι, κανένας από τον καλλιτεχνικό χώρο δεν έχει τη δύναμη να το κάνει. Αντιλαμβάνομαι για ποιους λόγους όμως, κατανοώ, ανθρωπίνως τους κατανοώ, και λίγοι άνθρωποι το διατυπώνουν ακόμη και σε δημοσίως. Κάποιοι εξ ημών μου το λέτε, το έχω θίξει. Να λοιπόν μια ευκαιρία τώρα να το ξαναπώ μέσω του Μιχάλη Ρακιτζή. Ο οποίος Μιχάλης Ρακιτζής, επαναλαμβάνω, από τον καλλιτεχνικό χώρο δεν τολμάει κανένας να διατυπώσει αυτό που είπε ο κύριος Ρακιτζής. Ότι, ρε παιδιά, του λέει, Ρένο μου, δεν καταλαβαίνω, αυτό το προοδευτικός, τι σημαίνει? Δηλαδή ένας παίρνει μια ταυτότητα προοδευτικού, οι υπόλοιποι είμαστε μη προοδευτικοί, αναχρονιστικοί ας πούμε, και πόσο μάλλον όταν αυτός που υποτίθεται ότι είναι ο προοδευτικός εκφράζει ό,τι πιο μουχλιασμένη ιδέα, ό,τι πιο ναυθαλίνη έχει κυκλοφορήσει στην κοινωνία μας πλέον και κυκλοφορεί ας πούμε. Αυτό να το πει καλλιτέχνης δεν υπάρχει. Καταλαβαίνω, διότι οι καλλιτέχνες φοβούνται κατά κύριο λόγο να εκτεθούν στην πελατεία, έτσι είναι, το αντιλαμβάνομαι ανθρώπινα το λέω, δεν θέλουν να χάνουν έτσι, ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούσαν να ακούσουν τη μουσική τους, δεν εκτίθενται με τέτοια ανοιχτή γνώμη. Οπότε θέλω δια μικροφώνου να πω θερμά συγχαρητήρια, δεν κάνω παρέα με τον κύριο Ρακιτζή, του στέλνω τις ευχές μου, την καλημέρα μου και του λέω για άλλη μια φορά θερμά συγχαρητήρια ρε Μιχάλη, πέστα ρε Χριστιανή Ρακιτζή. Του στέλνω τις ευχές μου, την καλημέρα μου και του λέω για άλλη μια φορά θερμά συγχαρητήρια ρε Μιχάλη, πέστα ρε Χριστιανέ μου, πέστα άνθρωπέ μου, το είπες, το διατύπωσες τόσο ωραία, μήπως πρέπει να το

φωνή. Τώρα λοιπόν θα το ακούσουμε το ίδιο από ανδρική φωνή, φίλες και φίλοι, το ίδιο τραγούδι. Σήμερα έτσι με έχω μια τέτοια, μου ήρθε αυτό, μου καρφώθηκε, παρακαλώ. They say... Είναι το I Think They Call. So let's face it. Εδώ με τον Έλιο James Ray. Το υπενθυμίζει σήμερα ο Ηλίας Κανέλης. Ήταν ο πρώτος, οφείλω να το αναγνωρίσω δημοσίως. Κάποιοι άλλοι πολύ λίγοι, πάρα πολύ λίγοι, ελάχιστοι θα έλεγα, τέτοιον καιρό πέρσι, πιο καιρό τέτοιο, όχι νωρίτερα, πολύ νωρίτερα, πολύ νωρίτερα, όταν έγινε η πρώτη, μα η πρώτη συγκέντρωση, η αυθόρμητη εκείνη μια Κυριακή του τέλος Ιανουαρίου του 2025 στην πλατεία Συντάγματος για το «Δεν έχω οξυγόνο», αλλά πρώτος όμως στον δημόσιο γραπτό λόγο Ηλίας Κανέλης στη στήλη του στα νέα. Είναι πολύ τολμηρός ο Ηλίας Κανέλης. Πολλές φορές δεν συμπνέει με το πνεύμα της εφημερίδας. Είχε γράψει ο άνθρωπος ότι φοβάμαι ότι αυτή η συγκέντρωση, η αυθόρμητη, η πρώτη, δεν μιλάω για τη δεύτερη, την οργανωμένη, εγώ λέω την πρώτη, την αυθόρμητη, που συγκεντρώθηκαν οικογένειες και κλαίγαμε όλοι μαζί, που η κυβέρνηση σκέπασε το δυστύχημα και που από τότε έχει καλλιεργηθεί και η αντίληψη και διαπιστώθηκε και στην έρευνα που έκανε χθες η Μέτρων Ανάλυσης, όπως διαβάζω στο κύκλο ιδεών, ότι δεν θα αποδοθεί δικαιοσύνη για το δυστύχημα των Τεμπών, ακόμη δεν έχει ξεκινήσει η δίκη, ότι έγινε συγκάλυψη και όλα αυτά, έγραψε ο Ηλίας Κανέλης τότε, ο οποίος τον Ηλία Κανέλη δεν τον λες ούτε δεξίο ούτε μισοτακικό, έγραψε τότε ότι νιώθω, έλεγε, ότι ξεκινάει μια ιστορία η οποία έχει μια προσπάθεια να ξαναφτιαχτεί ένα κίνημα νέων αγανακτισμένων σύμφωνα με το μοντέλο του 2011, και ότι βασικός στόχος ήταν η συγκρότηση ενός νέου λαϊκού μετόπου, ενός μετόπου αντισυστημισμού. Αυτά τα έγραφε στα νέα στις 27 Ιανουαρίου του 2025, δηλαδή για την ακρίβεια στη στήλη του, η οποία δημοσιεύεται στην εφημερίδα τα νέα, για να μην τα μπερδεύουμε τα πράγματα. Θυμάμαι την επόμενη μέρα, ακριβώς στις 27 μάλλον, την επόμενη μέρα του συλλαλητηρίου, στις 27, εξέφρασα μια τέτοια άποψη και εγώ όταν έβγαινα τότε στο σχόλιο μου το πρωινό της Δευτέρας στην τηλεόραση, και θυμάμαι ότι μου την πέσανε όλοι μαζί όσοι ήταν σε εκείνη την ημέρα στο τραπέζι. Όλοι μαζί μου την πέσανε ότι όλη αυτή η ιστορία κάτι μπορεί να βγάλει στο τέλος του αντισυστημισμού που θέλει να γίνει συστημική αντίληψη. Και όπερ και συμβαίνει, φίλες και φίλοι. Δηλαδή ο αντισυστημισμός έρχεται. Το περιγράφει σήμερα με εξαιρετικό τρόπο ο Μέτρ Τάκης Θεοδωρόπουλος. Να τον συναντήσουμε, παρακαλώ, τον Τάκη Θεοδωρόπουλο. Είπαμε να διαβάζουμε και καμιά εφημερίδα, έτσι δεν είναι, έτσι μια καθημερινή, να τη ρίχνουμε μια ματιά. Γράφει λοιπόν ο Τάκης. Πώς εξηγείται λογικά η σχέση του πένθους για τα Τέμπη με την πολιτική συμπάθεια προς τη Ρωσία? Πολύ θα ήθελα κάποιος ειδικός να χαρτογραφήσει την πορεία της κυρίας Καριστιανού, η οποία φαντάζομαι ότι στη συνέχεια θα έχει ακόμη περισσότερο ενδιαφέρον. Προς το παρόν, διάφοροι εντοπίζουν την πολιτική πορεία της κυρίας Καριστιανού σε αυτό που θα λέγαμε σύνδρομο της Βόρειας Ελλάδας, γράφει ο Τάκης Θεοδωρόπουλος. Ένας ψυχολογικός διχασμός της σύγχρονης Ελλάδας που γεννήθηκε μαζί της. Ένα εσωτερικό σύνορο που μέσω της Ορθοδοξίας και των Βαλκανίων καταλήγει στη Μόσχα. Το κόμμα των κολοκοτρωνέων που μεταμορφώθηκε στο ΚΚΕ και στη σημερινή Ελλάδα προσπαθεί να εκφραστεί μέσα από διάφορους περιθωριακούς σχηματισμούς. Ο φιλορωσισμός και ο αντιδυτικισμός δεν περιορίζεται σε αυτά. Διατρέχει όλο το πολιτικό φάσμα. Θα μπορέσει να το κινητοποιήσει η κυρία Καριστιανού? Πολύ αμφιβάλλω, γράφει ο Τάκης Θεοδωρόπουλος. Πολλό μάλλον, αφού πρόκειται για μια διάχυτη συναισθηματική τάση, δύσκολο να οργανωθεί σε έλογη αντίδραση. Όσο έλογη, εν πάση περιπτώσει, είναι η πολιτική μας ζωή. Πάντως περιμένω την κυρία Καριστιανού να μας εξηγήσει πώς συνδέει την τραγωδία των Τεμπών με την αγάπη της για τη Ρωσία. Δεν ξέρω, ίσως θα περιμένει πολύ ο κύριος Θεοδωρόπουλος, αλλά από την άλλη δεν μπορεί κανείς να μην παραδεχτεί, θα το πω στην απλή καθομιλουμένη, κυρίες και κύριοι, πόσο πεκτούρα πολιτική είναι ο Μητσοτάκης. Αφού λοιπόν πέταξε εκείνη την ατάκα στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ότι οι εκλογές θα γίνουν μετά τη ΔΕΘ, τρέξαν όλα τα μανάρια μου να

0: φτιάξουν αμέσως, να ανακοινώσουν αμέσως το κόμμα. Ο περιπατητής του Σουρνίου άρχισε να λέει τώρα είναι αργά, πιο πριν ήταν νωρίς, και διάφορες τέτοιες αμπελοφιλοσοφίες, τέτοια αρλουμπολογία. Δεν μπορεί να φανταστείς. Κάτι φουκαράδες τον περιμένουν εκεί εναγωνίως να διαλύσουν το ΣΥΡΙΖΑ, να μπλέξουν τις κομματικές επιχορηγήσεις. Αυτό είναι ένα όλο σκανδαλώδες που έχουν στο μυαλό τους. Τα κόμματα επιχορηγούνται όταν φτιαχτεί κόμμα. Όχι με το ένα κόμμα, τα παίρνεις από το ένα κόμμα, τα πας σε ένα άλλο κόμμα που δεν έχει φτιαχτεί ακόμη. Αυτά που λέει ο Στρατούλης είναι η ίδια αντίληψη. Όπως το 2015 ήθελε ο Λαφαζάνης να κάνει ντου στην τράπεζα, την κεντρική τράπεζα στο νομισματοκοπείο, να σηκώσει τα λεφτά. Είναι το μυαλό τους. Ζητώ συγγνώμη που αριστεροί φίλοι μου και φίλες μου έτσι σοκάρεστε με αυτά που λέω και σας πιάνει μια ντύρλα, έτσι σας έρχεται μια εχθροπάθεια για το πρόσωπό μου, αλλά μια κανονικότητα εσείς στην αριστερά δεν μπορείτε να την, έτσι, να την προσεγγίσετε, να την κατακτήσετε, το βρίσκω δύσκολο. Να την προσεγγίσετε, βρε παιδί μου. Καταλαβαίνω ότι η κανονικότητα για την αριστερά είναι κάτι σαν ανέβρο στα Ιμαλάγια, αλλά μέχρι τις πρόποδες να πάτε σε μια κατασκήνωση βάσης τουλάχιστον εκεί που μαζεύονται όλοι και εν πάση περιπτώσει κάνουν βρωμιές, είναι η αλήθεια, και μολύνουν και το περιβάλλον, το ρυπαίνουν το περιβάλλον, αλλά εν πάση περιπτώσει μια προσέγγιση προς την κανονικότητα, βρε παιδί μου, έτσι κάτι. Αλλά τώρα θα μου πεις ποια κανονικότητα, σε ποια κανονικότητα, πού να σταθείς και πού να βρεθείς όταν ο αντισυστημισμός το γράφει πολύ ωραία. Το γράφει πολύ ωραία ο Σάκης Μουμτζής σήμερα. Λέει, επί αλής του μνήμης στη Σοβιετική Ένωση τα πράγματα ήταν ξεκάθαρα. Σε κάθε κράτος ήταν ένας, υπήρχε ο αντιπρόσωπος. Δεν υπήρχαν μπερδέματα. Στην Ελλάδα όλοι γνωρίζαμε πως την αποκριστική αντιπροσώπευση την είχε το ΚΚΕ. Ήθελες να κάνεις δουλειές με τη Σοβιετική Ένωση, θα περνούσες πρώτα από το κόμμα. Τώρα λοιπόν τα πράγματα μπερδεύονται, διότι εκεί μέσα στο... Μπερδεύονται τώρα, είναι το ρωσόφιλο κοινό. Εκεί είναι πολλοί θαυμαστές του Πούτιν. Υπάρχουν αντιεμβολιαστές, υπάρχουν ψεκασμένοι. Είναι όλο αυτό το κοινό το οποίο, προσέξτε, μία μέρα θα θέλει να γίνει συστημικό το αντισύστημα. Δηλαδή να έρθει το αντισύστημα στην εξουσία. Τα λέω για να μην χτυπάμε το κεφάλι μας στον τοίχο καμιά ώρα. Διαλυματάκι εδώ. Και το διάλειμμα, φίλες και φίλοι, έρχεται αφού αναγγείλω ότι ο Παναγιώτης Καρκατσούλης και η Αγγελική Σπανού θα είναι μαζί μας το επόμενο 20 λεπτό.
1: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
2: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
3: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
2: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
4: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
5: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Πάμε!
7: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
8: Μπράβο, πατέρα σου!
7: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
9: Ενισχυτικό και φυσικό.
7: Osteomove.
10: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
11: Από την Natural Factors.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Δεν το πιστεύω. Πέρασα νομική.
14: Πέρασα ψυχολογία. Ναι, κατάφερα.
15: Πώς? Με ατομικό πρόγραμμα διαβάσματος και πηγαίνοντας μόνο 3 φορές την εβδομάδα στα φροντιστήρια Βασιλάτος. Με ομοιογενή τμήματα 4 έως 6 μαθητών από τη Δευτέρα Λυκείου προετοιμάζουμε τους επόμενους αριστούχους της θεωρητικής κατεύθυνσης. Κλείστε τώρα ένα προσωπικό ραντεβού στο 210-3805-915. Φροντιστήρια Βασιλάτος.
16: Αθήνα, Κηφισιά, Γλυφάδα, Βάρη.
15: Η χρηστή τομή ιδιαιτέρου φροντιστηρίου.
17: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
18: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.

0: Ο Πειραιάς γίνεται επίκεντρο της γαλάζιας οικονομίας. Το Σάββατο 23 Μαΐου η ΔΥΠΑ διοργανώνει την 56η ημέρα καριέρας στον πολυχώρο Castor Place. 30 επιχειρήσεις, περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για όλα τα επίπεδα εξειδίκευσης. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις επιτόπου συνεντεύξεις. Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο dipa.gov.gr.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
2: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού λόγω τροχαίων ατυχημάτων. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα και στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Δαφνίου με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα από το παλατάκι Χαϊδαρίου προς το Δαφνί. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην Κηφισία, στην Αττική Οδό, στη Μεσογείον, στην Κατεχάκη και στην Παραλιακή προς Πειραιά, στον Άλυμο και το Νέο Φάληρο. Την ακύρωση της προγραμματισμένης, όπως είπε, για σήμερα επίθεσής του στο Ιράν, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατόπιν εκκλήσεων από ηγέτες της Μέσης Ανατολής. Σε ανάρτησή του πάντως, διευκρίνησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες για επίθεση αν αποτύχουν οι συνομιλίες. Την ίδια ώρα προειδοποίηση στις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους να μην επαναλάβουν στρατηγικά λάθη σχετικά με το Ιράν, απίφθινε Ιρανός αξιωματούχος του στρατού. Τόνισε ότι σε διαφορετική περίπτωση το Ιράν θα υπερασπιστεί τα εθνικά του δικαιώματα και θα αποκόψει το χέρι οποιοδήποτε επιτιθέμενου στο πεδίο της μάχης. Για αλακάρτα ανάγνωση έκανε λόγο μέσω του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απορρίπτοντας τις αναφορές περί υποχωρητικότητας σχετικά με την απόφαση για επιστροφή των συστοιχειών Patriot από το Διδημότυχο και την Κάρπαθο. «Δεν έχει καθόλου να κάνει με την οποιαδήποτε εξέλιξη στην Τουρκία», ανέφερε, τονίζοντας ότι η απόφαση ελήφθη μετά από επιχειρησιακή εκτίμηση και την πάροδο μεγάλου χρονικού διαστήματος. Η δημόσια τοποθέτηση Πολάκη ήταν προσβλητική και αήθης. Δεν είχε κανένα στοιχείο αλήθειας. Η διαγραφή του ήταν επιλογή δικαιολογημένη και αναμενόμενη, ανέφερε στην ΕΡΤ ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε συνέντευξή του. Την Κίνα επισκέπτεται σήμερα και αύριο ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν, λίγες μόνον ημέρες μετά την επίσκεψη του Αμερικανού ομολόγου του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 4 τραυματίστηκαν σε επίθεση με πυροβόλο όπλο στην πόλη Ελχίδο της Νότιας Ισπανίας, όπως αναφέρει η εφημερίδα El País. Ο δράσης δεν έχει συλληφθεί. Και ο καιρός νεφώσης και το απόγευμα τοπικές βροχές συμπόρες στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 21 βαθμοί Κελσίου.
6: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
7: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στην ραδιοφωνική μας σήμερα συντροφιά, 3η 19 Μαΐου, καθώς μπαίνετε οι πιο φρέσκοι. Ελάτε κύριε Κολομιχάλη, πάμε με τον ρυθμό που σας διακρίνει.
9: Πρόβλημα, για να μην σας φάω πολύ χρόνο, πρόβλημα στη λεωφόρο Κηφισού. Συνεχίζεται, μεγάλο πρόβλημα. Και στην άνοδο και στην κάθοδο. Στην άνοδο από το ύψος του Εγάλεω, στην κάθοδο από το ύψος Μεταμόρφωσης. Πρόβλημα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών λόγω τροχαίου που έχει γίνει στο Δαφνί. Και έτσι από τα παλιά ΤΕΗ προς το Δαφνί είστε ακινητοποιημένοι. Η Αττική οδό συνεχίζει να έχει προβλήματα, κυρίως όμως προς την Ελευσίνα και η περιφέρεια Κηφισού. Η κάθοδος Μεσογείου είναι πιο δύσκολη από ό,τι περιμένετε. Πολύ πυκνή ροή στο κέντρο της Αθήνας βελτιώνει την παραλιακή.
10: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Eron Happy Hour. Μπες στο eron.gr.
11: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
12: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
13: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
12: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
14: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις happy hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο Eron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Όταν ξεκίνησα να δημοσιογραφώ στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος πριν από 43 χρόνια και αφού είχαμε περάσει και 1,5 χρόνο εκπαιδεύσεως, θυμάμαι ότι εκεί συνάντησα την Σοφία Βούλτεψη, την οποία γνώριζα βέβαια πάλι στην Βιετή, είχα κάνει ένα μικρό πέρασμα πιο νωρίς από την εφημερίδα απογευματινή, στην οποία ήταν αρχισυντάκτης ο αείμνηστος Γιάννης Βούλτεψης. Η Σοφία Βούλτεψη λοιπόν στον Ελεύθερο Τύπο ήταν μεταξύ των συντακτών επικεφαλής, των συντακτών αυτού που λέμε των διεθνούς τμήματος, δηλαδή των δημοσιογράφων που ετοίμαζαν τα θέματα διεθνούς επικαιρότητας. Αυτή λοιπόν την ειδικότητά της και την τεχνική της και την τέχνη της δημοσιογραφία μας την παρουσιάζει η κυρία Βούλτεψη αυτόν τον καιρό στην εφημερίδα Μανιφέστο. Σήμερα λοιπόν δημοσιεύει ένα άρθρο. Γενικώς κάνει μια συγκεντρωτική δουλειά στα άρθρα της η κυρία Βούλτεψη τον τελευταίο καιρό, για όσους και όσους ενδιαφέρονται φυσικά να διαβάζουν. Ο τίτλος λοιπόν του σημερινού δημοσιεύματος στην εφημερίδα Μανιφέστο είναι «Και αν στην άλλη άκρη της γραμμής βρεθεί ο αποσιωπητικά μάγος του Κρεμλίνου» ερωτηματικό. Τώρα, η κυρία Βούλτεψη αναφέρεται σε αυτό που διετύπωσε ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το πήρε ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο ευφυής, στον κύκλο ιδεών και συζητήθηκε και μάλιστα εκεί απάντησε και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Είναι 3 ηχητικά που είναι στη διάθεσή σας, θα τα ακούσετε από αυτήν την εκπομπή. Φίλες και φίλοι, γράφει λοιπόν η Σοφία Βούλτεψη πολύ σύντομα, θα την έχουμε μαζί μας το πρωί της Πέμπτης, τώρα το έκλεισε ο κύριος Γιαννίδης, το συνεννοήθηκε. Το δίλημα ποιος σε έναν κόσμο αστάθειας και βεβαιότητας θα σηκώσει το τριψήφιο στις 3 το πρωί που έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είναι κινδυνολογία, αλλά σκληρή πραγματικότητα. Παρακαλώ, ο Πρωθυπουργός.
15: Άκουσα ότι η αντιπολίτευση ενοχλήθηκε επειδή χρησιμοποίησα. Στο λόγο μου της Παρασκευής έθεσα ένα ερώτημα. Εάν στις 3 το πρωί χτυπήσει το πρωθυπουργικό τηλέφωνο, ποιος θα το σηκώσει και ποιος μπορεί να διαχειριστεί την επόμενη κρίση, η οποία με βεβαιότητα θα έρθει? Αυτό είναι και ένα ερώτημα το οποίο θα πρέπει να απαντήσουν οι Έλληνες πολίτες. Ποιος θα τη δράσει, ποιος θα συνοηθεί με τους ξένους πολίτες?
8: Θα μπορούσε να είναι η κυρία Καριστιανού, ας πούμε, η οποία πέρσι δεν είχε η γυναίκα. Αν τη θυμηθούμε, παρακαλώ, τι έλεγε πέρσι ακριβώς τέτοια εποχή, στις 25 Φεβρουαρίου, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, η κυρία Καριστιανού, που θα είναι ενδεχομένως μια υποψήφια να σηκώσει το τηλέφωνο και να μιλήσει.
16: Η κοινωνία πλέον δεν θέλει κάτι προερχόμενο από το σύστημα. Αυτή τη στιγμή η κοινωνία έχει ανάγκη από ανθρώπους ανεξάρτητους και άφθαρτους, οι οποίοι θα έρθουν με ένα καινούριο πρόγραμμα, πλαίσιο, απελευθερωτικό, δίκαιο, δημοκρατικό και θα μπουν μπροστά.
17: Θα μπορούσατε να ηγηθείτε μιας τέτοιας προσπάθειας.
16: Δεν το ξέρω αυτό, δεν το βλέπω στο... Δεν το βλέπω για μένα προσωπικά και το δήλωσα ότι ακόμα δεν σκεφτόμαστε κάτι τέτοιο καθόλου, αλλά και εγώ είμαι στο 25 που νιώθω αυτή την ανάγκη.
17: Η Μαρία Καρφιανού θα είναι μέσα σε αυτή την προσπάθεια, ακόμα και αν δεν ηγηθεί αυτή.
16: Με ρωτάτε πράγματα που δεν τα έχω σκεφτεί.
8: Ναι, αργότερα τα διέψευδε στη Ράνια Τσίμα ότι δεν πρόκειται να ασχοληθεί με την πολιτική και μετά ήρθε η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος και ο Θανάσης Αυγερινός από τη Μόσχα. Ο λαϊκισμός, γράφει η Βούλτεψη σήμερα στο εφημερίδα Μανιφέστο, βρίσκεται σε άνοδο παντού. Η Ελλάδα όμως κινδυνεύει να γνωρίσει το πιο απεχθές του πρόσωπο, αυτό που δείχνει το θηρίο λίγο πριν αφήσει την τελευταία του πνοή. Η διαλυτική κατάσταση που επικρατεί στη Βρετανία. Η κατάρρευση την προηγούμενη εβδομάδα της κυβέρνησης συνεργασίας στη Λετωνία. Η κυβερνητική τριγμή και η θεματική άνοδος της ακροδεξιάς στη Γερμανία. Το ναυάγιο των διαπραγματεύσεων για σχηματισμό κυβέρνησης στη Δανία. Όλα αυτά έχουν συμβεί μόνο μέσα στο Μάιο και είχαν προηγηθεί. Η Νορβηγία, η Ολλανδία, η Γαλλία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, Ολλανδία, η Ιρλανδία, η Σουηδία, ο σχηματισμός εκεί διαφόρων έθραυστων κυβερνήσεων, το πολιτικό χάος στη Ρουμανία. Και οι 8ες εκλογές στη Βουλγαρία και παραθέτει μια σειρά στοιχείων τα οποία θα μας τα υπενθυμίσει το πρωί της Πέμπτης με το καλό. Γεγονός είναι ότι και στην Ελλάδα υπάρχουν παράγοντες, υπάρχει τοπική ολιγαρχία, υπάρχουν αντισυστημικοί επιχειρηματίες οι οποίοι προβάλλουν τον αντισυστημισμό, οι οποίοι θα ήθελαν να διαλυθεί η Νέα Δημοκρατία και να γίνουν διάφορα κομμάτια από εδώ από εκεί, να μπούμε κι εμείς στη φάση των συνεργασιών. Εχθές το θέμα ετέθη στον κύκλο ιδεών, στο συνέδριο που οργάνωσε ο κύριος Βενιζέλος, ο οποίος είπε.
18: Καλά λέει ο Πρωθυπουργός αν δεχθεί μία κλίση στις 3 η ώρα. Αυτός που θα κάνει το τηλέφωνο να απαντήσει στην ερώτηση αυτή. Ποιον θα πάρει τηλέφωνο? Θα πάρει τηλέφωνο τον πρόεδρο των ΗΠΑ? Το πρώτο του τηλέφωνο θα είναι αυτό? Θα πάρει τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την ύπατη εκπρόσωπο, θα πάρει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, θα πάρει τον κύριο Νετανιάχου, να μας πει ποιο θα είναι το δικό του πρώτο τηλέφωνο, για να μπορέσει να συζητήσει με αυτούς που θεωρεί αντιπάλους του στην πολιτική, για το τι θα κάνουν αν δεχθούν αυτοί το τηλέφωνο και από ποιον θα δεχθούν το τηλέφωνο. Γιατί προκειμένου να περιμένουν έναν τηλέφωνο από οποιονδήποτε, είναι προτιμότερο να μπορούν να σηκώνουν το τηλέφωνο και να μιλάνε με τον Τούρκο πρόεδρο.
8: Ναι, τώρα το να αρχίσουμε να συζητήσουμε αν ο Πρωθυπουργός έχει τη δυνατότητα να μιλήσει με όλους τους προαναφερθέντες, είναι προφανές ότι μπορεί να μιλήσει, αλλά μην μπούμε τώρα σε αυτή την ιστορία. Απάντησε ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Το θέμα είναι ότι οι άλλοι δεν θέλουν να συνεργαστούν με τον Μητσοτάκη. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αφήστε αυτά, τα συζητήσουμε με την Αγγελική Σπανού και τον Παναγιώτη Καρκατσούλη, ο οποίος είναι σε αναμονή και στην υπομονή και οι δύο τους. Ήταν εκεί ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος απάντησε στο πού θα γίνει το τηλεφώνημα.
19: Θα είναι αναβάθμιση της πιθανής έντασης σε περίπτωση που υπάρξει μία μονομερής ενέργεια εκ μέρους της Τουρκίας? Η απάντηση είναι ότι αναλόγως του περιεχομένου, πιθανόν και ναι. Πράγματι.
8: Το πρώτο τηλεφώνημα, Γιώργος Γεραπετρίτης, το πρώτο τηλεφώνημα. Το πρώτο τηλεφώνημα, αυτό το ηχητικό θέλω.
20: Πού να το βρω τώρα?
8: Ναι.
20: Το πρώτο τηλεφώνημα, μάλιστα.
21: Ας πούμε ότι έχουμε ένα επεισόδιο με την Τουρκία. Ποιο είναι το πρώτο τηλεφώνημα? Γιατί μίλησε ο Πρωθυπουργός και γι' αυτό το τηλεφώνημα στις 3 τη νύχτα προχθές στην ομιλία του. Ποιο είναι το πρώτο τηλεφώνημα? Είναι στην Κίμπερλι Γκυλφόιλ? Είναι στο Μακρόν? Είναι στο Φιντάν? Σε ποιον είναι?
19: Το πρώτο τηλεφώνημα θα είναι στον αρχηγό ΓΕΘΑ, διότι οι ένοπλες δυνάμεις μας έχουν την αυτοτέλεια να στηριχθούν μόνες τους χωρίς καμία έξοδο.
21: Ενώ το πρώτο τηλεφώνημα εκτός Ελλάδος.
19: Εκτός, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Η στρατηγική αυτονομία ξεκινάει από την πατρίδα και στη συνέχεια ανεβαίνει επίπεδο. Άρα το πρώτο τηλεφώνημα θα είναι εκεί. Τα υπόλοιπα τηλεφωνήματα θα είναι εκεί που πρέπει. Θα είναι στους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στους εταίρους μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, στους εταίρους μας παντού ανά τη γη.
8: Λοιπόν, η κυρία Αγγελική Σπανού, και έχουμε και καιρό να τα κουβεντιάσουμε. Καλημέρα, αγαπητή Αγγελική.
22: Καλημέρα, καλημέρα.
8: Λοιπόν, για πάμε να σε ακούσω πώς τα βλέπεις τα πράγματα.
22: Με βάση τι από όλα.
8: Εγώ θα ήθελα να συνεχίσουμε στο τηλεφώνημα, αλλά πάνω στο τηλεφώνημα να πλέξουμε τον καμβά τον πολιτικό.
22: Η συζήτηση χθες ο κύκλου, την οποία την παρακολούθησα για να γράψω την Καθημερινή, είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γενικά και ειδικά σε ό,τι αφορά τον Ευάγγελο Βενιζέλο, που είναι ένα πρόσωπο που έχει ειδικό πολιτικό βάρος και το οποίο έχει προφανώς και προοπτική για την επόμενη μέρα των κυβερνήσεων συνεργασίας, ήταν οξύτατος. Ήταν οξύτατος. Δηλαδή η έκκλησή του, η πρόσκλησή του Πρωθυπουργού να απαντήσει ποιο θα είναι το δικό του πρώτο τηλεφώνημα σε περίπτωση κρίσης, συνοδεύτηκε όπως ακούσαμε με την ηρωνία ποιο θα είναι το Τραμπ, ο Τραμπ, κάποιο από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.
8: Χρειάζεται την ηρωνία πάντως. Μπορεί ο Πρωθυπουργός να μιλήσει και με τον Νετανιάχου, αν χρειαστεί και με τον. Δεν λέω για τον Τραμπ, δεν ξέρω πόσο εύκολα είναι αυτά τα πράγματα, αλλά δεν θέλω να είμαι εγώ που. Πώς να το πω. Απαντώ, αλλά τώρα να τηλεφωνήσει στον Νετανιάχου, στα Εμμυράτα κτλ. Πρωθυπουργός είναι, προφανώς μπορεί να τηλεφωνήσει. Δηλαδή θέλω να πω ότι η ηρωνία σε αυτό είναι άδικη και αδική και τον κύριο Βενιζέλο δηλαδή.
22: Είναι όμως σημαντική, γιατί μιλάμε για τον πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας Πασόκ την περίοδο των μνημονίων, της κυβέρνησης Σαμαρά.
8: Αναγνωρίζουμε όλοι τη συμβολή του, οι κανονικοί άνθρωποι δηλαδή.
22: Μιλάμε για ένα πρόσωπο το οποίο έχει ηγηθεί τη προσπάθεια σχηματισμού κυβέρνησης συνεργασίας Νέας Δημοκρατίας Πασόκ και με αυτή την έννοια έχει πολύ μεγάλη σημασία.
8: Ναι. Δεν γίνεται κατανοητή η επιθετική του συμπεριφορά αυτή την περίοδο, αγαπητή μου Αγγελική. Δηλαδή οι άνθρωποι τη κανονικότητα.
22: Όχι από όλου. Δηλαδή,
8: ποιοι δεν αναγνωρίζουν τον κύριο Βενιζέλο.
22: Χθε στον κύκλο είχε πάρα πολύ κόσμο και πολύ αξιόλογο κόσμο. Και πρέπει να σου πω ότι είχε πάρα πολύ θετικά σχόλια από τους ανθρώπους που ήταν εκεί, ο κύριος Βενιζέλος.
8: Κοίτα, μιλάς με κάποιον άνθρωπο που αναγνωρίζω τον κύριο Βενιζέλο. Εμένα μου λείπει και από το κοινοβούλιο, κακώς τον πέταξε το Πασόκ τότε. Αλλά δεν μπορώ να εξηγήσω, προσωπικά το θέτω, και θα το έλεγα και του ιδίου αν τον είχα απέναντί μου, γιατί αυτός ο εκνευρισμός του. Δεν καταλαβαίνω.
22: Θα κάνετε μία συνέντευξη, θα τον ρωτήσεις.
8: Ναι, δεν ταιριάζουν τα ωράρια μας γι' αυτό.
22: Αυτός όμως χτες επανέλαβε την άποψή του ότι η χώρα είναι μη διακυβερνήσιμη, αποδίδοντας την ευθύνη για το. Εξηγώντας βέβαια ότι αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα έχουμε κυβέρνηση την επόμενη μέρα των εκλογών, αλλά ότι δεν μπορούν να διαμορφωθούν οι αναγκαίες συνενέσεις.
8: Το έχω ξανακούσει εγώ αυτό από τον ίδιο. Από το συνέδριο του περασμένου του Οκτωβρίου, Νοέμβριο.
22: Το επαναλαμβάνει διαρκώς, αποδίδοντας όλη την ευθύνη, καταλαβαίνοντας όλη την ευθύνη γι' αυτό στον Πρωθυπουργό. Ο Πρωθυπουργός έχει την ευθύνη του διαλόγου και τη διασφάλιση αυτών των συνενέσεων.
8: Εδώ ζούμε όλοι τώρα, Αγγελική μου. Δεν θέλει ούτε ο Ανδουλάκης να πλησιάζει τον Μητσοτάκη, ούτε χθες ο Γερουλάνος κάτι μουρμούρισε ο άνθρωπος, του την έπεσε ο Δούκας. Δηλαδή θέλω να πω, ποιος θα πλησιάσει τον Μητσοτάκη, ο Φάμελος, ο Ικαριστιανού, ο Καμένος.
22: Υπάρχει τόσο.
8: Δεν ξέρω, δηλαδή πώς θα σου πω, ο Πολάκης. Δεν θα πάει κανείς από αυτούς.
22: Δηλητήριο στην πολιτική ζωή και τόσο μεγάλη καχυποψία μεταξύ πολιτικών ιστορικών.
8: Φταίει ο Μητσοτάκης για όλα αυτά, αυτό προσπαθώ να πω. Φταίει ο Μητσοτάκης.
22: Τώρα περιμένει να σου απαντήσω εγώ.
8: Όχι, αλλά.
22: Προφανώς ο Πρωθυπουργός εκ των πραγμάτων έχει πολύ μεγάλη ευθύνη για την δημιουργία
8: του πολιτικού. Ωραία, τώρα, θα πω κάτι που δεν θέλω να το πω, αλλά θα το πω τώρα. Γιατί εμένα δεν μ' αρέσει να κρύβω πίσω από το δάκτυλό μου. Λοιπόν, να δεχτώ λοιπόν εκ των προτέρων, και το έχω ξαναπεί δηλαδή, απλώς το συζητούμε οι δυο μας τώρα, ότι να δεχτώ ότι η συμπεριφορά του Πρωθυπουργού απέναντι στους δύο πρώην Προέδρους της Νέας Δημοκρατίας δεν ήταν η ενδεδειγμένη ως προς ποιο σημείο, ως προς το βρε παιδί μου τους πρώην, τους πίνεις με έναν καφέ μαζί τους και τους ακούς. Το έχω πει και του ιδίου του Πρωθυπουργού όταν του έκανα συνέντευξη τον περασμένο Οκτώβριο.
22: Μισό λεπτό
8: για να το κλείσω, για να το, θα σου πω, για να το ολοκληρώσω και θα απαντήσεις. Και μάλιστα του είχα πει ότι ας έπινες έναν καφέ με τον Αντώνη Σαμαρά να ακούσεις αυτά που θέλει να σου πει. Οκ, κανένα θέμα, μια χαρά, προχωράμε. Εσύ κυβερνάς έτσι κι αλλιώς. Αλλά στην περίπτωση του κυρίου Βενιζέλου, έχω την αίσθηση ότι πάει το μυαλό μου σε αυτό που έγραψε ο Γιώργος Παπαχρήστος πριν από καιρό. Ότι εξέλαβε σε μια συνάντηση που έγινε μεταξύ των δύο, Μητσοτάκη και Βενιζέλου, ο κύριος Βενιζέλος εξέλαβε από τον κύριο Πρωθυπουργό ότι θα είναι ο υποψήφιος για την Προεδρία της Δημοκρατίας και ότι επειδή δεν έγινε αυτό έχει αυτόν τον εκκρεμισμό. Δεν θέλω να πάει το μυαλό μου εκεί πάντως, αλλά εκεί πηγαίνει, δεν το κρύβω.
22: Ναι, εγώ δεν έχω ούτε τέτοιο ρεπορτάζ, ούτε ψυχολογικό.
8: Όχι, γι' αυτό γράφτηκε στα νέα.
22: Ναι, ναι. Τη δημοσιογραφική παρατήρηση κάνω ότι εάν ο Βενιζέλος που υπήρξε κυβερνητικός αντιπρόεδρος κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας Πασόκ είναι τόσο συγκρουσιακός, τόσο επιθετικός απέναντι στον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση και λέει τόσο βαριά πράγματα, υπάρχει πρόβλημα. Και επειδή άκουγα χθες αυτά που έλεγες για την αναμενόμενη κλιμάκωση της ένταση ελληνοτουρκικά, την οποία προφανώς βλέπουν όλοι οι διπλωματικοί αναλυτές αυτήν την περίοδο, όσοι ξέρουν λίγο τα πράγματα, αυτό είναι μια πολιτική συνθήκη εντελώς ασύμβατη με την ιστορική συγκυρία, να το πούμε, να το περιγράψουμε. Έτσι. Ναι. Είναι αδιανόητο ότι δεν μπορούν να συζητήσουν μεταξύ τους πολιτικοί αρχηγοί του Δημοκρατικού Τόξου.
8: Μα ποιοι δεν πηγαίνουν όμως. Μισό λεπτό να συζητήσουν, ποιοι δεν πηγαίνουν στην.
22: Μα δεν είναι θέμα ποιος καλεί και ποιος πηγαίνει. Εδώ είναι θέμα ότι υπάρχει τέτοια δυσπιστία. Υπάρχει αμφισβήτηση της ίδιας της αξιοπιστίας του Πρωθυπουργού.
8: Αυτό είναι τώρα που πάει το μυαλό μου. Ότι αφού διανύσαμε τα πάντα, το αλλαγή εν κινήσει. Το ότι θα γίνει η επανάσταση των νεοδημοκρατών και αφού δεν έγινε, όλα αυτά τα σενάρια πήγαν στον κουβά, τώρα λοιπόν πιανόμαστε από το σενάριο ότι έρχεται το καυτό γεγονός με την Τουρκία και άρα πρέπει τον Μητσοτάκη να τον βάλουμε σε μια κατάσταση πρωθυπουργού υπό επιτροπία προκειμένου όλοι μαζί να αντιμετωπίσουμε τον πόλεμο που μας κηρύσσει ο Ερντογάν.
22: Ναι,
8: για να ρίξουμε το Μητσοτάκη δηλαδή. Αυτό είναι ο σκοπός είναι πώς θα πέσει ο Μητσοτάκης. Δεν θέλω να χάνομαι. Ναι.
22: Ο δικός μου σκοπός είναι να κάνω μια δημοσιογραφική ανάλυση.
8: Ναι, και εγώ.
22: Κανένας άλλος. Λέω λοιπόν ότι όπως είναι αυτή τη στιγμή η πολιτική συνθήκη, δεν ευνοεί τη διαμόρφωση μιας εθνικής στρατηγικής και της εθνικής άμυνας, αν θέλεις, απέναντι σε αυτήν την αναθεωρητική.
8: Διά του καλέσει ο πρωθυπουργός, δεν θα πάνε.
22: Φαντάζομαι
8: υπάρχει λόγο να του καλέσει. Αυτή τη στιγμή υπάρχει λόγο να του καλέσει. Υπάρχει λόγο να του καλέσει τώρα στη χρονική στιγμή. Έχουμε κατάσταση κινδύνου σε τέτοιο σημείο με την Τουρκία που πρέπει ο Πρωθυπουργός να
22: αυτή
8: καλέσει
22: πολιτικούς αρχηγούς. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε καμία κατάσταση κινδύνου. Mm. Υπάρχει μια πολύ ευαίσθητη συγκυρία που δείχνει ότι η Άγκυρα αλλάζει στρατηγική προσπαθώντας να εγκαταλελθεί την αδυναμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Σε πρώτη φάση αυτό θέλει ψυχραιμία. Να καταλάβουμε τι
22: θέλει. Προφανώς θέλει ψυχραιμία. Αλλά σίγουρα θέλει και ένα πολιτικό έδαφος στο οποίο να μπορούν να συζητήσουν με στοιχειώδη σεβασμό ένας προς τον άλλον η πολιτική αρχή.
8: Ωραία, αυτό είναι ένα θέμα. Ο Μητσοτάκης όμως έβαλε και ένα άλλο θέμα. Είπε σε μένα, στην κοινή γνώμη, σε μένα, σε σένα, σε εμάς που θα ψηφίσουμε, ότι ποιος θα βγει στο τηλέφωνο. Θα το χειριστεί ο Ανδουλάκης στο τηλεφώνημα, θα το χειριστεί ο Γερουλάνος, ο Δούκας, ο Φάμελος, η Χριστιανού, ο επιστολογράφος του Ιησού, η Νίκη, ποιος θα σηκώσει να μιλήσει. Αυτό είπε ο Μητσοτάκης, δηλαδή ο Μητσοτάκης μας βάζει να σκεφτούμε τι θα κάνουμε εμείς όταν πάμε να ψηφίσουμε.
22: Βάζει στο εκλογικό δίλημα πολύ ενδιαφέρον το ερώτημα, αλλά είναι ενδιαφέρον το ερώτημα και του Βενιζέλου που λέει ότι εμείς, η δική μας πλευρά θα πρέπει να ξέρει ποιον θέλει να πάρει πρώτο, γιατί τίποτα δεν είναι αυτονόητο πια. Δεν είμαστε στην κατάσταση όπου υπάρχει μια ελληνοτουρκική κρίση και ένα κίνδυνο στρατιωτική σύραξη και έχουμε μετάβαση στη διπλωματία με αμερικανική παρέμβαση. Δηλαδή, δεν είμαστε εκεί.
8: Δηλαδή, τώρα. Ο κύριος Βενιζέλος αμφισβητεί ότι ο κύριος Μητσοτάκης μπορεί να μιλήσει με ξένο ηγέτη στο τηλέφωνο.
22: Όχι, δεν αμφισβητεί αυτό.
8: Αλλά
22: αμφισβητεί ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια διαμορφωμένη εθνική στρατηγική. Στέρεα και αποτελεσματική.
8: Δεν υπάρχει.
22: Και δεν υπάρχει, Άρη.
8: Δεν υπάρχει στέρεη στρατηγική. Δηλαδή, ανησυχούμε. Μισό λεπτό. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δηλαδή, τώρα καταλαβαίνω. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν το είχα πιάσει τόση ώρα. Ότι η κατάσταση είναι διαλυμένη στα χέρια της Νέας Δημοκρατίας και του επιτελικού κράτους. Ότι δεν έχουμε κυβέρνηση, δεν έχουμε Υπουργείο Εξωτερικών, δεν υπάρχει κράτος εν ολίγης και είμαστε ένα φτερό στον άνεμο.
22: Ακρότητες τώρα, μην μου βάζει λόγια.
8: Όχι, τι δεν έχουμε όμως αυτό να καταλάβω.
22: Θα σου πω, υπάρχουν πάρα πολλές επιφυλάξεις για το πώς θα αντιμετωπίσει τα πράγματα. Για παράδειγμα, η Άγκυρα προχωρεί στο να κάνει εσωτερικό δίκαιο την αναθεωρητική φαντασίωση της Γαλλίας Παρίσης. Πολύ ωραία. Ναι. Εμείς θα το καταγγείλουμε μετά ή θα έπρεπε να προσπαθήσουμε να το ακυρώσουμε από τώρα. Υπάρχουν δύο απόψεις προς αυτό.
8: Ναι, και αυτό πρέπει να
22: υπάρχει και η άποψη. Ναι, αυτό δεν θα το λύσω εγώ με σένα στην εκπομπή στο ραδιόφωνο. Αυτό προφανώς θα πρέπει να το συζητήσουν.
8: Είπε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, μισό λεπτό. Έχουμε και ένα δεύτερο ηχητικό
22: από τον. Διπλωμάτες.
8: Ναι. Μισό λεπτό. Να το ακούσουμε, γιατί θα υποχρεωτικά συνεχίσουμε μετά τις 10. Πρέπει να κάνω διάλειμμα. Υπάρχει ένα δεύτερο ηχητικό Γιώργου Γεραπετρίτη. Να το ακούσουμε, παρακαλώ.
0: Θα είναι αναβάθμιση της πιθανής έντασης σε περίπτωση που υπάρξει μία μονομερής ενέργεια εκ μέρους της Τουρκίας. Η απάντηση είναι ότι αναλόγως του περιεχομένου πιθανόν και ναι. Πράγματι.
19: δεν είναι αυτή τη στιγμή η περίοδος έτσι ώστε να προκύπτουν νέες πιθανές εστίες ένταση. Υπάρχουν τα φόρα έτσι ώστε η Ελλάδα να εκφραστεί, υπάρχουν οι συμμαχικές μας δυνάμεις.
8: Δεν απαντά αυτό.
22: Όχι, δεν απαντά. Δεν απαντά σε αυτό που σου λέει, σε αυτό που λένε στελέχη αντιπολίτευση, διπλωματικοί παράγοντες, στρατιωτικοί παράγοντες, ότι γιατί δεν προσπαθούμε να το ακυρώσουμε από τώρα, να το προλάβουμε, να μην συμβεί αυτό. Δηλαδή οι σύμμαχοί μας, στους οποίους αναφέρεται, να παρέμβουν ώστε να αποτρέψουμε αυτή την εξέλιξη. Εν πάση περιπτώσει, εγώ είμαι δημοσιογράφος, δεν έχω άποψη από αυτό. Ναι. Καταλαβαίνω όμως ότι θα ήταν χρήσιμο να γίνει ένας εθνικός διάλογος πάνω σε αυτά τα θέματα και βεβαίως να μην γίνει στο ραδιόφωνο, αλλά να ανταλλαγούν κάποιες απόψεις από τους καλύτερους που υπάρχουν στη χώρα σε σχέση με το ζήτημα της εξωτερικής πολιτικής. Γιατί είναι πολύ ευαίσθητη συγκυρία. Νομίζω ότι σε αυτό ο Βενιζέλος δεν είναι πολύ υπερβολικός. Μόνο μου σου είπε ότι είναι πολύ συγκρουσιακός κατά τα άλλα.
8: Ναι.
22: Αλλά στο θέμα της εθνικής στρατηγικής, δεν νομίζω ότι είναι ακραίο αυτό που λέει. Ότι η χώρα είναι σε τόσο ευαίσθητη συγκυρία και σε τόσο ευαίσθητη περιοχή που θα έπρεπε να οργανωθεί στο εσωτερικό της. Γιατί έξω τα πράγματα είναι πολύ περίεργα και δύσκολα.
8: Θα θέσουμε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, εάν ο Πρωθυπουργός θέλει να συναντήσει τον κύριο Βενιζέλο, να συζητήσουν τι θα κάνουμε από εδώ και μετά. Τι πρέπει
22: και
8: να κάνουμε στο
22: πρώην θέμα... υπουργούς εξωτερικών, για παράδειγμα.
8: Ναι.
22: Έχουμε αρκετούς οι οποίοι είναι και πολύ σημαντικοί και φαντάζομαι όλοι θα έχουν κάτι να πούν. Και δεν είναι μόνο αυτοί.
8: Ναι.
22: Η χώρα μας ευτυχώς έχει πάρα πολλές προσωπικότητες που έχουν και γνώση και διεθνή δικτύωση και μπορούν να δουν μπροστά και. Συμφωνούμε όλοι, νομίζω, ότι η συγκυρία η διεθνής, η σημερινή, δεν είναι όπως ήταν πριν από 5 χρόνια. Δεν θα πω πριν από 15. Κάπως δεν πρέπει να ανασχεδιαστεί η εθνική στρατηγική. Mm. Αισθανόμαστε ασφαλείς, ας πούμε,
8: δηλαδή,
22: με τα παλιά
8: ήρεμα νερά στο Αιγαίο τα προσπεράσαμε.
22: Μα είναι ήρεμα νερά.
8: Όχι,
22: μα
8: αυτό,
22: είναι ήρεμα νερά.
8: Σε αυτή τη φάση, πάντως τώρα, αυτό λέω, δεν έχει ξαμοληθεί κάτι. Δηλαδή,
22: όχι, δεν έχει ξαμοληθεί, αλλά υπάρχει ένα μπαράζ γερόν από την Τουρκία που μιλάει για το νέο αυτό νομοσχέδιο, το οποίο είναι πραγματικά εφιαλτικό. Και επειδή διαβάζω ότι γράφουν οι Τούρκοι αναταλλητές στις ΕΤΟ, λένε περίπου ότι αφήνουμε εκτός Κυκλάδες και Σποράδες. Δεν είναι ΕΤΟ. Τώρα, δεν θέλω να κάνω κινδυνολογία, αλλά αυτά είναι πολύ καινούργια πράγματα. Δεν θα πρέπει κάπως να τα δούμε κι εμείς.
8: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Αγγελική. Καλημέρα.
22: Εγώ.
8: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Διάλειμμα εδώ. Πρώτο.
1: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η πέμπτη συμφωνία του Γιάννη Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιανγί Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
3: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
23: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
24: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
23: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
24: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
25: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
26: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
25: Ε,
26: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
25: Παίζουμε!
26: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
25: Μα...
26: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και.
6: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
5: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
10: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι, να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
8: Από τις εκδόσεις Σιδέρης κυκλοφορεί το βιβλίο το οποίο επιμελείται ο Σωτήρης Σέρμπος. 2025 ανω κάτω τελεία, ο Τραμπ ξαναγράφει την ιστορία. Προλογίζει ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Ο Σωτήρης Σέρμπος είναι αναπληρωτής καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Και γράφουν σε αυτό το βιβλίο, το οποίο είναι πάρα πολύ φρέσκο, η Ινώα Φεντούλη, Πέτρος Λιάκουρας, Νικόλαος Παπαναστασόπουλος, Χαράλαμπος Παπασωτηρίου, Σωτήρης Σέρμπος, Ζήνων Τζιάρας, Χρήστος Φράγκο Νικολόπουλος και Νίκος Παναγιώτου. Εκδόσεις Σιδέρης 2025, ο Τραμπ ξαναγράφει την ιστορία, ερωτηματικό. Διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων και ερχόμαστε τη συνέχεια το τρίτο μέρος στο σημερινό μας ραδιοφωνικό ραντεβού. Καλημέρα σας.
27: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβα οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
28: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα Checkmat για βασιλικούς ύπνους.
29: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
28: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Checkmat για βασιλικούς ύπνους.
30: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
31: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
32: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
33: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
32: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
33: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
34: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
35: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
36: Hertz Leasing.
35: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
36: Hertz Leasing.
35: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
36: Hertz Leasing.
35: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
36: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
0: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
1: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του με HPY προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
2: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
3: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
12: Η ώρα είναι 10 και 6 πρώτα λεπτά.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Εγάλεο προς τη Νέα Χαλκιδόνα και στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προς το Δαφνί. Αυξημένη παραμένει η κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη προς Χαλάνδρη, στη Βασιλίσσης Σοφίας προς Βουλή, στην κάθοδο της Αρδιτού, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην 34ου Συντάγματος Πεζικού στον Πειραιά. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν. Την αναβολή της προγραμματισμένης, όπως ανέφερε για σήμερα, στρατιωτικής επίθεσης των ΗΠΑ κατά του Ιράν, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος μέσω ανάρτησής του. Αποκάλυψε ότι η απόφαση ελήφθη έπειτα από σχετικό αίτημα ηγετών του κόλπου, οι οποίοι επικαλέστηκαν τις υποεξελίξεις σοβαρές διαπραγματεύσεις με στόχο την επίτευξη συμφωνίας. Ο ίδιος διευκρίνησε ωστόσο ότι σε περίπτωση που οι συνομιλίες αυτές αποτύχουν, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες για επίθεση. Την ίδια ώρα προειδοποίησε στις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους να μην επαναλάβουν στρατηγικά λάθη σχετικά με το Ιράν. Απίφθινε Ιρανός αξιωματούχος του στρατού, τονίζοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση το Ιράν θα αποκόψει το χέρι οποιοδήποτε επιτιθέμενου στο πεδίο της μάχης. Τον κόδωνα του κινδύνου ως προς τις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή κρούει ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας. Σύμφωνα με εκθεσή του που δόθηκε στη δημοσιότητα, η κρίση επηρεάζει ήδη παγκοσμίως τομείς όπως η απασχόληση, συνθήκες εργασίας και τα εισοδήματα. Για λακάρτ ανάγνωση έκανε λόγο σήμερα μέσω του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απορρίπτοντας τις αναφορές περί υποχωρητικότητας σχετικά με την απόφαση για επιστροφή των συστοιχειών Patriot από το Δημότυχο και την Κάρπαθο. Δεν έχει καθόλου να κάνει με την οποιαδήποτε εξέλιξη στην Τουρκία, τόνισε, προσθέτοντας ότι όποιος μιλάει για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου. Η δημόσια τοποθέτηση Πολάκη ήταν προσβλητική και αήθης, δεν είχε κανένα στοιχείο αλήθειας. Η διαγραφή του ήταν επιλογή δικαιολογημένη και αναμενόμενη, ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε συνέντευξή του. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Σωκράτης Φάμελος τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα ενωτικό προοδευτικό σχήμα. Επανέλαβε την ανάγκη να συγκλίνουν οι πορείες του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζού συνέβη εχθές το βράδυ στο Περιστέρι. Γιοταχή αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε 49χρονη, παρέσυρε και τραυμάτισε 38χρονο πεζό στη συμβολή των οδών Ανθρέων και Βασιλικών. Ο 38χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αττικών, όπου και κατέληξε. Την Κίνα επισκέπτεται σήμερα και αύριο ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν, ο οποίος αναμένεται να συναντηθεί αύριο με τον πρόεδρο της χώρας Σι Τζιπίνγκ. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κρεμλίνου, το Ρώσο πρόεδρο θα συνοδεύσει πολυμελής αντιπροσωπεία υπουργών, επιχειρηματιών και αξιωματούχων. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 4 τραυματίστηκαν σε επίθεση με πυροβόλο όπλο στην πόλη Ελεχίδο στη Νότια Ισπανία. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, μεταξύ των τραυματιών είναι 2 ανήλικοι. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο ύποπτος για την επίθεση συνελήφθη, χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω πληροφορίες.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική επικαιρότητα, εκτός αποστολής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου για τους φιλικούς αγώνες με τη Σουηδία και την Ιταλία, έμειναν οι Ιωαννίδης και Μπακασέτας λόγω των τραυματισμών που αντιμετωπίζουν. Με πρόστιμο και απαγόρευση αναχώρησης από τη Θεσσαλονίκη πριν από τις 20 του μήνα, τιμώρησε η διοίκηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ τους ποδοσφαιριστές της ομάδας για την κακή αγωνιστική εικόνα και τα ανεπιτυχή αποτελέσματα που έφεραν το δικέφαλο του Βορρά στην τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Στην αποστολή της Κροατίας για το παγκόσμιο κύπελο συμπεριλήφθηκε ο αρχηγός της ομάδας Λούκα Μόντριτς, ενώ έμειναν εκτός οι Λιούμπισιτς και Γιάγκουσιτς. Ένα ακόμη βήμα προς τον τελικό της Premier League έκανε η Arsenal, η οποία επικράτησε 1-0 της Burnley για την πρώτη τελευταία αγωνιστική. Βόμβα και τέλος εποχής για τον Pep Guardiola, ο οποίος αποχωρεί σύμφωνα με ρεπορτάζ του Athletic από τον πάγκο της Manchester City το καλοκαίρι. Ο Καταλανός στα 10 χρόνια που βρίσκεται στον πάγκο της City κατέκτησε 20 τίτλους, μεταξύ των οποίων και το Champions League το 2023. Ο Κάρλο Ανσελότη συμπεριέλαβε τον Νέιμαρ στην τελική 26άδα της Εθνικής Ομάδας Βραζιλίας για το Παγκόσμιο Κύπελο του καλοκαιριού. Ο 34χρονος Άσος της Σάντος είναι ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Ελεσάου, μετρώντας 79 τέρματα.
0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Ε,
4: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα. Άνεμη νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από αργά το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα και εντονότερα στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Τετάρτη στα ανατολικά και νότια και το μεσημέρι απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Τέλος την Πέμπτη, γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και στην Κρήτη, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο. Πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο στον Άρη Πορτοσάλτε.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους εκτάκτως αυτή την ώρα. Δεν το συνηθίζω, είναι η ώρα του Παύλου Τσίμα, αλλά λόγω της απουσίας του χθες και σήμερα ανέλαβα εγώ, όπως κάνει και εκείνος για μένα, να είμαι μαζί σας αυτήν τη χρονική στιγμή. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους. Και για όλους εσάς που συγκεντρώνεστε είτε από την ελλαδική επικράτεια είτε από, από το εξωτερικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλες και όλους για την ακρόασή σας και κυρίως για την ανταλλαγή των μηνυμάτων. Θέμα το οποίο συζητήσαμε το τελευταίο ημίωρο από τις 9:30, από τις 10 παρακάτω δηλαδή για την ακρίβεια, έως τις 10 με τη δημοσιογράφο Αγγελική Σπανού και έχει να κάνει με τα τρέχοντα, με πολιτικό θέμα το οποίο ανέκυψε τις τελευταίες ώρες. Βλέπω ότι φούντωσε το ενδιαφέρον σας και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Εμένα θέλω να είμαστε φουντωμένοι γενικότερα έτσι και, το πρωί και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Έπεσε καταιγισμός μηνυμάτων. Ας δούμε όμως ποιο είναι το θέμα, φίλες και φίλοι. Το θέμα είναι ότι χθες ο κύριος Ευάγγελος Βενιζέλος διοργάνωσε ένα ακόμη συνέδριο στο πλαίσιο του κύκλου ιδεών, το οποίο συνεχίζεται και σήμερα, έχει και άλλα τραπέζια. Ετέθη λοιπόν το ερώτημα από τον κύριο Βενιζέλο, αντεστραμμένο του ερωτήματος που έθεσε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός κατά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Θα τα βάλουμε στη σειρά ηχητικός για να καταλάβουμε τι έργο παίζεται σε τούτη τη χρονική στιγμή, μάλλον σε ποια σκηνή του ιδίου έργου βρισκόμαστε σήμερα, φίλες και φίλοι. Το σκηνικό είναι η με κάθε τρόπο πτώση του καταψήφιση του Πρωθυπουργού Μητσοτάκη στις επικείμενες εκλογές με διάφορα σενάρια, τα οποία σενάρια, να με συγχωρείτε για την έκφραση, πήγαν όλα στον κουβά έως τώρα. Τώρα λοιπόν έχουμε ένα καινούριο έργο. Το έργο αυτό άπτεται στα ελληνοτουρκικά και στην πρόθεση της Τουρκίας να φέρει ένα νόμο, τον οποίο συζητούσαμε χθες με τον καθηγητή Χρήστο Ροζάκη, εσωτερικό νόμο, ο οποίος δεν θα επηρεάζει το διεθνές δίκαιο, αλλά πιθανότατα να μας βάλει σε μπελάδες με τους γειτονές μας, αν αυτοί επιθυμούν μπελάδες με τους γειτονές τους. Ποιοι είναι οι γειτονές τους? Εμείς. Ας τα βάλουμε όμως σε μια σειρά. Πρώτα απ' όλα, είπε ο Πρωθυπουργός, αναρωτήθηκε, διερωτήθηκε και κυρίως μίλησε, για να τον ακούσουμε εμείς, σε εμάς απευθυνόταν ο Πρωθυπουργός όταν έλεγε αυτή την ατάκα στην ομιλία του στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας προχθές.
7: Άκουσα ότι η αντιπολίτευση ενοχλήθηκε επειδή χρησιμοποίησα στο λόγο μου της Παρασκευής, έθεσα ένα ερώτημα. Εάν στις 3 το πρωί χτυπήσει το πρωθυπουργικό τηλέφωνο, ποιος θα το σηκώσει και ποιος μπορεί να διαχειριστεί την επόμενη κρίση, η οποία με βεβαιότητα θα έρθει? Αυτό είναι και ένα ερώτημα το οποίο θα πρέπει να απαντήσουν οι Έλληνες πολίτες. Ποιος θα αντιδράσει, ποιος θα συνοηθεί με τους ξένους πολίτες?
6: Αυτό λοιπόν, αυτό το ερώτημα που είπες, απίθυνε σε εμάς ο Πρωθυπουργός, για να ξέρουμε ποιον θα επιλέξουμε μεθαύριο που μπορεί να αντιμετωπίσει διεθνείς κρίσεις, το πήρε ο κύριος Βενιζέλος και το έφερε στα δικά του μέτρα, στη δική του επιχειρηματολογία.
8: Καλά λέει ο Πρωθυπουργός, αν δεχθεί μια κλίση στις 3 η ώρα, αυτός που θα κάνει το τηλέφωνο να απαντήσει στην ερώτηση αυτή? Ποιον θα πάρει τηλέφωνο? Θα πάρει τηλέφωνο τον πρόεδρο των ΗΠΑ? Το πρώτο του τηλέφωνο θα είναι αυτό? Θα πάρει τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την ύπατη εκπρόσωπο? Θα πάρει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα? Θα πάρει τον κύριο Νετανιάχου? Να μας πει ποιο θα είναι το δικό του πρώτο τηλέφωνο, για να μπορέσει να συζητήσει με αυτούς που θεωρεί αντιπάλους του στην πολιτική, για το τι θα κάνουν αν δεχθούν αυτοί το τηλέφωνο και από ποιον θα δεχθούν το τηλέφωνο. Γιατί προκειμένου να περιμένουν έναν τηλέφωνο από οποιονδήποτε, είναι προτιμότερο να μπορούν να σηκώνουν το τηλέφωνο και να μιλάνε με τον Τούρκο πρόεδρο.
6: Στη διάρκεια της συζήτησής μου προηγουμένως με την συνάδελφό μου την κυρία Σπανού, η οποία επικαλέστηκε αυτό γιατί παρακολούθησε το συνέδριο και γράφει και ρεπορτάζ σήμερα στην εφημερίδα Καθημερινή, όπου αρθογραφεί, είπα ότι αυτή η παρατήρηση του κυρίου Βενιζέλου, κατά την άποψή μου, και την επαναλαμβάνω και τώρα την παρατήρησή μου, είναι ότι αδικεί τον κύριο Βενιζέλο, διότι ο κύριος Βενιζέλος είναι σε μια ένταση με τον κύριο Πρωθυπουργό τον τελευταίο καιρό. Δεν ξέρω ποιοι είναι οι λόγοι, παρά το ότι κάτι εγγράφει από τον Γιώργο Παπαχρήστο στα νέα πριν από καιρό, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θέλω τώρα να το επικαλεστώ άλλη μια φορά. Πάντως διαβλέπω μια ένταση σε επίπεδο προσωπικής φανέα πριν από καιρό, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θέλω τώρα να το επικαλεστώ άλλη.

0: Ποιο είναι το πρώτο τηλεφώνημα, γιατί μίλησε ο Πρωθυπουργός και γι' αυτό το τηλεφώνημα στις 3 τη νύχτα προχθές στην ομιλία του. Ποιο είναι το πρώτο τηλεφώνημα, είναι στην Κίμπερλι Γκυλφόιλ, είναι στο Μακρόν, είναι στο Φιντάν, σε ποιον είναι?
1: Το πρώτο τηλεφώνημα θα είναι στον αρχηγό ΓΕΘΑ, διότι οι ένοπλες δυνάμεις μας έχουν την αυτοτέλεια να στηριχθούν μόνες τους χωρίς καμία έξω
0: βοήθεια. Εννοώ το πρώτο τηλεφώνημα εκτός Ελλάδος.
1: Εκτός, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Η στρατηγική αυτονομία ξεκινάει από την πατρίδα και στη συνέχεια ανεβαίνει επίπεδο. Άρα το πρώτο τηλεφώνημα θα είναι εκεί. Τα υπόλοιπα τηλεφωνήματα θα είναι εκεί που πρέπει. Θα είναι στους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στους εταίρους μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, στους εταίρους μας παντού ανά τη γη.
2: Είπε και κάτι ακόμη ο κύριος Γεραπετρίτης, γιατί απάντησε επί της ουσίας αυτό το θέμα το οποίο φαίνεται ότι φτιάχνει μια ένταση, η Τουρκία δηλαδή φτιάχνει μια ένταση με την Ελλάδα. Παρακαλώ.
1: Να μιλήσω λοιπόν για την Τουρκία. Θα ήθελα να επισημάνω ότι ειδικώς σε ό,τι αφορά τα δημοσιεύματα τα οποία έχουν κυκλοφορήσει σχετικά με την επικείμενη νομοθεσία εκ μέρους της τουρκικής εθνοσυνέλευσης, θα ήθελα να επισημάνω ότι δεν έχει υπάρξει οποιαδήποτε επίσημη τοποθέτηση εκ μέρους της Τουρκίας. Πρόκειται προφανώς για δημοσιεύματα ή για διαρροές. Εγώ, ξέρετε, και εκ πεπιθήσεως δεν είμαι άνθρωπος ο οποίος καθίσταμαι συνομιλητής σε διαρροές. Και γι' αυτό το λόγο η τοποθέτησή μου θα είναι όσο το δυνατόν πιο συνεπής προς την σκέψη αυτή.
0: Ναι.
1: Θα είναι αναβάθμιση της πιθανής έντασης σε περίπτωση που υπάρξει μία μονομερής ενέργεια εκ μέρους της Τουρκίας. Η απάντηση είναι ότι αναλόγως του περιεχομένου πιθανόν και ναι. Πράγματι. Δεν είναι αυτή τη στιγμή η περίοδος έτσι ώστε να προκύπτουν νέες πιθανές εστίες ένταση. Υπάρχουν τα φόρα έτσι ώστε η Ελλάδα να εκφραστεί. Υπάρχουν οι συμμαχικές μας δυνάμεις.
2: Μάλιστα. Από αυτό που κατάλαβα πάντως από την συζήτησή μου με την κυρία Σπανού είναι ότι τίθεται τώρα επιτακτικός από τον κύριο Βενιζέλο που διαπιστώνει προβλήματα διακυβερνησιμότητας, όχι με την έννοια της ότι δεν έχουμε κυβέρνηση ή ότι δεν κυβερνά τη χώρα, αλλά ότι υπάρχουν προβλήματα διακυβερνησιμότητας, εννοεί ότι ο Πρωθυπουργός είναι απομονωμένος και δεν επικοινωνεί με κανέναν άλλο πολιτικό αρχηγό. Από ό,τι καταλαβαίνω, ετέθη επιτακτικός το ζήτημα συγκλήσεως πολιτικών συμβουλίου, πολιτικών αρχηγών, να συζητήσουμε τι πρέπει να κάνουμε σήμερα με την Τουρκία, χωρίς να ξέρουμε ακόμη τι θα κάνει η Τουρκία. Βέβαια, αυτό είναι μια άλλη ιστορία, αλλά προσωπικώς το εντάσσω σε ένα ακόμη κύκλο πώς θα ρίξουμε το Μητσοτάκι. Να σας πω ότι η ίδια αυτή είναι στο τέλος η εκτίμησή μου. Τώρα, πάνω σε αυτό βλέπω ότι συμφωνούμε πάρα πολύ, αλλά σταματώ εδώ για να δώσω το λόγο στον κύριο Ιωάννη Παπαφλωράτο. Ο κύριος Παπαφλωράτος είναι διδάκτορ νομικής, διεθνών σχέσεων και καθηγητής στις ανώτατες παραγωγικές σχολές των ενόπλων δυνάμεων. Καλημέρα σας, αγαπητέ Ιωάννη.
3: Καλημέρα, φίλε Άρη.
2: Τι γίνεται τώρα, κύριε αγαπητέ Γιάννη, σε τι φάση βρισκόμαστε? Είμαστε σε μια φάση κόκκινου με την Τουρκία?
3: Είμαστε σε μια φάση αναμονής.
2: Ναι.
3: Περιμένουμε, γιατί πολύ σωστά το ανέφερες και εγώ ως νομικός θα συμπράξω, με αυτό συμφωνήσω, ότι πρέπει να δούμε πρώτα ποιο θα είναι το νομοσχέδιο, τι θα ψηφιστεί στην τουρκική εθνοσυνέλευση, για να μπορούμε μετά να σταθμίσουμε τις αντιδράσεις μας. Επί δημοσιογραφικών πληροφοριών πολιτική δεν γίνεται.
2: Ναι, να τρέξουμε στα διεθνή φόρα από τώρα, να πιάσουμε την κυρία Γκυλφόιλ, να πιάσει τον κύριο τον πρόεδρο Τραμπ, να πάμε στην Ευρώπη, να πάμε από εδώ, να πάμε στον Νετανιάχου, να αποτρέψουμε τους Τούρκους να το ψηφίσουν αυτό, πάει, γίνεται?
3: Όχι.
2: Παίζει.
3: Υπάρχει
2: ενδεχόμενο. Ναι.
3: Αυτό θα ήταν μια.
2: Αναφέρομαι στον διδάκτορα διεθνών σχέσεων τώρα, αν γίνονται αυτά τα πράγματα.
3: Λοιπόν, πρέπει να έχουμε ως κράτος.
2: Δηλαδή, εν κατακλείδη, για να στριμώξουμε το Μητσοτάκι να συναντηθεί με τον Γερουλάνο, τον Δούκα, τον Νίκο Ανδουλάκη, τον Φάμελο, τον Τζίπρα, την Καριστιανού, τον επιστολογράφο του Ιησού, να κάνουμε σύγκληση δηλαδή.
3: Λοιπόν,
2: να κυβερνήσουν όλοι μαζί. Συγγνώμη, δεν σε έχω αφήσει.
3: Όχι, δεν πειράζει. Κάθε σοβαρό κράτος μιλάει με πράξεις. Εάν γίνει αυτό το σενάριο το οποίο πολύ ωραία ανέφερες και η Τουρκία καταθέσει ένα άλλο νομοσχέδιο, δεν θα γίνουμε εμείς περίγελος διεθνώς? Αν είναι νομοσχέδιο το οποίο δεν περιλαμβάνει αυτά που εμείς έχουμε σπεύσει να καταγγείλουμε, τι θα πούνε οι ξένοι? Ποιος είναι αυτός που δυναμητίζει το καλό κλίμα? Ποιος είναι αυτός που θα εκτεθεί? Προφανώς η Ελλάδα. Άρα κάθε σοβαρό κράτος περιμένει να δει τι θα πράξει η άλλη πλευρά, έχει έτοιμα τα εναλλακτικά σύμβολα.

0: πολύ
1: τώρα καλά. Αρχίζει το καβούρδισμα σε αυτό το τηλέφωνο, το ρημάδο τηλέφωνο. Μπορούμε να.
0: Ναι,
1: εσύ το ξέρω, σε μια χαρά. Εμείς δεν σε ακούμε μια χαρά. Μήπως, αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Τώρα, μήπως που έβγαλα το hands-free.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Είναι καλύτερα. Μπράβο. Αυτή ήταν η αιτία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, όπως πολύ σωστά είπε ο κ. Γεραπετρίτης χθες, καμία μονομέρης ενέργεια με εθνική νομοθεσία δεν έχει σημασία από πλευράς διεθνούς δικαίου.
1: Ναι.
0: Καμία.
1: Ναι.
0: Επομένως, θα πρέπει με νυφαλιότητα, με ψυχραιμία, όπως αντιδράσαμε ως τώρα όλες τις φορές, και να θυμίσω ότι η Τουρκία έκανε το λάθος.
1: Ξαναρχίζει το καβούρδισμα.
0: Ναι. Μα εγώ είμαι ακίνητος πάντως.
1: Εσύ είσαι ακίνητος, ναι.
0: Άρα δεν ξέρω τι.
1: Θα κάνουμε την εξής. Θα κάνω διάλειμμα για τις διαφημίσεις έτσι κι αλλιώς και θα προσπαθήσει ο κύριος Γιαννίδης ξανά να έχουμε μια γραμμή κανονική.
0: Εντάξει,
1: τηλεφωνική. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί έχουμε και ένα μικρό αφιέρωμα σήμερα στην επέτειο.
0: Βεβαίως, σήμερα μνήμη. Τη γενοκτονία, βέβαια.
1: Τη γενοκτονία των ποντίων, εννοείται.
0: Ναι,
1: λοιπόν, όλα αυτά θα συμβούν σε λίγο. Κάνω διάλειμμα εδώ και πρώτου διαλύματος. Θέλεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική να δεν έχει περάσει ακόμα από την περιοχή σου. Ευτυχώς έχεις το COSMOTE 5G Wi-Fi για να μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Μαθαίνεις περισσότερα στο COSMOTE.gr. Η Εθνική Τράπεζα. Μπορεί να χρειαστείς χρόνο για να βρεις το σπίτι των ονείρων σου, να επισκεφτείς πολλά διαφορετικά, να συγκρίνεις, να σκεφτείς κάθε λεπτομέρεια και να φανταστείς τη ζωή σου εκεί. Αλλά όταν τελικά το βρεις, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό η Εθνική Τράπεζα είναι δίπλα σου, προσφέροντάς σου και προέγκριση σε 48 ώρες από την αίτηση και εκταμείευση σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης, για να μην χάσεις μα καμία ευκαιρία. Και όλα αυτά με τη διαρκή υποστήριξη προσωπικού συμβούλου, γιατί έτσι πρέπει να αντιμετωπίζει η τράπεζα το στεγαστικό σήμερα. Απλά και ανθρώπινα. nbg.gr.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
5: Τάκης και Μπούμπης.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πάμε!
11: Μα ο πατέρας έχει τα γόνατά του.
12: Μπορεί να τρέξει.
13: Παίζει να βγει και πρώτος.
12: Μπράβο, πατέρα σου!
11: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
13: Ενισχυτικό και φυσικό.
11: Οστεομούβ!
14: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.ekaterina.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
17: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
19: Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού, στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών, στη Βασιλίση Σοφίας προς τη Βουλή, στην κάθοδο της Κηφισίας προς τη Φιλοθέη και στον άξονα Κόνωνος Ομηρίδου Σκυλίτσι από το λιμάνι του Πειραιά προς τη Γρηγορίου Λαμπράκη λόγω έργων. Την ακύρωση της προγραμματισμένης για σήμερα επίθεσης του στο Ιράν ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατόπιν εκκλήσεων από ηγέτες της Μέσης Ανατολής. Σημείωσε πάντως ότι αν οι συνομιλίες αποτύχουν, τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες για επίθεση. Την ίδια ώρα προειδοποίησε στις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους να μην επαναλάβουν στρατηγικά λάθη σχετικά με το Ιράν, απίφθινε Ιρανός αξιωματούχος. Τόνισε ότι σε διαφορετική περίπτωση το Ιράν θα αποκόψει το χέρι οποιοδήποτε επιτιθέμενου στο πεδίο της μάχης. Για άλλα κάρτα ανάγνωση έκανε λόγο μέσω του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απορρίπτοντας τις αναφορές περί υποχωρητικότητας σχετικά με την απόφαση για επιστροφή των συστοιχειών Patriot από το Διδημότυχο και την Κάρπαθο. Δεν έχει καθόλου να κάνει με την οποιαδήποτε εξέλιξη στην Τουρκία, τόνισε. Η δημόσια τοποθέτηση Πολάκη ήταν προσβλητική και αήθης και δεν είχε κανένα στοιχείο αλήθειας, ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε συνέντευξή του. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Σωκράτης Φάμελος επανέλαβε την ανάγκη να συγκλίνουν οι πορείες του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 4 τραυματίστηκαν σε επίθεση με πυροβόλο όπλο στην Νότια Ισπανία. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο ύποπτος για την επίθεση συνελήφθη. Στην Τούμπα Θεσσαλονίκη συνελήφθη 63χρονος αλλοδαπός, ο οποίος οδηγούσε μοτοσικλέτα κινούμενος αντίθετα στο οδόστρωμα και χωρίς να διαθέτει άδεια οδήγησης. Σε βάρος του εκκρεμούσαν 8 καταδικαστικές αποφάσεις. Στην κατοχή του βρέθηκε αναδιπλούμενος σουγιάς. Και ο καιρός, νεφώσεις και το απόγευμα τοπικές βροχές συμπόρες στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
20: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιός Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Πολύ σας έχει φουντώσει αυτή η ιστορία. Πραγματικά δεν έχω χρόνο, είναι τόσο πολλά τα μηνύματά σας, θέλω να με πιστέψετε. Δεν είναι πολύ περιορισμένος ο χρόνος εκπομπής. Έχουμε άλλα 10 λεπτά διαφήμιση τώρα σε αυτό το ημίωρο. Έχω πει ότι έχω υποσχεθεί να κάνω και ένα μικρό αφιέρωμα στην γενοκτονία και λυπάμαι πάρα πολύ που δεν μπορώ να διαβάσω ένα-ένα τα μηνύματά σας. Έχω και μήνυμα του τύπου, μειοψηφικό εντελώς βέβαια, ότι ποιος είμαι εγώ που μπορώ να τα βάλω με το εκτόπισμα του Ευάγγελου και ότι τον υποτιμώ και τα λοιπά, ο Χρήστος. Δεν καταλαβαίνω, δεν μπορώ παντός στους πολιτικούς. Εγώ εκτιμώ τον Ευάγγελο Βενιζέλο, το έχω δηλώσει πολλές φορές, αλλά όταν νομίζω ότι αδικεί τον εαυτό του, θα το πω. Διότι είναι σε έναν εκνευρισμό και αδικεί τον εαυτό του. Γιατί είναι σε εκνευρισμό? Το τελειώνουμε να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Διότι έγραψε ο Γιώργος Παπαχρήστος τον περασμένο Ιανουάριο. Θα σας το έχω το απόσπασμα αύριο, στην στήλη του, το είχα διαβάσει μάλιστα τότε, ότι σε μια συνάντηση που έγινε σε σπίτι κορυφαίου οικονομικού επιχειρηματία με τον κύριο Πρωθυπουργό, ο κύριος Βενιζέλος κατά την δική του άποψη έλαβε τη διαβεβαίωση ότι θα είναι υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας ή την Προεδρία της Δημοκρατίας. Αυτό δεν επιβεβαιώθηκε στη συνέχεια. Αυτή ήταν η εκτίμηση που επεκόμισε κατά την άποψή μου ο κύριος Βενιζέλος. Δεν ξέρω, εγώ δεν έχω κάνει ρεπορτάζ, έτσι. Δεν ξέρω πώς ακριβώς διατυπώθηκε από τον Πρωθυπουργό. Μπορεί να έσφαλε ο Πρωθυπουργός. Δεν μπορώ να το αποκλείσω. Δεν το ξέρω. Αλλά γεγονός είναι ότι κινεί κάτι τον κύριο Βενιζέλο και που του προκαλεί μεγάλο εκνευρισμό. Πάντως εγώ αυτό καταλαβαίνω. Λοιπόν, και ο κύριος Βενιζέλος, λυπάμαι πολύ, που στεναχωριέμαι πολύ, που έχει συνταχθεί με εκείνο το κομμάτι που λέμε το καπνεργοστασίου, δηλαδή μόνο εκείνους παράγοντες οι οποίοι που μπαίνουν μέσα, Ρωσίες, διάφορα, όλα τα σκηνικά που λένε πότε, πώς θα ρίξουμε τον Μητσοτάκη. Αυτό είναι όλη η ιστορία τώρα μεταξύ μας. Πάμε ξανά στον κύριο Γιάννη Παπαφλωράτο. Λοιπόν, αγαπητέ Γιάννη, συνεχίζουμε. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Ελπίζω ότι ακούγομαι. Ναι. Έλεγα λοιπόν ότι η ελληνική κυβέρνηση έδειξε πολύ καλά αντανακλαστικά δύο φορές. Μάλλον τρεις. Η πρώτη είναι στον Εύρο το 2020, νομίζω είναι πανθομολογούμενο. Η δεύτερη ήταν όταν η Τουρκία, λόγω της εσφαλμένης απόφασής της να πάρει τους S-400 από τη Ρωσία, έχασε τη δυνατότητα να συνεχίσει να είναι, γιατί ήταν ήδη στο πάγωμα των F-35 και έφτασε να μπει η Ελλάδα. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να μιλάμε για μια αλλαγή στο στάτους στο Αιγαίο. Και η τρίτη ήταν όταν η Τουρκία και πάλι εξαιτίας της Ρωσίας αρνήθηκε να γίνει η Ανατολική Θράκη ενεργειακός κόμβος και πάλι η Ελλάδα έσπευσε και έχουμε τον κάθετο διάδρομο που το θέλουν 200 οι Αμερικανοί, μέσω του οποίου θα διοικητεύεται υγροποιημένο αέριο σε ένα μεγάλο
1: κλίμα. Θα βάλουμε και το τέταρτο λόγο που περίμενα να το πεις, ότι ακριβώς γιατί οι επιλογές του Προέδρου Ερντογάν εναντίον του Ισραήλ και αυτή η στρατηγική σχέση που οικοδόμησε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος είναι έξω από αυτήν την λογική του λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, αυτό που ονομάζεται πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, δηλαδή να είσαι ένας, πώς να είμαι, κάτι, βλέπω κάτι παράγοντες που κυκλοφορούν στο κολονάκι, οι οποίοι είναι αυτό, κάτι πλατσικολόγοι που πάνε μια από εδώ και μια από εκεί. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός επέλεξε στεναρή στάση στον πόλεμο, στην επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία και στην ιστορία του Ισραήλ. Αυτό όλο προκαλεί εκνευρισμό στον κύριο Ερντογάν. Δεν προκαλεί. Έχει εγκλωβιστεί ο πρόεδρος της Τουρκίας.
0: Βεβαίως.
1: Και ο εγκλωβισμός του εσωτερικός προκαλεί αντίδραση τώρα. Το καταλαβαίνουμε αυτό.
0: Ναι. Είναι πρόδειλο αυτό.
1: Ναι.
0: Και γι' αυτό βλέπουμε και αυτές οι πληροφορίες οι οποίες διαραίουν από την πλευρά της Τουρκίας. Αλλά επί πληροφοριών δεν μπορείς να κάνεις εξωτερική πολιτική. Εμείς μιλάμε με έργα, με πράξη και αυτό πρέπει να συνεχίσει να γίνεται. Άρα. Και χθες είδαμε το Κισεά, γιατί ακούω πάρα πολλά από
1: αυτό
0: το πρωί.
1: Εκεί θέλω να σε πάω. Αυτό το ότι εμείς αποσύρουμε τους Πάτριοτ είναι γιατί θέλουμε να υποχωρήσουμε για να καλμάρει η Τουρκία.
0: Λοιπόν, αυτές είναι συζητήσεις καφενείου. Αυτές είναι συζητήσεις που μπορούμε να κάνουμε όταν πίνουμε τον καφέ μας και να χαριολογούμε.
1: Έχω την εντύπωση όμως ότι κάνουμε και πολιτική με το καφενείο. Εμένα το καφενείο μου αρέσει, αλλά δεν είναι για πολιτική το καφενείο. Είναι για να λέμε παρόλες στο καφενείο.
0: Λοιπόν, υπήρξε μια επιχειρησιακή απόφαση. Όπως αρχικώς υπήρχε η απόφαση να πάει η συστοιχία αυτή Patriot, που θα φύγουν οι Patriot και θα πάει ζεύγος πολεμικών αεροπλάνων, θα ανακοινωθεί ο τύπος ο Σονούπο. Επίσης, πάνω στον Εύρο, στο Δημότικο, και εκεί επιχειρησιακοί λόγοι, έπαινα καλυφθεί η Βουλγαρία, τώρα πλέον αυτοί οι λόγοι δεν συντρέχουν, και στην Κύπρο, που έφυγε ο Κίμων και έχει πάει η Έλλη, τα αεροπλάνα τα οποία είναι κάτω, όταν χρειάζεται να αντικατασταθούν, θα πάνε άλλα αεροπλάνα. Μάλιστα, στην Κάρπαθο θα είναι Μιράζ 2005. Κάθετος 5. Αυτός είναι ο τύπος που θα πάει, ένα ζεύγος αεροσκαφών πολεμικών που θα σταθμεύει στην Κάρπαθο. Αυτά για να σταματήσει αυτή η σπέκουλα που ακούω από το πρωί. Με έχουν πάρει και από την Κύπρο, τι γίνεται κτλ. Απολύτως τίποτα. Τότε λήφθη μία απόφαση, το Κισεά πήρε μία άλλη απόφαση. Ούτε κατευνασμός, ούτε κάτι άλλο. Γιατί βγαίνουν πολλοί και στα τηλεοράσεις και λένε διάφορα. για να το κλείσουμε αυτό το θέμα οριστικά. Και βεβαίως πολύ σωστά τόνισε το θέμα του ο καθένας πληρώνει τις επιλογές του. Ο κύριος Έρντογαν πληρώνει το δέσιμο με τη Ρωσία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, για να δούμε λίγο και στη σημερινή ημέρα, ότι η ρωσική πρεσβεία στην Άγκυρα το 2022 εξέδωσε μια ανακοίνωση 5 σειρές. Επειδή λοιπόν είναι πολύ σύντομη, θα τη διαβάσω στους ακροατές, θα τη θυμίσω μάλλον. Τι είπε λοιπόν η ρωσική πρεσβεία? Τιμούμε με σεβασμό τον μεγάλο ηγέτη Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ και τους συμπολεμιστές του για την 103η επέτειο από την έναρξη του πολέμου της ανεξαρτησίας, έτσι αποκαλούν οι Τούρκοι την εξαρτησία εκστρατεία, στον οποίο η Σοβιετική Ρωσία στάθηκε στο πλευρό της Τουρκίας.
1: Ναι.
0: 5 σειρές. Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι...
1: Μισό λεπτό, πριν πας, το νομίζω μια ηχητική υπενθύμηση να τιμήσουμε τη μνήμη των ανθρώπων οι οποίοι σφαγιάστηκαν και εξοντώθηκαν σε αυτήν την πράξη γενοκτονίας του Εθνικού Κράτους της Τουρκίας εναντίον των Ποντίων. Εμείς επιλέγουμε ως συμβολική ημέρα την σημερινή 19η Μαΐου, διότι έγινε η απόβαση στη Σαμσούντα. Το παραδοσιακό ποντιακό τραγούδι θα ακούσουμε τώρα από τον δίσκο «Τα Ιδόνια του Πόντου».

Τσάμπασιν είναι ένας ορεινός οικισμός σε υψόμετρο 1850 μέτρα που αποτελούσε καλοκαιρινό θέρετρο αστών κατοίκων των Κωτιόρων, σημερινό Όρδου, στον εύξηνο πόντο. Από την πόλη των Κωτιόρων απέχει 61 χιλιόμετρα.

0: Στην περιοχή λοιπόν, στο Τσάμπασιν, διατηρούσαν και στάνες αρκετοί βοσκοί των χωριών της περιοχής, καθώς και τα παρχάρια της ήταν από τα πλέον ξακουστά. Στον ελλαδικό χώρο το Τσάμπασι έγινε γνωστό μέσα από ένα παραδοσιακό ποντιακό τραγούδι που γράφτηκε για την καταστροφική φωτιά του Σεπτεμβρίου 1913, όπως ακούμε τώρα. Εικάζεται, όπως διαβάζω, η πυρκαγιά να ξεκίνησε τυχαίως, γρήγορα εξαπλώθηκε σε όλη την περιοχή με αποτέλεσμα να καούν σπίτια και καλύβες και να κατασταθεί ολοκληρωτικά ο οικισμός. Επιστρέφω στον Ιωάννη Παπαφλωράτο. Ο κύριος Παπαφλωράτος είναι δάκτορ νομικής και διεθνών σχέσεων και καθηγητής στις ανώτατες παραγωγικές σχολές των ενόπλων δυνάμεων. Λοιπόν, γιατί επιλέγετε αυτή η μέρα, αγαπητέ Γιάννη?
1: Λοιπόν, καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι είμαι διδάσκων σε αυτά. Είμαι διδάκτορ ιστορίας, ναι, και διεθνών σχέσεων του ΕΚΠΑΤ, Πανεπιστημίου Αθηνών. Ναι. Για να είμαστε ακριβείς.
0: Όταν λοιπόν, τα κάνω σαλάτα, ναι.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Λοιπόν, γιατί? Διότι σαν σήμερα ο Μουσταφά Κεμάλ μαζί με λίγους στενούς συνεργάτες του αποβάστηκε στη Σαμσούντα 6 ή 19 με το καινούργιο, με το παλαιό ημερολόγιο, με το νέο ημερολόγιο, Μαΐου του 1919, και ξεκίνησε να οργανώνει τις διάσπαρτες αντακτικές ομάδες.
0: Και αυτό που ονομάζουν οι Τούρκοι εθνικό περιφρονητικό αγώνα.
1: Ακριβώς.
0: Που είναι ένας όμως ελληνοτουρκικός πόλεμος, ο οποίος καταλήγει, εμείς τον λέμε καταστροφή της Μικράς Ασίας, αλλά είναι ένας ελληνοτουρκικός πόλεμος, έτσι. 1922.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Η γενοκτονία είχε ξεκινήσει πριν αυτή την μετάβαση του Κεμάλ, αλλά και πριν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ξεκίνησε το 1914, λίγους μήνες πριν ξεκινήσει ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Αυτή είναι η πρώτη φάση. Με την έλευση του Κεμάλ έχουμε τη δεύτερη και πιο αιματηρή.
0: Είναι ακόμη φάση. Στα τελειώματα της η Οθωμανική Αυτοκρατορία τότε.
1: Είναι στα τελειώματά της, ναι, αλλά με όλα αυτά έχουν οι νεότουρκοι θέσει ως στόχο την πλήρη τουρκοποίηση.
0: Άρα εθνικοποιείται η Οθωμανική Αυτοκρατορία των Μιλετιών, ας πούμε, των Μιλέτ.
1: Ακριβώς, καταργείται, ναι, καταργείται πλέον σταδιακά ο θεσμός του Μιλέτ, που σημαίνει γένος. Μιλέτ οι Ρουμ είμαστε εμείς οι Ρωμιοί και της πόλης, αλλά και οι υπόλοιποι Ρωμιοί της Αυτοκρατορίας. Μιλέτ Μπασί ήταν ο Πατριάρχης, ο επικεφαλής.
0: Κεφαλή δηλαδή, κεφαλή. Ακριβώς, Μιλέτ,
1: ακριβώς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι. Αυτά καταργούνται και πλέον όλοι είμαστε, όλοι ήταν μάλλον παιδιά του Πατισάχ, του Πατερούλη που ήταν ο Σουλτάνος.
0: Ναι. Αυτό όμως πια καταργείται, εθνικοποιείται η Οθωμανική Αυτοκρατορία που θα διαλυθεί και αργότερα αυτό γίνεται πολιτική της Τουρκίας, η ομογενειοποίηση και άρα ο εκτοπισμός των μειονοτήτων.
1: Όχι μόνο ο εκτοπισμός ήταν
0: και η εξόντωση.
1: Εν συνεχεία αυτό έγινε η εξόντωση. Ναι. Ο αριθμός, άκουσα χθες και τον εκπρόσωπο της κυβέρνησης, τον κύριο Δένδια, στην Παλαιά Βουλή, που είπε ότι το 353.000 αριθμός θυμάτων ακόμα δεν είμαστε βέβαιοι, είναι μάλλον πολύ μεγαλύτερος, διότι δεν έχουμε υπολογίσει πολλά θύματα της πρώτης φάσης, που ήταν τότε πόλεμος και πολύ δύσκολο να διακριβώσεις τι γινόταν σε μια εμπόλεμη χώρα. Ξέρουμε περισσότερο τη δεύτερη φάση, που είναι φοβερή, που τους βάζαν μέσα σε ιερούς ναούς, τους κλείνανε μέσα και τους καίγανε μαζί με τις εκκλησίες, που τους πήγαν σε ατέρμονες πορείες εν μέσω κάψωνος, εξοντώσεις προς τα ανατολικά ή εν μέσω χειμώνος, τους γυμνώναν για πάρα πολλές ώρες και τους άφηναν να πεθαίνουν είτε από τον καύσωνα είτε από το κρύο, νηστικούς βεβαίως, και πάρα πολλούς άλλους από πολλά εγκλήματα, όπως μεταβρέφει στην Γερασούντα που τα κατέβασαν κάτω στην προκυμαία και τα εξφενδόνιζαν με τα κεφαλάκια τους στα βράχια για να διαλύονται. Είναι τρομερές μαρτυρίες. Εγώ δεν ήθελα να τις βάλω όλες στο δικό μου βιβλίο, τις διάβασα και σε πολλές άλλες πηγές. Υπάρχουν και ξένες πηγές και γίνεται τώρα μια μεγάλη προσπάθεια και πρέπει να το λέμε ότι άργησε πολύ αυτό να αναγνωριστεί στην Ελλάδα. Γιατί? Γιατί δεν θέλανε, δεν μπορούσαν να μιλήσουν οι πρόσφυγες πρώτης γενιάς. Είμαι και εγώ μάρτυρας, γιατί προέρχομαι από την οικογένεια. Δεν θέλανε να μιλήσουν. Ήταν ένα τραύμα στο συλλογικό υποσυνείδητο, η γενοκτονία, η καταστροφή της Μύρνης. Δεν μπορούσαν να τα πούνε. Άργησε το ελληνικό κράτος το 1994. Πήρε αυτή την πρωτοβουλία, ομόφωνε βουλή, ήταν τότε κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου. Σήμερα, για πρώτη φορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ολομέλεια, στο Στρασβούργο, η γενοκτονία συζητείται κατόπιν πρωτοβουλία της Ελίζας Βόζεμπερκ, της Ευρωβουλευτού, της επικεφαλής της ομάδος της Νέας Δημοκρατίας, και με ομόφωνη στήριξη όλων των Ελλήνων και Κυπριών Ευρωβουλευτών, μια πολύ σημαντική κίνηση που έρχεται σε συνέχεια μια πρωτοβουλία που είχε αναλάβει η Ένωση Ποντίων Γλυφάδας με έναν πάρα πολύ δραστήριο πρόεδρο, τον Κυριάκο Τηλγερίδη. Πήγαμε 2 Δεκεμβρίου του 2024 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ξεκινήσαμε να ενημερώνουμε τον κόσμο, κάναμε και μια παρουσίαση του βιβλίου μου και μας υπεσχέθηκαν ότι θα μοιράσουν την αγγλική έκδοση σε όλους τους Ευρωβουλευτές για να μάθουν. Με ποιο σκοπό? Να πετύχουμε ένα ψήφισμα. ένα ψήφισμα που πρέπει να βγάλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προκειμένου να υπάρχει ένα, αν μη τι άλλο, μια ηθική ικανοποίηση για αυτό το απετρόπαιο έγκλημα το οποίο συνέβη πριν από έναν αιώνα. Και γι' αυτό τιμούμε την ημέρα μνήμης σήμερα και γίνονται εκδηλώσεις όπου υπάρχουν πόντοι, όχι μόνο εντός της Ελλάδος αλλά και εκτός Ελλάδος, στη Γερμανία, στην Αυστραλία, είδα στην Κυπριακή Δημοκρατία, στη Λεμεσό, ότι έγινε εκδήλωση. Πρέπει να θυμόμαστε, γιατί φίλε Άρη, λαός που ξεχνά την ιστορία του είναι καταδικασμένος να την ξαναζήσει. Και αυτός ο πλούτος που ήταν οι κοσμοπολίτες.
0: Συμφωνώ απολύτως.
1: Οι κοσμοπολίτες.
0: Ναι, δεν ζούμε με το παρελθόν, αλλά δεν ξεχνούμε το παρελθόν.
1: Ακριβώς. Ναι. Ήταν πλούτος αυτός και που ήρθαν στην Ελλάδα όλοι αυτοί οι πόντοι, οι μικρασιάδες κοσμοπολίτες. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι
0: αναγέννησαν την Ελλάδα. Όλα αυτά τα εκατομμύρια ανθρώπων που ήρθαν πραγματικά.
1: Και γι' αυτό ακριβώς το τιμούμε και γι' αυτό λέμε ποτέ ξανά. Πρέπει να θυμόμαστε, η Ελλάδα έχει ένα πλεονέκτημα.
0: Μεταξύ μας έγινε και η Μακεδονία ελληνική.
1: Ακριβώς. Ομογενοποιήθηκε πλήρως εθνικά η Μακεδονία. Εμείς δεν εργαλειοποιούμε την ιστορία. Βλέπετε πώς τι ακριβώς κάνει η άλλη πλευρά. Εμείς θυμόμαστε και τιμούμε αυτούς τους ανθρώπους. Τιμούμε τη μνήμη τους και αυτό έτσι πρέπει να γίνεται. Αλίμονο να εργαλειοποιούμε την ιστορία.
0: Κάνω διάλειμμα εδώ. Είχα ζητήσει, σε καλημερίζω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ αγαπητέ Γιάννη.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Έχω αναγγείλει από νωρίς το πρωί ότι θα ήταν μαζί μας και ο Δήμαρχος Ελληνικό, ο κύριος Γιάννης Κωνσταντάτος. Δεν απαντά όμως στις τηλεφωνικές κλήσεις του Δημήτρη Γιαννίδη. Εγώ κάνω διάλειμμα σε αυτό το σημείο για να μην φύγουμε από το χρόνο μας. Λοιπόν. Μπορεί να χρειαστείς χρόνο για να βρεις το σπίτι των ονείρων σου, να επισκεφτείς πολλά διαφορετικά, να συγκρίνεις, να σκεφτείς κάθε λεπτομέρεια. Στην Εθνική Τράπεζα όμως ο προσωπικός σου σύμβουλος σε στηρίζει σε κάθε στάδιο, κάνοντας τη διαδικασία πιο ξεκάθαρη και πιο εύκολη. Είναι εκεί ο προσωπικός σύμβουλος για κάθε απορία, αλλά και για να σου δώσει προέγκριση σε 48 ώρες από την αίτηση και τα χρήματα σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης. Γιατί έτσι πρέπει να αντιμετωπίζει η τράπεζα το στεγαστικό της σήμερον ημέρα, που θα λέγαμε. Απλά και ανθρώπινα. mbg.gr. Αυτά από την Εθνική. Πάμε τώρα στην Κοσμοτέ. Κοσμοτέ, λοιπόν. Βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική, αλλά θέλεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει, χιονίσει? Κανένα πρόβλημα. Διότι με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέεσαι πανεύκολα όπου και αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα, και να απολαύεις, να απολαμβάνεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, με τη δύναμη και την αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο έως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. COSMOTE.gr.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Μπούπι, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
3: ώρα. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
6: Τάκης και Μπούμπις.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
8: Jumbo.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
3: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
4: Έλειος πια με το αυτοκίνητο.
5: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
4: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
6: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
7: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
9: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
10: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
11: Ο Δήμαρχος Αργυρούπολης Ελληνικού Γιάννης Κωνσταντάτος δυστυχώς δεν απάντησε στα τηλεφωνήματά μας. Κλείνω με 4 βιβλία, κυρίες και κύριοι. Αλέξη Ηρακλήδη, το πρώτο βιβλίο. Ο κύριος Ηρακλήδης, ομότιμος καθηγητής διεθνών σχέσεων, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Σιδέρης. Το βιβλίο του με τίτλο «Ρατσισμός και αντισημιτισμός. Άνω κάτω τελεία. Οι ρίζες της τελικής λύσης». Το «τελική λύση» σε εισαγωγικά. Η Μαρίνα Ρίγου είναι δημοσιογράφος, καθηγήτρια δημοσιογραφίας, πολιτικής και νέων μέσων στο τμήμα επικοινωνίας και μέσων μαζικής ενημέρωσης Πανεπιστημίου Αθηνών. Πολυγραφότατη, από τις εκδόσεις Σιδέρης κυκλοφορεί το βιβλίο της με τον τίτλο «Αλγοριθμική ηγεμονία, άνω κάτω τελεία, τεχνητή νοημοσύνη, social media και δημοκρατία». Και δύο βιβλία τα οποία, κυρίες και κύριοι, απευθύνονται σε μικρότερες ηλικίες, εξαιρετικά βιβλία για να αγαπήσουν ικανά να τα δωρήσετε στα παιδιά σας, για να τους κάνετε να αγαπήσουν την ανάγνωση. Ζήνων Ζαμπαγκίδης, Βασιλική Μαρκάκη, «Η Μυρτό και η Σμύρνη των Θαυμάτων», σε εικονογράφηση της Άννας Τζόρτζη, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη, εξαιρετικό βιβλίο για την Σμύρνη. Και η ίδια συγγραφής, η Βασιλική Μαρκάκη και ο Ζήνωνας Ζαμπακίδης, έγραψαν ένα ακόμη εξαιρετικό βιβλίο, το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος, σε εικονογράφηση της Ρένιας Μεταλινού, με τον τίτλο «Γυναίκες, αρχαίες και βυζαντινές που άγγιξαν και ξεπέρασαν τον μύθο». Πολύ ωραία γνώση σε αυτό το εξαιρετικό βιβλίο, κυρίες και κύριοι, που απευθύνεται στις μικρότερες ηλικίες. Δεν προσδιορίζω ποιες, εσείς θα κρίνετε αν τα παιδιά σας είναι κατάλληλα στο να απορροφήσουν αυτή τη γνώση. Καλή σας ημέρα.
12: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
13: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
14: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Nofors, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης, για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
13: Με Nofors
14: και Προσταζάν
13: από τη Vogel.
15: Vogel, υγιέινα και φυσικά.
14: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
16: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός, ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
0: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
17: Τι?
0: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
17: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
18: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
19: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
20: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
21: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
20: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
22: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η πέμπτη συμφωνία του Γιάννη Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιανγί Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
23: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
24: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
25: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 11, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών, στη Βασιλής Σοφίας προς την Βουλή και στην κάθοδο της Κηφισίας κατά μήκος του ΆΚΑ. Στην Κάρπαθο θα μεταστασμεύσει στο εξής ζεύγος μαχητικών αεροσκαφών Μοιράζ, αντικαθιστώντας τη συστοιχία Patriot που έχει αναπτυχθεί στο νησί για την παροχή προστασίας από πιθανή βαλιστική απειλή στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Η απόφαση αυτή ελήφθη προκειμένου να καλυφθεί πιθανό επιχειρησιακό κενό. Σημειώνεται στο αεροδρόμιο της Καρπάθου γίνονται εργασίες προκειμένου να μπορεί να υποστηρίξει επί μακρόν στάθμευση μαχητικών της πολεμικής αεροπορίας. Επιπλέον έχει αποφασιστεί η αποχώρηση από την Κύπρο και των 4 F-16 που στάθμευσαν στην Πάφο στις αρχές πολεμικής κρίσης στον Περσικό κόλπο. Και αυτά θα αντικατασταθούν από ζεύγη πολεμικής μας αεροπορίας προκειμένου να καλυφθεί το κενό. Νωρίτερα σήμερα, μιλώντας στον ΣΚΑΙ, ο κυβερνητικός πρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απέρριψε τις αναφορές περί υποχωρητικότητας σχετικά με την απόφαση για επιστροφή των συστοιχείων Patriot από το Δημότυχο και την Κάρπαθο. Όπως ανέφερε, η σχετική απόφαση λήφθη μετά από επιχειρησιακή εκτίμηση και την πάροδο μεγάλου χρονικού διαστήματος με βάση η εισήγηση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Δεν έχει καθόλου να κάνει με την οποιαδήποτε εξέλιξη στην Τουρκία. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν. Την αναβολή της προγραμματισμένης, όπως ανέφερε για σήμερα, στρατιωτικής επίθεσης των ΗΠΑ κατά του Ιράν, ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μέσω ανάρτησής του. Αποκάλυψε ότι η απόφαση ελήφθη έπειτα από σχετικό αίτημα ηγετών του κόλπου, οι οποίοι επικαλέστηκαν την υποεξέλιξη σοβαρότατες διαπραγματεύσεις με στόχο την επίτευξη συμφωνίας. Ο ίδιος ωστόσο διευκρίνησε ότι σε περίπτωση που οι συνομιλίες αποτύχουν, οι ΗΠΑ είναι έτοιμες για επίθεση. Την ίδια ώρα προειδοποίησε στις ΗΠΑ της Αμερικής για τους και τους συμμάχους τους να μην επαναλάβουν στρατηγικά λάθη σχετικά με το Ιράν, απίφθινε Ιρανός αξιωματούχος του στρατού, τονίζοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση το Ιράν θα αποκόψει το χέρι οποιοδήποτε επιτιθέμενο στο πεδίο της μάχης. Στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα μεταφέρονται 2 δισεκατομμύρια ευρώ αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, ανέφερε σήμερα στον Sky ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Αφορμή δημοσίευμα της εφημερίδας Καθημερινή, σύμφωνα με το οποίο έμειναν εκτός ταμείου ανάκαμψη επιχειρηματικά σχέδια ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Όπως ανέφερε, τα κεφάλαια κατευθύνονται μόνο για μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, επισημένοντας ότι το νέο πλαίσιο έρχεται να συνεχίσει τη χρηματοδοτική στήριξη της αγοράς και μετά το ταμείο ανάκαμψης. Η δημόσια τοποθέτηση Πολάκη ήταν προσβλητική και αήθης και δεν είχε κανένα στοιχείο αλήθειας. Η διαγραφή του ήταν επιλογή δικαιολογημένη και αναμενόμενη, ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε συνέντευξή του. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Φάμελος τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα ενωτικό προοδευτικό σχήμα. Επανέλαβε την ανάγκη να συγκλίνουν οι πορείες του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα. Για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο συνελήφθη ένας 34χρονος πατέρας χθες το βράδυ στην περιοχή της Πετρούπολης. Ο 34χρονος φέρεται να άφησε τα ανήλικα παιδιά του ηλικίας 2 και 4 ετών μόνο του στον δρόμο. Πολίτης που είδε τα παιδιά ειδοποίησε τις αρχές με αστυνομικές δυνάμεις να επισπεύδουν στο σημείο. Σε βάρος του 34χρονου σχηματίστηκε δικογραφία ενώ τα ανήλικα παρέλαβε στη συνέχεια η μητέρα τους. Για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, συνελήφθη 45χρονη στις οικίες Θεσσαλονίκης, καθώς διαπιστώθηκε ότι είχε αφήσει μόνη της στο σπίτι 4χρονη κόρη της. Το παιδί βρισκόταν χωρίς επίβλεψη για περίπου 2 ώρες, όπου διαπιστώθηκε από τις αρχές που μετέβησαν στην οικία παρουσία κοινωνικού λειτουργού του Δήμου Νεάπολης Οικαιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα άλλα δύο παιδιά της οικογένειας απουσίαζαν εκείνη την ώρα, καθώς βρίσκονταν στο σχολείο. Η 45χρονη συνελήφθη ενώ τα 3 ανήλικα παιδιά τέθηκαν υπό προστατευτική φύλαξη στο νοσοκομείο ΧΕΠΑ. Να παραπεμφθούν σε δίκη οι 4 αστυνομικοί που εμπλέκονται στην υπόθεση της Κυριακής Γρίβας, ζητά ο αρμόδιος εισαγγελέας με πρότασή του προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο. Συγκεκριμένα ζητά την παραπομπή τους σε δίκη για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης από υπόχρεο διαπαραλήψεως. Τον τελικό λόγο έχει τώρα το δικαστικό συμβούλιο, το οποίο θα αποφανθεί με βούλευμά του. Ο λόγος για την επόπτρια του τμήματος του αξιωματικού υπηρεσίας, τον τηλεφωνητή και τον φύλακα του αστυνομικού τμήματος Αγίων Αργύρων. Μετά τις απολογίες τους, τον περασμένο Νοέμβριο, σε όλους επιβλήθηκε ο ίδιος περιοριστικός όρος στις εμφάνισεις 2 φορές τον μήνα σε αστυνομικό τμήμα. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα. Άνεμη νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από αργά το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα και εντονότερα στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Τετάρτη στα ανατολικά και νότια και το μεσημέρι απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Τέλος την Πέμπτη, γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και στην Κρήτη, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο. Πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Στούμπο και τον Γιώργο Μουρούτη.

0: Καλημέρα, καλημέρα Δημήτρη, Στούμπος και Γιώργος Μουρκός.
1: Καλημερίζουμε και μαζί και χωρία.
0: Τρίτη σήμερα, 19 Μαΐου και ακούτε όπως πάντα Sky 100,3 και είμαστε έτσι ιδιαίτερα ευδιάθετοι γιατί έχουμε πάρα πολλές ειδήσεις, πάρα πολλά πολιτικά και παραπολιτικά ζητήματα. Είχαμε χθες την παρουσίαση του κυρίου Τσίπρα, είμαστε σε αναμονή του κόμματος της κυρίας Καριστιανού την ημέρα της Αγίας Ελένης και του Αγίου Κωνσταντίνου, βοήθειά μας, και νομίζω ότι γελάς, αλλά προχωράμε με γοργούς ρυθμούς στη σχηματοποίηση του νέου πολιτικού.
1: Άργησε λίγο να βρει το δρόμο της στον πολιτικό η κυρία Καριστιανού. Δεν ξέρω το για μονοπάτια εκεί συμπλέουν σε αυτό το δρόμο. Τώρα θα τα πούμε άλλη ώρα.
0: Έχει ενδιαφέρον πάντων όμως αυτός ο δρόμος, και τώρα κυριολεκτό και σοβαρολογώ γιατί πριν αστειευόμουν. Έχει ενδιαφέρον διότι μπορεί κάποιος να καταλογίσει οτιδήποτε στην κυρία Καριστιανού, όχι ότι το κόμμα της δεν έχει στίγμα ιδεολογικό, πολιτικό, εθνικό, αξιακό, έχει ένα στίγμα. Νομίζω τα πρώτα ονόματα και οι πρώτες διαρροές για το συγκεκριμένο κόμμα και τα μέσα στα οποία έγιναν, σου θυμίζω γιατί το ξεχνάμε, η πρώτη συνέντευξη της κυρίας Καριστιανού δόθηκε σε ένα site το οποίο είχε χαρακτηριστεί στο παρελθόν ως φιλικό στη Χρυσή Αυγή. Σου θυμίζω επίσης ότι μια τηλεοπτική συνέντευξη της κυρίας Καριστιανού δόθηκε στο Open, το οποίο είναι γνωστό ότι είναι συμφερόντων επιχειρηματία ο οποίος δραστηριοποιείται στην Ρωσία. Άρα λοιπόν έχει ενδιαφέρον το ιδεολογικό στίγμα, το οποίο είναι ξεκάθαρο και σαφές. Θα δούμε αν αυτό το στίγμα έχει οπαδούς στην Ελλάδα και αν έχει οπαδούς, πόσους οπαδούς. Και αν έχει οπαδούς πέραν του κόμματος της κυρίας Καριστιανού, αν υπάρχει μάλλον άλλο κόμμα αντίστοιχο με αυτό το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, το οποίο θα διεκδικήσει τον ίδιο ζωτικό χώρο με την κυρία Καριστιανού. Να δούμε. Πάντως.
1: Εντάξει, είχαμε στο παρελθόν διάφορες κινητικότητες στην περιοχή κάποιων μοναστηριών και άλλα με το κόμμα της Νίκης. Τέλος πάντων, και κάτι ταινίες είχαν προβληθεί τότε.
0: Και όχι μόνο.
1: Εγώ βλέπω ότι
0: έχουμε και άλλες. Κοίταξε.
1: Θα χρειαστούν πολλές ανακατατάξεις.
0: Έχουμε και άλλες ταινίες που ετοιμάζονται, θα σου πω εγώ την πληροφορία.
1: Α, τέτοια. Για πες, είμαστε και του κινηματογράφου.
0: Οι οποίες και πάλι χρηματοδοτούνται από συγκεκριμένο μοναστήρι του Αγίου Όρους και έχουν έτσι σκοπό να διεγείρουν τα θρησκευτικά ένστικτα του κόσμου. Καλά κάνουν. Από τη στιγμή που θέλουν να απευθυνθούν με αυτόν τον τρόπο στην κοινή γνώμη, νομίζω ότι είναι ένας σύγχρονος τρόπος, όπως συμβαίνει σε όλες τις χώρες του κόσμου, και στην Αμερική συμβαίνει αυτό και στην Βρετανία.
1: Λίγο Μουλαδιστάν μου θυμίζει αυτό, αλλά τέλος πάντων. Όλα γίνονται, όλα γίνονται.
0: Κοίταξε,
1: λίγο είπα, λίγο.
0: Λίγο τα πολύ. Του Κέσαρος το Κέσαρι και τα του Θεού το Θεό. Δεν λέω για σένα, αλλά όταν μπλέκονται στην πολιτική είναι μπέρδεμα. Όταν μπλέκονται σε ταινίες, κατά την άποψή μου, έχει ο καθένας δικαίωμα να περάσει την αλήθεια του με σύγχρονο τρόπο. Αν αυτός είναι ο σύγχρονος τρόπος, νομίζω, αν αυτόν κρίνουν ο σύγχρονο τρόπο, νομίζω είναι δικαίωμά τους.
1: Για να δούμε. Ούτως ή άλλως θα είναι μακρύς ο δρόμος και νομίζω ότι σε ένα βαθμό, παρά τις επισπεύσεις που τέλος πάντων ανακοίνωσε και η κυρία Καριστιανού και ο κύριος Τσίπρας, ο δρόμος είναι μακρύς μέχρι τις κάλπες, λέω εγώ. Για να δούμε.
0: Όταν λες μακρύς από την πλευρά της πληθώρας των πολιτικών γεγονότων που έρχονται.
1: Η πληθώρα θα είναι πολύ, μιλάω χρονικά εγώ τώρα, εντάξει.
0: Άρα το βλέπεις προς το τέλος.
1: Επιμένω θεσμικά και θα δούμε.
0: Προς το τέλος της τετραετίας. Κοίταξε να δεις. Εγώ συμφωνώ μαζί σου καταρχάς και είναι ένα πλεονέκτημα του Πρωθυπουργού, το οποίο αν μπορέσει να το εκμεταλλευτεί θα είναι προς όφελός του. Όμως βάζω έναν μεγάλο αστερίσκο. Ότι εάν το Μάρτιο-Απρίλιο του χρόνου που γίνουν εκλογές μένει μόνο ένα μικρό διάστημα για την Προεδρία της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι ίδιοι Ευρωπαίοι θα θέλουν ένα ξεκάθαρο τοπίο. Δυστυχώς το πρόβλημα δεν είναι το αν θα προκύψει η ακυβερνησία ή η κυβέρνηση συνεργασίας και μέχρι να βρουν τα πατήματά τους οι επόμενοι. Το πρόβλημα για μένα είναι ότι το ελληνικό κράτος ποτέ δεν είχε και δεν έχει ούτε σήμερα συνέχεια. Για παράδειγμα, το θέμα της Προεδρίας θα έπρεπε να είναι ανεξαρτήτως της όποιας κυβέρνησης να τρέχει μια ομάδα ειδικών που θα διεκπαιρεώσει αυτή τη μεγάλη υποχρέωση της χώρας, ανεξαρτήτως ποιος θα είναι Πρωθυπουργός ή Υπουργή. Έχω λάθος αυτό?
1: Δεν έχει λάθος. Εδώ,
0: αλλάζει ο Υπουργός και αλλάζει όλη η Γενική Διεύθυνση και όλες οι υπηρεσίες κάθε Υπουργείου και όλες τις προτεραιότητες.
1: Έχω ξαναπεί ότι ένα από τα, ας τα πω, ελλείμματα του σημερινού Πρωθυπουργού είναι ότι αφήνει την απόπειρα, την ευκαιρία, μπορεί να είναι μικρή ή τη χαραμάδα κάποιας διεκδίκησης θεσμικών συνεννοήσεων. Ένα παράδειγμα δημόσιο και γνωστό πολύ Θα το θυμίσω απλά έτσι με ένα τίτλο. Είναι η ιστορία της εκλογής του νέου Προέδρου της Δημοκρατίας που προτίμησε μια επιλογή πολύ στενής περιοχής, εννοώ μονοκομματικής. Το δικαίωμά του ήταν θεσμικά, αλλά ήταν λάθος πολιτικά, συγκυριακά και νομίζω τραυμάτισε πολλά πράγματα.
0: Ο αντίλογος σε αυτό πάντως από την πλευρά της κυβέρνησης είναι: βρε παιδιά, είναι πλειοψηφία κεντροδεξιά στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο. Και δεν έχουμε δικαίωμα στο βωμό, λέει, του αντιβάρου του θεσμικού και της ισορροπίας του πολιτικού συστήματος να επιλέξουμε και έναν άνθρωπο από τη δική μας παράταξη. Αυτό είναι το επιχείρημα το οποίο ακούγεται.
1: Η πολιτική έχει αλεξάντλητα επιχειρήματα, όλα κρίνονται όμως από τα. Από τις πράξεις και τις συνέπειες των πράξεων. Εγώ λέω ότι επιβάρυνε το κλίμα αυτή η κίνηση του κ. Μητσοτάκη. Μπορεί να το εξασφάλισε μια συνοχή μεγαλύτερη στην κυβερνητική πλειοψηφία, γιατί είχε ήδη κάποιες παρασπονδίες σε σχέση με την απελθούσα πρόεδρο της Δημοκρατίας. Τέλος πάντων, αυτό το λέω στοιχείο, ως ιστορικό πλέον δεδομένο. Δεν λέω τίποτε άλλο. Και το δεύτερο είναι το γεγονός ότι δεν πήρε πρωτοβουλίες, για να πάω στο οικονομικό και στα άλλα που έρχονται, ειδικά για το Ταμείο της Ανθεκτικότητας. Το είχα πει και τότε. Ότι θα έπρεπε να κάνει έστω και για τα μάτια του κόσμου θεσμικά μια πρωτοβουλία που να γινόταν μια συζήτηση πριν κατατεθούν τα σχέδια, ώστε να
0: έγινε
1: έχουν καταγραφεί μια σειρά ζητήματα ή αντιθέσεις ή συγκλήσεις, όπως έγινε ας πούμε στην Ιταλία ή σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
0: Για να είμαστε δίκαιοι, έχεις δίκιο, για να είμαστε όμως δίκαιοι, έγινε συζήτηση. Έγινε συζήτηση σε επίπεδο Βουλής και πολιτικών αρχηγών, όπου τότε, θα σου θυμίσω το εξής και θα δώσω δίκιο στην αντιπολίτευση, για να είμαι και εγώ, θέλω να είμαι δίκαιος, όπου τότε ο κύριος Ανδρουλάκης είχε προτείνει μια σειρά διαφορετικών προσεγγίσεων και του είχε πει ο Πρωθυπουργός ότι αυτά τα σχέδια δεν αναθεωρούνται, δεν αλλάζουν, είστε άσχετος κύριε Ανδρουλάκη κτλ. Και αμέσως μετά, για πολλές περιόδους, παρουσίαζαν τα αναθεωρημένα πλαίσια πλάνα του σχεδίου ανάκαμψης. Το οποίο όμως τρέχει τώρα η χώρα, γιατί πρέπει να προλάβει τις προθεσμίες. Που
1: είναι ένας από τους λόγους που όχι μόνο πρέπει να το ολοκληρώσει, έστω με το σχεδιασμό αυτό που έχει παρουσιάσει η κυβέρνηση και τα προβλήματα τα μπροσπίσω, αλλά τέλος πάντων είναι και πολλά άλλα. Άρα αυτά τα δύο τα αναφέρω, άντε να πω και ένα τρίτο, επειδή νομίζω ιδιαίτερα μετά την εισβολή στην Ουκρανία του νεοτσάρου, άρχισε να χαράζει ένας καινούριος κόσμος. Έτσι το καταλάβαινα και τότε και έτσι το είχα γράψει και στην Αυγή τότε, τέλος πάντων. Η ουσία είναι ότι από τότε μέχρι τώρα το ότι δεν έχει γίνει μια απόπειρα μια σοβαρή συζήτηση. Εντάξει, όχι με τις προσωπικές προσκλήσεις στους επικεφαλείς της αντιπολίτευσης που έκανε ο Πρωθυπουργός και δεν πήγανε μερικοί, ούτε αυτά τα ξεχνάω. Αλλά έπρεπε να έχει γίνει μια θεσμική προσπάθεια ενός στρατηγικού σχεδιασμού.
0: Πάλι αντίλογος. Υπάρχει ο αντίλογος που λέει ότι αν συγκληθεί ένα Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, που είναι ένα βαρύ πολιτικό και θεσμικό γεγονός, και κάποιοι επιχειρήσουν να τον μπαχαλοποιήσουν. Σου θυμίζω ότι στην προηγούμενη περίοδο ήταν στη Βουλή και οι Σπαρτιάτες, οι απόγονοι της Χρυσής Αυγής. Τα κόμματα της νίκης της κυρίας Κωνσταντοπούλου και του κυρίου Βελόπουλου δεν είναι πολύ έτσι, θετικά σε συνενετικές διαδικασίες. Άρα ένα τέτοιο Συμβούλιο ήταν πιθανότερο να δυναμητιστεί παρά να παραγάγει αποτελέσματα συνένεσης. Άρα έκρινε τότε ο Πρωθυπουργός, κατά την άποψή μου σωστά, ότι θα έπρεπε να κάνει κατηδίαν συναντήσεις με τους πολιτικούς αρχηγούς, να τους ενημερώσει για αυτά τα ζητήματα. Πάντως, επειδή αναφέρθηκε στα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, σύμφωνα με πρωτοσέλιδο σήμερα της Καθημερινής, επενδυτικά σχέδια 4 δισεκατομμυρίων, κυρίως ενεργειακά, τουριστικά και άλλα, γιατί εκεί επικεντρώνονται οι δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης, χάνουν τη χρηματοδότηση με φτηνά δάνεια από το Ταμείο μετά από απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας να επισπεύσει τις προθεσμίες υπογραφής των συμβάσεων και να μεταφέρει τους πόρους στο ελληνικό ταμείο, στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Παρά το γεγονός ότι εκτίμησε το Υπουργείο ότι τελικά δεν θα προλάβουν πολλές επιχειρήσεις να υποβάλουν τα σχέδιά τους και τις προτάσεις τους έγκαιρα, κάποιες εταιρείες και κάποια σχέδια που ήταν όρημα ουσιαστικά θα χάσουν την χρηματοδότηση και πλέον τα κεφάλαια δεν είναι διαθέσιμα, ενώ οι εταιρείες είχαν αναζητήσει αντίστοιχη πρόσβαση στους πόρους. Είναι μια διαφορετική στρατηγική, είναι μια διαφορετική αν θες οπτική από το Ελληνικό Υπουργείο Οικονομίας. Νομίζω ότι κάθε επένδυση λειτουργεί πολλαπλασιαστικά, διότι παράγει διπλασιάζει ουσιαστικά την επένδυση, γονιμοποιεί τα χρήματα. Νομίζω, εντάξει, κάποιο μέρος θα δοθεί στην Αναπτυξιακή Τράπεζα για άλλες, κάποιοι πόροι στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα για άλλες επενδύσεις, κάποιοι άλλοι πόροι τελικά δεν θα απορροφηθούν.
1: Εντάξει, έχουμε μια σειρά ζητήματα πάντως με το Ταμείο Ανθεκτικότητας. Εγώ επανέρχομαι. Έχει κάποιες ουρές. Θα το συζητήσουμε την ώρα που πρέπει, όταν θα πηγαίνει προς το Φέρος και το Φθινόπωρο για την ολοκλήρωση. Και τότε να κάνουμε και τη συνολικότερη αξιολόγηση. Πάντως, ένα που έχει χαθεί σίγουρα ως ευκαιρία. Τώρα δεν το λέω την τελευταία στιγμή. Το είχα γράψει και το έλεγα εξ αρχής από την ιστορία του Ταμείου Ανάκαμψης. Ότι ήταν μια τεράστια δυνατότητα για τη χώρα και την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τις υπόλοιπες δυνάμεις που θέλουν να το αντιμετωπίσουν προσεκτικά. Νομίζω ότι κατά βάση η αναπτυξιακή προοπτική, έτσι όπως την καταλάβαινα εγώ, οι Εγγλέζοι, όπως λέμε, έχουν δύο λέξεις για την ανάπτυξη. Το growth, εσύ τα ξέρεις, και το development. Λοιπόν, το growth είναι περισσότερο αυτό που λέμε με πιο οικονομικά χαρακτηριστικά και πιο τεχνικό, τεχνοκρατικά. Το development υποτίθεται ότι πιάνει πιο πολλούς δείχτες και πιο συνολικούς κοινωνικο-οικονομικούς και θα έλεγα και κλιματικούς, να το πω με μία έννοια. Τώρα την ευκαιρία αυτή νομίζω, αν την πιάνουμε πολύ λίγο για να μην είμαι μηδενιστής. Και κατά δεύτερο, νομίζω ότι η πορεία οικονομική της χώρας, που θα είναι και το κρίσιμο ερώτημα των επόμενων εκλογών, γιατί όταν έχεις κυβερνήσει για σχεδόν 7,5-8 χρόνια, όσο θα είναι οι κάλπες, το αποτύπωμα που πρέπει να έχεις αφήσει, άλλωστε θυμίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης έλεγε ότι θέλει 2 τετραετίες. Τώρα θέλει και 1/3. Καλά κάνει, να τη διεκδικήσει.
0: Να μην την πάρει.
1: Να τη διεκδικήσει, είπα εγώ. Δεν είπα να την πάρει. Δεν είπα να την πάρει. Όχι, τα διλήμματα τα βάζει πρώτα απ' όλα αυτός που κυβερνάει. Εγώ μέσα σε αυτή τη λογική. Γι' αυτό είπα θα κάνει έναν απολογισμό. Ο απολογισμός προς το παρόν είναι λειψός. Και δεν μπαίνω στα ζητήματα τώρα ευρύτερης καταστάσεως, σκανδάλων, διαφθοράς και τέτοια. Δεν μπαίνω σε αυτά. Μένω μόνο στα οικονομικά. Και επειδή πιστεύω ότι στα οικονομικά κάποτε το είχε πει ένας συνεργάτης πιανού, ήταν του Κλίντον, νομίζω που έμεινε η φράση εκεί, ότι τα οικονομικά είναι βασικός παράγων. Άλλωστε και ο Τραμπ έλεγε
0: it's
1: διάφορα και κάνει τα ανάποδα.
0: It's the economy.
1: Ναι, it's the economy, ναι.
0: Και είναι και σωστό. Και
1: εδώ στη χώρα μας έχουμε πολλούς που είναι λίγο προς την ανοησία, ρέπουνε, λέω, τέλος πάντων.
0: Okay. Πάντως όλα τα θέματα άπτονται της οικονομίας, ακόμα και τα θεσμικά σε πολλές περιπτώσεις.
1: Εδώ μας έχουμε πολλούς που είναι λίγο προς την ανοησία, ρέπουνε, λέω, τέλος πάντων. Okay.
0: Πάντως όλα τα θέματα άπτονται της οικονομίας, ακόμα και τα θεσμικά σε πολλές περιπτώσεις, ακόμα και τα εθνικά. Σου θυμίζω την περίοδο της οικονομικής κρίσης, της χρεοκοπίας της

0: Τα ξέρεις τώρα, είναι λίγο η ιστορία με τα Patriot.
1: Δεν είναι ακριβώς έτσι, Δημήτρη. Στην αρχή οι πληροφορίες έλεγαν ότι θα αποσυρθούν τα Patriot από τα νησιά τα κρητικά και θα αφαιθούν στην μοίρα τους. Όμως από ό,τι καταλαβαίνουμε, από ό,τι υπάρχει σήμερα follow-up ενημέρωση, θα αντικατασταθούν τα Patriot από τα παλιά Mirage. Οπότε θα σταλούν στην περιοχή εκεί της νότιο-ανατολικής Ελλάδας, στα νησιά μας, Μιράζ. Στην Κάρπαθο. Σωστά, δεν λέω στην Κάρπαθο.
0: Εκείνο που ξέρω εγώ είναι ότι αυτά που στείλαμε στην Κάρπαθο, γιατί τα άλλα εντάξει, το διδημότυχο ήταν. Λέω, η Κάρπαθο ήταν λίγο πιο προκεχωρημένη γεωγραφικά κατάσταση, γιατί είναι λίγο πολύ νότια και ανατολικά. Εκείνο που καταλαβαίνω είναι ότι είχε τονωθεί ένα αίσθημα έτσι αμυντικής ασφάλειας, να το πω έτσι. Τώρα εντάξει.
1: Όχι, μα και τώρα.
0: Ευνηδίασε λίγο η απόφαση.
1: Κοίταξε, σήμερα είναι και στην Καθημερινή αυτό ως είδηση, και είναι σημαντική είδηση κατά την άποψή μου, ότι θα αντικατασταθούν από ζεύγος μαχητικών Μιράζ. Νομίζω ότι θα αντικατασταθούν και τα F-16 που σταθμεύουν στην Κύπρο, βεβαίως. Για τα F-16 στην.
0: Δεν μπορούσαν να φύγουν τώρα από την Κύπρο τα F-16. Τώρα είσαι πολύ έμπειρος. Έχει και εκλογές η Κύπρο στην Κυριακή.
1: Αυτό τώρα στην Κύπρο θα δημιουργήσει, αν γίνει και όποτε γίνει, και στην Ελλάδα αναταράξεις, διότι έχουν στοιχειοθετήσει την ρητορική τους αρκετοί. Σου θυμίζω ακόμα και ο κύριος Σαμαράς είπε ότι το αυτονόητο το κάναμε, αλλά το κάναμε πολύ αργά και τα λοιπά.
0: Και πολλοί άλλοι γράψανε και για πόσο καιρό θα μείνουν από τότε και για να δούμε, γιατί τώρα εντάξει, ναι, είναι έτσι και λοιπά και θετικό, αλλά αν δεν μείνουν θα τα ξαναπούμε και λοιπά.
1: Κάποιοι έσπευσαν εχθές να συνδέσουν την απόσυρση, την αλλαγή θα έλεγα εγώ, την αντικατάσταση των Patriot στην Κάρπαθο με την απειλή της Τουρκίας, με την απειλή δημοσιογραφικά ακόμα. Σε επίπεδο πληροφοριών είναι η απειλή της Τουρκίας να νομοθετήσει την περίφημη, τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα, που ουσιαστικά αφαιρεί την κυριαρχία από πολλά ελληνικά νησιά και την...
0: Εντάξει, ας μείνουμε εμείς στο πρώτο επίπεδο. Και όσοι κάνουν διάφορες συνωμοσιολογίες, να στα δούμε στη συνέχεια. Έτσι, το βασικό έτσι θα είναι την ώρα που πρέπει τι κάνεις. Και όχι τόσο τι λες. Γιατί σε αυτή τη φάση πολλοί κάνουν λίγο σαματά ή λίγο παραπάνω και το διαχειρίζονται και επικοινωνιακά. Δυστυχώς.
1: Εχθές είχαμε παράλληλες συζητήσεις, παράλληλα επιχειρήματα στο πολύ καλό συνέδριο που διοργανώνει κάθε χρόνο τον κύκλο ιδεών η ομάδα προβληματισμού του Βαγγέλη Βενιζέλου. Και ο Υπουργός Εξωτερικών και η Υφυπουργός, η κυρία Παπαδοπούλου, εξέφρασαν τα επιχειρήματά τους, προφανώς το αποσυνέδεσαν και έριξαν και τους τόνους της όποιας ρητορικής σε σχέση με την Τουρκία. Το βασικό επιχείρημα που προκύπτει και κατά την άποψή μου σωστά είναι ότι δεν μπορείς εσύ αυτή τη στιγμή να προκαταλάβεις με ενέργειες, με υψηλή ρητορική, με το να ενημερώσεις τους συμμάχους σου για κάτι το οποίο υπάρχει σε επίπεδο μόνο πληροφοριών των μέσων ενημέρωσης, γιατί είσαι σοβαρό κράτος, έχει σοβαρή επιχειρηματολογία και αν το κάνεις πρέπει να το κάνεις σωστά με τον ανάλογο τρόπο. Δεν ξέρω αν συμφωνείς σε αυτό.
0: Και νομίζω το ίδιο λέμε τώρα, εντάξει. Αλλά ξαναλέω, αυτά τα θέματα θα έπρεπε κανονικά να τα χειριζόμαστε όλοι με μεγαλύτερη προσοχή. Έχουμε πολλούς που στα λόγια είναι ετοιμοπόλεμοι, να το πω έτσι.
1: Αλήθεια.
0: Και
1: αλήθεια.
0: Έχουμε και πολλούς που δεν καταλαβαίνουν γρήγορα από τη σημερινή πραγματικότητα, να το πω και από την άλλη αντίστοιχη.
1: Και έχουμε και ένα
0: όλα τα φαινόμενα.
1: Και έχουμε και ένα συγκριτικό πλεονέκτημα ως χώρα, το οποίο πρέπει να εκμεταλλευόμαστε όποτε χρειάζεται. Αυτό το πλεονέκτημα είναι ότι είμαστε μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας, ενεργό μέλος, με ενεργή παρουσία και λόγο και βέτο και άλλα όπλα στα χέρια μας. Εκτός των άλλων, είμαστε και μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά είναι και η Τουρκία μέλος του ΝΑΤΟ. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή η διαφοροποίησή μας, δηλαδή η ευρωπαϊκή ταυτότητά μας, ο ευρωπαϊκός μας χαρακτήρας, μας δίνει ένα πλεονέκτημα και το χρησιμοποιούμε όποτε κρίνουμε εμείς σκόπιμο και επηρεάζει και την οικονομία της Τουρκίας.
0: Πάντως, επειδή έτυχε από μια φοβερή συγκυρία να είναι στην Κάρπαθο αυτές τις ημέρες η κόρη μου και είχε συζητήσει με αρκετούς.
1: Πιστεύω να πήγε να έκανε.
0: Όχι, δεν πήγε να φωτογραφίσει τα Patriot. Για αρχιτεκτονική δουλειά πήγε, αλλά λέω το εξής. Έχει πολλές συζητήσεις. Έβλεπε ένα αίσθημα σε σχέση του ντόπιου κόσμου, εννοώ. Τώρα δεν ξέρω τι θα λέει ο κόσμος ότι θα φύγουν όταν θα φεύγουν. Λοιπόν, okay. Για πλάκα τα είπα αυτά τώρα, για να συνεχίσουμε με τα σοβαρότερα. Τα σοβαρότερα είναι η κατάσταση του ότι κάθε μέρα, όπως έχουμε ξαναπεί, ο φίλος μας ο Τραμπ συνεχίζει να ταλαιπωρεί όλη την υδρόγειο

0: και όλους μας με τα ενεργειακά και θα φουσκώσει ο λογαριασμός. Και δυστυχώς βλέπουμε ότι πέφτει πολύ στρατηγικό δούλεμα πλέον σε αυτή την ιστορία, γιατί λέει τον πείσανε οι διάφοροι φύλαρχοι των αραβικών κρατών, να μην το πω αλλιώς, να κάνει λίγο κράτη, γιατί ήταν έτοιμος να κάνει επίθεση.
1: Εντάξει, πάντως σε κάθε περίπτωση δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Όπως ξυπνάει, όπως κοιμάται ο κύριος Τραμπ με τη δήλωση που θα κάνει όταν ξυπνήσει, να επηρεάζει το σύνολο της ευρωπαϊκής και της παγκόσμιας οικονομίας.
0: Αυτό περίπου είναι ένα international survivor.
1: Αλήθεια είναι. Πριν πάμε όμως σε διαφημίσεις και ειδήσεις, εγώ να σας ενημερώσω για τους δικούς μας ανθρώπους που είτε λόγω ηλικίας είτε λόγω κάποιες ασθένειες μπορεί να εμφανίσουν ανεξήγητη απώλεια βάρους, μειωμένη όρεξη ή αδυναμία. Αυτά είναι μερικά από τα σημαντικότερα συμπτώματα της δυσθρεψίας που προκύπτει όταν ο οργανισμός δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του σε θρεπτικά συστατικά. Τα Fortimel είναι ο διατροφικός σου σύμμαχος, συμβάλλοντας στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας. Μάθε περισσότερα στο site dosevaros.gr. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας, οφειλόμενης σε ασθένεια, ενώ χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Είναι προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
2: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
3: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
4: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
2: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο dosevaros.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
5: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε 3-19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Domotel Castri Hotel στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
6: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Υδρομαρή.
7: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
10: Πάμε!
11: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
12: Μπορεί να τρέξει.
13: Παίζει να βγει και πρώτος.
12: Μπράβο, πατέρα σου!
11: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
13: Ενισχυτικό και φυσικό.
11: Osteomove.
14: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
15: Από την Natural Factors.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα, όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη. Και την προηγούμενη, από την προπροηγούμενη, 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
18: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
10: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
18: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
19: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
20: Στην Κάρπαθο θα μετασταθμεύει στο εξής. Ζεύγος μαχητικών αεροσκαφών Μιράζ, αντικαθίστοντας τη συστοιχία Patriot που είχε αναπτυχθεί στο νησί. Σύμφωνα με την καθημερινή, η απόφαση αυτή ελήφθη προκειμένου να καλυφθεί πιθανό επιχειρησιακό κενό. Επιπλέον, έχει αποφασιστεί η αποχώρηση από την Κύπρο των 4 F-16 που στάθμευσαν στην Πάφο στις αρχές της πολεμικής κρίσης στον Περσικό κόλπο. Και αυτά θα αντικατασταθούν από ζεύγη της πολεμικής αεροπορίας. Μιλώντας στον Sky, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απέρριψε τις αναφορές περί υποχωρητικότητας σχετικά με την απόφαση για επιστροφή των συστοιχειών Patriot από το Δημότυχο και την Κάρπαθο. Δεν έχει καθόλου να κάνει με την οποιαδήποτε εξέλιξη στην Τουρκία, τόνισε. Την ακύρωση της προγραμματισμένης για σήμερα επίθεσης του στο Ιράν ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος κατόπιν εκκλήσεων από ηγέτες της Μέσης Ανατολής. Σε ανάρτησή του πάντως σημείωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες για επίθεση αν αποτύχουν οι συνομιλίες. Την ίδια ώρα προειδοποίησε στις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους να μην επαναλάβουν στρατηγικά λάθη σχετικά με το Ιράν, απίθυνε Ιρανός αξιωματούχος του στρατού. Τόνισε ότι σε διαφορετική περίπτωση το Ιράν θα αποκόψει το χέρι οποιοδήποτε επιτιθέμενου στο πεδίο της μάχης. Η δημόσια τοποθέτηση Πολάκη ήταν προσβλητική και αήθης και δεν είχε κανένα σημείο στοιχείο αλήθειας. Η διαγραφή του ήταν επιλογή δικαιολογημένη και αναμενόμενη, ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε συνέντευξή του. Επανέλαβε την ανάγκη να συγκλίνουν οι πορείες του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα. Να παραπενθούν σε δίκη οι 4 αστυνομικοί που εμπλέκονται στην υπόθεση της Κυριακής Γρίβα, η οποία δολοφονήθηκε την 1η Απριλίου του 2024 έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων, ζητά ο αρμόδιος εισαγγελέας με πρότασή του προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο. Και ο καιρός, νεφώσεις και το απόγευμα τοπικές βροχές, συμπόρες σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: σου είχα το ιταλικό, το αυτό που δεν σου αρέσει. Ευτυχώς που είναι εδώ και ο Νότης Παπαγιαννάκος. Μας αφήνει βέβαια. Έμεινε μέχρι τώρα να ακούσει το ιταλικό.
1: Οι γνώμες είναι ελεύθερες. Πάντως η ζωή,
0: δεν εκτιμήθηκε η ζωή... από το κοινό όπως εσύ, εκτιμήθηκε από τις επιτροπές, τους σοβαρούς ανθρώπους που ξέρουν να κρίνουν την ποιότητα, τη μουσική.
1: Εγώ δεν το είδα να διεκδικεί την πρωτιά πάντως.
0: Δεν θα διεκδικεί
1: όπως
0: πρωτιά,
1: και πολλά άλλα.
0: Διεκδικεί πρωτιά
1: πέσαν
0: στις,
1: έξω πολύ,
0: στις
1: λέω,
0: καρδιές μετά... μας πρωτιά.
1: Να το ξαναδιεκδικευτούν και οι στοιχηματικές και οι διάφορες. Είδες τι κάνει η ζωή πολλές φορές, ανατρέπει πολλά
0: αυτό
1: δεδομένα.
0: Είναι το ωραίο της ζωής, να βγάλουν χρήματα άνθρωποι.
1: Είμαστε λοιπόν με την ποικιλομορφία της ζωής, με την πολυμορφία της ζωής και δεν μας αρέσουν τα μονοκολόρ, όπως έλεγα και σε κάποιον που ήταν κάποτε Υπουργός και άλλα πολλά.
0: Πάντως αυτό το τραγούδι, κατά την άποψή μου, θα κάνω άλλη μια πρόταση.
1: Αδικήθηκε.
0: Θα γίνει. Όχι, δεν αδικήθηκε. Ο καθένας ψηφίζει ό,τι θέλει. Θα γίνει μεγάλη επιτυχία και θα το τραγουδάμε για πολλά χρόνια. Γιατί είναι πολύ ευχάριστο, είναι κεφάτο, έχει την ιταλική γλώσσα που είναι ευχάριστη γλώσσα. Νομίζω ότι.
1: Θα δώσω μια ιδέα στους φίλους μου τους Ιταλούς. Εκείνη που παρουσίαζε κάποτε ο Μακαρίτης μια Μπερλουσκόνη ως ανιψιά του Μουμπάρακ. Αν τη θυμάστε την ιστορία με τα μπούγκα μπούγκα που είπα, επειδή το μπούγκα μπούγκα είναι και της μόδας τώρα. Λοιπόν, να βρουν μια. Την ανιψιά κάπου θα είναι εκεί γύρω στην Νάπολη, κάπου αλλού. Να παρουσιάσει ένα τραγούδι του χρόνου. Κάτι περισσότερο θα πετύχει. Τέλος πάντων.
0: Πάμε στα δικά μας.
1: Ας πάμε στα τραγούδια τη.
0: Της
1: δύσκολης ζωής.
0: Και έχουμε στη γραμμή μας τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο, βουλευτής. Δεν ξέρω, νομίζω του ΣΥΡΙΖΑ είναι ακόμα ο κύριος Ξανθόπουλος, γιατί έχουμε μπερδευτεί με όλες αυτές τις διαφοροποιήσεις οι οποίες.
1: Είναι σοβαρός άνθρωπος ο κύριος Ξανθόπουλος.
0: Είναι και
1: βουλευτής του
0: μας.
1: ΣΥΡΙΖΑ και είναι και νομικός. Τα προσέχει αυτά, υποθέτω.
0: Είναι, να σου πω τώρα, γιατί τον αδικούμε στον πρόλογο.
1: Τον πειράζουμε λίγο.
0: Τον πειράζουμε. Ο κύριος Ξανθόπουλος πάντα ήταν στην ανανεωτική αριστερά, ανεξαρτήτως προσώπων, και εκεί παραμένει και τώρα. Θα παραμένει όμως εκεί και μετά τις 26 του μηνός. Κύριε Ξανθόπουλε, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα κύριε. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και αποδέχομαι και την πρόκληση και θα παραμείνω εκεί έως τη συντελεία του αιώνος.
0: δηλαδή, αν.
1: Μη λέμε πολύ βαριές κουβέντες για τη συντέλεια του αιώνος, λέω, παρότι ο κύριος Τραμπ είναι έτοιμος, τέλος πάντων.
2: καλό κύριε.
0: Δεν μπορούμε να μην σας τσιγκλίσουμε. Ο κύριος Φάμελος σήμερα, που είναι ο επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα συμμετέχει στις εκλογές υπό άλλη ομπρέλα, προφανώς, υπό κάποια άλλη συνεργασία. Δεν μπορώ ακριβώς να σας μεταφέρω πώς το είπε, αλλά υπονόησε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει αυτονόμως στις εκλογές.
2: Όχι. Με συγχωρείτε πολύ. Mm-hmm. Έχουμε μία απόφαση η οποία επιβεβαιώθηκε από την τελευταία κεντρική επιτροπή, αυτό που λέμε για την συνεννόηση της προοδευτικής παράταξης για να υπάρξει μία ενιαία αντιμετώπιση της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Αυτή η πρόταση εξακολουθεί και είναι στο τραπέζι και είναι προφανές ότι αυτή την πρόταση προσπαθούμε να υλοποιήσουμε. Βεβαίως δεν υπάρχει το ενδιαφέρον που θα θέλαμε και που απαιτείται από τους αποδέκτες αυτής της πρότασης, αλλά προς το παρόν τουλάχιστον είναι η μόνη πρόταση στην δημόσια σφαίρα η οποία είναι μια πρόταση που μπορεί να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί ούτε η άποψη του ΠΑΣΟΚ και του κ. Ανδρουλάκη την μπορεί να είναι πρώτος, έστω με μια ψήφο διαφορά, φαίνεται να επιβεβαιώνεται, ούτε βέβαια και υπάρχει και άλλη πολιτική δύναμη ικανή από μόνη της να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία. Άρα η μόνη πρόταση ρεαλιστική για τη νίκη της προοδευτικής παράταξης είναι αυτή τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων και είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα αυτή είναι η πρόταση και δεν έχουμε αποστεί από αυτήν ούτε κεραία.
0: Υπό οποιοδήποτε, διακόπτω το Δημήτρη που ήθελα να ρωτήσει, υπό οποιοδήποτε σχήμα, δηλαδή είπατε τη λέξη συνεργασία. Η λέξη απορρόφηση καλύπτει την πιθανότητα συνεργασίας. Η λέξη, αν θέλετε,
2: ενσωμάτωση. Που είπε ο Δημήτρης Τσουκατζουγάτης. Όχι, νομίζω ότι η συνεργασία είναι συνεργασία. Δηλαδή από κοινού παλεύουμε για να φτιάξουμε την προοδευτική συνεργασία. Όσοι προσέλθουν.
0: Άρα ενεργός ΣΥΡΙΖΑ σε συνεργασία με όλες τις δυνάμεις οι οποίες είναι πρόθυμες να
2: συνεργαστούν. Αυτή είναι η πρότασή μας. Αυτή είναι η πρότασή μας και αυτή την πρόταση παλεύουμε. Mm-hmm.
1: Τώρα, επειδή ο κύριος Ξανθόπουλος είναι και από τους δραστήριους κοινοβουλευτικούς του ΣΥΡΙΖΑ, προσέχω τη λέω με πολύ προσοχή, γιατί τώρα τελευταία δεν βλέπω όλους τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να είναι έτσι πολύ στη μεγάλη προσπάθεια την κοινοβουλευτική, εκτός μερικών εξαιρέσεων, για να είμαι δίκαιος. Μία από αυτές είναι ο κύριος Ξανθόπουλος. Θα σας ρωτήσω ευθέως τώρα, κύριε Ξανθόπουλο. Είπατε λοιπόν πράγματι, αυτή είναι η συνεδριακή απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ και η απόφαση, ας το πούμε, τα χοντά κεφαλαία γράμματα της πρόσφατης κεντρικής σας επιτροπής. Πριν το Πάσχα, έτσι. Εδώ όμως έχει κυλήσει πολύ νερό, όπως λέμε, σταυλάκι. Και δυστυχώς βλέπουμε πολλούς άλλους κοινοβουλευτικούς. Εγώ σημειώνω τις απαντήσεις σας και το λέω πολύ σοβαρά. Άλλοι συνάδελφοί σας λένε άλλα πράγματα. Και δεν λέω τώρα αν πήγαν στην εκδήλωση Α, Β, Γ. Δεν είναι εκεί το θέμα. Είναι το θέμα τι δηλώσεις κάνουν. Αυτές οι δηλώσεις βοηθάνε στην αξιοπιστία ευρύτερα της αριστεράς ή και των ιδίων.
2: Κοιτάξτε, εγώ είμαι δικηγόρος βέβαια στην επαγγελματική μου, τώρα είμαι συνταξιούχος, δικηγόρος στην επαγγελματική μου ζωή, αλλά αυτόκλητος συνήγορος δεν είμαι κανενός. Εγώ έχω την ευθύνη των δικών μου πράξεων και παραλήψεων και βεβαίως των δικών μου δηλώσεων. Εγώ έχω πει σταθερά και αμετακίνητα από την πρώτη στιγμή ότι με εξέλεξαν οι δραμηνές και δραμηνοί βουλευτοί του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και θα τιμήσω την εντολή των συμπολιτών μου μέχρι το τέλος της κοινοβουλευτικής περίοδου. Τώρα, το τι κάνει ο καθένας από τους συναδέλφους κρίνεται και εγώ δεν είμαι ούτε κριτής, ούτε και θέλω να γίνω και επικριτής.
1: Ωραία, το σχόλιο είναι δικό μου, δεν είναι δικό σας, απαντήσατε, αλλά λέω το εξής. Είναι προφανές τώρα ότι είναι άλλο θέμα οι προθέσεις, οι πολιτικοί σχεδιασμοί της ηγεσίας αυτής του ΣΥΡΙΖΑ και του κυρίου Φάμελου, εγώ θέλω να είμαι σαφής, και είναι άλλο πράγμα λίγο η πραγματικότητα, διότι αυτή τη στιγμή έχουμε τις εξής εξελίξεις, τις οποίες γνωρίζετε βεβαίως, απλά το λέω για τους μας ακούνε σήμερα. Στην πραγματικότητα, μια σειρά αριστεροί, προοδευτικοί, δημοκρατικοί, νεότεροι, παλιότεροι, δίνουν την υπογραφή τους για να γίνουν μέλη σε ένα νέου τύπου κόμμα, να το πω εγώ διαφορετικά, όχι το παλιό νέο τύπου ή το...
2: Όχι το ελληνιστικό.
1: Λοιπόν, εδώ για πέστε μου τώρα, εσείς το περιμένατε ποτέ αυτό από ανθρώπους, θα έλεγα ιδιαίτερα διαδρομής, θα έλεγα, άστε τους νεότερους, να δίνουν υπογραφές πριν να γνωρίζουν ποιο είναι το πολιτικό πρόγραμμα του κόμματος?
2: Εγώ, κύριε Στούμπο, έχω μιλήσει παλιότερα και είχε γίνει και viral η έκφραση ότι εμείς δεν είμαστε fan club, είμαστε βουλευτές ενός αριστερού κόμματος και έτσι έχουμε πορευτεί σε όλη μας τη ζωή. Το γεγονός ότι της προσπάθειας, άρα δεν είμαστε fan club του Τσίπρα, εννοώ με την έννοια ότι ό,τι κάνει
1: ναι, ναι, καταλάβαμε.
2: Περιμένουμε να και είναι και ευπρόσδεκτη δηλαδή η ανακοίνωση της ημερομηνίας για το κόμμα του, να δούμε τι κόμμα είναι αυτό, με ποιους είναι, το περίγραμμα που θα δώσει, ποιο στελεχειακό δυναμικό θα το στηρίξει και όλα αυτά τα πράγματα. Εγώ προσωπικά με την στάση μου έχω απαντήσει στο ερώτημά σας, άρα το ερώτημά σας πρέπει να απευθύνεται.
1: Θα το συνεχίσουμε. Άλλωστε από ό,τι φαίνεται... παρότι η συγκυρία είναι και πιο δύσκολη ενώ σε πολλά πεδία για την κυβέρνηση, μια σειρά αστοχίες πολιτικές πολλών και στην ευρύτερη περιοχή της αντιπολίτευσης, δεν λέω μόνο για την περιοχή τη δική σας, νομίζω ξαναδίνουν αέρα. Λοιπόν, λέω το εξής τώρα, κοιτάξτε να δείτε, ένα πολιτικό ερώτημα και πέστε το μου. Υπάρχει περίπτωση στη σημερινή πραγματικότητα, όπως είπατε, μιας αριστερής ρεαλιστικής πρότασης να συνεργαστεί κανείς με τον κύριο Βαρουφάκη? Λέω ένα παράδειγμα ακραίο.
2: Από τη στιγμή που ο κύριος Βαρουφάκης θεωρεί έγκλημα καθοσιώσεως τον συμβιβασμό του 2015, είναι προφανές ότι τουλάχιστον σε ό,τι αφορά εμάς υπάρχει ένας πολύ σοβαρό πολιτικό εμπόδιο. Και είναι προφανέστατο ότι δεν συμπεριλαμβάνεται στους ενδυνάμει αποδέκτες της πρότασης.
1: Καταλάβατε γιατί το ρωτάω, γιατί χθες ο κύριος Πολάκης, αφήνω τώρα το θέμα της διαγραφής και τα ρέστα, λέω το εξής, τι είπε και ο κύριος Βαρουφάκης?
2: Μα σας είπα, και ο κύριος Βαρουφάκης, εδώ χρειάζεται να πούμε το εξής. Καταρχάς η πρόταση αυτή εξ ορισμού δεν αποκλείει κανέναν. Αλλά μπαίνουν ορισμένα αντικειμενικά στοιχεία. Όταν ο κύριος Βαρουφάκης θεωρεί ως προϋπόθεση να αποδεχθούμε τον συμβιβασμό, τον οποίο εμείς θεωρούμε και έντιμο και αποφελή και για τη χώρα και για την αριστερά. Και με βάση αυτό το συμβιβασμό κατορθώσαμε, κυβερνήσαμε και βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια. Όταν λοιπόν θεωρεί ότι αυτό είναι, ας πούμε, η προδοσία, όπως αποδέχτηκε και η ΙΤΑ του κινήματος, όπως αποδέχτηκε και το πρόσφατο συνέδριο της Νέας Αριστεράς με τα γνωστά αποτελέσματα, δεν νομίζω ότι υπάρχει έδαφος. Εκτός αν ο κύριος Βαρουφάκης μετακινηθεί από την αφετηριακή του αντίληψη, που δεν νομίζω, ή ένα κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ υιοθετήσει την αφετηριακή αντίληψη και μιλήσει πλέον για την προδοσία του 2015, που και αυτό δεν νομίζω, γιατί άλλα λένε οι συνεδριακές μας αποφάσεις.
0: Να ρωτήσω εγώ κάτι πρακτικό. Εγώ να σας πω ότι διαπιστώνω στον πολιτικό σας λόγο σε αντίθεση με το παρελθόν, κύριε Ξανθόπουλο, ότι πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ ή εν πάση περιπτώσει τα κόμματα της αριστεράς που φιλοδεξούν να ενωθούν και πάλι προκειμένου να αντιμετωπίσουν την κυβέρνηση έχουν κυρίως λόγο καταγγελτικό και όχι λόγο κυβερνητικό, δηλαδή λόγο προοπτικής. Εάν αυτή η προοπτική κάποια στιγμή θα αναζητηθεί προγραμματικά στο μέλλον, εάν μπορεί να γίνει υπό τις παρούσες συνθήκες και με το στελεχειακό δυναμικό που αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι εμπλέκεται στην ιστορία της αριστεράς και της προοπτικής για τις επόμενες εκλογές, της προοπτικής της. Νομίζω αυτό δεν σας, αυτομάτως δεν σας περιορίζει σε ένα ρόλο απλώς αντιπολιτευτικό και μόνο και όχι προοπτικής διακυβέρνησης.
2: Διαφωνώ με την προσέγγιση σας και θα σας πω το εξής. Αντιμετωπίζετε το θέμα της προοδευτικής συνεργασίας και της ενδυνάμει κυβερνητικής εξουσίας ως ένα στατικό μέγεθος. Εμείς έχοντας την εμπειρία του 12-15-15-19 θεωρούμε ότι από τη στιγμή που θα υπάρξει μία επί της αρχής συμφωνία για σύγκληση των προγραμμάτων και κοινό προοδευτικό ψυχοδέλτιο θα δημιουργήσει τέτοια δυναμική στην κοινωνία, θα της δώσει τέτοια ελπίδα ώστε πραγματικά θα ανασυνταχθεί η κοινωνία, γιατί τώρα αυτό που πέτυχε η μεγάλη νίκη της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι ότι τους έχει πείσει ότι δεν υπάρχει καμιά καλύτερη
0: λύση. Αλλά αυτό που αυτή τη στιγμή σας ενώνει είναι η πολιτική έννοια ή η πολιτική φράση θα έλεγα της αλλαγής και του να φύγει ο Μητσοτάκης.
2: Ναι,
0: δεν σας ενώνει η προοπτική του να κάνουμε κάτι καλό για την πατρίδα και να πάμε λίγο παρακάτω.
2: Ακούστε, ναι,
0: τουλάχιστον σε επίπεδο ρητορικής προφανώς.
2: Προσέξτε τώρα. Το μείζον αυτή τη στιγμή, διότι είμαστε αντιπολίτευση, είναι να πείσουμε τον κόσμο ότι αυτή η κυβέρνηση επηρεάζει την καθημερινότητά του κατά τρόπο αρνητικό και εννοώ τον κόσμο που μας ενδιαφέρει, έτσι, τις εργαζόμενες τάξεις, το αυτοαπασχολούμενους, αυτούς που θεωρούμε, ας πούμε, χαμηλά στην κοινωνική ιεραρχία, στην οικονομική. Αυτούς μας ενδιαφέρει να εκφράσουμε και όχι γενικώς όλο τον κόσμο. Άρα λοιπόν το πρώτο θέμα που έχουμε ως αντιπολίτευση είναι να αναδείξουμε τις αδυναμίες, τις πλημέλειες, τα λάθη της κυβέρνησης. Αυτό που έγινε με την παρακολούθηση, ας πούμε, του Μισού Υπουργικού Συμβουλίου, του επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων, δημοσιογράφων, συναδέλφων σας και μελών της επιχειρηματικής τάξης και δεν άνοιξε ρουθούνι και βγαίνει ο Γεωργιάδης και λέει αν νομίζει κανείς που κάνει τη δουλειά μου ότι δεν θα παρακολουθείτε είναι αφελής, καταλαβαίνετε με τι αντιδημοκρατικό δηλητήριο επηρεάζει, εμπολιάζει την κοινή συνείδηση. Το γεγονός ότι έχουμε 70% απευθείας αναθέσεις.
0: Άρα σε επίπεδο στρατηγικής το καταλαβαίνω αυτό. Είναι πρώτα να φύγει αυτή η κυβέρνηση και μετά να βρούμε τον...
2: Εμείς λοιπόν λέμε γιατί πρέπει να φύγει αυτή η κυβέρνηση και μετά έχουμε το πρόγραμμά μας το οποίο θα συνδιαμορφώσουμε ως προοδευτική διακυβέρνηση. Διότι τώρα θέλουμε να αφαιρθούμε όλοι στο ίδιο τραπέζι και να βάλουμε 4-5 κομβικά σημεία επιτάκτως, που έχουν σχέση με το κράτος δικαίου, που έχουν σχέση με την οικονομία, που έχουν σχέση με το δημόσιο χαρακτήρα του συστήματος υγείας, που έχουν σχέση με τη σταγματική αναθεώρηση, αν θέλετε. Δηλαδή, αυτά θα βάλουμε και με αυτό το πρόγραμμα που θα εκπονήσουμε θα πάμε. Αλλά θέλω να είμαι δίκαιος και ως προς την προσέγγιση σας. Ο καιρός γάρ εγγύς. Δηλαδή, δεν έχουμε τον απεριόριστο χρόνο να περιμένουμε ποιος θα αποδεχτεί και ποιος θα αντιδράσει. Πρέπει να επισπεύσουμε γιατί είναι πολύ πιθανόν μετά την έκθεση Θεσσαλονίκης ο κύριος Μητσοτάκης να προκηρύξει εκλογές. Άρα λοιπόν η πρόταση αυτή που κάνουμε θεωρώ ότι έχει και ημερομηνία λήξης.
1: Σωστά, έχει ημερομηνία λήξης, αλλά έχει και σημασία να έχει και αποδέχτες. Γιατί εσείς
2: μπορεί να έχετε
1: την πρωτοβουλία. Okay. Εγώ τώρα δεν θέλω να πω ότι είναι το θέμα τώρα πώς θα απαντήσετε εσείς ή ένας άλλος βουλευτής. Ξαναλέω, εκείνο που βλέπω εγώ και θα ήθελα να σας το πω σαν μια αποτίμηση διαδρομής, γιατί στην περιοχή μέσα είμαι, λέω το εξής. Για όσους μας ακούνε, δεν προκύπτει ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα τέλος εποχής και που θα έπρεπε να έχει πιο ουσιαστική αξιοπιστία και διαχείριση και της διαδρομής αλλά και της προοπτικής για την ευρύτερη περιοχή της αριστεράς?
2: Ναι, αναμφίβολα. Αναμφίβολα είναι μια καινούργια φάση, δεν υπάρχει αμφιβολία. Να σας πω το εξής χαρακτηριστικό όπως εγώ το ερμηνεύω. Εμφανίζεται ας πούμε ο χαρισματικός ηγέτης της παράταξης ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος κόντρα σε ό,τι έχουμε και ό,τι έχει υλοποιήσει μέχρι τώρα εκφωνεί ένα κατά βάση αρχηγοκεντρικό και προσωποκεντρικό κόμμα. Έτσι. Αυτό είναι.
1: Σωστά, απολύτως, απολύτως.
2: Έτσι. Αυτό είναι λοιπόν ένα ενδεικτικό σημείο της νέας εποχής. Είμαστε σε μια δύσκολη φάση, αναμφίβολα και ως αριστερά και ως συγκεκριμένος φόρος ΣΥΡΙΖΑ. Η διαγραφή του Παύλου Πολάκη τροφοδότησε ένα κύμα εσωστρέφειας και ξανασυζητάμε για το θέμα αυτό, ενώ τα μείζωνα προβλήματα της κοινωνίας είναι έξω και χρειάζονται αντιμετώπιση, αλλά εν πάση περιπτώσει κρινόμαστε με τα εφόδια, τα ιδεολογικά εργαλεία, τα αναλυτικά
1: και την αξιοπιστία του καθενός, της κάθε
2: και
1: μιας.
2: Και την αξιοπιστία, βέβαια.
1: Γιατί νομίζω όταν.
2: Και την προσωπική μας διαδρομή, έτσι.
0: Και με αυτό, Δημήτρη, να ολοκληρώσουμε. Ωραία. Κύριε Ξανθόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχει συζήτηση, βέβαια, από χθες, θα την κάνουμε κάποια άλλη στιγμή, για τη διαφορά, κυρίως όσων προσπαθούν να το δικαιολογήσουν, του προσωποπαγούς από το προσωποκεντρικό αρχικό κεντρικό κόμμα.
2: Ναι, θα φανεί. Και εγώ. Κοιτάξτε, ακόμα δεν τον είδαμε, Γιάννη,
0: εντάξει,
2: τον βγάλαμε.
0: Ακριβώς.
2: Λοιπόν,
0: θα τα πούμε και με ηρεμία όταν με το καλό ανακοινωθεί και
2: το δούμε. Αλλά σας λέω, πάντως μέχρι στιγμής και μου κάνει εντύπωση, δηλαδή, όλη η συζήτηση διεξάγεται με ένα μανιφέστο. Και με το πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα έχουμε.
1: Και υπογραφές στα γραφεία, κύριε Ξανθόπουλε. Και με υπογραφές στα γραφεία, κύριε Ξανθόπουλε.
0: Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Τώρα μην ανοίγει το θέμα Καριστιανού. Θα το δούμε σε δεύτερη φάση. Πάντως,
2: όχι, είμαι καθήλυνα αρμόδιος για το
0: κείμενο. Ωραία. Αυτό είναι να σας πω ευχάριστο, γιατί δεν έχουμε χρόνο να το συζητήσουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ για την συζήτησή μας. Ήταν ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
6: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Hondo Center.
9: Είδες, ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
10: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
9: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
10: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
11: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
12: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
12: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
14: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
15: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
16: Να το, ήρθε.
14: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
17: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
18: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση ΜΑΤ.
8: Στρώματα Checkmat για βασιλικούς ύπνους.
16: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
8: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Τσεκ ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
0: Επιστρέψαμε. Λίγο πριν το τέλος, εγώ θέλω να σας ενημερώσω για την δυστρεψία. Γνωρίζετε πως ένας στους τρεις συνανθρώπους μας άνω των 65, αλλά και ένας στους τέσσερις ογκολογικούς ασθενείς αντιμετωπίζουν δυστρεψία. Δηλαδή, ο οργανισμός δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του σε θρεπτικά συστατικά, με αποτέλεσμα την ακούσια απώλεια βάρους και την αδυναμία. Τα Fortimel είναι ο διατροφικός σου σύμμαχος, συμβάλλοντας την αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας σε μορφή ροφημάτων αλλά και κρέμας. Μάθε περισσότερα στο site δώσεβάρος.gr. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για την διαιτητική διαχείριση της δυσρεψίας οφειλόμενης σε ασθένεια, και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Είναι προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος.
1: Με τούτο και με τα άλλα. Θα επανέλθουμε.
0: Έχουμε πλούσια εβδομάδα, συζητήσεις στη Βουλή και κοινοβουλευτικές διαδικασίες, και νομίζω και πολιτική ένταση θα έχουμε μέσα σε αυτή την εβδομάδα, και μαζί με ανακοινώσεις κομμάτων. Οπότε θα έχουμε πλούσιο υλικό για τις επόμενες ημέρες. Να πούμε την καλημέρα μας.
1: Εσ' αύριο.
0: Καλημέρα.
18: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
19: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
20: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
21: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
22: Hertz Leasing.
21: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
22: Hertz Leasing.
21: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
22: Hertz Leasing.
21: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
23: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
24: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
25: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
26: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Nofors, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης. Για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
25: Με Nofors.
26: Και Προσταζάν.
25: Από τη Vogel.
27: Vogel, υγιέντε και φυσικά.
26: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα.
27: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
28: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
29: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
28: Παίζουμε.
29: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
28: Μα...
29: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
30: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Να δω.

0: Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
1: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12 με τη Μαρία Γιώργαρη. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού λόγω τροχαίων ατυχημάτων. Στην άνοδο σημειώνονται καθυστερήσεις από το ύψος της Ιεράς Οδού προς την Νέα Χαλκιδόνα, ανατμήματα, και στην κάθοδο από το ύψος της Αττικής Οδού προς το Περιστέρι. Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, στη Βασιλής Σοφίας, προς τη Βουλή και τη Σταδίου. Στην Κάρπαθο θα μετασταθμεύσει στο εξής. Ζεύγος μαχητικών αεροσκαφών Μιράζα, αντικαθιστώντας τη συστοιχία Patriot που είχε αναπτυχθεί στο νησί για την παροχή προστασίας από πιθανή βαλιστική απειλή στη νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με την καθημερινή, η απόφαση αυτή ελήφθη προκειμένου να καλυφθεί πιθανό επιχειρησιακό κενό. Επιπλέον, έχει αποφασιστεί η αποχώρηση από την Κύπρο των 4 F-16 που στάθμευσαν στην Πάφο στις αρχές της πολεμικής κρίσης στον Περσικό κόλπο. Και αυτά θα αντικατασταθούν από της πολεμικής αεροπορίας προκειμένου να καλυφθεί το κενό. Νωρίτερα σήμερα, μιλώντας στον Sky, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απέρριψε τις αναφορές περί υποχωρητικότητας σχετικά με την απόφαση για επιστροφή των συστοιχειών Patriot από το Δεδημότυχο και την Κάρπαθο. Όπως ανέφερε, η σχετική απόφαση ελήφθη μετά από επιχειρησιακή εκτίμηση και την πάροδο μεγάλου χρονικού διαστήματος με βάση εισήγηση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Δεν έχει καθόλου να κάνει με την οποιαδήποτε εξέλιξη στην Τουρκία, τόνισε. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν. Την αναβολή της προγραμματισμένης, όπως ανέφερε για σήμερα, στρατιωτικής επίθεσης των ΗΠΑ κατά του Ιράν, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Αποκάλυψε ότι η απόφαση ελήφθη έπειτα από σχετικό αίτημα ηγετών του κόλπου, οι οποίοι επικαλέστηκαν τις υποεξέλιξεις σοβαρές διαπραγματεύσεις με στόχο την επίτευξη συμφωνίας. Ο ίδιος, ωστόσο, διευκρίνησε ότι σε περίπτωση που οι συνομιλίες αποτύχουν, οι ΗΠΑ είναι έτοιμες για επίθεση. Την ίδια ώρα, προειδοποίησε στις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους να μην επαναλάβουν στρατηγικά λάθη σχετικά με το Ιράν, απίφθινε η Ιρανός αξιωματούχος του στρατού, τονίζοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση το Ιράν θα αποκόψει το χέρι οποιοδήποτε επιτιθέμενου στο πεδίο της μάχης. Η δημόσια τοποθέτηση Πολάκη ήταν προσβλητική και αήθης και δεν είχε κανένα στοιχείο αλήθειας. Η διαγραφή του ήταν επιλογή δικαιολογημένη και αναμενόμενη, ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε συνέντευξή του. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Σωκράτης Φάμελος τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα ενωτικό προοδευτικό σχήμα. Επανέλαβε την ανάγκη να συγκλίνουν οι πορείες του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα. Να παραπέμψει σε δική για κακουργηματική έκθεση σε κίνδυνο τους αστυνομικούς που άφησαν αβοήθητη την Κυριακή Γρίβα λίγο πριν πέσει νεκρή από το μαχαίρι του πρώην συντρόφου της έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων, ζητάει εισαγγελές από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών. Η εισαγγελική λειτουργός ζητά από τους δικαστές του Συμβουλίου να παραπέμψουν τους τρεις αστυνομικούς οι οποίοι το βράδυ της δολοφονίας βρίσκονταν στο αστυνομικό τμήμα όταν κατέφυγε εκεί η Κυριακή Γρίβα, ζητώντας βοήθεια καθώς και τον εκμονητή της άμεση δράσεις που είχε απαντήσει στην έκκλησή της «Το περιπολικό δεν είναι ταξί» και για τους τέσσερις ενστολούς οι εισαγγελές ζητά να δικαστούν για θανατηφόρα έκθεση δια παραλήψεως.
3: Γιατρέ μου.
4: Πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
5: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Στην αθλητική επικαιρότητα, εκτός αποστολής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου, για τους φιλικούς αγώνες με Σουηδία και Ιταλία έμειναν Ιωαννίδης και Μπακασέτας λόγω των τραυματισμών που αντιμετωπίζουν. με πρόστιμο και απαγόρευση αναχώρησης από την Θεσσαλονίκη πριν από τις 20 του μήνα, τιμώρησε η διοίκηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ τους ποδοσφαιριστές της ομάδας για την κακή αγωνιστική εικόνα και τα ανεπιτυχή αποτελέσματα που έφεραν τον δικέφαλο του Βορρά στην τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Στην αποστολή της Κροατίας για το παγκόσμιο κύπελο συμπεριλήφθηκε ο αρχηγός της ομάδας Λούκα Μόντριτς, ενώ έμειναν εκτός οι Λιούμπισιτς και Γιάγκουσιτς. Ένα ακόμα βήμα προς τον τίτλο της Premier League έκανε η Arsenal, η οποία επικράτησε με 1-0 της Burnley για την προτελευταία αγωνιστική. Πλέον οι κανονιέριδες είναι στο συν 5 από τη Manchester City, με τους πολίτες που έχουν μάτς λιγότερο να αντιμετωπίζουν απόψε εκτός έδρας την Bournemouth. Βόμβα και τέλος εποχής για τον Pep Guardiola, ο οποίος αποχωρεί σύμφωνα με ρεπορτάζ του Athletic από τον πάγκο της Manchester City το καλοκαίρι. Ο Καταλανός στα 10 χρόνια που βρίσκεται στον πάγκο της City κατέκτησε 20 τίτλους, μεταξύ των οποίων και το Champions League το 2023. Ο Κάρλο Αντσελότη συμπεριέλαβε τον Νεϊμάρ στην τελική 26άδα της Εθνικής Ομάδας της Βραζιλίας για το παγκόσμιο κύπελο του καλοκαιριού. Ο 34χρονος Άσος της Σάντος είναι ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Ελεσάο, μετρώντας 79 τέρματα.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
0: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
0: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
0: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα. Άνεμη νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από αργά το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα και εντονότερα στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Τετάρτη στα ανατολικά και νότια και το μεσημέρι απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Τέλος την Πέμπτη, γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και στην Κρήτη, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο. Πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
7: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
6: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
8: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
9: Τι κάνεις?
10: Καλά, μια χαρά.
9: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
11: Οι μαχητές, σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
12: Για το χεράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια επίσπευση. Οπα!
13: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
14: Πουλί μου και ζουλούλι μου, γιόλα και κατεφέ μου.
15: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε. Δεν ασχολείται κανείς.
16: Μύρο ζωνάρι αλουνού και κακοφαίνεται μου.
13: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
17: Έχω ευθύνη να συμβάλλω για να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
18: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
19: Πασό Κορέα χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή που θέλει να ξεκινήσει στηρίζοντας την τροχέα Ρόδου. Γενικότερα την τροχέα. Την ελληνική αστυνομία θα πω, γιατί να περιοριστώ στην τροχέα. Αλλά ξέρω εγώ, περισσότερο από την αστυνομία που τη στηρίζω με κάθε τρόπο και θέλω να τη στηρίξω, θα στηρίξω την τροχέα Ρόδου, της οποίας τα στελέχη κανονικά θα έπρεπε να κάτσουν στο εδόλιο του κατηγορουμένου μαζί με τον δολοφόνο, ο οποίος πήρε το αμάξι του, πάτησε τον γκάζι και σκότωσε δύο γυναίκες, επειδή γιατί όχι. Και κυρίως γιατί κανένας δεν τον είχε σταματήσει, δεν τον σταμάτησε από το να το κάνει. Ο άνθρωπος αυτός είχε δείξει δείγματα. Είχε δείγματα γραφής. Θα τα πούμε, θα τα ακούσουμε τώρα από το ρεπορτάζ, από το χθεσινό δελτίο ειδήσεων του Sky. Πρώτα απ' όλα, δεν του φύγε τον γκάζι. Έτσι, όταν πηγαίνεις με 200, δεν σου φεύγει τον γκάζι. Δεν λες, πω, κατά λάθος το πάτησα λίγο παραπάνω, ρε παιδί μου, αφαιρέθηκα. Όταν πηγαίνεις με 200, είσαι ένας δολοφόνος. Τώρα, ή μάλλον είσαι ένας δολοφόνος που αποπειράται να δολοφονήσει. Τώρα, θα τα καταφέρεις, όχι. Είναι θέμα χρόνου. Κάποια στιγμή θα τα καταφέρεις. Έτσι και αυτός είχε ξεκινήσει από πριν.
1: Μαρτυρίες αναφέρουν ότι το σπόρ αυτοκίνητο πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς πριν το τροχαίο.
2: Μας προσπέρασε με ηλικιώδη ταχύτητα και εμάς και τα μπροστινά αυτοκίνητα κάνοντας ζιγ-ζακ. Και μάλιστα εκείνη τη στιγμή λέω και στο σύζυγό μου, έτσι όπως τρέχει θα σκοτώσει κάποιον.
0: Και σκότωσε και δεν ήταν η πρώτη φορά που το έκανε, όχι που σκότωσε, που έτρεξε έτσι.
1: Παλαιότερο βίντεο που βλέπει το φως της δημοσιότητας φέρεται να αποτυπώνει τον 45χρονο να συμμετέχει σε κόντρες με άλλο αυτοκίνητο.
0: Και πάλι παλιότερα.
1: Πριν από 2 χρόνια είχε εμπλοκεί σε ένα ακόμα τροχαίο.
3: Πριν 2 χρόνια σε είχε του μπάρει με ένα άλλο αυτοκίνητο που πάλι έτρεχε. Δυστυχώς μέσα στο αυτοκίνητο ήμουν και εγώ. Απλά κάναμε μια βόλτα και δυστυχώς πάτησε τον γκάζι και του έφυγε το αυτοκίνητο.
0: Δυστυχώς πάτησε τον γκάζι και του έφυγε το αυτοκίνητο. Πω από τον άτυχο, τον καημένο τον άνθρωπο, τι τον ευρήκε. Ένα κάθαρμα δηλαδή, με λίγα λόγια, ένας δολοφόνος ο οποίος δεν ήταν, για τον οποίο η απορία δεν ήταν αν θα σκοτώσει, ήταν πότε θα σκότωνε. Φαίνεται η αστυνομία της Ρόδου, η τροχέα της Ρόδου έπαιζε στοιχήματα. Και λέγα πότε θα σκοτώσει, τότε παίξανε τα στοιχήματα, απορώ ποιος κέρδισε. Σε καλή μεριά να του ευχηθώ. Δυστυχώς οι άνθρωποι αυτοί δεν θα πάνε στη θέση που τους αξίζει, που είναι το εδόλιο του κατηγορουμένου. Είναι ένας τρόπος να κάνουν τη δουλειά τους ή να βγουν και να πούνε, παιδιά, δεν μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Διότι ειδικά στις μικρές κοινωνίες, το τι καπνό φουμάρει ο καθένας είναι απολύτως γνωστό. Οπότε στις περισσότερες περιπτώσεις οι τοπικές αρχές, η αστυνομία κυρίως, είναι συνένοχη. Ή η δικαιοσύνη είναι συνένοχη. Θυμίζω το περιστατικό στην Κρήτη όπου ο δολοφόνος του πιτσιρικά έβγαινε και έλεγε θα σκοτώσω, και δεν το έλεγε μόνο, είχε αποπειραθεί να το κάνει και άλλες φορές, και παρόλα αυτά οι αρχές λέγανε έλα μωρέ, γιατί να τον εκκλεισμά στον ελεύθερο τον άνθρωπο. Το ίδιο και στην περίπτωση αυτή, στην περίπτωση του δολοφόνου με το αυτοκίνητο. Έλα μωρέ τώρα, πάμε το όποιον τρέχει να τον τιμωρούμε, όποιον, έλα Παναγία μου, ας τον άνθρωπο να τρέξει. Εκεί μας κατάντησαν οι αλήτες με τα μνημόνια. Για όσους αισθάνονται κάπως συμπονετικά για το συμπολίτη, να τους πω ότι καλά κάνουν και να μην ανησυχούν όμως. Να μην ανησυχούν ακόμα και αν καταδικαστεί. Για φυλακή δεν τον ευλέπω, ή και αν μπει για λίγο θα είναι. Μετά θα μπορεί να ξαναβγεί και να σκοτώσει όσους θέλει. Από ατυχία βέβαια, γιατί θα του φύγει λίγο το γκάζι ρε παιδί μου. Η νομοθεσία και σε αυτή την περίπτωση άλλωστε προστατεύει τους εγκληματίες. Για αρχή δεν κατάσχεται κανενός το αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο στα χέρια και στα πόδια αυτών των συμπολιτών είναι ένα όπλο. Γιατί αυτό κάνουν οι συμπολίτες που πατάνε τον γκαζάκι για να αισθανθούν λίγο μεγαλύτερο το μικρό τους το πουλάκι. Παίρνουν ένα όπλο και αρχίζουν και πυροβολούν. Δεν έχουν καμία διαφορά από ένα παλαβό που παίρνει ένα καλάζνικοφ και αρχίζει και πυροβολεί στον αέρα. Κάνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Όμως ενώ το καλάζνικοφ θα κατασχεδεί, το αμάξι, όχι, του παίρνουν το δίπλωμα. Ότι κάποιος που πάει με 200 και πάνω φοβάται θα σταματήσει επειδή δεν θα έχει δίπλωμα. Για βάλ' του στην πρέσα το αμάξι να δούμε αν θα το ξανακάνει. Αν το ξανακάνει, ξανά στην πρέσα. Και ο ίδιος στη φυλακή φυσικά. Από την άλλη, γιατί να μην σκοτώνονται άνθρωποι στο δρόμο? Σκέφτεται ο νομοθέτης και σκέφτεται πρώτα και πάνω απ' όλα η τροχέα, συγκεκριμένα η τροχέα της Ρόδου και μπράβο. Τι είναι, Νίκο?
4: Καλώς ήρθατε στην Καπαδοκία. Έναν υπέροχο ταξιδιωτικό προορισμό.
0: Θα κάνουμε, Νίκο, δεν είναι τώρα. Θα κάνουμε ένα ταξιδιωτικό μετά. Νίκο, το καημένο σου λέει δεν τα πάω πολύ καλά ως πολιτικός. Ας κάνω ταξιδιωτική εκπομπή. Ο δυστύχης Μπλέτσας είναι αυτός.

0: Ο Αλέξης μας, πάμε στον Αλέξη μετά τον Νίκο. Χτες είχαμε τον Κυριάκο, τώρα έχουμε τον Αλέξη. Είχε και αυτό το δικό του stand-up για τους νέους. Ήτανε για τους νέους, έκανε μια εκδήλωση για τους νέους. Ήτανε σε ένα χώρο που πρέπει να είχε καρέκλες για 70 άτομα, δεν τα γέμισε. Είχε άδειες καρέκλες, παιδιά. Ο Αλέξης μας, πράγμα που σημαίνει ότι οι νέοι δεν καταλαβαίνουν από τέχνη. Πάει ένας μεγάλος κωμικός να σου κάνει το show του και πας, α, βρε καημένη, τέλος πάντων, ακούστε τι ωραία αστεία που έκανε, ας πούμε, η αρχή.
1: Είσαι σίγουρη?
2: Πρέπει.
1: Ζωή, είσαι σίγουρη ότι πρέπει να μιλήσω?
2: Εγώ πάντα ψηφίζω να μιλήσει ο Τσίπρας.
1: Εντάξει.
2: Αλέξη, τι φάση?
0: Μα τι καλή παράσταση, τι ωραίο χιούμορ. Εντάξει, αυτά τα επίτηδες αστεία δεν έχουμε μεγάλο ταλέντο, αλλά στα κατά λάθος ο Τσίπρας παραμένει θεός. Ακούστε τι είναι, μιλάει στους νέους αλίμονο και τους λέει εγώ στην εποχή σας και τα λοιπά, αυνανιζό, όχι δεν τους λέει τέτοια, αλλά με περιοδικά και δεν τους είπε τέτοια, αυτά τους είπε για τα κινητά και αυτά, αλλά τι είναι αυτός?
1: Το πρώτο λοιπόν που θέλω να πω είναι ότι αυτή η γενιά που εκπροσωπείτε είναι μια γενιά που πολύ δύσκολα μπορούμε εμείς, εντάξει δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X.
0: Τι Gen βρε, τι Gen X. Είναι Gen ο Αλέξης μας. Και εγώ θα ήμουν, άμα είχα να μου χρωματοδοτούν κόμμα και Ινστιτούτο, πόσο Gen θα ήμουνα. Εκτός φυσικά εάν μετά τα αγγλικά έπιασε τα γαλλικά και γι' αυτό είναι το Zen. Αν και σύμφωνα με τον ίδιο τα γράμματα δεν τα πολύ παίρνει, έκανε αρκετά χρόνια να τελειώσει το Πολυτεχνείο.
1: Δύσκολα μπορούμε να την καταλάβουμε. Γιατί δύσκολα μπορούμε να καταλάβουμε? Να φανταστείτε ότι εγώ κινητό πήρα

0: περιπτώσει. Έχει λύσεις. Έχει λύσεις ο Αλέξης μας. Πρώτα απ' όλα έχει μια πολύ απλή. Δηλαδή, απορώ είναι αυτό. Πώς δεν το σκέφτηκε, ρε παιδιά, κανείς τόσο καιρό. Μια πολύ απλή λύση για τη φτώχεια.
1: Το 1% των πιο πλούσιων στον πλανήτη κατέχει περιουσία μεγαλύτερη από 34 τρισεκατομμύρια δολάρια. Χρήματα με τα οποία θα μπορούσαμε να έχουμε αντιμετωπίσει το ζήτημα της φτώχειας πολλές φορές, όχι μόνο μία.
0: Θα δίναμε στους φτωχούς, θα ξαναφτώχαιναν αυτοί, μετά τους ξαναδίναμε, θα ξαναφτώχαιναν, τους ξαναδίναμε, θα ξαναφτώχαιναν πολλές φορές, όσες φορές θέλουμε. Βέβαια, μετά θα έπρεπε να απαντήσουμε σε διάφορα ερωτήματα, παραδείγματος χάρη, αυτά τα λεφτά είναι αληθινά λεφτά ή είναι αυτό που λέμε εκτιμόμενη περιουσία. Δηλαδή χαρτιά που άμα πας να τα πουλήσεις θα χάσουν δεν ξέρω κι εγώ πόσο της αξίας τους. Και το πιο σημαντικό ερώτημα, αυτό το πλούτο, αν ήταν να το παίρνουμε από αυτούς τους πλούσιους, αυτοί οι πλούσιοι γιατί να τον δημιουργήσουν εξ αρχής. Γατάκια που ρωτάτε ανοησίες, δεν θα τους το πούμε ρε. Θα τους αφήσουμε να δημιουργήσουν τον πλούτο και ξαφνικά τσακ θα πάμε και θα τους το πάρουμε. Έχει λειτουργήσει άλλωστε αυτό, όσες φορές έχει επιχειρηθεί στην ανθρώπινη ιστορία. Και οι κοινωνίες έχουν ευημερίσει. Σοβιετική Ένωση παραδείγματος χάρη. Μετά και επειδή είναι αριστερός ο άνθρωπος και σέβεται την ιδεολογία του, τι έκανε? Πήγε να εκμεταλλευτεί θανάτους, πήγε να εκμεταλλευτεί την αυτοκτονία στην Ηλιούπολη των δύο κοριτσιών και έτσι.
1: Δεν το άκουσα να θίγεται ιδιαίτερα, γιατί περισσότεροι από εσάς είσαστε της γενιάς μετά την... δεν είσαστε στη γενιά των παιδιών που δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις. Αλλά αυτό που με συγκλώνησε πριν από λίγες μέρες είναι το γνωστό τραγικό περιστατικό που το μάθαμε όλοι μας. Και αναρωτιέμαι, αυτή η έρμη πολιτεία μας δεν κατάφερε να βρει 62 χρόνια τώρα ένα σύστημα λιγότερο απάνθρωπο και πιο φιλικό προς τη γνώση και προς τον άνθρωπο από το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων που έχουμε 62 χρόνια τώρα.
0: Εν τω μεταξύ, η πλάκα που ξεκινάει και τους λέει, εσάς δεν σας ενδιαφέρει πια, γιατί είστε σε άλλο ηλικία. Ότι έχουν δώσει πανελλήνες και αφού δώσανε, χαίστηκαν. Τι τους νοιάζει εκείνους? Τέλος πάντων, είναι ο Αλέξης μας. Πώς δεν το σκέφτηκε η πολιτεία? Κάποιος πονηρός μπορεί να ρωτήσει. Μα ρε Αλέξη, 4 χρόνια ήσουν εσύ η πολιτεία. Πώς δεν το σκέφτηκες? Θα ρωτήσει ο πονηρός, ο κουτοπόνηρος θα πω εγώ, γιατί ο Αλέξης, παιδιά, το σκέφτηκε και πήγε να καταργήσει τις πανελλήνιες.
1: Θεσμοθετήσαμε τη σταδιακή κατάργηση αυτού του θεσμού το 2019 για να εφαρμοστεί από το 2020 με τη δυνατότητα να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση σε μια σειρά από σχολές, πράγμα το οποίο καταργήθηκε για να θεσμοθετηθεί η βάση του 10 για να γίνει ακόμα μεγαλύτερος ο ανταγωνισμός
0: και για να μπαίνουν σε πανεπιστήμια άνθρωποι που ξέρουν να γράφουν το όνομά τους. Ακούστε ανισότητα, ακούστε καταπίεση, παιδιά. Θα τα είχαμε καταργήσει αυτά. Ξέρεις, παιδί μου, να γράφεις το όνομά σου? Όχι, δεν πειράζει, παίρνα, δεν είναι τίποτα. Πληρώνουν τα κορόιδα. Ήτανε στην ίδια δέσμη νομοθετημάτων, φαντάζομαι, που ήταν και η απελευθέρωση των βαρυπινητών από τις φυλακές. Τέλος πάντων, προσπάθησαν οι άνθρωποι, δεν τα κατάφεραν. Τα λέμε την Τρίτη.
1: Το πρώτο λοιπόν που θέλω να πω είναι ότι αυτή η γενιά που εκπροσωπείτε είναι μια γενιά που πολύ δύσκολα μπορούμε εμείς, εντάξει, δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X.
0: Zen, είναι Gen X. Ο Αλέξης μας την Τρίτη, παιδιά, την Τρίτη θα ανακοινώσει το κόμμα, το αγωνιούμε για το όνομα. Παραμύθι είναι ωραίο, πανελλήνιο, ριζοσπαστικό και τα βρίσκουμε όλα τα άλλα. Διάλειμμα, μικρό δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε με το ακίνητο του Σπανάκη.
1: Το πρώτο λοιπόν που θέλω να πω είναι ότι αυτή η γενιά που εκπροσωπείτε είναι μια γενιά που πολύ δύσκολα μπορούμε εμείς, εντάξει, δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
4: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
6: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου. Τα spy. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: να απαντήσω.

0: τώρα ή θα φανώ κάπως.
1: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
2: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
3: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
4: Ναι, έλα, Γιώργο.
5: Έλα, λέει.
4: Μ' ακούς?
5: Σ' ακούω.
4: Ο μικρός.
5: Τι?
4: Είπε την πρώτη του λέξη.
5: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά.
4: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
5: Τι?
4: Είπε μπα.
5: Είπε μπαμά.
4: Όχι.
5: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
4: Βρε, Γιώργο. Είπε μπάλα.
5: Μπάλα.
4: Ναι.
5: Είπε μπάλα.
4: Είπε μπάλα.
5: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
6: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
8: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
9: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
10: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
11: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
10: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
12: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
13: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στη Βασιλίση Σοφίας προς τη Βουλή και στην Ομηρίδου Σκυλίτση από την πλατεία Υποδομίας προς τη Γρηγορίου Λαμπράκη λόγω έργων. Πειρά προς την κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς με αφορμή την απόφασή της να αποσύρει τις συστοιχίες Patriot από την Κάρπαθο, το Διδημότυχο και την Κύπρο. Η απόφαση αυτή γεννά ερωτήματα, ανέφερε ο πρώην Πρωθυπουργός. Η απόφαση αυτή δεν έχει να κάνει με την Τουρκία, ανέφερε στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, προσθέτοντας ότι όποιος μιλάει για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Καθημερινής, στην Κάρπαθο θα μετασταθμεύει στο εξής ζεύγος μαχητικών αεροσκαφών Μιράζ, αντικαθιστώντας η συστοιχία Patriot που είχε αναπτυχθεί στο νησί. Επιπλέον, έχει αποφασιστεί η αποχώρηση από την Κύπρο των 4 F-16 που στάθμευσαν στην Πάφο στις αρχές της πολεμικής κρίσης στον Περσικό κόλπο. Την ακύρωση της προγραμματισμένης για σήμερα επίθεσής του στο Ιράν ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος κατόπιν εκκλήσεων από ηγέτες της Μέσης Ανατολής. Σημείωσε πάντως ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες για επίθεση αν αποτύχουν οι συνομιλίες. Προειδοποίηση στην Ουάσιγκτον και στους συμμάχους της να μην επαναλάβουν στρατηγικά λάθη σχετικά με το Ιράν, απίφθινε Ιρανός αξιωματούχος του στρατού. Η δημόσια τοποθέτηση Πολάκη ήταν προσβλητική και αήθης. Δεν είχε κανένα στοιχείο αλήθειας. Η διαγραφή του ήταν επιλογή δικαιολογημένη και αναμενόμενη, ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε συνέντευξή του. Επανέλαβε την ανάγκη να συγκλίνουν οι πορείες του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα. Να παραπεμφθούν σε δίκη οι 4 αστυνομικοί που εμπλέκονται στη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα την 1η Απριλίου του 2024 έπειτα από το αστυνομικό τμήμα Αγίων, έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων, ζητεί ο αρμόδιος εισαγγελέας με πρότασή του προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο. Και ο καιρός νεφώσης και το απόγευμα τοπικές βροχές συμπόρες στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
18: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
19: Τι κάνεις?
20: Καλά, μια χαρά.
19: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
18: Οι μαχητές, σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
21: Για το χεράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια επίσπευση. Οπα!
22: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
23: Πουλί μου και ζουλούλι μου, γιόλα και κατηφέ μου.
24: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε. Δεν ασχολείται κανείς.
25: Μύρο ζωνάρι αλουνού και κακοφαίνεται μου.
22: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
26: Έχω ευθύνη να συμβάλλω για να επιστρέψει το πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
27: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
28: Πασό Κορέα χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου, Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Ο Σωτήρης Τριφυλάρα, εχθές στις 9 αφού το βράδυ, αφού σχόλασα μετά από 17 ώρες στο τιμόνι. Νομίζω ότι 17 ώρες στο τιμόνι απαγορεύεται. Τέλος πάντων, φεύγοντας από τον Ασπρόπυργο προς Χαϊδάρη, μία BMW M5 με τρία παιδιά ευάλωτης κοινωνικής ομάδας έκαναν μπαντιλίκια στη μεσαία λωρίδα, ενώ από ένα άλλο αμάξι στην αριστερή λωρίδα τραβούσαν πάλι παιδιά live βίντεο. Βίντεο τώρα, live ξελive. Κύριε Μιχάλη, είσαι εδώ. Τι να κάνει ο κύριος Μιχάλης? Ο κύριος Μιχάλης τα έχει πει. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα του να τα λέει. Δεν κάνει κανείς τίποτα. Δεν θα γίνει κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Δεν θα γίνει πρωθυπουργός ο Κυριάκος. Δεν θα γίνει υπουργός ο Μιχάλης. Θα κοπούν αυτά.

Ζήτα, συγγνώμη, μόνο εγώ ακούω τον Φουιτ να προσπαθεί να κάνει όχι πολύ καλά φωνή Χιλάκη. Έχει βάζει ένα λίγο αέρα στη φωνή, γιατί μιλάει σε νέους και θέλει να είναι ερωτικός. Λούστηκε κιόλας που του είπε η Βάσια. Ή ο άλλα λόγια, ο Αλέξης γεννήθηκε το 74, 24 ετών ήταν το 98, πόσοι το 96 λέει, που, όχι το 98, sorry. Πόσοι και τι είδους είχαν κινητά τότε, εντάξει ρε, δεν ήταν τόσο ακριβά τα κινητά το 98, μην τρελαίνεστε. Ηλία, ρε παιδιά, λέει υπάρχουν κινητά του 98, πόσο είστε ρε όλοι τριαντάριδες. Όταν υπήρχαν κινητά το 98. Ναι Δημητρά, υπήρχαν κινητά το 98. Εκείνα τα Έριξον με το πορτάκι και τα τέτοια, πότε κυκλοφορούσαν και τα Νόκια. Πότε νομίζετε ότι ήτανε. Τα 3, 94, 95, 96, το 98 υπήρχαν μια χαρά κινητά. Εντάξει, δεν είπε ποτέ ότι ήταν και πεινούσε, δεν είχε να φάει, ότι ήταν φτωχός. Δεν ήταν φοβερά ακριβά, δεν ήταν το πιο φτηνό πράγμα στον κόσμο. Δεν ήταν και iPhone, δεν κόστιζαν τόσο. Αλλά εντάξει παιδιά, χαλαρώστε, υπήρχαν το 98, χρησιμοποιούσαν αρκετά. Ρωτήστε φίλους σας που ήταν φαντάροι εκείνη την εποχή να σας πούν.

0: Χριστάρα μου, δεν πρόσεχε το μάθημα. Το είπα και αυτό. Λέει, παρεξήγησε πάλι τον Αλέξη μας. Zenex ήταν η γαλλική προφορά καθότι πολύγλωσσα. Αυτό είπα. Ότι τώρα που κατέχει πλέον πλήρως τα αγγλικά, έχει ξεκινήσει τα γαλλικά. Και εξού και Zenex. Το έδωσα και αυτό ως πιθανότητα. Πάμε. Πού πάμε. Μάλιστα, πάμε στο πανάκι. Λοιπόν. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε το ακίνητο του Ανδρουλάκη, της οικογένειας Ανδρουλάκη. Στο δικό μου το μυαλό, παιδιά, δεν κάνει διαφορά. Έτσι το τον νοικιάζεις εσύ ή τον μπαμπάς ή η μαμά, είτε η αδερφή, είτε τέτοιο στο δημόσιο. Είναι νόμιμο βέβαια, άμα δεν τον νοικιάζεις εσύ. Και άρα είναι και ηθικό, όπως έχει ο Γιώργης, πει ο Γιώργης ο Βουλγαράκης. Αν θυμάστε, ο Νίκος είχε βγει και είχε πει όχι αυτό, το ένα, το άλλο, δολοφονίες, χαρακτήρα και τα. Είπε πολλά. Τι δεν έκανε. Δεν εμφάνισε ένα χαρτί με το μισθώμα. Κανονικά το συμβόλαιο. Να πει ορίστε, τόσο νοικιάζεται, αυτό είναι ο τέτοιο, σε αυτήν την εταιρεία, με αυτήν την εταιρεία εγώ δεν έχω καμία σχέση και πάμε παρακάτω. Έκανε όμως κάτι άλλο. Έβγαλε τον αλωνόν τα άπλυτα στη φόρα.
1: Στη σκιά της αντιπαράθεσης και των καταγγελιών για το ακίνητο που νοικιάζει στο δημόσιο Νίκος Ανδρουλάκης, νέο μέτωπο μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ άνοιξε δημοσίευμα που φέρει τον Βασίλη Σπανάκη να κατέχει σήμερα το 100% της κυριότητας ακίνητου που νοικιάζεται στα Ελτά Μοσχάτου, ενώ το 50% της επικαρπίας που φέρεται να δηλώνει στο πόθεν έσχεση του τα προηγούμενα χρόνια, το 2023, το μεταβίβασε στην αδερφή του.
0: Κύριε Νίκο, τι γίνεται με εκείνο το ακίνητο στο Ηράκλειο, Α, για δείτε τι κάνει ο Σπανάκης. Θα το δούμε τι κάνει ο Σπανάκης. Αλλά εκείνο το ακίνητο στο Ηράκλειο, αφήστε να το Ηράκλειο, ο Σπανάκης λέμε.
2: Το ακίνητο αυτό ανήκει στην αδερφή μου. Δεν έχω εγώ καμία σχέση.
3: Δηλώνετε.
2: Και δεν
3: προσπράττω
2: ούτε ένα ευρώ.
3: Το δηλώνετε.
4: Υπάρχει στη...
2: Ο πρώτος όροφος έχω την πλήρη κυριότητα στον πρώτο όροφο και είναι και η μόνη μου κατοικία μου. Αν αυτό είναι το ερώτημά σου.
0: Τώρα εγώ αυτά με τις κυριότητες δεν ξέρω, αλλά θα ακούσουμε μετά ότι έχει για όλο το ακίνητο, αλλά είναι η πλήρη, η ψηλή, η κοντή, η έτσι, η αλλιώς δεν τα ξέρω. Και η αδερφή του να είναι παιδιά. Τώρα είναι ωραίο πράγμα αδερφή υφυπουργού να νοικιάζει ακίνητο στα ΕΛΤΑ. Δεν είναι πολύ, λέω εγώ τώρα, εμένα μπορεί να μου πείτε είσαι παράξενος εσύ. Δεν ξέρεις σου γίνεται, άκου λέει τώρα πήγε, τι σχέση έχει η αδερφή με τον αδερφό, τι, σιγά να πούμε. Μπορεί και τσακωμένοι, δεν το ξέρουμε αυτό. Συνέχεια, οι ερωτήσεις του ΠΑΣΟΚ. Μπορούμε όπου Σπανάκης να βάζουμε και ένα Ανδρουλάκης παρεπιπτόντος.
5: Υπάρχει ηθικό θέμα για τον κύριο Σπανάκη. Εγκρίνεται τη μεθόδευσή του να μεταβιβάσει το ακίνητο στην αδερφή του το 2023 και μάλιστα για ορισμένο χρόνο αποκλειστικά έως τις 16 Εβδόμου του 2028, όπως αναφέρει το Συμβόλαιο Μεταβίβασης Επικαρπίας. Εισέπρατε ενίκιο για τη μίσθωση ακινήτου στα ΕΛΤΑ Μοσχάτου όσο ήταν βουλευτής στο διάστημα 2019-2023.
0: Καλά κάνει και ρωτάει το ΠΑΣΟΚ, οι απαντήσεις δεν θα είναι πολύ εύκολες για τη Νέα τη Δημοκρατία και την κυβέρνηση, αλλά δεν απαντάει για τα δικά του. Ενώ πώς να απαντήσει, ένα χαρτί με τον Νίκο, με το μίσθωμα του ακτηρίου, να τελειώνουμε με τον Νίκο, να ασχολούμαστε μόνο με τον Σπανάκη. Γιατί τώρα ασχολούμεθα και με τους δύο και τους βάζουμε δίπλα-δίπλα. Βάζουμε τον μελλοντικό πρωθυπουργό της χώρας. Ούτε ο ίδιος δεν το πιστεύει πια, αυτό έχει σταματήσει και να το λέει κιόλας ότι θα κερδίσουν. Τον Νίκο τον Ανδρουλάκη. Με έναν βουλευτή που τώρα είναι υφυπουργός, το Σπανάκη. Τώρα αισθάνεται καλά, να τους βάλουμε δίπλα-δίπλα, δεν έγινε τίποτα. Ο Σπανάκης τι έκανε?
1: Σύμφωνα με τη δήλωση πόθεν έσχεσης του Υφυπουργού Εσωτερικών για τη χρήση του 2023, μεταβιβάστηκε με δωρεά εν ζωή το 50% της επικαρπίας του επίμαχου ακινήτου που κατήχε κατά πλήρη κυριότητα και πλέον ο Βασίλης Σπανάκης κατέχει το 100% μόνο της ψηλής κυριότητας.
0: Μόνο της ψηλής, την κοντή την έχει δώσει, δεν του αρέσει η κοντή, είδες της ψηλής κυριότητας. Καταλάβατε τι χαζίστε, δεν καταλαβαίνετε. Όποιος μπορεί να αρπάξει, αρπάει. Άμα είναι και νόμιμος ο τρόπος, ακόμα καλύτερα. Αλλά εκείνο το χαρτί, Νίκο, το θέλω. Θέλω να το δω το εκείνο το χαρτί, γιατί μπορεί να κατηγορήσει εντελώς άδικα. Μην έχει καμία σχέση. Και απλώς, άτυχε οι γονείς σου να έχουν το καλύτερο, το καταλληλότερο. Γίνεται. Δεν αποκλείεται και εσύ να μην έχει καμία σχέση με αυτό το ακίνητο, αν και είπες ότι κάτι εισπράττεις εσύ. Έτσι είπε ο Νίκος, εισπράττω ένα χιλιάρικο εγώ από αυτό το ακίνητο μετά τους φόρους. Δεν είναι όλο το μίσθωμα, γιατί μοιράζεται το μίσθωμα σε όσους, λέω, το οποίο είναι νόμιμο, δεν ξέρω.
3: ουμερτά. Εσωκομματική ουμερτά.
0: Έτσι είναι, εσωκομματική ουμερτά και λέμε των αλλωνών. Αλλά αυτό είναι το καλό, παιδιά, γιατί ο καθένας λέει το αλλουνού και παίρνουμε μια συνολική εικόνα. Έτσι δεν είναι, Ρενίκο?
4: Καλώς ήρθατε στην Καπαδοκία. Έναν υπέροχο ταξιδιωτικό προορισμό που όμως για εμάς τους Έλληνες είναι πολλά περισσότερα.
0: Τώρα αυτό. Δηλαδή ο Τσιμιτσέλης δεν είναι καλός και βάλανε τον Ανδρουλάκη να κάνει το όπου υπάρχει Ελλάδα? Πες, Ρενίκο, πες να δούμε. Μπορεί να είναι καλύτερος.
4: Εδώ βρίσκεται ένα κομμάτι της ιστορίας του ελληνισμού. Έχουμε ευθύνη να διατηρήσουμε τις μνήμες ζωντανές. Γιατί οι λαοί που ξεχνούν την ιστορία τους χάνουν την ταυτότητά τους.
0: Πώς το πεις αυτό εσύ? Βαθύ. Το σώστε Ντουμπάι, τα ΕΛΤΑ εκεί βρίσκονται 30 χρόνια πριν ο Σπανάκης γίνει πολιτικός. Και λοιπόν, τι είναι αυτό τώρα, τι πάει να πει? Ρε εσείς, να πω κάτι. Είναι άλλο να μας κοροϊδεύουν και να μην το παίρνουμε χαμπάρι και να λέμε πω τον κερατά μας κοροϊδέψε. Και άλλο να μας κοροϊδεύει στα μούτρα μας και να λέμε έλα μωρέ, τι έγινε που μας κοροϊδεύει σιγά. Μήπως είμαστε και τίποτα μυαλά? Παιδιά, όταν πολιτικός ή στενός συγγενής του πολιτικού έχει πάρε δώσε με το δημόσιο, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι ωραίο πράγμα, πώς να το κάνουμε? Άμα εσάς δεν σας πειράζει, εγώ πάω πάζω. Απλώς λέω, μήπως να πούμε, να συμφωνήσουμε ότι θα ήταν καλύτερο. Εγώ λέω να συμφωνούμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Can... Πολιτικός να νοικιάζει στο δημόσιο ακίνητο, είτε είναι μικρό, είτε είναι μεγάλο, είτε ήταν επί καραμαλή, είτε ήταν επί γάπη, είτε δεν είναι ωραίο πράγμα. Γιατί βάζεις σε σκέψεις.

Πάνε, στο μεταξύ, εγώ δεν μπορώ να πάρω τις δηλώσεις ένφια του πατέρα μου, του πατέρα μου που απεβίωσε, και στη Βουλή πάνε και έρχονται όλα τα ιδιωτικά έγγραφα, μισθωτήρια, δηλώσεις, εγγραφές εργαζομένων. Ρε, εσύ τα ίσα και όμοια είσαστε. Είσαι εσύ τα ίσα και όμοια με τον Εσπανάκη και τον Νίκο. Για όνομα του Θεού, τώρα μας τρελάνετε κιόλας. Έχεις εσύ ένα εκατομμύριο στο εξωτερικό. Νοικιάζεις εσύ ακίνητο στα ΕΛΤΑ. Έλα, Παναγία μου. Η αδερφή σου, συγγνώμη, ζητώ συγγνώμη, καμία σχέση.

0: Πασαδάκος ο Μερακλής. Εν τέλει, Μάνο, θέλουμε την Καριστιανού Τσίπρα ή ακόμα να κάνει κόμμα και ο Γίγαντας Πολάκης στη Βουλή? Θα είναι καλό για τη χώρα μας ή για τη διασκέδασή μας? Για τη διασκέδασή μας και για αυτή την εκπομπή σίγουρα θα είναι καλό. Για τη χώρα θα είναι χάλια. Σιγά τη χώρα τώρα, ρε παιδιά. Να, τόσο δά, σιγά. Τι, σε πλανητικό επίπεδο μιλώντας, να και αν βρέξει, να και αν δεν βρέξει. Έτσι. Δημήτρης Κολιομιχάλης.
1: Σταθερή στο ραντεβού οι εργαζόμενοι στην Ομυρίδου Σκυλίτσι και σήμερα έχουν κλείσει ένα κομμάτι του δρόμου και γι' αυτό είστε μποτιλιαρισμένοι όπως εχθές έτσι και σήμερα και προχθές, αν θυμάμαι καλά. Από την πλατεία Υποδαμίας πηγαίνοντας προς την Ομυρίδου Σκυλίτσι για να έρθετε στο νέο Φάληρο. Τι άλλο προσέχουμε, φίλες και φίλοι, στο κέντρο της Αθήνας, τη Σταδίου και τη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, ανεβαίνοντας τη λεωφόρο Κηφισού προς τα βόρεια, από την Πέτρου Ράλη θα συναντήσετε μποτιλιάρισμα, μην τρέχετε. Προς τα ΚΤΕΛ, προς τη λεωφόρο Αθηνών, λόγω τροχαίου ατυχήματος που συνέβη, ένα από τα πολλά που συνέβησαν σήμερα. Επίσης, προσέξτε την περιφερειακή Αιγάλεως στο τελείωμά της που σας βγάζει στους Καραμαγκά, θα σας καθυστερήσει. Και τέλος, την Αττική Οδό που σας βγάζει προς Λαμία, στον κόμμα μεταμόρφωσης, στον κλάδο προς Λαμία. Σε ευχαριστώ.
0: Εγώ ευχαριστώ, Δημήτρη. Διαφημίσεις, μετά και πάλι μαζί προλάβουμε λίγο κόμμα κβαντικής ιατρού.
2: Το πρώτο λοιπόν που θέλω να πω είναι ότι αυτή η γενιά που εκπροσωπείτε είναι μια γενιά που πολύ δύσκολα μπορούμε εμείς, εντάξει δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X.
3: Τάκης και Μπούμπης. Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
5: Τάκης και Μπούμπης.
6: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και τζάμπο κέικ 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
10: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
9: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
10: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
11: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε.
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
11: Μα...
12: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
14: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνά ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια.
13: Δηλαδή αντέχει.
14: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
15: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Ο Αλέξανδρος Μάνο, τη δικιά σου δήλωση να κάνεις, μην έχεις και εσύ κανένα εκατομμύριο, συγγνώμη, στο εξωτερικό. Αν είχα εκατομμύριο στο εξωτερικό, Αλέξανδρε, θα ήμουν μαζί με το εκατομμύριό μου. Δεν τα άφηνα μοναχούλη του. Δεν είμαι εγώ σαν τον Νίκο που έχει αφήσει μόνο του το εκατομμύριο για να έρθει εδώ να ζώσει στην Ελλάδα. Και είναι μόνο του το εκατομμύριο του Νίκου. Και κλαίει, μοναχό του. Γιατί τόσο πολύ αγαπάει ο Νίκος στην Ελλάδα. Αποχωρίστηκε μέχρι και το εκατομμύριό του. Η κουλή ερώτηση, άραγε ο Σπανάκης ήταν υπέρ ή κατά να κλείσουν τα καταστήματα των ΕΛΤΑ τότε που είχε βγει το σχέδιο για την εξυγίανσή τους. Πολύ καλή ερώτηση. Ο από τότε που στον πέταξα μετά τη μεταγραφή αεροδρομίου του Ζιάγκου με 3.800 γυναίκες. Το έχει πει παιδιά, το έχει πάει με 3.800 γυναίκες. 3.800 δεν ερωτήθησαν, αλλά αν το λέει ο άνθρωπος έτσι θα είναι. Στο κόμμα Καριστιανού δεν θα έπρεπε να προσθεθούν και τα άλλα Horn Dogs, Παλιάρα, Στατσόπουλος για να δέσει η ομάδα. Όχι ρε, αυτά θα φαγωθούν μεταξύ τους. Είναι τα αρσενικά εκεί, θα είναι τρία, θα βάλεις μαζί τρεις επιβίτορες μαζί, για όνομα του Θεού. Θα μου πεις, υπάρχει χώρος για όλους, πολύ περισσότερο που το θα κερδίσει το τέτοιο. Είναι ήδη πρωθυπουργός Καριστιανού. Απορώ γιατί συζητάμε για εκλογές. Απορώ γιατί θα τις κάνουμε και τις εκλογές κιόλας, αφού ξέρουμε ότι πρωθυπουργός είναι ήδη. Δεν το ξέρουμε. Η κυβαντική ιατρός, μη με ρωτάτε την κυβαντική ιατρική, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει να πιστέψουν κάποιο κορόιδο ότι κάτι κάνει. Λοιπόν. Να ακούσουμε έναν εθελοντή της ομάδας Καριστιανού.
16: Πιστεύετε ότι μπορεί να πετύχει αυτό το εγχείρημα της κυρίας Καριστιανού?
17: Για μένα η κυρία Καριστιανού είναι ήδη πρωθυπουργός.
0: Όχι, τελείωσε. Καθόμαστε και ασχολούμαστε τώρα, κάνουμε εκλογές και τέτοια. Πάρε την πρωθυπουργία να τελειώνουμε. Σιγά να πούμε. Και σιγά, τέλος πάντων, εδώ και ο Τσίπρας έγινε, γιατί όχι. Οι δημοσκοπήσεις όμως λένε άλλα πράγματα.
16: Αυτό πόθεν προκύπτει, γιατί και οι δημοσκοπήσεις φαίνονται ότι δεν έχει πολύ μεγάλο
17: ποσοστό. Δεν πειράζει. Οι δημοσκοπήσεις πληρώνω και βγάζω ό,τι θέλω.
0: Πληρώνω και βάζω ό,τι θέλω. Τις δημοσκοπήσεις δεν είναι. 50% είναι στην πραγματικότητα οι Καριστιανού, αλλά τα κρύβουνε, παιδιά. Και πώς καταλαβαίνουμε ότι τα κρύβουνε? Βλέπουμε το Facebook.
17: Ένας παρατηρητής, ένας που ψάχνει μέσα στον ψηφιακό κόσμο,
16: ναι,
17: μπορεί να αναζητήσει στο Google ή σε οποιοδήποτε, ή στο Gemini, σε οποιαδήποτε εφαρμογή,
16: mm-hmm,
17: και να δει πόσες σελίδες υποστήριξη υπάρχουν για κάθε πολιτικό αρχηγό.
0: Και έτσι βγαίνει το αποτέλεσμα των εκλογών. Πάνε και κάνουν δημοσκοπήσεις άλλοι. Να, μπείτε βρε στο Facebook να δείτε πόσες σελίδες υποστήριξη έχει ο καθένας. Και κάνουμε και εκλογές. Θα βγαίνει ο πρωθυπουργός, όποιος έχει τις περισσότερες, όποιος έχει τα περισσότερα like. Είναι η παγίδα που πέφτουν πάρα πολλοί συμπολίτες μπερδεμένοι από αυτό που φαίνεται στα μέσα κοινωνικού εμπρισμού. Θυμίζω ότι στις εκλογές, αν κρίναμε από τα μέσα κοινωνικού εμπρισμού το 23, θα έπρεπε, θα σάρωνε η αντιπολίτευση, θα ήταν και ο Μητσοτάκης, θα είχε υποστεί φοβερή ήττα η Νέα Δημοκρατία, αν κρίναμε από αυτά που βλέπαμε στα μέσα κοινωνικής εκτόνωσης. Βέβαια ήρθε το 40-20. 41-20 και μετά 41-18, 40-18. Αυτά ήταν τα αποτελέσματα. Αν έκρινες από το Facebook, οχοχο, τα Μητσοτάκη, κάμις έρωτα, πήγαιναν και έρχονταν. Γιατί, παιδιά, γιατί οι πιο φανατικοί και οι πιο βλαμμένοι στα μυαλά φωνάζουν περισσότερο και είναι πιο ενεργοί. Οι υπόλοιποι, οι άνθρωποι που έχουν και ζωές και δουλειές, δεν κάθονται στο Facebook να γράφουν και να κάνουν like και να... πάνε και ψηφίζουν στις εκλογές. Είναι αυτό που λέμε η σιωπηλή πλειοψηφία. Και είναι πολύ μεγάλο λάθος να αγνοείς τη σιωπηλή πλειοψηφία για χάρη της ιστερικής μειοψηφίας που φαίνεται να κυριαρχεί και κυριαρχεί όντως στα μέσα κοινωνικής εκτόνωσης. Είναι το ίδιο που πάθανε και στο Eurovision που παθαίνουν με το Ισραήλ. Βγαίνουν οι ιστερικές μειοψηφίες που αυτό το έτσι το άλλο, έρχεται η ψηφοφορία, ψηφίζει ο πολλής κόσμος. Α, πάρτα. Και κάπου εδώ τελείωσα. Με ένα πάρτα τελείωσα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, το βράδυ πριν το δελτίο ειδήσεων και μετά ξανά αύριο στις 12 στο ραδιόφωνο. Καλό μεσημέρι.
2: Το πρώτο λοιπόν που θέλω να πω είναι ότι αυτή η γενιά που εκπροσωπείτε είναι μια γενιά που πολύ δύσκολα μπορούμε εμείς. Εντάξει, δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X.
18: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Ιδρωμαρή.
20: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
21: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
22: Τι?
21: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
22: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
20: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
23: Η οργάνωση σε κάνει σπουδαίο. Ο σεβασμός κάθε παιδιού σε κάνει μοναδικό. Η εξειδίκευση σε κάνει ξεχωριστό. Η σιγουριά σε κάνει επιτυχημένο. Αυτά πιστεύουμε στα φροντιστήρια Βασιλάτος.
24: Με προεκτίμηση μορίων από τον Ιανουάριο στα φροντιστήρια Βασιλάτος. Με ομοιογενή τμήματα 4 έως 6 μαθητών από τη Δευτέρα Λυκείου προετοιμάζουμε τους επόμενους αριστούχους της θεωρητικής κατεύθυνσης. Έκθεση λογοτεχνία για όλες τις κατευθύνσεις. Κλείστε τώρα ένα προσωπικό ραντεβού στο 210-3805-915. Φροντιστήρια Βασιλάτος.
25: Αθήνα, Κηφισιά, Γλυφάδα, Βάρη.
26: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
27: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
28: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
29: Να το, ήρθε.
27: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
30: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
31: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
1: Η ώρα είναι μία.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη Μία με τη Μαρία Γιώργαρη. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων παρατηρούνται στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Ρέντι έως τα Κτέλη λόγω τροχαίου ατυχήματος και στην Ομηρίδου Σκυλίτση από την πλατεία Υποδαμίας προς την Γρηγορίου Λαμπράκη λόγω εργών. Πήρα προς την κυβέρνηση, εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς με αφορμή την απόφαση της να αποσύρει τις ιστοιχίες Patriot από την Κάρπαθο, το Δημότυχο και την Κύπρο. Η απόφαση αυτή γεννά ερωτήματα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρώην Πρωθυπουργός. Η απόφαση αυτή δεν έχει να κάνει με την Τουρκία, ανέφερε στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, προσθέτοντας ότι όποιος μιλά για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Καθημερινής, στην Κάρπαθο θα μετασταθμεύει στο εξής. Ζεύγος μαχητικών αεροσκαφών Μοιράζ, αντικαθιστώντας τη συστοιχία Patriot που είχε αναπτυχθεί στο νησί. Επιπλέον, έχει αποφασιστεί η αποχώρηση από την Κύπρο των 4 F-16 που στάθμευαν στην Πάφο στις αρχές της πολεμικής κρίσης στον Περσικό κόλπο. Και αυτά θα αντικατασταθούν από ζεύγη της πολεμικής αεροπορίας. Με ενός λεπτού σιγή τίμησε σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής την ημέρα μνήμης των θυμάτων της γενοκτονίας των Ποντίων. Η μνήμη των θυμάτων της γενοκτονίας των Ποντίων μας καλεί να παραμείνουμε ενωμένοι, αποφασισμένοι και προσιλωμένοι στις αξίες που θεμελιώνουν την ειρηνική συνύπαρξη των λαών, τονίζει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας στο μήνυμά του με αφορμή την σημερινή ημέρα μνήμης. Στην ποντιακή κοινότητα οφείλουμε όχι μόνο χρέος μνήμης, αλλά και χρέος ευγνωμοσύνης, αναφέρει από την πλευρά του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η 19η Μαΐου αποτελεί μια μαύρη επέτειο για την ιστορία του ελληνισμού, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη Συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν. Την αναβολή της προγραμματισμένης, όπως ανέφερε για σήμερα, στρατιωτικής επίθεσης των ΗΠΑ κατά του Ιράν, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Αποκάλυψε ότι η απόφαση ελήφθη έπειτα από σχετικό αίτημα ηγετών του κόλπου, οι οποίοι επικαλέστηκαν τις υποεξέλιξεις σοβαρές διαπραγματεύσεις με στόχο την επίτευξη συμφωνίας. Ο ίδιος, ωστόσο, διευκρίνησε ότι σε περίπτωση που οι συνομιλίες αποτύχουν, ΗΠΑ είναι έτοιμες για επίθεση. Την ίδια ώρα προειδοποίησε στις ΗΠΑ και στους συμμάχους τους να μην επαναλάβουν στρατηγικά λάθη σχετικά με το Ιράν, απίφθινε Ιρανός αξιωματούχος, τονίζοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση το Ιράν θα αποκόψει το χέρι οποιοδήποτε επιτιθέμενου στο πεδίο της μάχης. Η δημόσια τοποθέτηση Πολάκη ήταν προσβλητική και αήθης και δεν είχε κανένα στοιχείο αλήθειας. Η διαγραφή του ήταν επιλογή δικαιολογημένη και αναμενόμενη, ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε συνέντευξή του. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Σωκράτης Φάμελος τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα ενωτικό προοδευτικό σχήμα. Επανέλαβε την ανάγκη να συγκλίνουν οι πορείες του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα. Να παραπέμψει σε δίκη για κακουργηματική έκθεση σε κίνδυνο τους αστυνομικούς που άφησαν αβοήθητη την Κυριακή Γρίβα, λίγο πριν πέσει νεκρή από το μαχαίρι του πρώην συντρόφου της. Έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων, ζητά εισαγγελέας από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών. Η εισαγγελική λειτουργός ζητά από τους δικαστές του Συμβουλίου να παραπέμψουν τους τρεις αστυνομικούς, οι οποίοι το βράδυ της δολοφονίας βρίσκονταν στο τμήμα, όταν κατέφυγε εκεί η Κυριακή Γρίβα, ζητώντας βοήθεια, καθώς και τον εκφωνητή της άμεσης δράσης που είχε απαντήσει στην έκκλησή της «Το περιπολικό δεν είναι ταξί». Και για τους τέσσερις ένστολους η εισαγγελία ζητά να δικαστούν για θανατηφόρα έκθεση διαπαραλήψεως.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια προς καιρή καταιγίδα. Άνεμη νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από αργά το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα και εντονότερα στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Τετάρτη στα ανατολικά και νότια και το μεσημέρι απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Τέλος την Πέμπτη, γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και στην Κρήτη, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο. Πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
5: Λες για την πατητή της μεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
0: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
5: Εννοείται.
0: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
5: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
6: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
5: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Βασίλης Χιώτης και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στον μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Η Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννήρης στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο Ηρούλα Βρετάκου 210-48-00-170-4.

0: ωραίο τραγουδάκι έβαλες.
1: Πώς αρέσει.
0: Ναι. Πρέπει να πω κάτι που δεν το ξέρουν. Το ξέρανε, δεν το ξέρουν αλλιώς, όπως θα το πω εγώ.
1: Ναι, για πες το.
0: Ότι όταν έλειπες, σε αντικαθιστούσα εγώ, μου είχες πει να παίξω τη Βουλγαρία τη Eurovision.
1: Το Μπαγκαράγκα.
0: Ναι, Μπαγκαράγκα, μια. Τέλος πάντων.
1: Και λέω, τι είχες πει τότε.
0: Και εγώ είχα πει. Παίζω, λέω, του Μπαγκαράγκα.
1: Δεν σ' άκουγα, έλειπα, αλλά την άκουγα την εκπομπή. Είπε ο Χιώτης ότι το τραγούδι αυτό έχει μέλλον.
0: Ναι, και είπα,
1: αλλά εγώ δεν το νομίζω.
0: Δεν το βλέπω να έχει μέλλον.
1: Πάλι μέσα.
0: Είχε δίκιο, λοιπόν. Το τραγούδι σου βγήκε πρώτο. Αν είναι ποτέ δυνατόν, δηλαδή. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Να που είναι. Μα σου είπα αυτό ο διαγωνισμό. Τώρα πέρασε η μπογιά του, δεν έχει νόημα. Χτες έπρεπε να τα πούμε αυτά, αλλά είχαμε καλεσμένο. Έχει συγκεκριμένο τρόπο που λειτουργεί. Ψηφίζουν οι χώρες τις φίλους τους, αυτό είναι, αλλά ένα τραγούδι όταν πει κάτι η νεολαία το εκτοξεύει. Αυτό έβλεπα ότι θα γίνει. Σε αντίθεση με το ελληνικό, για το οποίο εγώ δεν είχα πει κουβέντα, όπως θυμάσαι.
0: Όχι τέτοια.
1: Όταν πρωτοβγήκε.
0: Εγώ πήγα να πω ότι το σκέφτηκες και το είπες καλά. Τον Ακύλα έλεγε ότι θα βγει, θα σκίσει, θα κτλ.
1: Δεν είπα
0: το τραγούδι, ήθελε να το βάλει στο κλάξο του αυτοκινήτου σου.
1: Είπα όταν κέρδισε τον ελληνικό διαγωνισμό ότι αυτό το τραγούδι κάτι λέει. Αλλά εγώ δεν είπα ποτέ ότι θα είναι στην πρώτη τριάδα και ότι χτυπάει και φέρτο. Αυτά τα λέγανε. Όπως τα λένε κάθε χρόνο. Μη σου πω ότι το έπαιξα κιόλας.
0: Τι το έπαιξες?
1: Το έπαιξες στο στοίχημα.
0: Και?
1: Ότι θα αποτύχει.
0: Αποτύχει.
1: Και κέρδισα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, άστα. Λοιπόν, ξεκινάμε έτσι γιατί αυτά που έχουμε να σας πούμε σήμερα πάλι κινούνται στη σφαίρα της παραπολιτικής. Ειδήσεις δεν έχει, πλην μιας που θα πούμε οικονομική, την οποία δεν ξέρω πόσο την έχετε αντιληφθεί, θα την πούμε στη συνέχεια. Σήμερα το ψωμάκι μας θα το βγάλουμε από ό,τι κατάλαβα από τους Patriot. Διότι ο Αντώνης Σαμαράς ξύπνησε και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, από ό,τι καταλαβαίνω κοιμούνται τον ύπνο το βαθύ από χθες. Όταν ακούσαμε ότι το Κισαία χθες το μεσημέρι αποφάσισε να αποσύρει τους Patriot από την Κάρπαθο και από το Διδημότυχο, καταλάβαμε ότι θα γίνει φασαρία γι' αυτό. Γιατί θα γίνει φασαρία? Διότι η ίδια η κυβέρνηση, όταν τους τοποθέτησε με αφορμή τον πόλεμο στον κόλπο, μίλαγε για υπερήφανη κίνηση εξωτερικής πολιτικής. Άρα όταν φουσκώνεις τον μπαλόνι, όταν μετά το ξεφουσκώνεις, έχεις ένα θέμα.
0: Δεν έχουν μάθει ακόμα τα βασικά, ρε παιδί μου. Μην πεις τίποτα. Στείλε τους Patriot εκεί και πεις αυτό θεωρούμε ότι είναι
1: επιβάλλει. Εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Ναι. Δεν ξέρω τι είδους στρατηγική εξυπηρετεί. Όσα ξέρει ο νοικοκύριος, ο κόσμος δεν τα ξέρει. Η κυβέρνηση, το γεγονός είναι ότι αποφάσισε να αποσύρει τους Patriot από την Κάρπαθο και να στείλει και ένα ζευγάρι Μοιράζ.
0: Ναι, αλλά ό,τι δεν ξέρεις, ξέρεις.
1: Πήρανε τα F-16 από την Κύπρο, πήρανε τις Patriot από το Διδημότυχο και ολονών μας το μυαλό πάει στο ότι προσπαθεί να κατευνάσει την Τουρκία.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Η οποία κατέθεσε νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Εγώ με το φτωχό μου το μυαλό, δεν είμαι ειδικό στην εξωτερική πολιτική, θα έλεγα αφού πας να κάνεις νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, ακόμα και αν σκόπευα να τους πάρω από εκεί, ας τους ακόμα λίγο.
0: Και ένα νομοσχέδιο το οποίο το συζητιέται μέρες τώρα, έτσι, η καθημερινή το έχει κάνει ξανά και ξανά πρώτο θέμα, το οποίο τι κάνει, ας πούμε, όλες τις αξιώσεις που έχει η Τουρκία στο Αιγαίο, τους νομοθετεί.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η κυβέρνηση.
1: Όπως έκανε και με το Κάζους Μπέλι.
0: Το αντέδρασε. Το οποίο τόσα χρόνια μετά το συζητάμε.
1: Ναι.
0: Και έχει δημιουργηθεί θέμα.
1: Ναι, μα εγώ δεν είπα.
0: Η κυβέρνηση αντέδρασε όταν ακούστηκαν αυτές τις πληροφορίες και αυτές τις διαρροές από την Τουρκία, να λέει ότι είναι εσωτερικό του θέμα και δεν μας αφορά.
1: Ναι, δεν παράγει νομικά αποτελέσματα.
0: Ναι, δεν παράγει, αλλά.
1: Δίκιο έχει.
0: Εντάξει.
1: Αλλά είναι μία κίνηση.
0: Αλλά όταν ο άλλος λέει ότι εγώ θα μπορώ να λέω μια θαλάσσια ζώνη εκεί και απαγορεύεται εδώ η αλεία και εκεί θα απαγορεύεται να πλησιάζεται, δημιουργεί θέμα. Και θα έρθει, το βρούμε μπροστά μας.
1: Αλλά γι' αυτό λέω, έλεγα και την περασμένη φορά, ότι η κυβέρνηση κάθεται σε μια καρέκλα που έχει δύο ποδάρια. Μου το είπε ένας παππούς στη Μυτιλίνη και μου άρεσε πολύ, γι' αυτό το ξαναλέω. Αλλά δεν υπάρχει κανείς, λέει, να κλουτσίσει κάποιον από την καρέκλα του Μητσοτάκη. Πέρασαν 24 ώρες. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης που θα έπρεπε να το έχουν κάνει σημαία αυτό, δεν έχουν πει λέξη. Και ο μόνος που αντέδρασε σήμερα είναι ο Σαμαράς, που κάτι τέτοια δεν τα αφήνει. για να καταλάβετε και πόσο κομψά το έκανε, εξάδωσε μια ανακοίνωση για την ημέρα της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού που είναι σήμερα. Για όλα τα κόμματα εξέδωσαν αυτή την ανακοίνωση και εκεί πάνω στην γενοκτονία των ποντίων τσακ κόλλησε από κάτω και το ντροπή μας που ανεχόμαστε τέτοιες κινήσεις από την Τουρκία και ότι πρέπει επιτέλους να δράσουμε. Λοιπόν, περιμένω μέχρι το βράδυ τώρα να βγει το Πασόκ, ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω ποιος, Τσίπρας, η Καριστιανού, δεν ξέρω ποιος θα βγει, γιατί τους ξύπνησε ο Σαμαράς.
0: Εγώ θέλω να το πάω λίγο παρακάτω όμως.
1: Ναι.
0: Εγώ θα ήθελα η χώρα σε τέτοια θέματα να έχει μια εσωτερική συζήτηση. Δηλαδή να ξέρουν η αντιπολίτευση τι κάνει η κυβέρνηση και να το συζητάνε. Ιδιαίτερα τα μεγάλα κόμματα, ήδη τα κόμματα που έχουν κυβέρνηση.
1: Δηλαδή, να συζητήσει ο Μητσοτάκης με τον Ανδρουλάκη αν πρέπει να αποσύρει τους πατριώτες.
0: Όχι, να ξέρει γιατί το κάνει, να ξέρει ο Ανδρουλάκης γιατί το κάνει ο Μητσοτάκης και να υπάρχει ένα κλίμα.
1: Αν θέλει ο Ανδρουλάκης μπορεί να πάρει το δέντρο για τηλέφωνο.
0: Ένα κλίμα εμπιστοσύνης. Μα δεν είναι έτσι. Το έχουμε πολλές φορές αυτό. Η κυβέρνηση παίρνει τις πρωτοβουλίες. Και η κυβέρνηση
1: θα πήρε. Πήρε, αποφάσισε το ΚΙΣΕΑ και το ανακοίνωσε. Δεν
0: την πρωτοβουλία να έχει καλές σχέσεις με τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
1: Έλα ρε Νότι, το λες και τα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι αγαθά.
0: Ο Μητσοτάκης θα έχει καταφέρει να έχει κάψει τις γέφυρες μόλους. Και μέσα και με τα άλλα κόμματα και με το δικό του κόμμα.
1: Ο Μητσοτάκης το κατάφερε αυτό. Αφού οι άλλοι δεν το μιλάνε.
0: Μα αυτό είναι
1: για το
0: θέμα...
1: Σύνταγμα δεν κάθονται να κουβεντιάσουν. Θα κουβεντιάσουν για τα εθνικά.
0: Ο Καραμαλής δεν πήγαν δύο πρωθυπουργοί στο συνέδριο. Όλοι λέμε τι ενότητα της Νέας Δημοκρατίας. Κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο δηλαδή. Δεν υπάρχει ενότητα. Δύο πρώην πρωθυπουργοί δεν είναι. Ο ένας μάλιστα τον έχουν διώξει. Και θα κάνει κόμμα.
1: Δεν είναι στη Νέα Δημοκρατία.
0: Μα ποιος τον έδιωξε.
1: Θα κάνει κόμμα. Θα του φωνάξω. Αυτό θα κάνει κόμμα. Εσύ το λες.
0: Θέλω να είσαι. Να μην παίρνει θέσει κομματικέ.
1: Όχι, δεν παίρνω κομματικέ.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν μπορώ να δεχθώ αυτό.
0: Εγώ,
1: που άσε λες.
0: Με να τελειώσω λοιπόν. Τα έχει σπάσει με όλου μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Όλου σοβαρού. Του πρώην πρωθυπουργού. Του οποίου, εν πάση περιπτώσει, έχουν κυβερνήσει τη χώρα. Και οι δύο.
1: Ναι, αυτά και τον έναν τον Βαρά, από το πρωί ως το βράδυ την κατέστρεψε τη χώρα.
0: Εγώ δεν σημαίνει τι κάνω εγώ. Εγώ λέω ότι κάνει ο Μητσοτάκης.
1: Είναι δύο σοβαροί πρωθυπουργοί.
0: Είναι δύο σοβαροί πρωθυπουργοί όπως έχουν χειριστεί θέματα. Ο Σαμαράς έχει.
1: Καλά τα έχουν χειριστεί.
0: Έχει τρέξει το ένα μνημόνιο. Βεβαίως το έχει τρέξει καλά το μνημόνιο ο Σαμαράς. Εγώ δεν νομίζω για τον Καραμαλή.
1: Έναν, περίμενε. Ο Σαμαράς μόνο σου είπε ότι πάει να κάνει δικό του κόμμα. Περίμενε να πάει στο συνέδριο αφού θα κάνει δικό του κόμμα.
0: Πάμε ένα βήμα πίσω. Η χώρα λοιπόν βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε μια όξυνση. Μια τοξικότητα υπάρχει στην πολιτική ζωή από παντού.
1: Ναι.
0: Ό,τι και να γίνει, οι μεν την πέφτουνε στους δε.
1: Ναι.
0: Και έτσι θα πάμε σε εκλογές σε λίγο. Εμένα δεν μου αρέσει αυτό. Και μάλιστα δεν μου αρέσει όταν.
1: Ναι, αλλά δεν μπορείς να αποδίδεις την ευθύνη μόνο στη Νέα Δημοκρατία.
0: Δεν αποδίδω μόνο στη Νέα Δημοκρατία, κάνεις λάθος.
1: Λέω
0: όμως ότι έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη η κυβέρνηση. Πάντα έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη η κυβέρνηση. Η οποιαδήποτε κυβέρνηση.
1: Για τον τρόπο με τον οποίο κινείται η κυβέρνηση και αποφασίζει. Το ότι πήρε τους Patriot από την Κάρπαθο, προφανώς η κυβέρνηση έχει την ευθύνη.
0: Μα αυτό είναι ένα από τα θέματα.
1: Αλλά εσύ ζητάς τώρα εθνική συνεννόηση από κόμματα που δεν μπορούν να συνεννοηθούν ούτε μεταξύ τους. Ούτε τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα συνεννοηθούν με την κυβέρνηση. Δηλαδή είναι ουτοπικό αυτό που λες.
0: Προσπαθώ να πω ότι είναι στο χέρι του Μητσοτάκη να αποκτήσει σχέσεις με όλους αυτούς με τους οποίους έχει κάψει τις γέφυρες. Δεν θέλει. Γιατί όταν έδειχνε το Σαμαρά από τη Νέα Δημοκρατία, είχαμε πει, εγώ τουλάχιστον είχα πει, ότι αυτό είναι λάθος και θα το πληρώσει. Παρ' όλα αυτά τον έδιωξε.
1: Τον έδιωξε γιατί ο Σαμαράς βγήκε και είπε να διώξει τον Υπουργό Εξωτερικών.
0: Έριχνε βολές κατά.
1: Γιατί τα δίνει όλα στην Τουρκία. Δεν τα έδωσε όλα στην Τουρκία.
0: Okay, εντάξει.
1: Διαφωνούμε.
0: Πάντως, αυτό το σκηνικό το οποίο προετοιμάζεται θα το βρούμε μπροστά μας.
1: Σκηνικό εννοείς τη ένταση.
0: Ναι. Αυτό περνάει ένταση. Δε και στον κόσμο. Διότι
1: προφανώς θα το
0: βλέπω εδώ μπροστά. Αυτό το γκάλωπ το οποίο δημοσιεύουν σήμερα τα νέα και το παρουσίασε χτες. Το έκανε η Μέτρων Ανάλυσης και το παρουσίασαν στο ετήσιο συνέδριο του κύκλου ιδεών του Βεντζέλου.
1: Mm-hmm.
0: Πιστεύετε ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη στις παρακάτω δικαστικές υποθέσεις και λέει. Τα Τέμπη, τον ΠΚΠ και τις υποκλοπές. Στα Τέμπη 77% όχι. Ο ΠΚΠ 78% όχι. Υποκλοπές 80% όχι.
1: Ναι, ωραία.
0: Δεν είναι ένα πρόβλημα αυτό για την κυβέρνηση.
1: Είναι.
0: Δεν είναι ένα πρόβλημα για την δικαιοσύνη επίσης.
1: Είναι.
0: Και τα άλλα θέματα.
1: Άρα τι προτείνεις. Κάνεις μια διαπίστωση, δεν προτείνεις κάτι. Τι προτείνεις, να παραιτηθεί η κυβέρνηση?
0: Όχι, καθόλου. Μα πώς να παραιτηθεί η κυβέρνηση? Η κυβέρνηση είναι πρώτη με 30% και ο δεύτερος είναι με 15%. Να ξεκαβαλήσει, του λέω εγώ του Μητσοτάκη. Ξεκαβάλα.
1: Εντάξει. Έχω διαφορετική άποψη.
0: Okay.
1: Η άποψή μου είναι ότι ο Μητσοτάκης κυβερνά. Και στις μεγάλες κρίσεις κυβέρνησε καλά. Αν πήγαινε να συνεννοηθεί με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, γιατί τι θα κάνει στον Εύρο όταν πήγαιναν εκεί να ρίξουν τα σύνορα, τα είχαν ρίξει άμα περίμενε να συνεννοηθεί τότε με τον Ανδρουλάκη.
0: Γιατί να τα είχαν ρίξει?
1: Και με τον Κασελάκη.
0: Χρειάζεται να έχει ανοιχτή γραμμή με τον Ανδρουλάκη, τουλάχιστον με τον Ανδρουλάκη.
1: Και να συνεννοηθεί τότε με τον Ανδρουλάκη.
0: Γιατί να τα είχαν ρίξει?
1: Και με τον Κασελάκη.
0: Χρειάζεται να έχει ανοιχτή γραμμή με τον Ανδρουλάκη. Τουλάχιστον με τον Ανδρουλάκη. Εξάλλου, αν δεν βγει αυτοδύναμη κυβέρνηση, με ποιον θα κυβερνήσει? Με τον Ανδρουλάκη.

0: Νης, λέει, της Νέας Δημοκρατίας του κ. Μητσοτάκη ήταν να κάνει το επιτελικό κράτος.
1: Εντάξει, κάνεις Ευαγγέλιο σου τις δημοσκοπήσεις. Εγώ δεν τις κάνω. Ο κόσμος ό,τι ακούει, αυτό λέει και στις δημοσκοπήσεις.
0: Okay.
1: Δεν σημαίνει ότι λέει το σωστό.
0: Άρα ο Μητσοτάκης τα ξέρει όλα.
1: Όχι, δεν είναι
0: και
1: αυτό.
0: Και δεν πρέπει να κάνουμε και μια κριτική.
1: Εσύ μιλάς. Καταρχάς εσύ μιλάς. Εγώ δεν έχω μιλήσει ακόμα.
0: Μα δεν έχεις...
1: Με με διακόπτεις. Δεν σε διακόπτω. Πες ό,τι θες.
0: Εσύ λες όχι.
1: Εγώ λέω ναι, ότι διαφωνώ μαζί σου.
0: Αξακούω, τι δεν
1: μπορώ να σου εξηγήσω και γιατί. Ο Μητσοτάκης είναι κυβερνήτης. Κυβερνά τη χώρα. Μέσα στα αυτά που παίρνει, μέσα στις πρωτοβουλίες που παίρνει, κάποιες τις κάνει σωστά, κάποιες τις κάνει λάθος. Αν βάλουμε στη δημοσκόπηση που λες, ποιον θεωρούν καλύτερο για να κυβερνά τη χώρα?
0: Το Μητσοτάκη.
1: Άρα...
0: Μα το Μητσοτάκη τον θέλει το 30%, είναι πρώτος στις δημοσκοπήσεις.
1: Γιατί
0: το άραγε. Το ότι ο κόσμος όμως λέει είναι απογοητευμένος το πώς πάει η χώρα. Είμαι απογοητευμένος από την προσωπική μου κατάσταση.
1: Πότε δεν ήταν απογοητευμένος ο κόσμος?
0: Μα αυτό τον κόσμο μου ζητάς. Αυτό τον κόσμο ζητάς να συσπυρώσεις για να σε βγάλει αυτοδύναμη κυβέρνηση.
1: Αν υπήρχαν τα γκάλωπ το 80, δεν θα τον άφηναν τον Καραμαλή να μπούμε στην ΕΟΚ. Τα γκάλωπ δίνανε στο δημοψήφισμα του Τσίπρα που βλέπουμε τώρα με το ντοκιμαντέρ των κοριτσιών και το θαυμάζουμε, το τι κάνανε αυτοί οι τύποι. Πήγανε στη Μέρκελ να συζητήσουν για το μέλλον της χώρας και χάσανε το φάκελο. Αυτή λοιπόν ο κόσμος τότε ψήφισε 68% κατά του να μείνουμε στην Ευρώπη. Τα θυμάσαι αυτά?
0: Ναι.
1: Τι μου λες τότε για τον κόσμο? Ο κόσμος παρασύρεται πολύ εύκολα. Δικαίωμά του είναι να παρασύρεται. Δεν είναι καλά ενημερωμένος. Λοιπόν, δεν μπορώ εγώ, δεν δίνω καμία βάση στις δημοσκοπήσεις. Το έχω ξαναπεί.
0: Εντάξει.
1: Οι μόνες δημοσκοπήσεις που δίνω βάση είναι όταν έχουν προκηρυχθεί οι εκλογές, που μπαίνει ο κόσμος στην ψυχολογία της κάλπης και θα δούμε. Και περιμένω κι εγώ να δω τις δημοσκοπήσεις. Όταν θα διαμορφωθεί το πολιτικό σκηνικό, όταν έχουμε τα νέα κόμματα, όταν διαλυθούν τα παλιά, γιατί προς τα εκεί το πάνελ, αυτά θα τα πούμε μετά.
0: Άρα δεν έχουμε να συζητήσουμε τίποτα. Θα τα κάνει ό,τι θέλει ο Μητσοτάκης.
1: Όχι,
0: εμείς θα πούμε το κεφάλι.
1: Εγώ δεν ξεκίνησα ότι αυτή η πρωτοβουλία να πάρει τους Πάτριωτ από την Κάρπαθο και το Διδημότυχο δημιουργεί συνειρμούς ότι κάνει κινήσεις κατευνασμού προς την Τουρκία ενώ δεν θα έπρεπε.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν το είπα πρώτος.
0: Ναι.
1: Άρα τι μου λες.
0: Μα γι' αυτό λέω. Επειδή δημιουργείται τους συνειρμούς, θα
1: αλλά
0: έπρεπε
1: τώρα,
0: να υπάρχει ένα κλίμα τουλάχιστον στα εθνικά θέματα. Να είναι όλοι μαζί.
1: Ναι, δεν μπορώ να ακούω όμως. Ούτε το Σαμαρά να λέει ότι τα έχουμε δώσει όλα στους Τούρκους, γιατί δεν τα έχουμε
0: δεν
1: δώσει.
0: Δεν το θεωρώ εγώ αυτό. Και εγώ θεωρώ ότι μάλιστα στα εθνικά θέματα έχει χειριστεί πολύ καλά τα θέματα ο Μητσοτάκης.
1: Και μιας και είπες για τον κύκλο ιδεών, ούτε το Βενιζέλο μπορώ να ακούω τώρα σοβαρό άνθρωπο που έχει προσφέρει στην υπηρεσία της πατρίδος να λέει χθες ότι το μεγάλο θέμα είναι πού θα κάνει το πρώτο τηλεφώνημα ο Μητσοτάκης επειδή κάτι είπε στο συνέδριο. Παίξε το ρε Δήμητρα.
2: Καλά λέει ο Πρωθυπουργός αν δεχθεί μια κλίση στις 3 η ώρα. Αυτός πού θα κάνει το τηλέφωνο? Να απαντήσει στην ερώτηση αυτή. Ποιον θα πάρει τηλέφωνο? Θα πάρει τηλέφωνο τον πρόεδρο των ΗΠΑ? Το πρώτο του τηλέφωνο θα είναι αυτό? Θα πάρει τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την ύπατη εκπρόσωπο? Θα πάρει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα? Θα πάρει τον κύριο Νετανιάχου? Να μας πει ποιο θα είναι το δικό του πρώτο τηλέφωνο για να μπορέσει να συζητήσει με αυτούς που θεωρεί αντιπάλους του στην πολιτική για το τι θα κάνουν αν δεχθούν αυτοί το τηλέφωνο και από ποιον θα δεχθούν το τηλέφωνο. Γιατί προκειμένου να περιμένουν έναν τηλέφωνο από οποιονδήποτε, είναι προτιμότερο να μπορούν να σηκώνουν το τηλέφωνο και να μιλάνε με τον Τούρκο πρόεδρο.
0: Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί τα λέει αυτά ο Βενιζέλος. Γιατί για τον απλούστο λόγο ότι ο Μητσοτάκης έχει περάσει αυτές τις εξετάσεις.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή
1: αν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι.
0: Και ο Γεραπετρίτης απάντησε. Είπε ότι εμείς θα πάρουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Εντάξει το Δήμητρα.
3: Ας πούμε ότι έχουμε ένα επεισόδιο με την Τουρκία. Ποιο είναι το πρώτο τηλεφώνημα? Γιατί μίλησε ο Πρωθυπουργός και γι' αυτό το τηλεφώνημα στις 3 τη νύχτα προχθές στην ομιλία του. Ποιο είναι το πρώτο τηλεφώνημα? Είναι στην Κίμπερλι Γκυλφόιλ? Είναι στο Μακρόν? Είναι στο Φιντάν? Σε ποιον είναι?
4: Το πρώτο τηλεφώνημα θα είναι στον αρχηγό ΓΕΘΑ, διότι οι ένοπλες δυνάμεις μας έχουν την αυτοτέλεια να στηριχθούν μόνες τους χωρίς καμία έξω
3: ενώ το πρώτο τηλεφώνημα εκτός Ελλάδος.
4: Εκτός, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Η στρατηγική αυτονομία ξεκινάει από την πατρίδα και στη συνέχεια ανεβαίνει επίπεδο. Άρα το πρώτο τηλεφώνημα θα είναι εκεί. Τα υπόλοιπα τηλεφωνήματα θα είναι εκεί που πρέπει. Θα είναι στους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στους εταίρους μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, στους εταίρους μας παντού ανά τη γη.
0: Πολύ σωστά.
1: Ωραία. Άρα
0: εγώ δεν καταλαβαίνω.
1: Έχει άδικο ή δεν έχει ο Βενιζέλος?

0: Δεν καταλαβαίνω γιατί δηλαδή, πρόθεσε το ερώτημα.
1: Έχουμε αρχίσει τώρα κι εμείς και διαμορφώνουμε το σκηνικό με βάση αυτά που λέει ο Σαμαράς, ο Βενιζέλος και ο Καραμαλής. Δεν είναι μόνο αυτοί.
0: Δεν
1: είναι και κάποιοι άλλοι.
0: Λέω εγώ ότι χρειάζεται στη χώρα μεγαλύτερη συνεννόηση. Και δεν χρειάζεται να είναι στα κάγκελα.
1: Ξέχασέ το αυτό. Εντάξει. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει γιατί ούτε ο Μητσοτάκης το επιδιώκει, αλλά ούτε οι άλλοι το θέλουν. Δεν θέλουν. Δηλαδή, άμα πάρει ο Μητσοτάκης τον Ανδρουλάκη ή τον Τζίπρα, θα πούνε αυτοί: «Ωχ, τι μας θέλει, τώρα πάει να μας παγιδεύσει». Δεν θα το σηκώσουν.
0: Ναι, αυτό όμως δεν είναι καλό για τη χώρα.
1: Χαίρομαι πολύ. Έτσι. Αλλά μην μου λες ποιος θα πάρει το τηλέφωνο, γιατί πράγματι ο Μητσοτάκης μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο και να πάρει τον Μακρόν. Μπορεί να πάρει και τον Τραμπ. Θα τους πάρει όλους. Για φαντάσου να λείπει ο Μητσοτάκης και να είναι, ποιον θες να βάλουμε στη θέση του, τον Τζίπρα, τον Ανδρουλάκη.
0: Οι περισσότεροι από αυτούς που είναι τώρα στα πράγματα έχουν λιγότερη εμπειρία από τον Μητσοτάκη. Δεν υπάρχει καμία εμπειρία.
1: Άρα, γιατί την κάνουμε αυτή την κουβέντα?
0: Γι' αυτό και δεν καταλαβαίνω κι εγώ.
1: Και εγώ δεν καταλαβαίνω.
0: Προφανώς θέλει να πει ο Βενιζέλος ότι είμαι εγώ εδώ. Πράγματι, okay. Ο Βενιζέλος έχει και αυτό χειριστεί αυτά τα θέματα.
1: Οι τελευταίες του τοποθετήσεις δείχνουν ότι και ο ίδιος έχει ένα μένος με τον Μητσοτάκη. Καλό θα ήταν να το ξεπεράσει. Και αν θέλει κάτι να πει το Μητσοτάκη, ας σηκώσει το τηλέφωνο. Θα το απαντήσει, νομίζω, ο Μητσοτάκης.
0: Ο Βενιζέλος, εντάξει, έχει τους δικούς του λόγους, φαντάζομαι. Είναι πολύ λογικό. Αλλά από την άλλη μεριά υπάρχει και ένα θέμα θεσμικό.
1: Όχι, έχει τους δικούς του λόγους. Όταν βάζεις το προσωπικό σου συμφέρον πάνω από το συμφέρον της χώρας, είτε λέγεσαι Βενιζέλος, είτε λέγεσαι Σαμαράς, είτε λέγεσαι Καραμαλής. Έχεις ένα θέμα.
0: Δεν το έκανε ποτέ όμως ο Βενιζέλος αυτό. Ο Βενιζέλος
1: στο παρελθόν δεν το έκανε.
0: Όταν του ζητήσανε να γίνει υπουργός.
1: Τώρα δεν ξέρω αν το έκανε. Λοιπόν, πάμε, γιατί θα βγούμε εκτός χρόνου.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στις διαφημίσεις, να πω ότι τώρα μπορείς να απολαύσεις 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σου στα Simply Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας το deal, και αυτό όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να σε πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Ξύπνα!
3: Τι?
2: Ήρθε! Να παίξω!
3: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
2: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
3: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
4: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
5: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
6: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
7: Πάμε!
8: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο, πατέρα σου!
8: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
10: Ενισχυτικό και φυσικό.
8: Οστεομούβ.
11: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
14: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
15: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
14: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
16: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
17: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε!
18: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω!
17: Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
19: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
7: Ο Πειραιάς γίνεται επίκεντρο της γαλάζιας οικονομίας. Το Σάββατο 23 Μαΐου η ΔΥΠΑ διοργανώνει την 56η ημέρα καριέρας στον πολυχώρο Castor Place. 30 επιχειρήσεις, περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για όλα τα επίπεδα εξειδίκευσης. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις επιτόπου συνεντεύξεις. Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο dipa.gov.gr.
20: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
21: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
22: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
23: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
24: Είναι επιτακτική ανάγκη να αναδιαρθρωθεί ριζικά το σύστημα πληρωμών στη χώρα. Αυτή η κατάσταση του παρελθόντος δεν μπορεί να σταθεί πια, ανέφερε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς για την υπόθεση κυκλώματος στα Βορίζια. Σε δήλωσή του στην ΕΡΤ, ο κ. Χινάς υπογράμμισε ότι οι δικαστικές αρχές θα κάνουν ό,τι πρέπει σε σχέση με την ποινική αξιολόγηση της υπόθεσης. Πήρα προς την κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς με αφορμή την απόφασή της να αποσύρει τις ησυχίες Patriot από την Κάρπαθο, το διδημό και την Κύπρο. Η απόφαση αυτή γεννά ερωτήματα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρώην Πρωθυπουργός. Η απόφαση αυτή δεν έχει να κάνει με την Τουρκία, ανέφερε στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, προσθέτοντας ότι όποιος μιλάει για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Καθημερινής, στην Κάρπαθο θα μετασταθμεύει στο εξής ζεύγος μαχητικών αεροσκαφών Μοιράζ, αντικαθιστώντας τη συστοιχεία Patriot που είχε αναπτυχθεί στο νησί. Επιπλέον, έχει αποφασιστεί η αποχώρηση από την Κύπρο των 4 F-16 που στάθμευσαν στην Πάφο στις αρχές της πολεμικής κρίσης στον Περσικό κόλπο και αυτά θα αντικατασταθούν από ζεύγη της πολεμικής αεροπορίας. Την ακύρωση της προγραμματισμένης για σήμερα επίθεσης του στο Ιράν ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος κατόπιν εκκλησιών από ηγέτες της Μέσης Ανατολής. Σημείωσε πάντως ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες για επίθεση αν αποτύχουν οι συνομιλίες. Την ίδια ώρα προειδοποίηση στην Ουάσιγκτον και τους συμμάχους της να μην επαναλάβουν στρατηγικά λάθη σχετικά με το Ιράν, απίθυνε Ιρανός αξιωματούχος του στρατού. Τόνισε ότι σε διαφορετική περίπτωση το Ιράν θα αποκόψει το χέρι οποιοδήποτε επιτιθέμενου στο πεδίο της μάχης. Και ο καιρός, νεφώσεις και το απόγευμα, τοπικές βροχές συμπόρες σήμερα στην Αττική. Μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Αυτό τουλάχιστον σε αρέσει το τραγούδι.
1: Μια χαρά. Για ποιον το έβαλες?
0: Για την αριστερά το έβαλα. Κυρίως για το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Αυτό που συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ τις τελευταίες μέρες δεν θυμάμαι να το έχω ξαναδεί σε κόμμα.
1: Πράγματι.
0: Δηλαδή πρόσεξε. Είναι ο Αντώνης Ατζολέτος μαζί μας. Γεια σου, Αντώνη.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Σε φωνάξαμε για να τα κουβεντιάσουμε,
2: ναι,
0: όλα αυτά.
2: Βέβαια.
0: Από το Σάββατο μέχρι σήμερα διέγραψε ο Φάμελος τον Πολάκη, ο οποίος του είπε ότι πας να πας όλο το κόμμα στον Τσίπρα. Σήμερα βγήκε ο Φάμελος. Όχι, μα ο Φάμελος σήμερα βγήκε και αυτά που έλεγε μέσα από τα δόντια του επιβεβαίωνε τον Πολάκη. Χτες, αν δεν κάνω λάθος, έφυγε η Αυλονίτη από το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι δεν είναι?
2: Ναι.
0: Αν θυμάμαι καλά, ο ΣΥΡΙΖΑ όταν βγήκε στις εκλογές με αυτό το χαμηλό ποσοστό που βγήκε ως δεύτερο κόμμα, είχε βγάλει καμιά 35 βουλευτές, 36 κάπου.
2: Το 23, είχε βγάλει 47.
1: 17,8, πόσο είχε πάρει?
2: 17,8, 47 βουλευτές.
0: 47. Πόσους έχει σήμερα, ξέρεις?
1: Όχι.
0: 23. Αν βγάλει την Αυλονίτη και τον Πολάκη.
2: Η Αυλονίτη δεν είναι βουλευτές.
1: Εντάξει, όλοι είναι τώρα.
2: Δεν είναι βουλευτής η Αυλονίτη. 24 έχει. 24. Είναι απλώς τέλος.
0: Ωραία. 24, δεν είναι 23.
1: Όλοι θα πάνε στον Τσίπρα ή όχι?
0: Το έχεις ξαναδεί αυτό? Να είναι όλοι στην αποβάθρα με τις βαλίτσες έτοιμε, βουλευτές πράγματα, και να περιμένουν πότε θα περάσει το τρένο του Τσίπρα να ανέβουν όλοι πάνω που δεν έχουν και εισιτήριο. Γιατί από ό,τι κατάλαβα, ο Τσίπρας δεν τους θέλει όλους πάνω στο τρένο του. Έτσι δεν είναι?
2: Ναι, γι' αυτό είναι το θέμα, ότι έχει πει ότι δεν θα κάνω συμφωνίες με κόμματα.
1: Αλλά
2: το ΣΥΡΙΖΑ
1: φωτογραφεί. Όλους θα τους πάρει. Μπορεί να αφήσει τον Πολάκη και τον Παπά απ' έξω, αλλά όλους θα τους πάρει.
2: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Πρόσεξε τώρα. περίμενε. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Έχουμε και ένα δεύτερο κομμάτι που λέγεται Νέα Αριστερά. Από τους 47 βουλευτές φύγανε κάποιοι και κάνανε ένα δικό τους κόμμα. Οι επικεφαλείς αυτής της κίνησης που φύγαν από το ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμοι τώρα να πάνε στον Τσίπρα, δεν ξέρουμε αν και αυτούς τους θέλει. Δηλαδή τώρα Αχτσιόγλου, Χαρίτσης, ποιος άλλος είναι, Ηλιόπουλος, όλοι αυτοί επίσης έχουν μαζεμένα τα πράγματα.
1: Σιγά με πώς θα τους θέλει. Οι Αγγλέζοι λένε beggars are no choosers. Έτσι, άμα είσαι επέτης. Ο Τσίπρας έφυγε με 17%.
0: Δεν είναι επέτης τώρα, μην το
1: τι είναι δηλαδή.
0: Ο Τσίπρας δεν
1: έφυγε
0: είναι
1: με 17%, ναι. Με 17,8,
0: ναι.
1: Και τώρα πολεμάει να περάσει το 10.
0: Κάτσε, θα δούμε αν θα το περάσει. Κάνει, εν πάση περιπτώσει.
1: Ούτε στις δημοσκοπήσεις δεν το παίρνει.
0: Μία πρωτοβουλία.
1: Άρα λοιπόν, εκ των πραγμάτων.
0: Αλλά το έχεις ξαναδεί αυτό.
1: Θα τους πάρει όλους μέσα, αλλά κάπως θα τους μακιγιάρει να φαίνονται άλλοι.
0: Δεν ξέρω αν θα το κάνει. Δεν ξέρω αν θα το κάνει. Καταρχάς, κάτσε να πούμε.
1: Ακούω έναν βουλευτή τώρα, ο οποίος έλεγε: εγώ θα είμαι στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ουσιαστικά είπε ότι όταν προκηρυχθούν οι εκλογές θα πάω στο κόμμα Τσίπρα.
0: Μα αφού στο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα βγουν. Δηλαδή σκέψου, είσαι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Θα κατέβει, υποθέτω κάποιο. Ο Πολάκης τουλάχιστον έτσι δεν είναι, θα μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Δεν είναι τόσο απλό βέβαια γι' αυτό πλέον. Γιατί
1: η σφραγίδα την έχει
2: από τη στιγμή που δεν είναι.
0: Θα φύγει, δεν θα πάρει και τη σφραγίδα μαζί.
1: Θα πάρει όλο το κόμμα, θα πει.
0: Έτσι λες.
1: Να μαζευτούμε να πάμε να ενωθούμε με το κόμμα.
2: Υπάρχει ένα άλλο ζήτημα. Είναι πάρα πολλά τα ζητήματα. Καταρχάς η φόρμουλα που θα βρεθεί έτσι ώστε ο ΣΥΡΙΖΑ να συγχωνευτεί με το κόμμα Τσίπρα. Και νομίζω ότι εδώ θέλουν να κερδίσουν χρόνο και ο Σωκράτης Φάμελος, ενδεχομένως και ο Αλέξης Τσίπρας. Απλώς πολλοί είδαν ότι με αυτή την κίνηση ο Σωκράτης Φάμελος έκλεισε το μάτι στον Αλέξη Τσίπρα. Και αυτό έχει πειράξει πολύ και τον Παύλο Πολάκη. Τώρα, όσον αφορά τον Παύλο Πολάκη, εδώ πέρα υπάρχει ένα άλλο ζήτημα, γιατί από τον ΣΥΡΙΖΑ επίσημα λένε δεν είσαι μέλος ούτε της Κεντρικής Επιτροπής ούτε της Πολιτικής Γραμματείας. Αν αυτό.
0: Τι σημασία έχει, είναι ΣΥΡΙΖΑ πάντα.
2: Είναι ΣΥΡΙΖΑ.
0: Είχε πάρει 40%, δεν είχε.
2: Βεβαίως. Αν αυτό φτάσει πιο μετά μέχρι την Επιτροπή Διοντολογίας.
0: Κάτσε, εγώ δεν έχω καταλάβει κάτι. Ναι. Τώρα πήγες να το πεις, αλλά το διάκοψες. Το σχέδιο του Φάμελου είναι να πάρει το κόμμα με τη σφραγίδα και να το πάει ως συνεργαζόμενο.
2: Έτσι.
0: Στο κόμμα του Τσίπρα, ή απλώς θα φύγουν από εκεί και θα μείνει άδειο κουφάρι ο ΣΥΡΙΖΑ?
2: Αυτό υπονοεί ο Σωκράτης Φάμελος με τη συνέντευξή του και αυτά που λέει τόσο καιρό. Ναι. Όμως.
1: Θα αφήσει, αυτό... θα αφήσει το, τη σφραγίδα, θα αφήσει τα γραφεία, θα αφήσει
0: δεν
1: τα λεφτά.
0: Κάνει, ρε, εσύ.
1: Μα πλάκα μου κάνει.
0: Τα λεφτά είναι περιουσιακά
1: στοιχεία. Περιουσιακά στοιχεία, θα τα αφήσει έξω.
2: Και το κόκκινο και η αυγή και όλα. Απλώς αυτό.
0: Ναι, αλλά τότε ο Τσίπρας δεν θα κάνει το δικό του κόμμα. Θα κάνει το κόμμα το δικό
1: χαίρο
0: του
1: πολύ.
0: Και των άλλων κομμάτων.
1: Χαίρο πολύ. Αυτό, ναι. Μα αυτό ήταν το αδιέξοδο.
0: Αλλά αυτό δεν θα είναι καινούριο.
2: Εγώ νομίζω.
0: Τώρα δεν είπε, ξεκινάμε για κάτι καινούριο.
2: Ότι όλοι πιστεύουν ότι η κάθε πλευρά θα βάλει λίγο νερό στο κρασί τη, έτσι ώστε να βρεθεί μία φόρμουλα να το ονομάσει δοκιμάσουν με κάποιο τρόπο έτσι ώστε όλοι να είναι ευχαριστημένοι. Έτσι. Κάτσε. Τώρα έχω, έχω απορίες. Ναι, γι' αυτό ναι, σε φωνάξαμε. Ναι. Να πω τις απορίες μου, άμα θες και εσύ πες τις δικές σου. Στο Θησίο την Τρίτη που θα γίνει αυτή η εκδήλωση.
0: Ναι.
2: Ελπίζω να μην βρέχει, γιατί μέχρι Δευτέρα βράδυ δίνει βροχές ο καιρός. Ελπίζω να είναι μέχρι τη Δευτέρα βράδυ, γιατί άμα τραβήξει το αυτό, πάει το Θησίο. Αλλά εγώ λέω θα πάνε όλα καλά. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ θα πάνε στο Θησίο?
0: Νομίζω πως θα πάνε.
2: Δηλαδή είναι αυτό το, αυτό το event είναι χωρίς προσκλήσεις. Όποιος θέλει πάει.
0: Ναι, βέβαια, δεν θα έχει εξώστη.
1: Εξώστη
0: πάλι,
1: δεν
0: φαντάζεσαι.
2: Ο εξώστη δεν θα έχει. Αλλά το Θησίο
1: θα
2: είναι μικρό.
1: Και θα, βλέπουν.
2: Θα κάθονται όρθιοι στο διάδρομο, γιατί κάπου πρέπει να
0: κοίταξε,
2: κάτσουν.
0: Ενδεχομένως υπάρχει ένα μούδιασμα, γιατί θυμίζω χτες στην εκδήλωση νεολαίας δεν πήγε κανείς. Εντάξει, ναι. Είναι και πρόσφατα τα γεγονότα. Τώρα στην ανακοίνωση του κόμματος νομίζω θα το ζυγίσουν όλοι.
2: Ακάλεστε θα πάνε. Μπορεί ένας από αυτούς που θα πάει
0: κάλεσμα
2: να μην το θέλει.
0: Δεν
2: τσίπρα.
0: Υπάρχει κάλεσμα. Δεν υπάρχει κάλεσμα. Και ο Πολάκης μπορεί να πάει άμα θέλει.
2: Αυτό θα
1: πάντως το λογικό είναι.
0: Δεν θα πάει, αλλά
1: αυτό που ακούω, ότι ναι, θα πάρει το κόμμα ο Φάμελος τις παραμονές των εκλογών που θα προκηρυχθούν και θα πει εμείς εδώ του ΣΥΡΙΖΑ ερχόμαστε στο κόμμα του Τσίπρα.
2: Αυτό που λες είναι φυσιολογικό. Ναι. Λογικό δεν είναι να έχεις βγει δεύτερο κόμμα στη Βουλή και να παίρνεις το κόμμα να το πας κάπου άλλο.
1: Ποιο δεύτερο κόμμα? Δεν υπάρχει κόμμα. Είναι,
2: τότε που βγήκαν δεύτερο ήταν. Τώρα είναι τρίτο.
1: Έχουν διαλυθεί, έχουν πάει από εδώ, από εκεί και οι μισοί έχουν πάει στον Τσίπρα.
2: Είναι λίγο κωμωδία αυτό.
1: Έτσι είναι, αλλά
2: δεν είναι.
1: Έτσι θα γίνει.
2: Και πώς επιπλέον και ο Τσίπρας στο Θησίο θα τα ανοίξει όλα τα χαρτιά του, δηλαδή θα κάνει το κόμμα. Οκ, okay, το περιμένουμε. Θα ακούσουμε και το όνομά του. Έχουμε καμιά πληροφορία με το όνομα Ερήση Εμπερόδο?
0: Δεν ξέρω.
2: Ωραία.
0: Όχι.
2: Δεν θα πει επίσης εκεί με ποιους θα συμπορευθούν και με ποιους όχι?
1: Με την κυβερνόσα αριστερά, τη οικολογία και τη τάδε.
0: Όχι. Εκεί θα κάνει την εξαγγελία του κόμματο.
2: Τη οικολογία. Άλλο αυτό. Πολιτική οικολογία δεν έχω ξανακούσει. Οικολογία έχω ξανακούσει. Πολιτική οικολογία δεν έχω ξανακούσει.
1: Εσύ που ξέρει το ρεπορτάζ, τα ξέρει καλύτερα από εμά. Προφανώ. Έτσι δεν λε. Πώ θα γίνει δηλαδή το πράγμα?
0: Είναι όλοι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Ναι. Στην πιο δύσκολη θέση ο Φάμελο και σε πολύ δύσκολη θέση και οι βουλευτέ, οι οποίοι σαφώ. Βουλευτές της επαρχίας ειδικά δεν μπορούν να απαραιτηθούν όταν ξέρουν ότι οι εκλογές μπορούν να γίνουν τον Απρίλιο. Κάποιοι ζουν από αυτά τα λεφτά. Ναι. Δεν είναι τόσο απλό. Καταρχάς νομίζω ότι όλοι θα περιμένουν τις εξελίξεις το Σεπτέμβριο για να δουν να κάνουν το επόμενο βήμα όσον αφορά τους βουλευτές. Για στελέχη είναι πιο εύκολο. Και για τοπικές οργανώσεις να μεταπηδήσουν σιγά σιγά στον Τσίπρα και να το δούμε να γίνεται.
2: Και άμα κάνει κανένα μπράφο Μητσοτάκης ξαφνικά και προκηρύξει εκλογές το Σεπτέμβριο, θα γίνουν σε 10 μέρες όλα αυτά?
0: Ναι, θα απαραιτηθούν αμέσως. Γιατί πρόσεξε, να απαραιτηθούν οι βουλευτές, ποιοι θα πάρουν τη θέση τους? Είναι άλλο θέμα αυτό, γιατί υπάρχουν αρκετοί επιλαχόντες που δεν είναι με το ΣΥΡΙΖΑ πια.
2: Δεν θα παραιτηθούν, είναι θα εξαρτητοποιηθούν για να έχουν και το μισθό τους.
0: Ναι.
1: Και άμα Τσίπρας το
2: πόρος προς, προς τιμήν του Τσίπρας, όταν παραιτήθηκε, παρέδωσε και την έδρα.
0: Ναι, αυτό
2: οι
0: λέμε.
2: Υπόλοιποι δεν το κάνουν.
0: Αυτό λέμε. Ο Τσίπρας είχε ζητήσει.
2: Άρα θα ζητήσει έδρας. Ο Τσίπρας ότι όποιος έρχεται μαζί μου, παιδιά, παραδίδει και την έδρα στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μα δεν μπορείς να πας να υπογράψεις τη διακήρυξη. Αυτό είναι αυτονόητο. Όταν
2: μα
0: είσαι
2: γιατί να παραδώσεις την έδρα του ΣΥΡΙΖΑ, αφού ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει στον Τσίπρα έτσι κι αλλιώς?
1: Τι σημασία έχει πια θα δώσεις την έδρα, αφού θα προκυρυχθούν εκλογές. Όλοι αυτοί θα πάνε στο ΣΥΡΙΖΑ, στον Τσίπρα. Ποιος θα μείνει?
0: Εγώ νομίζω ότι θα μπει.
2: Ωραίο
0: και εδώ πέρα
2: θα,
0: θα μπει νερό στο κρασί και θα δοθεί ένα διάστημα 2-3 μηνών πριν τις εκλογές να παραιτηθούν οι βουλευτές και μετά να πάνε στον Τσίπρα. Για όσους δεν παραιτηθούν αμέσως, μπορεί να υπάρξουν κάποιοι που μετά την Τρίτη να παραιτηθούν. Δεν το ξέρουμε κι αυτό. Θα το δούμε. Αλλά είναι όλοι σε δύσκολη θέση.
2: Δώσ' μας δύο λεπτά να βάλουμε τις διαφημίσεις, γιατί θέλουμε να μιλήσουμε μετά και για την Καριστιανού. Mm-hmm. Γιατί και εκεί υπάρχουν διάφορα ερωτήματα. Πάμε νότι.
1: Πριν από τις διαφημίσεις λοιπόν, να πω ότι η Nova 5G Home Internet έχει υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και περιόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Internet διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Πάμε!
5: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
6: Μπορεί να τρέξει.
7: Παίζει να βγει και πρώτος.
6: Μπράβο, πατέρα σου!
5: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: ενισχυτικό και φυσικό.
6: Osteomove. Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
11: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
12: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
11: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
13: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
14: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
15: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
16: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
15: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
17: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
18: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
19: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Noforce, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης, για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
18: Με Noforce.
19: Και Προσταζάν
18: από τη Vogel.
20: Vogel, υγιέινα και φυσικά.
19: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
0: Πάμε τώρα και στο κόμμα Καριστιανού, το οποίο έχει προαναγγελθεί ότι θα ανακοινωθεί την Πέμπτη. Ξέρουμε πού θα ανακοινωθεί και πώς.
2: Στην Θεσσαλονίκη, στο
0: Θεσσαλονίκη.
1: Στη Ρωσική Πρεσβεία.
0: Προβοκάτορα. Πρόσεξε τώρα να δεις εκεί να δεις τι γίνεται. Έπαιξε ο Άρης ένα φοβερό ηχητικό, δεν το είχα πάρει χαμπάρι εγώ. Όπου μια κυρία Νεγρεπόντι, πρώην Πρίτανης νομίζω είναι. Δήλωσε ότι υπέγραψε τη διακήρυξη του κόμματος Καριστιανού. Ακούστε.
21: Έχετε υπογράψει την διακήρυξη?
22: Βεβαίως.
21: Την έχετε διαβάσει?
22: Όχι, δεν τη διάβασα εντελώς. Ήξερα βέβαια ορισμένα.
21: Βασικές αρχές.
22: Ναι, διότι είχε πολύ κόσμο και διότι δεν υπήρχε λόγος. Δηλαδή περίμενε ο κόσμος να υπογράψει εκεί και δεν υπήρχε κιόλας μπροστά για να τη διαβάσει κανείς. Νομίζω ότι δεν ήταν τόσο απολύτως αναγκαίο αυτό. Γιατί οι αρχές της, παρόλο ότι δεν τις έχει πει όλες μαζί σε μία συνέχεια, προκύπτουν από πάρα πολλές παρουσίες τις οποίες είχε σε μέσα μαζικής ενημέρωσης και επομένως ξέρουμε περίπου τι θα είναι. Και είναι, τουλάχιστον για μένα είναι πολύ ευχάριστες.
0: Είναι πολύ ευχάριστες οι αρχές της, τις οποίες δεν τις ξέρει.
1: Πίστευε και μία ερεύνα.
0: Και οι θέσεις της είναι επίσης ωραίες, αλλά δεν τις διάβασε γιατί είχε κόσμο. Δηλαδή προσέξτε, αυτό το show που στήσανε εκεί στο γραφείο και βλέπουμε στα social media, με τη σκάλα που ανέβαιναν να υπογράψουν, πήγαιναν, βάζαν μια υπογραφή. Δεν ξέρουν σε τι υπέγραψαν. Αν γιατί λέει βιάζεται μέσα υποχρεώσει να δώσεις και το σπίτι σου υπέρ του κόμματος, το έχουν υπογράψει αυτοί.
1: Η Καρισιανού δεν πρέπει αυτό να κάνει το κόμμα. Μία μέρα πριν, με το που ακούσει ότι ο Μητσοτάκης κάνει εκλογές, θα πάει τότε να το κάνει. Έτσι ώστε να μην έχει μίλησει σε κανέναν. Ναι. Και θα πάει με διάφορους εκεί πυροβολημένους να την ψηφίσουν. Γιατί τώρα, μάλιστα, μιλάει, θα τρέχω, θα πηδάνω τα παράθυρα.
2: Που δεν ήθελε πρόσεξε debate τώρα, για να δει τι γίνεται και το έχει παίξει έξυπνα.
0: Εσύ, έτσι όπως το ειρωνεύεσαι αυτό, εσύ πιστεύεις ότι την Πέμπτη η Καρισιανού θα έχει κόσμο στην ανακοίνωση του κόμματος? Δεν
1: θα έχει. Θυμάσαι τον άλλον που έλεγε που χάριζε, τι χάριζε?
0: Χρέη.
1: Χρέη.
0: Ναι.
1: Θυμάσαι τι κόσμο είχε?
0: Βέβαια. Ως ώρας.
1: Ως ώρας.
0: Ναι.
1: Σε όλη την Ελλάδα είχε. Και όχι μόνο είχε, του δίνανε και ένα πεντάρικο.
0: Ωραία. Άκου να δεις τώρα τι θα γίνει. Ένα κόμμα το οποίο δεν γνωρίζουμε τι πρεσβεύει. Δεν ξέρουμε τις απόψεις του. Δεν ξέρουμε τους ανθρώπους του. Ξέρουμε τρεις-τέσσερις εκεί, οι οποίοι όλοι έχουν επιρροή από τη Μόσχα. Λένε ότι, ω παπά παιδιά, από πού σας προκύπτει αυτό? Μόνοι τα λένε. Μόνοι τους αποκάλυψαν τον Θανάση Ευγερινό, τον άλλον τον, από το Σύλλογο της Πετρούπολης. Ο κόσμος θα πάει. Επειδή θα δουν τον κόσμο, ο κόσμος που θα ψηφίζει στις δημοσκοπήσεις θα λέει ναι, βεβαίως, θα το ψήφιζε αυτό το κόμμα. Θα φουσκώσει πάλι τον μπαλόνι. Και άκου να δεις τώρα τι θα γίνει. Μόλις φουσκώσει τον μπαλόνι της Καρισιανού και στην πρώτη δημοσκόπηση που θα καταγραφούν Τσίπρας και Καρισιανού πιο πάνω από την Κωνσταντοπούλου και τον Ανδρουλάκη, τι θα κάνουν αυτοί οι δύο?
1: Η Κωνσταντοπούλου καταλαβαίνεις θα κάνει.
0: Και ο Ανδρουλάκης
1: πόλεμο.
2: Θα είναι η Καρισιανού πάνω από τον Ανδρουλάκη, πιστεύεις?
0: Στον πρώτο καιρό. Είμαι βέβαιος.
2: Αλήθεια.
0: Μα δεν υπάρχει
2: δεν το πιστεύω.
0: Αντώνη μου, δεν υπάρχει νέο κόμμα στην Ελλάδα που στις πρώτες δημοσκοπήσεις να μην έγραφε 20%. Πόσα θες να σου πω? Τον Αβραμόπουλο, τον Σταύρο Θεοδωράκη, τον Κασελάκη. Πόσους ναι θες να σου πω?
2: Τώρα
0: όλοι με 20 φιγουράριζαν και τώρα
1: δεν νομίζω ότι κανένας θα πάει να ψηφίσει αυτούς τους ανθρώπους.
0: Εγώ λέω ότι θα γράψουν οι δημοσκοπήσεις και εμείς θα καθόμαστε να τις σχολιάζουμε. Γι' αυτό λέω εγώ ότι δεν δίνω σημασία στις δημοσκοπήσεις,
2: πάντως,
0: παρά μόνο αυτές που είναι κοντά στην κάλπη.
2: Λίγο θολή αυτή η εικόνα τώρα με τα μαθήματα ρωσικών. Δεν ξέρω κατά πόσο ο κόσμος θα το επιβραβεύσει αυτό. Και με από το γεγονός ότι μέσα προσπαθεί να πατήσει δύο βάρκες, γιατί μαθαίνει ότι υπάρχουν και στελέχη που προέρχονται από την αριστερά. Τι ακριβώς πρεσβεύει αυτό το κόμμα?
0: Δεν ξέρω.
2: Σε ένα πατριωτικό συντηρητικό κοινό με προεκτάσεις στην αριστερά και στην Μόσχα?
0: Εγώ καταρχάς θέλω να δω τις ανακοινώσεις αυτού του κόμματος. Όταν θα γίνει, μετά θα αρχίσει να σχολιάζει την επικαιρότητα. Θα γελάσουμε. Ευτυχώς, γιατί μπαίνει και καλοκαίρι και βαριόμαστε, οπότε θα έχουμε να ασχοληθούμε. Αλλά θα γελάσουμε. Είναι βέβαιο ότι θα γελάσουμε.
1: Είναι κατάντια όμως για τη χώρα αυτό. Έχουμε καμιά εικοσαριά
0: κόμματα. Εσύ που λες να συνεννοηθεί η αντιπολίτευση.
1: Δεν
0: ποια αντιπολίτευση?
1: Δεν συνεννοηθεί με αυτούς.
0: Με ποιους?
1: Με τον Ανδρουλάκη. Με αυτόν ο οποίος έχει κυβέρνηση. Μαζί του δεν κυβερνήσαμε.
0: Μα και ο Ανδρουλάκης δεν λέει να συνεννοηθώ με τον Μητσοτάκη. Με αυτούς θέλει να συνεννοηθεί.
1: Ο Ανδρουλάκης
0: λέει με τον χώρο της κεντροαριστεράς και τους βάζει όλους μέσα χωρίς να λέει ούτε έναν. Τι λέει?
1: Τίποτα. Λέει ο
0: θα βγάλουμε αύριο.
1: Θα είμαστε αυτοδύναμοι. Θα είμαστε αυτοδύναμοι. Θα κατεβούμε. Αυτόνομοι.
2: Και Τσίπρας Ανδρουλάκης πες ότι θέλουν να συνεννοηθούν, θα φτάνουν μαζί 25-30%.
1: Με τίποτα.
0: Εγώ σου λέω θα φτάσουν. Θα συνεννοηθούν. Σιγά μην ο Τσίπρας βάλει συνέτερο τον Ανδρουλάκη και σιγά μην ο Ανδρουλάκης βάλει συνέτερο τον Τσίπρα.
2: Ακριβώς. Γιατί παίζει ρόλο ποιος θα είναι πρώτος. Όπου ο καθένας
0: θέλει. Γι' αυτό σου λέω. Final Four θα έχουμε, να το θυμάσαι. Μετά το Final Four του μπάσκετ θα έχουμε το Final Four για τη δεύτερη θέση. Το χρυσό μετάλλιο θα είναι το Final Four.
1: Το χειρότερο ξέρεις ποιο είναι? Ότι μετά...
0: Δεν θα είναι η Καρισιανού, δεν θα διεκδικεί τη δεύτερη θέση.
2: Ναι. Ανδρουλάκης, Τσίπρας,
0: ο Ανδρουλάκης,
2: και
0: Κωνσταντοπούλου.
2: Και βάζεις και την Κωνσταντοπούλου.
0: Μη σου βάλω και το Βελόπουλο και γίνει Final Five. Αλλά εγώ πιστεύω ότι ο Βελόπουλος θα την πληρώσει.
1: Ναι,
0: αυτή
1: το
0: την
1: μόνο θέμα της είναι ότι ο Βελόπουλος, η Καρισιανού, ο Σαμαράς και η Λατινοπούλου. Όλοι τραβάνε κόσμο από τη δεξιά.
0: Αυτό θέλω να το δω.
1: Τι θα το δεις?
0: Το
1: η
0: δω.
1: Άλλη λέει, δεν βλέπεις τι κάνει.
0: Εγώ...
1: Όλοι. Ποιος?
0: Ο Βελόπουλος.
1: Ακόμα δεν ξέρει για την Καρισιανού.
0: Όσους μάζεψε, τους μάζεψε.
1: Ναι,
0: δεν τραβάει
1: άλλο. Τραβάει όμως κόσμο από εκεί.
0: Η Καρισιανού, αν τραβάει κόσμο από τη δεξιά, θέλω να το δω.
1: Θα το πάρει κόσμο από εκεί.
2: Όπως και από την Κωνσταντοπούλου, νομίζω θα πάρει.
0: Δεν ξέρω. Εγώ λέω πάλι ότι αυτοί ψαρεύουν στην ίδια δεξαμενή όλοι αυτοί. Δεν θέλουν το Μητσοτάκη πρωθυπουργό. Αυτή είναι. Είναι μεγάλη η δεξαμενή. Αλλά όλοι στην ίδια ψαρεύουν. Αυτά. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Αντώνη, σε ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Κυρίες
1: κουράγιο,
0: και κύριοι,
1: Αντώνη. Κουράγιο.
0: Έχουμε ένα ωραίο καλοκαίρι θα περάσουμε. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky, ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού μας με τον Σπύρο Μάλι.
1: Εμείς αύριο στη μία, γεια σας.
3: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
4: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
5: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
23: Να το, ήρθε.
4: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
24: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
25: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
26: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
27: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
26: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
28: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
29: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
30: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλο στο κιλό, τώρα μόνο 9,95.
29: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
31: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, 3η 19 Μαΐου και ακούτε το κεντρικό μαγαζίνο του Sky. Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, η Τζέσι Αμπντουλάη στην αρισυνταξία, Πέρσα Μπόλια, Σοφία Καλαβρού, δημοσιογραφική επιμέλεια, Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλλος στο μικρόφωνο, για να δούμε τις ειδήσεις της ημέρας. Την τελευταία στιγμή σταμάτησε την επανέναρξη των βομβαρδισμών στο Ιράν, λέει ο Τραμπ, γιατί του το ζήτησαν Άραβες ηγέτες. Τον χλεβάζουν οι Ιρανοί. Δυσίωνες οι προβλέψεις για τις τιμές καυσίμων και του ρεύματος. Ήδη όσοι προγραμματίζετε καλοκαιρινές διακοπές, καλό είναι να γνωρίζετε ότι
1: στα νησιά θα περάσει σίγουρα τα 2 ευρώ και 30 λεπτά, δηλαδή Δωδεκάνησα, Ιόνιο, Κυκλάδες, το επόμενο διάστημα μέχρι τον Ιούνιο. Και στις μεγάλες αστικές πόλεις θα προσεγγίσει το 2 ευρώ και 20 λεπτά εφόσον συνεχιστεί αυτή η κατάσταση όσο έχει.
0: Φεύγουν οι Πάτριοτ από την Κάρπαθο και πηγαίνουν μοιράς, προσγειώνονται μοιράς. Τι σημαίνει, θα δούμε, αυτή η αλλαγή τακτικής από πλευράς ενόπλων δυνάμεων. Επιμένουν τα τουρκικά μέσα στις πληροφορίες για τον νόμο της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας. Μήνυμα από Γεραπετρίτη.
2: Η οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια δεν θα έχει κανένα αέρισμα, ούτε θα έχει κάποια εξωστρέφεια. Παρά τα αυτά, εάν υπάρξει οποιαδήποτε απόπειρα, είναι προφανές ότι θα δημιουργηθεί ένταση.
3: Θαλάσσιος γροταξικός σχεδιασμός δείχνει η Ελλάδα το τι διεκδικεί στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο. 12 μίλια στο Ιόνιο, άρα η πρώτη φορά η Ελλάδα εφαρμόζει τα 12 μίλια. Νόμος Μανιάτη, κάτι Παναγίδη λένε.
4: Είναι σαφέστατα μια αλλαγή πίστας και σαφέστατα δεν εξαντλείται σε όρους εσωτερικής κατανάλωσης και εξακολουθεί να στοχεύει στη θαλάσσια συρρίκνωση της Ελλάδας.
0: Ημέρα μνήμης η σημερινή για τους φαγιασθέντες του ποντιακού ελληνισμού. Εκδηλώσεις έχουμε σε όλη τη χώρα για τη γενοκτονία των ποντίων, με τις μαρτυρίες και τα ντοκουμέντα για τους βασανισμούς και τις μαζικές εξοντώσεις, να μην αφήνουν περιθώρια σε αυτούς που επιμένουν ακόμη και σήμερα στην αλλαγή της ιστορίας.
5: Που τους βάζαν μέσα σε ιερούς ναούς, τους κλείνανε μέσα και τους καίγανε μαζί με τις εκκλησίες, που τους πήγαν σε ατέρμονες πορείες εν μέσω κάστονος,
0: εξοντώσεις
5: προς τα ανατολικά ή εν μέσω χειμώνος, τους γυμνώναν για πάρα πολλές ώρες και τους άφηναν να πεθαίνουν είτε από τον καύσωνα είτε από το κρύο, νηστικούς βεβαίως.
0: Τουλάχιστον 353.000 οι νεκροί. Και το χάρο με τα μάτια της είδε μια γυναίκα, και δεν είναι η μόνη, που έπεσε θύμα μιας συμμορίας που της άρπαξε την τσάντα. Της πήραν βεβαίως την τσάντα. Δεν έφτανε αυτό, την πέταξαν σε ένα χαντάκι τη γυναίκα και άρχισαν να την πεντροβολούν.
6: Άρχισα να τους φωνάζω, τι κάνετε εκεί, αφήστε την τσάντα κάτω. Και εκεί που θα τα πλησίαζα για να προσπαθήσω αυτόν που είχε την τσάντα να την πάρω, βρέθηκα σε ένα χαντάκι και εκεί τραυματίστηκα πολύ. Ο μεγάλος με την τσάντα συνέχισε να τρέχει, τα δύο μικρότερα γύρισαν και πετούσαν διάφορο αντικείμενο πάνω μου.
0: Θα τα δούμε αναλυτικά όλα. Δημήτρης Κολιομιχάλης, πρώτα να δούμε τα της κίνησης, γιατί συμβαίνει και κάτι άλλο το οποίο πολλοί μας έχετε ειδοποιήσει και στο τηλεφωνικό κέντρο και με μηνύματα. Αυτή η έντονη οσμή στα νότιες, κυρίως νότιες περιοχές. Θα το δούμε όμως συνέχεια. Δημήτρης Κολιομιχάλης, γεια σου Δημήτρη μου, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι Σπύρο, και εγώ κυκλοφοριακά στα νότια θα σας πάω, στον Πειραιά, γιατί ο δυσκολότερος δρόμος, το δυσκολότερο σημείο του λεκανοπεδίου είναι η ακτή Μιαούλη προς την πλατεία Ρολογιού. Και το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά έχει πολλά αυτοκίνητα. Και όσοι βγαίνετε από το λιμάνι του Πειραιά να έρθετε προς το νέο Φάλιρο μέσω της Κόνωνος και της Ομηρίδου Σκυλίτσης λόγω εργασιών, βρίσκεται μεγάλη καθυστέρηση. Εργασίες στην ακτή Μιαούλη, εργασίες και στην Ομηρίδου Σκυλίτση. Στο κέντρο της Αθήνας η Σταδίου είναι ο δυσκολότερος δρόμος. Και δευτερευόντως η Βασιλής Σοφίας προς την Βουλή και η κάθοδος της Βασιλέως Κωνσταντίνου. Και έχουμε μικρές καθυστερήσεις, ευτυχώς μικρές, στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού προς τη Νέα Φιλαδέλφεια, Σπύρο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Και θα αρχίσουμε, πριν προχωρήσουμε στα υπόλοιπα, με αυτό που σας είπα. Και είναι ο Γιώργος Πρωτοψάλτης στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Γιώργο. Δεν ξέρω κι αν στις αρχές, δηλαδή, πυροσβεστική αστυνομία έχουν χτυπήσει τηλέφωνα από πολίτες που λένε ότι κάτι μας μυρίζει. Και οι περισσότεροι, να πω εδώ, που παίρνουν και εδώ στο Sky, το περιγράφουν ως σαν μυρωδιά από υγραέριο. Έτσι λένε.
8: Μόνο σε αυτό μπορούμε και εμείς να συνεισφέρουμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι παραμένει ένα μυστήριο από πού έχει προκληθεί αυτή η οσμή. Αυτό μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι είναι εκατοντάδες κλήσεις και στο πυροσβεστικό σώμα από διαφορετικές περιοχές και στην αστυνομία.
0: Έχει ανησυχήσει ο κόσμος, σου λέει τι είναι αυτό τώρα, κάποια διαρροή.
8: Και μιλάμε και για οσμή, η οποία δεν περιορίζεται στα νότια προάστια ή σε κάποιους κοντινούς δήμους που φαίνεται. Τουλάχιστον γιατί υπάρχουν αναφορές για εκενώσεις σε σχολεία, γραφεία και σε άλλες επιχειρήσεις σε Καλυθέα και Νέα Σμύρνη. Φαίνεται ότι υπάρχουν αναφορές μέχρι και τη Δάφνη, μέχρι και πιο κοντά στο κέντρο και στην περιοχή των Ελληνορώσων. Υπάρχουν αρκετές τέτοιες κλήσεις που έχει λάβει το πυροσβεστικό. Αυτό που μας διευκρινίζεται είναι και πρέπει να τονίσουμε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια διαχείριση συμβάντος. Δηλαδή, δεν μιλάμε ότι υπάρχει κάποια έκρηξη, κάποιο βιομηχανικό ατύχημα, κάτι άλλο. Από εκεί και πέρα, βέβαια, υπάρχει μια επικοινωνία των αρχών για προληπτικούς λόγους και λόγους ασφαλείας και με τη δημόσια υπηρεσία όσον αφορά την παροχή αερίου με την ΔΕΠΑ για να μπορέσουν να δουν αν υπάρχει κάποιο συμβάν το οποίο εμείς αγνοούμε. Δεν φαίνεται να έχει δοθεί κάποια τέτοια εξήγηση ότι υπάρχει εν γνώση τους κάτι τέτοιο. Υπάρχει και μια κινητοποίηση και από το λιμενικό όσον αφορά το θαλάσσιο κομμάτι. Αν είναι κάτι εκεί το οποίο. Ναι, βέβαια, ούτε εκεί υπάρχει μια ενημέρωση για κάποιο συμβάν. Είναι όλα προληπτικά μέχρι στιγμής που σας αναφέρουμε. Αναμένουμε λοιπόν και εμείς απαντήσεις, γιατί δεν έχουμε γίνει σοφότεροι από τα τηλεφωνήματα που έχουμε κάνει μέχρι αυτή τη στιγμή.
0: Όχι, αλλά τουλάχιστον μέσα από τις δικές σου πληροφορίες για το από πού χτυπάνε τηλέφωνα στις αρχές, πυροσβεστική και αστυνομία, έχουμε και έτσι έναν υποτυπώδη χάρτη εκεί όπου υπάρχει έντονη οσμή. Οπότε περιμένουμε, Γιώργο. Από ό,τι
8: καταλαβαίνω.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να συνεισφέρω εγώ μόνο εκτός από τις περιοχές που μας είπε ο Γιώργος. Έχετε πάρει πολύ τηλέφωνο και εδώ στον Sky, στο τηλεφωνικό κέντρο του Sky, εκτός από τις περιοχές που μας είπε ο Γιώργος ο Ροδοψάλτης και από τη Γλυφάδα. Έχετε πάρει και από το Κερατσίνη, έχετε πάρει και από την Τραπετσόνα. Αρκετά τηλέφωνα από Καλυθέα και Νέο Κόσμο. Και επίσης υπάρχει μία πληροφορία από το Υπουργείο Ενέργειας που λέει όχι τι είναι, αλλά τι δεν είναι. Το Υπουργείο Ενέργειας, η πληροφορία που δίνει είναι ότι δεν υπάρχει κάτι σχετικά με φυσικό αέριο. Δεν υπάρχει κάτι σχετικά με φυσικό αέριο. Τώρα, τι μπορεί να είναι αυτή η οσμή αερίου, υγραερίου, όπως περιγράφεται, θα το δούμε, ελπίζω, σε πολύ λίγο. Και θα ξεκινήσουμε τώρα με τις πληροφορίες για τις επιδιώξεις της Άγκυρας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, που παρότι δεν υπάρχουν ακόμη επίσημες τοποθετήσεις για το ακριβές περιεχόμενο του νόμου για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα, εν τούτης φαίνεται ότι μέσα από διαρροές στον τουρκικό τύπο επιχειρεί η Τουρκία να δώσει αυτό το περίγραμμα των διεκδικήσεών της του νομοσχεδίου. Μάλιστα, για πρώτη φορά είχαμε και την τοποθέτηση από την πλευρά του Υπουργού Εξωτερικών για το θέμα, προσεκτικός ο κύριος Γεραπετρίτης, γιατί επαναλαμβάνω, ως Υπουργός Εξωτερικών δεν μπορεί να συνομιλεί με πληροφορίες που διαρρέονται στον τύπο, αλλά είπε κάποια πράγματα, θα τα δούμε και αυτά, και την ίδια στιγμή η κυβέρνηση ξεκαθαρίζει για το άλλο θέμα που προέκυψε με την απομάκρυση των Patriot, ότι δεν συνδέεται η απομάκρυση των Patriot με όλο αυτό που συμβαίνει με τον νόμο για τη γαλάζια πατρίδα κτλ. Είναι κίνηση τακτικής από την πλευρά των ενόπλων δυνάμεων. Με τη σειρά όλα θα μας βοηθήσει η Μαρία Τσιλνίκου, η διπλωματική μας συντάκτρια. Καλώς ήρθες.
9: Καλό μεσημέρι. Από πού θέλεις να ξεκινήσουμε?
0: Το πρόβλημα όταν έχεις απλώσει τις πληροφορίες στο τραπέζι είναι να πιάσεις το νήμα από κάπου. Ας πούμε από το Υπουργείο που καλύπτεις και ρεπορταζιακά.
9: Να ξεκινήσουμε με τις δηλώσεις του επικεφαλής ελληνικής διπλωματίας αναφορικά και με το επικείμενο νομοσχέδιο από την πλευρά της Άγκυρας για την αποκαλούμενη γαλάζια πατρίδα. Ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε χθες μέσω του συνεδρίου του κύκλου ιδεών ότι οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια δεν θα έχει κανένα αέρισμα, ούτε θα έχει κάποια εξωστρέφεια. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι αν υπάρξει κάποια απόπειρα, είναι προφανές ότι θα δημιουργηθεί ένταση και η ελληνική κυβέρνηση έχει πάντοτε έτοιμα τα σενάρια για οτιδήποτε. Μάλιστα, τόνισε ότι υπάρχουν τα φόρα ώστε η Ελλάδα να εκφραστεί, αλλά και οι συμμαχικές μας δυνάμεις, όπου η Ελλάδα, όπως υπογράμμισε, έχει χτίσει ισχυρές συμμαχίες, οι οποίες έχουν λόγο και μπορούν να επιβάλλουν δεδομένα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Σε αυτό το σημείο, όμως, να σου προσθέσω ότι για μία ακόμη φορά ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι αν δεν λυθεί η υποκείμενη αιτία η οποία παράγει τη κρίση, που είναι η οριοθέτηση ΑΟΣ κυφαλοκρηπίδας, βιώσιμη ειρήνη στη γειτονιά μας δεν θα υπάρξει.
0: Ναι, άρα ο Γεραπετρίτης, αντιλαμβάνομαι, δεν θέλει να μπει ακριβώς στην ουσία της υπόθεσης, από τη στιγμή βεβαίως που, και σωστά κατά τη γνώμη μου, πράττει ως Υπουργός των Εξωτερικών, δεν μπορεί να εμπλακεί σε μια συζήτηση με πληροφορίες που
9: δεν έχει. Δήλωσε χαρακτηριστικά ότι δεν θα σχολιάσω διαρροές.
0: Ναι. Από την άλλη όμως, να το δούμε και από την άλλη, φροντίζει να στείλει και ένα μήνυμα, δηλαδή τους λέει ότι κοιτάξτε, ό,τι και να ψηφίσετε δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα, αφενός και αφετέρου εμείς είμαστε προετοιμασμένοι για όλα. Να τα γνωρίζετε αυτά.
9: Έχουμε ήδη έτοιμα, ναι. Έτοιμα τα σενάρια για οτιδήποτε.
0: Έτσι. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα για Ραπετρίτη για να πάμε μετά στο επόμενο θέμα μας που είναι η Patriot που και εκεί έχει προκληθεί αρκετή συζήτηση.
2: Δεν έχει υπάρξει οποιαδήποτε επίσημη τοποθέτηση εκ μέρους της Τουρκίας. Πρόκειται προφανώς για δημοσιεύματα ή για διαρροές. Θα είναι αναβάθμιση της πιθανής έντασης σε περίπτωση που υπάρξει μία μονομερής ενέργεια εκ μέρους της Τουρκίας. Η απάντηση είναι ότι αναλόγως του περιεχομένου πιθανόν και ναι. Πράγματι. Δεν είναι αυτή τη στιγμή η περίοδος έτσι ώστε να προκύπτουν νέες πιθανές εστίες ένταση. Υπάρχουν τα φόρα έτσι ώστε η Ελλάδα να εκφραστεί. Υπάρχουν οι συμμαχικές μας δυνάμεις.
0: Αυτά ακούσαμε ένα απόσπασμα με τον κύριο Γεραπετρίτη, το πλήρες ρεπορτάζ από τη Μαρία Τσελινίκου και προχωράμε στο επόμενο. Υπήρξε η απόφαση αυτή από το ΚΙΣΕΑ για την απομάκρυση των Patriot και μάλιστα το είδα να γράφεται κιόλας τύπου σχόλια ότι να μήπως η Ελλάδα, η κυβέρνηση παίρνει τους Patriot από την Κάρπαθο για να μην προκληθεί μεγαλύτερη ένταση εν όψη του νομοσχεδίου αυτή για την Γαλάζια Πατρίδα. Αλλά νομίζω ότι συμβαίνει κάτι άλλο.
9: Απάντησε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μέσα από την εκπομπή του Sky σήμερα, τονίζοντας ότι δεν έχει καμία σχέση με τις εξελίξεις στην Τουρκία. Το ξεκαθάρισε αυτό το συγκεκριμένο, στο οποίο αναφέρεσε ο Παύλος Μαρινάκης. Τι αναφέρει το ρεπορτάζ και οι πληροφορίες μας. Στην Κάρπαθο μετασταθμεύει ζεύγος μαχητικών αεροσκαφών, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο πιθανότατα για μοιράζ, αντικαθιστώντας τη συστοιχεία Patriot που έχει αναπτυχθεί στο νησί. Η συγκεκριμένη κίνηση δεν γίνεται λόγω ανησυχίας ή αντιδράσεων σε περιφερειακό επίπεδο, κάτι το οποίο σχολίασε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αλλά για τη διασφάλιση της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας. Είχε προηγηθεί, όπως είπες και εσύ, η απόφαση του ΚΙΣΕΑ οι συστοιχίες να επιστρέψουν στις έδρες τους. Επίσης, οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι τα F-16 τα οποία είχε στείλει η Ελλάδα στην Κύπρο για την ενίσχυση της άμυνας θα αντικατασταθούν από άλλα.
0: Μάλιστα. Οπότε επιχειρησιακά καλύπτονται κάποιες ανάγκες και δεν συνδέονται επουδενή από ό,τι λένε τουλάχιστον οι υπουργοί με τις εξελίξεις αυτές. Να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από ό,τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης.
10: Έχω βαρεθεί να διαβάζω δημοσιεύματα περί υποχωρητικότητας με μία αλακάρτα ανάγνωση διαφόρων αναλυτών δήθεν ειδικών. Η πραγματικότητα είναι ότι εκρήθη επιχειρησιακά, όπως στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης άσκησης εστάλησαν, εκρήθη επιχειρησιακά μετά την πάροδο ενός μεγάλου χρονικού διαστήματος ότι τα Patriot έπρεπε να επιστρέψουν μετά από σχετική χθεσινή απόφαση. Δεν έχει να κάνει καθόλου με την οποιαδήποτε εξέλιξη στην Τουρκία.
0: Αυτά είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Εν τω μεταξύ, ο Υπουργός Άμυνας είναι καθοδόν προς την Γερμανία, αλλά σήμερα είναι νομίζω στην Αυστρία.
9: Βρίσκεται στην Αυστρία, με συγχωρείτε, όπου συμμετείχε σε ένα φόρουμ με θέμα Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική Ασφάλειας, όπου έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, τονίζοντας ότι δυστυχώς δεν έχουμε την πολυτέλεια της στρατηγικής ασάφειας, συμπληρώνοντας ότι οι απειλές που αντιμετωπίζουμε είναι συνεχείς και περιλαμβάνουν το ρεβιζιονισμό, την εργαλοποίηση του μεταναστευτικού και τη συνεχή αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Ο κ. Δένδιας επίσης τόνισε ότι για εμάς θεωρητικές ανησυχίες που συζητάμε σε φόρουμ είναι καθημερινή πραγματικότητα.
0: Μάλιστα, έδωσε και εκείνο το στίγμα. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Μαρία Τσελινίκου για όλο το πλέγμα που αυτή τη στιγμή τέλος πάντων συνθέτει την εικόνα των ελληνοτουρκικών. Και θα πάμε αμέσως στο Μανώλη Κωστίδη. Γεια σου, Μανώλη, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι.
0: Και έχει μια ιδιαίτερη αξία, θα έλεγα, γιατί ο Δένδιας τώρα πηγαίνει στη Γερμανία μία-δύο ημέρες μετά, αφότου έχει δεχθεί ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, τον Φιντάν, και η Γερμανία, επειδή μιλάμε και για Patriot, πρόκειται να στείλει και Patriot στην Τουρκία. Δηλαδή, λιγάκι περιπλέκεται όλο αυτό.
11: Και Patriot, εγώ θα το περιπλέξω κι άλλο. Θέλει Patriot ότι το ανακοίνωσε την ίδια μέρα που η Ελλάδα ανακοίνωσε ότι αποσύρει τα Patriot, τους Patriot από την Κάρπαθο. Δηλαδή, που μάλλον όχι Κάρπαθο, και από τον Εύρο, που ίσως προστάτευα μάλλον και ευρύτερη περιοχή, δεν ανακοινώθηκε. Και τώρα η Γερμανία την ίδια μέρα στέλνει Patriot. Ας το κρατήσουμε και αυτό.
0: Ναι, η Γερμανία
11: από και πέρα,
0: στέλνει πάντα για να καλύψει τις ανάγκες αεράμυνας της Τουρκίας που αυτή τη στιγμή βεβαίως πάρει η Τουρκία στο συγκεκριμένο κομμάτι.
11: Προφανώς καλύπτονταν από άλλους πάτριων της ευρύτερης περιοχής. Από και πέρα αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι χθες υπήρξε τη συνάντηση του Φιντάν με τον γερμανό ομολογό του, τον Βάντεφολ, και όπου εκεί υπήρξαν συστάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία στην Τουρκία, όπου για να ενταχθεί κάποιος στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να πληρεί αυτά τα κριτήρια. Ο Φιντάν είπε ότι οποιαδήποτε διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να μην πολιτικοποιηθεί, να μην ασχολείται με τα πολιτικά ζητήματα, αλλά να δουν την πραγματικότητα σήμερα, τον ρεαλισμό, όταν είναι πολιτικά ζητήματα, είναι η Κύπρος, η Ελλάδα κτλ. Ναι. Όσον αφορά την γαλάζια πατρίδα, το νομοσχέδιο, έρχεται. Σήμερα τα μηνύματα που έρχονται από την Τουρκία είναι πολύ πιο προσεκτικά από τις προηγούμενες ημέρες. Ότι το νομοσχέδιο θα είναι λίγο περιγραφικό μεν όσον αφορά την γαλάζια πατρίδα, αλλά δεν μιλάνε πια για τα νησιά, για τις γκρίζες ζώνες. Λένε ότι θα είναι το πλαίσιο. Και από εκεί πέρα ένα άρθρο στη Χουρίδα μας που κάνει εντύπωση, που λέει ίσως χρειάζεται, επειδή τα αρχίζει η ταραχή στα ήρεμα νερά, ίσως χρειάζεται να ξεκινήσει ένας διάλογος που αφορά και την οριοθέτηση στο Αιγαίο.
0: Ωραία. Για τη συνάντηση, μάλλον την οπτική της Γερμανίας, θα μας την πει και η Δήμητρα Κυρανούδη για το πώς βλέπει η Γερμανία, όχι η Τουρκία, η Γερμανία τη σχέση της με την Τουρκία. Αλλά για να σταθούμε λιγάκι στο νομοσχέδιο, εγώ διάβασα προσεκτικά και το σημερινό σου ρεπορτάζ στην Καθημερινή και σημειώνω και ένα στοιχείο, γιατί μας λες ότι σήμερα λιγάκι το κλίμα είναι διαφορετικό. Παρόλα αυτά, σε όλα αυτά τα σενάρια που υπόθηκαν τα τελευταία 24 ώρα, δεν έχει υπάρξει κάποια διάψευση από την πλευρά της τουρκικής προεδρίας.
11: Πολύ σωστά. Όχι, έτσι συνήθως. Όταν βγαίνουν δημοσιεύματα από τα οποία ενοχλούν, δηλαδή όταν λένε θα εξώσουν σημαίες στα 152 νησιά, θα ενταχθούν οι κρίζες ζώνες, όχι επειδή η κρατική τηλεόραση. Κάπου βγαίνει η υπηρεσία καταπολέμησης ψευδών ειδήσεων, υπάρχει στην τουρκική προεδρία, και άλλα ζητήματα που αφορούν την πολιτική, η εξωτερική πολιτική που αφορά το Ιράκ, βγάζει διάψευση. Τώρα δεν υπήρξε καμία διάψευση. Ίσως θα ήταν πιο ωφέλιμο να υπάρχει διάψευση, εκτός και αν ισχύουν, το οποίο το δούμε αρχές Ιουνίου.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Να είσαι καλά. Ο Μανώλης Κωστίδης. Αυτές οι πληροφορίες σήμερα από την Τουρκία. Ο κύριος Σέρμπος. Ο κύριος Σωτήρης Σέρμπος, σύμβουλος για θέματα εξωτερικής πολιτικής του Πρωθυπουργού και καθηγητής στο Διεθνών Σχέσεων στο Δημοκρίτιο, το πρωί ήταν στο Sky.
4: Όταν έρχεται ένα αναθεωρητικό δόγμα να θεσμοθετηθεί και να γίνει εσωτερικό δίκαιο, είναι σαφέστατα μια αλλαγή πίστας και σαφέστατα δεν εξαντλείται σε όρους εσωτερικής κατανάλωσης και εξακολουθεί να στοχεύει στη θαλάσσια συρρίκνωση της Ελλάδας. Θα δούμε σε ποιο βαθμό θα επιχειρήσει επί του πεδίου η Τουρκία να τα εφαρμόσει όλα αυτά, αλλά επιχειρείται φαρδιά πλατιά μια ακόμη προσπάθεια αναβαθμισμένη φιλανδοποίησης της Ελλάδας και του Αιγαίου.
0: Αυτά είπε ο κύριος Σέρμπος. Τώρα ο κύριος Γκίνης, που ως επίτιμος αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού στο Sky μίλησε, έχει και το επιχειρησιακό στοιχείο στο σχολείο του.
12: Έκανε μια δοκιμή αντιδράσεων. Διέρευσε ότι θα κάνει όλα αυτά τα πράγματα για να δει πώς θα αντιδράσει η Ελλάδα. Και η Ελλάδα πρέπει να αντιδράσει δυναμικά προς όλες τις κατευθύνσεις. Δηλαδή πρέπει να αντιδράσει πολιτικά, διπλωματικά, στρατιωτικά. Στρατιωτικά δεν εννοώ ότι πρέπει να ανεβάσουμε την κρίση, αλλά πρέπει να έχουμε ετοιμότητα. Τουλάχιστον σε πολιτικό επίπεδο, σε επίπεδο δηλώσεων, το Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο είναι καθήλυνα αρμόδιο, νομίζω ότι έχουμε ακούσει τις ανάλογες δηλώσεις προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Αυτή η εκτίμηση του κύριου Γκίνη για τις τελευταίες κινήσεις της Άγκυρας, μάλλον αυτά που διαραίονται στον τουρκικό τύπο ότι θα πράξει η Άγκυρα, εντός μάλιστα προσδιορίζουν και το χρονικό διάστημα εντός του Ιουνίου. Τώρα σας είπαμε πριν, ακροθυγός ο Μανώλης Κωστίδης μίλησε για τη συνάντηση αυτή του Γερμανού Υπουργού Εξωτερικών με τον Χακάν Φιντάν, τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών. Θα πάμε στην Διευθύντρια της Σύνταξης Ελληνικής Υπηρεσίας της Deutsche Welle, τη Δήμητρα Κυρανούδη, γιατί το ένα θέμα που έχει να κάνει με τα γερμανοτουρκικά είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι η Γερμανία αναλαμβάνει την αεράμινα της Τουρκίας, θα είναι πάτριοτ εκεί. Γεια σου Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
13: Γεια σας από το Βερολίνο. Έχουμε πολύ σημαντικές εξελίξεις στο κομμάτι της γερμανοτουρκικής στρατηγικής συνεργασίας. Μετά από 12 χρόνια, τρίτος γύρος στρατηγικού διαλόγου Τουρκίας και Γερμανίας ξεκίνησε και πάλι πολύ δυναμικά, με στόχο όχι απλώς την εμβάθυνση, αλλά πλέον πολύ συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Κρατάμε λοιπόν από την πολύ κρίσιμη χθεσινή συνάντηση το γεγονός ότι πέρα από το πράσινο φως για τα Eurofighter στην Τουρκία, το οποίο πλέον η Γερμανία θεωρεί λήξαν, είναι και συμπαραγωγός χώρα και πλέον δεν τίθεται κάποια, δεν θέτει η Γερμανία καμία επιφύλαξη, δόθηκε πλέον και πράσινο φως για την αποστολή μιας στοιχείας γερμανικών Patriot με 150 στρατιώτες των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων στην Τουρκία στο πλαίσιο νατοϊκής αποστολής το επόμενο διάστημα, και αυτή είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη, γιατί δείχνει το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή η γερμανοτουρκική συνεργασία, πέρα από τα όσα υπόθηκαν χθες για την στήριξη της Γερμανίας στην Άγκυρα, ευρύτερα και για ενδεχόμενες μελλοντικές συνέργειες στο κομμάτι της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής άμυνας. Τονίστηκε πάρα πολλές φορές από τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών ότι το Βερολίνο στηρίζει την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας, με αναφορά βέβαια στα κριτήρια της Κοπενχάγης για τους δημοκρατικούς θεσμούς, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα, με την Άγκυρα να ζητά ρεαλισμό από την Ευρώπη και τις Βρυξέλλες. Πάντως και τα ανθρώπινα δικαιώματα, με την Άγκυρα να ζητά ρεαλισμό από την Ευρώπη και τις Βρυξέλλες. Πάντως αυτό που κρατάμε συνολικά από τη χθεσινή επίσκεψη, και δεδομένου ότι

0: μάθαμε και εμείς την περασμένη εβδομάδα από πηγές mm-hmm. και από τις δύο mm-hmm. πλευρές είναι ότι ακόμα πρέπει να διανυθεί πολύς δρόμος για να υπάρξει μια εμβάθυνση των Έλληνο-γερμανικών σχέσεων στο κομμάτι της αμυντικής συνεργασίας στο επόμενο διάστημα. Και βέβαια η Αθήνα θέτει ως κόκκινη γραμμή το ζητά ζητήματα της, που έχουν να κάνουν με την Τουρκία. Οπότε με μεγάλο ενδιαφέρον πρέπει να δούμε το επόμενο διάστημα πώς θα εξελιχθεί αυτή η παράλληλη πορεία των σχέσεων.
1: Ναι. Είναι φανερές οι προθέσεις της Γερμανίας του Βερολίνου. Νομίζω εσύ το αντιλαμβάνεσαι πολύ καλύτερα από εμάς, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον ορισμένους τομείς όπως τα εξοπλιστικά. Από την άλλη, η Αθήνα εκφράζει τις επιφυλάξεις της, δεν το έκρυψε, όπως για παράδειγμα στο κομμάτι των υποβρυχίων, που mm-hmm. τώρα η Ελλάδα είναι στην διαδικασία αναζήτησης αγοράς υποβρυχίων. Δεν μπορεί η Γερμανία να πουλάει και στην Ελλάδα και μετά να πουλήσει και στην Τουρκία η ίδια τεχνολογία. Αυτό είναι σαφές. Οπότε κάπου εκεί δημιουργείται ένα σκηνικό που τα εξοπλιστικά διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο.
0: Και είναι σαφές, αν μου επιτρέπεις Σπύρο, κλείνοντας, ότι για τη Γερμανία, και αυτό μας το επισημαίνουν ανώτατες γερμανικές πηγές, ότι η Τουρκία δεν θεωρείται απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια κατά την προσέγγιση ναι. του Βερολίνου, δεδομένου ότι είναι ένας αξιόπιστος, όπως είπαν και χθες, εταίρος του ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα βέβαια έχει άλλη αντίληψη για το ζήτημα, οπότε θεωρώ ότι εκεί βρίσκονται αυτή τη στιγμή, βρίσκεται ο πυρήνας των τριβών και των διμερών σχέσεων Ελλάδας-Γερμανίας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Η Δήμητρα Κυρανούδη, Διευθύντρια Σύνταξη από την Ελληνική Υπηρεσία της Deutsche Welle. Διαφήμιση και επιστρέφουμε.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση mat. Στρώματα check mat. Για βασιλικούς ύπνους.
7: Ναι, έλα Γιώργο.
8: Έλα, λέ.
7: Μ' ακούς?
8: Σ' ακούω.
7: Ο μικρός.
8: Τι?
7: Είπε την πρώτη του λέξη.
8: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
7: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
8: Τι?
7: Είπε μπα.
8: Είπε μπαμά.
7: Όχι.
8: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
7: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
8: Μπάλα.
7: Ναι.
8: Είπε μπάλα.
7: Είπε μπάλα.
8: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
9: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
6: Κάνε κίνηση ματ. Checkmat για βασιλικούς ύπνους.
10: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
11: Hertz Leasing.
10: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
11: Hertz Leasing.
10: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
11: Hertz Leasing.
10: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
12: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
13: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Ιδρομαρή.
15: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο, 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και Jumbo Cake, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε στη ροή των ειδήσεων, έτσι όπως το έχουμε προγραμματίσει, αλλά κάθε που προκύπτει πληροφορία σχετικά με αυτό που έχει ανησυχήσει πάρα πολύ κόσμο στα νότια προάστια, της έντονης οσμής, που περιγράφεται ως υγραέριο ή κάτι που μοιάζει με υγραέριο, αντιλαμβάνεστε ότι θα σας το μεταδίδουμε την ίδια στιγμή. Οπότε θα συνεχίζουμε παρουσιάζοντας την ειδησιογραφία της ημέρας και όποτε έχουμε κάτι νεότερο θα το βάζουμε εμβόλυμα. Ήδη οι δημοσιογράφοι του ΣΚΑΕ βρίσκονται έξω, κάνουν ρεπορτάζ. Σε λίγο θα συνδεθούμε και μαζί τους. Διαβάζω ανακοίνωση του Δήμου Νέας Σμύρνης. Λέει ο Δήμαρχος, η σύσταση είναι παραμονή σε χώρους με κλειστά παράθυρα. Έχουμε μία διαβεβαίωση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος ότι η οσμή δεν είναι αποτέλεσμα επικίνδυνης ρύπανσης. Διαβάζω επίσης από τον SkyGR και άλλες ιστοσελίδες ότι εκενώθηκε, παίρνει δραματική τροπή με αυτή χρησιμοποιώντας αυτό το ρήμα. Τέλος πάντων, ζητήθηκε από τους υπαλλήλους στο Δημαρχείο του Παλαιοφαλήρου να φύγουν από το Δημαρχείο, γιατί και εκεί στην περιοχή του Παλαιοφαλήρου είναι έντονη οσμή. Υπάρχει θέμα, αντιλαμβάνεστε, μέχρι τώρα δεν έχει δοθεί απάντηση. Συνεχίζουμε στα υπόλοιπα. Η Χρύσα Τσίχλη, η επικεφαλής του Διεθνούς Ρεπορτάζ του Sky, είναι στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Χρύσα.
2: Καλησπέρα σας.
1: Γιατί σήμερα υπάρχει μία είδηση που καταρχάς όλοι γνωρίζουν τη φίρμα Mango. Ο ιδρυτής αυτής της φίρμας πριν από 1-2 χρόνια είχε σκοτωθεί σε ένα τοπίο είχε χαρακτηριστεί ατύχημα, δυστύχημα. Φαίνεται ότι άλλαξαν ξαφνικά πολλά πράγματα σε αυτή την υπόθεση.
2: Το Δεκέμβριο του 2024 λοιπόν ο ιδρυτής της εταιρείας Mango, 71 ετών τότε, έπεσε από εγκρεμό 100 μέτρων κατά τη διάρκεια πεζοπορίας σπήλαιο κοντά στη Βαρκελόνη και με αποτέλεσμα να σκοτωθεί. Μετά από 2 χρόνια οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του γιού του, του Τζόναθαν Αντίτς, το οποίο ήταν στο στόχαστρο της αστυνομίας σχεδόν από το πρώτο διάστημα, με πληροφορίες και την ίδια την εφημερίδα El País να αναφέρει ότι δεν έπειθαν οι μαρτυρίες του, έπεφτε σε αντιφάσεις. Και είχαμε ως σήμερα ως αποτέλεσμα την ασύλληψή του επισήμως πλέον. Ρόλο φαίνεται να έχει παίξει και η μαρτυρία της συντρόφου του πατέρα του, η οποία έκανε λόγο για πολύ κακές σχέσεις μεταξύ τους. Βέβαια εκείνο το πρωινό φαίνεται ότι οι δυο τους είχαν πάει για πεζοπορία.
1: Άρα ήταν μαζί του όταν έπεσε σε αυτόν τον γκρεμό.
2: Ναι. Αυτό είχε αναφερθεί από την πρώτη στιγμή και φαίνεται ότι ήταν και ο άνθρωπος ο οποίος κάλεσε κατόπιν τις αρχές λέγοντας ότι ο πατέρας μου έπεσε από το γκρεμό. Ο ιδρυτής της Mango ήταν ένας πολύ χαμηλών τόνων άνθρωπος, ένας ήρεμος δισεκατομμυριούχος όπως αναφέρεται από ορισμένα διεθνή μέσα, καθώς παρότι είχε φτάσει στην κορυφή, στη γρήγορη μόδα, μπορούμε να το πούμε έτσι, δεν έκανε την εξεζητημένη ζωή. Προτιμούσε να πηγαίνει για πεζοπορία, να κάνει απλά πράγματα. Αγαπούσε πάρα πολύ το χώρο της ένδυσης.
1: Ναι, να κάνει επίδειξη του πλούτου, ας πούμε,
2: όχι,
1: και τέτοια πράγματα.
2: Ήθελε, λέει, να μπαίνει μέσα στα καταστήματα και να πιάνει τα υφάσματα, να βλέπει αν είναι τοποθετημένα σε τάξη, ναι, και τα λοιπά. Ναι. Γι' αυτό ήταν και μια εμβληματική φυσιογνωμία, αν θέλετε, για την συγκεκριμένη περιοχή.
1: Φαντάζομαι και αγαπητή, έτσι όπως τον περιγράφεις, είχε συμπάθειες μάλλον, αν ο άνθρωπος είχε ένα πολύ χαμηλό προφίλ. Αλλά αναμφισβήτητα είναι μια βόμβα τώρα, γιατί είναι ένας κολοσσός στον χώρο του ενδύματος.
2: Σίγουρα.
1: Η Μάγκο. Οπότε είναι μια βόμβα ξαφνικά που έσκασε και λέει ότι ο γιος κατηγορείται ότι σκότωσε τον πατέρα.
2: Σίγουρα. Και θέλουμε, θα περιμένουμε να δούμε πού αυτό θα καταλήξει. Πριν από λίγο μετέδεν τα ισπανικά μέσα έφτασε και ο δικηγόρος του γιου του Αντίτ στις φυλακές. Περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι περαιτέρω εξελίξεις. Φανταζόμαστε ότι αφού πήρε 2 χρόνια προκειμένου να διασταυρώσουν οι αρχές και να δέσουν
1: στοιχεία,
2: την υπόθεση προκειμένου να προχωρήσουν σε σύλληψη, θα πρέπει να παρουσιάσουν και κάποια περαιτέρω στοιχεία.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο, αυτό σκεφτόμουν τώρα. Το θέμα είναι να δούμε τι στοιχεία θα δοθούν στη δημοσιότητα που θα τεκμηριώνουν τέλος πάντων το κατηγορητήριο εις βάρος του γιου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρύσα.
2: Γεια σας.
1: Εξαιρετικό ενδιαφέρον. Κάνει το γύρο του κόσμου αυτή η είδηση. Μάγκο, ο ιδρυτής της γνωστής φίρμας, που σκοτώθηκε σε ένα τότε χαρακτηρίστηκε ατύχημα. Τώρα έχουμε τη σύλληψη του γιου του, ότι εκείνος εμπλέκεται στο θάνατό του. Είχε πέσει από γκρεμό ο πατέρας, σκοτώθηκε και τώρα κατηγορείται ο γιος. Λοιπόν, τώρα στη Μέση Ανατολή, σε ό,τι αφορά το επιχειρησιακό κομμάτι, ο Τραμπ βγήκε και δήλωσε πως τελευταία στιγμή αποφάσισε να μην ξεκινήσει τον βομβαρδισμό των Ιρανών, επειδή δέχθηκε τις παρενέσεις ηγετών αραβικών κρατών, κρατών του κόλπου, που του είπαν ότι θα μπορεί να μια τέτοια κίνηση θα προκαλέσει αντίπεινα, είμαστε κοντά σε μια λύση ό,τι αφορά τη διαπραγμάτευση, καλύτερα δώσε χρόνο. Και έτσι λέει, δεν μου βάρισα πάλι το Ιράν. Από την άλλη πλευρά οι Ιρανοί σχεδόν το χλεβάζουν, ότι εμείς σε αναγκάσαμε και εμείς τελικά θα νικήσουμε και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα υποκύψουν. Σε κάθε περίπτωση, για να έρθουμε τώρα στο άλλο κομμάτι που ενδιαφέρει την καθημερινότητά μας, εάν προετοιμάζεστε για τις διακοπές του καλοκαιριού, ο κύριος Παπαγεωργίου είναι ο πρόεδρος των Βεζινοπόλων, ήταν στο Sky.
3: Στα νησιά θα περάσει σίγουρα τα 2,30 ευρώ, δηλαδή Δωδεκάνησα, Ιόνιο, Κυκλάδες.
1: 2,30.
3: Το επόμενο διάστημα μέχρι τον Ιούνιο.
1: 2,30.
3: Και στις μεγάλες αστικές πόλεις θα προσεγγίσει το 2,20 ευρώ εφόσον συνεχιστεί αυτή η κατάσταση όσο έχει.
1: Γεια σου Νίκο Φιλιππίδη, καλό μεσημέρι.
4: Γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι. Είμαστε ήδη στο 2,12. Με πανελλαδικός μέσος όρος. Άρα και τα 2,30 είναι κοντά.
1: Στα νησιά ιδίως.
4: Στα νησιά. Και μιλάμε για περίοδο που ακόμα δεν έχει αυξηθεί η κατανάλωση.
1: Αυτό ακριβώς.
4: Αυτό σε κάποιες περιπτώσεις ακραίες, λέει, στα νησιά που συνήθως είναι πιο αυξημένες τιμές, στην Πάτμο για παράδειγμα, λέει, κάποια νησιά των Δωδεκανήσων, θα δούμε και πιο ψηλές τιμές αν δεν αλλάξει κάτι, που δεν δείχνει ότι θα αλλάξει κάτι.
1: Ναι.
4: Κάθε μέρα η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι η τιμή που βγαίνει από τα δηληστήρια τις τελευταίες 10 μέρες είναι κάθε μέρα ακριβότερη από την προηγούμενη.
1: Σταθερά. 110 το πετρέλαιο.
4: 110 σταθερά. Κλείσαμε την Παρασκευή, σταθερά μια εβδομάδα στα 105. Τώρα είμαστε σταθερά στα 110. Είμαστε 5 δολάρια παραπάνω, κολλημένοι. Αλλάζει. Τα 5 δολάρια όταν είσαι σε αυτά τα επίπεδα είναι πολύ υψηλά. Είσαι σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Και πλέον οι εκτιμήσεις, όπως για παράδειγμα χτες του Προέδρου της Εθνικής Τράπεζας, του πρώην Υπουργού Οικονομικών, του Γκίκα Χαρδούβελ, είναι ότι πιο πιθανό είναι να δούμε τα 150 σχετικά σύντομα και να υπάρξει σταδιακή, πρόσεξε, μείωση την επόμενη διετία, όπου η μέση τιμή θα είναι στα 110-115 δολάρια το βαρέλι για την επόμενη διετία. Υπολόγισε το κόστος στην οικονομία. Αυτή τη στιγμή ελάχιστα το συζητάμε και ελάχιστα φαίνεται να το έχουμε αφομοιώσει, αλλά μιλάμε για σκηνικό ακριβής ενέργειας, διαρκείας μάλιστα, και η οποία βέβαια επεκτείνεται και στο φυσικό αέριο, και μέσα στο φυσικό αέριο είναι σίγουρο ότι θα επεκταθεί και στο ρεύμα. Όχι τώρα, που ακόμα υπάρχουν, η κατανάλωση είναι μειωμένη, γιατί δεν είμαστε ακόμα στο τουριστικό πικ και οι ζέστες ακόμα δεν έχουν έρθει, αλλά όταν θα έχουμε τα 35 τα ελληνικά και θα είναι γεμάτο με τουρίστες η χώρα, εκεί που έχουμε το πικ της κατανάλωσης σε αιτήσια βάση, οι τιμές είναι βέβαιο, με τα σημερινά δεδομένα, ότι με τα επίπεδα φυσικού αερίου πάνω από τα 50 ευρώ που είναι αυτή τη στιγμή η τιμή στο Ολλανδικό χρηματιστήριο, θα δούμε υψηλές τιμές ρεύματος μέσα στο καλοκαίρι.
1: Ναι.
4: Και νομίζω πρέπει να προετοιμαζόμαστε γι' αυτό.
1: Ναι. Και όταν μιλάμε για τέτοιο κόστος για την ενέργεια, δεν πάει μόνο το μυαλό ή μάλλον δεν πρέπει να πηγαίνει μόνο το μυαλό μας ότι με πόσα θα γεμίσω το ρεζερβουάρ. Μιλάμε για τη λειτουργία του κράτους, για το επιχειρήν, για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει και να φτάσει μέχρι και τον μισθό. Μέχρι το τι με τη βιομηχανία, πόσο μπορεί να επηρεάσει την ανταγωνιστικότητα της χώρας. Δηλαδή δεν υπάρχει νομίζω τομέας που μπορεί να μείνει ακάλυπτος. Κάτσε, γιατί είπες τώρα κάτι μαγικό, έπιασες το ρεύμα. Ο κύριος Καπλάνης είναι ο πρόεδρος των Αρτοπιών Αθηνών, ήταν στο Action. Πρόσεξε, αυτά που θα πει τώρα είναι πριν μπουν οι αυξήσεις, οι οποίες μάλλον είναι αναμενόμενες.
5: Το πρόβλημα καταγράφεται με τον πόλεμο της Ουκρανίας στην ενέργεια και τώρα επιδεινώνεται.
6: Πόσο πληρώνετε ρεύμα το μήνα?
5: Ξεκινάμε από τα 1.000-1.200 ευρώ το μήνα και μπορεί να δούμε αρτοπία να πληρώνει 3.500-4.500 το μήνα.
1: Είναι ένα πολύ μεγάλο κόστος, αλλά εγώ θέλω να το συνδέσω και με το άρθρο σήμερα στην Καθημερινή. Κάποτε ο Ντράγκη είχε μιλήσει για μπαζούκα. Ότι έχουμε τον μπαζούκα που μπορεί να κρατήσει την Ευρωζώνη αλόβητη τότε με τη δική μας κρίση. Εσύ τώρα μιλάς για νερό, όχι για μπαζούκα, για νεροπίστολα. Μισό λεπτό, Νίκο. Άκου και εσύ. Η Μέρη Τούμπα, η δημοσιογράφος του Sky, είναι έξω και προσπαθεί, ξέρεις, να μας μεταφέρει τώρα το κλίμα για αυτή την έντονη οσμή που υπάρχει στα νότια προάστια. Γεια σου, Μέρη. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Να πούμε αρχικά ότι εκατοντάδες εκκλήσεις γενικότερα στην περιοχή των νοτιών προαστίων έχει δεχτεί η πυροσβεστική για τη μυρωδιά υγραερίου. Από το ύψος της Βουλιαγμένης είναι αυτό, μέχρι και σε περιοχές στο κέντρο της Αθήνας γίνεται λόγος για αυτή τη μυρωδιά. Γίνονται έρευνες και προσπάθεια για να διευκρινιστεί τι την προκαλεί. Στην Καλλιθέα, στη Νέα Σμύρνη, στον Άλυμο, στο Παλαιό Φάληρο και άλλες περιοχές εκενώνονται προληπτικά επιχειρήσεις, ενώ αποφασίστηκε και η εκένωση σχολικών μονάδων στη Νέα Σμύρνη και στον Άγιο Δημήτριο για προληπτικούς λόγους. Σε ένα από αυτά τα σχολεία βρισκόμαστε και εμείς στη Νέα Σμύρνη. Εδώ και περίπου μία ώρα έχει εκενωθεί, δεν υπάρχουν μαθητές. Τώρα και όλα αυτά μέχρι να διαπιστωθεί τι ακριβώς συμβαίνει. Η ελληνική αστυνομία, το πυροσβεστικό σώμα κάνουν έρευνες, ενώ και το λιμενικό κάνει θαλάσσιες περιπολίες για τον ίδιο λόγο. Πάντως, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενημερώνει μέχρι στιγμές πως δεν υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου.
1: Τώρα, την βιωματική εμπειρία σου επικαλούμε. Εσύ, επειδή κινήθηκες από περιοχή σε περιοχή και εδώ στο Φάληρο και στην Καλλιθέα, είναι το ίδιο έντονη οσμή ή κάπου αλλάζει?
7: Το ίδιο είναι, βέβαια, να σου πω την αλήθεια, μπορεί και να το έχω συνηθίσει τόση ώρα γιατί μύριζε πραγματικά. Ναι, και εδώ στη Νέα Σμύρνη μυρίζει και από Καλλιθέα που πήγαμε μυρίζει και σε εμάς το Παλαιό Φάληρο μύριζε αρκετά πολύ. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη
1: αναστάτωση.
7: Προφανώς στις επιχειρήσεις που εκενώνονται θα υπάρχει κάτι.
1: Ναι. Κατάλαβα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, η Μέρη Τούμπα. Όχι, ήθελα να δω. Νίκο, είσαι μαζί μας, έτσι δεν είναι?
4: Εδώ, ναι.
1: Και ρώτησα για να δω μήπως από περιοχή σε περιοχή, μήπως είναι πιο έντονη, ας πούμε, αυτή η οσμή.
4: Ναι.
1: Δεν έχουμε κάτι γι' αυτό, Νίκο, εμείς.
4: Όχι. Δεν προκύπτει κάτι. Τουλάχιστον από κάποιο παραγωγικό φορέα, ο οποίος να έχει βγάλει κάποια ανακοίνωση, να έχει πει κάτι. Δηλαδή κάποια βιομηχανία,
1: ναι,
4: η
1: κάτι,
4: οποία να έχει συμβεί κάτι. Όχι, δεν έχει προκύψει. Προφανώς είναι κάτι έχει σχέση με κάποιο είδους παραγωγή. Είναι βέβαιο αυτό. Απλώς ακόμα δεν έχει διαπιστωθεί η πηγή.
1: Ναι. Ωραία. Και έλεγα λοιπόν.
4: Έλεγες για το ενεργειακό κόστος.
1: Για το ενεργειακό κόστος. Κάποτε ακούγαμε τον Ντράγκη να μιλάει για μπαζούκα. Εσύ σήμερα γράφεις για νεροπίστολα.
4: Μέχρι τώρα νεροπίστολα. Αυτά που επί της ουσίας έχουμε θέσει σε εφαρμογή, από χτες η πίστα αλλάζει, γιατί η Τζόρτζια Μελόνη, η Ιταλίδα πρωθυπουργός.
1: Για να μας παρεξηγήσει κανείς, ή μάλλον για να μην γίνει παρανόηση, εσύ αναφέρεσαι σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επειδή μιλάμε για.
4: Εγώ αναφέρομαι σε σχέση με το μέγεθος της κρίσης σε όλα τα επίπεδα. Και στο ευρωπαϊκό και στο εγχώριο.
1: Μάλιστα.
4: Αυτή τη στιγμή η άποψη που υπάρχει ότι δεν θα προκαλέσουμε δημοσιονομικό πρόβλημα έχει οδηγήσει στη μη λήψη μέτρων επί της ουσίας ή σε μέτρα μικρού κόστους, περιμένοντας και βλέποντας και θα δούμε. Αυτή είναι η τακτική που έχει επιλεγεί και η στρατηγική που υπάρχει. Το πρόβλημα είναι ότι φτάσαμε τέλος Μαΐου. τέλος Μαΐου έχουμε συμπληρώσει τρεις μήνες. Το πρόβλημα παραμένει και οξύνεται. Και πλέον χρειάζεται ευρωπαϊκή πολιτική η οποία να φτάσει μέχρι τα εθνικά κράτη. Η Τζόρτζια Μελόνι αιτήθηκε χαλάρωση των δημοσιονομικών κανόνων για ένα πακέτο 1,5% του ιταλικού ΑΕΠ. Αυτό είναι η πρώτη που έκανε αυτή την κίνηση. Είναι βέβαιο ότι θα ακολουθήσουν και άλλοι, γιατί πολύ απλά ξεφεύγει η κατάσταση.
1: Κάτσε, μισό λεπτό. Δεν θα έχει επιπτώσεις η Μελόνι με αυτό που κάνει? Ότι μόνη της αποφασίζει να ξεφύγει από κάποιους κανόνες?
4: Δεν λέει ότι θα ξεφύγω μονομερώς, γι' αυτό και αιτήθηκε με επίσημη επιστολή προς την Κομισιόν. Να θυμίσουμε ότι τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και το Eurogroup έχουν αποφασίσει ότι δεν θα χειριστούν με τρόπο επιθετικό προκειμένου να αποφύγουν τις προβολές του παρελθόντος που οδήγησε σε εισόρευση δημοσιονομικών ελλειμμάτων στις πρόσφατες κρίσεις. Αυτή είναι η στρατηγική. Μα που αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πρόβλημα το οποίο είναι τεράστιο. Μεγάλο, πάρα πολύ. Το οποίο αυτή τη στιγμή χτυπάει πάρα πολύ, όπως σήμερα είπε ο γνωστός επιχειρηματίας, ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, ότι το ενεργειακό κόστος χτυπάει και τρώει τα σωθικά της οικονομίας. Της ελληνικής οικονομίας είναι αλήθεια ότι τα τρώει. Σε μεγάλο βαθμό. Το βλέπουμε αυτό στον πληθωρισμό που έχουμε πολύ πιο υψηλό από όλη την υπόλοιπη Ευρώπη, παρά το γεγονός ότι αντιμετωπίζουμε το ίδιο πρόβλημα. Για ποιο λόγο? Γιατί είμαστε πολύ εξαρτημένοι από το μεταφορικό κόστος, ναι, το οποίο χρησιμοποιεί υδρογονάδραγες. Το οποίο χρησιμοποιεί πετρέλαιο, κίνησης, αμόλυβδη. Η οικονομία μας είναι μια οικονομία που βασίζεται στις οδικές μεταφορές. Άρα αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πολύ πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να το διαχειριστούμε.
1: Και εσύ χτυπάς καμπανάκι, αλλά αυτό μάλλον θα το δούμε αύριο, για να το τρέξω λιγάκι τώρα με αυτά που προέκυψαν με την έντονη της οσμία, έμειναμε λίγο πίσω. Εσύ χτυπάς καμπανάκι ότι έρχεται ένα καλοκαίρι, οι ενεργειακές ανάγκες θα αυξηθούν λόγω των κλιματιστικών, τότε θα έχουμε και την αύξηση του φυσικού αερίου, οπότε θα ακριβήνει το ρεύμα. Δηλαδή, εσύ περιγράφεις μια κατάσταση δύσκολη το καλοκαίρι, όχι εύκολη.
4: Δύσκολη. Πιο δύσκολη από ότι τώρα, που είναι ήδη δύσκολη και αρχίζει και εμφανίζεται στην οικονομία.
1: Ναι.
4: Δεν είναι κάτι που μπορούμε να το αποφύγουμε αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούμε να αποφύγουμε τη χρήση ενέργειας, δεν μπορούμε να αποφύγουμε τη χρήση μεταφορικών για να κινηθεί η οικονομία μας. Έτσι κινείται η οικονομία μας, έτσι δουλεύει. Με οδικές μεταφορές και με ηλεκτρισμό.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Γεια σου, γεια σου.
1: Ο Νίκος Φιλιππίδης. Δεν είναι και πολύ καλά τα νέα, αλλά και πώς να είναι όταν έχουμε τέτοια δεδομένα στη χώρα μας, όχι μόνο στη χώρα μας, σε όλο τον κόσμο. Η κατάσταση στην Μέση Ανατολή έχει προκαλέσει ενεργειακή κρίση στον παγκόσμιο χάρτη.

0: Σήμερα, κυρίες και κύριοι, είναι μια μέρα πένθους για τον Ελληνισμό, μια ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Όπως κάθε χρόνο, στις 19 Μαΐου ανακαλούμε στη μνήμη μας τις θηριωδίες των Νεοτούρκων κατά των Ποντίων, τις σφαγές και τον αφανισμό τους από τις τουρκικές ορδές, κυρίως, όχι μόνο, κυρίως την περίοδο 1914-1923. Είναι τα βασανιστήρια, είναι η έκθεση στο Ψύχος και στον Καύσωρ με ατέλειωτες πορείες εκτοπισμού χωρίς τροφή και νερό και αποτρόπες πράξεις που δύσκολα περιγράφονται, που χρησιμοποιήθηκαν για την εξόντωση τουλάχιστον 353.000 ανθρώπων. Προστίθενται αυτές οι 353.000 στις εκατοντάδες χιλιάδες των χριστιανών που σφαγιάστηκαν από τους Οθωμανούς και τους Νεότουρκους. Η κυρία Σαχινίδου Μελιστόπη είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Ποντιακών Σωματείων.
1: Σήμερα είναι μια σημαντική μέρα, όχι μόνο γιατί είναι μέρα πένθους και μνήμης, αλλά γιατί στο Ευρωκοινοβούλιο συζητείται για πρώτη φορά το θέμα της γενοκτονίας. Να πούμε ότι αυτό έπρεπε να γίνει πολύ πιο νωρίς. Η Ευρώπη είναι λοιπόν στη λογική του ποτέ ξανά, και αυτό είναι πολύ σημαντικό και αισιόδοξο. Καταφέραμε να πείσουμε ότι αυτό το θέμα πρέπει να είναι θέμα προς συζήτηση. Έγκλημα λοιπόν το οποίο ο θήτης παραμένει αμετανόητος, γιατί ποτέ δεν τιμωρήθηκε. Εμείς ζητάμε δικαίωση και μια συγγνώμη.
0: Και η αναφορά του Προέδρου της Βουλής, του κ. Κακλαμάνη.
2: Σας καλώ σήμερα να τιμήσουμε ενωμένοι την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Σήμερα, 107 χρόνια μετά, το αίτημα για την αποκατάσταση της ιστορικής και ανθρωπιστικής αλήθειας είναι πιο επιτακτικό από ποτέ.
0: Διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Θα έχουμε και νεότερα σχετικά με αυτή την έντονη οσμή, κυρίως στα νότια προάστια της Αττικής.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
6: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
8: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
9: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
10: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο massoutis.gr.
12: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
13: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
12: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
13: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
14: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
15: Τι?
14: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
15: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
16: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Είπαμε, σήμερα είναι η μία ημέρα. Έχουμε αλλάξει λιγάκι τη ροή των ειδήσεων, γιατί πρέπει συνεχώς να σας μεταφέρουμε τις εξελίξεις για αυτό το οποίο μας έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Δεκάδες μηνύματα, δεκάδες τηλεφωνήματα εδώ στο Sky για την έντονη οσμή, μάλλον υγραερίου, έτσι το περιγράφεται, κυρίως στα νότια προάστια. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης πάλι στο στούντιο.
17: Έχουμε λοιπόν μια πρώτη ενημέρωση από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Δεν φαίνεται τουλάχιστον να δίνει απαντήσεις, τουλάχιστον φαίνεται να έχει προκύψει μια αρχική έρευνα. Αναφέρεται λοιπόν ότι υπήρξε επικοινωνία του Υπουργείου με τον διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου. Δεν φαίνεται να έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβιθούσας ή σε άλλο σημείο του δικτύου. Από εκεί και πέρα, αντίστοιχα, υπάρχει επικοινωνία από την ΕΝΑΟΝΕΔΑ, την Ελληνική Εταιρεία Διανομής Αερίων. Εκεί αναφέρεται ότι επίσης δεν έχει εντοπιστεί κάποιο σχετικό πρόβλημα. Μία ακόμα επικοινωνία υπάρχει με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος και έγινε ένας έλεγχος στα πλοία μεταφοράς αερίου, χωρίς να προκύπτει ότι υπάρχει κάποιο περιστατικό. Αυτό το οποίο αναφέρεται στην συγκεκριμένη ενημέρωση είναι ότι από τις 12:20, όταν ξεκίνησαν αυτές οι κλήσεις στο Κέντρο Επιχειρήσεων, στα σημεία όπου υπάρχουν αυτές οι αναφορές, έχουν αναπτυχθεί οχήματα του Πυροσβεστικού Σώματος και βρίσκονται σε μια ετοιμότητα προληπτικά για να γίνει κάποιος επιτόπιος έλεγχος. Έχει ενημερωθεί η Γενική Γραμματεία Περιβάλλοντος του Υπουργείου Ενέργειας με το Τμήμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, καθώς και η αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής. Καταλήγει η συγκεκριμένη ενημέρωση, οι έρευνες και οι έλεγχοι συνεχίζονται.
0: Καθησυχαστικά όλα αυτά, ότι δεν έχει εντοπιστεί.
17: Δεν προκύπτει κάτι σοβαρό ή άμεσο, αλλά απαντήσεις ξεκάθαρες ακόμα δεν υπάρχουν.
0: Καθησυχαστικά μένα, αλλά. Μυρίζει. Τι να κάνουμε, υπάρχει ακόμα. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Η Διεθνής Ειδήσεις Deutsche Welle, αμέσως μετά η αθλητική μας ενημέρωση.
18: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Ο Πούτιν στο Πεκίνο, οικονομία και Ουκρανία στο επίκεντρο, στην ατζέντα 40 διμερείς συμφωνίες. Συνεχίζεται η Ισραηλινή επιχείρηση κατάληψης του στολίσκου για τη Γάζα. Για παρανομία και απαγωγή μιλούν οι ακτιβιστές. Επαφές Φιντάν στο Βερολίνο. Αναβαθμίζεται η στρατηγική σχέση Γερμανίας και Τουρκίας. Είναι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν επισκέπτεται σήμερα και αύριο το Πεκίνο για συνομιλίες με τον Κινέζο ομολογό του Xi Jinping, μόλις λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο Πούτιν δηλώνει ότι οι διμερείς σχέσεις είναι καλύτερες από ποτέ. Η επίσκεψη συμπίπτει με τη συμπλήρωση 25 ετών από την υπογραφή της Σινορωσικής Συνθήκης Φιλίας το 2001. Στο επίκεντρο αυτή τη φορά η οικονομική συνεργασία αλλά και οι εξελίξεις στην Ουκρανία. Οι δύο χώρες αναμένεται να υπογράψουν 40 διμερείς συμφωνίες και μια διακήρυξη υπέρ της πολυμερούς διπλωματίας. Περνάμε στο Ισραήλ και στην επιχείρηση κατάληψη σε σκάφη του Διεθνούς Στολίσκου για τη Γάζα, η οποία ξεκίνησε χθες το πρωί και όπως όλα δείχνουν δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Οι υπεύθυνοι του Στολίσκου κάνουν λόγο για παράνομη επιθετική ενέργεια του Ισραήλ, καθώς και για απαγωγές ακτιβιστών.
0: Και επιστρέφουμε με Δημήτρη Βάλσαμο στις αθλητικές ειδήσεις. Καλώς ήρθες, Δημήτρη.
19: Χαίρετε, χαίρετε. Λοιπόν, αρχικά μια είδηση που εγώ δεν περίμενα να συμβεί, αλλά συμβαίνει τέλος πάντων. Ο Μιχάλης Γρηγορίου θα παραμείνει στον Άρη, υπέγραψε νέο διαιτές συμβόλαιο. Θυμίζω, προπονητής που ήρθε μεσούς της σεζόν, υπηρεσιακά ουσιαστικά να βγάλει τη χρονιά. Αλλά επειδή έβγαλε τον Άρη πέμπτο, φαίνεται ότι έπεισε τον Θοδωρό Καρυπίδη και υπέγραψε νέο συμβόλαιο για 2 χρόνια και θα αναλάβει αυτό τον Άρη για τη νέα σεζόν. Κατά τα λοιπά, κυκλοφορούν την Πέμπτη τα διαρκείας του Παναθηναϊκού στο ποδόσφαιρο για το ΟΑΚΑ στη νέα σεζόν. Οι τιμές, αν δεν κάνω λάθος, ξεκινούν από 400 ευρώ. Και το κλειδί εδώ είναι ότι όποιος εξασφαλίσει τη θέση του τη νέα σεζόν και πάρει διαρκείας, προμηθευτεί, θα έχει προτεραιότητα για το νέο γήπεδο στο Βοτανικό.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό κίνητρο.
19: Βέβαια, πάρα πολύ μεγάλο δέλεαρ για, για οποιονδήποτε θέλει να αγοράσει και να βρεθεί και στη νέα εποχή του Παναθηναϊκού, πια στον Βοτανικό. Και η μεγάλη είδηση στο διεθνή χώρο πια από χθες το βράδυ είναι η αποχώρηση του Pep Guardiola από τη Manchester City. 10 χρόνια, άλλαξε όλο το σκηνικό στο αγγλικό πρωτάθλημα, έκανε τη City ένα πραγματικό μεγαθύριο, 20 τίτλοι συνολικά και διεκδικεί και το πρωτάθλημα φέτος. Η City παίζει παρεπτόντως σήμερα στις 9.30 με την Bournemouth και θέλει μόνο νίκη για να μείνει ζωντανή στη μάχη του τίτλου. Η Arsenal συν 5 το Σαββατοκύριακο, τελευταία αγωνιστική, να δούμε αν θα κλείσει με 20 ή 21 τίτλους ο Pep.
0: Επόμενος σταθμός για Guardiola.
19: Θα δούμε, νομίζω ότι του χρόνου δεν θα δουλέψει, δεν νομίζω να δουλέψει απευθείας, θα μου κάνει εντύπωση. Μετά τον Κλοπ και ο Πεπ αλλάζει το σκηνικό πλέον πολύ στην Πρεμιέρα.
0: Ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
20: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
21: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
20: Παίζουμε
21: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog. Κάθετος όροι.
0: Κάπου εδώ φτάσαμε και στο τέλος του μαγκαζίνου. Αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων έρχονται τα παιδιά της αλλαγής, Αναστασοπούλου Κολοκυθάς. Οπότε μένετε στο Sky. Ελπίζω τα παιδιά της αλλαγής να έχουν τη λύση για το τι έχει προκαλέσει αυτή την έντονη οσμή, κυρίως στα νότια. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο.
22: Πάμε!
23: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
24: Μπορεί να τρέξει.
25: Παίζει να βγει και πρώτος.
24: Μπράβο, πατέρα σου!
23: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
25: Ενισχυτικό και φυσικό.
23: Osteomove.
26: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
27: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
28: Να δω

0: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
1: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
0: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
1: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
2: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
4: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
6: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
7: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάρα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
8: Κλιματιστικά το Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
9: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα εσύ.
10: Έλεος πια με το αυτοκίνητο.
11: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
10: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
12: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
13: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Η ώρα είναι 3.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με τη Μαρία Γιώργαρη. Αυξημένη ανησυχία και μεγάλη κινητοποίηση έχουν προκαλέσει τις τελευταίες ώρες οι εκατοντάδες κλήσεις που έχει δεχθεί η πυροσβεστική για έντονη οσμία αερίου στα νότια προάστια και κυρίως σε Καλυθέα, Νέα Σμύρνη, Άλυμο, Παλαιό Φάληρο και Άγιο Δημήτριο. Σύμφωνα με πληροφορίες, πραγματοποιήθηκαν προληπτικές εκενώσεις σε γραφεία, επιχειρήσεις αλλά και σχολικά συγκροτήματα, κυρίως στις περιοχές της Νέα Σμύρνη και της Καλυθέα. Ο Δήμος Νέα Σμύρνη καλεί τους πολίτες να παραμείνουν σε χώρους με κλειστά παράθυρα. Δυνάμεις της πυροσβεστικής, του λιμενικού σώματος και συνεργεία της ΔΕΣΦΑ συνεχίζουν τους ελέγχους προκειμένου να εντοπιστούν η αιτία και η προέλευση της οσμής χωρίς να υπάρχουν ευρήματα. Σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, επικοινωνία με την ΔΕΣΦΑ δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβιθούσας ή σε άλλο σημείο του δικτύου. Αντίστοιχα, από την ΕΝΑΟΝ Αττικής αναφέρεται ότι δεν έχει εντοπιστεί κάποιο σχετικό πρόβλημα. Επίσης, σύμφωνα με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος, ελέγχους που έχουν γίνει σε πλοία μεταφοράς αερίου δεν έχει αναφερθεί κάποιο περιστατικό. Είναι επιτακτική ανάγκη να αναδιαρθρωθεί ριζικά το σύστημα πληρωμών στη χώρα. Αυτή η κατάσταση του παρελθόντος δεν μπορεί να σταθεί πια, ανέφερε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς για την υπόθεση του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε στα Βορίζια. Σε δήλωσή του στην ΕΡΤ, ο κ. Χινάς υπογράμμισε ότι οι δικαστικές αρχές θα κάνουν ό,τι πρέπει σε σχέση με την ποινική αξιολόγηση της υπόθεσης. Πρόσθεσε ότι περιστατικά, σαν και αυτό, αναδεικνύουν τις χρόνιες παθογένειες του παρελθόντος, ενώ σημείωσε ότι αισθάνεται ακόμα μεγαλύτερη την υποχρέωση να προχωρήσει η αναμόρφωση του συστήματος πληρωμών. Πειρά προς την κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς με αφορμή την απόφασή της να αποσυρεί τις συστοιχίες Patriot από την Κάρπαθο και το Δημότυχο και τα μαχητικά F-16 από την Κύπρο. Η απόφαση αυτή γεννά ερωτήματα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρώην Πρωθυπουργός. Η απόφαση αυτή δεν έχει να κάνει με την Τουρκία, ανέφερε στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, προσθέτοντας ότι όποιος μιλά για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου. Η πολιτική σταθερότητα είναι βασική προϋπόθεση για την προσέλκυση επενδύσεων και τη διατήρηση ενός ασφαλούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ανέφερε ο Πρωθυπουργός επισκεπτόμενος στα γενέα της νέας γραμμής παραγωγής επιχείρησης στο Σχηματάρι. Κανένας επενδυτής δεν θα επενδύσει μακροπρόθεσμα σε μια χώρα χωρίς σταθερότητα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε πως η πολιτεία οφείλει να συνεχίσει την απλοποίηση των διαδικασιών, την ενίσχυση των επενδυτικών κινήτρων και τα προγράμματα κατάρτισης, υπενθυμίζοντας ότι από τους 43 φόρους που μειώθηκαν τα τελευταία χρόνια, οι 20 αφορούσαν άμεσα τη βιομηχανία. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν. Ο Ιρανικός στρατός προειδοποιεί ότι θα ανοίξει νέα μέτωπα εναντίον των ΗΠΑ αν επαναλάβουν τις επιθέσεις μετά τη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου ότι ανέβαλε την έναρξη νέας επίθεσης με την ελπίδα να επιτευχθεί συμφωνία. Εάν ο εχθρός είναι αρκετά ανόητος ώστε να πέσει ξανά στην παγίδα των Ισραηλινών και εξαπολύσει νέα επιθετικότητα εναντίον του Ιράν, θα ανοίξουμε νέα μέτωπα εναντίον του με νέο εξοπλισμό και νέες μεθόδους, αναφέρει ο εκπρόσωπος του στρατού σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΙΣΝΑΑ. Στο μεταξύ, η έκρηξη στο νησί Κέσμη στον Περσικό κόλπο οφείλεται σε εξουδετέρωση πυρομαχικών σύμφωνα με νεότερες αναφορές από το Ιράν. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ αναφέρει ότι η επικοινωνία συνεχίζεται μεταξύ των περιφερειακών ηγετών και των εμπλεκομένων στη σύγκρουση ημερών για την αποτροπή της επιστροφής στην κλιμάκωση. Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ διαμηνύει πως καμία χώρα δεν μπορεί να εμποδίσει την πρόσβαση στα στενά του Ορμούς υπό οποιασδήποτε συνθήκες. Συνελήφθη στην Καταλωνία ο γιος του ιδρυτή του ομίλου, Μόδας Μάνγκο, στο πλαίσιο έρευνας για το θάνατο του πατέρα του, ο οποίος σκοτώθηκε έπειτα από πτώση από γκρεμό κοντά στη Βαρκελόνη το Δεκέμβριο του 2024. Η οικογένεια είχε δηλώσει ήδη από πέρυσι ότι είναι πεπισμένη για την αθωότητά του, έπειτα από δημοσιεύματα τοπικών μέσων που ανέφεραν ότι βρισκόταν υπό επίσημη έρευνα για πιθανή ανθρωποκτονία. Ο ιδρυτής της Μάνγκο έχασε τη ζωή του έπειτα από πτώση άνω των 100 μέτρων, ενώ έκανε πεζοπορία με μέλη της οικογένειάς του στις σπηλιές Μονσεράτ κοντά στη Βαρκελόνη. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα. Άνεμοι νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από αργά το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα και εντονότερα στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Τετάρτη στα ανατολικά και νότια και το μεσημέρι απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Τέλος την Πέμπτη, γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και στην Κρήτη, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο. Πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
4: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν τα παιδιά της αλλαγής Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

0: Γεια σας.
1: Να πάρουμε ανάσα λίγο.
0: Να μην πάρεις ανάσα γιατί σκυλοφρομάει.
1: Περπάτησε έξω, δεν είναι τόσο.
0: Ορίστε.
1: Δεν είναι τόσο έξω.
0: Ναι.
1: Είναι ή δεν είναι τελικά, δεν έχω καταλάβει.
0: Νομίζω ότι είναι λίγο καλύτερη η κατάσταση τώρα. Γεια σας, καλό μεσημέρι, παιδιά.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Έχει προκληθεί μία αναστάτωση.
1: Ναι, τι είναι αυτό το πράγμα, εξηγήστε μας.
0: Τις τελευταίες δύο ώρες και κάτι.
1: Γιατί σας παρακολουθώ στο live view εδώ και αρκετή ώρα.
0: Δεν
1: και...
0: είδες ούτε καρέ, λογικά.
1: Είδα τα πάντα.
0: Όμως το
1: είδα. Δημήτρα Σέκη βγήκε πρώτη από όλους.
0: Και ο Σκάι ήταν η πρώτη που ενημέρωσαν για το τι συμβαίνει. Λοιπόν, στις περιοχές εδώ του παραλιακού μετόπου υπήρχε μία πάρα πολύ έντονη οσμή αερίου που ήταν αισθητή για αρκετή ώρα στην ατμόσφαιρα. Περιμένω από τους φίλους μας και στη Γλυφάδα και στο Παλαιό Φάλιρο και στον Πειραιά και στο Κερατσίνι και στην Τραπετσόνα και στο κέντρο, γιατί μας λένε υπάρχουν αναφορές και για τον νέο κόσμο και την Καλυθέα. Όσοι μας ακούτε τώρα, πείτε μας αν έχει καλυτερεύσει. Το σημαντικό που μαθαίνουμε από τις αρχές, γιατί υπήρξε κινητοποίηση να δουν από πού προέρχεται αυτή η μυρωδιά, είναι ότι δεν υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου, που είναι και το πιο σημαντικό και αυτό που, για το οποίο ανησύχησαν από την πρώτη στιγμή.
1: Ναι, αλλά η Μέρη από το Περιστέρι σου λέει μήπως εκλείεται αέριο από τα έγκατα της γης πριν από μεγάλο σεισμό.
0: Δεν ξέρω. Αν είναι να μας βρείτε.
1: Συγγνώμη, Μέρη, δεν γελάμε αυτό, αλλά γελάμε τα χάλια μας. Που έχουμε φτάσει τώρα.
0: Είναι παντού οχήματα του πυροσβεστικού σώματος, ενώ σε αυτές τις περιοχές που έχουν καταγραφεί αναφορές για αυτή την οσμή.
1: Το καπάκι έχει πάει κανένας.
0: Ορίστε.
1: Το καπάκι έχει πάει κανένας.
0: Λες όλα να ξεκινούν από το καπάκι.
1: Αυτό το καπάκι,
0: αυτό το καπάκι είναι δαιμονισμένο.
1: Γι' αυτό το λέμε.
0: Από κάτω υπάρχει ένα ολόκληρο κόσμο. Μην σας πω, ο άλλο κόσμο υπάρχει εκεί.
1: Οι οποίοι βγαίνουν τη νύχτα και περπατούν.
0: Και σκέφτομαι διάφορα πλάσματα να βρίσκονται μέσα σε αυτό το καπάκι.
1: Γι' αυτό λένε όποιο τη νύχτα περπατεί.
0: Εντάξει,
1: γιατί βγαίνουν από τον υπόνομο.
0: Ναι,
1: το
0: αλλά η οσμή δεν ήταν τέτοια.
1: Δεν ήταν τέτοια.
0: Καθόλου.
1: Ήταν αέριο τύπου,
0: Ναι. Δηλαδή, ναι, δεν έμοιαζε.

0: Επίσης, δεν έχει διαπιστωθεί κάποια διαρροή, κάποια βλάβη στα συστήματα, τα σχετικά ή στον τερματικό σταθμό της Ρεβιθού σας. Γιατί υπάρχει και κινητοποίηση και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Έχει ενημερωθεί και το Τμήμα Επιθεωρητών.
1: Δεν υπάρχει διαρροή βλάβη ούτε εκεί.
0: Όχι. Πού υπάρχει, θα με ρωτήσει τώρα.
1: Και όχι, δεν οφείλει να απαντήσει εσύ. Οφείλει να απαντήσουν υπεύθυνοι οι αρμόδιοι. Ποιο είναι αρμόδιο όμω τώρα, για να καταλάβω.
0: Όλοι νομίζω ότι είναι τώρα αρμόδιοι και η τοπική αυτοδιοίκηση και προφανώς το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Και βλέπω τώρα κάποιες πηγές από την πλευρά των δηληστηρίων.
1: Οπα.
0: Γιατί το μυαλό μας πήγε και εκεί.
1: Προφανώς. Ναι.
0: Δεν έχει καταγραφεί κάποιο περιστατικό.
1: Έργα μου.
0: Λένε τώρα στις εγκαταστάσεις του θριασίου, που να συνδέεται δηλαδή με την έντονη οσμή που έχει γίνει η αισθητή. Στο θριασίο δεν υπάρχει κανένα ζήτημα σήμερα. Σημειώνουν μάλιστα ότι αν υπήρχε κάποιο περιστατικό τέτοιας έκτασης εγκαταστάσεις, θα υπήρχαν αντίστοιχες αναφορές και στις γύρω περιοχές της Ελευσίνας και του θριασίου. Πριν η οσμή δηλαδή γίνει η αισθητή πιο νότια. Αυτό βγάζει ένα νόημα. Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο η οσμή να συνδέεται με κάποια διαδικασία στα δηληστήρια ή με κάποια βιομηχανική διεργασία, οι ίδιες πηγές λένε ότι δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο που να ενοχοποιεί να συνδέει συγκεκριμένη δραστηριότητα με το φαινόμενο.
1: Υπάρχει κάποιος που μπορεί να γνωρίζει τι ακριβώς είναι, όχι τη διάβαση στο Twitter και γενικώς στο social media, ούτε να μπει στο AI.
0: Το ΕΚΠΑ πάντως βγαίνει τώρα και λέει: δεν υπάρχει αυξημένη ποσότητα φυσικού αερίου ή συναφών ουσιών στην ατμόσφαιρα. Φυσικό αέριο και συναφείς ουσίες.
1: Ναι.
0: Άρα ψάχνουμε να βρούμε τι ήταν αυτό. Θα το μάθω. Δεν μπορώ, αλήθεια σου.
1: Πόση ώρα το ψάχνετε εσείς?
0: 2 ώρες.
1: Κάνα 2 ώρα, ναι.
0: Ναι. Δύο ώρες. Και όλοι μας απαντούν, δεν είναι αυτό. Ωραία. Δεν είναι το άλλο.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είναι το παράλληλο. Τι είναι.
1: Είναι αυτό που λες. Μη μου λες τι δεν είναι. Πες μου τι είναι, να ξέρω. Μην ανησυχείς όμως, όλα θα πάνε καλά. Περιμένουμε από τους φίλους.
0: Μας ψεκάζουν.
1: Ακροάτες. Ναι, και αυτό
0: επίσης. Μας ψεκάζουν τελείως.
1: Επιβεβαιώνονται κάποιοι τελικά.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, όλα θα πάνε καλά, γιατί να ξέρεις, οι τιμές της βενζίνης είναι συγκρατημένες σήμερα, γιατί από εδώ και πέρα θα ανέβουν κι άλλο. Άκουγα τον κύριο
0: Παπαγεωργίου. Ειδικά σήμερα να πάω να βάλω.
1: Βάλε.
0: Να γεμίσω.
1: Βάλε. Γιατί άμα ακούς τον κύριο Παπαγεωργίου, τον πρόεδρο των Παρτηριούχων, που μιλούσε νωρίτερα εδώ στους ατέρια τους, το έχει πειράξει λίγο ο Τζόρνι μου, όπως το έχει κάνει πολύ ωραίο, θα καταλάβεις ότι το καλοκαίρι δεν θα είναι ωραίο. Δηλαδή το καλό καλοκαίρι δεν ισχύει για τη χώρα μας.
2: Αν ζητήσουμε μια εκτίμηση για το πού θα φτάσει η τιμή, τι θα μας λέγατε?
3: Κοιτάξτε, στα νησιά θα περάσει σίγουρα τα 2,30 ευρώ. Δηλαδή Δωδεκάνησα, Ιόνιο, Κυκλάδες.
2: 2,30.
3: Το επόμενο διάστημα μέχρι τον Ιούνιο. Και στις μεγάλες αστικές πόλεις θα προσεγγίσει το 2,20 ευρώ εφόσον συνεχιστεί αυτή η κατάσταση ως έχει.
4: Δυστυχία, θλίψη, όλα μας φταίνε, χάλια, δεν μπορώ.
5: Δηλαδή σε 15 μέρες.
3: Σε 15 μέρες, ναι.
4: Το άλλο του έχω το ρουκέτες δεξιά, ρουκέτες αριστερά, φοβιστές της τάρτης λεωφορείου και λέει τι ευτυχημένος μου που με βράζουμε στο Ισραήλ. Και εμείς εδώ όλα μαύρα. Έχεις εξήγηση?
2: Τα σπίτια στο Θεό, 5,4 πληθωρισμός, σούπερ μάρκετ παραπάνω.
4: Ο καιρός ζάχαρη, όλα ωραία.
5: Και
4: όλα
5: καλά. Σπίτι σου.
2: Τα καλύτερα έρχονται. Γεια σας, κυρία Μιχαηλίδου.
6: Καλή σας ημέρα, κύριε Υπουργέ.
2: Συγγνώμη που γκρινιάζουμε, αλλά με αυτά ασχολείται ο κόσμος.
6: Με αυτά ασχολούμαστε κι εμείς.
4: Δυστυχία, θλίψη, όλα μας φταίνε. Χάλια, δεν μπορώ.
7: Now it's your turn to feel that pain.

0: εκπομπή.
1: Ό,τι θέλω θα κάνω.
0: Κάνεις ανακαταμετάδοση δεσμών απαγορέψεως.
1: Ό,τι θέλω θα πω.
2: Στον Πρωθυπουργό, ποιος είναι?
3: Μητσοτάκης.
2: Ακόμα.
4: And dance with the devil.
5: Χριστέ μου, γιατί σηκώθηκα σήμερα από το κρεβάτι μου για να ακούσω αυτή την ξεφτύλα, αυτή την τροπή.
6: Αυτά το δίδυμο.

0: Παιδιά, ο Στέργιος από την Καλυθέα έχει κάνει την πατάτα. Ναι. Μας ενημερώνει τώρα.
1: Τι έκανε?
0: Παιδιά, λέει, συγγνώμη, εγώ φταίω, άλλαξα τον καζάκι μου στο μπαλκόνι.
1: Καλά, έχω πάθει τέτοια ζημιά, παιδιά.
0: Μου έλεγε η Πινελόπη νωρίτερα.
1: Η Πινελόπη, ναι.
0: Η Πινελόπη Γκάλιο.
1: Ο Φαλιριώτης είναι, ναι.
0: Που είμαστε γειτόνισσες. Μου λέει, μπήκα μέσα στο σπίτι και η μυρωδιά ήταν όντως μυρωδιά από γκαζάκι. Και λέω, τώρα έχω κάνει εδώ πατάτα. Ναι. Κάτι σοβαρό έχει συμβεί μέσα στο δικό μου σπίτι. Μετά κατάλαβα ότι όλο αυτό ήταν γενικευμένο. Mm. Πες, έχεις κάνει?
1: Όχι, αυτό με τον καζάκι. Με τον καζάκι έχω φοβία. Κάποια στιγμή αποφάσισα να πω ότι θα πολεμήσω τη φοβία μου. Είχα φοβία γιατί είχα πάθει μια κατάστημα του πατέρα μου από καζάκι. Και μετά είχα φοβία με αυτό εγώ. Λέω, όχι, θα με κραγεί στα χέρια, δεν θέλω. Φοβόμουν, ρε παιδί μου, να παίρνω αναπτήρα και να βάζω. Κάποια στιγμή βγήκα να φτάνω το κουμπάκι. Λέω, σωθήκαμε. Έχουμε και καζάκι. Πριν από λίγες ημέρες, μήνες τώρα πια, πάω να βάλω σε καζάκι, αλλά παίρνει φλόγα. Και τα κάνω πάνω μου. Εκεί πέρα λέω, όπα, παίρνει φλόγα το καζάκι. Και τρελαίνομαι, λέω, πώς θα το σβήσω τώρα. Το έκανα μπρος πίσω, αυτό το
0: τέτοιο. Αυτό είναι τρόμος.
1: Είναι τρόμος, δεν ήξερα πώς θα το σβήσω. Λέω, καζάκι είναι, δεν θα σβήσει ποτέ.
0: Ναι.
1: Ναι. Και πάω στο μπαλκόνι.
0: Ναι.
1: Και πάω στο μπαλκόνι, με ακολουθεί και ο Αλέκος. Λέει, κάτι γίνεται εδώ πέρα, πρέπει να πάμε όλοι μαζί. Και λέω, την κάτσαμε τη βάρκα, θα καούμε και δύο εδώ πέρα, στο μπαλκόνι, χτύπα ξύλο, Παναγία μου. Και τον Αλέκο τουλάχιστον, για μένα, εγώ κάποια στιγμή θα καγώ ολόκληρος. Γιατί εσωτερικά είμαι εντελώς καμένος. Και πάει, είμαι με τον καζάκι.
0: Άνοιξε μας την ψυχούλα.
1: Ναι, είμαι με τον καζάκι και φουντώνει φλόγα στο μπαλκόνι. Λέω, οχ, έχω κάνει, μα, έχω κάνει αυτό. Και όπως είμαι έτσι, λέω, μήπως να ρίξω μια πετσέτα από πάνω. Πετσέτα.
0: Δεν ξέρω. Και άμα άρπαζε εκεί πετσέτα.
1: Και ρίχνω την πετσέτα και έσβησε.
0: Βρεγμένη πετσέτα.
1: Ναι, ήταν βρεγμένη. Ήταν από τα αυτά, από τα πλημμένα. Δεν ξέρω, κάπου το έχω δει αυτό. Κάπου το είχα δει σε ταινία. Και λέω, με πετσέτα,
0: από τα πλημμένα με φρέσκο το μαλακτικό πάνω.
1: Εντάξει, πετάχτηκε η πετσέτα, δεν έγινε τίποτα.
0: Δεν ξέρω. Λοιπόν. Όχι, εννοώ με φρέσκο το μαλακτικό, το βάλεις πάνω στον καζάκι.
1: Μαλακτικό είναι, δεν έχει νόπνευμα μέσα στο μαλακτικό.
0: Ωραία, θέλεις να ρωτήσουμε για να ξέρουμε τι ακριβώς κάνω.
1: Όχι, και φούντωνε η φλόγα και λέω, θα καώ ολόκληρο. Εντάξει, ήμουνα σε μπαλκόνι και λέω, θα με βλέπουν να καίγομαι στο μπαλκόνι κανονικά. Και εγώ να παίζω με τον καζάκι. Και φούντωνε η φλόγα και λέω, την κάτσαμε τη βάρκα και βλέπω την πετσέτα τη βρεμένη, την πετάω πάνω, έσβησε. Και πήρα όπως ήταν την πετσέτα με τον καζάκι. Και τελειώσαμε. Αυτά.

0: Βέβαια να πούμε ότι κάνει το καλύτερο καφέ το Καζάκι.
1: Ναι, αλλά μένει να καεί όλο.
0: Καλύτερα το μάτι τον κάνει, συγγνώμη κιόλας. Το Καζάκι είναι το καλύτερο από όλα.
1: Ωραία. Αλλά, περίμενε τώρα, μισό λεπτάκι. Λέει, εσύ προσπάθησε, η βαλβίδα δεν δούλευε, είπε.
0: Ναι. Μπρος πίσω, τίποτα.
1: Ωραία, δεν πρέπει λέει, με τίποτα να ρίξει νερό. Mm-hmm. Το σκεπάζει με πυρίμαχο ύφασμα.
0: Έγινε.
1: Ή καπάκι.
0: Πού να το βρουν το πυρίμαχο.
1: Αν είναι μικρή η φωτιά. Να κόψει το οξυγόνο δηλαδή. Μετά μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα πυροσβεστήρα.
0: Είναι...
1: Σε αυτή την περίπτωση. Και αν η φιάλη είχε αρπάξει φωτιά ή ζεσταίνεται πολύ, απομακρύνεσαι, βγάζει όλο τον κόσμο έξω και καλεί το 199.
0: Ναι, δεν έχει πιάσει η φιάλη. Είχε πάρει μόνο το πάνω μέρος. Και έβγαζε φλόγα μόνο.
1: Επίσης, μην μετακινήσει με τίποτα φλεγόμενη φιάλη. Εκτός αν είναι απολύτως ασφαλές και ξέρεις τι κάνεις. Εγώ... Εσύ ούτε ήξερες τι έκανες.
0: Δεν ήξερα τι έκανα πρώτον. Τρώμαξα γιατί ήμουν μέσα στο σπίτι και λέω τίποτα. Θα καούμε όλοι εδώ πέρα. Τελείωσε.
1: Ναι. Και αν η φωτιά σβήσει αλλά μυρίζει ακόμη αέριο, πρέπει να ανοίξεις τα παράθυρα, να μην ανάψεις φως σπίρτο και να μην βάλεις ή βγάλεις πρίζες.
0: Όχι. Με αυτό προλάβαμε. Προλάβαμε να μην γεμίσει όλο το δωμάτιο και αυτό. Ναι. Εντάξει, σωστά έπραξα γιατί έσβησε φωτιά και σταμάτησε η μυρωδιά. Αλλά όλα έγιναν γρήγορα αυτά. Ακαριαία. Δηλαδή, ποτέ δεν ξέρεις τι σκέφτεσαι εκείνη την ώρα. Μπορεί να μπλοκάρεις τελείως. Ο Γεράσμος στην Μάλτα έχει την εξήγησή του επειδή πλησιάζει το Final Four και λέει θα το πάρει η ομάδα εδώ πέρα του Πειραιά. Λέει ότι κάποιοι ήδη έχουν τρελαθεί. Αφήστε παιδιά να πάρουμε μια επίσημη εξήγηση για το τι ακριβώς.
1: Λοιπόν, ο Γιώργος την έχει πατήσει. Λέει έχει βγάλει ο γείτονας και δεν το έχω καταλάβει.
0: Τι?
1: Τον Καζάκι στο μπαλκόνι. Καλή ώρα, σαν και εσένα.
0: Ναι, ναι.
1: Και βρωμάει ο τόπος.
0: Ναι.
1: Παίρνω το φυσικό αέριο και ορίομαι.
0: Ναι.
1: Λέει. Λέει, μα δεν περνάει από εκεί, κύριε, το αέριο. Γιατί φωνάζετε σε εμάς. Εγώ λέει, συνέχισα να φωνάζω. Μου λέει, ο γείτονας θα είναι. Δείτε, μπορεί να είναι κανένας γείτονας. Εγώ συνεχίζω να φωνάζω. Ναι. Με τα πολλά έστειλα έναν άνθρωπο από το φυσικό αέριο. Και ναι, ήταν ο γείτονας.
0: Εδώ λέει, Μαρία, πυροσβεστήρα δεν έχει, κύριο Σχολοκυθάς. Υπάρχουν στους διαδρόμους. Καλά, στην προγραμματική από την πυροσβεστήρα, θα είστε καλύτερα. Μην το συζητήσουμε. Πυροσβεστήρα θα είναι από το 60 με ένα μένει. Οπότε δεν είναι.
1: Καλύτερα, είναι πιο ασφαλές να μην το χρησιμοποιήσει.
0: Καλύτερα, άστο καλύτερα. Κάτω το καρότσι το έχουμε. Και είναι ο Γιώτα Γάμα που λέει: πάρτε πετσέτες πυρόσβεσης μέσα στην κουζίνα. Αυτό που είπες ότι είναι ενδείκνυται. Και λέει: και βάλτε αισθητήρα. Κάτω το καρότσι το έχουμε. Και είναι ο Γιώτα Γάμα που λέει: πάρτε πετσέτες πυρόσβεσης μέσα στην κουζίνα. Αυτό που είπες ότι είναι ενδείκνυται. Και λέει: και βάλτε αισθητήρα φωτιάς και ελέγχουν διαρροής νερού. Αυτό. Αυτό. Να ζητήσω.

0: μας στέλνει το πρωί στην εκπομπή, όπως σας είπα, τηλεθεάτρια από το Παλαιό Φάληρο.
1: Ναι.
0: Η οποία με το που το στέλνει μας λέει μυρίζει όλο το Φάληρο. Εμείς θεωρούσαμε ότι είναι τοπικό του Φαλήρου. Μετά αρχίζουν να έρχονται μηνύματα από τη Βούλα, τη Βουλιαγμένη, τη Γλυφάδα, από την Καλυθέα κλπ. Και μας πιάνω μέσα στο στούντιο την ώρα της εκπομπής με τον Άρη. Έβλεπα ρουθουνάκια να κουνιούνται. Προσπαθούσαμε να μυρίσουμε, να δούμε. Γιατί μπήκε κάποια στιγμή, το αισθανθήκαμε κι εμείς που ήμασταν εντός του κτηρίου.
1: Το αισθανθήκατε ή φανταστήκατε
0: το. Το μυρίσαμε. Και η μυρωδιά ήταν όντως αερίου. Δεν είναι η μυρωδιά αυτή υπέροχη του Κηφισού που έχουμε δει πάρα πολύ συχνά, που την ξεχωρίζει. Δηλαδή δεν μπορεί να σταθεί. Είναι άλλου τύπου.
1: Αυτή η μυρωδιά που έχουμε εδώ στο Κηφισό.
0: Δεν σου προκαλούσα ιδέα δηλαδή αυτή η μυρωδιά τώρα.
1: Δεν μου προκαλεί ιδέα η μυρωδιά του Κηφισού εμένα.
0: Σ' αρέσει.
1: Φυσικά μου αρέσει.
0: Τι θες και σε άρωμα.
1: Ειδικά τώρα που θα ζεστάνει ο καιρός και θα έχει 30 εντάρια και τα λοιπά και μυρίζει και λέει είναι όνειρο πραγματικά.
0: Καλύτερο και τα κουνούπια βεβαίως εδώ που τα κουνούπια, σιγά σιγά θα αρχίσουν
1: που
0: να
1: κάνουν. Που είναι μοσχοαναθρεμένα εδώ κάτω, μια χαρά.
0: Ο Ιγνάτιος λέει θα σε πάρουν πρόσεξε, θα σου κάνουν καμιά πρόταση μετά από αυτή τη διήγηση της ιστορίας για να πας σε καμιά εθελοντική ομάδα πυρόσβεσης το καλοκαίρι.
1: Αυτή που έκανε. Δεν τα έκανα σωστά, ρε Ιγνάτη, αυτό είναι το θέμα.
0: Το καλύτερο είναι που από πίσω σε κυνηγούσε και ο Αλέκος.
1: Τι να κάνει και ο Αλέκος. Λέει εδώ έχει φωτιές, ο μπάς βγαίνει στο μπαλκόνι, τι θα γίνει.
0: Γενικώ, σε φαντάζομαι σε διάφορες φάσεις με όλα αυτά που σου συμβαίνουν μέσα στο σπίτι σου. Μία με το περιστέρι, το μπουλούκι, εκείνο που σου μπήκε το μοσχαρό. Περιστέρο που μπήκε μέσα και σου έκανε μπούλινγκ.
1: Περιστέρι γίγας, έτσι.
0: Ναι, τεράστιο. Δηλαδή το κορμί πώς ήταν.
1: Πουλάβα, κανονική.
0: Το κορμί πώς ήταν.
1: Θερμοσυφωνάκι ήταν, μικρό.
0: Έλαβε τώρα.
1: Μιλάμε...
0: Σαν τι ήταν.
1: Όχι, εμείς
0: σαν βάζο.
1: Τα έχουμε χοντρά στα Κυψέλη, να ξέρετε αυτά. Τα έχουμε χοντρά. Δηλαδή τα χοντρά περιστέρια είναι body shaming αυτό που κάνουν. Είναι body shaming. Έρχονται στην Κυψέλη.
0: Είναι σαν του Συντάγματος.
1: Είναι
0: όλα μοσχαρά.
1: Ναι. Είναι δύο περιοχές που είναι παχυσαρκία περιστεριών. Έχουμε στο Σύνταγμα και στην Κυψέλη.
0: Και ένα τέτοιο μπήκε μέσα σε σένα.
1: Ένα τέτοιο μπήκε μέσα σε μένα.
0: Ήθελε να φάει.
1: Ή δροσιά, ήθελε, δεν ξέρω, κάτι ήθελε. Έψαχνε να βρει μια άλλη στέγη.
0: Και τι έκανε.
1: Εντάξει, σκέφτηκα. Και εκεί υπήρχε ο Αλέκος που πήγαινε δεξιά-αριστερά. Αλλά δεν έφτανε μέχρι εκεί πάνω, τι να κάνει.
0: Γενικά έχει μια ήσυχη ζωή αυτό το σκυλάκι.
1: Ναι, περνάει υπέροχα. Ναι, και δεν. Δεν έβγαινε. Πήγε μόνο του.
0: Είχε κάτσει κάπου ψηλά.
1: Ήταν κανένα τεταρτάκι, να σου πω την αλήθεια. Και το τεταρτάκι είναι πολύ να περιστέρι με στο σπίτι.
0: Είχε κάτσει κάπου ψηλά.
1: Μόνο ψηλά ήταν.
0: Ναι.
1: Δεν κατέβηκε κάτω.
0: Με ταραχή εκείνο.
1: Ναι, γιατί υπήρχε ένα παλαβό από κάτω. Ένα χοντρό, ο οποίο πήγαινε δεξιά-αριστερά και προσπαθούσε να το διώξει.
0: Εσύ καταλάβες. Του μίλαγε.
1: Ναι.
0: Τι του λέγα.
1: Του λέγα τα γαλλικά που ξέρω, αλλά δεν καταλάβαινα από γαλλικά. Είχα πάρει πετσέτες, οτιδήποτε άλλο. Πετσέτα παίρνω πάντα. Για όλες τις κρίσεις.
0: Γιατί μόνο πετσέτα έχεις πει.
1: Πετσέτες παίρνω για όλες τις κρίσεις, να ξέρεις. Τι φωτιά πιάνουμε, τι περιστέρια έρχονται, μια πετσέτα έχω πάντα
0: σπίτι. Κατσαρίδα έχεις παίξει στο σπίτι.
1: Ναι, αλλά δεν είναι.
0: Τι?
1: Δεν κόλωσα.
0: Πετσέτα έρχεσαι.
1: Δεν με νοιάζουν οι κατσαρίδες.
0: Την άφησες να υπάρχει. Όχι, ακόμα,
1: όχι. Αλλά δεν, ναι, δεν με νοιάζουν οι κατσαρίδες. Αλλά και αυτή η ζωντανή οργανισμή είναι η κατσαρίδα, δεν πειράζει κάποιον. Η κατσαρίδα απλά είναι όσοι τη χαίνονται και δεν είναι να τη φοβάσαι.
0: Δηλαδή, άμα τη δεις μέσα στο σπίτι, θα πας να αποκοιμηθείς.
1: Δεν τρελαίνομαι.
0: Α!
1: Δεν καίγομαι.
0: Τραγικό.
1: Ναι.
0: Τι είπα.
1: Αλλά δεν θα δω με σπίτι, δεν έχω δει με σπίτι μου. Μια φορά έχω δει και το μαζέψαμε.
0: Ναι, αυτό λέω, δεν την άφησε να κυκλοφορεί.
1: Όχι, ρε παιδί.
0: Δηλαδή, σε λίγο σένα στο περιστέρι σου, στο σπίτι σου, θα κυκλοφορούν πουλάδες μέσα στο σπίτι, μπόλικες, κατσαρίδια και κάτι παιδικά καρότσια ενώ δεν υπάρχει κανένα παιδάκι στην πολυκατοικία.
1: Ούτε περιστέρι με στο σπίτι μου, ούτε κατσαρίδες με στο σπίτι μου. Εντάξει, για να είμαστε τέτοιο. Αλλά οκ. Okay. Οι κατσαρίδες δεν πειράζουν κανέναν. Ούτε τα περιστέρια πειράζουν.
0: Okay.
1: Απλά δεν μπορεί να βυζεί ένα περιστέρι με σπίτι σου.
0: Εσύ, Γιάννη μου, τα ρεβίθια πειράζουν. Αλλά δεν.
1: Τα ρεβίθια ή τα φασόλια πειράζουν.
0: Δεν ξέρω τι πειράζουν.
1: Γιατί εδώ πολύ
0: φίλοι. Δεν τρώω ρεβίθια.
1: Μα στέλνουν ότι έχουν φτιάξει πολύ φασολάδα στα νότια προάστια.
0: Πάμε διάλειμμα.
1: Διάλειμμα θες από τώρα,
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
5: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με

0: ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
1: Πολύ ωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωρο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
2: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
3: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Noviverse.
4: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
5: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
4: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
5: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
6: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
7: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η πέμπτη συμφωνία του Γιάννη Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιαν Γι Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
8: Τρεις Εργενίδες. Ένα μωρό.
9: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
8: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
10: Και όλα ανατρέπονται.
8: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
11: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
10: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
11: Όμως μετά από μία.
8: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
10: Ένα μωρό για τρεις.
12: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
10: Διονύσης Ατζαράκης.
8: Σύσης Ρούμπος.
11: Χάρης Χιώτης.
8: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
12: Και η Ελένη Καρακάση.
10: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
8: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
13: Να δω

0: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
1: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
0: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
1: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
0: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
2: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Αυξημένη ανησυχία και μεγάλη κινητοποίηση έχουν προκαλέσει τις τελευταίες ώρες οι εκατοντάδες κλήσεις που έχει δεχθεί η πυροσβεστική για έντονη οσμία αερίου στα νότια προάστια, κυρίως σε Καλυθέα, Νέα Σμύρνη, Άλυμο, Παλαιοφάλιρο και Άγιο Δημήτριο. Δύναμεις της πυροσβεστικής, του λιμενικού σώματος και συνεργεία της ΔΕΣΦΑ συνεχίζουν τους ελέγχους προκειμένου να εντοπιστούν η αιτία και η προέλευση της οσμής χωρίς να υπάρχουν ευρήματα. Σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε επικοινωνία με τη ΔΕΣΦΑ, δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβιθούσας ή σε άλλο σημείο του δικτύου. Παράλληλα, το Υπουργείο τονίζει πως δεν υπάρχει ένδειξη αυξημένων ρήπων. Επίσης, σύμφωνα με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος, ελέγχους που έχουν γίνει σε πλοία μεταφοράς αερίου δεν έχει αναφερθεί κάποιο περιστατικό. Είναι επιτακτική ανάγκη να αναδιαρθρωθεί ριζικά το σύστημα πληρωμών στη χώρα. Αυτή η κατάσταση του παρελθόντος δεν μπορεί να σταθεί πια, ανέφερε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς για την υπόθεση κυκλώματος στα Βορίζια. Σε δήλωσή του στην ΕΡΤ, ο κ. Χινάς υπογράμμισε ότι οι δικαστικές αρχές θα κάνουν ό,τι πρέπει σε σχέση με την ποινική αξιολόγηση της υπόθεσης. Πήρα προς την κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς με αφορμή την απόφασή της να αποσύρει τις στοιχείες Patriot από την Κάρπαθο και το Δημότυχο και τα μαχητικά F-16 από την Κύπρο. Η απόφαση αυτή γεννά ερωτήματα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρώην Πρωθυπουργός. Η απόφαση αυτή δεν έχει να κάνει με την Τουρκία, ανέφερε στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, προσθέτοντας ότι όποιος μιλάει για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν. Ο Ιρανικός στρατός προειδοποιεί ότι θα ανοίξει νέα μέτωπα εναντίον των ΗΠΑ αν επαναλάβουν τις επιθέσεις. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Παιδιά, να σας πω κάτι. Αισθάνομαι περίεργα που δεν μπορούμε να σας πούμε ότι είναι από αυτό. Ναι. Όλη αυτή η μυρωδιά που μας έχει ταλαιπωρήσει τις δύο τελευταίες ώρες.
1: Τώρα δεν μυρίζει.
0: Ναι, έχει σε κάποιες περιοχές μυρίζει ακόμα.
1: Εδώ έξω πάντως δεν μυρίζει.
0: Ξέρουμε σίγουρα τι δεν είναι. Δεν είναι διαρροή φυσικού αερίου, που είναι το σημαντικότερο και ο νούμερο ένα φόβος.
1: Να πω κάτι. Έχει σχέση με αυτό. Έχει νότιους νοτιοδυτικούς ανέμους, που σημαίνει ότι ό,τι μυρωδιά είναι έρχεται από το Σαρονικό. Okay. Δεν μπορεί να είναι μέσα από την πόλη της Αθήνας και να βγαίνει προς τα έξω. Αδύνατο. Mm-hmm. Γιατί η άνεμη είναι νότιο-νοτιοδυτική.
2: Αυτό εξήγησε το. Ναι, σωστό είναι αυτό.
1: Και σε μερικές περιοχές προς Σαλαμίνα γίνονται και πιο δυτικοί. Επομένως, δεν μπορεί να είναι κάτι μέσα από την πόλη. Γιατί αλλιώς θα πρέπει να έχει εμποριά που να το φέρνει προς τα νότια προάστια. Γιατί ουσιαστικά εγώ πήρα τηλέφωνο τον άντρα μου στο εξωτικό Παγκράτη και μου είπε ότι δεν μυρίζει τίποτα. Mm-hmm. Δεν του έρχεται κάποια μυρωδιά.
0: Και Καλυθέα μας είπαν.
1: Καλυθέα, ναι, είπανε. Mm-hmm. Αλλά μπορεί και να μην έχει φτάσει. Η άβρα, όταν δεν είναι, γιατί άβρα είναι αυτό το πράγμα, όταν δεν είναι πολύ ενισχυμένη, φτάνει μέχρι ένα ορισμένο σημείο στην Αθήνα μέσα. Mm-hmm. Όταν είναι ενισχυμένη η άβρα, φτάνει και μέχρι το Παγκράτη.
0: Από Ψιτάλια παίζει.
1: Από Ψιτάλια δεν νομίζω ότι είναι αυτή η μυρωδιά.
0: Ναι, είναι άλλου τύπου. Αυτό λέγαμε νωρίτερα. Είναι άλλη οσμή αυτή.
1: Να μην την πω πώ είναι αυτή η οσμή.
2: Είναι γνώριμη εδώ στα νότια αυτή.
1: Είναι γνώριμη, ακριβώς.
0: Δεν είναι η αιδιαστική που έχουμε πολλές φορές.
1: Όχι. Αυτή που έχουμε πολλές φορές νιώσει είναι αυτή που κατεβαίνει και από το ποτάμι. Μας έρχεται και από το ποτάμι εμάς, από τον Κυψό. Από τα λίμματα και από τα δεν ξέρω εγώ τι.
0: Να σας πω μόνο, επειδή τώρα θα το θυμίσουμε. Παρόμοια περιστατικά είχαν καταγραφεί και τον περασμένο Φεβρουάριο, 2 Φεβρουαρίου, και το Μάιο του 2025, και στις δύο περιπτώσεις δεν είχε εξακριβωθεί η αιτία.
1: Τι? Οπότε κάποιο πλοίο περίπτωση πρέπει να είναι, κατά πάσα πιθανότητα. Λέω εγώ τώρα.
0: Λέω εγώ,
1: ρε παιδί
0: γιατί
1: μου.
0: Γιατί πρώτη φορά μας είπε κόσμος ότι το μύρισαν σε τόσες
1: περιοχές. Σε τόσο μεγάλη περιοχή. Και το επόμενο τηλεφώνημα που έκανε ήταν επειδή η αδερφή μου είναι κάτω στο Θυμάρι. Ήταν να πω, επειδή άκουσα και από Σαρονίδα ότι είχαμε κάποιες αναφορές, τη λέω: έχει φτάσει και στο Θυμάρι η μυρωδιά μου. Λέει: όχι, δεν έχει φτάσει.
0: Ναι, πάλι καλά.
1: Ναι, πάλι καλά.
0: Λοιπόν, Χριστίνα, θα πάω απευθείας στο Zoomie τώρα και θα σε ρωτήσω καθαρά.
1: Μπροχές.
0: Έχω νύφες εδώ. Δύο νύφες το Σάββατο. Η Κατερίνα, η φίλη μας, και η Αλέξια. Και με ρωτούν τι θα γίνει, παιδιά. Ο ένας γάμος είναι 6 και ο άλλος γάμος είναι 8 παρατέταρτο.
1: Αυτό στον 8 παρατέταρτο μπορεί και να έχει σταματήσει, να έχει τελειώσει. Αυτό στον 6. Να πω κάτι. Είναι πολύ παρακινδυνευμένο όλο αυτό που λέω. Δηλαδή, ίσως μόνο την παραμονή να μπορώ να πω με τα βεβαιότητα στις ώρες.
0: Okay. Την Παρασκευή δηλαδή.
1: Αυτό εννοώ. Mm. Αλλά από την άλλη μεριά, όταν έχεις τόσο κόσμο καλεσμένο και έχεις αυτά, πρέπει κάτι να κάνεις. Διότι φαίνεται ότι θα είναι ένας βροχερός καιρός το Σάββατο. Το Σάββατο.
0: Ας με έντονες βροχές.
1: Μπορεί να βγάλει και καταιγίδα το Σάββατο.
0: Μάλιστα.
1: Όχι σε όλο τον ομό, αλλά πάλι δεν μπορώ να πω πού θα είναι. Διότι έχει ενταθεί αστάθεια για το Σάββατο. Την Κυριακή είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά και στην Αττική μπορεί να ξαναβγάλει και την Κυριακή το μεσημέρο απόγευμα. Αλλά το Σάββατο φαίνεται πιο σίγουρο, ρε παιδί μου. Πώς να σου πω. Τουλάχιστον με τα στοιχεία που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή. Είναι δύσκολος καιρός. Όταν έχεις τέτοιες εκδηλώσεις, πρέπει να προνοήσεις να μην στο χαλάσει.
0: Ναι.
1: Και λεπτομέρειες περισσότερες θα μπορώ να πω για τις ώρες την Παρασκευή. Δεν μπορώ να πω νωρίτερα.
0: Ωραία. Και επίσης
1: κυρίως είναι μεσημερό απόγευμα όλο αυτό το πράγμα. Κυρίως.
0: Και με διάρκεια, Χριστίνα, μπορεί.
2: Τις κρίσιμες ώρες.
1: Τις κρίσιμες.
0: Γιατί άλλο πράγμα είναι να ρίξει μια καταιγίδα 10 λεπτά, 1 τέταρτο να τελειώσουμε. Και
1: καλά,
0: μετά
1: μην
0: να
1: το λες. Αυτό είναι χειρότερο.
0: Ναι, γιατί θα ρίξει περισσότερο νερό.
2: Ναι. Ναι. Το τσουρτσούρ μπορεί να το
1: σώσει. Το τσουρτσούρ μπορεί να το σώσει κιόλα.
0: Δηλαδή εκεί θα βρέχει.
1: Και την Κυριακή φαίνεται ότι θα έχει μεσημερό απόγευμα, αλλά κυρίως στα βόρεια του νομού. Κυρίως.
0: Καλύτερη Κυριακή.
1: Φαίνεται να είναι λίγο καλύτερη Κυριακή.
0: Παρασκευή.
1: Ναι. Παρασκευή πάλι θα έχει. Πάλι μεσημερό απόγευμα.
2: Δεν είναι. Πόσοι ρωτάνε για γάμους, βαφτίσεις.
1: Παιδιά, ναι, το ξέρω.
2: Για παιδικά πάρτι.
1: Εμένα να δεις πόσο.
2: Παιδικά πάρτι θέλουν να τα κάνουν έξω. Ναι. Έχουν τρελαθεί όλοι τώρα.
1: Ναι, ακριβώς. Δεν είναι δηλαδή να κάνεις. Αν είναι να το κάνεις πρωί, πάει στην ευχή του Θεού. Λες εντάξει. 10 η ώρα, 11 το πρωί.
2: Παιδικό πάρτι 10 το πρωί. Ναι.
1: Παιδικό πάρτι.
2: Αν πει τι κάνει.
1: Παιδικό πάρτι. Ναι. Αλλά τώρα γάμοι και τέτοια και να έχει τόσο κόσμο και αυτά. Πρέπει κάτι να.
2: Να προβλέψει. Ναι, για κάτι.
1: Ναι. Για ένα plan B, για ένα αυτό. Ναι.
2: Όλα αυτά μέχρι την Κυριακή.
1: Κάλε πάει και την άλλη εβδομάδα.
2: Ναι. Η αστάθεια γενικώς.
1: Ναι. Εδώ δεν ξέρω πώς θα γίνουν τα παπτήσια.
2: Έχει πολύ ζέστη βέβαια.
0: Τα του μικρού Γιαννάκη. Είναι Αγίου Πνεύματος.
1: Όχι, είναι 30.
0: Α, 30.
1: Το Σάββατο πριν το Αγίου Πνεύματος. Ναι.
0: Δεν σε παίρνει η κόρη σου να σε ρωτήσει.
1: Αυτό λέω, δεν
0: μάνα
1: ξέρω.
0: Μάνα λέγε.
1: Ναι, ναι, τη λέω, μη με ξαναπάρεις, μη με ξαναπάρεις.
2: Ακόμα και η κόρη που έχει τα μέσα, ε.
0: Εντάξει, τώρα και η Σούζη, η κόρη είναι μεγάλο βάρος, γιατί πολύ θα θέλει να μας πει, παιδιά, θα βρέξει τότε, κάντε αυτό. Αλλά δεν μπορούμε, παιδιά.
1: Δεν είναι, είναι ζόρικα πράγματα, ναι. Είναι ζόρικος καιρός δηλαδή. Δηλαδή να μην αρχίσω να λέω, ρε παιδί μου, ναι, θα βγάλει μεσημέρι από. Προσπαθώ να το μαζέψω όσο μπορώ περισσότερο.
0: Και είναι και οι τόσο, είναι οι πιο ωραίες στιγμές και ναι, τα πιο ακριβώς, σημαντικά γεγονότα ακριβώς. Για τη
1: δηλαδή,
0: ζωή των ανθρώπων.
1: Την περασμένη Κυριακή είχαν βαφτίσια μία φίλη μου, ρε παιδί μου, και έβρεξε το Σάββατο. Το ήξερα. Ήξερα ότι δεν θα βρέξει την Κυριακή. Τα είχαν καλύψει τα πάντα.
0: Ήταν
1: για να μην βραχούνε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί έβρεξε όντως το Σάββατο, αλλά ήταν, έπρεπε να στήσουν. Ήταν καλυμμένα όλα. Ωραία. Την Κυριακή όμως ήταν μια πολύ ωραία μέρα.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις, και δεν το χάλασε.
0: Η Κωνσταντίνα στέλνει, νυφούλα μας αγαπημένη. Κωνσταντίνα, δεν θέλουμε να στο χαλάσουμε. Πραγματικά σου λέμε ότι ισχύει. Σημασία έχει να βρείτε τους τρόπους για να περάσετε το ίδιο καλά. Όπως το περνούσε όταν δεν έβρεχε.
1: Αν δεν έβρεχε, ναι,
0: δηλαδή,
1: ακριβώς αυτό.
0: Κλειστείτε κάπου, αν υπάρχει αυτό.
1: Η τέντα
0: τρόπος.
1: Ή αυτό, κάτι το οποίο είναι πανάκριβο βέβαια, το ξέρω και πολύ καλά κιόλας. Οι τέντες είναι του πανακρίβου.
2: Γενικώς είναι πανάκριβο σπορ το να οργανώσει ένα γάμο και να θέλει να καλέσει τον κόσμο.
1: Ναι. Πόσο,
2: γι' αυτό είναι όλοι αγχωμένοι.
1: Ναι, ότι πόσο μάλλον
2: είναι.
1: Είναι
2: μια, κρίση,
1: ναι, ναι,
2: μια σημαντική
1: ναι.
2: στιγμή τη ζωή
1: ακριβώς.
2: Σου. Αλλά πολλοί το έχουν κάνει πολλές φορές.
1: Ναι.
2: Οπότε κάντε τώρα το γάμο και το πάρτε κάτι πιο μετά.
0: Ευχαριστούμε, Χριστινάκη μας.
1: Αυτά. Κάθε αύριο και μεθαύριο
2: καλύτερα.
1: Θα είναι ακόμα καλύτερα.
2: Καλύτερα.
1: Να μπορώ να πω περισσότερα πράγματα και για το
2: Σάββατο. Πάντως μας εξήγησες αυτό που συμβαίνει
1: με το αέριο.
2: Ναι, είναι
1: ναι.
2: πολύ σημαντικό ναι. να μας λες.
1: Ναι.
2: Να στο λες αυτό.
0: Για, τη φορά,
2: για το που έρχεται από. Ναι,
1: ότι έρχεται από Σαρονικό, δεν είναι από μέσα κάτι. Και σου λέω και πάλι ότι έχει αρχίσει. Λίγο, πρέπει να έχει γυρίσει και λίγο άνεμος πιο νότιος τώρα και να έχει πάει προς τα κάτω. Γιατί εδώ έξω το sky δεν έχει κάτι. Αυτή τη στιγμή δεν μυρίζει τίποτα.
2: Από παντρεμένο τώρα η συμβουλή είναι να μην παντρευτούν. Ένας φίλος. Ένας φίλος είναι παντρεμένος πολλά χρόνια.
1: Πολλά χρόνια.
2: Γνωρίζω και τη γυναίκα, το γνωρίζετε κι εσείς. Αλλά λέμε παντρευτούν.
0: Χτίζεται ένα ξενοδοχείο στη Συγκρού τώρα.
1: Ατόμαθα
0: αυτό. Είναι υποανέγερση. Ναι. Και βρήκαν από κάτω ένα καταφύγιο από το Μεσοπόλεμο. Ναι. Τεράστιο.
2: Είναι παντρεμένοι μέσα, κρυμμένοι.
1: Μαχτίζεται ή αυτό ανακαινίζεται.
0: Μπορεί να ανακαινίζεται.
1: Γιατί κάτι τέτοιο νομίζω. Okay. Αυτό είναι, αυτό το ξέρω.
0: Και λέει ο σκηνοθέτης μας την ώρα που προβάλαμε το θέμα, λέει αυτό το καταφύγιο είναι για παντρεμένους, να ξέρετε.
2: Α.
0: Το μαθαίνουμε απλά τώρα. Θα βρείτε πάρα πολλούς παντρεμένους εκεί μέσα να ζουν.
2: Ο σκηνοθέτης που το ήξερε.
0: Ο σκηνοθέτης ως παντρεμένος εννοείς.
2: Αχα.
0: Γιατί δηλαδή πραγματικά δεν αντέχω ναι. αυτά τα κοιπά.
2: Τους βρήκες όλους αυτούς φέτος.
0: Δεν ξέρω ρε εσύ Γιάννη. Γεια σου Χριστινάκη μας.
1: Αυτά λοιπόν, τα λέμε, σας φιλώ.
0: Μήπως θα θέσω το ερώτημα. Μήπως τελικά παιδιά μας ψεκάζουν.
2: Έτσι.
1: Έχει και κάτι γραμμές σήμερα από πάνω.
0: Ευχαριστούμε. Γιατί μας το κρύβεις Χριστίνα. Ευλόγησον Χριστίνα.
2: Κυκλοφορούν και κόμματα τώρα καινούργια, οπότε μια χαρά είμαστε.
0: Που ταιριάζουν τόσο ωραία.
2: Βεβαιώνονται όλα.
3: Είναι νόμος το ψέκασμα. Είναι νόμος. Δεν φορέσα από τις μάσκες. Γι' αυτό έχω αίσθηση πιο αναπτυγμένη. Ο τέρας μέχρι τα 95 πήδαγε.
4: Πιστεύετε μας ψεκάζουνε?
5: Το μόνο σίγουρο νόμο.
6: Μας ψεκάζουνε, εννοείται.
4: Ποιοι?
6: Προφανώς κάποιοι άλλοι που μας κυβερνάνε, που μας ελέγχουν, ξέρω εγώ, που θέλουν κάτι να γίνει, να συμβεί.
5: Όχι, μας αφήνουνε, ρε. Όχι, μας αφήνουνε.
4: Έχουμε βάλει και στον κόπο ψέκασμα. Αφού κοιμόμαστε, το βλέπεις. Εγώ νιώθω σαν γέρος.
7: Από το ψέκασμα έγινε αυτό.
4: Από όλα. Και από αυτό.
8: Τρεις Εργενίδες.
9: Άχρηστη.
8: Ένα μωρό.
9: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
8: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
10: Και όλα ανατρέπονται.
8: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
11: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
10: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
11: Όμως μετά από μία.
8: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
10: Ένα μωρό για τρεις.
12: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
10: Διονύσης Ατζαράκης.
8: Σύσης Ρούμπος.
11: Χάρης Χιώτης.
8: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
12: Και η Ελένη Καρακάση.
10: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
8: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
13: Ξύπνα, ξύπνα.
10: Τι?
13: Ήρθε. Να παίξω!
10: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
14: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
15: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
16: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
7: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
17: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
18: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
7: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
19: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
20: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
19: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
20: Φυσικά, BioClima.
7: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
21: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
22: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
21: Παίζουμε!
22: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
21: Μα...
22: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
23: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
24: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
25: Ω, το γλάτωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
26: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
27: Μάριος Φραγκούλης, Deborah Myers, Sandy the Clowns, Τετάρτη, 27 Μαΐου, στο Παλάς. Μια μοναδική μουσική εμπειρία, γεμάτη συνέστημα, λάμψη και διαχρονικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: έχετε δώσει όλες τις εξηγήσεις πραγματικά για τη μυρωδιά εδώ στα Νότια Προάστια. Για αυτό την
1: μέχρι
0: μυρωδιά.
1: Να έρθει επίσημη.
0: Μέχρι να δω επίσημη. Εντάξει, και λογικό είναι να δίνετε και σε εξηγήσεις. Έχετε ακούσει πάρα πολλά, έχετε διαβάσει κάποια πράγματα. Κάποιους τους πιστεύετε, κάποιους δεν τους πιστεύετε. Μας στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα. Είναι η δική σας εκδοχή, κάτι που έχετε διαβάσει. Πολλά μπορεί να είναι πιστευτά. Πολλά μπορεί να είναι αλήθεια τελικά. Δηλαδή, κάποιοι λέτε ότι μπορεί να αποδεί ληστήρια, το άλλο. Όντως μπορεί να είναι αλήθεια. Αλλά, παιδιά, περιμένουμε το επίσημο. Δεν μπορούμε να πούμε σίγουρα. Γιατί οτιδήποτε είναι, πρέπει να έχουμε το επίσημο, γιατί μπορεί να τρομάξει κόσμος. Είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ. Έτσι, μπορεί να γίνει πολύ επικίνδυνο, αν πούμε κάτι λάθος. Ειδικά όταν πρόκειται.
1: Ας κάνουμε λίγη
0: για τόσο μεγάλη περιοχή. Όπως και να έχει, λογικά θα μάθουμε σίγουρα. Το φαλακρό του Κουκουβούνη αποθεώνει κάποιες ιστορίες που έχουμε πει εδώ πέρα. Που έχουν σχέση με την πολυκατοικία που έλεγα πριν, τη δική μου. Το ένα το καροτσάκι, εντάξει, να είσαι καλά. Και μου τη λέει και λίγο. Πρώτον, η πρώτη ιστορία είναι πρόπερση, το χριστουγεννιάτικο καροτσάκι, σε πολυκατοικία κατοίκητη σε φάση ανακαινήσεως. Το γκαζάκι, επίσης από πιο παλιά, το έχω ξαναπεί το γκαζάκι, λέει. Εγώ δεν το θυμόμουν. Και κάτι μεταξύ και κράχτη σε νησί του Αργοσαρονικού.
1: Με το τατσί-τατσί.
0: Εντάξει, αυτό
1: από την Ύδρα.
0: Είναι αυτή η Ύδρα.
1: Αυτή είναι η, τι να σας πω, η πιο basic ιστορία του Κολοκυθά, ναι, στην εκπομπή.
0: Και η πιο αθώα ιστορία. Ναι. Είναι αθώα χρόνια, αγνά χρόνια.
1: Μετά μπήκαν τα καπαιδικά καρότσια, μπήκε το θρίλερ.
0: Τα ψυχολογικά μου μετά, χωρισμούς και τα λοιπά. Οπότε μετά πλάκωσε όλο το πάπλωμα από πάνω μου. Είναι ελέφαντας που με πατάει ακόμα. Αλλά τατσί-τατσί στις πέτσες. Ναι. Τα θαλάσσια.
1: Έχουμε, ο Γιάννης λέει, μας καλησπερίζει από την υπέροχη Κέρκυρα. Λέει, σας ακούμε και φέτος δυναμικά. Την αρχή της καλοκαιρινής σεζόν. Γεια σου Γιάννη μας, καλή σεζόν, καλό καλοκαίρι και καλές δουλειές. Λέει, αγαπητέ Ιωάννη, τα εισιτήρια που έλεγες χθες για το ΆΚΑ είναι διαθέσιμα ακόμα? Γιατί ψάχνω και δεν βρίσκω. Μαράκι, κάνε και εσύ κάτι σε παρακαλώ.
0: Κάνε κάτι.
1: Τα φιλιά μας από την αβαγοσωστική ομάδα του Απόλλο Παλά στην όμορφη Κέρκυρα. Επιτέλους, παιδιά, τώρα ξεκινά το
0: μακάρι.
1: Καλοκαίρι. Τελειώσαμε.
0: Απόλλο Παλά, 10 μέρες Απόλλο Παλά και θα σκεφτώ να στα δώσω.
1: Ναι.
0: Εκβιάζω τώρα.
1: Τι ήθελα να πω τώρα. Εγώ αν είχα εισιτήρια για να βλέπετε τις διαφορές μεταξύ των δύο.
0: Θα τα είχα χαρίσει.
1: Φυσικά και θα τα είχα προσφέρει. Ο κύριος εδώ έχει τα εισιτήρια, έχει κάτσει πάνω, σακότα πάνω στα εισιτήρια.
0: Καινές θέσεις.
1: Τα κλωσάει και δεν τα δίνει σε κανένα.
0: Καινές θέσεις.
1: Εντάξει.
0: Η μία είναι με κάθισμα, άλλη χωρίς. Ο Παύλος έχει μια δικαιολογία για το Σάββατο που μας έλεγε η Χριστίνα πριν για τους γαμπρούς. Και εγώ θα συμβούλευα τους γαμπρούς, λέει, να το ξανασκεφτούν. Ρε παιδιά, θα βρέχει, πού πάτε? Αυτή είναι η δικαιολογία. Να πεις τώρα να το πεις στην ύφη ή η νύφη στο γαμπρό, για να τα λέμε όλα. Να σου πω κάτι, ρε αγοράκι μου, κορίτσι μου. Θα βρέχει το Σάββατο. Μήπως να το πάμε λίγο μετά το καλοκαίρι, έτσι να ρεμίσουμε, ή μέσα στο καλοκαίρι, ντάλα γιώμα, να δώσουμε δύο μήνες αβάτζο. Τώρα όλοι αυτοί έχουν δώσει προκαταβολές 1,000 ευρώ. Έχουν καλέσει ο καθένας από 50 άτομα μέχρι δεν ξέρω και εγώ πόσα, 500 άτομα στο γάμο του. Έχουν κανονίσει τα πάντα και σε όλες τις λεπτομέρειες. Γιατί δεν νομίζω ότι περιμένει κανένας τρίτη να κανονίσει για το Σάββατο.
1: Όχι, βέβαια. Ναι. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Ναι. Ότι οι άνθρωποι που προετοιμάζουν έχουν μαζέψει τις οικονομίες τους, έχουν συγκεντρώσει αυτό το μεγάλο ποσό, όπως λες, για να οργανωθεί ένας γάμος με κόσμο, με τραπέζια, με και έτσι όπως τον θες. Και εκείνη τη μέρα να βρέχει.
0: Ναι.
1: Για όνομα του. Ελπίζουμε να γίνει η ανατροπή τελευταία στιγμή.
0: Πάντως, όπως μας έχουν πει και άνθρωποι που έχουν παντρευτεί, ότι η βροχή θα είναι το μικρότερο πρόβλημα που έχετε. Έτσι.
1: Παιδιά, να σας πω όμως κάτι. Πώς είναι και λίγο υποκριτική όλη αυτή η συζήτηση για τους γάμους
0: παντρεμένους. Άμα δεν ήθελα να το κάνω.
1: Ναι, αλλά γιατί το λέω πέραν αυτού που λες, που είναι μεγάλη αλήθεια.
0: Ναι.
1: Οι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι παντρεμένοι και ζουν σαν παντρεμένοι κανονικά πάρα πολλά χρόνια σε μία σχέση, τι διαφορά έχουν από όλους τους υπόλοιπους, για εξηγήστε.
0: Έλατε.
1: Από αυτούς λέει που έχουν πάει στην εκκλησία και όπως η φίλη μας η Κωνσταντίνα, ας πούμε, θα πάει να παντρευτεί με θρησκευτικό γάμο. Τι διαφορά έχουν?
0: Ναι. Δεν έχουν, όχι.
1: Ίσα ίσα που ο παντρεμένος έχει και ωραίες αναμνήσεις. Γιατί το πάρτι, στο πάρτι και στο γλέντι και στο γάμο, συνήθως περνάς πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Και έχεις και ένα χαρτί, βέβαια, το οποίο σε δεσμεύει και πρέπει να γίνει μια διαδικασία να αποφασίσεις να βγεις από αυτό το γάμο.
0: Υπάρχει πιο πεζή αντιμετώπιση, δεν έχουν χαλάσει πολλά χιλιάρικα, πολλές χιλιάδες ευρώ σε νηφικά και πάρτι κτλ. Και υπάρχει αυτή η πεζή αντιμετώπιση.
1: Ναι, σωστό γι' αυτό.
0: Αλλά το κάνουν γιατί κουστάρουν. Και το κάνουν για να ικανοποιήσουν τους φίλους, τις οικογένειες κτλ.
1: Ο Δημήτρης Κυλάκος όμως έρχεται και στέλνει μήνυμα τώρα και λέει: δεν μυρίζει εδώ στον ασπρόπυργο, αγάπες μου. Αυτό όταν φτάσω γλυφάδο θα σας πω. Άρα από εκεί δεν έχουμε. Από εδώ είναι το πρόβλημα.
0: Κοίτα, αν έφευγε όμως από εκεί, θα έρχονταν προς τα δω, όπως είπε η κυρία Χριστίνα.
1: Ναι.
0: Κυρία Χριστίνα, νωρίτερα.
1: Εμένα με ενοχλεί αυτό το απροσδιόριστο τώρα. Κατάλαβες ποιο είναι το πρόβλημα.
0: Εσένα αλλιώς τώρα που δεν σου έχουν δώσει απάντηση εδώ και περίπου 3 ώρες για το θέμα, έχει σκάσει.
1: Βλέπεις ότι με ψυχρεμή.
0: Είσαι ψυχρεμή, αλλά έχει σκάσει γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα είχε τρελαθεί στο πρώτο δεκάλεπτο.
1: Να. Με ενοχλεί πάρα πολύ. Πολλοί μας λένε τι δεν είναι, όχι τι είναι. Δεν είναι φυσικό αέριο, το πάμε. Okay, δεν είναι φυσικό αέριο. Δεν μας πιακάζουν, και αυτό το πάμε. Δεν είναι κάτι άλλο. Δεν είναι το καπάκι της Ποσειδώνος.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Που θα μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η
0: ιστορία. Ωραία ιδέα θα ήταν αυτή. Ναι, ναι. Πολύ ωραία ιστορία. Υπάρχει κάτι που έχει πει ο Ηλίας Αντεπλής, αλλά δεν θα το πούμε, γιατί θέλουμε να είναι και εδώ και αύριο. Δεν μπορώ να το πω δημόσια. Ωραία. Θέλουμε να εδώ και αύριο, ας πούμε. Να δουλεύουμε κανονικά. Να είμαστε όλοι μαζί παρέα. Λοιπόν, φεύγουμε. Πάμε σε διάλειμμα και πάμε και στα Hot Center που μυρίζουν υπέροχα πάντα. Εννοείται.
1: Τι ωραίο αυτό που είπες. Κανονικά τα Hot Center έπρεπε να πάρουν αυτή εδώ την αναφορά τώρα και να την παίζουν στα ηχεία.
0: Όχι. Δεν είναι ωραίο. Αλλά τα Hot Center πρέπει να παίζουν στα ηχεία Sky 100,3 γιατί είμαστε εδώ πάλι. Ειδικά στην εκπομπή, πόσα χρόνια είμαστε μαζί τους.
1: 12.
0: Ναι. Ένα 50%, δεν θέλουμε κάτι, ένα 50% θέλουμε.
1: Ναι.
0: Μην τρελαίνεστε.
1: Ωραία, πάρτε από την αρχή όμως για να το έχουν καθαρό.
0: Ανοιξιάτικες προσφορές λοιπόν, συνεχίζονται και αυτήν την εβδομάδα στα Hot Center. 35% σε αρώματα Dolce & Gabbana, Burberry, Carolina Herrera, Rabanne και Gucci μόνο στα Hot Center.
2: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHPY προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι. Με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο, 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και Jumbo Cake, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
9: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
10: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
8: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
11: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
12: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, Ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
13: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
14: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
16: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Noviverse.
17: Η ώρα είναι 4.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Καθησυχάζει το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας μετά την αυξημένη ανησυχία στα νότια προάστια, κυρίως σε Καλυθέα, Νέα Σμύρνη, Άλυμο, Παλαιό Φάληρο και Άγιο Δημήτριο, για μια έντονη οσμή αερίου. Σε επικοινωνία με τον ΔΕΣΦΑ δεν έχει διαπιστωθεί διαρροή αλληβλάβης στις εγκαταστάσεις της Ρεφηθούσας ή σε άλλο σημείο του δικτύου. Παράλληλα, το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας αναφέρει πως δεν υπάρχει ένδειξη αυξημένων ρήπων, ούτε κάποια άλλη ένδειξη πέραν της δυσάρεστης οσμής, με τα έως τώρα δεδομένα των σταθερών μετρητών. Επίσης, σύμφωνα με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού, σε ελέγχους που έχουν γίνει σε πλοία μεταφοράς αερίου δεν έχει αναφερθεί κάποιο περιστατικό. Αυτή την ώρα η οσμή έχει υποχωρήσει. Για επιτακτική ανάγκη αναδιάρθρωσης του συστήματος πληρωμών στη χώρα έκανε λόγο ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς με αφορμή το κύκλωμα στα Βορίζια και με τακτικές μαφίες οικειοποιούνταν ξένες τάσεις λαμβάνοντας παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο κ. Χινάς πρόσθεσε ότι περιστατικά σαν και αυτό αναδεικνύουν τις χρόνιες παθογένειες του παρελθόντος, ενώ σημείωσε ότι αισθάνεται ακόμα μεγαλύτερη την υποχρέωση να προχωρήσει η αναμόρφωση του συστήματος πληρωμών. Πειρά στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς με αφορμή την απόφασή της να αποσύρει τις συστοιχίες Patriot από την Κάρπαθο και το Δηδημότυχο και τα μαχητικά F-16 από την Κύπρο. Η απόφαση αυτή γεννά ερωτήματα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρώην Πρωθυπουργός. Η απόφαση αυτή δεν έχει να κάνει με την Τουρκία, ανέφερε στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, προσθέτοντας ότι όποιος μιλάει για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου. Η πολιτική σταθερότητα είναι βασική προϋπόθεση για την προσέλκυση επενδύσεων και τη διατήρηση ενός ασφαλούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ανέφερε ο Πρωθυπουργός επισκεπτόμενος τα εγγένεια της νέας γραμμής παραγωγής επιχείρησης στο Σχηματάρι. Κανένας επενδυτής δεν θα επενδύσει μακροπρόθεσμα σε μια χώρα χωρίς σταθερότητα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε πως η πολιτεία οφείλει να συνεχίσει την απλοποίηση των διαδικασιών, την ενίσχυση των επενδυτικών κινήτρων και τα προγράμματα κατάρτισης, υπενθυμίζοντας ότι από τους 43 φόρους που μειώθηκαν τα τελευταία χρόνια, οι 20 αφορούσαν άμεσα τη βιομηχανία. Τεταμένη παραμένει κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ενώ συνεχίζονται διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν. Ο Ιρανικός στρατός προειδοποιεί ότι θα ανοίξει νέα μέτωπα εναντίον των ΗΠΑ εάν επαναλάβουν τις επιθέσεις μετά τη δήλωση του Αμερικανού Πρόεδρου Τραμπ ότι ανέβαλε την έναρξη νέας επίθεσης με την ελπίδα να επιτευχθεί συμφωνία. Εάν ο εχθρός είναι αρκετά ανόητος ώστε να πέσει ξανά στην παγίδα των σιωνιστών και εξαπολύσει νέα επιθετικότητα εναντίον του Ιράν, θα ανοίξουμε νέα μέτωπα εναντίον του με νέο εξοπλισμό και νέες μεθόδους, αναφέρει ο εκπρόσωπος του στρατού σύμφωνα με το ειρωνικό πρακτορείο ειδήσεων ISNA. Επιστολή στην οποία εξηγεί τους λόγους που δεν θα καταθέσει αύριο στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας στη Βουλή για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών θα αποστείλει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός θα επικαλεστεί λόγους συνταγματικής τάξης και διάκριση των εξουσιών. Την κλίση του έχουν ζητήσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης για λειτουργικά θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του. Σε ακρόαση στην Επιτροπή έχει κληθεί για αύριο και ο διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Θεμιστοκλής Δεμήρης, μετά από αίτημα της αντιπολίτευσης. Συνελήφθη στην Καταλωνία ο γιος του ιδρυτή του ομίλου Μόδας Μάγκο στο πλαίσιο έρευνας για το θάνατο του πατέρα του, ο οποίος σκοτώθηκε το Δεκέμβριο του 24 πέφτοντας από κρεμό κοντά στη Βαρκελόνη. Πεπισμένη για την αθωότητά του, δηλώνει η οικογένεια. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι εξετάζει υποψήφια εμβόλια και διαθέσιμα σχήματα φαρμακευτικής αγωγής που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάσχεση της επιδημίας του έμπολα που έχει ξεσπάσει στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και έχει προκαλέσει 131 επιβεβαιωμένους θανάτους. Συνελήφθη στην Τούμπα Θεσσαλονίκης 63χρονος υπήκοος Αιγύπτου, ο οποίος οδηγούσε τρίκυκλη μοτοσικλέτα, κινούμενος αντίθετα και χωρίς να διαθέτει άδεια οδήγησης. Όπως διαπιστώθηκε, σε βάρος του εκκρεμούσαν 8 καταδικαστικές αποφάσεις με συνολική ποινή φυλάκισης 54 μηνών.
0: Γιατρέ μου.
3: Πείτε μου.
0: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
3: Μάλιστα.
0: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
4: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τετάρτη προβλέπονται τοπικές συννεφιές με σποραδικές βροχές στις πρωινές ώρες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, στην Ανατολική Στερεά, την Ανατολική και Νότια Νησιωτική χώρα και πιθανώς το απόγευμα στα Ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 25 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 25 βαθμούς. Την Πέμπτη, γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και στην Κρήτη, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο Βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος, την Παρασκευή, στα βόρειο-ανατολικά Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 5 και στο Βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στα παιδιά της αλλαγής, τη Μαρία Αναστασοπούλου και τον Γιάννη Κολοκυθά.

Γεια σας, γεια σας. 4 και 11 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 5 εδώ στα παιδιά της αλλαγής. Όπως κάθε απόγευμα, καθημερινά είμαστε εδώ πέρα. Εννοείται, ρε παιδιά, πού θα πάμε εμείς. Λοιπόν, η κυρία Πέρσα Μπόλια θα μας συντονίζει δημοσιογραφικός. Να πούμε λίγο ποιοι είμαστε εδώ πέρα, ποια παρέα είμαστε εδώ πέρα. Κόριτσο παρέα. Εγώ κάνω μόνο το τέτοιο. Ναι, δηλαδή, άμα τις αφήσω, καταλαβαίνετε. Μια χαρά θα περνάνε. Η κυρία Ρούλα Βερτάκου είναι στο 210-48-00-170-174 και η Τζέι Λότς, καρδιάς μας, η Δήμητρα Σταματίου, είναι στον πύργο ελέγχου.

Ακούσατε δύο λογάκια το τι συμβαίνει στους δρόμους νωρίτερα. Αν και το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε είναι το αέριο τώρα, και όχι το τέτοιο, αν και έχει περιοριστεί η μυρωδιά εδώ στα νότια. Αν ακόμα το μυρίζετε και το νιώθετε, να μας το πείτε για να το αναφέρουμε. Λοιπόν, γιατί ακόμα απάντηση δεν έχουμε πάρει. Και κάποια στιγμή θα πάρουμε την επίσημη απάντηση. Ανεβαίνοντας τον Κηφισό, για να δούμε λίγο την κίνηση, έχει κίνηση χαμηλά εδώ από το ύψος της Πέτρου Ράλη στην ουσία μέχρι και την Αχαρνών. Έχει αρκετή κινησούλα στο ανωδικό. Στο καθοδικό είναι λίγο καλύτερα, λίγο πριν και λίγο μετά την Αττική Οδό, δηλαδή λίγο πριν και λίγο μετά τον κόμβο της μεταμόρφωσης. Η Αττική Οδός είναι μια χαρά μέσα, από Ασπρόπυργο είναι μια χαρά, Πειραιάς μια χαρά. Το κέντρο έχει στις κεντρικές αρτηρίες όπως πάντα. Ανεβαίνοντας την Κηφισία θα βρείτε κίνηση από Κατεχάκη μέχρι και Μαρούση, μέχρι και μετά το Δαχτυλίδι έχει κίνηση, ανατμήματα. Η Μεσογείο είναι σούπερ. Βγαίνοντας στην περιφερειακή Μητού προς Ηλιούπολη θα βρείτε κίνηση εκεί στον Καρέα και κίνηση επίσης από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Αυτά για την ώρα. Καλό απόγευμα. Εκτός του Κηφισού δηλαδή που δυσκολεύει αυτή την ώρα, καλό απόγευμα μπορώ να το πούμε.

Ο Ιωάννης λέει: γατάκια με σμυρωδιές, σας μύρισε κάτι εκεί και αμέσως πυροσβεστική, πανεπιστήμια, υπουργούς, αστυνομίες, Αμερική, Ρωσία, Κίνα, δεν ξέρω ποιους πήραμε. Εμείς που ζούμε στα Ανολιώσκια και έχουμε καλοκαίρι την εσάν στις χωματερείς μας, έχετε ακούσει να μιλάμε. Και μακάρι να μας ψέκασαν, λέει. Εδώ ο φίλος εδώ πέρα για το... Ναι, είναι... Ο Χάρης εδώ πέρα λέει το σχολείο για τους γάμους. Αφήστε τους γάμους, μωρέ. Λοιπόν, η Άννα λέει, παντρεύτηκα 4 Μαΐου με βροχή. Την Τετάρτη πριν το γάμο μας ειδοποίησαν ότι σφραγίστηκε το μαγαζί της εξίωσης. Ο Χριστός και η Παναγία. Πέμπτη έψαχνα για κέντρο και Σάββατο 4 τα ξημερώματα έφτιαχνα στο χώρο τα τραπέζια. Περάσαμε σούπερ. Είδες τι ωραία όμως, δοκιμασία, ε. Σαν να σου λέγε μην το κάνεις. Αλλά κοίτα που κατέληξαμε, περάσαμε σούπερ. Και έρχεται η Τζο, η Ιωάννα και στο λέει καθαρά. Οι παντρεμένοι που λένε μην παντρευεστε είναι υποκριτές. Αν δεν περνάνε καλά, να χωρίσουν. Μόνο εμείς οι χωρισμένοι δικαιούμαστε να δίνουμε τη συμβουλή. Μην παντρεύεστε. Μετά το διαζύγιο, λέει, το πάρτι του γάμου. Μετά το διαζύγιο, το πάρτι του γάμου θα σας φαίνεται χάλια. Να την Τζο με τη συμβουλή. Γεια σου Μανιάνα, γεια σου Τάσο Καμπά. Έχετε στείλει όλοι, παιδιά. Εντάξει, προσπαθούμε κι εμείς να ενημερώσουμε σωστά τώρα. Αν άρχισουμε να λέμε τώρα τι σκεφτόμαστε κτλ. Εντάξει, άλλο η πλάκα και άλλο το σοβαρό. Έχουμε διαβάσει κι εμείς πάρα πολλά πράγματα. Περιμένουμε πια την επίσημη ενημέρωση για τις αναφορές έντονης οσμής αερίου σε πολλές περιοχές Αττικής.

0: πάμε θυσιό.
1: Είναι πρόταση δική σου.
0: Πάμε σε ένα καφέ. Rebranding λέγεται, Ρησιανή.
1: Κάτι λες εσύ πίσω από τις λέξεις.
0: Ναι, πίσω από τις λέξεις που ξέρεις ποιος κρύβεται. Δεν μπορώ να το κάνουμε όλο αυτό το αστείο. Δεν μπορώ να μ' ακούω να το λέω πίσω από τις λέξεις κρύβεται ο Αλέξης.
1: Με αυτός κρύβεται.
0: Πρέπει να σκεφτούμε κάτι άλλο.
1: Πρέπει να δούμε ποια λέξη θα κρύβεται πίσω ο Αλέξης.
0: Ωραιότερο. Εγώ θα πω ότι ο Αλέξης χθες τον είδα,
1: ναι,
0: να κάθεται στο θυσίο με τη νεολαία.
1: Τζοβενάγη.
0: Gen Z και Millennials.
1: Αυτά είναι.
2: Και θα σας καλέσω την άλλη Τρίτη να τα πούμε πιο αναλυτικά. Στις 8 το βράδυ στη πλατεία Θησίου θα έχουμε την δυνατότητα να ανοίξουμε τα πανιά μας σε νέους ορίζοντες. Να είστε καλά.
0: Ωραία, και τι λέει το πρώην κόμμα του?
1: Κοίτα, το πρώην κόμμα λέει ότι τον περιμένει, αλλά δεν το λέει κιόλας.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει ό,τι μπορεί για να υπάρξει λοιπόν ένα υποψήφιο σχήμα, ένα κόμμα, μία πρόταση, ένα ψηφοδέλτιο που θα είναι ενωτικό και δυναμικό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα μεγάλο ενωτικό σχήμα. Στην τελευταία κεντρική επιτροπή αποφασίσαμε ότι είναι καθοριστικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα. Έχω ήδη τοποθετηθεί από την πρώτη μέρα ότι πρέπει να συγκλίνουν οι επιλογές, οι πορείες και να υπάρχει σύνθεση. Και το έχω απευθύνει, αν θέλετε, και αυτή τη βδομάδα μετά το Χαλάνδρη. Είπα δημόσια ότι επήγει η ενωτική διέξοδος.
0: Πολύ καλά τα λέει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Οι βουλευτές τι λένε για όλα αυτά?
1: Λένε ότι δεν υπάρχει ευτυχία που να κόβεται σαν τρία.
0: Πρώτοι αυτοί το λένε οι βουλευτές.
1: Στην περίπτωση μας όμως.
4: Στον τρίγο και στον πόλεμο όλοι βοηθούν, αλλά αυτό το Σεπτέμβρη πια θα το δούμε οριστικά.
5: Εμείς συλλογικά προχωράμε. Έχουμε τη συλλογική μας απόφαση, ενότητα, ανασύνδεση στον προοδευτικό χώρο και καθοριστικό ρόλο του Αλέξη Τσίπρα σε αυτή την προσπάθεια. Θα έρθουν και επόμενες συνεδριάσεις των συλλογικών μας οργάνων.
6: Δεν είμαστε fan club, είμαστε βουλευτές ενός αριστερού κόμματος και έτσι έχουμε πορευτεί σε όλη μας τη ζωή. Είναι και ευπρόσδεκτη η ανακοίνωση της ημερομηνίας για το κόμμα του, να δούμε τι κόμμα είναι αυτό.
1: Δεν είμαστε fan club, είπε ο κ. Παθόπουλος. Πολύ ωραία, δηλαδή.
0: Εσύ να σου πω κάτι. Τώρα, επειδή λέγαμε πριν για τους νέους που μίλησε ο Αλέξη Τσίπρας,
1: ναι,
0: έτσι, και
1: ναι,
0: σε αυτό το σκηνικό,
1: ναι,
0: έτσι, το πιο ιδιαίτερο. Στο είπα θυσίο, νομίζω, στο μοναστηράκι.
1: Στο μοναστηράκι μίλησε χθες, ναι. Θυσίο θα μιλήσει.
0: Εντάξει, την Τρίτη θα ανακοινώσει το κόμμα.
1: Φτάνει η ώρα, ναι.
0: Okay. Η αλήθεια είναι ότι αν πάει αυτή η γενιά να ψηφίσει, μπορεί πραγματικά να ανακατώσει, που λένε, αρκετά το αποτέλεσμα.
1: Φυσικά.
0: Είναι πολύ κρίσιμο, δηλαδή, το ότι ο Τσίπρας απευθύνεται τώρα, προσπαθεί να απευθυνθεί, δεν ξέρω αν θα περάσει, σε αυτό το κομμάτι της κοινωνίας.
1: Ναι,
0: το οποίο δεν πολύ πήγαινε να ψηφίσει.
1: Ναι, σε, ναι, αυτό το κομμάτι απευθύνεται και άλλοι όμως.
0: Okay, ναι, απλά πριν το ανοίξουμε, να πω ότι εγώ αισθάνομαι ότι πιο πολύ νοιάζει αυτό τον Αλέξη Τσίπρα παρά πώς θα λύσει τα προβλήματα με τους πρώην συντρόφους του.
1: Νομίζω και εγώ, ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Αλλά γι' αυτό κάνει και το rebranding που λέμε. Αλλά τους νέους τους στοχεύουν πολύ. Δηλαδή, και κυρία Κωνσταντοπούλου χτυπάει σε αυτή τη δεξαμενή, σε αυτούς που δεν σηκώνονται να ψηφίσουν. Και Καραϊσκιανού χτυπάει σε αυτή τη δεξαμενή. Δεν μπορώ να πω ότι ο Σαμαράς χτυπάει σε αυτή τη δεξαμενή.
0: Κυρία Κωνσταντοπούλου όμως, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει και μέχρι τις εκλογές.
1: Ναι.
0: Φαίνεται τώρα ότι έχει κάτι σε ένα ποσοστό το οποίο είναι συγκεκριμένο. Τσίπρας Καριστιανού είναι άγνωστοι χ. Άρα εκείνοι, ναι, είναι που θα διαμορφώσουν και το παιχνίδι από
1: είναι
0: εδώ και
1: πολύ
0: πέρα.
1: Σωστό αυτό που λέτε, αλλά επειδή πάνε όλοι στην ίδια ξεμένη, ποτέ δεν ξέρεις ότι μπορεί να πούνε ο Τσίπρας είναι το ίδιο. Ή Καριστιανού λέει κάτι άλλο, θα ψηφίσω την Κωνσταντοπούλου που τα λέει, ας πούμε. Αυτό το
0: σε ό,τι αφορά τώρα το ΣΥΡΙΖΑ και τους συντρόφους, πρώην συντρόφους κλπ. Όλο αυτό που έχει σκάσει τώρα με τον Πολάκη, βρίσκω ότι έχει πολύ μεγάλο κομμάτι υποκρισίας. Τι εννοώ? Προφανώς, και δηλαδή αν ο Πολάκης πάει στην Κουμουνδούρου και θέλει να μετέχει σε ένα κομματικό όργανο, θα του πούνε όχι, δεν μπαίνεις, δεν περνάς. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Δεν μπορεί να συμβαίνει.
1: Τα ακούσουμε στην πορεία.
0: Άλλη, και ο κύριος Πολάκης, για να είμαστε τώρα ακριβοδίκοι, νιώθω ότι ενώ γκρεμίζεται το σύμπαν γύρω του, δηλαδή έχει φύγει ο Τσίπρας, έχει φύγει Αχτσιόγλου, έχουν φύγει πάντες, νιώθω ότι ο κύριος Πολάκης έχει αυτή την αιμονή ότι όχι, εγώ θα μείνω στο ΣΥΡΙΖΑ. Μα έχει γκρεμιστεί το σύμπαν. Έχει βυθιστεί το καράβι, δεν υπάρχει πια. Mm-hmm. Τι είσαι κολλημένος εκεί, δες τι άλλο μπορείς να κάνεις, και γι' αυτό είπε σήμερα, όχι σήμερα, χθες, για τις συνεργασίες που έχει προτείνει ο ίδιος.
1: Σωστά.
0: Σου χάλασα τη σειρά τώρα από τα κούβια.
1: Κανένα πρόβλημα.
0: Έχουμε μεγάλο πρόβλημα τώρα, παιδιά, τι θα κάνουμε.
1: Έκανες τα σχόλια που θα έκανες μετά.
0: Όχι, δεν έχω κι άλλα για μετά.
1: Έχεις κι άλλα,
0: έχω
1: κι άλλα.
0: Εννοείται.
1: Κι άλλα σχόλια μετά.
0: Εννοείται. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
1: Ο Τσίπρας το ζήγησε καλά για να κάνει το κόμμα τώρα.
0: Το ζυγίζει χρόνια τώρα, τον επηρέασε και ο Μητσοτάκης, η αλήθεια είναι.
1: Ναι.
0: Τον παρέσυρε.
1: Αυτό, αυτό πρέπει να το βάλεις τώρα στο Τσίπρα, στο μυαλό Τσίπρα. Είναι σίγουρα η καλύτερη στιγμή τώρα.
0: Ναι, ναι. Να έχουμε καιρό μπροστά μας για να απολαύσουμε κόντρες, παρακαλώ.
7: Ο Παπάς, η Δούρου, ο Πολάκης είναι κομμένοι. Δεν πρέπει να πάνε, δεν τους θέλει ο Τσίπρα. Τι πιθανόν να πάνε από τον ΣΥΡΙΖΑ στον Τσίπρα. Ξέρω εγώ, ο Φάμελος, ο Ζαχαριάδης, η άλλη μεριά σου λέει. Καλύτερα να πάμε και με το ΣΥΡΙΖΑ μαζί παρά να το ΣΥΡΙΖΑ πίσω στους άλλους. Άρα εκεί θα γίνει ένας φοβερός εμφύλιος μεταξύ τους. Η διαρροή Πολάκη είναι το πρώτο βήμα αυτού του εμφυλίου. Ποιος θα κρατήσει φραγίδα ΣΥΡΙΖΑ και αν σε εκλογές θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ ή όχι.
1: Και μέσα σε όλα αυτά, όπως είπε η κυρία Ανσόπουλου, δεν θα είναι ο Πολάκης. Θα είναι βέβαια, με κάποιο τρόπο. Υποτίθεται αυτός λέει ότι θα είναι απέναντι. Ποιος το φανταζόταν αυτό πριν από χρόνια, όταν ο Τσίπρας έλεγε, έμπαινε στα σκάφη του Πολάκη, πηγαίναν μαζί βόλτες και έλεγε τον αψί Σφακιανό.
8: Εγώ μιλάω εδώ, έτσι, ως μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Να εξηγούμαστε για να μην παρεξηγούμαστε. Είναι 1,5 εκατομμύριο κόσμος ο οποίος έχει κάτσει στην πάντα και ο οποίος πρέπει να ξαναεμπνευστεί να γυρίσει. Και εγώ θεωρώ ότι αυτός ο κόσμος με θολά μηνύματα δεν θα ξαναγυρίσει. Είχα κάνει μια πρόταση η οποία απευθυνότανε και πώς το λένε, και στο κομμάτι το προοδευτικό του ΠΑΣΟΚ και στη Νέα πρόταση η οποία απευθυνότανε και πώς το λένε, και στο κομμάτι το προοδευτικό του ΠΑΣΟΚ και στη Νέα και στο ετοιμαζόμενο κόμμα του Τσίπρα και στο Μέρα.

0: Συγγνώμη, και θα αναλάβει τον ΣΥΡΙΖΑ τώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ πάει για μεταγραφή.
1: Αυτό το κόμμα σε μεταγραφή.
0: Ναι, κόμμα σε μεταγραφή, όχι πρόσωπο για μεταγραφή.
1: Πώς ακούγεται, ολόκληρο κόμμα λέει. Πάμε σε μεταγραφή.
2: Η δημόσια τοποθέτηση του Παύλου του Πολάκη εναντίον μου ήταν και προσβλητική και αήθης, αλλά και δεν είχε και κανένα στοιχείο αλήθειας.
0: Και να πάει ο κύριος Πολάκης στα όργανα, πιστεύεις ότι θα πάει να τα κάνει λίμπα δηλαδή?
1: Κοίτα, δεν θέλω.
0: Θες να... τον είδα αρκετά ήπιο πάντως αυτό.
1: Κι εγώ αυτό είναι αλήθεια, αλλά δεν θέλουν να πάει ο Πολάκης. Αλλά αν πάει ο Πολάκης, τι θα του πούνε στην πόρτα? Δεν μπαίνεις.
2: Τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας, με βάση την απόφαση του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ, είναι μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Εφόσον ο Παύλος ο Πολάκης δεν είναι μέλος πλέον της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι στην Κεντρική Επιτροπή και στην
0: Πολιτική. Αν ούτε
3: ένα απλό διάβασμα του Κοντασταντικού θα καταλάβει ότι ο Παύλος Πολάκης είναι μέλος της πολιτικής γραμματείας και πρέπει να συγκληθεί η πολιτική γραμματεία, διότι ζητάμε εδώ πολύ καιρό πολλά μέλη της πολιτικής γραμματείας και ακόμα δεν έχει οριστεί καν το πότε θα συνεδριάσει.

0: Δηλαδή ο Τσίπρας με τον ΣΥΡΙΖΑ μαζί και με όσοι πάνε μαζί του. Πάνε για πρωτιά με αυτήν την ορμή.
1: Δευτερότριτη. Πρώτο θα είναι το ΠΑΣΟΚ, λένε.
2: Λέω πάρα πολύ καθαρά. Ναι. Όλη είναι ιστορία. Η Νέα Δημοκρατία τρέμει την επαναληπτική κάλπη. Την τρέμει. Ξέρει ότι στο δεύτερη κάλπη, αν υπάρχει μάχη ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατία, θα συντριβεί. Το ξέρουν όλοι.
0: Πολύ σίγουρο ο κ. Τσουκαλά. Σα συντριβεί, ναι.
1: Πάντω ο κ. Βορύδη έχει κάνει πρόγνωση. Δεν ξεχνάμε την πρόγνωση, Βορύδη.
0: Έχει βρει και ποσοστά, μάλλον.
3: Όσες πιθανότητες έχει η Νέα Δημοκρατία να πάρει 80%, άλλες τόσες πιθανότητες έχει το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα.
1: Άρα πρώτη Νέα Δημοκρατία.
0: Όχι, γιατί μπορεί να είναι και η Καριστιανού πρώτη.
1: Άρα πρωθυπουργός Καριστιανού.
0: Γιατί όχι, ετοιμάζεται.
4: Πιστεύετε ότι μπορεί να πετύχει αυτό το εγχείρημα της κυρίας Καριστιανού?
5: Για μένα, κυρία Καριστιανού, είναι ήδη πρωθυπουργός.
4: Αυτό πόθεν προκύπτει, γιατί και οι δημοσκοπήσεις φαίνονται ότι δεν έχει πολύ μεγάλο ποσοστό.
5: Δεν πειράζει. Οι δημοσκοπήσεις πληρώνω και βγάζω ό,τι θέλω.
0: Οι οπαδοί της λένε πρωθυπουργός Καριστιανού. Και βγαίνουν και στα κανάλια και το λένε. Και κάθαρα.
1: Η κυβέρνηση τι λέει?
0: Ανάντιπρος Καριστιανού.
1: Ναι, είναι, αλλά δεν έχει μπει ακόμη στα διλήμματα.
0: Στα διλήμματα.
6: Εμείς μιλάμε για την Ελλάδα του 2030, προσπαθώντας να επιλύσουμε όσο καλύτερα μπορούμε και στο μέτρο του δυνατού και με τους πόρους που έχουμε τα προβλήματα του 2026. Και ακούμε συζητήσεις που μας γυρίζουν 200 χρόνια πίσω. Κοιτάξτε, χωριό που φαίνεται, Νικολαούζο δεν θέλει. Τώρα, μην κοροϊδευόμαστε. Ακούγονται και διαβάζουμε κάποια πρόσωπα που προκαλούν εύλογα ερωτήματα. Αλλά το ξαναλέω, όποια και είναι τα πρόσωπα, στο τέλος της ημέρας η ετοιμιγωρία των πολιτών για εμάς θα εξαρτηθεί από τη δική μας αποτελεσματικότητα.
1: Η σωστή απάντηση πάντως ήταν του κυρίου Γεωργιάδη, που έχει τον τρόπο γενικώς να σχολιάζει τις εξελίξεις. Θέλεις να την ακούσουμε?
0: Θέλω.
7: Το κόμμα Καριστιανού από πού βλέπετε να παίρνει δυνάμεις?
8: Ντα.
0: Άλλη μία, ναι, χρειάζεται άλλη μία, ναι.
7: Κύριε Καριστιανού, το κόμμα Καριστιανού από πού βλέπετε να παίρνει δυνάμεις?
8: Ντα.
1: Και λέει ο Νίκος, α, το κατάλαβα το υπονοούμενο, ναι. Αυτή είναι η απάντηση.
0: Εντάξει, δεν έχω να πω κάτι, αλλά η απάντηση ήταν ok.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση, ρε άνθρωπε. Αυτοί οι αντισυστημικοί όλοι, ωραία, δεν θέλω, ποιοι τώρα... Αντισυστημική. Δεν μπορώ που συζητάμε για αντισυστημικούς και σε αυτό τον κύκλο βάζουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι πιο μέσα στο σύστημα από τους συστημικούς.
0: Τέλος πάντων. Δεν έχουμε δει τίποτα ακόμα.
1: Φεύγω από αυτό όμως. Ναι. Πόσοι μπορεί να είναι αυτοί οι αντισυστημικοί στην κοινωνία? Μου έδωσε μια αποκλειστική αποστομωτική απάντηση ο Άρης το πρωί.
0: Τι είπε?
1: Σκέψου ότι 30% λέει στις μετρήσεις ότι μας ψεκάζουν.
0: Α, βέβαια. Έχει απόλυτο
1: δίκιο. Έχει πέσει λίγο αυτό το ποσοστό, βέβαια.
0: Έχει πέσει.
1: Εγώ είμαι στο 30.
0: Είχε γίνει μια μέτρηση.
1: Που το θεωρώ.
0: Καλά, εννοείται. Είχε γίνει μια μέτρηση πρόσφατα, κάπου είχα δει τα στοιχεία.
1: Ήταν λίγο πιο κάτω, νομίζω.
0: Και ξέρεις πώς θα ψεκαστούμε καλύτερα? Άμα ψεκαστούμε με τα αρώματα από το Hondo Center.
1: Αυτό είσαι.
0: Ζαν Πολ Γκοτιέ, Κλοέ, Calvin Klein και Boss.

0: αρώματα που έχουν πάντα τον πρώτο λόγο στα Photo Center, 35% έκπτωση.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας. Με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
14: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
15: Πάμε!
16: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
17: Μπορεί να τρέξει.
18: Παίζει να βγει και πρώτος.
17: Μπράβο, πατέρα σου!
16: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
18: Ενισχυτικό και φυσικό.
17: Οστεομούβ!
19: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
20: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
21: Βρε, αγάπη μου! Πόσο ωραία μέρα έχει!
22: Τέλος πια με το αυτοκίνητο!
23: Πάλι hot dog! Φάγαμε και χθες.
22: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
24: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
25: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
26: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
27: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
26: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
27: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
28: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
0: Καθησυχάζει το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας μετά την αυξημένη ανησυχία στα νότια προάστια για μια έντονη οσμή αερίου. Ο ΔΕΣΠΑ δεν έχει διαπιστώσει διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της ρευουθούσας ή σε άλλο σημείο του δικτύου. Δεν υπάρχει ένδειξη αυξημένων ρήπων, ενώ δεν έχει ενυφερθεί κάποιο περιστατικό ούτε από πλοία μεταφοράς αερίου. Η οσμή έχει πλέον υποχωρήσει. Για επιτακτική ανάγκη αναδιάρθρωσης του συστήματος πληρωμών στη χώρα έκανε λόγο ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς με αφορμή το κύκλωμα στα Βορίζια που με τακτικές μαφίας οικειοποιούνταν ξένες εκτάσεις λαμβάνοντας παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πειρά στην κυβέρνηση, εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς με αφορμή την απόφασή της να αποσύρει τις στοιχείες Patriot από την Κάρπαθο και το Διδημότυχο και τα μαχητικά F-16 από την Κύπρο. Η απόφαση αυτή γεννά ερωτήματα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρώην Πρωθυπουργός. Η απόφαση αυτή δεν έχει να κάνει με την Τουρκία, ανέφερε στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, προσθέτοντας ότι όποιος μιλάει για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου. Επιστολή στην οποία εξηγεί τους λόγους που δεν θα καταθέσει αύριο στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για την υπόθεση των υποκλοπών θα προστείλει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Την κλίση του όπως και του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλειδεμύρη έχουν ζητήσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ένα στρατιωτικό μαχητικό του ΝΑΤΟ κατέριψε χθες πάνω από την Εστονία ένα ντρόουν που εικάζεται ότι είναι ουκρανικό, ανακοίνωσε η χώρα. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Νέο Φάλιρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
1: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
2: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
0: Λοιπόν,
3: από το Λαλάνδ, δεν αυτό.
0: Ναι, Λαλάνδ είναι.
3: Τι ωραίο.
0: Τι
3: ωραίο.
0: Ναι, το αγαπάμε πάρα πολύ.
3: Ταινία και
0: πολλά χρόνια τώρα. Πολλά χρόνια τώρα.
3: Όπα.
0: Θέλω να κάνω μια πολύ σοβαρή καταγγελία. Γιατί μου την έχει βιδώσει λίγο. Να την κάνω.
3: Έχουν έρθει αρμόδια για καταγγελία.
0: Είσαι σε καταγγελτική διάθεση ή όχι ακόμα?
3: Καλά, εγώ πάντα γίνεται.
0: Λοιπόν, μαθαίνω, μου λένε τα πουλάκια.
3: Μαθαίνεις, ναι, ναι.
0: Μου λένε κάποια πουλάκια ότι η πολύ κυρία Έμιλι Πάρις,
3: ναι,
0: κυκλοφορεί με 100 μπράβους, λέει, στη Μύκονο, με ομπρέλες για να μην τη βλέπουν το πρόσωπό της κλπ.
3: Ναι.
0: Θυμίζω απλώς ότι πριν από κανένα μήνα διμηνό, ο Μπρέτ Πιτ ήταν στην Ήδρα και είχε γίνει ιδραίος ένα μήνα οριακά.
3: Ναι.
0: Σχαλαρώσουμε λιγάκι δηλαδή.
3: Και έχει γυρίσει όλη την Αθήνα ο Μπρέτ Πιτ.
0: Στη Μύκονο έχει πάει, δεν έχει πάει στο... Τέλος πάντων, ορίστε.
3: Αυτό το παθαίνουν
0: κάποιοι.
3: Όταν έχουν γρήγορα ανέβει, το παθαίνουν.
0: Ναι, ναι.
3: Τι να κάνουμε, έτσι συμβαίνουν αυτά.
0: Ναι.
3: Η Έμιλι Πάρις είναι πολύ ωραία σειρά όμως. Έμιλι Μύκονος. Χαλαρή, ωραία. Πάμε σε κάτι, θα δούμε απόψε όμως.
0: Εννοείται.
3: Ναι,
0: λοιπόν, πολύ καλύτερο από το Έμιλι Πάρις και από το Έμιλι Πάρις.
3: Είναι Κασόλι Ενσουλιώτης Ινφάλιρο.
4: Μέχρι το μαγευτικό Φάλιρο.
3: Ναι,
0: αλλά σε σκοτεινά μονοπάτια θα περπατήσουμε εμείς απόψε. Γεια σας, παιδιά. Καλώς
4: ήρθατε. Γεια σας. Καλώς ήρθατε.
0: Γιάννη, θα μας πεις γεια.
3: Γιάννη Σουλιώτης. Γεια,
4: γεια, γεια. Όχι, όχι, είναι το σοβαρό, το βαρύ το ύφος από τη μία και το λίγο πιο φαν από την άλλη.
0: Υπάρχει όμως, ναι, τα βρίσκεις όλα. Απόψε λοιπόν στις 12 η ώρα στην τηλεόραση του Sky θα μπούμε στον αθέατο κόσμο της κατασκοπίας. Εγώ έχω φτιάξει διάφορα σενάρια για το τι θα δούμε το βράδυ.
3: Θα αντιθείτε James Bond.
0: Θα φορέσουν στολές και ό,τι γίνει.
4: Δεν μπορώ ακόμα να αποκαλύψω τέτοια πράγματα.
0: Για πείτε ρε παιδιά, τι θα δούμε το βράδυ.
4: Γιάννη.
5: Εγώ θα έλεγα ότι θα δούμε, είναι μια, ας την ονομάσουμε σπονδυλωτή έρευνα, ένα κομμάτι της ουσιαστικά δίνουμε λόγο σε ανθρώπους που έχουν περάσει όλη την επαγγελματική ζωή στις υπηρεσίες πληροφοριών, είτε αυτή είναι η CIA, είτε η ρωσική KGB, είτε ακόμα και η ελληνική ΑΕΠ, και περιγράφουν εν πάση περιπτώσει πώς είναι η ζωή ενός στελέχους μιας μυστικής υπηρεσίας, πώς προσπαθούν και πώς καταφέρνουν να εντοπίζουν και να στρατολογούν πράκτορες, είτε όπως χαρακτηριστικά μας λένε είναι ένας Ιρανός πυρηνικός επιστήμονας που μετέχει στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, είτε είναι ένας Κινέζος διπλωμάτης, είτε είναι εν πάση περιπτώσει κάποιος Ρώσος αξιωματούχος. Και ένα δεύτερο κομμάτι στο οποίο έχουμε προσπαθήσει έτσι να φωτίσουμε αρκετά είναι αυτό το κομμάτι του υβριδικού πολέμου, ενός εν πάση περιπτώσει αθέατου πολέμου που μένεται ανάμεσα στις μυστικές υπηρεσίες της Ρωσίας και της Δύσης εν προκειμένου της Ευρώπης.
3: Πώς ορίζεται αυτός
5: της Ευρώπης.
3: Ο υβριδικός πολέμος πώς ορίζεται πια?
5: Έλλη.
4: Τι είναι? Επιχειρήσεις σαμποτάζ, δολιοφθορές, παρέμβαση σε εκλογές. Όλα αυτά τα περιστατικά.
3: Η δουλειά των κατασκόπων, για αυτές.
5: Ναι, ναι, απλά.
3: Μιας
5: και ζήτησε τον ορισμό, αυτό που μας λένε οι επιστήμονες, οι ειδικοί, εν πάση περιπτώσει, είναι ότι είναι οτιδήποτε είναι κάτω από το πέφτει η πιστολίδη. Δηλαδή, ότι, ναι, ό,τι είναι κάτω από αυτή την γραμμή είναι υβριδικός πόλεμος. Και είναι όπως αυτό που λέει η Έλλη, δηλαδή να κάνεις μια επιχείρηση σαμποτάζ σε μια κρίσιμη υποδομή. Είτε αυτό είναι το τρένο, είτε είναι ένα δίκτυο.
4: Και δεν είμαστε πολύ μακριά από όλο αυτό, γιατί τώρα μπορεί να το συζητάμε λίγο και να λέμε τι είναι, πώς το ορίζουμε. Αυτό που προσπαθούμε να απαντήσουμε είναι στο γιατί κάνουμε αυτό το επεισόδιο, άρα δηλαδή γιατί μας αφορά αυτό το πράγμα, γιατί αφορά στη χώρα μας. Είμαστε κι εμείς κομμάτι αυτού του, όπως είπε ο Γιάννης, παθέατου αλλά υπαρκτού πολέμου, του σύγχρονου πολέμου. Είχαμε συζητήσει και στο παρελθόν για διάφορα περιστατικά. Μαρία Τσάλα, θα τα θυμάστε κι εσείς, στην επικαιρότητα είχαμε ασχοληθεί εκτενώς. Δεν είναι όμως μόνο αυτά. Είναι άλλα τα οποία συζητάμε, είναι άλλα τα οποία αποκαλύπτουμε. Οπότε σίγουρα και η Ελλάδα είναι κομμάτι αυτής της κατάστασης.
6: Προσπαθώ να σκεφτώ όση ώρα μιλούν οι συνάδελφοι και μας προειδεάζουν για το τι θα δούμε το βράδυ. Πώς έχω στο μυαλό μου εγώ τα χαρακτηριστικά ενός κατασκόπου. Και ο κατάσκοπος είναι άνθρωπος, οπότε λογικά και ο κατάσκοπος θα κάνει και λάθη.
5: Ναι, ασφαλώς. Και μας λέει εκεί.
6: Βγαίνει αυτό από το ντοκιμαντέρ.
5: Θα σου πω, είναι ένας Ελληνοαμερικάνος, ο οποίος είναι έτσι και καλός, το έχει πολύ καλό λόγο, ο Μάρκ Πολυμερόπουλος.
6: Νόμιζα καλός κατάσκοπος.
5: Κοίταξε, κατά πάσα πιθανότητα καλός κατάσκοπος είναι, γιατί λέει ότι τα τελευταία 6-7 χρόνια της ζωής του ήταν επικεφαλής των επιχειρήσεων που έκανε η CIA στη Ρωσία. Okay. Άρα θέλω να πω ότι δεν μπορεί
6: κάτι
5: να είναι κακός.
6: Κάτι θα κάνει καλά. Ναι.
5: Αυτός λοιπόν λέει, του λέω
6: με
5: πες
6: την Ρωσία, μας. Τι έχουμε πάθει, ρε Γιάννη, τελευταία.
3: Πες μας.
5: Πες μας, του λέω μια αγαπημένη σου ιστορία και λέει one of my favorites και αρχίζει να μας διηγείται ότι εκπαιδεύει έναν πράκτορα, λέει. Να διευκρινίσουμε εδώ ότι οι ίδιοι πράκτορες δεν θεωρούν τον εαυτό τους πράκτορα. Αυτοί είναι αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών. Πράκτορες εννοούν αυτόν που θα στρατολογήσουν.
4: Και λέει ότι εγώ στρατολόγοι δηλαδή.
5: Στρατολόγησα έναν πράκτορα σε μια χώρα της Μέσης Ανατολής, δεν μπορώ μου λέει να σας πω πια, και τον εκπαίδευα. Και, ναι, και κάποια στιγμή, ενώ ήταν πολύ έξυπνος και τα έπιανε γρήγορα, γυρνάει και μου λέει: κοίτα, Μάρκ, επειδή θα συναντιόμαστε μια φορά το μήνα για τα λόγους ασφαλείας, θα πρέπει να είσαι τρομερά προσεκτικός. Θα πρέπει να τα κάνεις όλα τέλεια. Γιατί αν κάνεις ένα λάθος, που σημαίνει ότι εγώ θα βγω στο φως, θα σκοτωθώ εγώ, η οικογένειά μου, οι φίλοι μου και όλοι. Άρα θέλω να πω ότι αυτό το θέμα του αν κάνεις ή όχι λάθος για έναν τέτοιο επαγγελματία είναι αρκετά κρίσιμο σαν παράμετρο.
6: Στην Κύπρο υπάρχουν τόσο πολλοί κατάσκοποι.
4: Α, για την Κύπρο νομίζω ότι είναι αρμόδιος.
6: Τώρα είναι σαν να μας λέτε ότι η Κύπρος έχει τους περισσότερους.
5: Δεν έχει λίγους, η αλήθεια είναι.
3: Και όταν, μου λες έτσι.
5: Και όταν βρεθεί.
3: Αναλογία σε Κύπριο εννοείς. Δεν έχει, ναι, όντως.
5: Και όταν, κοίτα, θα σου πω ότι όσο κάναμε αυτή την έρευνα που διήρκεσε, εν πάση περιπτώσει, αρκετούς μήνες, γιατί μας έστειλε και αλλού η επικαιρότητα και ούτω καθεξής, ανέκυψε αυτό το θέμα με το βίντεο του Χριστοδουλίδη, να το ονομάσουμε έτσι. Ναι. Το βίντεο που ανέβηκε στο λογαριασμό στο Twitter, στο Emily Thompson. Τότε ήταν η Κυπριακή Προεδρία που είχε μέσω non-paper, είχε πει ότι αυτό είναι υβριδικός πόλεμος και παραπέμπει σε ρωσικές πρακτικές. Άρα Είπαμε με τη μία, φεύγουμε, πάμε εκεί. Γιατί την ίδια εβδομάδα συμπτωματικά είχε μεσολαβήσει και η αυτοκτονία.
6: Και δεν πα στην Κύπρο εντωμεταξύ.
5: Η αυτοκτονία ενός του γραμματέα της Ρωσικής Πρεσβείας και ενός επιχειρηματία, ο οποίος επίσης αυτοκτόνησε. Οπότε λέμε, κάτι συμβαίνει εκεί. Πρέπει να πάμε. Αυτό που μάθαμε και μας είπαν οι άνθρωποι που ζουν εκεί και δραστηριοποιούνται και επαγγελματικά εκεί είναι ότι η Κύπρος, αν μη τι άλλο, σφίζει από κατασκόπους.
6: Ναι, το νησί, πώς το είπε, το νησί των κατασκόπων. Ναι, αυτό πώς εξηγείται όμως, παιδιά, ας το εξηγήσουμε και στον κόσμο.
3: Είναι πολλές δυνάμεις στο νησί και ναι, πολλά είναι τα ενδιαφέροντα. Mm-hmm. Είναι Βρετανοί, είναι Ρώσοι.
5: Τούρκοι. Έλληνες.
3: Είναι πολλές δυνάμεις.
6: Πάντως εντάξει, από τη μια είναι το λίγο πιο βαρύ κομμάτι της δημοσιογραφίας. Απ' την άλλη, επειδή το είπε η Μαρία στην αρχή, είχε δίκιο. Κάνεις πολλά σενάρια για το πώς μπορεί να είναι ένας κατάσκοπος.
3: Νομίζω ότι.
6: Εκεί θέλω να καταλήξω. Ναι. Ότι μπορεί να είναι αυτός ο άνθρωπος που νομίζω ότι είναι κλειδωμένος σε ένα σκοτεινό δωμάτιο και δεν βγαίνει ποτέ. Αλλά συνειδητοποιείς, νομίζω, από αυτά που θα συζητήσουμε ότι τελικά μπορεί να ήταν ο απέναντί σου στο τραπέζι, στην ταβέρνα, που δεν θα καταλάβει.
24: Έχει την οικογένειά του.
5: Το παράδειγμα είναι και η ιστορία με τη Βίλα Έλενα, που είναι κάτι το οποίο υπάρχει μέσα στο ντοκιμαντεράκι. Η Βίλα Έλενα είναι Χαλκιδική.
3: Μαντεράκι έχει πέσει μέσα στο πλανήτη.
6: Ντοκιμαντεράκι, μην το ρίχνεις έτσι.
5: Τέλος πάντων, εντάξει. Είναι η Βίλα Έλενα.
6: Δεν είναι τίποτα.
5: Στη Χαλκιδική, 15 χρόνια, το ζεύγος Σαπόσνικοφ. Ένα ζεύγος ηλικιωμένων που έμεναν εκεί και παίρνανε τον μπάνιο του στα μεσημέρια στη Χαλκιδική. Και αποδείχθηκε ότι αυτή ήταν.
3: Χαλκιδική και Ρωσία, τώρα δεν μου το κάνει αυτό.
5: Ήταν ενεργά μέλη τη Unit 2955. Δεν λέει τίποτα αυτό σε κανέναν. Ναι. Είναι όμως το μακρύ χέρι τη Υπηρεσία Στρατιωτικών Πληροφοριών τη Ρωσία. Η μονάδα που κάνει τι δύσκολε δουλειέ, που είναι αυτή που έχει αποπειραθεί να δηλητηριάσει τον Σεργέη Σκρίπαλ και διάφορε άλλε ενέργειε. Και ήταν εκεί ένα ζευγάρι ηλικιωμένο σε μια όμορφη βιλίτσα.
3: Δεν πιστεύω τίποτα. Απλά νόμιζα ότι έχουν αποσυρθεί και απλά κάνουν τη ζωή του.
6: Έχουν σπάνιες συνεντεύξεις τα παιδιά στο απόψινο επεισόδιο. Οπότε όλοι πραγματικά πρέπει να συντονιστείτε 10 η ώρα.
3: Ωραία, μεσάνυχτα.
6: Ώρα δύσκολη.
3: Ναι.
6: Εντάξει, παιδιά, 12 η ώρα είναι η καλύτερη ώρα. Δηλαδή,
5: και για τους Νικόλακες.
6: Συγγνώμη, ρε Σιγιάννη, ντοκιμαντέρ για την κατασκοπία του, πότε θα το δούμε, 3 ώρα το μεσημέρι θα το δούμε. Ναι, σε καταλαβαίνω.
3: Έχουμε κάνει talk show τέτοιες ώρες που δεν παλευόταν. Τελειώνανε 2.30 τη νύχτα. Και λένε θα τελειώσει και πέστη.
6: Εσύ λίγο μετά το τέλος του ντοκιμαντέρ ξυπνάς.
3: Ναι.
6: Ε?
3: Ναι.
6: Okay. Ωραία, το έχουμε.
3: Άρα από εδώ μέσα, από το Sky, ας πούμε, και από την Καθημερινή, αν θέλετε να βάλετε κάποιον, ποιος θα μπορούσε να είναι κατάσκοπος. Ποιος έχει το προφίλ.
6: Αν μας ρώτησε το πρωί ο Κούτρας αν είναι ο Τζούνος κατάσκοπος.
3: Καλά, εντάξει.
6: Καλά, με τίποτα. Πάμε παρακάτω. Εγώ είπα φοβερή έκπληξη αυτή.
3: Το προφίλ του κατάσκοπου εδώ πέρα.
6: Φαντάζεστε τον Μάρκο Δεϊμέζη, ας πούμε, να είναι κατάσκοπος.
3: Θα μπορούσε ο Μάρκος.
6: Θα μπορούσε ο Μάρκος να ήταν.
3: Ο Σπύρος Μάλης θα μπορούσε να είναι κατάσκοπος.
6: Όχι, ο Μάλης δεν θα ήταν. Με τίποτα. Προσπαθώ να σκεφτώ.
24: Ο Γιάννης Σουλιώτης θα μπορούσε να ήταν κατάσκοπος.
3: Όχι, όχι, είναι κατάσκοπος.
6: Δεν ήθελα να το πω εγώ. Προσπαθώ να σκεφτώ άλλους, ρε παιδί μου, που δεν σου πάει το μυαλό με τίποτα.
3: Ναι, ναι.
6: Εκεί πάει.
3: Ναι, και όπως λέμε κατάσκοπος, δεν είμαι σφυρί καλύτερη πάνη που λέγαμε ταινία την παλιά. Τώρα εσύ είσαι πολύ
6: μικρή. Ο Κεραμιτζόγλου θα μπορούσε να ήταν.
3: Θα μπορούσε.
6: Πολύ εύκολα.
5: Μάλλον θα μπορούσε όμως να είναι σε αυτούς που ακούνε και κάνουν απομαγνητοφώνηση. CD.
6: Έχουμε όλοι που τραυματίζουν. Τζέιλο, γιατί γελάς. Έχουμε όλοι φοβερή φαντασία εδώ.
3: Ναι, ναι.
6: Μας έχουν διαλέξει έναν και έναν.
3: Όπως και να έχει, στη σοβαρή πλευρά τους. Το ντοκιμαντέρ. Ντοκιμαντεράκι, όπως το πει.
6: Ναι, όχι, όχι, σας παρακαλώ.
3: Μπράβο, Ελί. Φτιάξτε λίγο έτσι αυτό να υπάρχει.
6: Ωραία. Αυτή είναι σοβαρή δημοσιογραφική δουλειά.
3: Α, μπράβο, ναι.
6: Ο πολύς κύριος Σουλιάς το βλέπει το ντοκιμαντεράκι. Να σου πω, Γιάννη, και τι ετοιμάζουμε, έχουμε κάτι άλλο στα σκαριά αυτή την περίοδο.
5: Σχολάσαμε τώρα.
6: Τι σχολάσαμε. Πάει διακοπές τώρα, έκλεισε. Μάιος είναι ακόμα.
5: Όχι, νομίζω ότι τα σλότ για το prime time είναι κλειστημένα. Ετοιμάζει κάτι ο. Τώρα δεν ξέρω αν πρέπει να νομιμοποιούμε να τα λέω εγώ, αλλά ετοιμάζει πάντως. Επειδή υπάρχει ένα σποτάκι, το έχω δει, ένα τρέιλερ.
6: Μην το σκάρουμε, ρε παιδί μου τώρα. Τι ξύνεσαι κι εσύ, να πούμε ότι ήταν μια χρονιά με εξαιρετικά ενδιαφέρουσες δουλειές από το prime time και συγχαρητήρια σε όλους τους συναδέλφους. Να τα λέμε.
24: Ευχαριστούμε
6: αυτά.
24: Πολύ, παιδιά.
3: Έχετε κάνει και δύο εξαιρετική δουλειά. Εντάξει, και τα παρακολουθούμε όντως.
6: Ναι, το τραβάμε, αλλά τα παιδιά δεν λένε κάτι παραπάνω.
24: Όχι, όχι. Η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου είναι πώς πήγε αυτή η συνεργασία. Αυτό μας ρωτήσανε το πρωί. Και η απάντηση που έδωσε ο Γιάννης δεν ήταν και καλύτερη.
6: Ποιο σα το ρώτησε αυτό,
24: Τζούνας Κούτρος.
3: Ποιο είναι ο Κουτσομπόλης.
24: Α, Κουτσομπόλητε,
3: ναι, αυτό. Γιατί να ρωτήσουμε κάτι τέτοιο.
6: Είναι η αγαπημένη ερώτηση του Γιάννη Σουλιώτη.
5: Όχι, δεν
24: όχι, όχι. Δώσε την ότι... απάντηση που έδωσε και το πρωί.
5: Είπα ότι δεν ήταν ανέφελη.
6: Δεν ήταν. Α, άρα ήταν ενδιαφέρουσα.
3: Πάντως θα κάναμε πολύ ωραία παρέα για εμείς οι δύο. Λογικά στις δύο που θα ήμασταν μαζί θα μιλούσαμε τρία λεπτά.
6: Ναι, μπορούμε να μοιραστούμε με τα παιδιά. Το ότι εσύ με τον κολλητό σου μπορεί να βγείτε για καφέ τρεις ώρες και να μην ανταλλάξετε ούτε.
0: Αυτή είναι βαθιά περισυλλογή.
6: Αυτό
0: λοιπόν.
6: Είναι τραγωδία.
3: Είναι,
5: είναι η μη λεκτική επικοινωνία.
3: Ναι.
6: Όχι, όχι, είναι τραγικό. Πηγαίνετε, όσοι έχετε μια ανταλίκα ψυχολογικά, πηγαίνετε να τα λύσετε. Αυτό είναι το θέμα μας.
3: Καθόμαστε στο γήπεδο μαζί, λίγες κουβέντες, αλλά είναι περιεκτικές και συμπυκνωμένες και πάντα με περιεχόμενο.
0: Λαγωνική, ουσιαστική.
3: Ναι.
6: Ενώ εμείς, Έλλη.
0: Ωχώ, καλά, χαμός.
3: Αυτό.
0: Βάλει καφέ.
3: Ναι, βάλει καφέ.
6: Λοιπόν, 12 η ώρα. Να είστε καλά, παιδιά.
3: Απόψε 12.
6: Καλή συνέχεια. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Διαφημίσεις, απίστευτη Big Win, σε παρακαλώ πάρα
6: πολύ. Big Win, βεβαίως. Μεγάλο σχολείο. Τη ΚΑΕ Ολυμπιακός, κυρίες και κύριοι. Εύχεται καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό για την πέμπτη συνεχόμενη συμμετοχή του σε Final Four.
7: Τρεις Εργενίδες.
8: Άχρηστη.
7: Ένα μωρό.
8: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
7: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
9: Και όλα ανατρέπονται.
7: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
10: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
9: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
10: Όμως μετά από μία.
7: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
9: Ένα μωρό για τρεις.
11: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
9: Διονύσης Ατζαράκης.
7: Ζήσης Ρούμπος.
10: Χάρης Χιώτης.
7: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
11: Και η Ελένη Καρακάση.
9: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
7: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
12: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
13: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
12: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
13: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
14: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
28: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
29: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση mat. Στρώματα check mat. Για βασιλικούς ύπνους.
30: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
31: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
32: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
29: Κάνε κίνηση ματ. Τσεκ ματ. Για βασιλικούς ύπνους.
33: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
34: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
35: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Noforce, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης, για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
34: Με Noforce.
35: Και Προσταζάν
34: από τη Vogel.
36: Vogel, υγιέινα και φυσικά.
35: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
37: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
38: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
39: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο.
0: Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηιγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
2: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
1: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
2: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
3: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Έτσι μελωδικά, ερωτικά. Σ' αρέσει αυτό, σ' αρέσει. Θα τα αφήσουμε να τα ακούσουν λοιπόν οι καλοί μας φίλοι, γιατί εμείς φεύγουμε τώρα και θα ακολουθήσουν αμέσως μετά οι ατέριαστοι. Κούτρας Τζούνος Τζούνος Κούτρας. Η Μπολιά εδώ πέρα, η Πέρσα μας επιμελήθηκε δημοσιογραφικός. Η Βρετάκου η Ρούλα ήταν εδώ πέρα. Και η Τζέιλο της καρδιάς μας πάντα μαζί μας εδώ πέρα. Δεν αφήνει μέρα που να μην είναι κοντά μας.
6: Το κορίτσι μας που τρώει και έχει φέρει τώρα τα μπισκότα. Η παλιή και η σταθερή, ξέρετε, έχει φέρει μπισκότα χωρίς γλουτένη, χωρίς τι άλλο είναι, Δήμητρα.
4: Χωρίς
6: ζάχαρη, δεν έχει γεύση τίποτα. Χωρίς χαρτί,
4: είναι, είναι
6: είτε
4: προσπάθεια.
6: Το τρως, είτε το τρως, το ίδιο είναι.
4: Είναι μπισκότο προσπάθειας.
6: Είναι, είναι ημέρα προσπάθειας επίσης. Ναι. Είναι τρίτη σήμερα. Έχεις ξεκινήσει από χθες, δεν το χάλασες χθες. Πάμε δυνατά για Τετάρτη, πάμε δυνατά.
4: Βλέπω το χάσει.
6: Συνήθως οι προσπάθειες μας με τη Δήμητρα ξεκινούν Δευτέρα
4: δυνατά.
6: Και τελειώνουν Δευτέρα απόγευμα. Γι' αυτό το λέω.
4: Άντε, είπα, σας αφήνουμε.
6: Γεια σας.
4: Εσύ θα πας στο Χαλάνδρι, στα Χόντο Σέντερ, σε περιμένουν εκεί. Μόνο τα πόνιμα μπραντς καλλιτικών και όλες τις νέες αφήξεις σε πόνιμη ένδυση, δερμάτινα μαγιό, εσώρουχα, αξεσουάρ και ταξιδιού. Στο Χαλάνδρι ξέρεις που είναι, κεντρικός δρόμος. Φύγαμε. Γεια σας.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
3: Hertz Leasing.
2: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
3: Hertz Leasing.
2: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
3: Hertz Leasing.
2: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
4: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
5: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρών ήσουνα.
7: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
8: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
10: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια.
9: Δηλαδή αντέχει.
10: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
11: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
12: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
13: Διερωτάμενοι για τον τελικό, James κατεβάζει την μπάλα, James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις, τάπα από τον Βεϊνόγλου, επίσης πετάει στον Έλιτς, Έλιτς όρισο του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα, Ράφα, σηκώνεται καρφώνει, 69, oh my god! Λίγο νερό, παιδιά.
14: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
15: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
16: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 5 με τη Μαρία Γιώργαρη. Για επιτακτική ανάγκη αναδιάρθρωσης του συστήματος πληρωμών στη χώρα έκανε λόγο ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς με αφορμή το κύκλωμα στα Βορίζια που με τακτικές μαφίας οικειοποιούνταν ξένες εκτάσεις λαμβάνοντας παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο κ. Χινάς πρόσθεσε ότι περιστατικά σαν και αυτό αναδεικνύουν τις χρόνιες παθογένειες του παρελθόντος, ενώ σημείωσε ότι αισθάνεται ακόμη μεγαλύτερη την υποχρέωση να προχωρήσει η αναμόρφωση του συστήματος πληρωμών. Πειρά στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς με αφορμή την απόφασή της να αποσύρει τις συστοιχίες Patriot από την Κάρπαθο και το Δεδημότυχο και τα μαχητικά F-16 από την Κύπρο. Η απόφαση αυτή γεννά ερωτήματα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρώην Πρωθυπουργός. Η απόφαση αυτή δεν έχει να κάνει με την Τουρκία, ανέφερε στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, προσθέτοντας ότι όποιος μιλάει για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν. Ο Ιρανικός στρατός προειδοποιεί ότι θα ανοίξει νέα μέτωπα εναντίον των ΗΠΑ αν επαναλάβουν τις επιθέσεις μετά τη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι ανέβαλε την έναρξη νέας επίθεσης με την ελπίδα να επιτευχθεί συμφωνία. Εάν ο εχθρός είναι αρκετά ανόητος ώστε να πέσει ξανά στην παχύδα των Σιωνιστών και εξαπολύσει νέα επιθετικότητα εναντίον του Ιράν, θα ανοίξουμε νέα μέτωπα εναντίον του με νέο εξοπλισμό και νέες μεθόδους, αναφέρει ο εκπρόσωπος του στρατού σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΙΣΝΑ. Την επέκταση της αμυντικής συνεργασίας σε θέματα εκπαίδευσης μεταξύ Αμερικανικών και Ελληνικών δυνάμεων αποφάσισε η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων. Η επέκταση είναι για 5 χρόνια έως το 2031. Το νομοσχέδιο προωθούν Ελληνοαμερικανοί βουλευτές, τονίζοντας ότι η Ελλάδα παραμένει αξιόπιστος σύμμαχος του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο. Τραγωδία για οικογένεια Βρετανών τουριστών στην Κέρκυρα, καθώς σε τροχαίο που σημειώθηκε στις 2 το μεσημέρι στα βόρεια του νησιού έχασε τη ζωή του ο πατέρας και τραυματίστηκε σοβαρά ο ανήλικος γιος του. Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στον επαρχιακό δρόμο Ρόδας Αχαράβη στη θέση Αλμυρός, όταν η γουρούνα που οδηγούσε ο 42χρονος πατέρας και στην οποία επέβαινε το παιδί 15 ετών για άγνωστο λόγο εξετράπη της πορείας της, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και έπεσε μέσα σε λεώνα. Οι πυροσβέστες απεγκλώβησαν χωρίς τις αισθήσεις στον οδηγό και τραυματισμένο σοβαρά το παιδί. Την παρέτησή του από τη θέση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε ο Στέργιος Καλπάκης. Στην επιστολή του προς τον πρόεδρο του κόμματος Σωκράτη Φάμελο ξεκαθαρίζει ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις ερχόμενες εκλογές και ότι παραμένει στον ΣΥΡΙΖΑ με την ελπίδα ότι σύντομα θα υπάρξουν θετικές εξελίξεις στην κατεύθυνση της σύγκλησης, της ενότητας και της ανασύνθεσης. Αθώς κρίθηκε από το τριμελές πλημελιό δικείο της Αθήνας ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασελάκης για παράβαση διάταξης του νόμου περί δήλωσης και ελέγχου περιουσιακής κατάστασης πολιτικών προσώπων, κρατικών λειτουργών που απαγορεύει συμμετοχή τους ή δια απαρένθετων προσώπων σε διοίκηση ή κεφάλαιο σε εταιρείες αλλοδαπής. Για πολιτική δίκη έκανε λόγο μετά την απόφαση του δικαστηρίου ο κ. Κασελάκης, δηλώνοντας συγκινημένος την απαλλαγή του είχε ζητήσει και ο εισαγγελέας της έδρας. Επιστολή στην οποία εξηγεί τους λόγους που δεν θα καταθέσει αύριο στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας στη Βουλή για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών αναμένεται να αποστείλει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας. Την κλήση του όπως και του διοικητή της ΕΕΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη έχουν ζητήσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σύμφωνα με πληροφορίες ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός θα επικαλεστεί λόγους συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι εξετάζει υποψήφια εμβόλια και διαθέσιμα σχήματα φαρμακευτικής αγωγής που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάσχεση της επιδημίας του έμπολα που έχει ξεσπάσει στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και έχει προκαλέσει 131 επιβεβαιωμένους θανάτους. Το State Department εξέδωσε σήμερα νέες ταξιδιωτικές οδηγίες, προτρέποντας τους Αμερικανούς πολίτες να μην επισκέπτονται τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, το Νότιο Σουδάν και την Ουγκάντα λόγω της επιδημίας του έμπολα. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σουζή.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τετάρτη προβλέπονται τοπικές συννεφιές με σποραδικές βροχές στις πρωινές ώρες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, στην Ανατολική Στερεά, την Ανατολική και Νότια Νησιωτική χώρα και πιθανώς το απόγευμα στα Ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 25 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 25 βαθμούς. Την Πέμπτη, γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και στην Κρήτη, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος, την Παρασκευή, στα βόρειο-ανατολικά Ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: 30 χρόνια μάστορας έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν οι ατέριαστοι Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Τζούνος.

0: Καλώς σας απόγευμα. Στο στούντιο μπήκαν δύο τύποι. Ο ένας που δεν έχει οσμή, δε, χαμπάρι ο Τρίφωνας, ο αδερφός μου. Καλησπέρα σας. Ο δεύτερος είναι και καλά ένας τύπος που θα μπορούσε να ήταν κατάσκοπος. Ε, καλά τα λέω, Δήμητρα. Κεραμιτζόγλου.
1: Τι κατασκοπεύει.
0: Ακούς, συζητάγανε, λέει, πριν μου πει Δήμητρα, εδώ πέρα, η Γιάννης με τη Μαρία. Και λέγανε ποιος από εδώ μέσα, επειδή ήταν ο Σουλιώτης με την Κασόλη εδώ για το prime time το βράδυ που έχει να κάνει με την κατασκοπία.
1: Ναι.
0: Και λέει ποιος από το Sky, λέει, θα μπορούσε να είναι κατάσκοπος. Και βγάλαν όλη την απόφαση, Δήμητρα, ότι θα μπορούσε να είναι. Έχει προφίλ ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου. Να τον. Ρε φουβού, εσύ.
2: Μου το έχουν πει.
1: Τι σου έχουν πει, ρε.
0: Ωραία.
1: Δεν βρέθηκε να σου πει ότι σε διακατέχει. Ποιο.
2: Όταν...
0: Που θα μας πέραν γαμπάρι από τη μυρωδιά, λέγε.
2: Όταν πήγαινα γυμνάσιο, θυμάστε τότε που είχαμε τα λευκόματα.
0: Ναι.
2: Που γράφαμε, που κάναμε αυτά τα παιδική
1: στιγμή. Τι έγραψε για τη Μαρία, γιατί.
2: Το ψευδόνυμό μου ήταν κατάσκοπο. Όταν γράφαμε εκεί στα λευκόματα, α, Μαράκη, σ' αγαπώ, α, έτσι είσαι κουκλάρα και όλα αυτά στα λευκόματα.
0: Ο Γιώργος έγραφε για δολοφονίες και τέτοια. Κατάσκοπος. Ρεχ Παναγία μου, δεν πάμε καλά.
1: Ωραία.
0: Γίνεται. Λοιπόν, και καλά αυτός, ναι. Ναι, Γιάννακο μου, ναι, εσύ τα έχεις κάνει αυτά. Λοιπόν,
1: μυρίζεται τίποτα.
0: Και καλά, εσύ έξω που ήσουν, δεν μύρισες. Όλη τίποτα. Την Αθήνα πήγες.
1: Πέρασε όλη την Αθήνα. Επειδή μου μύρισε ένα ταξί που βγάζε.
0: Ντουμάνι, ναι.
1: Δηλαδή, τι να πω.
0: Ναι.
1: Απορώ πως τον έχουν κυκλοφορεί αυτόν.
0: Ναι. Σου μίλησαν κάτι σουβλάκια, κάτι κεμπάπ, κάτι.
1: Όχι, δεν μου μίλησε τίποτα από όλα αυτά.
0: Φρέ αέριο, δεν σου μίλησε.
1: Όχι,
0: εδώ είμαστε τρεις ώρες σε αναστάτωση.
1: Τι είσαι εσύ?
0: Σε αναστάτωση είναι εδώ πέρα. Να ότι απροάστια δίμη.
1: Αναστατωμένος, τελευταία φορά που υπήρξες.
0: Πότε ήταν?
1: Όταν σου πήραν την τελευταία γαρίδα από το πιάτο. Δεν έχεις υπάρξει ποτέ αναστατωμένος.
0: Δεν τον έχω βρει αυτόν τον κερατάκι στο τραπέζι. Πού θα πάει, θα τον
1: ανακαλύψω. Εσύ που είσαι αναστατωμένος.
0: Αναστατώθηκες. Λοιπόν, θα μιλήσουμε και με τον κύριο Κανδύλη, γιατί στον άλλη μου επίσης είχαν ανησυχία.
1: Κονδύλης,
0: συγγνώμη, ναι. Θα μιλήσουμε.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά πρώτα θα μας πει ο Γιώργος.
2: Για λέγε, Γιώργο. Κάλυψε μεγάλο
1: μέρος. Ή να μιλήσουμε με την Άννα την Κανδύλη από την τηλεόραση, άμα θες.
0: Δεν μπορεί, Άννα θα μύρισε.
1: Λόγω ονόματος.
0: Η Άννα θα μύρισε, όχι σαν και εσένα, κάνεις όλη την Αθήνα και δεν μύρισες.
2: Είναι αλήθεια όμως ότι έπιασε μια μεγάλη έκταση. Κυρίως εδώ νότια, δηλαδή φανταστείτε, από Βουλιαγμένη,
0: ναι,
2: μέχρι Καλυθέα, μέχρι Άλυμο, μέχρι Παλιό Φάλιρο, μέχρι και Δραπετσόνα, δηλαδή περιοχές του Πειραιά.
0: Ναι.
2: Είχαν πέσει πολλά τηλέφωνα.
0: Δηλαδή, και τι είναι τελικά αυτό? Γιατί βγήκαν και ανακοινώσεις.
2: Προσέξτε. Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί καθόλου, μα καθόλου, η πηγή αυτής της οσμής. Από πού ξεκίνησε? Ναι. Πουθενά. Δεν έχει εντοπιστεί κάποια διαρροή. Δηλαδή έγιναν επικοινωνίες από την πολιτική προστασία,
1: ναι,
2: και με την ΔΕΣΦΑ. Για το αν υπήρχε κάποιο θέμα με τη Ρεβιθούσα. Η Ρεβιθούσα, σας θυμίζω, είναι εκεί.
1: Ή αλλά κοινώθηκαν κάτι σχολεία, γίνανε διάφορα.
2: Μα ήταν έντονη οσμή. Όχι μόνο σχολεία. Και επιχειρήσεις εκενώθηκαν. Και δημαρχία εκενώθηκαν. Δηλαδή εκενώθηκε και το Δημαρχείο του Παλαιού Φαλήρου. Εκενώθηκαν
1: εδώ
2: πάρα.
1: Δεν εκενώθηκαμε. Δεν μύριζε εδώ.
0: Δεν μύριζε εσύ γι' αυτό. Κατάλαβες. Περίμενε, Γιώργο. Για πάμε στον κύριο Κονδυλή, τον δήμαρχο Αλίμου.
1: Δήμαρχε, τι γίνεται, καλησπέρα. Δεν τον έχουμε, έπεσε η γραμμή, θα τον ξαναπάρουμε.
2: Αυτό το οποίο έχει σημασία είναι το εξής. Τι ερευνούν?
1: Α, ναι, είχε αναστατωθεί, έχει δίκιο ο Θανάσης.
0: Ποιο Θανάση?
1: Ένα φίλο μα.
0: Α, η Θανάση.
1: Είχε αναστατωθεί και όταν είχε στείλει λάθος χρήματα με το Άιρις.
0: Ναι. Εντάξει, είχα αναστατωθεί.
1: Τον έχουμε τον Δήμαρχο. Κύριε Δήμαρχε, καλό απόγευμα.
0: Καλησπέρα, κύριε Δήμαρχε.
3: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Καταρχήν, μυρίζεις τον Άλυμο τώρα?
3: Τώρα στην περιοχή του Δημαρχείου όχι.
0: Όχι.
3: Αλλά από το πρωί έχουμε από διάφορες περιοχές της πόλης πολλά τηλεφωνήματα και μεγάλη ανησυχία πολιτών, γιατί είναι πάρα πολύ έντονη η μυρωδιά. Πάρα πολύ.
1: Μάλιστα. Τι ήταν τελικά?
2: Μα δεν έχουν βρει.
3: Κοιτάξτε, έχουμε μιλήσει υπηρεσιακά με πάρα πολλές υπηρεσίες, πυροσβεστική, πολιτική προστασία. Έχω μιλήσει με υπουργούς, μίλαγα με τον κύριο Θοδωρικάκο πιο πριν. Ακόμα δεν έχουμε εντοπίσει πού οφείλεται αυτή η μυρωδιά, δηλαδή από πού προήλθε η διαρροή, γιατί προφανώς κάποια διαρροή κάτι έχει να κάνει με το φυσικό αέριο. Η ΔΕΣΠΑ έχει αποκλείσει, ας πούμε, ότι υπάρχει διαρροή από εκείνη. Δεν έχει γίνει γνωστό.
1: Ναι.
3: Αυτό που είναι γνωστό, που αντιλαμβανόμαστε και από τις μετρήσεις που γίνανε από το Πολυτεχνείο και από την κοινή λογική που έχουμε ως άνθρωποι, είναι ότι έχει απλωθεί σε πάρα πολλές περιοχές.
0: Ναι.
3: Άρα υπάρχει μεγάλη αραίωση. Δηλαδή, όποιο χημικό στοιχείο και αν είναι αυτό, έχει αραιωθεί πάρα πολύ στον αέρα την ατμόσφαιρα, που σημαίνει ότι φαίνεται ότι δεν υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, τουλάχιστον εδώ στις περιοχές μας, ας πούμε.
1: Ναι. Απλώς θα πρέπει να μάθουμε όλοι τι ήταν αυτό το πράγμα.
2: Λοιπόν, διαρροή δεν υπάρχει ούτε από τη Ρεβιθούσα, όπως είπαμε πριν, τουλάχιστον αυτό μας λέει η Δέσφα, και επίσης δεν υπάρχει και διαρροή από δεξαμενές αποθήκευσης.
0: Υγροποιημένο
2: φυσικό αέριο.
0: Σου λέει ο Δήμαρχος σε πολλές περιοχές τόσα τηλέφωνα.
2: Επίσης εξετάστηκε και η Ψιτάλια, που εκεί πέρα έχουμε τη μονάδα επεξεργασίας των αποβλήτων. Κάτι το οποίο είχαμε συναντήσει και πριν από μερικά χρόνια.
1: Δεν μύρισε τίποτα.
2: Ούτε και εκεί εντοπίστηκε κάποια αιστεία ρήπανσης.
3: Πάντως εδώ, συγγνώμη, σε διακόπτω, εδώ έγινε αισθητή αυτή η μυρωδιά και υπήρχε έντονο φαινόμενο. Δηλαδή έχω μιλήσει έτσι, με δημάρχους και λοιπά. Στην Καλυθέα, στον Άγιο Δημήτριο, στη Γλυφάδα, στο Παλαιό Φάληρο, στη Νέα Σμύρνη. Άκουσα να λένε για τον Πειραιά, να λένε για το κέντρο της Αθήνας. Δηλαδή δεν μπορεί σε όλες τις περιοχές όλοι οι κάτοικοι να είχαν με μία λάθος, ας πούμε, αίσθηση, μία λάθος εντύπωση.
1: Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Άπαξ και μυρίζει. Τι θα κάνουμε τώρα.
0: Η εξήγηση όμως από ποιον θα δοθεί. Και να είναι και επίσημη και να ξέρουμε και τι είναι. Και να ξέρετε κι εσείς.
3: Ναι, ακριβώς. Αυτό πραγματικά πρέπει να το μάθουμε και πρέπει, ξέρετε, να έχουμε και μια οδηγία για την περίπτωση που κάτι τέτοιο παρουσιαστεί ξανά. Γιατί ναι, δεν έχουμε τα εγχειρίδια πολιτικής προστασίας που λέμε τι κάνουμε σε περίπτωση πλημμύρα, σεισμού, πυρκαγιάς κλπ. Σε περίπτωση τέτοιας διαρροής όμως, εάν δεν έχουμε εντοπισμένη τη διαρροή και το είδος, ας πούμε, του αερίου που έχει κυκλοφορήσει στην ατμόσφαιρα, δεν είναι εύκολο να κάνουμε τις αντίστοιχες κινήσεις. Δηλαδή,
0: για να το αντιμετωπίσουμε και δεν ξέρουμε και πόσο επικίνδυνο μπορεί να είναι, βέβαια.
3: Κάποιοι δήμαρχοι εκενώσανε δημαρχία και σχολεία. Εμείς από την άλλη είπαμε ότι αφού είναι παντού, καλύτερα να κλειστείτε μέσα σε ένα χώρο που δεν μυρίζει και να βάλετε μηχανήματα κλιματιστικά, συσκευές καθαρισμού αέρα αν έχετε, να το εξουδερώσετε σε κάποιο χώρο προστατευμένο αν είστε. Ναι. Δηλαδή αυτοσχεδιάσαμε γιατί ακριβώς δεν ξέραμε με τι είμαστε αντιμέτωποι.
2: Ναι. Και αυτή ήταν και η σύσταση της πολιτικής προστασίας, κλειστά παράθυρα, κλιματισμός και ιδιαίτερα σε
0: αυτήν την περίπτωση. Από τη μία, Γιώργο, δεν μπορούν να λένε δεν υπάρχει διαρροή εδώ, δεν υπάρχει διαρροή εκεί, δεν υπάρχει παραπλανητική κλειστά εντοπιστεί. Παράθυρα.
2: Δεν έχει εντοπιστεί. Δηλαδή, σε άλλες περιπτώσεις βρισκόταν, μπορούσαν να βρουν.
1: Και από τι μυρίζει, Γιώργο.
2: Προσέξτε. Η Δέσφα, για παράδειγμα, έχει παντού αισθητήρες.
1: Η Δέσφα δεν είναι.
2: Μπορεί λοιπόν να βλέπει αν υπάρχει κάποια διαρροή. Θα την εντοπίζαν αμέσως.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά κάτι είναι αυτό.
2: Κάτι είναι.
1: Αυτό εσένα το οποίο... σου μύρισε.
2: Πολλές φορές. Συνέχεια, αφού κλείσαμε και τα παράθυρα εδώ πέρα στη δουλειά.
1: Εσένα σου μύρισε.
0: Βέβαια.
2: Αυτό που εξετάζεται.
1: Βέβαια,
2: τώρα.
0: Όχι, έτρωγα και
1: δεν μπορούσε. Ναι.
2: Αυτό που εξετάζεται είναι κάποια μονάδα εντός Αττικής. Μονάδα. Ιδιώτη. Ή να έχουμε θέμα στις μεταφορές. Δηλαδή κάποιο. Φορτηγό, κάποιο.
1: Τι φορτηγό να πιάσει, κάποιο, όλη, τι θα πιάσει όλη.
2: Κάποια μονάδα, κάποιο. Αυτά που μεταφέρουν νεκροποιημένο φυσικό αέριο για σταθμού καυσίμων.
0: Να διέσχισε όλη την Αθήνα, Γιώργο μου, και όλα τα νότια προάστια. Για να
2: επειδή είχε συμβεί, πριν από 1,5 χρόνο.
1: Ναι.
2: Ποιος ξέρει, μπορεί να συμβεί. Δηλαδή, είναι ένα σενάριο το οποίο το εξετάζουν. Αυτό ναι.
0: Κύριε Δήμαρχε, τι άλλες ενέργειες θα κάνετε τώρα, δηλαδή θα συνεχίσετε να είστε σε επαφές, θα γίνετε κάποιες μετρήσεις, κάτι.
3: Ναι, εμείς θέλουμε οπωσδήποτε να μάθουμε από πού προέρχεται αυτό το πράγμα. Έτσι. Ακριβώς για να μπορούμε να είμαστε οργανωμένοι σε αντίστοιχη περίπτωση στο μέλλον και εν πάση περιπτώσει να είναι και ο κόσμος ενημέρωση, γιατί ξέρετε πολλές φορές λόγω της ανησυχίας και της έλλειψης πληροφόρησης, κάτι που δεν είναι τόσο επικίνδυνο. Στη φαντασία πολλών μπορεί να φαίνεται ως κάτι ακραίο, ως κάτι πολύ
1: επικίνδυνο. Βέβαια, τι λέτε τώρα, εννοείται.
3: Να του δίνουμε διαστάσεις χειρότερες και μεγαλύτερες από αυτό που έχει.
1: Μην ψέκασε κανένας τίποτα.
2: Εν τω μεταξύ δεν ξέρουμε και
1: την χημική. Γιατί είναι και επίκαιρα αυτά.
2: Εν τω μεταξύ δεν ξέρουμε και την χημική σύσταση αυτού
1: του. Μα αυτό λέει ο Δήμαρχος. Δηλαδή, αυτά φοβάται το κόσμο.
2: Δηλαδή, ας πούμε, οι μετρήσεις, οι σταθεροί σταθμοί μέτρησης ατμοσφαιρικής ρήπανσης.
1: Τι δείξανε,
2: Γιώργο. Δεν μπορούν να εντοπίσουν, δεν μπορούν να εντοπίσουν το είδος αυτού του χημικού αερίου που υπήρχε στην ατμόσφαιρα και μάλιστα στα επίπεδα ζωής του ανθρώπου.
1: Γεια σου, Γιώργο. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Δήμαρχε. Τα λέμε. Τι να πούμε, αν έχετε νεότερο, επικοινωνήστε κι εσείς μαζί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά, κύριε Δήμαρχε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Η κυρία Δήμητρα Σταματίου είναι εδώ μαζί μας. Τι γίνεται, Δημητρούλα? Όλα καλά, χαμογελαστή, μια χαρά. Η Νία λέει, ρε, μας ψεκάζουν σίγουρα.
0: Ναι, βέβαια. Ή αυτό ή εξωγήινη τώρα. Πώς δεν το πάμε.
1: Ο Κώστας λέει, παιδιά, και στους ζωγράφους υπήρχε έντονη μυρωδιά, τώρα όλα εντάξει.
0: Άρα, προφανώς και κάποια διαρροή υπήρξε.
1: Αλέξανδρος, άνοδος Κηφισίας, λίγο μετά το δαχτυλίδι, εκεί στη δεξιά λωρίδα, ακινητοποιημένο όχημα. Μάλιστα. Ο Δημήτρης: δουλεύω βερανζέρου στην Ομόνοια, στην κατάληξη με Μάρνης. Μύριζε πάρα πολύ αέριο. Μέχρι να δούμε ότι ήταν γενικότερο, ψάχναμε για διαρροή στο φυσικό αέριο του κτηρίου που εργάζομαι. Ακούς.
0: Ναι.
1: Γεια σου, ρε Κωνσταντίνε. Ο Νίκος από την Καλαμάτα: Βρε μπάσκες απάνω στην Αθήνα, φάγατε πολλούς γίγαντες.
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Αλλιώς τα μετρούσαμε, μεθάνιο.
1: Γεια σου, Τάκη. Ναι.
0: Τι πάθαμε.
1: Ο Χρήστος λέει: στον ονοξύ του ελληνικού δεν πήραν μυρωδιά.
0: Ξέρω, μπορεί να μην έφτασε τόσο ψηλά.
1: Ο GPU57, ο Γιάννης για να στατωθεί πρέπει να του πάρει στο πιάτο με τις μπριζόλες. Τότε μάλλον θα αναστατωθεί και θα σε δαγκώσει. Όχι.
0: Μπράβο.
1: Μας έχετε παρεξηγήσει επειδή έχουμε μερικά κιλά παραπάνω, έτσι, να ξέρετε. Είμαστε εγκρατείς και λιτοδίαιτοι. Εκτός από ορισμένα φαγητά.
0: Όπου δεν είμαστε ούτε εγκρατείς ούτε λιτοδίαιτοι.
1: Αυτό.
0: Καλησπέρα. Αλλά δεν το
1: κρύβουμε. Στο σουλάρι Αρκαδίας 18 βαθμούς χωρίς μυρωδιές.
0: 18.
1: Βέβαια.
0: Τι ωραία, έχουμε 40 εδώ πέρα.
1: Τάκης: πρώτον, Χρήστο, γιατί κοίταζες έτσι υπογωνία και λοξά σήμερα την κυρία Μιχαηλίδου? Εγώ. Καταλάβω, μου βγαίνουν εμένα. Δε. Έφαγε φασόλια, ναι. Λύσαμε τα φασόλια. Λύσαξε με τα φασόλια, ναι.
0: Αφού είναι φυσικό αέριο.
1: Η Κατερίνα από το, από το παλαιό Φάλιρο: καλό σας απόγευμα. Λέει: η μέρα με την οσμή δεν ήταν νορμάλ. Σε καλό μας. Ναι, μωρέ, σε καλό μας. Η Μανιάνα λέει: καλησπέρα, παιδί. Μετά τα τραγικά που ακούσαμε στη Eurovision, το Ντεσπασίτο είναι ό,τι καλύτερο.
0: Α, ο τραγούδι που ξεκινήσαμε.
1: Γιατί το ναι. Γιατί εγώ συνδύασα ότι είναι το Ντεσπασίτο, ότι ήταν από την Eurovision. Όχι, ψεκασμένος κι εγώ. Στο 2-10-48-00-170-174 είναι η Αργυρό Γεμελιάρη και η Ρούλα Βρετάκου. skyradio.gr είναι το site. Μας υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει «Πες την απόψη σου». Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια και η κυρία Σοφία Καλαβρού. Είναι η Περσαμπόλια εδώ, είναι όλοι τα... Ποιος είναι?
0: Είναι
1: εδώ,
0: και η επιστασία. Και η εμπιστοσία και
1: μάλιστα,
0: η σοφία.
1: Είναι στην επιμέλεια της εκπομπής με κάποιο τρόπο. Στα μικρόφωνα Τζούνο Σκούτρας. Βάλε κι άλλο ένα τραγουδάκι να ακούσουμε, γιατί η μέρα το επιβάλλει.

0: Ο παλαιοφιλελεύθερος λέει ότι η Χριστίνα είπε ότι φύσαγε νοτιάς, οπότε η οσμή ερχόταν από το Σαρονικό. Το λιμενικό σώμα έκανε τους απαραίτητους ελέγχους και δεν εντόπισε κανένα υπόπτο πλοίο. Μπας και ήταν άλλο πράγμα και μίλησε από την Ψιτάλη. Όχι, κοιτάξαν και την Ψιτάλη. Ναι, την άκουσα τη Χριστίνα που το είπε αυτό. Τι να πω ρε παιδιά, μήπως, γι' αυτό με το πιστεύει ο κόσμος. Παίρνει ο άλλος και λέει, έλα θεία, από το ΔΔΕ ή με βγάλε τις παντιλόφλες. Έχεις ραδιενέργεια και τα λοιπά και βγάζει και τα χρυσαφικά και τα πεντάρικα, μην γίνει καμιά ραδιενέργεια. Μυρίζουν όλα αυτά. Χρειάζεται απάντηση εδώ.
1: Χρειάζεται απάντηση επίσημη, έγκυρη, για να ξέρουμε τι είναι και για να ξέρουμε και τι ακριβώς συνέβη.
0: Ναι.
1: Και πώς το είπε και ο κύριος Δήμαρχος, ότι να ξέρουμε και πώς ακριβώς αυτό το πράγμα αντιμετωπίζεται.
0: Γεια σου, Κολοκυθάς. Γεια σου, Κολοκυθάς. Τα πω στον αέρα αυτά που λες για το Γιάννη Τζούνο. Όχι, να κρατηθώ. Κρατιέμαι.
1: Ναι. Πες τα μωρή σιγά.
0: Ναι.
1: Αυτά που λέει ο Γιάννη.
0: Γεια σου, Κολοκυθάς. Γεια σου, Κολοκυθάς. Τα πω στον αέρα αυτά που λες για το Γιάννη Τζούνο. Όχι, να κρατηθώ. Κρατιέμαι.
1: Ναι. Πες τα μωρή σιγά.
0: Ναι.
1: Αυτά που λέει ο Γιάννης.
0: Αυτά που ήρθαν.
1: Ναι, αυτά που ήρθαν. Τα είδα όλα. Ναι.
0: Έλα που τα είδες τώρα.
1: Σοβαρή κριτική.
0: Μπαίνεις σε διαφημιστικό.

0: Εφαρμογή που βοηθά τους εφήβους να έχουν σιγουριά, αυτοπεποίθηση και ισορροπία στον ψηφιακό κόσμο. Μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξη Λίζα, στο 1454 το TOZI προσφέρει ενημέρωση, έμπνευση και στήριξη. Έτσι, κάθε εφήβος μπορεί να νιώθει ασφαλής online, διαθέσιμο δωρεάν σε App Store και Play Store. Και συνεχίζουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, καθώς είναι η ώρα να δείτε από μέσα το πρόγραμμα που έχουν επιλέξει εκατοντάδες υψηλόβαθμα στελέχη πριν από εσάς. Το Alba Graduate Business School σας προσκαλεί την 3η 20 Μαΐου στις 6.30 σε μια κλειστή εκδήλωση γνωριμίας με το Executive MBA στις εγκαταστάσεις του στην Ξενίας 10. Συναντήστε από κοντά τον Ακαδημαϊκό Διευθυντή και την Program Director και ρωτήστε ό,τι σας ενδιαφέρει. Δηλώστε συμμετοχή στο alba.acg.edu. Λοιπόν, μέχρι εδώ αυτό το ημίωρο φεύγουμε για διαφημίσεις. Τίτλους ειδήσεων και μετά θα επιστρέψουμε για να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη Βουλή που έχει να κάνει με άρση ασυλίας και φιλιά.
1: Ναι.
2: Μένετε στη Βούλα, Βουλιαγμένη, Βάρκιζα, Βάρη, Κοροπή, Λαγονίση, Σαρονίδα, Ανάβησο. Αναζητάτε ένα εξειδικευμένο φροντιστήριο θεωρητικής κατεύθυνσης ή ειδικούς καθηγητές στην έκθεση Λογοτεχνία για οποιαδήποτε κατεύθυνση, αποκλειστικά για την πρώτη, δευτέρα και τρίτη λυκείου. Τα φροντιστήρια Βασιλάτος άνοιξαν ένα επιπλέον υποκατάστημα στη Βάρη για το σκοπό αυτό. Φροντιστήρια Βασιλάτος. Η χρυσή τομή φροντιστηρίου ιδιαιτέρου. Αθήνα, Κηφισιά, Γλυφάδα, τώρα και στη Βάρη.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
4: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η πέμπτη συμφωνία του Γιάννη Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιανγί Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
9: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
10: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
11: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
12: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
11: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
13: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
14: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
16: Τι?
15: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
16: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
1: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε

0: οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Ρέντι έως και τη Νέα Χαλκιδόνα λόγω τροχαίου ατυχήματος και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση έως Νέα Φιλαδέλφια. Πολύ αυξημένη κίνηση παρατηρείται στα δύο ρεύματα της Κηφισίας ανατμήματα, στις καθόδους Βασιλέως Κωνσταντίνου Γιαρδιτού, στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από τον Άγιο Σώστη και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Σάλιμο. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Ιρανικός στρατός προειδοποιεί ότι θα ανοίξει νέα μέτωπα εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών αν επαναλάβουν τις επιθέσεις. Η Υπηρεσία Πληροφοριών Εξωτερικού της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία ετοιμάζεται να εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον ρωσικού εδάφους από λετωνικό έδαφος. Προειδοποιεί ότι τέτοιες ενέργειες θα μπορούσαν να έχουν συνέπειες. Ένα στρατιωτικό μαχητικό του ΝΑΤΟ κατέριψε χθες πάνω από την Εσθονία ένα ντρόουν που εικάζεται ότι είναι ουκρανικό, ανακοίνωσε η χώρα. Πήρα προς την κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς με αφορμή την απόφασή της να αποσύρει τις συστοιχίες Patriot από την Κάρπαθο και το Δεδημότυχο και τα μαχητικά F-16 από την Κύπρο. Η απόφαση αυτή γεννά ερωτήματα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρώην Πρωθυπουργός. Η απόφαση αυτή δεν έχει να κάνει με την Τουρκία, ανέφερε στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, προσθέτοντας ότι όποιος μιλά για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου. Τραγωδία για οικογένεια Βρετανών τουριστών στην Κέρκυρα, καθώς σε τροχαίο που σημειώθηκε στις 2 το μεσημέρι στα βόρεια του νησιού έχασε τη ζωή του ο πατέρας και τραυματίστηκε σοβαρά ο ανήλικος γιος του. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
3: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Την εξήγηση για την οσμή την έχει ο Νίκος Φιλιππίδης και εμείς ψάχναμε κάτι άλλο τόση ώρα. Το συνέδεσαι με τα μπαρμπούνια. Και από πού παίρνονται τα μπαρμπούνια.
1: Καλησπέρα.
0: Είναι κλασική.
1: Καλησπέρα.
2: Ή μαζευτήκαν όλα τα μπαρμπούνια.
0: Άμα έχει πόσα στους Σαρωνικά. Άμα γεμάτο μπαρμπούνια.
1: Τόσα μπαρμπούνια που τρώει ο κόσμος κάθε Σαββατοκύριακο, δεν έχετε να ρωτηθεί από πού προέρχονται. Πάμε πει ότι είναι γεμάτο Σαρωνικό μπαρμπούνια.
2: Ναι. Και σήμερα τους ήρθε να συγχρονιστούν των μπαρμπουνιών.
1: Ναι, από το φόβο τους ότι θα τα φάμε.
2: Λες γι' αυτό.
1: Δεν εξηγείται αλλιώ.
2: Εσύ να σου μίλησε.
1: Όχι, ήρθα αργούτσικα. Οπότε είχε πέσει μεροδιά. Οπότε δεν καταλάβει τι πράγμα μιλάτε.
2: Α. Εντάξει, καλά. Είναι μια έντονη οσμή που
1: έλεγα. Ένα κέντρο. Είμαι κέντρο Αθήνας. Είχαμε συνέδρια.
2: Και στο κέντρο.
1: Γινόταν.
0: Κοίταξε, όπως λέει ο φίλος μας ο Πούντος, ο φίλος μας ο Αποστόλης.
1: Όπα.
0: Βρε παιδιά, το φυσικό αέριο δεν μυρίζει και φεύγει προς τα πάνω. Γιατί δεν το λέτε?
1: Βάζουμε πολλές φορές οσμές για την προστασία.
0: Επίτηδες βάζουν. Είναι ακριβώς αυτό που δεν είχε γίνει στην.
1: Πρέπει να έχει μια οσμή.
0: Να έχει μια οσμή.
1: Την προσθέτουν.
0: Ναι. Επίτηδες. Για να καταλαβαίνεις ότι υπάρχει διαρροή. Αυτό που μυρίζεται, λέει, ήταν αβοκάντο πτυτικές ενώσεις. Κάποιο βιομηχανία στην περιοχή Φαλήρου και Φυσού κάτι έκανε. Αβοκάντο. Ή κάπου αλλού.
1: Υδρόθιο λέγεται αυτό.
0: Ναι,
2: υδρόθιο.
1: Έχει την ίδια μυρωδιά με το φυσικό αερίο, το υδρόθιο, και πάει έχει σε πολλές μονάδες που έχουν ειδικά συστήματα που κάνουν αυτό. Που παίρνουν το ρήπο τέλος πάντων και το μετατρέπουν σε κάτι πιο.
0: Τώρα μυρίζω εγώ κάτι.
1: Καλό.
0: Γιάννη, βγες έξω λίγο, σας παρακαλώ.
1: Να, δύσκολο απόγευμα.
0: Πήγε στο Μοντέρο κοντά.
1: Ούτε καφέ, μην τρώτε τίποτα. Μόνο μακαρόνια.
0: Άσε, γιατί έχουμε πάθει και πλάκα τώρα και με τους γαύρους. Να τα πω. Δεν υπάρχει το τρολάρισμα που τρώμε. Αλλά ευτυχώς είμαστε. Εγώ τουλάχιστον δηλαδή. Είμαι τυχερός άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Και ένας φίλος.
1: Πότε έχει Final Four?
0: Την Παρασκευή.
1: Εδώ στην Αθήνα.
0: Εδώ στην Αθήνα. Παρασκευή 6 ώρα το απόγευμα παίζει ο Ολυμπιακός με τη Φανέρ. Και καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Και το βράδυ παίζει Real Valencia.
1: Με glass floor.
0: Με glass floor, yes.
2: Για να δούμε τι θα γίνει.
0: Ένας φίλος μας, κοινός μας φίλος, ο κύριος Κάβουρας, που έχει σουίτα, είναι καλός άνθρωπος, καλός λογιστής, καλός φοροτεχνικός.
1: Α, το ξέρω, ναι.
0: Βεβαίως. Και έχει. Κάποιος του προσέφερε τη σουίτα. Ναι. Λοιπόν, με κάλεσε να με φιλοξενήσει.
1: Θα ευχαριστηθείς.
0: Έχεις
1: πάει σε Final Four? Έχω πάει σε δύο.
0: Σε ωραίο Final Four δεν έχω πάει.
1: Ωραίο μπάσκετ και ο Ολυμπιακός έχει φοβερή ομάδα. Αλλά είναι ωραίες και οι άλλες ομάδες.
0: Ολυμπιακός εσύ?
1: Όχι, πάω και με.
2: Πάω και
1: πάντα πάω και ήμουνα.
0: Ναι.
1: Είχα πάει και σε ένα που είχε κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Ωραίο ήταν.
0: Ναι. Ωραίο.
1: Είναι ωραίο. Γιατί, όταν παλιά είχε ρώσικη ομάδα ήταν ακόμα καλύτερη.
2: Άμα δεν παίζει ομάδα, ωραίο είναι.
1: Ναι, ήταν ωραία στην κερκίδα.
0: Κοίταξε, οι οπαδοί της ΤΣΕΣΕΚΑ έκαναν μετακινήσεις.
1: Αυτό.
0: Οι της Ρεάλ δεν κάνουν μετακινήσεις. Οι της Βαλένθια λέγεται ότι θα κάνουν μετακινήσεις. Οι βασικοί παίκτες που, στην Ευρώπη που κάνουν τις μετακινήσεις είμαστε εμείς, Έλληνες,
1: και Φενέρ.
0: Σέρβοι και Τούρκοι.
1: Ναι.
0: Και κυρίως της Φενέρ. Σωστά. Αυτή είναι η βασική
1: παίκτες. Ναι.
0: Οι υπόλοιποι είναι, ποιος να μετακινηθεί, από τη Μονακό?
1: Όχι. Θα γίνει ωραίο.
2: Όχι, δεν μετακινούν αυτοί.
0: Τέλος πάντων, πριν συνεχίσουμε με τον κύριο Φιλιππίδη, παρακαλώ να απολαύσουμε υπεύθυνα αυτό που μας προανήγγειλε ο Ιωάννης.
2: Αυτό που έγινε στη Βουλή, έτσι. Έγινε, διότι υπήρχε συζήτηση για την άρση ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
0: Για ποιο θέμα?
2: Εγκρίθηκαν. Δύο δικαστικά αιτήματα για άρση ασυλίας.
0: Α, δύο εγκρίσεις.
2: Ναι, το πρώτο ήταν τη δικογραφία μετά από μίληση του κυρίου Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση. Και το επόμενο αίτημα αφορά, θυμάσαι, μηνυτήρια αναφορά δικαστικών και εγκρίθηκε και αυτό με 177-54. Όμως η κυρία Κωνσταντοπούλου, κατά τη διαδικασία, έτσι, επιτέθηκε προς τον κύριο Γεωργιάδη και τον κύριο Γεωργιάδη. Ακούστε το λόγο τώρα, για πάμε.
3: Κύριε Πρόεδρε, δεν μπορείτε να προεδρεύετε στη διαδικασία αυτή. Έχετε ο ίδιος υποπέσει σε πάρα πολύ σοβαρή παράβαση των καθηκόντων σας. Έχετε την προηγουμένη της συνεδρίασης της Επιτροπής της 15 Πέμπτου προβεί σε ακραίες παραβιάσεις του κανονισμού υπέρ του ψευδομηνυτή και αντιπροέδρου του κόμματός σας, του Άδωνη Γεωργιάδη. Φροντίσατε να του δώσετε το λόγο για να με συκοφαντήσει μέσα στη Βουλή. Στη συνέχεια διακόψατε τη συνεδρίαση ενώ δεν υπήρχε κανένας λόγος. Εσείς του δώσατε το λόγο για να με συκοφαντήσει και στη συνέχεια καταθέτω στα πρακτικά εδώ τις φωτογραφίες σας με τον κύριο Γεωργιάδη, όπου σας αγκάλιασε, σας φίλησε και σας ευχαρίστησε για τις υπηρεσίες που του παρήχατε. Έχετε ξεκάθαρη μεροληψία εναντίον μου, οργανώσατε κατά συκοφάντησή μου.
4: Δεν πρέπει να ποινικοποιήσουμε τα γενέθλια κανενός, είχα γενέθλια 7 Μαΐου, γι' αυτό μου ευχήθηκε ο Αντιπρόεδρος.
3: Δεν κατάλαβα, κύριε Γεωργαντά, λέτε ότι στις 14 Μαΐου είχατε γενέθλια και γι' αυτό σας φίλησε ο κύριος Γεωργιάδης, μόλις κατεβήκατε από την έδρα που δεν μου δίνατε το λόγο. Αυτό λέτε ότι είναι τα γενέθλιά σας στις 14 Μαΐου.
4: Είχα 7 Μαΐου.
3: Α, είχατε 7 Μαΐου.
4: Αλλά τότε βρεθήκαμε, ναι.
3: Αλλά τότε βρεθήκαμε,
4: δεν είχαμε ξανασυναντηθεί.
3: Είχατε 7 Μαΐου και σας φίλησε και σας αγκάλιασε και εσείς το ίδιο όταν του κάνατε την εξυπηρέτηση να μην μου δώσετε το λόγο.
0: Είναι καταπληκτικό.
2: Δεν είναι.
5: Το εντυπωσιακό είναι ότι βάζει μια συλλογιστική και υπάρχει άνθρωπος που μπαίνει μέσα στη συλλογιστική.
2: Ενώ ο κύριος Γεωργαντάς, τον οποίο αναφέρεται, που είναι και προέδρευτος.
5: Και συμμετέχει.
0: Ναι. Πρέπει να απαντήσει ο άνθρωπος.
5: Γιατί πρέπει να απαντήσει.
2: Γιατί του λέει δεν μπορείς να είσαι πρόεδρος.
5: Ότι αγκάλιασε έναν άνθρωπο.
0: Όχι, γιατί έτσι όπως το έβαλε η κυρία Κωνσταντοπούλου, είναι σαν να του λέει ότι ο Γεωργιάδης αγκάλιασε και σε φίλησε, επειδή δεν μου έδινε στο λόγο.
5: Την ξέρετε την ιστορία της πολυκατοικίας στην Αγία Παρασκευή?
2: Όχι.
5: Υπάρχει, είναι δημοσίευμα. Υπάρχει το να φτιαχτεί το Δημαρχείο της Αγίας Παρασκευής σε ένα πάρκινγκ.
0: Μάλιστα.
5: Ναι. Στη δίπλα είναι μια πολυκατοικία που έχει διαμέρισμα.
0: Μάλιστα.
5: Κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Α.
5: Δεν θα γίνει το Δημαρχείο, όπως καταλαβαίνω.
0: Γιατί?
5: Γιατί μένει η κυρία Κωνσταντοπούλου ή κάποιος συγγενής, δεν έχω καταλάβει. Και αλλά έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη.
0: Και τι έγινε?
5: Έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη ότι υπάρχει όχληση από την κατασκευή του Δημαρχείου στην περιοχή και ανατρέπεται η οικογενειακή ζωή.
0: Και γιατί δεν.
5: Τι εννοείς? Επειδή έχω 2 οικοδομές κοντά στο σπίτι μου.
2: Μάλιστα.
5: Το σκέφτομαι. Νομίζω ότι είναι σκέψη πολλών, έτσι.
0: Τι, να κάνεις το ίδιο?
5: Όχι, να καλέσω την
2: κυρία Κωνσταντοπούλου. Να το αναλάβει.
5: Μ' αρέσει πρώτα απ' όλα όλο αυτό.
2: Να έχεις την ησυχία σου.
5: Δεν μπορείτε να φανταστείτε τη σκόνη και τι όχληση έχω. Έχει δίκιο.
2: Ναι, Νίκο, εντάξει, όπως το δεις. Όπως το δεις. Δηλαδή, όπου περνάει η κυρία Κωνσταντοπούλου, δεν θα γίνονται υπομονές καθόλου.
5: Μόνο ο Γεωργαντάς θα μπαίνει στη συλλογιστική, εγώ δεν μπω.
0: Εγώ. Με ξεπερνούν όλα αυτά, αλήθεια σας λέω.
2: Η αλήθεια είναι ότι. Έλα, τέτοιος διάλογος τώρα δεν έχει ξαναυπάρξει.
5: Όχι, είναι φανταστικός. Αλλά τελικά δεν έχει όμως γενέθλια στις 14 ή στις 7.
2: Στις 7 δεν είχαν βρεθεί άνθρωποι.
5: Αν φέρει τώρα αποδεικτικά στοιχεία ότι είχε συναντηθεί με τον Άδωνη Γεωργιάδη μεταξύ 7 και 14, άρα.
2: Άρα
0: έχει δίκιο.
2: Το φίλησε και τον Ασπάστη και ο Γεωργιάδης.
0: Το ότι ήδη θα ψάχνουν.
5: Και οι τρεις πλέον έχουμε πει υπέρ της Κωνσταντοπούλου ότι έχει δίκιο. Το πάμε.
2: Μάλιστα.
5: Το πάμε.
0: Αλλά πρέπει να είμαστε καθαροί. Εγώ το λέω ευθέως.
5: Και είμαι σίγουρος ότι θα ξαναντηθεί ο Γεωργαντάς με τον Άδωνη, γιατί αποκλείεται να έχει ξεφύγει από τον Άδωνη ή οποιοδήποτε.
0: Εάν φέρει η Κωνσταντοπούλου στοιχεία.
5: Ναι.
0: Ότι ο Γεωργαντάς με τον Άδωνη.
5: Σωστά.
0: Έχουν συναντηθεί μεταξύ 7 Μαΐου που είναι τα γενέθλια του Γεωργαντά.
5: Και της αγκαλιάς.
0: Και 14 που είναι η αγκαλιά και τα φιλιά στην
2: Βουλή. Μάλιστα, ναι.
5: Μπράβο,
2: ναι.
5: Αυτό.
0: Έχει δίκιο η Κωνσταντοπούλου.
5: Μπράβο.
2: Ότι δηλαδή ο Γεωργιάδης τον φίλησε γιατί του έδωσε τον λόγο να διακόπτει την Κωνσταντοπούλου.
0: Γιατί άμα έχουν βρεθεί στις 10 Μαΐου και έχουν αγκαλιαστεί φιλιά.
5: Όποιος έχει στοιχεία να τα στείλει. Μπείτε, ψάξτε.
0: Ψάξτε τα βίντεο. Πού κυκλοφορούσε ο Γεωργαντάς. Πού ήταν ο Άδωνης.
2: Ο ένας μύριζε όλη η Αθήνα, δεν πήρε χαμπάρι. Κούτρας. Και ο άλλος είπε ότι ο ΣΜΕΣ είναι από τα μπαρμπούνια. Και αυτοί οι δύο τώρα συμφωνήσανε ότι έχουν δίκιο και αυτό. Βρείτε το λάθος.
0: Έχουμε διάλειμμα. Πάμε σε διαφημίσεις. Γιατί θα μπει ο Γιάννης σε διαφημιστικό περιβάλλον. Δεν κρατιέται τα αγόρια.
2: Και μετά Φιλιππίδης. Πριν από την επόμενη μεγάλη απόφαση, είναι λογικό να θέλετε να έχετε όλες τις απαντήσεις. Το Alba Graduate Business School είναι πρόθυμο να σας τις δώσει. Γι' αυτό ανοίγει τις πόρτες του και υποδέχεται έμπειρους επαγγελματίες σε ένα exclusive info session για το Executive MBA. Τρίτη 20 Μαΐου στις 6.30 σε εγκαταστάσεις του Alba στην Ξενίας 10 στην Αθήνα. Συζητήστε για τους ανθρώπους που σχεδιάζουν το πρόγραμμα και ανακαλύψτε γιατί ξεχωρίστε. Δηλώστε λοιπόν εγκαίρως συμμετοχή στο alba.acg.edu. Διαφημίσεις ακολουθεί Νίκος Φιλιππίδης με τα υπόλοιπα.

σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
3: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
2: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
3: Α, είπα κι εγώ.
4: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
5: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία Think You. LG. Life's good.
6: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε! Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω! Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
7: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
8: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
9: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
11: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
10: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
11: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
12: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
13: Big Wow Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
14: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
13: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
14: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
13: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
15: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Κύριε Φιλιππίδη, το πρωί συζητούσαμε για τις τιμές του πετρελαίου. 110, κάτι το είδαμε εκεί πέρα.
1: Παραμένει.
0: Ναι, παραμένει, αλλά η βενζίνη δεν παραμένει στο 2,12-2,13. Θα πάει, λέει, 2,20. Στα νησιά είναι ήδη στο 2,30.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα, να θυμίσουμε ότι είχαν παγιωθεί για περίπου 10 μέρες κοντά στα. Ήταν εδώ σε $105 το βαρέλι. Αυτή τη βδομάδα είναι παγιωμένη η τιμή στα $110 το βαρέλι.
0: Ναι.
1: Όλο αυτό αρχίζει και περνάει σιγά σιγά στην κατανάλωση. Το 2,12 στην αμόλυβδη αυτή τη στιγμή είναι σε μέσα επίπεδα.
0: Μέσα επίπεδα.
1: Άρα στα νησιά, στα νησιά που έχει μεταφορικό κόστος και τα λοιπά, το 2,20 σε λίγο θα είναι καθεστώς αν δεν είναι ήδη. Και σε κάποια νησιά σαν της Δωδεκανήσου, Πάτμος και τα λοιπά και Λέρος ανεβαίνει στο 2,30 με τα βεβαιότητες. Είναι τα πρώτα που βλέπουμε τα πολύ ψηλά και ακόμα δεν έχουμε ζήτηση εκεί μεγάλη, γιατί ακόμα δεν έχουν πολύ τουρισμό. Αυτή είναι η τάση. Πρέπει να σου πω ότι είχε αλλάξει και λίγο. Στην προηγούμενη φάση της κρίσης, τον πρώτο μήνα, ανέβαινε πάρα πολύ το πετρέλαιο κίνησης. Τώρα ανεβαίνει το πετρέλαιο κίνησης ως προϊόν του δηληστηρίου λιγότερο. Προφανώς αύξησαν την παραγωγή τα δηληστήρια. Σε σημείο που καλύφθηκε η ζήτηση και αυτό βοήθησε στο να απαγειωθεί η τιμή κοντά στο 1,80 που με την επιδότηση είναι στα 2. Αντιλαμβάνεσαι ότι 2 είναι η κανονικότητα με 2,12. Ενώ κάποια στιγμή το πετρέλαιο κίνησης είχε περάσει χωρίς επιδότηση πάνω από την αμόλυβδη. Αυτό δεν συμβαίνει τώρα. Τώρα η προβολή είναι στην αμόλυβδη.
2: Άρα τι θα καταπληρώσουν τα αμόλυβδη.
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή για να μειωθεί η αμόλυβδη, πρώτα απ' όλα θα πρέπει είτε να αυξηθεί η προσφορά είτε να μειωθεί η ζήτηση. Ένα χαρακτηριστικό. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή. Περίμενε. Αυτή τη στιγμή μιλάμε σε επίπεδο χωρίς την κρατική παρέμβαση. Μιλάμε προκρατικής παρέμβασης.
2: Ναι.
1: Το δεύτερο είναι ότι έχουν πέσει τα δηληστήρια πάνω, γιατί βγάζουν πολλά λεφτά και βγάζουν πάρα πολύ όσα μπορούν και έχουν αυτή την ικανότητα, γιατί δεν, το κάνουν, δεν παράγουν όλοι τα ίδια προϊόντα πετρελαιοειδών. Τα καύσιμα για τα αεροπλάνα, τα οποία γίνονται ανάρπαστα στην Ευρώπη σε υψηλές τιμές, και τα καύσιμα για, για τα πλοία, τις εκτοπλοές που επίσης γίνονται ανάρπαστα και είναι και πολύ ακριβά σε διπλάσια τιμή από ό,τι ήταν. Τώρα, το τι θα γίνει στην περίπτωση, τη δική μας, είναι βέβαια ότι υπάρχει ένας πολύ μεγάλος προβληματισμός. Τεράστιος προβληματισμός, ο οποίος από χτες.
2: Στην κομμουνιστική κυβέρνηση, τι προβληματισμός υπάρχει. Μας έχει ταράξει το φόρο. Κάνεις χιλιόμετρο και πληρώνεις 2,5 ευρώ. Ρε, θα μας τρελάτε. Τι προβληματισμός υπάρχει. Κομμουνιστέ! Πώς το λέει και ο Γεωργιάδης. Αριστεροί! Κομμουνιστέ!
1: Υπάρχουν δύο δρόμοι πάντα σε αυτή τη ζωή. Ο ένας δρόμος είναι όταν βλέπεις κάτι ακριβό να πάψεις ή να μειώσεις την κατανάλωση του. Ο δεύτερος δρόμος είναι να το χρησιμοποιήσεις, να πληρώσεις την αυξημένη τιμή και αυτός να καταλήξει στην οικονομία. Και τότε είναι πρόβλημα. Το ερώτημα λοιπόν, λέω, αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή δεν έχει μειωθεί η κατανάλωση. Και τι γίνεται, καυσίμων. Και τι γίνεται, όλο το επιπλέον κόστος πέφτει πάνω στην οικονομία. Τόσο στα οικονομικά των οικογενειών, όσο και στα οικονομικά των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν αυτοκίνητα με αμόλυβδη και πετρέλαιο κίνησης. Άρα, αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση καλείται να αποφασίσει τι πρέπει και τι μπορεί. Χτες η Τζόρτζια Μελόνι, που δεν συνηθίζει να το κάνει, συνήθως κινείται από μόνη της, κατέθεσε αίτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ζήτησε να υπάρχει μια δημοσιονομική χαλάρωση προκειμένου να φέρει μέτρα ύψους 1,5% του ιταλικού ΑΕΠ. Δηλαδή πολλών δισευρώ.
2: Με πολύ ωραίο επιχείρημα.
1: Βεβαίως, με πάρα πολύ ωραίο επιχείρημα.
2: Η αλήθεια είναι ότι είναι, δηλαδή το επιχείρημα πρέπει και να βρεθεί και ένας τρόπος να απαντηθεί.
1: Ναι.
2: Το όχι.
1: Μισό λεπτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Eurogroup, έχουν αποφανθεί ότι αυτή την κρίση δεν την περάσουμε σαν τις προηγούμενες, φορτώνοντας, γιατί μπορείς για την Ελλάδα να μην ίσχυσε, και θα εξηγήσω τι γίνεται για την Ελλάδα, αλλά για τις υπόλοιπες οικονομίες τις φόρτωσε με δημοσιονομικά ελλείμματα.
2: Ναι.
1: Το ζήτημα το μεγάλο είναι ότι όταν εμείς ήμασταν στα ελλείμματα, μας λέγανε μην κάνετε, μην δίνετε λεφτά.
2: Ναι.
1: Τώρα που εμείς είμαστε στα πλεονάσματα, μας λέει μην δίνετε επειδή οι άλλοι έχουν ελλείμματα. Και αυτό είναι λίγο περίεργο. Και είναι δύσκολο να τα κατανοήσει ο μέσος πολίτης.
2: Και πρέπει να πούμε ότι η Μελόνι, η επιχειρηματολογία της ήταν: δεν μπορούμε να λέμε ότι θα έχουμε δημοσιονομική χαλάρωση για τις αμυντικές δαπάνες.
1: Σωστά.
2: Αλλά να μην έχουμε αμυντική χαλάρωση για την καθημερινότητα των πολιτών. Υπενθυμίζω δε, συγγνώμη Νίκο, ότι το 27 έχει εκλογικούς κύκλους στη μισή Ευρώπη.
1: Την Κυριακή που μας πέρασε, ο Πέδρο Σάντσεφ στη μεγαλύτερη εκλογική περιφέρεια της Ανδαλουσίας συνετρίβει.
2: Ναι, αλλά χαίρονται εδώ γιατί είναι αριστερός αυτός. Σοσιαλδημοκράτης.
1: Όχι, όχι. Ο Πέδρο Σάντσεφ είναι ηγέτης χώρας αυτή τη στιγμή.
3: Ο οποίος
1: είναι αυτή τη στιγμή. Είναι ο πιο κυμπάρης των Ευρωπαίων ηγετών στο να δίνει.
2: Ναι,
1: και παρόλα αυτά συνετρίβει.
2: Αλήθεια. Έτσι. Και με συγκρατημένους πληθωρισμούς η Ισπανία. Όχι τρελές. Νομίζω ότι είναι καλά ο πληθωρισμός.
1: Είναι ο πληθωρισμός.
0: Πόσο είναι δηλαδή ο πληθωρισμός? Είναι... κάτω από 5,4 που είμαστε εμείς.
2: Σίγουρα.
0: Άσε μας.
1: Λίγο πάνω από το μισό. Τριαράκι.
0: Τρία έχουν οι Ισπανοί.
1: Έχει ανέβει τόσο πολύ, έλα πες αυτό.
0: Αυτό δεν είναι να σου πω. Δηλαδή άρα είμαστε ψηλά.
2: Είναι χάλια οι Ισπανοί.
0: Πρωταθλητές, δεν είμαστε κάπου και εμείς.
2: Ισπανούς τώρα, ναι.
0: Είμαστε πρωταθλητές. Και εμείς το 5,4. Άρα
2: κομμουνιστέ.
0: Θα πούμε τη βενζίνη, βενζινούλα, έτσι όπως μας τα λες.
1: Θα πούμε τι. Δεν ξέρω τι θα πούμε. Τα σενάρια αυτή τη στιγμή είναι για υψηλότερα οι τιμές.
0: Ναι.
1: Άρα υπάρχει ένας προβληματισμός στην κυβέρνηση.
0: Άμα φτάσει 2,20.
1: Ο πρόεδρος της Εθνικής, ο Γκίκας Χαρδούβελης, και οικονομολόγος και πρώην υπουργός οικονομικών, καθηγητής οικονομικών στο ΠΑΠΗ κτλ. Βγήκε και είπε ο άνθρωπος ότι οι τιμές είναι το πιθανότερο να πάνε προς τα $150 το βαρέλι, να έχουμε μια σταδιακή αποκλιμάκωση στον κύκλο ιδεών, στον Ευάγγελο Βενιζέλο, όπου είχα τη χαρά να μιλήσω εγώ μαζί του.
2: Έχω καταλήξει, να ξέρετε.
1: Μέσα επίπεδα 112 την επόμενη διετία.
2: Στηρίζουν όλη την Κίνα.
1: Χαρδούβελη.
2: Όλοι την Κίνα. Γιατί... Άκου να δεις τώρα το σκοτώ.
1: Για να το ακούσω αυτό, βαρέσει. Αυτό θα ενωθεί με τα παραμονιά.
2: Άμα κάνει 2,30 η μπενζίνα,
1: ναι,
2: θα στραφούν όλοι στα ηλεκτρικά. Εμέσως στηρίζουν την Κίνα. Θα πάρουν όλοι ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
1: Που τα επιδοτούμε εμείς όμως.
2: Που τα επιδοτούμε κιόλας.
1: Τα πληρώνουμε. Δεν επιδοτούμε. Έχουμε καταργήσει στην Ελλάδα την επιδότηση αιωλικών και φωτοβολταϊκών.
2: Ναι.
1: Αλλά επιδοτούμε τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα της Κίνας.
2: Πού δεν φτιάχνουμε εμείς.
1: Όχι, δεν φτιάχνουμε τίποτα. Ούτε καθρέφτη. Εμείς έχουμε τους πολιτές μόνο.
2: Θα πάρουν. Ποιοι βγάζουν βασικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα? Έχει γεμίσει η αγορά.
0: Κινέζικα. Μάλιστα. Δεν θα στραφούν όλοι εκεί.
1: Πολυτελεία όλα.
2: Τι λέω. Όλη ρίγια,
0: θα πέσει κάποια στιγμή.
2: Αναγκαστικά.
0: Δεν θα πει όλο την ανιούσα θα.
1: Σου δίνει εγγύηση 8 χρόνια λέει την μπαταρία. 8 χρόνια.
2: Και άμα χαλάσει παίρνει άλλο. Κατάλαβε.
1: Την μπαταρία.
2: Δεν τα αλλάζουν.
0: Και δεν έχει ως μέσα. Μάλιστα. Λοιπόν.
2: Πάντων.
0: Ευχαριστούμε Νικό. Καλό απόγευμα.
2: Γεια σου Νικό.
0: Λοιπόν, μέχρι εδώ εμείς.
2: Ναι, να απλώς. Έχει και εθνικές εκλογές στη Μάλτα το άλλο Σάββατο, λέει ο Γεράσιμος. Γεια σου, Γεράσιμε.
0: Να σε καλά, Γεράσιμε.
2: Ναι, 2,4 πληθωρισμό στη Μάλτα.
0: Στη Μάλτα, εντάξει.
2: Και θαλασσίτσα και. Ναι, είναι το Σιδά και τα λοιπά. Αλλά το θαλασσίτσα είναι, και αυτά τα πάντα. Λοιπόν, να πω κλείνοντας ότι στο ανωδικό του Κηφισού, που κανονικά πρέπει να το χρησιμοποιήσω, αλλά δεν το βλέπω, έχει κίνηση. Κέντρο της Αθήνας, άνοδος Κηφισίας. Αυτά είναι τα βασικά. Και άμα μυρίζει, ή μυρίζει ή γυρίζει. Να είστε καλά, γεια σας.
0: Γεια σας.
3: Πω. Άρε το Γιωτόμι, μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45 του 23. Άρε το Γιωτόμι, άρε μάχημο το Γιωτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
4: Κλιματιστικά το Γιωτόμι, 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
6: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
7: Ναι, έλα Γιώργο.
8: Έλα, λέ.
7: Μ' ακούς?
8: Σ' ακούω.
7: Ο μικρός.
8: Τι?
7: Είπε την πρώτη του λέξη.
8: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
7: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
8: Τι?
7: Είπε μπα.
8: Είπε μπαμπά.
7: Όχι.
8: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
7: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
8: Μπάλα. Είπε μπάλα.
7: Είπε μπάλα.
8: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
5: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Μπάλα. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
10: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
11: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
12: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρες και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
13: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
14: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
15: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Πάμε!
17: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
18: Μπορεί να τρέξει.
19: Παίζει να βγει και πρώτος.
18: Μπράβο, πατέρα σου.
17: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
19: Ενισχυτικό και φυσικό.
17: Οστεομούβ.
20: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
21: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπρο Παναγοπούλου. Καθυστερεί στην κυκλοφορία των οχημάτων, σημειώνονται στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Μοσχάτου έως και το ύψος της Λιωσίων ανατμήματα και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση έως Νέα Φιλαδέλφια. Πολύ αυξημένη κίνηση παρατηρείται στα δύο ρεύματα της Κηφισίας ανατμήματα, στις καθόδους Βασιλείου Κωνσταντίνου και Αρδιτού, στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από τον Άγιο Σώστη και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Σάλιμο. Το υψηλότερο επίπεδο από το 2007 και τη χρηματοπιστωτική κρίση άγγιξε σήμερα η απόδοση του 30ετούς κρατικού ομολόγου των Ηνωμένων Πολιτειών. Κυρίως λόγω των πληθωριστικών φόβων που σχετίζονται με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Γύρω στις 5 ώρα Ελλάδας, το αμερικανικό ομόλογο κυμαινόταν γύρω στο 5,17 έναντι 5,12 χθες και περίπου 4,61 πριν από την έναξη του πολέμου στο Ιράν. Στην Ευρώπη, η απόδοση του δεκαετούς γερμανικού ομολόγου κυμαινόταν στο 3,19%, επίπεδο συγκρίσιμο με Κίνα του 2011. Σήμερα πάντως η τιμή του πετρελαίου Brent μειώθηκε ελαφρά στα 111,23 δολάρια το βαρέλι, ενώ αντιθέτως το αμερικανικό αργό καταγράφει οριακή άνοδο στα 108,8 δολάρια το βαρέλι. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν. Ο Ιρανικός στρατός προειδοποιεί ότι θα ανοίξει νέα μέτωπα εναντίον των ΗΠΑ, εάν επαναλάβουν τις επιθέσεις σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΙΣΝΑ. Την άρση της ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου αποφάσισε κατά πλειοψηφία η Ολομέλεια. Η πρώτη αίτηση για να αρθεί η ασυλία της αφορά σε μήνυση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη σε βάρος της κυρίας Κωνσταντοπούλου για συκοφαντική δυσφήμιση. Υπέρ της άρσης ψήφισαν 162 βουλευτές, κατά 53 και 13 βουλευτές ψήφισαν παρόν. Η δεύτερη αίτηση έγινε μετά τη μηνυτήρια αναφορά δύο δικαστικών λειτουργών για παραβίαση προσωπικών δεδομένων και διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας στο δικαστήριο στη Λάρισα. Υπέρ της άρσης ασυλίας ψήφισαν 177 βουλευτές, κατά ψήφισαν 54 και 13 δήλωσαν παρόν. Η κυρία Κωνσταντοπούλου, σχολιάζοντας τη στάση του Πασόκ στην ψηφοφορία, ανέφερε «Θα σας συνοδεύει αυτό που κάνατε σήμερα, συμπράξατε με το Φλωρίδι που έδειξε τη γενίτσα Ρωσίνη». Ενώ μεταξύ απορρίφθηκαν κατά πλειοψηφία οι δύο ενστάσεις αντισυνταγματικότητας που είχε καταθέσει η Ζωή Κωνσταντοπούλου, μεταξύ των οποίων και για την τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που προβλέπει την επίσπευση διαδικασίας ποινικών δικών για πολιτικά πρόσωπα. Η κυρία Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για ακραία κατάχρηση εξουσίας και για αντισυνταγματική και σκανδαλώδη τροπολογία με την οποία ο κύριος Φλωρίδης στρέφεται κατά των πολιτικών αντιπάλων της Νέας Δημοκρατίας και ταυτόχρονα μεθοδεύεται η κάλυψη ποινικών αδικημάτων για αλλήλους με δίκες εξπρές. Από την πλευρά του, ο κύριος Φλωρίδης επιτέθηκε με σφοδρότητα κατά της κυρίας Κωνσταντοπούλου, αποδίδοντάς της μόνιμη σύγχυση, ανησυχία και εκνευρισμό λόγω της επικείμενης ίδρυσης νέων κομμάτων από Τσίπρα και Καριστιανού. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης πρόσθεσε ότι σε λίγο η Βουλή θα ασχολείται με το μισό ποινικό κώδικα όσον αφορά στις πράξεις και τις συμπεριφορές της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας. Την παραίτησή του από τη θέση του Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε ο Στέργιος Καλπάκης. Στην επιστολή του προς τον πρόεδρο του κόμματος, ο Κάτι Φάμελο, ξεκαθαρίζει ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές και ότι παραμένει στο ΣΥΡΙΖΑ με την ελπίδα ότι σύντομα θα υπάρξουν θετικές εξελίξεις στην κατεύθυνση της σύγκλησης, της ενότητας και της ανασύνθεσης. Στην Κέρκυρα, σε τροχαίο που σημειώθηκε το μεσημέρι στα βόρεια του νησιού, έχασε τη ζωή του Βρετανός τουρίστας και τραυματίστηκε σοβαρά ο ανήλικος γιος του. Το τροχαίο συνέφη όταν η γουρούνα που οδηγούσε ο 42χρονος πατέρας και επέβαινε το παιδί του 15 ετών, για άγνωστο λόγο εξετράπη της πορείας της, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και έπεσε σε ελαιώνα. Αθωώθηκε από το τριμελές πλημμυλιοδικείο της Αθήνας ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασελάκης για παράβαση διάταξης του νόμου για το πόθεν έσχες. Μετά την απόφαση του δικαστηρίου, ο κ. Κασελάκης έκανε λόγο για πολιτική δίκη. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι εξετάζει υποψήφια εμβόλια και διαθέσιμα σχήματα φαρμακευτικής αγωγής που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάσχεση της επιδημίας του έμπολα, που έχει ξεσπάσει στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και έχει προκαλέσει 131 επιβεβαιωμένους θανάτους.
0: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, με σύνθημα το ΟΑΚΑ αφετηρία για το άλμα του Παναθηναϊκού στο νέο γήπεδο, η πράσινη ΠΑΕ θέτει από την Πέμπτη σε κυκλοφορία τα εισιτήρια διαρκείας για τη σεζόν 2026-2027. Οι τιμές των εισιτηρίων ξεκινούν από τα 400 ευρώ. Όσοι φίλοι του Τριφυλιού αγοράσουν εισιτήριο διαρκείας στη νέα σεζόν, θα έχουν προτεραιότητα στο νέο γήπεδο της ομάδας στο Βοτανικό. Ο Μιχάλης Γρηγορίου θα είναι ο προπονητής του Άρη για τα επόμενα δύο χρόνια, με την κίτρινο-μαύρη ΠΑΕ να επισημοποιεί την ανανέωση της συνεργασίας τους. Ο 52χρονος τεχνικός ανέλαβε στους Θεσσαλονίκη τον περασμένο Φεβρουάριο έως το τέλος της φετινής σεζόν. Όμως φαίνεται πως έπεισε τους ανθρώπους του Άρη, με το συμβόλαιό του να επεκτείνεται ως το καλοκαίρι του 28.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Ε, τι ε!
4: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη προβλέπονται τοπικές συννεφιές με σποραδικές βροχές στις πρωινές ώρες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, στην Ανατολική Στερεά, την Ανατολική και Νότια Νησιωτική χώρα και πιθανώς το απόγευμα στα Ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 25 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 25 βαθμούς. Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και στην Κρήτη, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο Βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος, την Παρασκευή, στα βόρειο-ανατολικά Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 5 και στο Βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Κατερίνα Δράκου.

Otmar Liebert και οι νύχτες της Βαρκελόνης, πάρα πολύ 90's και πάρα πολύ μεσογειακό, από εκείνα που βάζεις έτσι στο playlist σου σε βραδινές βόλτες με το αυτοκίνητο δίπλα στη θάλασσα με το παράθυρο ανοιχτό, όπως λέει και μια ψυχή, αν δεν το σκηνοθετήσεις και λιγάκι μην περιμένεις από μόνο του. Σε κάθε περίπτωση μην το επιχειρήσατε σήμερα, μέχρι να μάθουμε, αν μάθουμε τι είναι αυτό που μυρίζει εκεί έξω και μας έχει κάνει τόσο καχύποπτους, δεν είναι καλή ιδέα. Ας περάσει πρώτα ο νοτιάς και τα βλέπουμε. Λοιπόν, στη Βαρκελόνη που λέτε, μιας και έτσι μπήκαμε με αέρα τέτοιο, καταργούνται τα Airbnb για να γίνει και πάλι η πόλη, μια πόλη που θα ανήκει στους κατοίκους της. Το διάβαζα σήμερα στην Καθημερινή. Πριν ένα χρόνο διόρισαν έναν, ας πούμε, επίτροπο, έναν καθηγητή που έχει το know-how στα τουριστικά και του ανέθεσαν να μετρήσει το πρόβλημα και να βρει λύσεις για το υπερκορεσμένο από τουρίστες αλλά πάντα πανέμορφο κέντρο της Βαρκελόνης. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν ένα χρόνο μετά κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Βαρκελόνη δεν μπορεί να φιλοξενήσει άλλους επισκέπτες. Φτάσαμε στο τέλος του δρόμου, είπε στο Guardian. Και τώρα... Τώρα θα πρέπει σε πρώτη φάση να αποκρούσει τις διαμαρτυρίες της ταξιδιωτικής βιομηχανίας, μιας μεγάλης βιομηχανίας που βρίσκεται στα κάγκελα, και σε δεύτερη να αναπτύξει το φιλόδοξο σχέδιό του. Το οποίο προβλέπει τι? Προβλέπει πως 10.000 νόμιμα τουριστικά καταλήμματα μέχρι το 2028 δεν θα υπάρχουν, θα τους έχει αφαιρεθεί η άδεια λειτουργίας τους. Ο ευσεβής πόθος είναι να γίνουν σπίτια που λείπουν και από την ισπανική αγορά, αλλά ας πούμε στην περίπτωση της Νέας Υόρκης που έκανε το ίδιο, ο πόθος παρέμεινε πόθος. Περιορισμοί μπαίνουν σε κρουαζιερόπλια, σε πούλμαν. Αυτή η λογική της ημερήσιας εκδρομής στην πόλη δεν είναι πια στις επιδιώξεις των Βαρκελονέζων. Και όποιος επιμένει θα πληρώνει. Θα πληρώνει ακριβότερο πάρκινγκ, θα πληρώνει περισσότερους φόρους, οτιδήποτε θα μπορούσε να λειτουργήσει ως οικονομικό αντικίνητρο. Ο τουρισμός, λένε, πρέπει να υπηρετεί την πόλη. Τώρα συμβαίνει το ανάποδο και είναι ενδιαφέρον και για μας, ίσως λίγο περισσότερο από τους υπόλοιπους μεσογειακούς. Πρέπει και εμάς να μας προβληματίσει το θέμα αυτό. Δεν απέχουμε εξάλλου και πολύ. Καλό σας απόγευμα. Στον Sky και τους 100,3 είστε συντονισμένοι και αυτές είναι οι ιστορίες του. Να, και η Patti Smith που έδωσε τα ρέστα της στη συναυλία πρόσφατα στο Λυκαβητό.

Έτσι, people have the power. Λοιπόν, εδώ είμαστε, ιστορίες απογεύματος Τρίτης, 19 Μαΐου. Και φοβάμαι πως για την ιστορία που περισσότερο από όλες συζητάμε σήμερα, εμείς εδώ στα νότια της Αττικής τουλάχιστον, ουδείς μπορεί μέχρι αυτή τη στιγμή, πιθανότατα και γενικότερα, να μας διαφωτίσει. Σενάρια μόνο μπορούμε να κάνουμε και κάποια από αυτά, έτσι όπως μας αρέσει, είναι και τραβηγμένα από τα μαλλιά. Τουλάχιστον κάποια, αν κρίνω από τα μηνύματά σας, το διασκεδάζετε κιόλας. Σε λίγο θα ανοίξουμε το θέμα. Ψάχναμε και τον κύριο Χαρδαλιά, τον Περιφερειάρχη, να μας δώσει μια ενημέρωση. Κάποιον από την Περιφέρεια, τέλος πάντων, ότι ήταν την Περιφερειάρχη Νοτίου Τομέα, δεν κατέστη δυνατό να μιλήσουμε με κανέναν από τους δύο για αυτή την κινητοποίηση που έχει προκαλέσει η περίεργη αυτή η οσμή. Κατά τα άλλα, τι συζητάμε σήμερα. Στο Μεσανατολικό, ο Τραμπ φαίνεται πως αποφάσισε να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία στη διπλωματία, αναστέλλοντας την έναρξη των επιθέσεων για τις οποίες είχε μιλήσει. Επισήμως ο λόγος της αναστολής ήταν η παρέμβαση των χωρών του κόλπου. Το βέβαιο είναι πως ο Τραμπ έχει να ζυγίσει πολλά. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το 64% των Αμερικανών αποδοκιμάζει την επίθεση στο Ιράν. Το 44% πιστεύει ότι έχει υποστεί και προσωπική ζημιά από αυτή την περιπέτεια. Και αυτό γιατί κάθε μέρα που περνά όλο και ακριβένει η τιμή της βενζίνης και του ντίζελ. Την ίδια ώρα ο έτερος πρωταγωνιστής αυτής της ιστορίας, ο Νετανιάχου, μοιάζει να κερδίζει ακριβώς αυτό που θέλει. Και αυτό γιατί οι Financial Times γράφουν πως το Ισραήλ έχει καταλάβει περίπου 1000 τετραγωνικά χιλιόμετρα από τις 7 Οκτωβρίου του 2023, τη μέρα δηλαδή που για πολλούς άρχισαν όλα, επεκτείνεται, απλώνεται σε Λίβανο, Συρία και Γάζα. Και παρότι επισήμως υποστηρίζει ότι οι κινήσεις αυτές γίνονται για λόγους ασφαλείας, το δημοσίευμα λέει πως δεν είναι απίθανο να μας φέρουν μπροστά σε νέα τετελεσμένα. Θα μου πείτε τώρα, αυτά συμβαίνουν μακριά μας. Υπάρχουν και τα πιο γειτονικά δυστυχώς. Είναι αυτά τα τετελεσμένα που επιδιώκει να δημιουργήσει η Τουρκία με αυτό το νομοσχέδιο για το οποίο συζητάμε τα τελευταία 24 ώρα. Το νομοσχέδιο που λέγεται πως αυτή την ώρα είναι υποδιαμόρφωση και θα κατατεθεί τον επόμενο μήνα και το οποίο μπορεί να είναι μαζί με το Ελνίνιο η αιτία ενός θερμού καλοκαιριού, κυριολεκτικά και μεταφορικά μιλώντας. Κατά τα άλλα, πολιτικολογία, εκλογολογία και Άγιος ο Θεός, με φόντο τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν κάτι ίσως και μη αναμενόμενο, πως μετά την οικονομία που το ξέραμε, μια μερίδα συμπολιτών μας αναβαθμίζει ζητήματα από τα εκείνα που πριν από κάποια χρόνια δεν θα ήταν μάλλον ικανά να παράξουν πολιτικό αποτέλεσμα, να ανακατέψουν την τράπουλα, εφάμιλα ας πούμε, με τα ζητήματα της οικονομίας, όπως είναι... ας πούμε τα ζητήματα του κράτους δικαίου, η δικαιοσύνη, οι θεσμοί. Αναφέρομαι σε αυτή την δημοσκόπηση που έγινε χθες, έγινε στο πλαίσιο του κύκλου ιδεών. 8 στους 10 δεν βλέπουν δικαιοσύνη ούτε για τα Τέμπη, ούτε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε για τις υποκλοπές. Λοιπόν, έλατε τώρα να σας πω ότι θα συναντήσετε αν είστε στο δρόμο, αν κυκλοφορείτε αυτήν την ώρα στο Λεκανοπέδιο, θα σας καθυστερεί στον οδικό του Κηφισού. Από το Μοσχάτο ξεκινά το μποτιλιάρισμα μέχρι το ύψος της Λιωσίων, ανατμήματα. Το καθοδικό από Μεταμόρφωση έως Νέα Φιλαδέλφια έχει κίνηση αυτήν την ώρα. Είναι πολύ αυξημένη κίνηση στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, τμήματικά θα καθυστερήσετε. Στις καθόδους της Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού, στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού από Άγιο Σώστη και στην παραλιακή προσπηρέα από Ελληνικό έως Σάλιμο. Παναγιώτης Παπακαλούσης απέναντι μου ρυθμίζει τον ήχο. Σοφία Καλαβρού ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Αργυρό Γεμελιάρη, 210-48-00-170-174. Διαφορετικά επικοινωνούμε και μέσω μηνυμάτων στο www.skyradio.gr. Κατερίνα Βράκου στο

0: Λοιπόν, από το μεσημέρι προσπαθούμε να καταλάβουμε τι έχει γίνει και πώς ακριβώς εξηγείται αυτή η έντονη οσμή στην ατμόσφαιρα, η οποία έγινε ιδιαιτέρως αισθητή κυρίως στις περιοχές των νοτίων προαστίων, στις περιοχές του παραλιακού μετόπου. Το φαινόμενο προκάλεσε ανησυχία, μάλιστα εκενώθηκαν σχολεία, εκενώθηκαν επιχειρήσεις. Ακόμα δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχει συμβεί, δεν ξέρω και αν θα μάθουμε. Το μόνο βέβαιο είναι ότι έχουν κινητοποιηθεί αρκετές υπηρεσίες, η πυροσβεστική, το λιμενικό, τα συνεργεία της ΔΕΣΦΑ, γίνονται έλεγχοι, γίνονται μετρήσεις, έγιναν έλεγχοι στο δίκτυο φυσικού αερίου της Αττικής, χωρίς βεβαίως να έχουμε αυτή τη στιγμή κάτι απτό, χωρίς να έχει προκύψει κάποια ένδειξη, ας πούμε, για διαρροή αερίου στην ατμόσφαιρα. Μιλούσα νωρίτερα και με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και με τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Το ψάχνουμε, ήταν η απάντηση που μου έδωσαν και οι δύο. Ο κύριος Χρήστος Βρετάκος είναι μαζί μας, είναι ο Δήμαρχος Κερατσινίου και Δραπετσόνας. Γεια σας, κύριε Βρετάκο, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας, γεια και σε εσάς.
0: Πώς είναι η κατάσταση τώρα, εντάξει, έχει κάπως νομίζω.
1: Έχουν ηρεμήσει τα πράγματα. Ξέρετε ποιο είναι το ανησυχητικό όμως, ότι έχει ξανασυμβεί αυτό το περιστατικό πριν κανένα μήνα περίπου.
0: Το Φεβρουάριο, υπήρχε μια αναφορά το Φεβρουάριο ότι είχε συμβεί. Ναι.
1: Και τότε το ψάχναμε και δεν βρίσκαμε τι είναι. Δεν νομίζω ότι μπορεί να συνεχίσει αυτό το πράγμα. Είναι κάποιο πρόβλημα που υπάρχει. Δεν έχει να κάνει με κάποια, κατά τη δική μου τη γνώμη, έτσι, επειδή εμείς στην περιοχή μας έχουμε εκπαιδευτεί. Έχουμε τον πρόβλημα με δυσοσμία, με μια κατάσταση που έχουμε μέσα στα σπίτια των ανθρώπων. Είναι κάτι που πιάνει πολλές περιοχές. Δημιουργεί μια διάχυτη κατάσταση. Δηλαδή δεν είναι μια αιστεία που από κάπου ξεκινάει και ξέρω εγώ, χτυπάει και ρατσίνη, χτυπάει και γλυφάδα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Σημαίνει ότι κάτι άλλο υπάρχει που έχει ένα πιο κεντρικό χαρακτήρα.
0: Να. Πρέπει λέτε να ψάξουμε για την απάντηση. Παρότι
1: δεν
0: τώρα
1: γίνεται
0: είμαστε.
1: Να μην τη βρίσκουμε. Ξέρετε, το πρόβλημα υπάρχει. Φαίνεται ότι, σας λέω, επαναλήφθηκε. Δεν είναι κάτι που μπορεί κάτω από κάποιες συνθήκες να δημιουργείται έτσι από μόνο του. Και νομίζω ότι πρέπει στα σοβαρά οι ελεκτικοί μηχανισμοί να μας πούνε και εμάς τι πρέπει να κάνουμε για να προφυλάξουμε τους ανθρώπους μας, αν υπάρχει κάποιος λόγος να το κάνει. Mm-hmm. Δεν γίνεται να μην υπάρχει. Έντονη οσμή, η μύτη μας πηγαίνει σε κάτι, σε υγραέριο, κάτι τέτοιο δηλαδή. Αυτό μας έρχεται από διάφορες γειτονίες. Και από τη δική μου μύτη δηλαδή. Αλλά δεν μπορούμε να λέμε ότι είναι δεύτερη φορά που συμβαίνει, ότι δεν ξέρουμε, θα το ψάξουμε.
0: Mm-hmm. Ενδεχομένως βέβαια να ευνόησαν και καιρικές συνθήκες, ακούω και τη Χριστίνα Σούζη να το λέει νωρίτερα, είναι αυτός ο νοτιάς που οτιδήποτε πλανάτε στον αέρα το μεταφέρει πιο γρήγορα.
1: Συμφωνώ, απλά ξέρετε τι γίνεται. Άρα πλανάτε κάτι στον αέρα.
0: Ναι, τι είναι αυτό λέτε.
1: Το οποίο, ναι, από κάπου
0: να μας δοθεί μία απάντηση.
1: Έτσι.
0: Είχατε πολλά τηλεφωνήματα, κύριε Βρετάκο.
1: Με την προηγούμενη φορά λιγότερα. Έτσι, γιατί υπήρχε μια αντίθεση για την προηγούμενη φορά με την έννοια ότι και από εμάς, σας ξαναλέω, είμαστε ψηλιασμένοι, ψάχνουμε συγκεκριμένα πράγματα κάθε φορά. Αυτό μας έρχονταν από περιοχές που δεν είχαμε ξανά αντίστοιχο τέτοιο πρόβλημα. Θέλω να πιστεύω ότι δεν ήταν θέμα συνήθειας των ανθρώπων, γιατί παίζει και αυτό. Και είχαμε λιγότερες οχλήσεις σήμερα σε σχέση με το προηγούμενο περιστατικό. Αλλά είχαμε από διάφορα σημεία της πόλης, ξέρετε, που δεν. Ψάχνοντας εμείς την αιτία σε κάτι δικό μας, δεν γίνεται, δεν ερμηνεύεται από αυτό. Είναι κάτι γενικότερο. Υπάρχει το θαλάσσιο μέτωπο που νομίζω ότι πρέπει να ρίξουμε μια περισσότερη με περισσότερη. Δεν θέλω να μπω ούτε σε εκτίμηση, ούτε να υποδείξω εγώ σε αρχές τι θα κάνω. Αλλά είναι όλο το παραλιακό κομμάτι. Κάτι πρέπει να μας προσανατολίζει εκεί προς τη μεριά της θάλασσας.
0: Ναι, προς τη μεριά της θάλασσας.
1: Ερχόμενο, ναι. Είτε σε κάποια κατάσταση που υπάρχει κάπου, ξέρω εγώ. Νομίζω όμως ότι έχουμε κουραστεί. Σας μεταφέρω και εγώ το δικό μου πόνο. Mm-hmm. Έχουμε κουραστεί να γινόμαστε από τους ανθρώπους δέχτες παραπώνων και να μην μπορούμε να τους δώσουμε και μια απάντηση. Δηλαδή, βγάλαμε μια ανακοίνωση η οποία ουσιαστικά δεν έλεγε τίποτα. Λέγε μυρίζει, αλλά ψάχνουμε να δούμε τι μυρίζει.
0: Νομίζω όλες οι. Ό,τι έχουμε διαβάσει μέχρι αυτή την ώρα, όλες οι ανακοινώσεις, κύριε Βρατάκο, παρά κάτω, αυτό γράφουν. Δηλαδή δεν έχει βρεθεί κάτι. Δεν υπάρχει ένδειξη. Να διαβάζω τώρα μια ανακοίνωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Δεν υπάρχει ένδειξη αυξημένων ρήπων, ούτε κάποια άλλη ένδειξη πέραν της δυσάρεστης οσμής. Μετά έως τώρα δεδομένα που είναι δεδομένα. Δεν υπάρχει ένδειξη αυξημένων ρήπων, ούτε.

0: κάποια ανακοίνωση που μας κάνει σοφότερους. Δεν ξέρουμε άρα αν είναι ή αν δεν είναι επικίνδυνο για την υγεία μας. Καλό είναι όμως να λαμβάνουμε τα μέτρα μας. Γεια σας κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας και στους ακροατές σας.
0: Τι λέτε, γιατί ακούσαμε διάφορα. Ακούσαμε ότι σε κάποιες περιπτώσεις προκλήθηκαν λιποθυμικά επεισόδια. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο όλα αυτά πρέπει να τα λαμβάνουμε τις μετρητής. Ακούγονται και γράφονται διάφορα. Κάποια είναι σενάρια, αλλά η δική σας άποψη πάνω στο θέμα ποια είναι?
1: Η δική μου άποψη είναι ότι όταν δεν ξέρουμε τι υπάρχει, δεν είμαστε σίγουροι. Αλλά ακόμη και όταν είμαστε σίγουροι, οι κανόνες προστασίας παραμένουν οι ίδιοι. Δεν χρειάζεται να βγαίνουμε σε εξωτερικούς χώρους αν δεν έχουμε δουλειά, ιδίως εκεί που η μυρωδιά είναι έντονη. Θα είμαστε στον εσωτερικό χώρο με τα παράθυρα κλειστά. Αν ζεσθενόμαστε πολύ εύκολα και έχουμε κλιματιστικό, πολύ εύκολα μπορούμε να ανάψουμε το κλιματιστικό μας, γιατί το κλιματιστικό του σπιτιού ανακυκλώνει τον εσωτερικό αέρα του σπιτιού, δεν φέρνει αέρα απ' έξω. Αν είμαστε στο αυτοκίνητο, έχουμε κλειστά τα παράθυρα. Και αν βάλουμε κλιματιστικό, το βάζουμε σε λειτουργία ανακύκλωση και όχι ανανέωση του αέρα από εξωτερικό χώρο. Αν βρισκόμαστε σε εξωτερικό χώρο, φοράμε μία μάσκα ή δυνατόν και υψηλή προστασία. Αυτό το τι θα εισπνέουμε, άρα το τι θα μυρίζουμε ή το τι σωματίδιο θα εισέρχεται στο αναπνευστικό μας σύστημα μειώνεται κατά πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Αν γνωρίζουμε ότι πάσχουμε από κάποια νόσο του αναπνευστικού, του καρδιαγκιακού ή οποιαδήποτε άλλη νόσο, τηλέφωνο στον θεράποντα ιατρό μας να τον ρωτήσουμε αν πρέπει να κάνουμε κάποια τροποποίηση στην αγωγή μας, είναι χρήσιμο. Εάν δεν γνωρίζουμε ότι πάσχουμε από κάποια νόσο, θεωρούμε ότι είμαστε πάρα πολύ υγιείς, απολύτως υγιείς, και αναπτύξουμε κάποιο έντονο σύμπτωμα, παραδείγματος χάρη έντονο βήχα, δύσπνια, σφύριγμα, σφύριγμό όπως λέγεται, φλέματα, τότε δεν θα πρέπει να το αγνοήσουμε. Θα πρέπει να υποπτευτούμε ότι πάσχουμε από κάποιο νόσημα, εν το προκειμένου με τα παραδείγματα που έφερα του αναπνευστικού, και να απευθυνθούμε σε έναν πνευμονολόγο, να εξεταστούμε, να κάνουμε μια απλή εξέταση που λέγεται σπυρομέτρηση, τι άλλο θα κλείνει ο πνευμονολόγος, να διαγνωστούμε και έτσι να μην έχουμε εκ των υστέρων συμπτώματα κάθε φορά που θα έχουμε έκθεση σε κάποια μυρωδιά, σε αφρικάνικη σπόνη, σε οτιδήποτε τέτοιο.
0: Τη μασκούλα μας λοιπόν, παρακαταθήκη της πανδημίας. Ευχαριστώ πολύ κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε. Διαφημίσεις.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια κεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. kilgreece.gr Υποκράτους 33.
3: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
6: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
7: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Noforce, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης, για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
6: Με Noforce.
7: Και Προσταζάν
6: από τη Vogel.
8: Vogel, υγιέινα και φυσικά.
7: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
9: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο.

0: φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
4: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν σήμερα ότι τα ντρόνς που στόχευσαν ένα πυρηνικό του σταθμό την Κυριακή προέρχονταν από το Ιράκ, όπου ομάδες υποστηριζόμενες από το Ιράν διεξάγουν επιθέσεις κατά της περιοχής του κόλπου. Αξιωματούχοι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων δηλώνουν ότι η χώρα τους διατηρεί πλήρως το δικαίωμα να απαντήσει σε τέτοιου είδους τρομοκρατικές επιθέσεις. Δεν υπήρξε ανάληψη ευθύνης για την επίθεση. Την ίδια ώρα, τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με τον Ιρανικό στρατό να προειδοποιεί ότι θα ανοίξει νέα μέτωπα εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών αν επαναλάβουν τις επιθέσεις. Το υψηλότερο επίπεδο από το 2007 και τη χρηματοπιστωτική κρίση άγγιξε σήμερα η απόδοση του 30ετούς κρατικού ομολόγου των Ηνωμένων Πολιτειών. Κυρίως λόγω των πληθωριστικών φόβων που σχετίζονται με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Γύρω στις 5 το απόγευμα ώρα Ελλάδας κυμαινόταν γύρω στο 5,17% έναντι 5,12% χθες και περίπου 4,61% πριν την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Την άρση της ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, αποφάσισε κατά πλειοψηφία ολομέλεια για δύο υποθέσεις. Τη μήνυση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη σε βάρος της για συκοφαντική δυσφήμιση και τη μηνυτήρια αναφορά δύο δικαστικών λειτουργών για παραβίαση προσωπικών δεδομένων και διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας στο δικαστήριο στη Λάρισα. Τραγωδία για η οικογένεια Βρετανών τουριστών στην Κέρκυρα, καθώς σε τροχαίο που σημειώθηκε το μεσημέρι στα βόρεια του νησιού έχασε τη ζωή του ο πατέρας και τραυματίστηκε σοβαρά ο ανήλικος γιος του. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο, στην Αττική ως 27 βαθμούς η θερμοκρασία, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: 11,3 στα ραδιοφωνά σας, επιστροφή εδώ και μπαίνω στο διαφημιστικό περιβάλλον για να σας μεταφέρω ένα σημαντικό μήνυμα πριν πάμε παρακάτω σε ένα σημαντικό ρεπορτάζ που υπογράφει σήμερα η Ευγενία Τζόρτζη στην Καθημερινή. Φίλες και φίλοι, ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ με ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Με τρεις πιστοποιημένες σχολές, ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών, εισάγει πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα. Εκεί λοιπόν όπου η τεχνολογία συναντά την ιατρική, την νομική, την ψυχολογία, την εμβιομηχανική, την ευρωεπιστήμη ή την εγκληματολογία και δημιουργεί μοναδικές εξειδικεύσεις. Για πρώτη φορά στη χώρα μας, δίπλα στους φοιτητές βρίσκονται διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, ομότιμοι καθηγητές, μέλη της ομάδας της Ακαδημίας Αθηνών, μια ομάδα προσωπικότητων πραγματικά. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στεγάζεται σε νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της πόλης και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο killgreece.gr. Τώρα, είναι αρκετοί μήνες που συζητάμε για το Ταμείο Ανάκαμψης και για τα σχέδια τα οποία δεν θα ευοδοθούν. Το βλέπαμε να έρχεται. Όσο όμως πλησιάζουμε προς το τέλος, προς τον τερματισμό, γίνονται τα πράγματα πιο συγκεκριμένα. Έτσι, λόγω της αναθεώρησης του προγράμματος και της επίσπευσης των προθεσμιών, μαθαίνουμε ότι εκτός του Ταμείου θα μείνουν επενδυτικά σχέδια που φτάνουν τα 4 δις. Η Ευγενία Τζόρτζη υπογράφει το ρεπορτάζ σήμερα στην Καθημερινή για να της δώσουμε το λόγο να μας πει περί τίνος πρόκειται. Γεια σου Ευγενία, καλησπέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια σου Κατερίνα, σε ευχαριστώ και εγώ. Ναι, το είδαμε και αυτό, γιατί συνήθως στη χώρα μας έχουμε ένα πρόβλημα περί απορρόφησης των πόρων, των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Συνήθως τρέχουμε ασμένοντας να προλάβουμε να τους απορροφήσουμε και συνήθως δεν τα καταφέρνουμε. Mm-hmm. Αλλά αυτή τη φορά συνέβη ακριβώς το αντίθετο. Όχι απλώς θα τους απορροφήσουμε, αλλά ζητήσαμε και υπήρξε πολύ μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον από τους πόρους τελικά που είχαμε διαθέσιμους, ακόμη και αν δεν είχαν επισπευστεί προθεσμίες ή ακόμη και αν δεν είχαν γίνει κάποιες διορθωτικές κινήσεις στο πρόγραμμα, στο Ταμείο Ανάκαμψης. Ναι. Τώρα για να βοηθήσω λίγο τη συζήτηση, να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Τα δάνεια που μας δίνει το Ταμείο Ανάκαμψης, που δίνει στις τράπεζες για να τα δώσουν, ήταν 15,3 δις ευρώ. Ναι. Κάποια στιγμή τον Νοέμβριο βλέπουμε ότι ο ρυθμός ουσιαστικά που απορρόφησης αυτών των δανείων δεν έβγαιναν τα νούμερα. Δηλαδή δεν θα μπορούσαμε μέχρι τέλος Αυγούστου που προβλέπονταν αρχικά να απορροφήσουμε όλα αυτά τα δάνεια. Οπότε η κυβέρνηση προκειμένου να χάσει πόρους, το προλαμβάνει λοιπόν, πρότεινε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάρει 2 δις ευρώ από αυτά τα 15,3 και να τα πάει στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.
0: Για να μην χαθούν τα χρήματα.
1: Για να μην χαθούν τα χρήματα. Οπότε έχουμε 15,3 μείον 2, 13,3. Πάντα δάνεια, γιατί όλα αυτά έχουν και ίδια συμμετοχή των επενδυτών και δάνεια από τις ίδιες τις τράπεζες. Mm-hmm. Οπότε φτάσαμε λοιπόν στο παραπέντε. Κάποια στιγμή η κυβέρνηση, επειδή ήθελε να κάνει την αναθεώρηση του Ταμείου Ανάκαμψης, έφερε μπροστά την προθεσμία και είπε αντί για τέλος Αυγούστου, που είναι να συμβασιοποιήσετε, δηλαδή να υπογράψετε τη σύμβαση, τη δανειακή σύμβαση με την τράπεζα, η προθεσμία είναι τέλος Μαΐου. Είχαν ήδη φύγει, πετάξει τα 2 δις. Βεβαίως αυτό ακούγονταν, αλλά δεν το είχαν πάρει και πολύ στα σοβαρά από ό,τι φαίνεται, ούτε οι τράπεζες, ούτε οι ίδιες οι επιχειρήσεις. Οπότε και κάποια στιγμή λοιπόν, μέσα σε ένα δίμηνο και λιγότερο από ένα δίμηνο, σε ένα μισή μήνα, όταν ανακοινώθηκε αυτή η επίσπευση της προθεσμίας, πλακώσανε κατά το κοινό λεγόμενο όλοι μαζί.
0: Αιτήσεις, κόντρα αιτήσεις.
1: Ακριβώς. Και υποβάλανε αιτήματα όσα δεν είχαν υποβάλει ένα χρόνο ολόκληρο. Δηλαδή, μάλλον δεν τα υποβάλανε, δεν ήταν καινούργια αιτήματα, αλλά τα επικαιροποιούσανε και ουσιαστικά οριμάζανε τα έργα και φτάναμε στο σημείο να υπογραφεί η σύμβαση. Οι τράπεζες φυσικά, επειδή ήταν εντός προθεσμίας, μέσα στο Μάιο δηλαδή, η προθεσμία έλεγε το τέλος Μαΐου, υποδέχτηκαν όλα αυτά τα έργα, τα συμβασιοποίησαν, υπογράψανε κανονικά και ως που κάποια στιγμή διαπιστώσανε ότι τα δύο δις έχουν κάνει φτερά, ναι. Δηλαδή δεν μπορούν να γυρίσουν πίσω και τελικά τα έργα, η αξία των επενδυτικών σχεδίων ήταν πολλαπλάσια των χρημάτων που είχαμε. Και τώρα είμαστε σε αυτό το σημείο που

0: που έχει μπει ένας κόφτης, έτσι.
1: Έχει μπει ένας κόφτης, ναι. Υπάρχει η γνωστή μέθοδος του FIFO που μαθαίναμε παλιά στα πανεπιστήμια, first in, first out. Δηλαδή, οπότε όλα τα επενδυτικά σχέδια θα εξυπηρετηθούν, θα ενταχθούν με βάση αυτή τη μέθοδο. Όποιος πρώτος μπαίνει μέσα στο. Αλλά μέχρι του ποσού των 13,3 δις δανείων που προβλέπει το Ταμείο
0: Ανάκαμψης. Με σειρά προτεραιότητας γίνεται.
1: Με σειρά προτεραιότητας. Με σειρά προτεραιότητας, γιατί ναι, για να αποφευχθούν και άλλο παρατράγουδα, γιατί μετά θα είχαμε ποιος μπορεί να δικαιούται να μπει πρώτος και ποιος δεύτερος κτλ.
0: Δεν γίνεται προτεραιοποίηση δηλαδή. Δεν είναι κάποιος που ιεραρχεί τα αιτήματα. Όποιος πρόλαβε, ανεξάρτητα από
1: ακριβώς
0: τι είδους σχέδιο έχει στο μυαλό του να διεκπαιρεώσει. Ξέρω, εγώ διαβάζω σήμερα στο ρεπορτάζου κάποιοι έχουν τουριστικά έργα, άλλα real estate, εμπορικά, ενεργειακά.
1: Είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά τα ενεργειακά που ούτως ή άλλως στο Ταμείο Ανάκαμψης είχαν μπει πάρα πολλά ενεργειακά έργα και αποθήκευσης μπαταριών, αλλά κυρίως ΑΠΕ, φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτρες κτλ. Οπότε αυτά που μένουν έχουν μπει ήδη αρκετά, αλλά αυτά που μένουν εκτός αφενός είναι πολύ μεγάλα έργα ενεργειακά, τουριστικά, real estate, εμπορικά και πρέπει να σου πω ότι είναι και πολύ χειρά ονόματα.
0: Α, που μένουν εκτός, ε.
1: Οπότε, δηλαδή δεν είναι μόνο ότι κάποιες μικρότερες επιχειρήσεις δεν το είχαν πολυσυλλάβει και καθυστερήσανε και τα λοιπά, αλλά είναι πολύ χειρά ονόματα της.
0: Mm-hmm. Που έχουν, λες, και το μηχανισμό από πίσω να υποστηρίξει τη διαδικασία αυτή της αίτησης, που έχει, είναι χρονοβόρα γιατί υπάρχει και ένα μερίδιο γραφειοκρατίας.
1: Ακριβώς, και αυτό ερμηνεύει γιατί μέσα σε 1,5 μήνα συμβασιοποιήθηκαν τόσα πολλά έργα. Γιατί όλοι αυτοί που ήταν στο pipeline, έχοντας και το μηχανισμό, σπεύσανε, αλλά δυστυχώς ο κανένας παρά του μη έχοντος. Γιατί είναι βέβαιο, και να διευκρινίσω επίσης ότι αυτά που είναι εκτός είναι 4 δις δάνεια, αλλά τα επενδυτικά σχέδια είναι 7 έως 8 δις υπολογίζουν.
0: Λογικό. Ευγενία, να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό τώρα δεν έχει δημιουργήσει μια δυσαρέσκεια. Θέλω να πω, οι τράπεζες θέλουν πελάτες. Θέλουν καλούς πελάτες. Όταν σπέβδει ο πελάτης, εσύ του λες εγώ θα σε εξυπηρετήσω και τελικά, λόγω αυτής της κατάστασης που μας περιέγραψες, άλλαξαν ημερομηνίες, υπήρξε αναθεώρηστο πρόγραμμα. Δεν υπάρχει έτσι μια δυσαρέσκεια αυτή τη στιγμή?
1: Υπάρχει τεράστια δυσαρέσκεια. Και η αλήθεια είναι ότι ένας ρίχνει τον μπαλάκι των ευθυνών στον άλλον. Δηλαδή, κάποιοι δείχνουν την κυβέρνηση γιατί μετέφερε αυτά τα δύο δις, ότι λειτουργήσε προάκτιβο ουσιαστικά, ενώ έπρεπε να δει την έκβαση του προγράμματος. Η κυβέρνηση τα ρίχνει και αυτή από την πλευρά της, κυρίως της επιχειρήσης, που τελευταία στιγμή, ενώ το πρόγραμμα είναι ανοιχτό 3-4 χρόνια τώρα, που έσωσαν τελευταίο 1,5 μήνα να οριμάσουν αυτά τα έργα και να υποβάλουν τελική έγκριση, και φυσικά και λίγο στις τράπεζες που αφήνουν να εννοηθεί ότι τους υποσχέθηκαν υπερβολικά πράγματα που δεν μπορούσαν να ικανοποιήσουν και το έκαναν όλο αυτό σε μια λογική να εξυπηρετήσουν τους πελάτες τους και να μην πουν όχι. Η αλήθεια, ως συνήθως, είναι κάπου στη μέση. Μιλώντας με τις τράπεζες, να σου πω την αλήθεια, παραδέχονται ότι υπήρχε καθυστέρηση από την πλευρά των επιχειρήσεων. Mm-hmm. Δηλαδή, και μου φαίνεται και λογικό, και γι' αυτό το αναφέρω, όχι για να επιρρύψω την ευθύνη κάπου, αλλά το πρόγραμμα είναι ανοιχτό τόσο καιρό. Δεν μπορείς να το αφήνεις ίσως τελευταία στιγμή όταν πρόκειται για ένα τόσο μεγάλο έργο πολλών εκατομμυρίων. Η κυβέρνηση έκανε αυτές τις διαχειριστικές κινήσεις. Δεν ξέρω αν ήταν άστοχες, αλλά σε κάθε περίπτωση τις έκανε για να μην χάσει τα χρήματα. Να μην χαθούν, κάτι που είναι πολύ ουσιώδες και πολύ βασικό, γιατί φαντάζεσαι την κριτική που θα υπήρχε μετά.
0: Βεβαίως, ναι.
1: Αν χάναμε χρήματα.
0: Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Ήδη υπάρχει κριτική στο που πήγαν τα χρήματα αυτά.
1: Βεβαίως, είναι, ναι. Το Ταμείο Ανάκαμψης είναι στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης για το ποιος πήρε τα χρήματα.
0: Ποιος πήρε τα χρήματα και αν, εν πάση περιπτώσει, ένα τόσο σημαντικό κονδύλι που δεν ξέρουμε αν θα ξαναέρθει. Λέγεται ότι, εντάξει, πάντα υπάρχει ένας τρόπος κάποια χρήματα να βαφτίζεις, ας πούμε, ένα κεφάλαιο με ένα διαφορετικό τρόπο για να το ξανανοίξεις στην αγορά. Αλλά σίγουρα ένα κομμάτι της κριτικής έχει να κάνει με αυτό, ότι είχαμε αυτή την τεράστια ευκαιρία και δεν την αρπάξαμε από τα μαλλιά για να καλύψουμε, ας πούμε,

0: θέματα υποδομών στα οποία χωλαίνουμε. Ναι. Παραδείγματος χάρη.
1: Η αλήθεια είναι ότι έγιναν πάρα πολλά πράγματα μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Τα λεφτά ήταν όλα τα επενδυτικά σχέδια μόνο από τα δάνεια που έχουν επιδοτηθεί μέχρι στιγμής είναι 26,7 δισεκατομμύρια. Μιλάμε δηλαδή για μια πολύ σημαντική κάλυψη αυτού που λέμε επενδυτικό κενό που έχει υπάρξει στη χώρα την προηγούμενη δεκαετία λόγω της κρίσης. Μαζί με αυτό έχουμε και το κομμάτι των επιχορηγήσεων που είναι τεράστιο. Εκεί μπαίνουν μεγάλα έργα που συμμετέχει το δημόσιο. Όλα αυτά που συζητάμε τα πρώτα, τα 26,7, είναι δάνεια αμιγώς ιδιωτικά. Δεν παρεμβαίνει καθόλου το κράτος. Και γι' αυτό έχει αφήσει και λευκή επιταγή στις τράπεζες να προτεραιοποιήσουν τα έργα, να συνεννοηθούν με τους πελάτες τους και ουσιαστικά να φέρουν αυτά τα έργα μέσα στο ταμείο και να προχωρήσουν οι συμβάσεις. Άρα λοιπόν η συμβολή του είναι πολύ σημαντική. Τώρα τι θα γίνουν αυτά? Το επόμενο ερώτημα είναι αυτό. Θα μείνουν έργα 8 δισεκατομμυρίων που δεν θα μπορέσουν να προχωρήσουν? Η απάντηση είναι ότι οι τράπεζες έχουν ρευστότητα. Μπορούν αυτά τα έργα να τα χρηματοδοτήσουν. Φυσικά όχι με τους ίδιους όρους, γιατί να θυμίσω ότι το Ταμείο Ανάκαμψης είχε πάρα πολύ φθηνό, εξαιρετικά φθηνό επιτόκιο. Ναι. Ήταν δηλαδή 0,35 και μαζί με το δάνειο που έβγαινε σαν την τράπεζα ήταν γύρω στο 1,5% ανάλογα αν είσαι μικρός ή μεγαλύτερη επιχείρηση. Ένα μέσο επιτόκιο επιχειρηματικών δανείων είναι γύρω στο 4%.
0: Ναι, εντάξει, και η συγκυρία αυτή που διανύουμε δεν είναι και καλύτερη βέβαια, δεν ξέρω.
1: Ναι, και μιλάμε για μια περίοδο που ίσως που
0: έχουμε
1: πολύ πιθανότητα τα επιτόκια να δέχουμε. Άρα οι όροι είναι δυσμενέστεροι.
0: Είναι δυσμενέστεροι, σίγουρα.
1: Οι τράπεζες λένε ότι υπάρχει ρευστότητα, μπορούν να τα χρηματοδοτήσουν. Ένα κομμάτι θα χρηματοδοτηθεί από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα που πήρε ούτως ή άλλως τα 2 δις. Και ένα κομμάτι από τις ίδιες τις τράπεζες. Κάποια δεν θα προχωρήσουν, ναι. Η αλήθεια.
0: Σε γενικές γραμμές, Ευγενία, είμαστε όντως στις πρώτες θέσεις απορρόφησης σαν χώρα? Γιατί άκουγα τον κύριο Παπαθανάση σήμερα, υπήρχε μια εκδήλωση σχετική και έκανε αναφορά και στο Ταμείο Ανάκαμψης και στο ΕΣΠΑ και σε άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία. Είμαστε καλά, τα έχουμε πάει καλά?
1: Ναι, η αλήθεια είναι στο Ταμείο Ανάκαμψης τα έχουμε πάει καλά. Όλα αυτά βέβαια με αρκετά μπρος πίσω, δηλαδή αναθεωρήσεις ενδιάμεσες και τα λοιπά, και στο σκέλος των επιχορηγήσεων, των επιδοτήσεων, έργα που βλέπουμε ότι δεν μπορούν να προχωρήσουν, τα παραγωνίζουμε και βάζουμε άλλα προκειμένου τελικά να μπορέσουμε να πιάσουμε τα ορόσημα και τους στόχους. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το Ταμείο Ανάκαμψης, και αυτό να το πιστώσουμε, δεν είναι κακό να λέμε να είμαστε δίκαιοι στην κριτική μας και να αποδίδουμε και τα αίσθημα, ότι έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και από τις τράπεζες και από τις επιχειρήσεις, παρά τα παρατράγουδα που υπήρξαν τελευταία στιγμή, και από την ίδια την κυβέρνηση, ώστε αυτά τα λεφτά να αξιοποιηθούν τελικά. Από τις διαδικασίες φαίνεται ότι δεν έχουμε παρατράγουδα, υπάρχει κριτική ότι έχουν πάει σε μεγάλους ομίλους, αλλά η αλήθεια είναι, Κατερίνα, ότι αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει και διαφορετικά, γιατί ήταν πολύ μεγάλα τα ποσά. Οι ανάγκες οι επενδυτικές των μεγάλων ομίλων ήταν επίσης υψηλές. Και η αλήθεια είναι ότι στην οικονομία πάντα προπορεύονται οι μεγάλοι επιχειρηματικοί
0: όμιλοι. Και σφιχτά τα χρονοδιαγράμματα, έτσι, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
1: Και σε πολύ αυστηρά χρονοδιαγράμματα, ναι. Και με συνεχείς αναθεωρήσεις και προσπάθειες κτλ. Οπότε φτάσαμε τελικά φτάσαμε στο τέρμα, έχοντας απορροφήσει όλο το ποσό
0: αυτό
1: των δανείων
0: σημαντικό,
1: πάντα.
0: Ναι, είναι σημαντικό, γιατί τέτοιες ευκαιρίες πρέπει πράγματι να τις πιάνεις από τα μαλλιά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ μου. Να ξέρουμε, γιατί όπως είπες και εσύ, το είπες κάποια στιγμή, είναι και πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης, η οποία φουντώνει τώρα. Έχουμε μπει σε αυτή την άτυπη προεκλογική περίοδο. Άρα να ξέρουμε, να βγάζουμε τα συμπεράσματά μας με βάση αυτά που όντως συμβαίνουν και όχι αυτά που κάποιοι φαντάζονται πως συμβαίνουν. Σας ευχαριστούμε πολύ που συμβάλλεις αυτό.
1: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, η Ευγενία Τζόρτζη, συνάδελφος δημοσιογράφος από την Καθημερινή, μας εξήγησε τι ακριβώς συμβαίνει με το Ταμείο Ανάκαμψης. Πάμε διαφημίσεις για να επιστρέψουμε και να συναντήσουμε δύο καλούς συναδέλφους, οι οποίοι υπόσχονται απόψε ιστορίες κατασκοπίας.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
3: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά, η λύση. Η σύνθεση του με HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
5: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
6: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός, ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
7: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
8: Τι?
7: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
8: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
9: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
11: Hertz Leasing.
10: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
11: Hertz Leasing.
10: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
11: Hertz Leasing.
10: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
12: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
13: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Ω, το γλάτσωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
15: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
0: 5 λεπτά πριν από τις 7 μαζί μου στο στούντιο Γιάννης Σουλιώτης και η Έλλη Κασόλη. Μην τους χάσατε απόψε, γιατί στο πλαίσιο της εκπομπής που λέγεται Prime Time θα μας μάθουν πώς λειτουργεί αυτό το δίκτυο των κατασκόπων, που στην πραγματικότητα, παιδιά, νομίζω ότι στις ταινίες είχαμε ακούσει για κατασκοπίες, για υβριδικές απειλές. Εσείς μπήκατε σε αυτό τον κόσμο και φαντάζομαι ήταν ένα ρεπορτάζ που αν μη τι άλλο το απολαύσατε. Το ευχαριστήθηκα, Τέλη.
16: Ναι, αυτή ήταν η πρώτη σκέψη. Ας πούμε, είναι όπως τις ταινίες, αυτό που είπες και εσύ. Μπορεί να μην είναι και ακριβώς έτσι. Μπορεί να είναι και λίγο πιο απλά τα πράγματα από ό,τι τα φανταζόμαστε. Πάντως είναι πολύ κοντά μας όλο αυτό. Δεν είναι πολύ μακριά ούτε από την καθημερινότητά μας, ούτε όμως και από τη χώρα μας. Γιάννη.
17: Και σίγουρα δεν έχει αυτό το στοιχείο, δηλαδή αν το παραλληλήσουμε με μια ταινία, δεν έχει χαρακτηριστικά περιπέτειας.
0: Ναι.
17: Είναι πιο αργή η διαδικασία και πιο, αν θέλεις, εγκεφαλική το να στρατολογήσεις μια πηγή και να τα πείσεις τον πράκτορα, το άτομο που θα σου δώσει την πληροφορία να συνεργαστεί μαζί σου.
16: Παρ' όλα αυτά η διαδικασία αυτή καθ' αυτή είναι το ίδιο ενδιαφέρουσα. Δηλαδή περίεργη, κάπως δεν μπορούμε νομίζω να φανταστούμε ακριβώς πώς γίνεται η στρατολόγηση, πώς έρχεται το τέλος όλης αυτής της επιχείρησης και της ζωής και της ιστορίας.
17: Mm-hmm. Αυτό που προκύπτει από το ίδιο το ρεπορτάζ είναι ότι έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια ο τρόπος που στρατολογούνται πράκτορες. Και αυτό γιατί υπάρχει το διαδίκτυο και οι περισσότερες πληροφορίες μας λένε οι ίδιοι οι πράκτορες, τα στελέχη ας πούμε, της Αμερικανικής CIA, η Φερρυπίν, ότι παλιά όταν ξεκινήσαμε εμείς την καριέρα μας έπρεπε να πηγαίνει σε πάρτι, σε δεξιώσεις, εν πάση περιπτώσει.
0: Να υπάρχει φυσική επαφή.
17: Ναι, ενώ τώρα λέει οι άνθρωποι την εποχή των social media βάζουν όλη την πληροφορία που χρειαζόμαστε online.
0: Ναι. Τι είναι αυτό όμως που σε κάνει να γίνεσαι πράκτορας, είναι η δόξα, το χρήμα, αυτή η αίσθηση ότι λειτουργείς υπογείως?
17: Κοίτα, εγώ θα σου πω με βάση αυτά που μας είπαν οι άνθρωποι με τους οποίους κάναμε συνεντεύξεις. Ο ένας από αυτούς είπε, γιατί ήθελα να ένας Αμερικάνος από την CIA που είπε ας πούμε, την Αμερικανιά του ας πούμε, ότι ήθελα να υπηρετήσω την πατρίδα.
0: Ναι, κλείσε.
17: Ναι, ναι. Και ο ένας ανατολικογερμανός που λέγεται Albert Diedrich, αλλά έχει μείνει γνωστός με το ψεύτικο όνομα που υιοθέτησε όταν πήγε στην Αμερική, αυτός δούλευε για την KGB, είπε εν πάση περιπτώσει ότι όταν ήμουν φοιτητής με προσέγγισαν οι άνθρωποι της Στάζη, μου είπαν για το κομμουνισμό και για τον υπαρκτό σοσιαλισμό και ότι εν πάση περιπτώσει αυτό μου άσκησε μια γοητεία. Και όταν ήρθαν και μου είπαν ότι ξέρεις κάτι, εμείς δεν δουλεύουμε για το πανεπιστήμιο, αλλά δουλεύουμε για τις μυστικές υπηρεσίες, θες να συνεργαστούμε. Εγώ γοητευμένος είπα ναι.
0: Είναι και θέμα mentality, λες. Ε? Την οτροπία θα έχει ο καθένας.
17: Και φυσικά,
0: θα βρει γοητευτικό.
17: Αυτό που το ξέρει καλύτερα η Έλληνα είναι το κομμάτι, εν πάση περιπτώσει, αυτών που είναι. Που μπορεί να το κάνουν για μεροκάματο.
16: Καλά, υπάρχουν και άνθρωποι. Ναι, λέμε. Τώρα αυτό κολλάει λίγο με το διαδίκτυο που είπε και ο Γιάννης, ότι είναι άνθρωποι που στρατολογούνται για μια επιχείρηση σαμποτάζ μέσω Telegram με ένα μικρό ποσό, $400 για παράδειγμα. Γίνεται έτσι μια ομάδα των φθηνών πρακτόρων, οι οποίοι προχωρούν σε όποια επιχείρηση τους ανατεθεί.
0: Μάλιστα.
17: Δεν θέλει, ας πούμε, η ρωσική υπηρεσία να κάνει μια επιχείρηση σαμποτάζ να βάλει φωτιά σε μια αποθήκη. Στην Βαρσοβία. Δεν θα στείλει δικούς της πράκτορες, γιατί οι περισσότεροι από αυτούς κιόλας είναι καταχωρισμένοι από ξένες υπηρεσίες. Αλλά μπορεί μέσω Telegram.
0: Μπορεί
17: μέσω Telegram να βρει 5 ανθρώπους που έχουν. Όπως μας λένε, μεταναστευτικό προφίλ, μας είπε κάποιος από τους συνεδευξιαζόμενους. Κυρίως ανθρώπους που έχουν ανάγκη χρήματα.
16: Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ναι.
17: Το βασικό δηλαδή είναι αυτό.
0: Και μάλλον τα έχουν και ανάγκη πάρα πολύ τα χρήματα αυτά για να το κάνουν άμεσα, λαμβάνοντας ένα μεγάλο ρίσκο, γιατί δεν είναι και
16: οπότε το ένα κομμάτι είναι οι μυστικοί πράκτορες και πώς μπορεί να είναι ένας, αν είναι έτσι όπως το φανταζόμαστε ή όχι, ποια η ζωή του και τι έχει κάνει. Και το άλλο κομμάτι είναι αυτό που περιγράφουμε τώρα, ο υβριδικός πόλεμος, δηλαδή αυτές οι επιχειρήσεις σαμποτάζ, δολιοφθοριών, να προσπαθήσουν να μπουν σε εκλογικές διαδικασίες, να αλλάξουν τα αποτελέσματα. Όλα αυτά με έναν τρόπο έχουν να κάνουν και με την Ελλάδα, βέβαια, και με τις υπόλοιπες χώρες.
0: Και αυτό πολύ ενδιαφέρον. Τώρα, ιδίως που μιλάμε για το πόσα ρωσικά κόμματα θα φιλοξενήσει η επόμενη Βουλή, έχει ένα νόημα να είμαστε καλά πληροφορημένοι. Ναι, η δική μας, η δική μας. Ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και τους δύο. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, δυστυχώς. Prime time απόψε, συντονίστε τους δέκτες σας τηλεόραση του Sky. Απόψε τα μεσάνυχτα ξεκινάει η εκπομπή που νομίζω θα συζητηθεί. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίγα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
4: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
5: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
6: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα είσαι.
7: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
8: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
7: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
9: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
10: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
12: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
11: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
12: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
13: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
14: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
15: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
14: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
16: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
17: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
18: Μάριος Φραγκούλης, Ντέμπορα Μάιερς, Send the Clowns, Τετάρτη, 27 Μαΐου, στο Παλάς. Μια μοναδική μουσική εμπειρία, γεμάτη συνέστημα, λάμψη και διαχρονικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ανακοίνωσαν σήμερα ότι τα ντρόνς που στόχευσαν ένα πυρηνικό του σταθμό την Κυριακή προέρχονταν από το Ιράκ, όπου ομάδες υποστηριζόμενες από το Ιράν διεξάγουν επιθέσεις κατά της περιοχής του κόλπου. Αξιωματούχοι των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων δηλώνουν ότι η χώρα τους διατηρεί πλήρως το δικαίωμα να απαντήσει σε τέτοιου είδους τρομοκρατικές επιθέσεις. Δεν υπήρξε ανάληψη ευθύνης για την επίθεση. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν.

0: Ο Ιρανικός στρατός προειδοποιεί ότι θα ανοίξει νέα μέτωπα εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών αν επαναλάβουν τις επιθέσεις, σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ISNA. Το υψηλότερο επίπεδο από το 2007 και τη χρηματοπιστωτική κρίση άγγιξε σήμερα η απόδοση του 30ετούς κρατικού ομολόγου των Ηνωμένων Πολιτειών, κυρίως λόγω των πληθωριστικών φόβων που σχετίζονται με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Στις 5 το απόγευμα το 30ετές ομόλογο κυμαινόταν γύρω στο 5,17% εναντικό 5,12% χθες και 4,61% πριν από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Στην Ευρώπη η απόδοση του δεκαετούς γερμανικού ομολόγου κυμαινόταν στο 3,19%, επίπεδο συγκρίσιμο με εκείνα του 2011. Σήμερα πάντως η τιμή του πετρελαίου Brent μειώθηκε ελαφρά στα 111,23 δολάρια το βαρέλι, ενώ αντιθέτως το αμερικανικό αργό καταγράφει οριακή άνοδο στα 108,8 δολάρια το βαρέλι. Την άρση της ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, αποφάσισε κατά πλειοψηφία η Ολομέλεια για δύο υποθέσεις. Τη μήνυση σε βάρος της του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση και τη μηνυτήρια αναφορά δύο δικαστικών λειτουργών για παραβίαση προσωπικών δεδομένων και διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας στο δικαστήριο στη Λάρισα. Η κυρία Κωνσταντοπούλου, σχολιάζοντας τη στάση του Πασόκ στην ψηφοφορία, ανέφερε: «Θα σας συνοδεύει αυτό που κάνατε σήμερα. Συμπράξατε με τον κύριο Φλωρίδη που έδειξε τι γενίτσαρος είναι». Εν τω μεταξύ, απορρίφθηκαν κατά πλειοψηφία οι δύο ενστάσεις αντισυνταγματικότητας που είχε καταθέσει η Ζωή Κωνσταντοπούλου, μεταξύ των οποίων και για την τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που προβλέπει την επίσπευση διαδικασίας ποινικών δικών για πολιτικά πρόσωπα. Η κυρία Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για ακραία κατάχρηση εξουσίας και αντισυνταγματική και σκανδαλώδη τροπολογία με την οποία ο κύριος Φλωρίδης στρέφεται κατά των πολιτικών αντιπάλων της Νέας Δημοκρατίας και ταυτόχρονα μεθοδεύεται η κάλυψη ποινικών αδικημάτων για αλλήλους με δίκες εξπρές. Από την πλευρά του, ο κύριος Φλωρίδης επιτέθηκε με σφοδρότητα κατά της κυρίας Κωνσταντοπούλου, αποδίδοντάς της μόνιμη σύγχυση, ανησυχία και εκνευρισμό λόγω της επικείμενης ίδρυσης νέων κομμάτων από Τσίπρα και Καριστιανού. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης πρόσθεσε ότι σε λίγο η Βουλή θα ασχολείται με το μισό ποινικό κώδικα όσον αφορά στις πράξεις και τις συμπεριφορές της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας. Την παραίτησή του από τη θέση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε ο Στέργιος Καλπάκης. Στην επιστολή του προς τον πρόεδρο του κόμματος Σωκράτη Φάμελο ξεκαθαρίζει ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές και ότι παραμένει στο ΣΥΡΙΖΑ με την ελπίδα ότι σύντομα θα υπάρξουν θετικές εξελίξεις στην κατεύθυνση της σύγκλησης, της ενότητας και της ανασύνθεσης. Οι Ισραηλινές δυνάμεις άνοιξαν πυρ εναντίον τουλάχιστον δύο σκαφών που μετέχουν στο Λίσκο για τη Γάζα σήμερα, σύμφωνα με πλάνα και με τους διοργανωτές της αποστολής. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Οι οργανωτές είπαν ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις έχουν αναχαιτήσει 44 από τα πλοία στην Ανατολική Μεσόγειο και 6 συνεχίζουν την πορεία τους. Ο Ισραηλινός στρατός απέφυγε να κάνει κάποιο σχόλιο και παρέπεμψε το πρακτορείο Reuters στο Υπουργείο Εξωτερικών, ένας εκπρόσωπος του οποίου δεν ανταποκρίθηκε αμέσως στα ερωτήματα που του τέθηκαν. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι εξετάζει υποψήφια εμβόλια και διαθέσιμα σχήματα φαρμακευτικής αγωγής που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάσκηση της επιθυμίας του έμπολα, που έχει ξεσπάσει στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και έχει προκαλέσει 131 επιβεβαιωμένους θανάτους. Η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας, Άγγελα Μέρκελ, και ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι τιμήθηκαν με το Ευρωπαϊκό Τάγμα Αξίας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σήμερα για τη σημαντική συμβολή τους στην ολοκλήρωση και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέλη του Ευρωπαϊκού Τάγματος Αξίας ορίστηκαν επίσης προσωπικότητες από μη κυβερνητικές οργανώσεις, από το χώρο του αθλητισμού όπως ο Γιάννης Αντετοκούμπο, από το χώρο της θρησκείας, της μόδας, της μουσικής, όπως το ροκ συγκρότημα U2 με επικεφαλής τον Μπόνο. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη προβλέπονται τοπικές συννεφιές με σποραδικές βροχές στις πρωινές ώρες στην Ανατολική Μακεδονία.

0: Μακεδονία τη Θράκη, στην Ανατολική Στερεά, την Ανατολική και Νότια Νησιωτική χώρα και πιθανώς το απόγευμα στα Ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 25 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 25 βαθμούς. Την Πέμπτη, γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και στην Κρήτη, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος, την Παρασκευή, στα βόρειο-ανατολικά Ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στην Κατερίνα Δράκου.

Φυσικά και το 103 στα ραδιόφωνα σας, επιστροφή εδώ για τη δεύτερη ώρα. Παρέα σας αυτό το απόγευμα της 3ης 19 Μαΐου. Έχει πάει 7 και 12 πρώτα λεπτά. Παράληψής μας, δεν αναφερθήκαμε στην ημέρα, η μέρα μνήμης για την γενοκτονία των Ποντίων. 107 χρόνια έχουν περάσει από το 1994. Είναι μια μέρα που αναγνωρίζουμε επισήμως εμείς ως Έλληνες, ως ελληνική πολιτεία, και μια μέρα που δεν αναγνωρίζει η Τουρκία. Κάθε χρόνο τέτοια μέρα συμβαίνει αυτό που θα σας περιγράψω. Το με Υπουργείο Εξωτερικών βγάζει μια ανακοίνωση, φέτος είναι ιδιαίτερος προκλητικός, και επιχειρεί τι να κάνει, να ανατρέψει την ιστορία στην πραγματικότητα, να την παρουσιάσει, να παρουσιάσει το άσπρο μαύρο σε ό,τι αφορά την γενοκτονία των Ποντίων. Η Άγκυρα παραδοσιακά ενοχλείται από τα μηνύματα της ελληνικής κυβέρνησης, των κομμάτων, της πολιτείας για αυτήν την ημέρα, την οποία βεβαίως και δεν αναγνωρίζει. Κατηγορεί λοιπόν, πριν από λίγο εξέδωσε την ανακοίνωσή της, κατηγορεί την ελληνική πλευρά ότι προβάλλει αβάσιμες κατηγορίες, νομικά αβάσιμες κατηγορίες, και ότι με θράσος διδάσκει λάθος την ιστορία στα σχολεία της. Μας προτρέπει λοιπόν, προτρέπει τις ελληνικές αρχές να σταματήσουν να εκμεταλλεύονται την ιστορία για πολιτικό όφελος και να αναγνωρίσουν τις φρικαλαιότητες που διαπράχθηκαν εναντίον Τούρκων και άλλων εθνοτικών ομάδων. Όπως σας το είπα, το άσπρο μαύρο. Μιλάμε για μια από τις πιο σκοτεινές ημερομηνίες στην ιστορία του ελληνισμού. Υπάρχει, η δημόσια τηλεόραση διαθέτει έτσι ένα εξαιρετικό αρχείο. Δείτε, ψάξτε και βρείτε την εκπομπή Μνήμη μου σε λένε Πόντο. Είναι μια παλιά εκπομπή, είναι του 2011. Εκεί ο Πάνος Ηλιάδης περιγράφει την εμπειρία που έζησε η οικογένειά του κατά τους εκτοπισμούς του 1916. Πώς ξεκίνησε αυτή η μεγάλη δοκιμασία. Ο πατέρας του μαζί με τις αδερφές του, τους γονείς του, εξορίστηκαν, οδηγήθηκαν προς τα βάθη της Μικράς Ασίας μέσα σε συνθήκες πολικού ψυχολογίου.

0: τείχους ακραίες συνθήκες χειμώνα, πείνας. Ήταν ο λεγόμενος λευκός θάνατος. Ο κόσμος αυτός πήγαινε μαζικά στην εξορία, με στόχο βεβαίως στην εξόντωσή τους. Η δική του οικογένεια οδηγήθηκε σε ένα αρμένικο χωριό κοντά στην ενδοχώρα της Κερασούντας. Εκεί ξέσπασε επιδημία εξανθηματικού τύφου. Οι άνθρωποι, εξαντλημένοι από τις κακουχίες, από την ακαθαρσία, πέθαναν σοριδών, πέθαναν σαν τα κοτόπουλα, θυμάται και αφηγείται ο ίδιος. Μέχρι και οι Τούρκοι χωροφύλακες που συνόδευαν τους εξόριστους εγκατέλειψαν την περιοχή από φόβο μήπως τυχόν κολλήσουν και εκείνοι από την ασθένεια. Η μαρτυρία του είναι μία από τις πολλές που αποτυπώνει αυτό το ανθρώπινο, αν θέλετε, πρόσωπο της τραγωδίας. Είναι πολλές και οι αναλύσεις που θα συναντήσετε σήμερα. Κρατάω εκείνη που κάνει για την αυτοεμπορική υπόπη Παπαγεωργίου και λέει ότι αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα από στην Τουρκία, για να το φέρουμε στο σήμερα, πάντα καλό είναι να κοιτάς την ιστορία προς τα πίσω για να μπορείς να ερμηνεύσεις αυτά που συμβαίνουν μπροστά σου, που έρχονται. Η ίδια νοοτροπία, λέει, που γέννησε τις σφαγές στον Πόντο και την ευρύτερη Μικρά Ασία, ζει ακόμα σήμερα μέσα σε φράσεις που ακούμε από τους γείτονες, όπως θα έρθουμε ξαφνικά μια νύχτα. Η θεωρία της γαλάζιας πατρίδας που στην παρούσα φάση είναι σκοπεύει να γίνει ένα νομοσχέδιο το οποίο τον επόμενο μήνα θα δούμε. Για τους Τούρκους ο ελληνισμός στην Ανατολή παραμένει ένας ξένος οργανισμός που πρέπει πάση θυσία να ξεριζωθεί. Λοιπόν, Παναγιώτης Παπακαλούσης παραμένει απέναντί μου, ρυθμίζει τον ήχο. Σοφία Καλαβρού, Μελίνα Σαμαραδέλη έχουν τη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Η Αργυρό Γιαμελιάρη είναι στην επικοινωνία μαζί σας. 2-10-48-00-170-174. Τα γραμμές, οι τηλεφωνικές μας γραμμές στη διάθεσή σας. Διαφορετικά στέλνετε τα μηνύματά σας στο www.skyradio.gr. Κατερίνα Δράκου στο μικρόφωνο και ελάτε τώρα να δούμε τι έχει συμβεί στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Ίσως το έχετε διαβάσει. Έχουμε μια εσωτερική αντιπαράθεση σχετικά με μια συνεργασία που προωθείται μεταξύ του Παντίου και του Columbia University για ένα κοινό αγγλόφωνο μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Κυρίως το επίδικο είναι η επιβολή διδάκτρων. Διαβάζω στα ρεπορτάζ που κυκλοφορούν ότι η Πρίτανης, η κυρία Χριστίνα Κουλούρη, δηλώνει πρόθυμη ακόμα και να παραιτηθεί αν η συνεργασία αυτή δεν εγκριθεί από τη Σύγκλιτο. Όμως, ελάτε να μας τα περιγράψει καλύτερα ο κύριος Ανδρέας Γκόφας, είναι καθηγητής θεωρίας και επιστημολογίας διεθνών σχέσεων στο Πάντιο. Έχει και μια ακόμα ιδιότητα του διευθυντή στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο των Δελφών. Θα μας μιλήσει όμως κατά βάση σήμερα ως ο επιστημονικά υπεύθυνος αυτού του ξενόγλωσσου μεταπτυχιακού που προκαλεί αντιδράσεις στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Γεια σας, κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας.
1: Καλησπέρα, κυρία Δράκου, εγώ ευχαριστώ για το ενδιαφέρον.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι δεν έχω, αν έχω πει κάτι λάθος διορθώστε με, αλλά καταλαβαίνω ότι τα δίδακτρα σε ένα ξενόγλωσσο μεταπτυχιακό, σε μια συνέργεια μεταξύ Παντίου και Columbia University, προκαλούν αντιδράσεις και από φοιτητές αλλά και από διδάσκοντες στο Πανεπιστήμιο.
1: Αυτό είναι σωστό, αλλά θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω λέγοντας, ακούγοντας τον πρόλογο σας το θέμα, ότι δεν θα χαρακτήριζα τη συζήτηση ανάμεσα στην κοινότητα του Παντίου ως αντιπαράθεση. Είναι ένας ζωντανός διάλογος, όπως αρμόζει σε ένα πανεπιστήμιο με τη δημοκρατική παράδοση διαλόγου που έχει το Πάντιο. Παράδοση που όλοι, για την οποία όλοι είμαστε υπερήφανοι, εμώ συμπεριλαμβανομένου ασφαλώς. Τώρα, έχετε δίκιο ότι το ζήτημα των διδάκτρων στο συγκεκριμένο μεταπτυχιακό έχει γύρει τον προβληματισμό σε μια σειρά από μέλη της κοινότητάς μας. Ανησυχίες τις οποίες μπορεί να χαρακτηρίσει κανείς εύλογες σε έναν βαθμό, δεδομένης της στρατηγικής επιλογής του Πανεπιστημίου μας για δωρεάν μεταπτυχιακές σπουδές. Αλλά νομίζω και πολλές φορές ακούγεται τις τελευταίες μέρες ένας φόβος γύρω από το ενδεχόμενο το συγκεκριμένο πρόγραμμα να αποτελέσει, όπως ακούω, την κερκόπορτα που θα ανοίξει τον δρόμο για την οριζόντια επιβολή των διδάκτρων σε όλα τα μεταπτυχιακά προγράμματα, αλλοιώνοντας έτσι το χαρακτήρα, την πολιτική και την παράδοση του Παντίου.
0: Και εγώ θα να ρωτήσω κάτι τώρα πριν πάτε παρακάτω. Είναι το πρώτο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο οποίο προβλέπονται δίδακτρα?
1: Όχι, υπάρχει ήδη ένα. Αυτό θα είναι.

0: το δεύτερο.
1: Το δεύτερο. Όχι, προσπαθώ να καταλάβω γιατί δεν ακούσαμε αυτές τις αντιδράσεις στο πρώτο και τις ακούμε τώρα στο νέο πρόγραμμα που δεν ξέρω, έρχεται να γίνει με την... Στην πραγματικότητα έρχεται το Κολούμπια, έτσι δεν είναι? Δηλαδή είναι μια συνέργεια μεταξύ του Παντίου και του Κολούμπια, ενός πανεπιστημίου που δεν θεωρείται τυχαίο στον κόσμο αντιφέτος.
0: Αντιφέτος, όντως. Από πότε επιτρέψτε μου να ξεκινήσω αλλιώς, από το τέλος της παρατήρησής σας. Στο δικό μου μυαλό πρόκειται για μια ιστορική συνεργασία και δεν μου αρέσουν συνήθως οι βαρύκλουπες εκφράσεις, αλλά νομίζω ότι περί αυτού πρόκειται. Είναι η πρώτη φορά που το Πάντιο θα αποκτήσει κοινό πρόγραμμα διπλού τίτλου με ένα πανεπιστήμιο της εμβέλειας του Κολόμπια, το οποίο βρίσκεται στις κατατάξεις ανάμεσα στα 10 καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως. Να συμπληρώσω εδώ ότι τουλάχιστον η Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Κολόμπια, με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα της οποίας θα συνδεθεί το δικό μας, έχει αντίστοιχες συνεργασίες με μονάχα άλλα δύο ιδρύματα παγκοσμίως. Και αυτά είναι το London School of Economics και η Sciences Po στο Παρίσι. Το γεγονός ότι έρχεται και το Πάντιο να μπει σε αυτή τη λίγα αποτελεί σημαντική διεθνή αναγνώριση για το πανεπιστήμιο μας.
1: Ναι, μια μεγάλη αναβάθμιση θα έλεγε κανείς και ένας λόγος να στραφούν περισσότεροι φοιτητές στο πανεπιστήμιό σας, έτσι δεν είναι? Θέλω να πω, για να το κάνεις αυτό στην έδρα του Κολούμπια στις Ηνωμένες Πολιτείες, χρειάζεσαι πολύ συγκεκριμένες και αυστηρές οικονομικές προϋποθέσεις. Εδώ το κάνεις με ποιο είναι το τίμημα και εγκόφα?
0: Το πρόγραμμα θα είναι, δεν θα είναι στη Νέα Υόρκη, είναι διπλό, δηλαδή θα έχει ένα χρόνο ένα σκέλος στην Αθήνα, στο Πάντιο, και μετά ένα δεύτερο έτος, χωρίς να είναι υποχρεωτικό το δεύτερο έτος, στη Νέα Υόρκη, στο Κολόμπια. Αλλά να επιστρέψω στο επιχείρημα περί του αν και κατά πόσο το πρόγραμμα ανοίγει μια κερκόπορτα για την επιβολή την οριζόντια διδάχτρων στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Παντίου. Στη δικιά μου αντίληψη τα πανεπιστήμια δεν λειτουργούν μηχανικά. Οι αποφάσεις πάντοτε λαμβάνονται πολιτικά και θεσμικά, όπως πάντα γίνεται στο Πάντιο, και κάθε φορά ξεχωριστά. Και για μένα λοιπόν το ερώτημα είναι άλλο εδώ πέρα. Δεν είναι αυτό το γενικής φύσης ερώτημα στο οποίο όλα τα μέλη της κοινότητας συμφωνούμε. Το ερώτημά μου είναι, που προκύπτει μάλλον από αυτό το πρόγραμμα, είναι αν θέλουμε ένα Πάντιο ισχυρό, διεθνές και εξωστρεφές, ή ένα δημόσιο πανεπιστήμιο το οποίο θα είναι όλο και πιο αποδυναμωμένο. Και για μένα ένα αδύναμο δημόσιο πανεπιστήμιο δεν είναι πιο δημόσιο, γίνεται πιο ευάλωτο. Όσο πιο εξωστρεφές είναι, όσο πιο περισσότερες διεθνείς συνεργασίες έχει, τόσο πιο ισχυρό γίνεται, τόσο περισσότερο ενισχύεται ο δημόσιος χαρακτήρας του. Να πω όμως, μιας και μιλάω για το δημόσιο χαρακτήρα του, δύο πράγματα για τα οικονομικά των διδάκτρων που έχουν γύρει τον ζωντανό διάλογο και τη συζήτηση των τελευταίων ημερών. Τα δίδακτρα του προγράμματος, όπως προκύπτει από την πρόταση που έχει καταθέσει το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών προς τη σύγκλιτο του Ιδρύματος, δεν βγαίνουν κάπου αόριστα. Και να γίνω πολύ συγκεκριμένος εδώ πέρα. 30% των διδάκτρων επιστρέφει πίσω στους φοιτητές με υποτροφίες κοινωνικής κινητικότητας. Ενώ 10% των διδάκτρων επιστρέφει πίσω σε υποτροφίες αριστείας. 40% των εσόδων του προγράμματος πάνε σε, επιστρέφουν πίσω στους φοιτητές ως υποτροφίες. Επιπλέον αυτού του 40%, άλλο ένα 45% απευθύνεται πλέον στη διοικητική υποστήριξη των μεταπτυχιακών, των δωρεάν μεταπτυχιακών, τόσο του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, όσο και για τη στήριξη των υπολείπων δωρεάν μεταπτυχιακών του Ιδρύματος. Δηλαδή το 85% του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος επιστρέφει πίσω στους φοιτητές και στο Ίδρυμα.
1: Ναι, λέτε πρέπει να το
0: στηρίξει,
1: ναι,
0: την πολιτική των δωρεάν μεταπτυχιακών. Δηλαδή το πρόγραμμα δεν λειτουργεί με καμία λογική εμπορευματοποίησης. Λειτουργεί με λογική επανεπένδυσης πορών στο δημόσιο πανεπιστήμιο και στους φοιτητές. Ναι. Και εδώ έχει ιδιαίτερη σημασία να υπογραμμίσουμε και το εξής. Πέρα από το 40% των υποτροφιών, το 40% του προϋπολογισμού που επιστρέφει στους φοιτητές με υποτροφίες, μια μεγάλη καινοτομία και επιτυχία του προγράμματος είναι ότι έχει κατορθώσει μετά από πολλήμινες συζητήσεις με τους συναδέλφους στο Κολόμπια, οι οποίοι έχουν αγκαλιάσει με ενθουσιασμό το πρόγραμμα και τη συνεργασία με το Πάντιο. Με τους συναδέλφους στο Κολόμπια, οι οποίοι έχουν αγκαλιάσει με ενθουσιασμό.

0: αντίδραχτα.
1: Ναι, ναι.
0: Νομίζω ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερος δείκτης της κοινωνικής κινητικότητας που προσπαθεί να προωθήσει, μάλιστα, αυτό το πρόγραμμα.
1: Κύριε Γκοφά, πείτε μου κάτι τελευταίο, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο δυστυχώς. Τώρα φαντάζομαι ότι θα γίνει μια συζήτηση και στην οποία θα διατυπωθούν και οι απόψεις υπέρ και οι απόψεις κατά. Είναι την Πέμπτη αυτή η συζήτηση.
0: Προγραμματισμένη,
1: μάλιστα.
0: Σωστά.
1: Και εφόσον όλα πάνε καλά και καμφθούν και οι όποιες αντιδράσεις, προχωράμε κανονικά. Θα σταλεί η συμφωνία στην αρμόδια εθνική αρχή, έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Για να πάρει το πράσινο φως το μεταπτυχιακό αυτό.
0: Η συμφωνία ήδη υπάρχει μεταξύ των δύο ιδρυμάτων και έχει ήδη υπογραφεί. Οπότε το μόνο που απομένει είναι η έγκριση της Ιγκλίντου και η κατάθεση του σχετικού φακέλου στην ΕΦΑΕ για την έγκριση του προγράμματος, το οποίο καλώς εγώ των πραγμάτων θα αρχίσει. Θα υποδεχτεί τους πρώτους του φοιτητές το Σεπτέμβριο του 2027.
1: Ωραία. Περιμένουμε λοιπόν την απόφαση της Ιγκλίτου. Φαντάζομαι ότι αν είναι αρνητική, τότε θα έχουμε εξελίξεις. Αλλά ενδεχομένως να μην χρειαστεί να το ξανασυζητήσουμε το θέμα. Ήταν μια ευκαιρία να μάθουμε πάντως.
0: Πάντως ξανασυζητήσουμε με άλλη αφορμή.
1: Με άλλη αφορμή. Έτσι, με θετικό πρόσημο. 100%
0: βέβαια,
1: θετικό.
0: Για να δούμε την προοπτική που ανοίγει το πρόγραμμα και την προστέμενη του αξία.
1: Ξέρετε, δεν το γνωρίζαμε ότι επίκειται να συμβεί κάτι τέτοιο. Δηλαδή, πέρα από το κομμάτι αυτό το οποίο συζητήσαμε για κάποιους εσωτερικούς συνδυασμούς που προκύπτουν, δεν γνωρίζαμε ότι το Πάντιο έχει έρθει σε συνεργασία, έχει έρθει τόσο κοντά με το Κολουμπία για ένα μεταπτυχιακό κοινόγλωσσο, ξενόγλωσσο, με συγχωρείτε, κοινό.
0: Δεν
1: καλό είναι λοιπόν
0: κοντά,
1: αυτά να ακούγονται.
0: Ήδη υπογράψει μια συμφωνία.
1: Σωστά, σωστά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Εγώ ευχαριστώ για τον ενδιαφέρον.
1: Γεια σας, κύριε Γκοφά. Λοιπόν, ο υπεύθυνος του μεταπτυχιακού που. Πώς να το πω, εκείνος λέει ότι δεν προκαλεί αντιδράσεις. Εντάξει, κάποιους εσωτερικούς τριγμούς, όπως γράφει ο Απόστολος Λακασάς σήμερα στην Καθημερινή, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Πάμε στις διαφημίσεις μας. Η Vodafone είναι μαζί μας. Η Vodafone σας συστήνει την Tozi. Το Tozi, μια νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone που βοηθά τους εφήβους να πλοηγούνται online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Μέσα από την ενότητα Κόσμος μαθαίνουν περισσότερα για την ασφάλεια στο ίντερνετ. Υπάρχει ενότητα MySpace και το Feelings Tracker και τα Guided Journals, τα οποία τους βοηθούν να καταλάβουν καλύτερα τι νιώθουν και πώς θα το διαχειριστούν, πώς θα εκφράσουν τις σκέψεις τους. Και όποτε χρειάζονται κάποιον να τους υποστηρίξει, είναι διαθέσιμη η γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Τα κατεβάζετε δωρεάν σε App Store και Play Store, περισσότερα στο Vodafone.gr.
2: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
3: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
4: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Η τόκη υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
6: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
7: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
8: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
6: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
5: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
9: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
10: Μια φορά και έναν καιρό,

0: πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
2: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
1: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
2: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
4: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
6: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
5: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
6: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
5: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
7: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Στο Πεκίνο έφτασε νωρίτερα το απόγευμα ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν λίγες μόνο ημέρες μετά την επίσκεψη του Αμερικανού ομολογού του στη χώρα. Στο επίκεντρο της συνάντησης Xi Jinping-Πούτιν θα βρεθούν διμερείς ζητήματα τρόποι ενίσχυσης της εταιρικής σχέσης και της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της Ρωσίας και της Κίνας. Παράλληλα, οι δύο ηγέτες θα ανταλλάξουν απόψεις για βασικά διεθνή και περιφερειακά ζητήματα. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν σήμερα ότι τα ντρόνς που στόχευσαν ένα πυρηνικό του σταθμό την Κυριακή προέρχονταν από το Ιράκ, όπου ομάδες υποστηριζόμενες από το Ιράν διεξάγουν επιθέσεις κατά της περιοχής του κόλπου. Αξιωματούχοι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων δηλώνουν ότι η χώρα τους διατηρεί πλήρως το δικαίωμα να απαντήσει σε τέτοιου είδους τρομοκρατικές επιθέσεις. Δεν υπήρξε ανάληψη για την επίθεση. Την ίδια ώρα τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με τον Ιρανικό στρατό να προειδοποιεί ότι θα ανοίξει νέα μέτωπα εναντίον των ΗΠΑ εάν επαναλάβουν τις επιθέσεις. Την άρση της ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου αποφάσισε κατά πλειοψηφία η Ολομέλεια για δύο υποθέσεις. Τη μήνυση σε βάρος της του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση και τη μηνυτήρια αναφορά δύο δικαστικών λειτουργών για παραβίαση προσωπικών δεδομένων και διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας στο δικαστήριο της Λάρισας. Τραγωδία για η οικογένεια Βρετανών τουριστών στην Κέρκυρα, καθώς σε τροχαίο που σημειώθηκε το μεσημέρι στα βόρεια του νησιού έχασε τη ζωή του ο πατέρας και τραυματίστηκε σοβαρά ο ανήλικος γιος του. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Φυσικά 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Επιστροφή εδώ 7 και 35 πρώτα λεπτά. Το αστείο, ξέρετε ποιο είναι, πως εμείς συζητήσαμε νωρίτερα με τον κύριο Γκόφα για αυτές τις αντιδράσεις που καταγράφονται, εν πάση περιπτώσει, στην προωθούμενη συνεργασία του Παντίου Πανεπιστημίου με το Columbia University για ένα κοινό αγγλόφωνο μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Και αρκετοί επισημαίνετε ότι εμείς δεν ξέραμε ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο, ότι δηλαδή το Πάτιο έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό αυτές τις διαδικασίες που προβλέπονται για να συνεργαστεί με ένα κορυφαίο πανεπιστήμιο.

0: θέση ανάμεσα σε μαθητές από 30 ευρωπαϊκές χώρες. Είναι μαζί μας η κυρία Γιάκου Σοφία, είναι η επικεφαλής του Ελληνικού Ινστιτούτου και Χρηματοπιστωτικού Εγγραμματισμού της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Είναι μαζί με τα κορίτσια. Τώρα λέω κορίτσια γιατί μιλάμε για 16 χρονών κοπέλες, έτσι δεν είναι? Γεια σας κυρία Γιάκου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας από τις Βρυξέλλες. Είμαστε εδώ μαζί με τις μαθήτριες που μας έκαναν περήφανους και μαζί με τους καθηγητές τους, τον κύριο Βενιό που τους προετοίμασε και τον διευθυντή του σχολείου τους, τον κύριο Μπουλάκη.
0: Είστε όλοι μαζί, ήταν μια συλλογική διαδικασία και έτσι γιορτάζετε και νίκη συλλογικά, κυρία Γιάκου. Λοιπόν, θα μας δώσετε έτσι το περίγραμμα. Κάποιος μπορεί να μην ξέρει περί τίνος πρόκειται, πώς φτάσαμε σε αυτόν τον ευρωπαϊκό διαγωνισμό γνώσεων για το χρήμα.
1: Ουσιαστικά είναι το δεύτερο σκέλος του Εθνικού Διαγωνισμού Γνώσεων για το Χρήμα που τρέχουμε εδώ και 9 χρόνια στην Ελλάδα. Ως Ελληνική Ένωση Τραπεζών πιστεύουμε πάρα πολύ στη χρηματοοικονομική εκπαίδευση των μαθητών και του γενικότερου πληθυσμού. Έχουμε αυτόν τον διαγωνισμό, είναι ένας ψηφιακός διαγωνισμός, μπορούν να συμμετάσχουν όλα τα σχολεία με μαθητές ηλικίας 13-15 χρονών. Ουσιαστικά συμμετέχουν αυτές τις τρίτης γυμνασίου και πρώτης λυκείου διαδικτυακά κάθε χρόνο το μήνα Μάρτιο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής και Παγκόσμιας Εβδομάδας Χρήματος, τη γνωστή European ή Global Money Week που έχετε ακούσει και γίνεται τελευταία συχνά λόγος. Οπότε προετοιμάζονται οι μαθητές στο σχολείο. Η διαφορά μας εδώ είναι ότι δεν θέλουμε να αποστηθήσουν αυτές τις δύσκολες οικονομικές, τους δύσκολους οικονομικούς όρους, αλλά έχουμε φτιάξει παιχνίδια μέσω του Kahoot, όπου βάζουμε τους μαθητές να παίξουν όσο περισσότερες φορές μπορούν και μέσω του παιχνιδιού να μάθουν. Επομένως, θέλουμε τα οικονομικά να είναι και λίγο διασκεδαστικά.
0: Ναι, πώς αλλιώς. Πώς αλλιώς. Σωστά το σκεφτήκα.
1: Δεν θέλουμε να αντικαταστήσουμε το ρόλο του δασκάλου, γιατί είναι τελείως διαφορετικός. Εμείς είναι κάτι συμπληρωματικό. Θέλουμε να βοηθήσουμε σε αυτή τη διαδικασία και χρησιμοποιώντας το παιχνίδι, θέλουμε οι μαθητές μας, όταν γίνουν 18 χρονών, να έχουν ακούσει τουλάχιστον κάποιες βασικές έννοιες, να ξέρουν τι είναι δάνειο, να ξέρουν τι είναι χρέωση, να ξέρουν για ποιο λόγο πληρώνουμε φόρους. Όταν θα χρειαστεί να εργαστούν, να ξέρουν τι είναι αυτά τα στοιχεία που βρίσκουμε πάνω στη μισθοδοσία μας, να γνωρίζουν για την συνταξιοδότησή τους. Ακούγεται πολύ μακρινό, αλλά πλέον έχει γίνει πολύ σημαντικό. Επομένως, θέλουμε να έχουμε ενημερωμένους πολίτες και προσπαθούμε μέσα από αυτές τις δράσεις που έχουμε.
0: Εσείς το βάλατε στο σχολείο και καλά κάνατε, κυρία Γιάκου, αλλά μήπως πρέπει να το ανοίξετε ηλικιακά? Γιατί ξέρετε, υπάρχει πολλοί κόσμος ανάμεσά μας που έχει βασική άγνοια σε τέτοιου είδους ζητήματα. Εντάξει, μην κοιτάτε που με την έννοια του πληθωρισμού έχουμε εξοικειωθεί λόγω των οικονομολόγων που μας εξηγούν τι είναι αυτό που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια. Αν υποθέσουμε ότι παίρνουμε άλλες έννοιες τις οποίες χρησιμοποιούμε και κληθούμε να τις ορίσουμε, κατά προσέγγιση θα πλησιάσουμε.
1: Σίγουρα, και το βασικό δεν είναι μόνο οι γνώσεις, διότι μπορεί να έχω μια γνώση, μπορεί να μπορώ να τη χρησιμοποιήσω, αλλά πρέπει να τη χρησιμοποιήσω και στο πλαίσιο που εξελίσσεται. Δηλαδή πρέπει να λάβω υπόψη μου όλους τους παράγοντες. Δηλαδή δεν είναι μόνο ο πληθωρισμός, είναι οι διάφορες κρίσεις που έχουμε δει, ο πόλεμος που ταυτόχρονα αλλάζουν. Οπότε κάτι που γνωρίζουμε υπό διαφορετικές συνθήκες μπορεί να έχει ένα διαφορετικό αποτέλεσμα. Mm-hmm. Επομένως, εμείς εκείνο προωθούμε είναι αυτή την κριτική σκέψη. Και ως Ένωση Τραπεζών, πέρα από τους μαθητές, που ήταν η πρώτη ομάδα που είχαμε στοχεύσει και ουσιαστικά έχουμε δράσει σχεδόν 20 χρόνια τώρα, με πολλή δυσκολία στο να προσπαθήσουμε να απευθυνθούμε στους μαθητές, διότι γνωρίζουμε αυτή την ιδιαιτερότητα, αλλά θεωρούμε ότι είναι και η πιο ενθουσιώδης και η πιο ουσιαστική ομάδα του πληθυσμού μας, που θα κληθεί να ψηφίσει, να ακολουθήσει την οικονομία και να στηρίξει το δικό μας συνταξιοδοτικό για να τα συνδέσουμε με όλες τις διαδικασίες. Επομένως, ξεκινήσαμε με τα παιδιά, αλλά ως Ένωση έχουμε και δράσεις για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Παρόλο που ειδικά γνωρίζουμε ότι στην Ελλάδα υπάρχουν πάρα πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προσπαθούμε και εκεί να τους ξεχωρίσουμε ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στον προσωπικό προϋπολογισμό και τον προϋπολογισμό της επιχείρησης και τα κέρδη αντίστοιχα. Τι είναι αυτό το business plan, επιχειρηματικό πλάνο που όλοι ακούμε, αλλά κανείς μας δεν γνωρίζει. Η επιχειρηματική μας ικανότητα, όλες αυτές τις έννοιες. Και πολύ σύντομα θα φτιάξουμε και ένα πρόγραμμα ανοιχτό διαδικτυακό για όλο τον πληθυσμό πάνω σε όλες αυτές τις βασικές έννοιες.
0: Για τον χρηματοπιστωτικό εγγραμματισμό μας, λοιπόν. Προς κάθε
1: ενδιαφέρον. Πώς θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά μας οικονομικά, πώς θα διαχειριστούμε τα προσωπικά μας οικονομικά.
0: Ωραίο.
1: Και θα είμαστε σε θέση να λάβουμε συνειδητές αποφάσεις. Διότι πολλοί λένε να λάβουμε ορθές αποφάσεις. Ορθή απόφαση είναι κάτι υπερβολικά αυστηρό, κατά τη γνώμη μας. Εμείς θέλουμε να έχουμε συνειδητές αποφάσεις. Κάποιος μπορεί να πάρει ένα ρίσκο, αρκεί να γνωρίζει ότι παίρνει ένα ρίσκο και να γνωρίζει ποιες είναι οι συνέπειες.

0: αυτού του ρίσκου και να λάβει, αν είναι δυνατόν, κάποιες προφυλάξεις. Επομένως, εμείς θέλουμε ο κόσμος να γνωρίζει, να ξέρει ποιες είναι οι εναλλακτικές του, να κάνει τις συγκρίσεις που πρέπει να κάνει και να λαμβάνει συνειδητά την απόφασή του. Διότι πλέον πρέπει να φτάσουμε ως κοινωνία στο σημείο του ότι αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για αυτό που αποφασίζω και αυτό που επιλέγω.
1: Πολύ ωραία.
0: Νομίζω αυτό είναι που μας
1: λείπει. Έτσι είναι. Μπορώ να μιλήσω λίγο με τις νικήτριες, την Σοφία Μαρία και την Ουρανία. Σοφία Μαρία Τριβιζά και Ουρανία Τετζηρίδου, για να ακουστούν και τα ονόματά τους, τόσο κόπο έκαναν.
0: Είναι Τετζηρίδου. Τετζηρίδου, ναι. Είμαστε στα αγγλικά και μπερδεύω. Είναι εδώ στη διάθεσή σας να
1: σας. Ωραία. Λοιπόν, με ακούνε, με ακούτε, κορίτσια?
0: Ακούμε, ναι.
1: Λοιπόν, συγχαρητήρια έχω να πω. Μπράβο σας. Το περιμένατε? Πώς σας φάνηκε?
2: Ευχαριστούμε. Είναι αλήθεια ότι δεν το περιμέναμε. Ήταν κάτι το οποίο, ναι, μεν το θέλαμε πάρα πολύ και προσπαθήσαμε πάρα πολύ να φτάσουμε στο σημείο που φτάσαμε. Αλλά όχι, πραγματικά δεν περιμέναμε ότι θα βγαίναμε πρώτοι.
1: Πρώτοι στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό. Πώς ξεκίνησε όλο αυτό το ταξίδι? Δεν έχω εικόνα, δεν ξέρω με ποια από τις δύο μιλάω, αλλά δεν έχει και κάποια σημασία. Εσείς ξεκινήσατε την προετοιμασία για τον ελληνικό διαγωνισμό, δηλαδή κάποια στιγμή μπήκε ο καθηγητής, φαντάζομαι, μέσα στην τάξη και σας είπα, σας ενημέρωσε ότι υπάρχει και αυτό. Πώς έγινε, το θυμάστε την πρώτη σας επαφή με αυτή τη διαδικασία?
2: Κατά τη διάρκεια του μαθήματος είχαμε παίξει ένα αντίστοιχο quiz σαν αυτά του διαγωνισμού και μετά μας ενημέρωσε ο καθηγητής ότι υπάρχει αυτός ο διαγωνισμός και οπότε αποφασίσαμε να λάβουμε μέρος, έτσι για την εμπειρία, όχι ότι στοχεύαμε οπωσδήποτε να νικήσουμε, απλά θέλαμε να δούμε πώς είναι.
1: Ναι. Και μπήκατε στη διαδικασία.
2: Σιγά σιγά να προετοιμαζόμαστε, ναι, μετά από αυτό.
1: Διαβάσατε δηλαδή?
2: Ελάχιστα, αλλά διαβάσαμε, μας είχε δοθεί ένα βιβλιαράκι και κάναμε και από παλιές χρονιές quiz για εξάσκηση και αυτά.
1: Όλο αυτό έγινε δηλαδή με μια διαδικασία που παραπέμπει σε παιχνίδι πιο πολύ, σε quiz, σε επιτραπέζιο, σε κάτι παρείστικο. Και...
2: ήταν μια ευχάριστη διαδικασία, δεν ήταν αυστηρά διάβασμα. Mm-hmm.
1: Τι έχετε να πείτε έτσι, στα παιδιά που μπορεί να μας ακούνε ή γενικότερα σε όσους δεν έχουν καλή σχέση με το χρήμα, μιας και εσείς αποδείξατε με την νίκη σας ότι το κατέχετε το σπορ. Τι είναι αυτό το οποίο έτσι θέλετε να πείτε, φτάνοντας σήμερα στο τέλος αυτής της διαδρομής και μάλιστα ανεβαίνοντας και στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου?
2: Τώρα για το χρήμα είναι ένα θέμα που αφορά τον καθένα μας και μέσα από αυτό είχαμε την ευκαιρία να μάθουμε μερικά παραπάνω πράγματα.
1: Τι είναι αυτό όμως που
2: δεν ξέραμε τόσο αγγλικά?
1: Τι είναι αυτό που κρατάτε, ας πούμε, τι είναι αυτό που σας έκανε εντύπωση?
2: Κυρίως οι γνώσεις που αποκτήσαμε πλέον και το πόσο τα καταλαβαίνουμε καλύτερα από παλαιότερα.
1: Θέλετε να ασχοληθείτε και επαγγελματικά με τα οικονομικά? Είστε προς τα εκεί?
2: Όχι ιδιαίτερα, αλλά δεν θα ήταν τόσο άσχημα.
1: Ναι, γιατί όχι. Πάντα υπάρχει έτσι, ζήτηση σε αυτά τα επαγγέλματα. Λοιπόν, σας εύχομαι συγχαρητήρια. Πάντα τέτοια, πάντα επιτυχίες και προσωπικές και έτσι εκπροσωπώντας τη χώρα μας, συλλογικές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας, καλή συνέχεια. Λοιπόν, τα κορίτσια, η Σοφία Μαρία Τριβιζά και η Ουρανία Τετζηρίδου, μαθήτριες της πρώτης Λυκείου Μυγδονίας Δρυμού Θεσσαλονίκης, αφού κέρδισαν στον ελληνικό διαγωνισμό, κατέκτησαν και την πρώτη θέση ανάμεσα σε μαθήτριες από 30 ευρωπαϊκές χώρες σε αυτόν τον ευρωπαϊκό διαγωνισμό γνώσεων για το χρήμα. Να, ας πούμε, για παράδειγμα, πήγαινα εγώ να διαγωνιστώ τελευταία. Έτσι, θεωρούμε κάποια πράγματα και δεδομένα, ότι γνωρίζουμε, ότι... αλλά όχι, αν νομίζω κάναμε μια, πώς να το πω, ερωτήσεις βασικές χρηματοπιστωτικού εγγραμματισμού, θα κοβόμασταν κάτω από τη βάση. Πάμε στις τελευταίες διαφημίσεις για σήμερα, λάθος, στις πιο προτελευταίες και αμέσως μετά με τον κύριο Επαμηνώντα Χρήστου, τον Διευθυντή Ερευνών στο ΕΛΚΕΦΕ, θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε γιατί και φέτος τα σχέδια που είχαμε να κολυμπήσουμε τώρα από καιρός φτιάχνει, ματαιώνονται από την επέλαση των

0: Μεδουσών.
1: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
2: Τρεις Εργενίδες.
3: Άχρηστη.
2: Ένα μωρό.
3: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
2: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
4: Και όλα ανατρέπονται.
5: Από το πουθενά.
2: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
5: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
4: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα?
5: Όμως μετά από μία.
2: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
4: Ένα μωρό για τρεις.
6: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
4: Διονύσης Ατζαράκης.
2: Ζήσης Ρούμπος.
5: Χάρης Χιώτης.
2: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
6: Και η Ελένη Καρακάς.
4: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
2: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
7: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια κεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr. Υποκράτους 33.
8: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
9: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
10: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.

0: απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
1: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
2: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
3: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
2: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
3: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
4: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
5: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
6: Και με τη βοήθεια του κυρίου Επαμνώντα Χρήστου, Διευθυντή Ερευνών στο ΕΛΚΕΘΕ, θα μάθουμε τώρα τι συμβαίνει και το φετινό καλοκαίρι με τις μέδουσες. Όσοι είστε εκεί κοντά στον Βόρειο Ευωικό Κόλπο, φαντάζομαι ότι φρενάρατε λιγάκι. Είχατε όλη την καλή διάθεση, τώρα που ανέβαίνει λίγο η θερμοκρασία, να βουτήξετε. Αλλά με μέδουσες, και μάλιστα όχι ενός, αλλά δύο ειδών από ό,τι μαθαίνω, να πλέουν ανάμεσά σας, φαντάζομαι το μπάνιο δεν το τολμάς και πολύ εύκολα. Γεια σας κύριε Χρήστου, καλησπέρα σας.
7: Καλησπέρα σας κύριε Δράκο.
6: Λοιπόν, έχουμε και φέτος έξαρση. Αυτό το φαινόμενο το είχαμε καταγράψει και πέρυσι, το θυμάμαι.
7: Λοιπόν, βεβαίως το φετινό φαινόμενο σχετίζεται με το περσινό.
6: Μάλιστα.
7: Για να τα συνδέσω. Πέρσι είχαν παρατηρηθεί είσοδος των συγκεκριμένων μεδουσών από τα ανοιχτά, γιατί αυτή η μέδουσα είναι πελαγική. Αναφέρεται στα ανοιχτά σε μεγάλα βάθη. Προτιμάει και να υπάρχει κάποιο μεγάλο βάθο. Αυτό ο πληθυσμό είχε κάπου στα ανοιχτά αναπτυχθεί πέρσι. Mm-hmm. Δεν ήταν ιδιαίτερα πυκνό, γιατί δεν παρατηρήθηκαν σε άλλα νησιά. Απλώ κάποια έτυχε να είναι κοντά στο διάβολο των ωραιών μεταξύ Μαγνησία και Εύβοια. Ότι διαχειριστήκαν αρκετά άτομα μέσω του διάβολου των ωραιών στο βόρειο Βοϊκό.
6: Μάλιστα.
7: Κάποια στο μαγαζιτικό, αλλά λίγα. Mm-hmm. Αυτά λοιπόν που διαχειριστήκαν στο Βοϊκό καταφέρνανε και φτιάξαν ένα καινούργιο πληθυσμό. Αυτό το παρατηρήσαμε από πέρσι, τέλος του καλοκαιριού, πυκνώνανε τα πληθυσμοί. Επειδή έχει και ένα μεγάλο βάθος εκεί πέρα, το οποίο ευνοεί την εγκατάσταση των μεδουσών, φαίνεται ότι έχουν σχηματίσει κάποιο πληθυσμό, οπότε τους έχει τεθούν και φέτος.
6: Άρα δεν θα απαλλαγούμε ούτε το φετινό καλοκαίρι.
7: Όχι, φέτος προβλέπεται να υπάρχουν πάλι, αλλά δεν ξέρω αν είναι στο ιδιαίτερο βαθμό όπως και πέρσι. Πάντως θα υπάρχουν κοινοί πληθυσμοί, γιατί το πρόβλημα είναι η πυκνότητα του πληθυσμού. Αν δούμε ένα-δύο άτομα κάπου σε κάποιο νησί, είναι φυσιολογικό. Mm-hmm. Το θέμα είναι τα σβήνη τα οποία έχουν πρόβλημα γιατί δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν.
6: Ναι. Αυτή είναι η MOV μέδουσα στην οποία αναφέρεστε, κύριε Χρήστο.
7: Είναι η MOV μέδουσα, η οποία είναι και προγραμματισμένη τσούχτρα. Όταν λέμε τσούχτρα, ναι. Εννοούμε αυτή τη μέδουσα τη συγκεκριμένη. Γιατί έχει ένα χαρακτηριστικό τσούχτερο τσίγμα και αυτό έχει ονομαστεί με κοινά τσούχτρα.
6: Μάλιστα.
7: Όταν ακούγαμε μικρή τσούχτρε, εννοούσαμε αυτέ τι μέδουσε.
6: Ωραία. Υπάρχει και ένα άλλο είδος όμως, ένα καφέ είδος.
7: Ναι, αυτή είναι η πηξίδα. Αυτή είναι η ονοματόμενη πηξίδα, τριστά ώρα λέγεται, η οποία είναι εποχιακή, έχει εποχιακή εμφάνιση Απρίλιο-Μάιο, δηλαδή ανοιχτιάτικη. Τυχνάζει στο νότιο Βοϊκό, οπότε και γενικότερα έχει μια παρουσία αποσπασματική για την άνοιξη, αλλά δεν σχηματίζει την κοινασμήνη.
6: Μάλιστα. Αυτή ακούγεται πιο ανώδυνη κυριολεκτικά και
7: μεταφορικά. Όχι, δεν θυμάται, αυτή θυμάται, αλλά αυτή φαίνεται πολύ πιο εύκολο.
6: Ναι. Ωραία. Άρα αυτό τώρα φαντάζομαι είναι ένα μοτίβο που βλέπουμε και δηλαδή κάποιος μπορεί να βγάλει ασφαλώς το συμπέρασμα ότι ήρθε για να μείνει.
7: Κοιτάξτε,
6: έχει να κάνει.
7: Σε γενικές γραμμές υπάρχει το μοτίβο. Από την δεκαετία του 80 που άρχισαν να παρακολουθούν οι μέδουσες. Η συγκεκριμένη μέδουσα στα ελληνικά νερά έχει παρατηρηθεί ότι εμφανίζεται ανά 10-12 χρόνια για κάποια περιοχή, συγκεκριμένη μιλάμε, mm-hmm. και παραμένει για 2-3 χρόνια. Σημαίνει ότι αν θεωρήσουμε πέρσι τον πρώτο χρόνο, φέτος είναι ο δεύτερος του χρόνου, υπάρχει περίπτωση να εξαφανιστεί, υπάρχει και περίπτωση να φύγει πολύ.
6: Μάλιστα.
7: Είμαστε δηλαδή στη μέση ενός κύκλου.
6: Άρα χρειάζεται υπομονή, λέτε, και το φετινό.
7: Ακριβώς. Χρειάζεται υπομονή και ουσιαστικά να θυμόμαστε βέβαια ότι αυτά τα μοτίβα αναμένεται να αλλοιωθούν από την κλιματική αλλαγή. Δηλαδή, μπορεί να διαταραχθούν σήμερα, θα τα έχουν πάντα έτσι τα νοτιμότητα. Λόγω κλιματικής αλλαγής θα έχουμε πολλές αλλαγές, θα είναι απροσδόκητες. Αλλά προς το παρόν δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο.
6: Άρα προς το παρόν, κύριε Χρήστου, το γνωστό κόλπο που έχουμε
7: προς μαζί. Προς το παρόν υπομονή και το γνωστό κόλπο το
6: με τη σόδα και την πιστοτική. Και...
7: Ακριβώς.
6: Μάλιστα.
7: Ακριβώς.
6: Αυτό το οποίο έχουμε μάθει πια στον Εσεζέρ μαζί με τα αντιλιακά μας. Έχουμε και αλλά, το διάλειμμα.
7: Αλλά υπάρχει
6: αυτό.
7: Και το άλλο. Δεν σημαίνει ότι κάθε μέρα θα είναι στην ίδια παραλία. Μπορεί το πρωί να έχει, το απόγευμα να μην έχει.
6: Μάλιστα.
7: Δηλαδή με κάποιο συστηματάκι με του ψαράδε που είναι στην περιοχή. Μπορούμε να κάνουμε και το μπάνιο μας. Όχι συνέχεια, αλλά τουλάχιστον μέρα παραμέρα δεν σημαίνει ότι θα έχει κάθε μέρα πρόβλημα με την συγκεκριμένη παραλία.
6: Εμάς εδώ στην Αττική πιστεύετε ότι θα μας επηρεάσει? Εδώ έχω κάτι ερωτήματα.
7: Όχι, αφού ήδη στο νότιο Εβοϊκό που επικοινωνεί με τη Χαλκίδα έχουν παρατηρηθεί ελάχιστα άτομα.
6: Μάλιστα.
7: Αυτά επειδή η τοπολογία του Βορείου Εβοϊκού τα συγκεντρώνει εκεί μέσα, κυρίως και στις παραλίες του Βορείου Εβοϊκού.
6: Αυτό είναι ευχάριστο τουλάχιστον για μας εδώ στην Αττική.
7: Τουλάχιστον, ναι. Άλλη,
6: Χρήστη,
7: τι άλλο.
6: Σας ευχαριστώ. Θα επιστρέψουμε αν δούμε το φαινόμενο επιδεινώνεται.
7: Να είστε καλά.
6: Γεια σας. Λοιπόν, και ο Παμινώντας Χρήστου, Διευθυντής Ερευνών του ΕΛΚΕ. Στο vodafone.gr μπαίνετε για να μάθετε περισσότερα για την εφαρμογή tozi.gr που αφορά στους εφήβους και την σχέση τους με το διαδίκτυο. Εμείς αύριο στις 6 θα ξαναλέμε. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Να προσέχετε. Γεια σας.
8: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα.

0: χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια, στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
2: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
3: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
7: Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Novivers.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
9: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο. Με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power

το υψηλότερο επίπεδο από το 2007 και τη χρηματοπιστωτική κρίση, άγγιξε σήμερα η απόδοση του 30 ετούς κρατικού ομολόγου των Ηνωμένων Πολιτειών, κυρίως λόγω των πληθωριστικών φόβων που σχετίζονται με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Την επέκταση της αμυντικής συνεργασίας σε θέματα εκπαίδευσης μεταξύ αμερικανικών και ελληνικών δυνάμεων αποφάσισε η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων. Η επέκταση είναι για 5 χρόνια έως το 2031. Το νομοσχέδιο προωθούν Ελληνοαμερικανοί βουλευτές, τονίζοντας ότι η Ελλάδα παραμένει αξιόπιστος σύμμαχος του ΝΑΤΟ και των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ανατολική Μεσόγειο. Την άρση της ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, αποφάσισε κατά πλειοψηφία η Ολομέλεια της Βουλής. Η πρώτη αίτηση άρση ασυλίας αφορά σε μήνυση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη σε βάρος της κυρίας Κωνσταντοπούλου για συκοφαντική δυσφήμιση, ενώ η δεύτερη αίτηση άρση ασυλίας είναι μετά τη μηνυτήρη αναφορά 2 δικαστικών λειτουργών για παραβίαση προσωπικών δεδομένων και διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας στο δικαστήριο στη Λάρισα. Εν τω μεταξύ, απορρίφθηκαν κατά πλειοψηφία οι 2 ενστάσεις αντισυνταγματικότητας που είχε καταθέσει η Ζωή Κωνσταντοπούλου, μεταξύ των οποίων και για την τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης που προβλέπει την επίσπευση της διαδικασίας ποινικών δικών για πολιτικά πρόσωπα. Η κυρία Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για ακραία κατάχρηση εξουσίας και για αντισυνταγματική και σκανδαλώδη τροπολογία με την οποία ο κύριος Φλωρίδης στρέφεται κατά τον πολιτικών αντιπάλων της Νέας Δημοκρατίας και ταυτόχρονα μεθοδεύεται η κάλυψη ποινικών αδικημάτων για αλλήλους με δίκες εξπρές. Από την πλευρά του, ο κύριος Φλωρίδης επιτέθηκε με σφοδρότητα κατά της κυρίας Κωνσταντοπούλου, αποδίδοντας της μόνιμη σύγχυση, ανησυχία και εκνευρισμό λόγω της επικείμενης ίδρυσης νέων κομμάτων από Τσίπρα και Καριστιανού. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης πρόσθεσε ότι σε λίγο η Βουλή θα ασχολείται με τον μισό ποινικό κώδικα όσον αφορά στις πράξεις και τις συμπεριφορές της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας. Για επιτακτική ανάγκη αναδιάρθρωσης του συστήματος πληρωμών στη χώρα έκανε λόγο ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Ισχυνάς με αφορμή το κύκλωμα στα βορίζια της Κρήτης που με τακτικές μαφίας οικειοποιούνταν ξένες εκτάσεις λαμβάνοντας παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο κύριος Ισχυνάς πρόσθεσε ότι περιστατικά σαν και αυτό αναδεικνύουν τις χρόνιες παθογένειες του παρελθόντος, ενώ σημείωσε ότι αισθάνεται ακόμα μεγαλύτερη την υποχρέωση να προχωρήσει η αναμόρφωση του συστήματος πληρωμών. Πειρά κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς με αφορμή την απόφαση να αποσύρει τις συστοιχίες Patriot από την Κάρπαθο και το Δηδημότυχο και τα μαχητικά F-16 από την Κύπρο. Η απόφαση αυτή γεννά ερωτήματα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Σαμαράς. Νωρίτερα σήμερα, μιλώντας εδώ στον Sky, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέρριψε τις αναφορές περί υποχωρητικότητας σχετικά με την απόφαση για επιστροφή των συστοιχείων Patriot από το Δηδημότυχο και την Κάρπαθο. Όπως ανέφερε ο κύριος Μαρινάκης, η σχετική απόφαση ελήφθη μετά από επιχειρησιακή εκτίμηση και την πάροδο μεγάλου χρονικού διαστήματος με βάση εισήγηση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. «Δεν έχει καθόλου να κάνει με την οποιαδήποτε εξέλιξη στην Τουρκία», υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι όποιος μιλά για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου. Την παραίτησή του από τη θέση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε σήμερα ο Στέργιος Καλπάκης. Στην επιστολή του προς τον πρόεδρο του κόμματος, Σοκράτη Φάμελο, ξεκαθαρίζει ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές και ότι παραμένει στον ΣΥΡΙΖΑ. Αθώος κρίθηκε από το τριμελές πλημελιωδικείο της Αθήνας ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασελάκης, για παράβαση διάταξης του νόμου περί δήλωσης και ελέγχου περιουσιακής κατάστασης πολιτικών προσώπων και κρατικών λειτουργών,

0: που απαγορεύει η συμμετοχή τους ή διαπαρένθετων προσώπων σε διοίκηση ή κεφάλαιο σε εταιρείες της αλλοδαπής. Για πολιτική δίκη έκανε λόγο μετά την απόφαση του δικαστηρίου ο κ. Κασελάκης, δηλώνοντας συγκινημένος. Την απαλλαγή του είχε ζητήσει και ο εισαγγελέας της έδρας. Τραγωδία για οικογένεια Βρετανών τουριστών στην Κέρκυρα, καθώς σε τροχαίο που σημειώθηκε το μεσημέρι στα βόρεια του νησιού έχασε τη ζωή του ο πατέρας και τραυματίστηκε σοβαρά ο ανήλικος γιος του. Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στον επαρχιακό δρόμο Ρόδας Αχαράβης, όταν το όχημα τύπου Γουρούνα που οδηγούσε ο 42χρονος πατέρας και στην οποία επέβαινε το παιδί του, για άγνωστο λόγο εξετράπη τη πορείας του, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και έπεσε μέσα σε λεώνα. Οι πυροσβέστες απεγκλώβησαν χωρίς τις αισθήσεις του τον οδηγό και τραυματισμένο σοβαρά το παιδί. Δύο υπάλληλοι της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης καταδικάστηκαν σε ποινές κάθριξης έως 7 χρόνια, καθώς λάμβαναν χρήματα προκειμένου να επισπεύσουν τις διαδικασίες έκδοσης αδειών διαμονής σε μετανάστες ή αποφάσεις κτήσης ηθαγένειας. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε από έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων το 2019 μετά από σχετικές καταγγελίες. Οι καταδικαστέντες υπάλληλοι αφέθηκαν ελεύθεροι εν ώψη της εκδίκασης στο εφετείο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι εξετάζει υποψήφια εμβόλια και διαθέσιμα σχήματα φαρμακευτικής αγωγής που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάσχεση της επιδημίας του έμπολα που έχει ξεσπάσει στο Κονγκό και έχει προκαλέσει 131 επιβεβαιωμένους θανάτους. Το State Department εξέδωσε σήμερα νέες ταξιδιωτικές οδηγίες, προτρέποντας τους Αμερικανούς πολίτες να μην επισκέπτονται το Κονγκό, το Νότιο Σουδάν και την Ουγκάντα. Στην αθλητική επικαιρότητα, με σύνθημα το ΟΑΚΑ αφετηρία για το άλμα του Παναθηναϊκού στο νέο γήπεδο, η Πράσινη ΠΑΕ θέτει από την Πέμπτη σε κυκλοφορία τα εισιτήρια διαρκείας για τη σεζόν 2026-2027. Οι τιμές των εισιτηρίων ξεκινούν από τα 400 ευρώ. Όσοι φίλοι του Τριφυλιού αγοράσουν εισιτήριο διαρκείας τη νέα σεζόν θα έχουν προτεραιότητα στο νέο γήπεδο της ομάδας, το Βοτανικό. Ο Μιχάλης Γρηγορίου θα είναι ο προπονητής του Άρη για τα επόμενα 2 χρόνια, με την κίτρινο-μαύρη ΠΑΕ να επισημοποιεί την ανανέωση της συνεργασίας τους. Και πολύ σύντομα ο καιρός, λίγες νεφώσεις προβλέπονται αύριο Τετάρτη εδώ στην Αττική. Η μέγιστη θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο μας θέμα απόψε, μυστήριο καλύπτει την έντονη οσμή που έγινε αισθητή το μεσημέρι σε πολλές περιοχές της Αττικής, προκαλώντας αναστάτωση και δεκάδες κλήσεις στην πυροσβεστική. Σε επιφυλακή βρίσκονται λιμενικό, δέσφα και πολιτική προστασία, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί η πηγή του φαινομένου, ούτε ένδειξη διαρροής ή αυξημένων ρήπων. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε για το θέμα αυτό ο Γιώργος Πρωτοψάλτης.
1: Μένω στον Άλυμο και μου ήρθε μια έντονη μυρωδιά την ώρα που ετοιμαζόμουν να έρθω στη δουλειά μου. Σαν αέριο.
2: Φοβήθηκα ότι υπάρχει κάτι στην πολυκατοικία.
3: Μύριζε πολύ. Σε παραλιακή.
4: Ανάστατοι οι κάτοικοι των νοτίων προαστίων της Αττικής περιγράφουν στον Sky τη μυστηριώδη οσμή που παρέπεμπε σε αέριο και προκάλεσε την κινητοποίηση των αρχών λίγο πριν το μεσημέρι. Μέσα σε λιγότερη από μία ώρα, το τηλεφωνικό κέντρο της πυροσβεστικής δέχτηκε περισσότερες από 100 κλήσεις.
5: Τι σαν αέριο, κάτι περίεργο.
6: Σας προβλημάτισε καθόλου?
5: Λίγο.
1: Γιατί, δηλαδή?
5: Γιατί ήταν παντού, γι' αυτό.
4: Οι αναφορές για την οσμή καταγράφονται από τη Δραπετσόνα μέχρι τη Γλυφάδα και από τον Νέο Κόσμο, την Καλυθέα, τη Νέα Σμύρνη έως τη Δάφνη και τον Άγιο Δημήτριο.
7: Μετεωρολογικές συνθήκες βοηθάνε να μεταφερθεί η ποσότητα του ρήπου προς τα νότια προάστια και γι' αυτό είναι και πιο έντονο το φαινόμενο.
4: Η μυρωδιά ήταν τόσο έντονη που σε αρκετές περιοχές οι δημοτικές αρχές προχώρησαν ακόμη και σε εκενώσεις.
8: Λόγω της έντονης μυρωδιάς υγραερίου, αποφασίστηκε η εκένωση σχολικών μονάδων σε Νέα Σμύρνη και Άγιο Δημήτριο για προληπτικούς λόγους.
9: Εμείς προχωρήσαμε σε άμεση εκένωση του Δημαρχείου. Ταυτόχρονα δόθηκε εντολή από εμάς στους διευθυντές των σχολείων να εξεταστεί αναπερίπτωση αν χρειάζεται να γίνει εκένωση, προσωρινή εκένωση.
10: Βρισκόμαστε μπροστά από το Δημαρχείο του Παλαιού Φαλήρου. Η ώρα είναι λίγο μετά τη μία το μεσημέρι και λόγω της έντονης οσμής που υπάρχει στην περιοχή δόθηκε εντολή όλοι οι υπάλληλοι να απομακρυνθούν από το κτίριο.
11: Με κάποιους που μίλησα μου ανέφεραν ότι είχαν ένδειξη τέτοια μυρωδιά και τις 2-3 προηγούμενες μέρες, αλλά ήταν πολύ πιο ήπιο.
4: Με ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας διευκρινίζει ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις διαρροής, χωρίς ωστόσο να έχει καταλήξει στα αίτια της οσμής.
12: Σε επικοινωνία με τον ΔΕΣΦΑ, δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβιθούσας ή σε άλλο σημείο του δικτύου. Αντίστοιχα, από την ΕΝΑΟΝ ΕΔΑ Αττικής αναφέρεται ότι δεν έχει εντοπιστεί κάποιο σχετικό πρόβλημα. Παράλληλα, σε επικοινωνία με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος, σε εκτενείς ελέγχους που έχει εκτελέσει για παραπλέοντα πλοία μεταφοράς αερίου, δεν έχει αναφερθεί κάποιο σχετικό περιστατικό.
13: Ο ΔΕΣΒΑ επισημαίνει ότι τα περιστατικά αυτά δεν σχετίζονται με το δίκτυο ή και τις εγκαταστάσεις του, καθώς το δίκτυο υψηλής πίεσης δεν διέρχεται από αυτές τις περιοχές.
4: Σύμφωνα με αναφορές, αντίστοιχα περιστατικά είχαν καταγραφεί τον περασμένο Φεβρουάριο αλλά και τον Μάιο του 2025 και στις δύο περιπτώσεις δεν είχε εξακριβωθεί η αιτία.
0: Η αναστάτωση ήταν μεγάλη καθώς η οσμή ήταν πολύ έντονη στη Νέα Σμύρνη. Βρίσκεται αυτήν την ώρα η ρεπόρτερ του Sky, η Μέρη Τούμπα. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky στη Χριστίνα Βίδου.
8: Η έντονη οσμή ξεκίνησε περίπου στις 11 και κράτησε περίπου μέχρι και τις 2 το μεσημέρι και η αλήθεια είναι ότι προκλήθηκε κάποια αναστάτωση. Γι' αυτό και εκενώθηκαν προληπτικά επιχειρήσεις και σχολικές μονάδες των νοτίων προαστίων. Από εκεί και πέρα ξεκίνησαν αμέσως οι έρευνες από την πυροσβεστική για διαρροή αερίου σε εγκαταστάσεις αλλά και από το λιμενικό σε πλοία του Σαρονικού. Αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφινιστεί το τι προκάλεσε αυτή την οσμή. Σύμφωνα τώρα με κατοίκους του Δήμου Αλίμου και πριν από λίγες ημέρες είχαν παρατηρήσει μια περίεργη αντίστοιχη οσμή στην ατμόσφαιρα. Πάντως, σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με τα έως τώρα δεδομένα, οι σταθεροί μετρητές δεν έχουν ένδειξη αυξημένων ρήπων, ούτε υπάρχουν κάποιες άλλες ενδείξεις πέραν της δυσάρεστης ορμής. Τώρα, σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων και της Περιφέρειας Αττικής, ενώ σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκονται και οι Δήμοι των Νοτίων Προαστίων και γενικότερα του νομού Αττικής. Πάντως τώρα η κατάσταση είναι πάρα πολύ καλύτερη. Δεν υπάρχει αυτή η οσμή στην ατμόσφαιρα. Δεν έχει εντοπιστεί κάποια διαρροή. Παρ' όλα αυτά οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη.
0: Αλλάζουμε θέμα και περνάμε στα ελληνοτουρκικά τώρα. Την επαναφορά της αναθεωρητικής ατζέντας της Άγκυρας παρακολουθεί στενά η Αθήνα, καθώς πληροφορίες αναφέρουν ότι το νομοσχέδιο για την αποκαλούμενη γαλάζια πατρίδα σχεδιάζεται να ψηφιστεί έως τα τέλη Ιουνίου. Γιώργος Γεραπετρίτης και Νίκος Δένδιας έστειλαν νέα μηνύματα προς την Άγκυρα, ενώ το Κισαία αποφάσισε την απόσυρση των Πάτριοτ από Κάρπαθο και Δηδημότυχο μετά τη λήξη του συναγερμού για βαλιστική. Απειλές, περισσότερα από τη Μαρία Τσιλίνικου.
14: Στην Κάρπαθο μετασταθμεύει ζεύγος μαχητικών αεροσκαφών με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο πιθανότατα για μοιράζ, αντικαθιστώντας τη συστοιχεία Patriot που είχε αναπτυχθεί στο νησί. Η συγκεκριμένη κίνηση δεν γίνεται λόγω αντιδράσεων σε περιφερειακό επίπεδο, αλλά για τη διασφάλιση της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές. Είχε προηγηθεί η απόφαση του Κισαία οι συστοιχίες να επιστρέψουν στις έδρες τους.
15: Έχω βαρεθεί να διαβάζω δημοσιεύματα περί υποχωρητικότητας. Με μία αλακάρτα ανάγνωση διαφόρων αναλυτών δίθεν ειδικών. Εκρίθη επιχειρησιακά μετά την πάροδο ενός μεγάλου χρονικού διαστήματος ότι τα Patriot έπρεπε να επιστρέψουν μετά από σχετική χθεσινή απόφαση. Καμία σχέση με τις εξελίξεις στην Τουρκία.
14: Σύμφωνα με πληροφορίες, τα μαχητικά F-16 που έστειλε η Ελλάδα στην Κύπρο για την ενίσχυση της άμυνας θα αντικατασταθούν από άλλα. Η Αθήνα χαράζει γραμμή άμυνας απέναντι στο νομοσχέδιο της Άγκυρας για την αποκαλούμενη γαλάζια πατρίδα. Κεντρικός πυλώνας είναι το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας.
16: Σίγουρα αυτό θα είναι αντιπαραγωγικό. Η Ελλάδα έχει τα μέσα να το διαχειριστεί και προληπτικά και κατασταλτικά. Σε κάθε περίπτωση, το έτσι θέλω δεν είναι ένδειξη ισχύως, αλλά ένδειξη αδυναμίας.
0: Revisionism. Ο αναθεωρητισμός, η εκμετάλλευση της μετανάστευσης και η διαρκής αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων δεν αποτελούν για εμάς θεωρητικά ζητήματα που συζητούνται σε φόρουμ, είναι καθημερινές πραγματικότητες. Daily realities.
14: Στο πεδίο τώρα, Έλληνες και Αμερικανοί κομμάντος εκπαιδεύονται στην Ελλάδα στο πλαίσιο της άσκησης Trojan Footprint 2026. Κύριος στόχος της άσκησης είναι η επαλήθευση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και ταχύτητας των δυνάμεων ειδικών επιχειρήσεων σε σύνθετα περιβάλλοντα και επαύξηση της διαλειτουργικότητας. Συμμετέχουν επίσης Ελβετία, Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία. Για έγκλημα κατά της ανθρωπότητας επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, που σημάδεψαν εξίδυλα τον Ελληνισμό, έκανε λόγο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στο μήνυμά του με αφορμή την ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου.
4: Η αναγνώριση ιστορικών εγκλημάτων δεν αποτελεί πράξη αντιπαράθεσης, αλλά θεμέλιο για έναν κόσμο όπου η δικαιοσύνη και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια υπερισχύουν.
14: Καρφιά προς την κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς με αφορμή την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων. Στο μήνυμά του αναφέρεται στην απόσυρση των Πάτριωτ από την Κάρπαθο και τον Διδημότυχο.
12: Η κυβέρνηση οφείλει να ζητήσει άμεσα έκτακτη σύγκληση κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις απίστευτες τουρκικές απειλές. Δεν μπορεί να παραμένουμε αδρανείς όταν η Τουρκία εκτελεί σχεδιασμούς με βάθος δεκαετιών. Ας ξυπνήσουμε επιτέλους.
17: Είναι πολύ επικίνδυνο να σχολιάζονται με ανευθυνότητα στο δημόσιο διάλογο. Εφόσον το Κησία έκρινε ότι ο σκοπός επετεύχθη, εγώ δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο.
18: Πρέπει να υπάρχει προληπτική δράση και όχι εκ των υστέρων διαμαρτυρία. Αναρωτιέμαι ποιες είναι οι γεωπολιτικές αλλαγές που έγιναν και οδήγησαν την κυβέρνηση να αποσύρει τη συστοιχεία των Patriot.
12: Επιβεβαιώνει ότι οι πολεμικοί εξοπλισμοί που πληρώνει πανάκριβα ο λαός δεν υπηρετούν τις αμυντικές ανάγκες της χώρας, όπως υποκριτικά υποστηρίζει η κυβέρνηση.
19: Να σταματήσει η κυβέρνηση να χρησιμοποιεί τις ένοπλες δυνάμεις ως κοινικό επικοινωνιακής διαχείρισης για να κρύψει τη μειοδοτική της στάση έναντι της Τουρκίας.
14: Για χρέος ευγνωμοσύνης και όχι μόνο μνήμης στην ποντιακή κοινότητα, κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του, ενώ ανάλογες δηλώσεις έχουν κάνει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και άλλοι πολιτικοί αρχηγοί.
0: Πάμε τώρα να ακούσουμε την ανάλυση και τις εκτιμήσεις του Αλέξη Παπαχελάτου, διευθυντή της εφημερίδας Καθημερινή, πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
20: Φτιάχνει μια ατζέντα, δηλαδή αυτός ο νόμος που δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα λέει. Είναι εντυπωσιακό επίσης ότι για πρώτη φορά σε αυτή την περίοδο της ηρεμίας μετά την διακήρυξη των Αθηνών είναι μια περίπτωση όπου δεν ενημέρωσε η Άγκυρα για κάποιες κινήσεις οι οποίες κάνει. Και νομίζω ότι σε αυτό το νομοσχέδιο θα υπάρχουν οι μαξιμαλιστικές της διεκδικήσεις, χωρίς βέβαια συγκεκριμένο χάρτη ή συγκεκριμένα νησιά μέσα, αλλά είναι σαφές ότι προσπαθεί να εδραιώσει αυτές τις διεκδικήσεις και ουσιαστικά θα λέει από εδώ και πέρα ότι όποιος τολμήσει να φέρει αντίρρηση στο πεδίο σε κάτι τέτοιο θα έχει να αντιμετωπίσει την άμεση αντίθεση της Τουρκίας και θα δίνει στον Ερντογάν το δικαίωμα να κάνει κάποιες κινήσεις, προφανώς πολεμικές.
21: Τώρα, μία από τις συζητήσεις σήμερα είναι ότι αυτή η μετακίνηση των Patriot έρχεται ενδεχομένως λόγω των πιέσεων της Τουρκίας και εν ώψη αυτού του νομοσχεδίου. Εκτιμάς ότι μπορεί να είναι και ένας από τους λόγους αυτούς?
20: Νομίζω ότι κάπου στη μέση είναι η αλήθεια. Προφανώς υπήρχε ένας σχεδιασμός ο οποίος θεωρεί και το ΓΕΘΑ ότι δεν έχουμε πλέον λόγο να έχουμε εκεί τους Patriot, καθώς δεν φαίνεται να υπάρχει ο κίνδυνος ενός Ιρανικού πυράβλου να χτυπάει εδώ στην περιοχή. Από την άλλη, νομίζω, από ό,τι βλέπω και από τις αντιδράσεις των τουρκικών μέσων ενημέρωσης που είναι κοντά στην κυβέρνηση, υπάρχει μια ικανοποίηση από την πλευρά της Άγκυρας ότι οι Patriot, πάση περιπτώσει, φεύγουν από την Κάρπαθο. Ναι. Να σημειώσουμε όμως, και αυτό είναι σημαντικό, ότι ταυτόχρονα υπάρχει μια ανακοίνωση της ελληνικής κυβέρνησης που λέει ότι θα υπάρξουν εκεί κάποια αεροσκάφη τύπου Μοιράζ. Όπως και στην Κύπρο θα αντικατασταθούν οι φρεγάτες που είχαν πάει με κάποιες άλλες δυνάμεις.
21: Τώρα, ειδικά σε αυτό που μόλις ανέφερες, υπάρχει και η άποψη ότι η ανακοίνωση για την τοποθέτηση των Μοιράζ ήρθε την επόμενη μέρα του Κησέα και αφού υπήρξαν αντιδράσεις. Τυχαίο ή ήταν κάτι όντως προγραμματισμένο και ανακοινώθηκε?
20: Από ό,τι καταλαβαίνω είναι κάτι το οποίο είχε συζητηθεί από χθες. Οπότε δεν πιστεύω ότι ήταν αποτέλεσμα μόνο αντιδράσεων, σε καμία περίπτωση.
21: Σε αυτές τώρα τις κινήσεις της Τουρκίας, οι οποίες και στη συνέχεια θα δούμε έρχονται σιγά σιγά και προστίθενται, ποια θεώρηση θα πρέπει να είναι η απάντηση της Αθήνας, οι κινήσεις της Αθήνας?
20: Νομίζω ότι η Αθήνα κάνει αυτό που πρέπει επί της ουσίας. Καταρχήν προσπαθούμε να μάθουμε όλοι και η κυβέρνηση και όλοι τι ακριβώς θα έχει αυτό το νομοσχέδιο. Έτσι, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μαθαίνουμε επίσης, συγγνώμη, ότι ο πρόεδρος Ερντογάν δεν έχει ασχοληθεί ο ίδιος προσωπικά ακόμα με το περιεχόμενο του νομοσχεδίου ή ούτε ακόμα και με το timing. Είναι, καταλαβαίνω, κάτι το οποίο έχει συζητηθεί σε επίπεδο υπηρεσιακό και έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο το κόμμα του κ. Ερντογάν, το οποίο για μένα είναι πολύ σημαντικό. Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε το κόμμα του να παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο σε κάτι που έχει σχέση με τα ελληνοτουρκικά. Οπότε νομίζω ότι χρειάζεται ψυχραιμία. Προφανώς να δοθείτε ένα μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν θα δεχθεί τελεσμένα σε καμία περίπτωση, πράγμα το οποίο το κάνουμε. Και επίσης καλό είναι να δίνουμε και μια, αν θες, εικόνα ενότητας προς τα έξω, να μην τσακωνόμαστε συνέχεια για κάτι που δεν ξέρουμε ακόμα τι είναι.
21: Το κείμενο όντως ακόμα είναι, δεν γνωρίζει κανείς τι μπορεί να περιέχει. Το γεγονός ότι η Γερμανία αποφάσισε να στείλει Patriot στην Τουρκία, τι μπορεί να σημαίνει?
20: Σημαίνει ότι η Γερμανία με την Τουρκία είναι πάρα πολύ κοντά, είναι πολλά χρόνια κοντά. Η Γερμανία θεωρεί ότι ΝΑΤΟ χωρίς Τουρκία δεν μπορεί να υπάρξει. Και σημαίνει βεβαίως ότι προσπαθεί να κρατήσει και με αυτόν τον τρόπο να καλύψει τα κενά που έχει η Τουρκία. Γιατί είναι τρομερό ότι η Τουρκία πραγματικά έχει πρόβλημα αεροπορικής κάλυψης και το κάνει με κάποια δικά της μέσα. Αλλά δίνει και το μήνυμα ότι η Γερμανία και η Τουρκία είναι πάντα πάρα πολύ κοντά.
0: Το ήδη τεταμένο κλίμα έρχεται να προσθεθεί μία ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο με αφορμή τη σημερινή ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων κατηγορεί την Ελλάδα για αβάσιμες αξιώσεις και φρικαλαιότητες που διέπραξε. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον ανταποκριτή μας στην Κωνσταντινούπολη, τον Μανώλη Κωστίδη.
2: Το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας πριν από λίγο εξέδωσε μια ανακοίνωση και λέγοντας ότι σήμερα είναι η μέρα εθνικού αγώνα ενάντια στις κατοχικές δυνάμεις συμμελαμβανομένες της Ελλάδος, λέει η Άγκυρα, υποστηρίζει ότι το νομοσχέδιο του 1994 προβάλλει νομικά αβάσιμες κατηγορίες εναντίον της Τουρκίας, επεκτείνει συνεχώς τις αβάσιμες αξιώσεις χωρίς δισταγμό και διδάσκει ως μαθήματα σε παιδεία σε δημοτικό και γυμνάσιο σε όλη τη χώρα μέσω της εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας. Τα αναφέρει ότι η Ελλάδα προσπαθεί να καλύψει την ήττα της και τις σοβαρές φρικαλαιότητες που διέπραξε στη Μικρά Ασία. Ισχυρίζεται ότι έχουν γίνει ξεκινώντας από τη σφαγή της Τρίπολιτσάς του 1821, καθώς και οι φρικαλαιότητες που διαπράχθηκαν εναντίον των Τούρκων και άλλων εθνοτικών ομάδων στη Δυτική Ανατολία αλλά και στη Σμύρνη. Καταλήγει λέγοντας καλεί την Ελλάδα να υιοθετήσει μια προσέγγιση που θα ενισχύσει τις διεμερείς μας σχέσεις με ειρήνη και συνεργασία, αντί να διασευρώνει τα γεγονότα και να εξάγει εχθρότητα από την ιστορία.
21: Μανώλη, ποιο είναι το κλίμα σήμερα στην Τουρκία μετά την ανακοίνωση της απομάκρυνσης της ιστοχίας των Patriot από την Κάρπαθο? Και αναφέρομαι στην Κάρπαθο και όχι στο Δημότικο, γιατί κύριος για την Κάρπαθο, από εκεί ξεκίνησαν και οι πρώτες αντιδράσεις.
2: Ναι, ακούσα και με μεγάλη προσοχή όσα είπε ο Αλέξης Παπαχελάς. Το κλίμα, τουλάχιστον ερμηνεύουν στην Άγκυρα, ως κίνηση ένα βήμα προς τη μείωση της πρόσφατης έντασης μεταξύ της Αθήνας και Άγκυρας. Διότι οι Patriot και στην Κάρπαθο και στον Εύρο είχαν μπει στο ραντάρ της Τουρκίας εδώ και πάρα πολύ καιρό.

0: Όταν η Τουρκία λέει ότι είναι ένα βήμα προς τη μείωση της έντασης, ενδεχομένως να υπάρχουν και άλλα βήματα.
1: Και σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια σύντομη διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά από τώρα.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
8: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο.

0: Novivers.
1: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
2: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί. Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center.
5: Εδώ είμαστε και πάλι, 8 και 29 πρώτα λεπτά, δείχνει το ρολόι και συνέχεια στο μαγκαζίνο μας το παραπέντε μιας νέας ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ μετά και τις παρεμβάσεις αραβικών χωρών πάγωσε προσωρινά τα σχέδια νέας στρατιωτικής επίθεσης κατά του Ιράν, δίνοντας, όπως είπε, μια ακόμη ευκαιρία στη διπλωματία. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη απειλεί με σκληρή απάντηση σε περίπτωση νέου χτυπήματος, ενώ οι διαπραγματεύσεις συνεχίζουν με το δάχτυλο στη σκανδάλη. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει τεταμένη, οι εκατέρωθεν απειλές και προειδοποίησεις συνεχίζονται τόσο από την Ουάσιγκτον όσο και από την Τεχεράνη. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον ανταποκριτή μας στην Ουάσιγκτον, ο Μιχάλης Ιγνατίου, πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
6: Ο πρόεδρος Τραμπ λοιπόν άλλαξε την απόφασή του να μπούμε πρώτα απ' όλα για πολλωστή φορά αναφορικά με τον πόλεμο εναντίον του Ιράν. Όντως πριν από λίγο επανέλαβε ότι μπορεί να χρειαστεί να χτυπήσει ξανά το Ιράν, προσθέτοντας όμως ότι θα δώσει χρόνο στις διαπραγματεύσεις. Και τι εννοεί όταν λέει θα δώσει χρόνο? Απάντησε ο ίδιος το ερώτημα, οπότε ας τον ακούσουμε. Λοιπόν, εννοώ, είπε, 2-3 μέρες, ίσως την Παρασκευή, το Σάββατο, την Κυριακή, κάτι, ίσως στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα, επειδή δεν μπορούμε να τους επιτρέψουμε να έχουν πυρηνικά. Δεν ξέρω τι καταλαβαίνει ο καθένας από αυτή την απάντηση, αλλά εν πάση περιπτώσει προφανώς εννοεί ότι θα δώσει όχι 2-3 μέρες όπως λέει, αλλά μέχρι την άλλη εβδομάδα. Και την έκανα αυτή την εισαγωγή για να καταλάβουμε όλοι πώς λειτουργεί, πώς σκέφτεται ο πρόεδρος. Αν και πια όλοι γνωρίζουν, ο πρόεδρος Τραμπ λειτουργεί μόνο σε καθεστώς χάους και αν δεν υπάρχει χάος

0: για νέους βομβαρδισμούς, αλλά ουδής πιστεύει ότι θα υλοποιηθεί η απόφαση. Το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι πάντα μπορεί να βρίσκει δικαιολογίες. Χθες χρησιμοποίησε τους ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Εμμυράτων. Αύριο μπορεί να βρει κάτι άλλο. Πάντως, επειδή είναι απρόβλεπτος, επειδή θυμώνει εύκολα, επειδή θέλει να είναι πάντα ο νικητής και να έχει τον τελευταίο λόγο, δεν πρέπει να αποκλείσουμε αυτό. Να έχει πιστεί πως μόνο με τον πόλεμο θα κερδίσει όσα ζητά να του δώσει το Ιράν στις διαπραγματεύσεις. Και επειδή συνέδεσε, Χριστίνα, τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου με το Ιράν και όχι με την οικονομία ή τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Αμερική, θα ήταν σωστή η πρόβλεψη ότι η υποταγή του Ιράν ή αν θες η λεγόμενη υποταγή του Ιράν θα μπορούσε να επιτευχθεί μόνο με τη συνέχιση του πολέμου.
1: Σε μια κρίσιμη συγκυρία για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, ο Βλαντιμίρ Πούτιν συναντά ξανά τον Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο, σε μια περίοδο που Ρωσία και Κίνα επιχειρούν να ενισχύσουν το κοινό τους μέτωπο έναντι της Δύσης. Στην ατζέντα κυριαρχούν η Ουκρανία, το Ιράν, η ενέργεια και οι οικονομικές συμφωνίες, με τη Μόσχα να αναζητά ισχυρότερη στήριξη από το Πεκίνο. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Αθηνά Παπακώστα.
2: Το κόκκινο χαλί στρώνεται και πάλι στο Πεκίνο. Αυτή τη φορά για τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλάντιμιρ Πούτιν, ο οποίος επιστρέφει στην κινέζικη πρωτεύουσα για 25η φορά, προκειμένου να συναντηθεί και πάλι με τον στενό του σύμμαχο, πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ. Στο διεθνές αεροδρόμιο τον υποδέχεται ο Υπουργός Εξωτερικών της Κίνας, τιμητικό άγημα καθώς και ομάδα νέων, κυματίζοντας ρωσικές και κινέζικες σημαίες.
1: Σήμερα οι σχέσεις Ρωσίας-Κίνας έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο άνευ προηγουμένου. Η ιδιαίτερη φύση τους αντικατοπτρίζεται στην αμοιβαία κατανόηση και την εμπιστοσύνη, στη δέσμευση για την επιδίωξη επωφελούς και ισότιμης συνεργασίας.
2: Με μήνυμα τη στρατηγική σύμπλευση με το Πεκίνο κόντρα στη Δύση, ο Πούτιν δεν ξεχνά τη σημασία της ισορροπίας δυνάμεων στην παγκόσμια γεωπολιτική σκακερά. Εκεί όμως είναι αντιμέτωπος με ένα αγκάθι. Η σχέση του με τον παλιό του φίλο Σι μοιάζει πλέον ασύμμετρη.
1: Η Ρωσία εξαρτάται πολύ περισσότερο από την Κίνα, έπειτα από την εισβολή Πούτιν στην Ουκρανία, μετά και την επιβολή κυρώσεων από τη Δύση. Επομένως, ο κύριος Πούτιν θα έρθει ως ο αδύναμος εταίρος και σε αυτές τις συζητήσεις με τον κύριο Σι θα πρέπει να πιέσει για ορισμένα γεωπολιτικά πλεονεκτήματα.
2: Ο πρωταγωνιστής σταθερά και η οικονομία και διακαής πόθος του ισχυρού του Κρεμλίνου, ο γιγάντιος αγωγός φυσικού αερίου Power Siberia 2.
1: Σκοπός είναι να ξεκινήσει η λειτουργία του αγωγού της Σιβηρίας. Διαπραγματεύονται εδώ και πάνω από μία δεκαετία γι' αυτό.
2: Στο τραπέζι θα τεθούν και ο πόλεμος σε Ουκρανία και Ιράν, καθώς επίσης και όσα συζήτησε ο πρόεδρος της Κίνας με τον Αμερικανό ομολογό του μία εβδομάδα πριν, στο ίδιο ακριβώς σημείο του χάρτη, την κινέζικη πρωτεύουσα.
1: Στο Πεκίνο έφτασε λοιπόν νωρίτερα το απόγευμα ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν, λίγες μόνον ημέρες μετά την επίσκεψη του Αμερικανού ομολόγου του. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα την ανάλυση και τις εκτιμήσεις ο Κωνσταντίνος Φίλης πριν από λίγο στη Χριστίνα Βίδου.
3: Το σημαντικό είναι ποια είναι η εικόνα της Κίνας απέναντι στον υπόλοιπο πλανήτη. Γιατί μέσα σε μία εβδομάδα έχουν περάσει από το Πεκίνο ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Αμερικανός Πρόεδρος και ο Ρώσος Πρόεδρος πλέον. Άρα λοιπόν είναι λογικό κάποιοι να πιστεύουν ότι ή να θεωρούν ότι η Κίνα είναι μία υπεύθυνη δύναμη σε παγκόσμια πλέον κλίμακα, μία δύναμη η οποία προσφέρει λύσεις. Αντιθέτως με έναν Αμερικανό Πρόεδρο, ο οποίος περισσότερα προβλήματα παράγει παρά διευθετεί. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι ο Πούτιν ασφαλώς θα ήθελε να συνεχίσει η Κίνα τη διακριτική της υποστήριξη, τουλάχιστον φαινομενικά διπλωματικά, και προφανώς την παροχή συστημάτων οπλικών αλλά και πληροφοριών στη Ρωσία σε σχέση με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Και να πούμε επίσης ότι η Ρωσία σε αυτή τη σχέση δεν είναι σχέση ισότιμη, είναι ο μικρός εταίρος. Ο μεγάλος εταίρος είναι η Κίνα. Να το πούμε αυτό προς τους τηλεθεατές μας, γιατί καμιά φορά υπάρχει μια λάθος προσέγγιση και αντίληψη για το πόσο μεγάλη είναι, πόσο σημαντική είναι η επιρροή της Ρωσίας στον πλανήτη. Δεν είναι. Της Κίνας είναι.
4: Ο άλλος εταίρος, οι ΗΠΑ, πώς βλέπουν αυτό το ταξίδι? και πόσο μπορεί να ταράξει τις σχέσεις.
3: Αν επιβεβαιωθεί αυτό το οποίο σήμερα δημοσίευσαν οι Financial Times, ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε στον Κινέζο ηγέτη πως μαζί με τη Ρωσία οι τρεις τους θα μπορούσαν να αναιρέσουν την ύπαρξη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.

0: Γιατί και οι τρεις είναι προβληματισμένοι από αυτό, καταλαβαίνεις ότι συνιστά μια σημαντικότατη διαφοροποίηση, ανατροπή της αμερικανικής πολιτικής σε σχέση με το πώς βλέπουν τη Ρωσία και την Κίνα. Ο Αμερικανός πρόεδρος αισθάνεται μεγαλύτερη οικειότητα όταν είναι με τον Κινέζο ηγέτη ή με τον Ρώσο πρόεδρο και δεν νομίζω ότι τον απασχολεί πάρα πολύ το ταξίδι αυτό καθεαυτό. Άλλωστε, έσπευσε να διαψεύσει την έτερη πληροφορία που είχαν σήμερα οι Financial Times δημοσιεύσει, ότι δηλαδή ο Κινέζος πρόεδρος του είπε ότι δεν θα έχει καλό τέλος ο Πούτιν στη Ρωσία. Άρα λοιπόν, δεν νομίζω ότι πραγματικά υπάρχει κάποιος ουσιαστικός αντίκτυπος στο μυαλό του Τραμπ. Δεν βλέπει τον πλανήτη όπως η προκατοχή του. Αυτό πρέπει να το έχουμε κατανοήσει μετά από 1,5 χρόνο.
1: Πώς κατάφεραν οι χώρες του κόλπου να φρενάρουν έστω για λίγο την απόφαση του να επανεκκινήσει τον πόλεμο?
0: Θα σου πω την εξής πληροφορία. Πριν από 10 μέρες ο Τραμπ είχε αποφασίσει να χτυπήσει το Ιράν. Και τότε το Πακιστάν ήρθε σε μια επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, δηλαδή έναν από τους γιους του, και φρόντισε να τον επηρεάσει ώστε με τη σειρά του αυτός να πείσει τον πατέρα του να μην προβεί σε αυτή την ενέργεια. Για να κατανοήσουμε λίγο πώς γίνονται οι διαβουλεύσεις, εμείς πιστεύουμε ότι είναι οι διπλωμάτες ή ότι συμβαίνουν όλα πίσω από έτσι ή μάλλον πάνω σε διπλωματικά τραπέζια. Δεν είναι έτσι. Υπάρχει και το προσωπικό στοιχείο, το οποίο άλλωστε επί Τραμπ είναι απολύτως σαφές. Τώρα, δεν είμαι σίγουρος ότι αυτοί έπεισαν τον Τραμπ. Περισσότερο ίδιο ο Τραμπ ψάχνει κάποιους να τον πείσουν γιατί δεν θέλει να προβεί σε αυτή
1: βρήκε
0: την ενέργεια.
1: Βρήκε άλοθη σε αυτούς.
0: Βρήκε ένα άλοθη, βρήκε μία πρόφαση. Στο τέλος όμως της μέρας, επειδή ο καιρός περνά, επειδή πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές, αν σήμερα με ρωτήσεις, θα σου πω ότι παρά τις προσπάθειες των αραβικών μοναρχιών, που δεν πρέπει να τις βάλουμε όλες μαζί να τις τσουβαλιάσουμε, άλλο Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, άλλο Σαουδική Αραβία, ο Τραμπ έχει στο μυαλό του κατά πολύ μεγάλο ποσοστό πάρει την απόφαση να κινηθεί εναντίον του Ιράν, να αναλάβει στρατιωτική δράση. Απλώς το πρόβλημα ποιο είναι? Η στρατιωτική δράση επί 35 μέρες είδαμε ότι δεν λειτουργήσε, δεν ανατράπηκε το καθεστώς, δεν έλεγξε τα πυρηνικά, δεν κατάφερε να καταστρέψει το βαλιστικό πρόγραμμα. Αν επαναλάβει την ίδια δράση, μάλλον τα αποτελέσματα θα είναι πενιχρά. Αν πάει σε κάτι σημαντικότερο, κάτι βαθύτερο, κινδυνεύει εκεί πέρα, αναλαμβάνει πολύ μεγάλο κόστος και για τις ανθρώπινες ζωές και για την παγκόσμια οικονομία. Ένα κόστος το οποίο μπορεί να μην μπορεί να επομιστεί, δεδομένου ότι σε λίγους μήνες έχει και τις ενδιάμεσες εκλογές στο εσωτερικό των ΗΠΑ.
2: Βραχνάς έχει γίνει πάλι για τους Έλληνες οδηγούς το ανωδικό ράλι των τιμών της βενζίνης λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης έχει σκαρφαλώσει στα 2 ευρώ και 11 λεπτά το λίτρο, ενώ παράγοντες της αγοράς προβλέπουν τιμές μέχρι και 2 ευρώ και 20 λεπτά. Περισσότερα από την Έλενα Χελβατζόγλου.
3: Σε 3 μέρες το φύο Ελπάς εξαφανίστηκε. Σε 3 μέρες. Και τώρα πληρώνουμε τη βενζίνη πάνω από 2 ευρώ.
4: Η μέση τιμή της βενζίνης εκτοξεύτηκε στα 2 ευρώ και 11 λεπτά το λίτρο, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 20% από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Στις Κυκλάδες εκτοξεύτηκε στα 2 ευρώ και 34 λεπτά. Και κάπως έτσι το Fuel Pass φαίνεται πλέον να μην επαρκεί.
5: Εμείς με ένα Fuel Pass δεν βοηθηθήκαμε αρκετά. Ίσως αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση θα πρέπει η κυβέρνηση να το σκεφτεί να κάνει κάποια άλλη πιο δυναμική κίνηση, γιατί δεν βλέπω αυτή η κρίση να τελειώνει αύριο.
6: Και στις μεγάλες αστικές πόλεις θα προσεγγίσει το 2 ευρώ και 20 λεπτά εφόσον συνεχιστεί αυτή η κατάσταση ως έχει.
4: Τέλη Φλεβάρι με 50 ευρώ ένας οδηγός έβαζε περίπου 28,4 λίτρα βενζίνης. Σήμερα με τα ίδια χρήματα μπαίνουν στο ρεζερβουάρ περίπου 23,7 λίτρα. Δηλαδή πάνω από 16% λιγότερο καύσιμο.
7: Το θυμάμαι ένα 60, ένα 70 τώρα. Θέλουμε ένα 2-3 μέρες βενζίνη.
8: Το γεμίσετε εσείς το αυτοκίνητο?
9: Όχι. Όχι. Να πω την αλήθεια, όχι. Να τώρα βάζω ένα 20 ευρώ.
4: Ίδια κατάσταση και για το πετρέλαιο κίνησης, που από 1,56 ευρώ το λίτρο που κόστιζε τον Φεβρουάριο, σήμερα κυμαίνεται στο 1,76. Ακόμη και με το ψαλίδι των 20 λεπτών στην Αντλία.
10: Εκεί που γέμιζα 60, περίπου 60 με 70 ευρώ, τώρα γεμίζω 90.
4: Μέχρι και τον Μάρτιο και με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, η αγορά φαίνεται ότι άντεξε, καθώς οι μετακινήσεις δεν είχαν μειωθεί αισθητά.
11: Σε επίπεδο πρώτου τριμήνου, οι συνολικές πωλήσεις καυσίμων στην εγχώρια αγορά διαμορφώθηκαν στα 1,69 εκατομμύρια τόνους, σημειώνοντας μικρή μείωση της τάξης του 2% σε ετήσια βάση.
12: Οπότε χρησιμοποιούμε τα μέσα πλέον. Μέσα μαζικής μεταφοράς.
11: Ανησυχία για το πού θα φτάσει η βενζίνη υπάρχει?
13: Εννοείται. Αν δεν βρεθεί λύση σε 2 μήνες η κατάσταση θα είναι τελείως διαφορετική.
4: Σύμφωνα με τους φρατηριούχους, οι τιμές των καυσίμων της τελευταίας εβδομάδας αυξάνονται 1,5 λεπτό την ημέρα.
13: Είναι αναγκαίο κακό η βενζίνη, όσο και να πάει να την πληρώνουμε γιατί βάζουμε ειδικά στη μηχανή.
4: Στα τέλη του μήνα, η κυβέρνηση αναμένεται να ανακοινώσει νέα μέτρα στήριξης, με τις περισσότερες πιθανότητες να συγκεντρώνει το σενάριο ανανέωσης των υφιστάμενων μέτρων, δηλαδή του Fuel Pass και της οριζόντιας επιδότησης για τον δίζελ.
2: Στην υπόθεση της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα τώρα, που είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο τον Απρίλιο του 2024, όταν ο σύντροφός της τη σκότωσε έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων, η εισαγγελέας προτείνει την παραπομπή 4 αστυνομικών σε δίκη για το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης από υπόχρεο διαπαραλήψεως. Πάμε να ακούσουμε τον Γιώργο Πρωτοψάλτη.
14: Να τους τιμωρήσουνε και να παραδειγματιστούν οι υπόλοιποι και να δουλέψουν σωστά. Δεν έχω τίποτα πια. Τα τελειώσανε όλα. Αυτοί που έκαναν το καθήκον τους.
15: Με δάκρυα στα μάτια, ο πατέρας της Κυριακής Γρίβα ξεσπά μετά την εισαγγελική πρόταση για παραπομπή σε δίκη των 4 αστυνομικών που δεν απέτρεψαν τη δολοφονία της κόρης του από τον πρώην σύντροφό της έξω από το τμήμα των Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024.
14: Δύο χρόνια τώρα μας φώναζαν ότι έκαναν το καθήκον τους. Η κόρη μου πού είναι? Είναι νεκρή. Συνεργάστηκαν με τον δολοφόνο, δεν έκαναν απολύτως τίποτα. Και οι δύο μετά ψάχναν τα μαντελόνια τους για το κινητό τους και όχι για τα πιστόλια τους.
15: Η εισαγγελέας με την πρότασή της προς το Συμβούλιο Πλημελιωδικών ζητά την παραπομπή σε δίκη του τότε σκοπού στο εξωτερικό φυλάκιο του τμήματος, του αξιωματικού υπηρεσίας, της επόπτριας και του εκφωνητή της άμεσης δράσης για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης από υπόχρεο διαπαραλήψεως.
16: Ενεργώντας από πρόθεση διαπαραλήψεως, εξέθεσαν άλλον και έτσι τον κατέστησαν αβοήθητο, ενώ είχαν από τον νόμο ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να προβούν σε ενέργεια για την αποτροπή του αποτελέσματος και άφησαν αβοήθητο ένα πρόσωπο που το έχουν στην προστασία τους. Από την πράξη τους δε αυτή προκλήθηκε ο θάνατος του παθόντος.
15: Για το αν τελικά οι 4 αστυνομικοί θα παραπεμφθούν σε δίκη θα αποφασίσει το δικαστικό συμβούλιο.
17: Πλέον υπάρχει μια εν μέρη δικαίωση για αυτούς τους ανθρώπους που χάσαν το παιδί τους με τέτοιον τρόπο. Την στείλανε σαν πρόβατο να τη σφαγιάσει ο δολοφόνος της. Και οι αστυνομικοί δεν έκαναν τίποτα από κάθε άποψη. Ούτε οι παρόντες αστυνομικοί, αλλά ούτε και ο τηλεφωνητής που εκείνη την στιγμή καλεί το να βοηθήσει την Κυριακή που ζητούσε απεγνωσμένα βοήθεια. Αντίθετα, το ξεφορτώθηκαν το κορίτσι και φτάσαμε σε αυτό το σημείο.
15: Στην πρότασή της, η εισαγγελική λειτουργός ζητά να διατηρηθούν οι περιοριστικοί όροι που επιβλήθηκαν στους κατηγορούμενους μετά τις απολογίες τους.
2: Στην πολιτική επικαιρότητα, στο χώρο της αντιπολίτευσης, οι κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού προκαλούν νέες αναταράξεις και αναδιατάσσουν το πολιτικό σκηνικό. Στην Κουμουνδούρου καταγράφονται ήδη έντονες διεργασίες και διαφωνίες για την επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη των ανακοινώσεων Τσίπρα στο Θησίο, ενώ την ίδια ώρα η Μαρία Καριστιανού δέχεται πειρά για τον προσανατολισμό του νέου πολιτικού φορέα που συγκροτεί. Ρεπορτάζ από τη Δέσποινα Βλεπάκη.
18: Στο επιτελείο Τσίπρα φουλάρουν τις μηχανές για την ανακοίνωση του κόμματος την ερχόμενη Τρίτη, με τις αναταράξεις στην αριστερή πολυκατοικία να είναι έντονες.
19: Θα σας καλέσω την άλλη Τρίτη να τα πούμε πιο αναλυτικά. Στις 8 το βράδυ στη πλατεία Θησίου θα έχουμε την δυνατότητα να ανοίξουμε τα πανιά μας σε νέους ορίζοντες.
18: Στην Κουμουνδούρου έχουν χωριστεί σε δύο στρατόπεδα μετά τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος.
20: Η δημόσια τοποθέτηση του Παύλου του Πολάκη εναντίον μου ήταν και προσβλητική και αήθης, αλλά και δεν είχε και κανένα στοιχείο αλήθειας. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι σε επόμενες εκλογές μέσα σε ένα μεγάλο νοτικό σχήμα.
21: Είχα κάνει μια πρόταση η οποία απευθυνότανε και πώς το λένε, και στο κομμάτι το προοδευτικό του ΠΑΣΟΚ και στη ΝΕΑΡ και στο ετοιμαζόμενο κόμμα του Τσίπρα και στο ΜΕΡΑ25 και στην Ανταρσία και στους πάντες. Παιδιά, το μέτωπο για να ρίξουμε το Μητσοτάκη.
18: Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, με τον Στέριο Καλπάκη, γραμματέα του κόμματος, να παραιτείται σήμερα από τη θέση του, τονίζοντας πως δεν θα είναι υποψήφιος βουλευτής και ζητώντας να συγκληθεί η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Για τα αποκαλυπτήρια του δικού της κόμματος μετρά αντίστροφα και η Μαρία Καριστιανού. Σήμερα μαζί με τον Θανάση Αυγερινό υπέβαλαν μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση κατά του Νίκου Καραχάλιου για τον ισχυρισμό του ότι δέχθηκε εντολή από τη Μόσχα να προχωρήσει άμεσα στην ίδρυση κόμματος. Ανάλογες αιχμές αφήνουν και κυβερνητικά στελέχη.
0: Χωριό που φαίνεται, έτσι, Κολαούζο δεν θέλει. Μόλις με το καλό η κυρία Καριστιανού ιδρύσει το κόμμα της, όπως και όλοι οι υπόλοιποι, θα εκφράσει τις απόψεις της, το πρόγραμμά της, θα παρουσιάσει τους συνεργάτες της, μην βιαζόμαστε. Και εν πάση περιπτώσει, δημοκρατία έχουμε. Και την κυρία Καριστιανού και όλους τους υπόλοιπους, οι πολίτες θα μας κρίνουν.
18: Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με το κόμμα Καριστιανού άφησε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκη.
14: Το μέλλον άδειλον. Θα εξετάσουμε, θα ακούσουμε, θα δούμε ποιοι θα την πλαισιώσουν τα πρόσωπα και από εκεί και πέρα κρίνουμε και αποφασίζουμε.
18: Την αντίθεσή του στην επιλογή της Μαρίας Καριστιανού να προχωρήσει στην ίδρυση του κόμματος στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή εξέφρασε ο Νίκος Πλακιάς.
14: Όχι τη δεδομένη στιγμή. Πώς θα μπορείς να βοηθήσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης, της κυβέρνησης, πώς μπορείς να βοηθήσεις όταν με δικτύσεις.
18: Τα αποκαλυπτήρια του κόμματος θα γίνουν την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη.
2: Σε τρία στρατόπεδα έχει χωριστεί ο ΣΥΡΙΖΑ, με διαφορετικές στρατηγικές το καθένα από αυτά. Να ακούσουμε τον Αντώνη Αντζολέτο.
1: Καταλαβαίνουμε πως ο κύριος Φάμελος προσπαθεί να κερδίσει όσο περισσότερο χρόνο μπορεί, γιατί μίλησε σήμερα για τον ΣΥΡΙΖΑ ότι θα μετέχει σε ένα πλατή ενωτικό σχήμα. Μένει να δούμε τι εννοεί αυτό, γιατί την ίδια ώρα ο ΣΥΡΙΖΑ ρευστοποιείται. Είδαμε σήμερα το νούμερο 2 του κόμματος, τον γραμματέα, τον κύριο Καλπάκη, να παραιτείται. Και νομίζω, Χριστίνα, ότι από εδώ και πέρα το ερώτημα που θα τίθεται σε στελέχη και βουλευτές του κόμματος είναι τι θα κάνουν την Τρίτη. Θα πάνε στο Θησίο στην παρουσίαση του Αλέξη Τσίπρα. Θα το ζυγίσουν 2 και 3 φορές, καταλαβαίνουμε, για το σήμα που θα δοθεί. Και βέβαια τι θα γίνει για την επόμενη μέρα, 27 του μηνός. Θα δούμε ένα κύμα αποχωρήσεων από τον ΣΥΡΙΖΑ. Όχι μόνο, δεν μιλάω για επίπεδο κορυφαίων στελεχών, σε τοπικές οργανώσεις. Είναι ένα ερώτημα αυτό.
22: Αυτό είναι από τη δεξαμενή τώρα του ΣΥΡΙΖΑ. Από εκεί είναι και ο κύριος Πολάκης. Ο κύριος Πολάκης, ο οποίος ακολουθεί μια πάρα πολύ σκληρή γραμμή πια.
1: Και ουσιαστικά κατηγορεί το Σοκράτη Φάμελο ότι προσπαθεί να έχει ένα ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα για τη συγχώνευση του ΣΥΡΙΖΑ στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Γι' αυτό άλλωστε τον έβγαλε από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ο ίδιος λέει θα πάει στα όργανα, θα πάει στις συνεδριάσεις. Εκεί θα έχουμε σύγκρουση, καταλαβαίνει κανείς. Και βέβαια υπάρχουν ήδη ψήθυροι για το κατά πόσο, αν η κόντρα φτάσει στα άκρα, αποφασίσει ο κύριος Πολάκης να κινηθεί και εκτός ΣΥΡΙΖΑ. Ο ίδιος λέει είμαι ΣΥΡΙΖΑ, παραμένω στον ΣΥΡΙΖΑ.
22: Όση ώρα μιλάμε, έχουμε πει και οι δύο πάνω από 2 φορές το όνομα του κύριου Τσίπρα. Ο ίδιος στο ρεπορτάζ είδαμε δίνει ραντεβού και με την νεολαία χθες πήγε συνάντηση στο Θησίο την επόμενη εβδομάδα. Άρα όλα στην Αμαλίας πλέον κινούνται για το πώς θα γίνει η εκδήλωση συγκεκριμένη της Τρίτης.
1: Ο οποίος στείνει ένα καθαρά προεκλογικό σκηνικό με θέα την Ακρόπολη στο Θησίο, έχει ξαναμιλήσει εκεί. Οργανώνεται, ασχολείται μόνο με το κόμμα. Καινούργια γραφεία στο κέντρο της Αθήνας. Όλο το οργανωτικό έχει πάει εκεί. Όνομα έτοιμο, σήμα έτοιμο. Άρα λοιπόν περιμένουμε τα αποκαλυπτήρια.
2: Στο κόκκινο και σήμερα το πολιτικό θερμόμετρο στη Βουλή με πρωταγωνίστρια τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η τροπολογία για την επίσπευση εκδίκασης υποθέσεων που αφορούν πολιτικά πρόσωπα αλλά και η συζήτηση για την άρση της ασυλίας της πυροδότησαν νέες φοδρές αντιπαραθέσεις και συνεχείς παρεμβάσεις από το Προεδρείο, όπως θα ακούσουμε από την Άντζη Κούκη.
23: Σε τεταμένο κλίμα διεξήχθη η συζήτηση στην Ολομέλεια για την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία ζήτησε την αναβολή της διαδικασίας ενώ έθεσε για ζήτημα μεροληψίας από τον προεδρεύοντα Γιώργο Γιώργαντα, καταθέτοντας φωτογραφίες που τον δείχνουν μαζί με τον Άδωνη Γεωργιάδη, που είναι ένας εκ των μηνυτών της.
24: Σας φίλησε και σας ευχαρίστησε για τις υπηρεσίες που του παρήχατε. Έχετε ξεκάθαρη μεροληψία εναντίον μου, οργανώσατε κατά συκοφάντησή μου.
25: Δεν πρέπει να ποινικοποιήσουμε τα γενέθλια κανενός. Είχα γενέθλια 7 Μαΐου, γι' αυτό μου ευχήθηκε ο Αντιπρόεδρος.
24: Σας εφίλησε και σας αγκάλιασε κι εσείς το ίδιο όταν του κάνατε την εξυπηρέτηση αντιλέγου σε αυτήν την διαδικασία στημένης άρσης ασυλίας από ένα φασίστα.
26: Του είπατε ότι είναι κότα, δεν ανακαλέσατε, έκανε μήνυση, κάνατε κι εσείς. Λοιπόν, και οι κότες έχουν δικαιώματα.
3: σε αυτό το κακοστημένο θέατρο που ευτελίζει τη δημόσια ζωή, δεν θα λάβουμε μέρος.
5: Εμείς δεν θα πάρουμε μέρος σε αυτό το παιχνίδι.
23: Ακολούθησε ακόμη ένα επεισόδιο με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, αυτή τη φορά να αποχωρεί από το Βήμα.
24: Κυρία Μπακογιάννη, σας ακούω που λέτε, ξέρεις πολύ καλά τι λέω, έχει ανέβει στο Βήμα. Εγώ οφείλω να μιλάω υπό την υπόκρουση της κυρίας Μπακογιάννη, η οποία μιλάει.
26: Δεν μπορείτε να απαιτείτε μόνο εσείς από τους συναδέλφους να μην μιλάει κανείς την ώρα που μιλείτε.
24: Κύριε Πρόεδρε,
26: όταν εσείς κάνετε το ανάλογο το και το αντίστοιχο και μάλιστα σε μεγάλο βαθμό, μηδενίζω το χρόνο και παρακαλώ. Όταν όμως μιλάτε σε κάποιου ήταν. Συμβαίνει.
24: Όταν είναι φωνάζεμα.
26: Δεν αισθάνομαι ότι προσέβαλα κανέναν. Παρακαλώ.
24: Θα μιλήσω από εδώ γιατί θεωρώ ακραία απρέπεια και θέλω να σας κοιτάω για αυτά που θα σας πω. Διότι μόνον οι δειλοί άνθρωποι φέρονται όπως φέρεστε. Και εσείς και οι άλλοι μεγάλοι άνδρες όπως ο κύριος Γεωργιάδης οφείλετε να αντιληφθείτε ότι υπάρχουν κανόνες.
23: Αφορμή για ακόμη μία ένταση, αποτέλεσε η τροπολογία που κατατέθηκε χθες για την επίσπευση του χρόνου εκδίκασης υποθέσεων που αφορούν πολιτικά πρόσωπα, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να καταθέτει ένσταση αντισυνταγματικότητας.
24: Έρχεται αεροπλανικά μία τροπολογία. Πότε, όταν έρχονται αεροπλανικά και πέντε δικογραφίες εναντίον μου.
6: Δεν έμεινε θεσμός στο χώρο της δικαιοσύνης που να μην την έχει καταγγείλει. Ήρθε και η εξαγγελία του κόμματος από την κυρία Καριστιανού και μετά ήρθε και η εξαγγελία του κόμματος από τον κύριο Τσίπρα. Πράγμα που σημαίνει ότι εφόσον αυτές οι εξαγγελίες υλοποιηθούν εντός του Μαΐου, το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου φυσιολογικά θα οδηγηθεί σε αφανισμό.
2: Με το θέμα της τροπολογίας για την επιτάχυνση της εκδίκασης ποινικών υποθέσεων που αφορούν βουλευτές, προκλήθηκε ένα σύριαλ σήμερα. Είχαμε επιστολή από την Λάουρα Κοβέση στον κύριο Φλωρίδη και απάντηση του Υπουργού της Δικαιοσύνης. Πριν από λίγο, να ακούσουμε την Άντζη Κούκη.
23: Ουσιαστικά με αυτή την επιστολή της προς τον κύριο Φλωρίδη, η Λάουρα Κοβέση εκφράζει τις ανησυχίες της για τη συγκεκριμένη τροπολογία. Σύμφωνα με την λοιπόν τροπολογία, για τα κακουργήματα η ανάκριση διεξάγεται υποχρεωτικά κατά παρέκκληση από ανακριτή άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, από ειδικό δηλαδή εφέτη ανακριτή. Εκεί είναι λοιπόν και η ανησυχία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, καθώς μεταφράστηκε αυτό σύμφωνα με πληροφορίες ως αγνόηση της εξουσίας της. Ο κύριος Φλωρίδης λοιπόν σήμερα στη Βουλή κατέθεσε νομοτεχνική βελτίωση και έτσι ώστε να μην δημιουργούνται αμφιβολίες και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να συνεχίσει κανονικά να έχει τα ανακριτικά της δικαιώματα.
2: Αλλάζουμε θέμα τώρα. Τραγωδία για οικογένεια Βρετανών τουριστών στην Κέρκυρα, καθώς σε τροχαίο που σημειώθηκε το μεσημέρι στα βόρεια του νησιού έχασε τη ζωή του ο πατέρας, ενώ σοβαρά τραυματίστηκε ο ανήλικος γιος του. Να ακούσουμε τον Χρήστο Στρατουλάκο.
7: Δυστυχώς, Χριστίνα, αυτό το οποίο συμβαίνει κάθε καλοκαίρι στα νησιά και του Ιουνίου και του Αιγαίου με τις γουρούνες είχε μοιραία κατάληξη σήμερα το μεσημέρι, όταν ένας πατέρας ηλικίας 42 ετών μαζί με τον 14χρονο γιο του έκαναν βόλτα σε χωριά της Κέρκυρας. Εκεί λοιπόν, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, αναποδογύρισε η γουρούνα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο 42χρονος πατέρας. Ο μικρός, ο 14χρονος, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Από ό,τι λένε οι πληροφορίες μας, έχει διαφύγει τον κίνδυνο, ενώ παρά τις προσπάθειες που κατέβαλε το πλήρωμα του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, ο 42χρονος Βρετανός κατέληξε και διαπιστώθηκε ο θάνατός στο νοσοκομείο της Κέρκυρας.
2: Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα, την ώρα που Arsenal και City μονομαχούν για τον τίτλο της Premier League, ο Pep Guardiola αποχωρεί το καλοκαίρι μετά από 10 χρόνια και 20 μέχρι στιγμής τίτλους. Με σύνθημα, με συγχωρείτε, η θέση σου είναι εδώ, ο Παναθηναϊκός εξέδωσε σήμερα ανακοίνωση για τα εισιτήρια διαρκείας της νέας σεζόν στο ΟΑΚΑ, με όλες τις χρηστικές πληροφορίες και με φόντο το νέο γήπεδο στο Βοτανικό. Πάμε να ακούσουμε τον Δημήτρη Βάλσαμο.
8: Στην κυκλοφορία τίθεται την Πέμπτη τα εισιτήρια διαρκείας της νέας σεζόν στον Παναθηναϊκό. Με σύνθημα το ΟΑΚΑ αφετηρία για το άλμα του Παναθηναϊκού στο νέο γήπεδο, ο κόσμος του Τριφυλλιού θα έχει την ευκαιρία να προμηθευτεί τα εισιτήρια, τα οποία ξεκινούν από 400 ευρώ. Ενώ υπενθυμίζεται πως όσοι φίλοι των Πρασίνων κλείσουν θέση στη νέα σεζόν, θα έχουν προτεραιότητα στο νέο γήπεδο της ομάδας στο Βοτανικό. Στον πάγκο του Άρη θα παραμείνει ο Μιχάλης Γρηγορίου. Ο Έλληνας τεχνικός που ήρθε ως υπηρεσιακός μέχρι το φινάλε της χρονιάς έπεισε τους ανθρώπους του Άρη καταλαμβάνοντας την πέμπτη θέση και υπέγραψε νέο συμβόλαιο μέχρι το 2028. Σε μια δήλωση βόμβα προχώρησε στην εκπομπή Δίκη στον Sky ο ιδιοκτήτης Κηφισιάς Χρήστος Πρίτσας, αποκαλύπτοντας πως διαιτητής φέρεται να παραδέχθηκε ότι υπήρξε προσπάθεια να υποβαστεί η ομάδα των Βορείων Προαστίων τη φετινή σεζόν.
4: Δεν ξέρω αν πρέπει να το πω. Θα πω ότι πριν 10 μέρες ήταν ένας διαιτητής στην Ίδρα για την ιδιωτικός υπάλληλος και σε μια παρέα που ήταν όπου τύχαινε να είναι ένας φίλος δικός μου, είπε: αν και είχαμε βάλει στόχο να ρίξουμε την Κηφισιά, δυστυχώς δεν τα καταφέραμε.
8: Ένα ακόμα βήμα προς τον τίτλο έκανε η Arsenal. Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα βρήκε ξανά τη λύση από στη μένη φάση και με κεφαλιά του Χάβερ στο 37 επικράτησε με 1-0 της Μπέρνλι. Πλέον οι κανονιέριδες που κατέκτησαν τελευταία φορά τον τίτλο το 2004 είναι στο συν 5 από την City και την τελευταία αγωνιστική παίζουν στην έδρα της Crystal Palace. Την ώρα που η έτερη διεκδικήτρια έχει 2 ακόμα παιχνίδια. Απόψε στην έδρα της Bournemouth και την τελευταία αγωνιστική εντός με την Aston Villa. Οι πολίτες παραμένουν ζωντανοί στη μάχη του τίτλου, και όμως αυτό δεν είναι το νούμερο ένα θέμα στην επικαιρότητα της ομάδας, μιας και όπως έγινε γνωστό, το καλοκαίρι ολοκληρώνεται η εποχή του Pep Guardiola στο σύλλογο.
9: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί ένα σύντομο διάλειμμα. Αμέσως μετά αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την Άσπα Παναγοπούλου και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
11: Ποτηλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
12: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
13: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
16: Να το, ήρθε.
12: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
27: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
28: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
29: Ρωτάμενοι για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σήκωτε καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
30: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας. Presented by Etihad.
31: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Νέες απειλές από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επανέφερε το ενδεχόμενο επανέναρξης των επιθέσεων στο Ιράν. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, το Λευκό Οίκο αποκάλυψε ότι απήχε μόλις μια ώρα από το να εγκρίνει νέο πλήγμα στο Ιράν, πριν αποφασίσει να αναβάλει την επίθεση. Ήμασταν μια ώρα πριν το χτύπημα, ίσως γίνει σε μία ή δύο μέρες, ίσως την Παρασκευή ή το Σαββατοκύριακο, δεν είμαι σίγουρος, είπε. Παράλληλα υποστήριξε ότι η Ιρανική ηγεσία εκλιπαρεί για συμφωνία. Από την πλευρά του, ο Ιρανός υφυπουργός εξωτερικών προειδοποιεί ότι η χώρα είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε στρατιωτική επίθεση. Το Ιράν δεν μπορεί ούτε να πολιορκηθεί ούτε να αιτηθεί, διαμηνεί εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού. Την ίδια ώρα, Ισραηλινά και αντιπολιτευόμενα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης γράφουν ότι το Ιρανικό Κοινοβούλιο επεξεργάζεται νομοσχέδιο το οποίο θα προβλέπει αμοιβή 50 εκατομμυρίων ευρώ για όποιον σκοτώσει τον Ντόναλντ Τραμπ ή τον Νετανιάχου σε εκδίκηση για την εξόντωση του Αγιατολά Χαλί Χαμενεΐ. Το ΝΑΤΟ συζητά το ενδεχόμενο να βοηθήσει πλοία να διέλθουν από τα αποκλεισμένα στενά του Ορμούζε αν η θαλάσσια οδός δεν έχει ανοίξει ξανά έως τις αρχές Ιουλίου. Σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της Συμμαχίας που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg. Η ιδέα υποστηρίζεται από αρκετά μέλη του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, όμως δεν έχει επιτευχθεί ακόμα η απαραίτητη ομοφωνία, δήλωσε διπλωμάτης χώρας μέλους του ΝΑΤΟ. Και οι δύο αξιωματούχοι μίλησαν υπό το καθεστώς ανωνυμίας. Οι ηγέτες των χωρών του ΝΑΤΟ θα συναντηθούν στην Άγκυρα 7 και 8 Ιουλίου. Στο Πεκίνο έφτασε το απόγευμα ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν λίγες μόνο ημέρες μετά την επίσκεψη του Αμερικανού ομολόγου του στην Κίνα. Ο Ρώσος πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί αύριο με τον πρόεδρο της χώρας. Στο επίκεντρο της συνάντησης, Σι Τζιπίνγκ και Πούτιν θα βρεθούν διμερείδης ζητήματα και τρόποι ενίσχυσης της εταιρικής σχέσης και της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της Ρωσίας και της Κίνας. Οι δύο ηγέτες ανταλλάξουν απόψεις και για βασικά διεθνή και περιφερειακά ζητήματα. Σε ιδιαίτερα προκλητικούς τόνους ήταν η αντίδραση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών για τις εκδηλώσεις μνήμης στην Ελλάδα για την γενοκτονία των Ποντίων. Η Άγκυρα χαρακτήρισε αβάσιμους τους ισχυρισμούς περί γενοκτονίας των Ποντίων και κατηγόρησε την Ελλάδα για διαστρέβλωση της ιστορίας. Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών έκανε λόγο για ομότητες του ελληνικού στρατού κατά τη Μικρασιατική Εκστρατεία και επικαλέστηκε τη συνθήκη της Λοζάνης. Μάλιστα, το τουρκικό Υπουργείο κάλεσε την Ελλάδα να εγκαταλείψει, όπως ανέφερε, την εργαλειοποίηση της ιστορίας και να κινηθεί σε πνεύμα συνεργασίας. Ελεύθερος με εγγύηση 1 εκατομμυρίου ευρώ και αυστηρούς περιοριστικούς όρους, αφέθηκε ο γιος του ιδρυτή της Μάγκο, τον οποίο ανέκριναν σήμερα οι Ισπανικές Αρχές ως ύποπτο για το θάνατο του πατέρα του μετά από πτώση σε γκρεμό κοντά στη Βαρκελόνη το Δεκέμβριο του 2024. Το επιβλήθηκαν οι όροι της απαγορεύσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης μια φορά την εβδομάδα ενώπιον των δικαστικών αρχών. Ο Τζόναθαν Άντικ, σύμφωνα με πληροφορίες του Ισπανικού τύπου, έπεσε σε αντιφάσεις, άφησε θολές περιγραφές και περιέγραψε γεγονότα που δεν τέριαζαν με τις διαπιστώσεις της καταλανικής αστυνομίας για το θάνατο του πατέρα του. Στη Γερμανία, σωστικά συνεργεία αναζητούν τρεις αγνοούμενους που πιθανολογείται ότι είναι εγκλωβισμένοι στα ερείπια κτηρίου που κατέρευσε χθες στην πόλη Γκέρλιτς στη Σαξονία. Πρόκειται για δύο γυναίκες ηλικίες 25 και 26 ετών ρουμανικής υπηκότητας και έναν 47χρονο γερμανικής και βουλγαρικής υπηκότητας. Όπως διευκρίνησε η αστυνομία, συμπληρώνοντας πως τα αίτια της κατάρρευσης διερευνώνται. Η Deutsche Welle μετέδωσε πως οι υποψίες των αρχών για την κατάρρευση στρέφονται σε διαρροή αερίου. Χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε από δίτη ο οδηγός αυτοκινήτου που έπεσε με το όχημά του στη θαλάσσια περιοχή της Δυτικής Προβλήτας Ρίου στην Πάτρα. Δούοι υπάλληλοι της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Τράκης καταδικάστηκαν σε ποινές κάθειξης έως 7 έτη καθώς λάμβαναν χρήματα προκειμένου να επισπεύσουν τις διαδικασίες έκδοσης αδειών διαμονής σε μετανάστες ή αποφάσεις κτήσης ηθαγένειας. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων το 2019 ύστερα από σχετικές καταγγελίες. Οι δύο υπάλληλοι αφέθηκαν ελεύθεροι ενόψει του εφετείου, καθώς η έφεση αποφασίστηκε να έχει αναστέλουσα δύναμη στην εκτέλεση της ποινής. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Άνεμοι βόρειο-δυτικοί 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη προβλέπονται τοπικές συννεφιές με σποραδικές βροχές στις πρωινές ώρες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, στην Ανατολική Στερεά, την Ανατολική και Νότια Νησιωτική χώρα και πιθανώς το απόγευμα στα Ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 25 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 25 βαθμούς. Την Πέμπτη, γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και στην Κρήτη, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο Βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος, την Παρασκευή, στα βόρειο-ανατολικά Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιατζόγλου.

0: Grace Jones. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1952. Τραγουδίστρια, μοντέλο, ηθοποιός. Χθες βιάστηκα. Την ώρα που έφυγα από εδώ, λέω σπα να βάλω βενζίνη. Εντάξει, πια γονατίζει το έρμο. Και αυτά τα 20 ευρώ που βάζω πάντα. Είχα μέσα 40 κάτι χιλιόμετρα υπόλοιπο. Τίποτα δηλαδή. Ήταν λίγο πριν ανάψει η ρεζέρβα. Και βάζω 20. Κενό. Όχι το, δηλαδή πολύ μεγάλο το κενό. Παιδιά, δεν έφτασε ούτε στη μέση. Ενώ το ρεζερβουάρ είναι πολύ μικρό του αυτοκινήτου, γιατί μικρό είναι το αυτοκίνητο. Αλλά χθες έβαλα με, για να προλάβω και καλά εξελίξεις, στο 2107. Και σήμερα από το που πέρασα από το ίδιο βενζινάδικο το είχε 2077. Γιατί προφανώς είχαν μείνει στο ότι είπε ο Τραμπ ότι εγώ θα αναστείλω την επίθεση και τέτοια. Αυτό επηρεάζει πια αυτό το ανεβοκατέβασμα της τιμής. Τώρα όμως που είπε ο Τραμπ ότι, να σας πω κάτι, εγώ επαναφέρω το ενδεχόμενο επανέναρξης των επιθέσεων, αυτά τα πέσε δημοσιογράφος στο Λευκό Οίκο, αποκάλυψε ότι απήχε μόλις μία ώρα από το να εγκρίνει νέο πλήγμα στο Ιράν πριν αποφασίσει να αναβάλει την επίθεση. Αλλά το καλύτερο, να ακούς από έναν άνθρωπο που παίζει όλο τον πλανήτη αγορές, πετρέλαια, ενέργειες, τα μύρια όσα στα δάχτυλα, και να λέει το εξής: ήμασταν μια ώρα πριν το χτύπημα, ίσως γίνει σε μία ή δύο μέρες, ίσως την Παρασκευή ή το Σαββατοκύριακο, δεν είμαι σίγουρος. Και παίζει ένα πλανήτη στα χέρια. Έτσι, τον έχει κάνει. Πώς έκανε ο Χίτλερ, θυμάστε? Κάπως έτσι. Και αυτός ο άνθρωπος λέει, δεν είμαι σίγουρος. Εξαρτάται πώς θα κοιμηθεί. Συγγνώμη κιόλας αν θα του κάτσει μελάνια. Τι να και να του κάτσει. Τέλος πάντων, τώρα που λέει ο λόγος. Αλλά όχι, όχι, όχι. Πείτε μου τώρα εσείς τι καταλαβαίνετε από αυτή. Το μόνο που σκέφτηκα ήταν τελικά καλά έκανα και βάλα εχθές, γιατί νομίζω ότι αύριο θα έχει τσιμπήσει παραπάνω. Πώς το βλέπετε? Καλώς ορίσατε, αν μόλις ανοίξατε το ραδιοφωνό σας. Εδώ παρέα στον Sky 100,3 και αυτό το βράδυ Τρίτης. Εδώ παρεούλα, 19 του μήνα μέχρι τις 11. Περιμένουμε τον Δημήτρη Μακαλιά τη δεύτερη ώρα, οπότε θα περάσουμε ωραία. Ένας φοβερός καλλιτέχνης, κοφτερό μυαλό. Εγώ δεν τον έχω ξανασυναντήσει, αλλά διάβασα πάρα πολλά πράγματα, οπότε νομίζω ότι θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Με τον Παναγιώτη Παπακαλούση στη ρύθμιση του ήχου, εδώ κοντά μας. Ισχύει το 210-48-00-170-4. Τα μηνύματά σας καταγράφει Αργυρό Γεμελιάρη. Ό,τι θέλετε, και αν έχετε παρατηρήσει έξω το παραμικρό. Βροχούλα έχει. Α, έχει βροχούλα εδώ στην γειτονιά μας. Βλέπω ότι έχει κίνηση στην λεωφόρο Κηφισίας, και στο καθοδικό και στο ανωδικό ρεύμα. Χαμηλές ταχύτητες. Στον Κηφισό εντάξει, κυρίως στο ανωδικό, αλλά όχι κάτι ιδιαίτερο. Στο λιμάνι του Πειραιά βλέπω ότι έχουμε ένα θεματάκι στην παραλιακή, εκεί στο ύψος, στην παραλία Καλαμακίου. Δεν ξέρω αν έχει συμβεί κάτι. Και πάνω κάτω, προφανώς αυτό το ψηλόβροχο έχει δημιουργήσει κάποια προβλήματα, έξω όσων αντιλαμβάνομαι. Οπότε αν θέλετε κάτι, μέσω κινητού τηλεφώνου, αφήνετε τον αριθμό σας στο τηλεφωνικό κέντρο για να μην χρεωθείτε, και με δική μας χρέωση τα λέμε στον αέρα, το δικό σας ρεπορτάζ. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε την Μελίνα Σαμαραδέλη στην αρχιτεξία και μέλεια παραγωγής της εκπομπής, Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές, Δήμητρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο, παρέως στις 11, εννοείται ότι ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί εννοείται ότι περιμένω τα μηνύματά σας, σχόλια, απόψεις, παρατηρήσεις. Μου λέει εδώ Μιχάλης, την καλησπέρα μου Μιχάλη, αυτά συμβαίνουν όταν ψηφίζουμε με το θυμικό. Τι να σου πω. Ειλικρινά, καλά, σε αυτό έχεις δίκιο. Δεν ψηφίζουμε με αυτό το κριτήριο. Αν θες την άποψή μου, συμφωνώ απόλυτα. Την καλησπέρα μου στη Σόφη Μαραγκίδου. Να είσαι καλά, Σόφη μου, όλα τα καλά. Λοιπόν, είχαμε και την ιστορία εδώ της μυρωδιάς στα περίχωρα, στα νότια προάστια. Εμένα μου έκανε εντύπωση ότι τώρα σενάρια, παιδιά, εξετάζουν. Λέει, το πρώτο είναι πιθανή διαρροή φυσικού αερίου από το δίκτυο. Μέχρι στιγμής οι σχετικοί έλεγχοι δεν έχουν δείξει κάποιο πρόβλημα, δηλαδή θα το καταλαμβάναμε από καμιά έκρηξη, αν ήταν διαρροή. Το δεύτερο σενάριο συνδέεται με θαλάσσια μεταφορά καυσίμου. Είναι τόσο φθηνό που περισσεύει και το πετάμε στη θάλασσα. Έτσι. Λέω. Και το τρίτο σενάριο, μια πιθανή έκκληση αερίων από το αποχετευτικό δίκτυο ή τα λίματα, όπως μεθάνιο από υπονόμους, και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις. Τώρα θα αρχίσουμε και την ανάλυση των υμάτων που κάναμε τότε επί COVID. Και έδειχναν πως η κόκα. Έτσι. Λέτε να ήταν κάτι τέτοιο από τα λίματα. Κανείς δεν ξέρει. Πάντως, σενάρια είναι όλα. Και τώρα λέει έχουν αναλάβει το τμήμα επιθεωρητών περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Το θέμα ήταν μην ήταν καμιά διαρροή που το ξαναλέω, το μαθαίναμε από καμιά έκρηξη. Έτσι. Ναι, είναι και αυτό ένα θέμα. Λοιπόν, κατά τα άλλα, παίζει ψηλά εννοείται το θέμα της γαλάζιας πατρίδας από την Τουρκία. Τον προσεχή Ιούνιο. Εννοείται ότι μια ιστορία με πολλαπλές προκλήσεις και διεκδικήσεις που επιφέρει εναντί της χώρας μας. Είναι ένα εξόχως λεπτό και ευαίσθητο σημείο προς διαχείριση από τη μεριά της χώρας μας. Η Άγκυρα προφανώς φορτώνει με ένα πλέγμα νέων διεκδικήσεων εναντί του νέου ρόλου που θέλει να έχει στην περιοχή και ως μέρος ενός ευρύτερου παζαριού με μεγάλες δυνάμεις, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ρωσία κτλ. Και παρόλα αυτά, η θεσμοποίηση των γκρίζων ζωνών μέσω ενός νόμου είναι μια πράξη που απαιτεί και ετοιμότητα από τη δική μας μεριά και περαιτέρω θωράκιση ως προς το αποτρεπτικό σκέλος. Και νομίζω ότι ένα ξεκάθαρο μήνυμα θα είναι ότι όπου υπάρχουν κόκκινες γραμμές, αυτές είναι κόκκινες. Προς κάθε κατεύθυνση. Έτσι. Όπου υπάρχουν αυτές οι κόκκινες γραμμές. Λοιπόν, για να πάμε στα δικά μας, τα πεζά. Την καλησπέρα στον Τίμο. Μου λέει με τον Τραμπ μπλέξαμε. Α, Τίμος. Ο Τίμος από Νέα Υόρκη. Αν δεν κάνω λάθος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι, λέει, με τους δημοκρατικούς. Η Αμερική θα πήγαινε σε άλλη κατεύθυνση σχετικά με την Κίνα και την Ευρώπη. Τώρα σχετικά με τη βενζίνη μπορεί να βγει αμάξι να καίει νερό ή κρασί. Και με το κρασί μη το λες, δεν ήταν καλή χρονιά, από ό,τι ξέρω. Λοιπόν, για να πάμε τώρα στα δικά μας, τα ειρηνικά έργα, που δεν είναι και τόσο ειρηνικά. Πρέπει να σας πω ότι το συζητούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα με τον καλεσμένο μας, τον Κωνσταντίνο Ολιβέρη, και είναι ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Υπαλλήλων, ΤΕΟΣ, ΟΕΚ, τέλος πάντων και τα λοιπά, μέχρι να το διορθώσουν για να το κάνουν δίπα έλεος. Το καταστατικό δεν άλλαξε.
1: Καλημέρα, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Λου, καλησπέρα, με μπέρδιζες και εμένα.
0: Το καταστατικό δεν άλλαξε.
1: Το θέσαμε στην ψηφοφορία αλλά και περίπου 12 ψήφους, επειδή δεν κατάφεραν όλοι να μπουν στην ώρα τους και ηλεκτρονικά, θα πάει για ψήφιση μέσα στον Ιούλιο.
0: Εάν είναι δυνατόν. Τέλος πάντων, εγώ θα σε λέω δίπα. Λοιπόν, για να πάμε. Είχατε χθες μια πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση για το θέμα της στέγασης. Πρόκειται για ένα κοινωνικό αγαθό, ένα δικαίωμα, θεμελιώδες δικαίωμα. Και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε τα στοιχεία που συγκεντρώσατε ως φορέας για το... Πού βρίσκεται αυτή η ιστορία στην Ελλάδα. Είναι ευρήματα μιας μελέτης που κάνατε και δείχνουν ακριβώς τι σημαίνει ένα ποσοστό μεγάλο των κατοίκων να δίνουν ένα 40% του εισοδήματός τους για τη στέγαση, τι συμβαίνει με την αύξηση των ενοικίων στην Ελλάδα και πολλά ακόμη που διαπιστώσατε σε αυτή την ενδιαφέρουσα μελέτη. Και θα μου πεις... Δεν το περιμέναμε αυτό, γιατί το πληρώνουμε, ποικιλοτρόπως, πολίτες. Αλλά από την άλλη έχει σημασία αυτό με κάποιο τρόπο να επιβεβαιώνεται και μέσα από μελέτες. Και μια τέτοια παρουσιάζεται χθες. Οπότε ακούω τα βασικά συμπεράσματα.
1: Πολύ σωστά τα είπες, Δημήτρη. Ήταν μια ημερίδα για τη στέγαση. στην οποία παρουσιάσαμε πολλά νέα δεδομένα όσον αφορά το κόστος στέγασης. Μιλάμε για το ένα πολύ σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα. Όταν ένα νέο ζευγάρι αναβάλει να κάνει παιδί και οικογένεια επειδή δεν αντέχει το ενίκιο, όταν μια οικογένεια δίνει πάνω από το 40% του εισοδήματός τους για τη στέγη και τα έξοδα, μιλάμε για σοβαρή κοινωνική κρίση. Mm-hmm. Παρουσιάσαμε δηλαδή συγκεκριμένα στοιχεία, όχι γενικόλογα, μέσα από έγκυρες πηγές. Mm-hmm. Πρώτο στοιχείο. Η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στην Ευρώπη στη στεγαστική επιβάρυνση. Αυτός ο περίφημος δείκτης που τον ονομάζουν housing cost, overburden, δηλαδή πόσα νοικοκυριά πληρώνουν πάνω από το 40% του διαθέσιμου εισοδήματός τους για τη στέγη, στην Ελλάδα είναι 26,4%, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο μέσος όρος 7,7%. Τριπλάσιος δηλαδή, τριπλάσιο μέγεθος. Με απλά λόγια, ένα στα 13 νοικοκυριά στην Ευρώπη βρίσκεται σε ακραία στεγαστική πίεση, στην Ελλάδα είναι ένα στα 4. Και να το κάνουμε και πιο συγκεκριμένο, μιλάμε για 1,1 εκατομμύρια νοικοκυριά στη χώρα μας που ζουν με στεγαστικό βάρος για το 2025. Μιλάμε πάρα πολύ.
0: Απλώς πρέπει να διευκρινίσουμε εδώ έναν παράγοντα. Γιατί συζητώντας και με Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό, τα ενίκια είναι πανάκριβα. Είναι άλλοι όμως οι μισθοί.
1: Ναι,
0: είναι ξεκινάμε από μια άλλη βάση.
1: Οι μισθοί εδώ στην Ελλάδα δεν έχουν ακολουθήσει την αύξηση των ενοικίων, τον αύξηση των κατοικιών. Η κατοικία έχει αποσυνδεθεί.
0: Δηλαδή, μην θεωρούμε ότι ακούμε κάποιον που μένει, ξέρω εγώ, σε μια ευρωπαϊκή πόλη και σου λέει: εγώ πληρώνω, ξέρω εγώ, τόσα. Πολλά περισσότερα ακούγονται. Ναι, αλλά παίρνουν και πολλά περισσότερα από εδώ.
1: Ακριβώς. Είναι υπερτριπλάσιοι οι μισθοί. Οι τιμές των κατοικιών εκτινάχθηκαν από το 2017 μέχρι και το 2025. Υπάρχει ένα συνολικό δείκτη τιμών διαμερισμάτων στην Ελλάδα, αύξηση σε 110%. Ναι. Υπερδιπλασιάστηκε δηλαδή η αξία των κατοικιών. Ναι. Μόνο το 22 είχαμε μια αύξηση 11,2, το 24 9,1 και το 25 συνεχίζεται η άνοδος.
0: Ναι.
1: Συνεπώς καταλήγουμε ότι η κατοικία εδώ στην Ελλάδα και όλα τα έξοδα της στέγασης έχουν αποσυνδεθεί από το εισόδημα. Τέταρτο στοιχείο, τα ενίκια. Mm-hmm. Εδώ αποδείξαμε μια μεγάλη υποκαταγραφή των ενοικίων.
0: Δηλαδή?
1: Το επίσημο δηλωμένο μέσο μίσθωμα είναι στα 255 ευρώ. Το ξαναλέμε, το επίσημο μίσθωμα μέσος όρος που δηλώνεται στην εφορία. Η πραγματική αγορά, καμία σχέση, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, τουριστικές περιοχές, αστικά κέντρα, δεν βρίσκεις κάτω από 450, 550 και 650. Άρα υπάρχει μια μεγάλη απόκληση από 80 μέχρι και 150% ανάμεσα στο δηλωμένο και στο πραγματικό. Και εδώ αποδείξαμε και κάτι άλλο. Βάλαμε πραγματικά νούμερα και τρία σενάρια για το πόσο αντιστοιχεί στη φοροδιαφυγή. Τι ποσό δηλαδή δεν δηλώνεται. Ναι. Αυτό αντιστοιχεί με 1,2 με 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ φοροδιαφυγή.
0: Ναι, υπάρχει χρήμα, ρε παιδί μου. Να φαίνεται ότι κινείται ο κόσμος, ότι το Πάσχα φεύγει.
1: Μαύρο χρήμα. Χωρίς να έχουμε όμως μια σοβαρή καταγραφή του τι πληρώνει καθένας. Δεν μπορεί να σχεδιαστεί αυτή η στεγαστική πολιτική για να δοθεί και από την πολιτεία και από το κράτος ένα επίδομα που θα αντιστοιχεί στην πραγματική ανάγκη. Δεν χτυπάει η στεγαστική κρίση όλα τα νοικοκυριά
0: με τον ίδιο τρόπο, προφανώς.
1: Στα χαμηλότερα εισοδήματα η κατάσταση είναι ασφιχτική. Στο φτωχότερο δηλαδή 20% των νοικοκυριών, γιατί έτσι έχουν χωρίσει τα νοικοκυριά σε 5 ίσα μέρη, η στεγαστική επιβάρυνση φτάνει πάνω από το 80%. Μιλάμε για ουσιαστική πίεση. Το 80% του εισοδήματος των φτωχότερων νοικοκυριών πάει για τα έξοδα στέγαση. Αδιέξοδο, πλήρες αδιέξοδο.
0: Ναι.
1: Γιατί συμβαίνουν όλα αυτά, ποια είναι η λόγη, ποια είναι η
0: αιτία. Να ρωτήσω το εξής απλό. Εσύ εκπροσωπείς έναν φορέα που έπαιζε έναν άλλο ρόλο στο παρελθόν.
1: Τον οργανισμό
0: να κάνει με το στεγαστικό θέμα, έτσι. Τι θα μπορούσε να γίνει.
1: Καταρχήν να πούμε ότι η Ελλάδα έχει ελάχιστο ποσοστό κοινωνικών κατοικιών κάτω από το 1% του συνολικού αποθέματος.
0: Ναι.
1: Παρότι ο ΕΚ λειτουργήσε μέχρι το 2011 με τα τελευταία σπίτια και έχτισε πάνω από 50.000 κατοικίες, το συνολικό απόθεμα είναι ποσοστό του αποθέματος είναι κάτω από 1%.
0: Mm-hmm.
1: Στην Ολλανδία η κοινωνική κατοικία φτάνει το 30%.
0: Ναι. Στην Αθήνα, υπάρχουν τέτοια παραδείγματα, έτσι.
1: Ενώ στη Γαλλία περίπου 17%. Δηλαδή η Ευρώπη έχει ουσιαστικά εργαλεία, η Ελλάδα δεν έχει. Να πούμε και ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό για την Αυστρία, που υπάρχουν 680.000 κοινωνικές και μη κερδοσκοπικές κατοικίες με χαμηλά ενίκια στη Βιέννη. Την πλούσια πρωτεύουσα της Αυστρίας.
0: Τώρα όμως υποτίθεται ότι ξεκινά και εδώ αυτή η ιστορία. Πώς βλέπεις το μοντέλο δικής μας κοινωνικής κατοικίας.
1: Όσον αυτό αφορά την κοινωνική αντιπαροχή, μιλάμε.
0: Ακριβώς, την κοινωνική αντιπαροχή.
1: Είναι η υπουργική απόφαση, να το πούμε.
0: Ναι.
1: Δόθηκαν 8 οικόπεδα του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας που αγοράστηκαν από τους εργαζόμενους.
0: Mm-hmm.
1: 7 στα 10 από τα θα χτιστούν, δηλαδή 270 σπίτια θα χτιστούν και θα εκμεταλλευτούν από τον εργολάβο που θα αναλάβει. Και μόνο 130 σπίτια σε αυτά τα οικόπεδα, αυτά είναι δηλώσεις της Υπουργού. Της αρμόδιας Υπουργού Οικογενείας. Μόνο 130 σπίτια θα δοθούν όταν χτιστούν σε 1,5 με 2 χρόνια. Και την ίδια στιγμή αποδείξαμε και κάτι άλλο. Αυτή την ώρα που μιλάμε, ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας που έχει χτίσει αυτά τα σπίτια και τώρα πλέον η ΔΥΠΑ, ο ΑΕΔ, έχει στην κατοχή του πάνω από 150 σπίτια που είναι κλειστά. Ρημάζουν. Ενώ έπρεπε να τα έχει επισκευάσει.
0: Ενώ αυτά που θα δοθούν θα είναι και λιγότερα από 150. Στην ουσία.
1: Ακριβώς, μα θα βγάλει τα κριτήρια τα δικά του, θα βγάλει ένα κοινωνικό μικρό μίσθωμα να τα χορηγήσει. Με μικρές επισκευές, 8 μήνες μπορεί να διαθέσει και θα περιμένουμε πάνω από 2 χρόνια για να δώσουν 130 σπίτια.
0: Ενώ υπάρχουν αυτά τα σπίτια,
1: Υπάρχουν κλειστά σπίτια. Και αυτό ήταν κάτι νέο το οποίο το αποκαλύψαμε χθες στην ημερίδα.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτή είναι ένα σοβαρό πολιτικό πρόβλημα που πρέπει να έρθει εχθές να αντιμετωπιστεί.
0: Μάλιστα.
1: Και όχι σήμερα. Και να πούμε κάτι όσον αφορά τη συνολική στεγαστική πολιτική που τώρα συγκροτείται και εκπονείται από το αρμόδιο Υπουργείο Οικογενείας. Αλλού ήταν ο πρόγραμμας του Υπουργείου Οικογενείας, αλλού οι εκκρεμότητες της στέγασης σε άλλο Υπουργείο, στο Εργασίας και στη ΔΥΠΑ.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό δεν μπορεί να συνεχίσει. Δεν μπορούμε να έχουμε δύο διαφορετικά Υπουργεία για τον ίδιο ακριβώς σκοπό, τη στεγαστική πολιτική.
0: Ναι.
1: Πρέπει να έχουμε ένα συνολικό ολοκληρωμένο μοντέλο για την αξιοποίηση και της οικονομικής βάσης του ΕΚ και αποκαλύψει.

0: τράπεζες για να έχουν χαμηλό δάνειο στο σπίτι μου 1 και στο σπίτι μου 2. Αυξήθηκε το κόστος, αυξήθηκαν οι τιμές κατοικιών.
1: Οι τιμές των κατοικιών, αυτό το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή.
0: Γιατί δεν υπήρχαν διαθέσιμα σπίτια. Προφανώς ο ιδιοκτήτης τι θα κάνει άμα έχει 10 να το αγοράσουν το σπίτι του, θα αυξήσει τη τιμή. Ναι. Όποιος μου δώσει περισσότερο θα το πουλήσω.
1: Ακριβώς.
0: Δεν θα περιμένει, δεν είναι πάει με το σταυρό στο χέρι αυτός ο ιδιοκτήτης. Λοιπόν, πρέπει να περάσουμε από το πληρώνω ένα μέρος του δανείου, του επιτοκίου και του ενοικίου στο δημιουργώ κατοικίες που μειώνουν το ενίκιο. Αυτή είναι η ευρωπαϊκή λογική. Δεν μιλάμε για πελατειακές παροχές, όχι επιδοτήσεις που εξατμίζονται στην αγορά.
1: Μιλάμε
0: για σοβαρές κοινωνικές υποδομές.
1: Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ είμαστε, θα επανέλθουμε. Εντάξει.
0: Ευχαριστώ πολύ εγώ.
1: Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Πολύ. Καλό βράδυ. Γεια σου, Γιώργο από Κέρκυρα. Ένας άνθρωπος λέει που έχει εξουσία, τότε παρουσιάζεται ο πραγματικός του εαυτός, τον τράμπα να φέρεται, γιατί δεν χρειάζεται πλέον να σκέφτεται τι λέει, οπότε δεν τον απασχολεί και τι επιπτώσεις έχει αυτό που λέει. Γεια σου Φόβη μου, γεια χαρά και στον Αλέξανδρο. Όχι, δεν θέλω τέτοιο mood λόγω βροχής, ωραία είναι η βροχή. Τη βροχή να τη βλέπεις θετικά. Τι έχουμε, μπορούμε να πάμε μουσικά μέχρι τους... όχι, δεν μπορούμε. Τι έχει τόσο διαφήμιση. Να ζητήσουμε αύξηση.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center. Τάκης και
5: Μπούπης. Μπούπη, φέρε το λουρί.
6: Πάμε να δούμε σπίτια.
7: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
5: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
7: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
5: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
7: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
5: Wow. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
4: Τάκης και Μπούμπις.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
9: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιά.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Για μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες με το Ιράν έκανε λόγο ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη φαίνεται πρόθυμη να καταλήξει συμφωνία. Νωρίτερα, νέες απειλές διατύπωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επανέφερε το ενδεχόμενο επανέναρξη των επιθέσεων. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι απήχε μόλις μια ώρα από το να εγκρίνει νέο πλήγμα στο Ιράν πριν αποφασίσει τελικά να αναβάλει την επίθεση. Από την πλευρά του, ο Ιρανός υφυπουργός εξωτερικών προειδοποιεί ότι η χώρα είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε στρατιωτική επίθεση. Το ΝΑΤΟ συζητά το ενδεχόμενο να βοηθήσει πλοία να διέλθουν από τα αποκλεισμένα στενά του Ορμούς, εάν δεν έχουν ανοίξει ως τις αρχές Ιουλίου, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της συμμαχίας που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg. Στο Πεκίνο έφτασε το απόγευμα ο Ρούσος πρόεδρος Πούτιν, λίγες μόνο ημέρες μετά την επίσκεψη.

επίσκεψη του Αμερικανού ομολόγου του στην Κίνα. Στο επίκεντρο της συνάντησης Xi Jinping και Πούτιν θα βρεθούν διμερείς ζητήματα και τρόποι ενίσχυσης της εταιρικής σχέσης και της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της Ρωσίας και της Κίνας. Οι δύο ηγέτες θα ανταλλάξουν απόψεις και για βασικά διεθνή και περιφερειακά ζητήματα. Σε ιδιαίτερα προκλητικούς τόνους ήταν η αντίδραση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών για τις εκδηλώσεις μνήμης στην Ελλάδα για τη γενοκτονία των Ποντίων. Η Άγκυρα χαρακτήρισε αβάσιμους τους ισχυρισμούς περί γενοκτονίας των Ποντίων και κατηγόρησε την Ελλάδα για διαστρέβλωση της ιστορίας. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: κάποιος δεν πνίγεται από τη σιωπή, είναι οι Τούρκοι. Και το λέω αυτό γιατί παρεξηγήθηκαν για τους εορτασμούς για τη γενοκτονία των ποντίων στην χώρα μας. Βεβαίως είναι μια ημέρα μνήμης και είναι μια ημέρα που νομίζω ότι δεν υπάρχει φίλος πόντιος που δεν είδε ανάρτησή του σήμερα στα social media. Είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία, μια πονεμένη ιστορία. Με αρκετή ομολογουμένως καθυστέρηση, η Βουλή των Ελλήνων ψήφισε ομόφωνα 24 Φεβρουαρίου του 1994 την ανακήρυξη της 19ης Μαΐου ως ημέρα μνήμης για την γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού. Και έτσι λοιπόν οι Τούρκοι παρεξηγήθηκαν και έβγαλαν και ανακοίνωση γιατί γιορτάσαμε την ημέρα γενοκτονίας ως ημέρα μνήμης. Και ότι υπάρχουν ψεύδι της ιστορίας όπως εμείς την προσεγγίζουμε. Και το ξαναλέω, τη στιγμή που οι δρομολογούμενοι και απαράδεκτη νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας από την Τουρκία τον προσεχή Ιούνιο και οι προκλήσεις και διεκδικήσεις που επιφέρει έναντι της χώρας μας είναι ένα εξόχως λεπτό και ευαίσθητο σημείο για το πώς θα το διαχειριστούμε. Θα τα δούμε αυτά. Εκτάκτως την Κυριακή πρέπει να σας πω ότι θα είμαστε κοντά σας 10 με 12 και ένα από τα θέματα που θέλω να ανοίξουμε θα είναι και το συγκεκριμένο. Τώρα, για να πάμε σε ένα ζήτημα που προσωπικά δεν θα ήθελα με κανέναν τρόπο να το ξεχάσουμε. Και το είπα και χθες αυτό, μόλις κάναμε την αναφορά μας στο συγκεκριμένο θέμα. Αναφέρομαι στην ιστορία το ότι ανοίγουν στόματα στην Κρήτη, αρχικώς διστακτικά, στη συνέχεια με μεγαλύτερη ένταση κάτοικοι ορεινών χωριών μιλούν στους αστυνομικούς. Ομερτά, φόβος στα ορεινά της Κρήτης, τους έκαψαν αμάξι γιατί δεν συμμορφώθηκαν στα θέλω του κυκλώματος και μακάρι να μπει ένα τέλος σε αυτού του είδους την ασυλία που φέρονταν να απολάμβαναν επί σειρά ετών μέλη σκληρής οικογένειας με καταγωγή από τα Βορίζια που φαίνεται ένα τέλος που επιχειρούν να βάλουν οι αστυνομικοί του νεοσύστατου FBI Κρήτης. Ο Χάρης Λεοντάκης είναι κοντά μας. Να δούμε τώρα που βρίσκεται αυτή η ιστορία και τι γίνεται και από εδώ και πέρα. Χάρη μου, καλησπέρα από Αθήνα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια.
1: Σε ό,τι αφορά το δικαστικό κομμάτι, οι τρεις βασικοί εμπλεκόμενοι σε αυτή την υπόθεση και οι εγκέφαλοι, αν θέλεις, αυτοί που κινούσαν τα νήματα, θα απολογηθούν για βαρύτατες κατηγορίες, σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, εκβίαση κατά εξακολούθηση και για τις επιδοτήσεις που έπαιρναν. Τώρα, είναι μια πονεμένη ιστορία για την Κρήτη και δεν αναφέρομαι μόνο στη συγκεκριμένη περιοχή, αναφέρομαι γενικότερα στην Κρήτη. Οι αγροζημιές είναι καθημερινότητα σε πολλές περιοχές.
0: Όταν λέμε αγροζημιές, να το εξηγήσουμε λίγο. Γιατί τώρα, ξέρεις, ένας κάτοικος εδώ μπορεί να μην το καταλάβει. Τι ακριβώς, με πάρα πολύ απλά λόγια, συνέβαινε ή συμβαίνει.
1: Εγώ έχω ένα κοπάδι με ζώα, με πρόβατα, και αντί να το έχω μέσα στον ποσκότοπό μου, το αφήνω ανεξέλεκτο με αποτέλεσμα να μπαίνει μέσα στο δικό σου ελαιόνα και να καταστρέφει, να μπαίνει μέσα στο δικό σου αμπέλι και να το καταστρέφει ή να τρώει τα κυπευτικά σου.
0: Ναι.
1: Αλλά πέρα από αυτό, εγώ επειδή έχω διαφορές μαζί σου, σου καταστρέφω την καλλιέργεια.
0: Και αν πάω να διαμαρτυρηθώ, κανείς δεν ξέρει τι θα ακολουθήσει.
1: Ακριβώς. Αυτό είχαμε σε αυτές τις περιπτώσεις με τους συγκεκριμένους, σύμφωνα με τη δικογραφία πάντα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να προκαλούν αγροζημιές, να εκμεταλλεύονται με το έτσι θέλω εκτάσεις, δηλαδή εγώ είχα ένα βοσκότοπο, μια μεγάλη έκταση δηλαδή, η οποία μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως βοσκότοπος, και επειδή δεν συνεννούσα να τη δώσω σε αυτούς, αυτοί μου έκαψαν το αυτοκίνητο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτοί μου έκοψαν 134 ρίζες ελιές.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι λίγο.
0: Εδώ υπήρξε καταγγελία ότι άλλος έφυγε από την περιουσία του και πήγε και μην αλλού.
1: Ναι. Στην περιοχή του Δήμου Χερσονήσου.
0: Ναι.
1: 134 ρίζες ελιές δεν είναι λίγο.
0: Πάμε καλά.
1: Κάποιοι τόνοι λάδι είναι γύρω στους 2.
0: Να το πω διαφορετικά όμως, Χάρη μου. Και μία ρίζα ελιάς να ήταν, από τη στιγμή που κάπου ανήκει, κανείς δεν έχει δικαίωμα να κάνει το οτιδήποτε. Και μία ρίζα ελιάς.
1: πώς φτάσαμε τώρα να έχουμε συλλήψεις. Πριν από περίπου 1,5 χρόνο, ένας από τους ανθρώπους που είχαν πλέον απειδήσει, που είδαν ότι όσο το αφήνουν αυτό, αυτό θα εξελίσσεται, έκανε μια καταγγελία στην, κατέθεσε μια αναφορά στην εισαγγελία Ρεθύμνου, ταυτόχρονα και στην εισαγγελία του Αλλιπάγου.
0: Μάλιστα.
1: Η αναφορά αυτή διαβάζει.
0: Και προφανώς με φόβο. Δεν ήταν μια απλή καταγγελία μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο.
1: Αυτή η καταγγελία διαβάστηκε στο οργανωμένο έγκλημα. Το οργανωμένο έγκλημα άρχισε να ψάχνει την υπόθεση.
0: Μάλιστα.
1: Μεθοδικά, πολύ μεθοδικά. Και άρχισαν να ανοίγουν στόματα.
0: Μάλιστα.
1: Έφτασαν μέχρι και κάποιοι κτηνοτρόφοι από την περιοχή του Αμαρίου. Μπορεί να είναι από τα βορίζια οι άνθρωποι αυτοί
0: που
1: κατηγορούνται. Αλλά καμία σχέση με το προηγούμενο περιστατικό, έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Με το προηγούμενο εννοώ το περιστατικό που μας απασχόλησε αρχές Νοεμβρίου. Καμία από τις δύο οικογένειες. Είναι η τρίτη οικογένεια που υπάρχει στα Βορίζα.
0: Ναι.
1: Το πεδίο δράσης τους ήταν το Αμάρι, ήταν ο γειτονικός δήμος.
0: Μάλιστα.
1: Και γιατί το Αμάρι, γιατί είναι πιο χαμηλά, έχει πιο καλλιεργήσιμες εκτάσεις περισσότερες. Δεν είναι τα Βορίζια που είναι η ρίζα του Ψιλορίτη, που εκεί δεν έχει πολλές εκτάσεις.
0: Ναι.
1: Και οι άνθρωποι έφτασαν στο σημείο να πάνε μέχρι τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση.
0: Μάλιστα.
1: Όταν πλέον είδαν ότι υπάρχει ενδιαφέρον, ενώ από την αστυνομία. Γι' αυτό μιλάνε οι αρχές για 40 περίπου θύματα.
0: Μάλιστα.
1: Και έχουμε και καταγγελίες, όπως αυτές που περιέγραψα, τον εμπρισμό του αυτοκίνητου, επώνυμα, το να κόψουν τελείως 134 ρίζες ΕΙΕΣ ενός γεωργού και να καταστρέψουν κυριολεκτικά, να καταστρέψουν ολοσχερώς ένα λαμπελώνα με 400 φυτά, 400 κουρμούλες, όπως λέμε στην Κρήτη.
0: Μάλιστα.
1: Οι άνθρωποι αυτοί αρνούνται τις κατηγορίες.
0: Ναι.
1: Σήμερα η δικηγόρος τους υποστήριξε ότι τα χρήματα που έπαιρναν από τον ΟΠΚΕΠΕ τα έπαιρναν νομιμότατα αυτοί οι τρεις. Παρουσίασε δε και μια λίστα με ακίνητα ιδιόκτητα και νοικιασμένα του ενός εκ των τριών. Λίστα με ακίνητα εννοώ που έχουν δηλωθεί στον ΟΠΚΕΠΕ για να πάρει επιδοτήσεις ο άνθρωπος αυτός. Και θεωρεί ότι η υπόθεση αυτή υπερδιωγγώθηκε από την αστυνομία.
0: Μάλιστα.
1: Και ότι κακώς εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης με το δεδομένο ότι η κατοικία τους είναι γνωστή, δεν είναι υποπτής φυγής. Υποπτής φυγής, αφού πριν από μία εβδομάδα κάποιοι από αυτούς ήταν σε δίκη στα Χανιά. Και επιπλέον για τον τρίτο που συνελήφθη στην Αθήνα, είπε ότι ήταν κάτι το οποίο ήταν πολύ σκληρό για τον άνθρωπο. Όταν ένας άνθρωπος βγαίνει από το θεραπευτικό κέντρο για σοβαρό πρόβλημα υγείας και τον γνωρίζει και που μένει ότι
0: τώρα,
1: έχει μια
0: παιδιά. Ναι, προφανώς η γραμμή τους θα είναι πολύ συγκεκριμένη. Χάρη μου, το παρακολουθούμε και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Να σε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Για χαρά. Βρέχει κάτω ή όχι?
1: Όχι.
0: Γιατί εδώ βρέχει.
1: Είναι πια όλη τη μέρα, αλλά αρκετή ζέστη.
0: Ωραία είναι. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, θα παραμείνουμε στην Κρήτη για άλλο λόγο.

0: Η Κρήτη ανεβαίνει στο Παλάς. 25 Μαΐου, μια μεγάλη γιορτή αφιέρωμα στον Κώστα Μουντάκη. Ένα τραγούδι του το ακούμε εδώ. Μια ξεχωριστή βραδιά, προφανώς γεμάτη συγκίνηση. Αυθεντική κριτική μουσική. Και ένα αφιέρωμα σε αυτόν τον σπουδαίο συνθέτη και λιράρι, τον Κώστα Μουντάκη. Όλα αυτά λοιπόν την Δευτέρα 25 Μαΐου στο Θέατρο Παλάς στις 8.30. Θα είναι πάρα πολύ εκεί καταξιωμένοι ερμηνευτές, ο Πασχαλίδης, ο Θαλασσινός, ο Σαμόλης, ο Χαΐνης, ο Δημήτρης Αποστολάκης, πάρα πολύ, η Μπάμπαλη, τώρα δεν θα τα πω όλα τα ονόματα, αλλά η σκηνοθετική ματιά είναι του Εμιλιανού Σταματάκη και στην αφήγηση ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ο κύριος Μιχάλης Ράκης. Πρέπει να σας πω ότι όταν ήμουν στην ΕΡΤ και παρουσίαζα αυτό το... συμπαρουσίαζα αυτή την δύο-ωρη εκπομπή, Σαββατοκύριακα, μία από τις συνεντεύξεις που είχα χαρεί ήταν μαζί του, γιατί είναι ένας τόσο αυθεντικός άνθρωπος και τόσο άρχοντας σε όλα του, που πραγματικά αν κάποιος θέλει να έχει στο μυαλό του κάτι για την Κρήτη, μπορεί να έχει τη μορφή του. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας.
1: Καλησπέρα κύριε Γιαννουτζόγλου, ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ και για τα καλά σας λόγια.
0: Τα εννοώ, κύριε Αεράκη, και θα χαρώ κάποια στιγμή να τα πούμε και από κοντά. Με την πρώτη ευκαιρία και όταν θα είστε κι εσείς έτσι, θα έχετε λίγο χρόνο να τα πούμε από κοντά. Λοιπόν, ωραία αυτή η βραδιά έτσι. Και τι σημαίνει για σας αυτή η βραδιά, τι σημαίνει ο Μουντάκης, τι σημαίνει το ότι εσείς θα είστε ο αφηγητής μιας τόσο όμορφης βραδιάς?
1: Ναι. Σημαίνει πολλά πράγματα για μένα, γιατί ένα από τα πρώτα μου ακούσματα της κριτικής μουσικής ήταν από τον Κώστα Μουντάκη στο χωριό μου, στα Νόγια, mm-hmm. που βέβαια από εκεί είναι και άλλες δύο εμβληματικές προσωπικότητες, ο Νίκος Ξυλούρης και ο Βασίλης Κουλάς.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι λοιπόν τα πρώτα ακούσματα ως μικρό παιδί που ήμουνα σε γάμους που τριγυρνούσα, έχω την εικόνα αυτού του σπουδαίου μουσικού, στα αυτιά μου ζωντανά, το χαμόγελό του, μια υπέροχη φωνή, λύρα που σε σαγίνευε. Εμείς στην Κρήτη έχουμε μάθει να τιμούμε οτιδήποτε έχει σχέση με την παράδοση. Έτσι λοιπόν δεν θα μπορούσαμε να μην τιμήσουμε τον Κώστα Μουντάκη, αυτό τον πραγματικά εμβληματικό, το μεγάλο κριτικό που υπήρξε μορφή της ελληνικής μουσικής παράδοσης.
0: Ξέρετε κύριε Αεράκη, πάντα το σκέφτομαι, τι δεν μπορούμε να καταλάβουμε εμείς που δεν είμαστε από την Κρήτη για την Κρήτη και τις παραδόσεις της, που το καταλαβαίνει και το ζει, είναι κομμάτι της ζωής ενός κριτικού, ας πούμε, για παράδειγμα. Τι δεν μπορούμε να καταλάβουμε εμείς οι υπόλοιποι που δεν είμαστε από την Κρήτη?
1: Θα το καταλάβει ο οποιοσδήποτε επισκέπτης από την πρώτη φορά που θα πατήσει τα πόδια του στο νησί μας. Mm-hmm. Έχουμε ένα άλλο αέρα, λέμε. Είμαστε φιλελεύθερος λαός, φιλόξενοι, καταδεκτικοί, δοτικοί. Κρύβουμε μίση και πάθη όσο μπορούμε. Mm-hmm. Γιατί αν τα αφήναμε έτσι αχαλήνοτα που λέμε, θα είχε γίνει μεγάλη ζημιά και ανά καιρούς τώρα εμφανίζεται.
0: Ναι, τώρα πάλι στην επικαιρότητα. Αυτό σας ενοχλεί, αδικεί την Κρήτη, το ότι ανατακτά χρονικά διαστήματα έρχεται ένα θέμα? Τώρα είναι μεταβορίζει, ας πούμε, αυτό που παίζει δύο μέρες. Ή μια βεντέτα ή το οτιδήποτε άλλο, σας ενοχλεί?
1: Με ενοχλεί πάρα πολύ, γιατί δεν χαρακτηρίζουν αυτές οι πράξεις το σύνολο των κριτικών. Mm-hmm. Και με ενοχλεί βαθύτατα. Δεν έχω καμία σχέση με όλα αυτά τα οποία πηγαίνουν ανά εποχές στην επικαιρότητα, στην επιφάνεια δηλαδή. Είναι η κακή Κρήτη αυτή. Είχα ρωτήσει ένα φίλο μου που έχει πεθάνει τώρα, μεγάλο σε ηλικία, mm-hmm. και του είχα πει, Σύφη, τι σημαίνει αντριά για σένα? Ο σοφός Σύφης μου έδωσε μία απάντηση την οποία την ακολουθώ πολλά χρόνια τώρα. Άντρας, μου λέει, δεν είναι αυτός που έχει ένα κουμπούρι στη μέση του και πίνει κούπες. Mm. Άντρας είναι αυτός που θα κάνει ένα λάθος, θα το παραδεχτεί και θα πάει να ζητήσει συγγνώμη. Αυτή είναι η Κρήτη για μένα.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η Κρήτη.
0: Την κρατάμε αυτή την άποψη του Σύφη.
1: Ναι.
0: Που μαθαίνουμε πάντα από τους μεγάλους, κύριε Αεράκη.
1: Σίγουρα.
0: Κύριε Αεράκη. Τώρα εσείς θα αφηγηθείτε αυτή τη βραδιά στο Παλάς, έτσι.
1: Ναι. Μου έκανε την εξαιρετική τιμή ο Πέρης ο Περσινάκης μαζί με τον Εμιλιανό, το Σταματάκη, συνάδελφό μου, ο οποίος και υποδιόταν το χειμώνα τον Νίκο Ξυλούρη στο θέατρο Λίβη που ήμασταν παρέα, την τιμή να με φωνάξουν για να είμαι ο αφηγητής της βραδιάς, δηλαδή να ενώνω τις διάφορες εποχές του Κώστα Μουντάκη, τις προσωπικές στιγμές και τις μουσικές στιγμές του και να κάνω, θα είμαι ο αφηγητής. Είναι πολύ μεγάλη, εξαιρετική τιμή για μένα που συμμετέχω σε αυτό σε αυτή τη γιορτή, γιατί έτσι πρέπει να κάνουμε. Γιατί αν ξεχνούμε το παρελθόν μας, πάβει για μένα να λέγεσαι άνθρωπος όσο ψηλά και αν φτάσεις μέσα από τη δουλειά σου.
0: Και θέλω να κλείσουμε λίγο διαφορετικά. Είστε από τα Νόγια.
1: Ναι.
0: Να γυρίσετε χρόνια πίσω, μέσα από αυτή την ειλικρίνεια που σας διακρίνει και να μου πείτε μια όμορφη παιδική στιγμή σας ή ας καλτήσουμε μια όμορφη παιδική στιγμή σας από τα Νόγια.
1: Η όμορφη παιδική στιγμή δεν είναι μία, είναι πολλές και που έχουν σχέση με τη μουσική, τα τραγούδια, τις καντάδες όταν ήμουν μικρός και άκουγα όλους αυτούς τους σημαντικούς καλλιτέχνες, όπως σας είπα, το Ξυλούρι, το Σκουλά, το Μουντάκι και όλους τους άλλους γεράρδες που έχουν περάσει από τα Νόγια, που αυτοί όλοι είναι τα μεσοδόκαρα, που λέω, της κριτικής μουσικής. Εκεί έχουν πατήσει οι νέοι μουσικοί στους δρόμους αυτών των ανθρώπων. Οι ευχάριστες λοιπόν αναμνήσεις μου, εικόνες μου, δεν θα μπορούσα να ήταν έξω και πέρα από τα γλέμια, από τη μουσική, τις μαντινάδες και τις καντάδες.
0: Λοιπόν, εγώ θα χαρώ να τα πούμε με την πρώτη ευκαιρία, όποτε το θελήσετε και αν ετοιμάσετε κάτι και για το καλοκαίρι, εδώ είμαι. Χάρηκα, κύριε Αεράκη.
1: Να είστε καλά.
0: Γερός δυνατός πάντα.
1: Και εσείς.
0: Γερός δυνατός πάντα. Οπότε τι θα λέγατε να κλείσουμε με Κώστα Μουντάκη?

από αυτά που μας είπε ο κύριος Αεράκης, μεγάλη μου χαρά που τον είχαμε, είναι ένας εκπληκτικός άνθρωπος. Όταν σε κοιτάζει στα μάτια και σου μιλάει σε μια συνέντευξη, εσύ φεύγεις. Λες και δεν είσαι στη συνέντευξη και θες μόνο να τον ακούς. Βαθύτατα φιλοσοφημένος άνθρωπος και με μια ηρεμία μοναδική. Λοιπόν, συναντήθηκε λοιπόν σε αυτό το ημίωρο η κακή Κρήτη με την καλή Κρήτη. Έτσι. Βέβαια, ένα από τα μεγάλα τραγούδια του Μουντάκη, άκουσαμε πριν το Μεσοπέλα Γαρμενίζω με τον Γιάννη Χαρούλη. Ένα από τα μεγάλα τραγούδια του, και με αυτό θα πάμε σιγά σιγά όταν έρθει η ώρα, όταν έρθει η ώρα, προς το Δελτίο Ειδήσεων, γιατί είδα ότι ήρθε ο καλεσμένος μας. Θα τον υποδεχτούμε, ο Δημήτρης Μακαλιάς. Και θα είναι κοντά μας και η Ελένη Χαραλαμπούδη, τηλεφωνικός όμως. Ένα από τα μεγάλα τραγούδια είναι και ο Πραγματευτής με τον Νίκο Ξυλούρη. Με αυτό λοιπόν στην συνέχεια θα πάμε σιγά σιγά στο Δελτίο Ειδήσεων ακριβώς στις 10 με την Άσπα Παναγόπουλου και θα επιστρέψουμε εμείς με τον καλεσμένο μας συντονισμένοι πάντα εδώ στο Sky 100,3. Να πω την καλησπέρα μου στον Αλέξανδρο, μου λέει έχουμε τόσους λόγους να είμαστε περήφανοι στην Κρήτη, αλλά είναι κάτι τέτοια περιστατικά που μας κάνουν να σκύβουμε το κεφάλι από ντροπή. Όχι, να μην το κάνετε αυτό. Ελπίζω να εξαλειφθεί κάποια στιγμή όλο αυτό και να μείνουν μόνο τα καλά. Καλή εκπομπή. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εσείς μου κάνετε παρέα. www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Γεια σου, Γεωργία μου. Πόσες οικογένειες μου λέει έχει το χωριό, μα έχει πει άλλο το χωριό. Τι ακούμε. Από το Essen μας στέλνει η Γεωργία το μήνυμά της. Την καλησπέρα. Τάσο. Κοίτα, ο προφορικός λόγος θα του πει ελληνικό FBI. Αν το βλέπεις γραπτό, θα το έλεγες κάπως διαφορετικά. Ενδεχομένως με εισαγωγικά. Αλλά στον προφορικό λόγο δεν μπορώ να το περιγράφω έτσι. Εντάξει. Να είσαι καλά πάντως και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιώργο μου, τώρα το μήνυμα θα το διαβάσω μάλλον στη συνέχεια, δεν ξέρω αν θα προλάβω. Άγγελε επίσης. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Πραγματευτής λοιπόν, επίσης ένα τραγούδι του Μουντάκη και με το οποίο θα πάμε σιγά σιγά στο Δελτίο Ειδήσεων. Και εννοείται με τον Νίκο Ξυλούρη.

0: απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
1: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
2: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
3: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
5: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπρο Παναγοπούλου. Για μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες με το Ιράν έκανε λόγο ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη φαίνεται πρόθυμη να καταλήξει σε συμφωνία. Προειδοποίησε ωστόσο ότι υπάρχει και επιλογή Β, σημειώνοντας ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να επανεκκινήσουν τη στρατιωτική εκστρατεία εάν αποτύχει διπλωματία. Μιλώντας σε συνέντευξη τύπου στο Λευκό Οίκο, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει συμφωνία που θα επιτρέπει στους ουρανούς να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο. Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος δήλωσε ότι η μεταφορά των αποθυμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν στη Ρωσία δεν αποτελεί άμεσο σχέδιο της Ουάσιγκτον. Ανέφερε μάλιστα ότι η Αμερικανική κυβέρνηση γνωρίζει τις σχετικές αναφορές, αλλά δεν γνωρίζει από πού προέρχονται. Νωρίτερα σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ επανέφερε το ενδεχόμενο επανέναρξη των επιθέσεων στο Ιράν. Μιλώντας μάλιστα σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, αποκάλυψε ότι απήχε μόλις μια ώρα από το να εγκρίνει νέο πλήγμα στο Ιράν πριν αποφασίσει να αναβάλει την επίθεση. Από την πλευρά του, ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών προειδοποιεί ότι η χώρα είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε στρατιωτική επίθεση. Το ΝΑΤΟ συζητά το ενδεχόμενο να βοηθήσει πλοία να διέλθουν από τα αποκλεισμένα στενά του Ορμούζ, εάν η θαλάσσια οδός δεν έχει ανοίξει ξανά έως τις αρχές Ιουλίου, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της Συμμαχίας που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg. Η ιδέα υποστηρίζεται από αρκετά μέλη του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, όμως δεν έχει επιτευχθεί ακόμα η απαραίτητη ομοφωνία, δήλωσε διπλωμάτης χώρας μέλους του ΝΑΤΟ. Και οι δύο αξιωματούχοι μίλησαν υπό το καθεστώς ανωνυμίας. Σε ιδιαίτερα προκλητικούς τόνους ήταν η αντίδραση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών για τις εκδηλώσεις μνήμης στην Ελλάδα για την γενοκτονία των Ποντίων. Η Άγκυρα χαρακτήρισε αβάσιμους τους ισχυρισμούς περί γενοκτονίας των Ποντίων και κατηγόρησε την Ελλάδα για διαστρέβλωση της ιστορίας. Αλλά πάλι επεισόδια ένταση σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής με πρωταγωνίστρια την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, για την οποία αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η άρση της ασυλίας της. Με αφορμή την τροπολογία που προβλέπει την επίσπευση διαδικασίας ποινικών δικών για πολιτικά πρόσωπα, η κυρία Κωνσταντοπούλου ανέφερε: «Έρχεται αεροπλανικά μια τροπολογία όταν έρχονται αεροπλανικά και κάποιες δικογραφίες εναντίον μου και θα περιμένουμε και άλλες». Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης απέκρουσε τις κατηγορίες, αναφέροντας σε λίγο η Βουλή θα ασχολείται με τον μισό ποινικό κώδικα όσον αφορά στις πράξεις και τις συμπεριφορές της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας. Μετά την απόφαση της πλειοψηφίας για άρση της ασυλίας της, η κυρία Κωνσταντοπούλου, σχολιάζοντας τη στάση του Πασόκ στην ψηφοφορία, ανέφερε: «Θα σας συνοδεύει αυτό που κάνατε σήμερα, συμπράξατε με τον Φλωρίδη που έδειξε τη γενίτσα Ρωσίνη». Στη συνέχεια, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας λογομάχησε με τον προεδρεύοντα της συνεδρίασης και βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Γιώργο Λαμπρούλη, ο οποίος προχώρησε σε διακοπή της συνεδρίασης και ενώ είχαν κλείσει οι κάμερες φέρεται να συγκρούστηκε και με την επίσης βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος, Μαρία Κομνινάκα. Ελεύθερος με εγγύηση 1 εκατομμυρίου ευρώ και αυστηρούς περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο γιος του ιδρυτή της Μάγκο, τον οποίο ανέκριναν σήμερα οι ισπανικές αρχές, ως ύποπτο για το θάνατο του πατέρα του μετά από πτώση σε γκρεμό κοντά στη Βαρκελόνη το Δεκέμβριο του 2024. Δύο υπάλληλοι της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Τράκης καταδικάστηκαν σε ποινές κάθειξης έως 7 χρόνια καθώς λάμβαναν χρήματα προκειμένου να επισπεύσουν τις διαδικασίες έκδοσης αδειών διαμονής σε μετανάστες. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων. Αφέθηκαν ελεύθεροι εν ώψη του εφετείου, καθώς η έφεση αποφασίστηκε να έχει αναστέλους αδύναμη στην εκτέλεση της ποινής. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τετάρτη προβλέπονται τοπικές συννεφιές με σποραδικές βροχές στις πρωινές ώρες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, στην Ανατολική Στερεά, την Ανατολική και Νότια Νησιωτική χώρα και πιθανώς το απόγευμα στα Ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 25 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 25 βαθμούς. Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και στην Κρήτη, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο Βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος, την Παρασκευή στα βόρειο-ανατολικά ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Γιατζόγλου.

0: Κάποια στιγμή λοιπόν το 1973, Paul Simon κυκλοφορεί το συγκεκριμένο τραγούδι, Kodak Chrome, ένα τραγούδι που θα γνωρίσει επιτυχία, ανέβηκε στη δεύτερη θέση των Billboard, αλλά ξαφνικά στη μαύρη λίστα των ραδιοφωνικών σταθμών. Γιατί? Γιατί θεωρήθηκε ότι ήταν μια διαφήμιση της Kodak. Αυτό που λέμε πια τοποθέτηση προϊόντος. Καλώς ορίσατε, καλώς σας βρίσκουμε όπου και αν είστε αυτό το βράδυ, συντονισμένοι πάντα εδώ στον Sky 100,3. Τι κάνετε, πώς είστε? Φτάσαμε στα μέσα της εβδομάδας για εμάς. Γιατί όταν τελειώνει η εκπομπή της Τρίτης, εμείς ήδη είμαστε στην Τετάρτη. Και από νωρίς, από την Πέμπτη, εγώ σας λέω καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, παρέως στις 11 έχω ήδη προαναγγείλει ότι θα είναι κοντά μας ένας άνθρωπος που δεν έχει τύχει να συναντηθούμε. Τον εκτιμώ γιατί είναι φρέσκο μυαλό, ασχολείται με πολλά, θα μας πει τι ξεχωρίζει από όλα αυτά. Είναι ο Δημήτρης Μακαλιάς και ο λόγος που είναι κοντά μας είναι το ότι την Δευτέρα, 8 Ιουνίου, αρχίζουμε και μπαίνουμε σιγά σιγά στο καλοκαίρι. Ο καιρός τελευταία ξεσπάσματα είναι, μη σας ανησυχεί κάτι. Καλά είναι, ας βρέχει και λίγο που και που. Κατράκιο θέατρο στην Νίκαια, ένας πολύ ωραίος χώρος. Έχουμε λοιπόν ένα debate εκεί και θα μαζευτούν 4 άνθρωποι, θα μας τα πει ο ίδιος αναλυτικά και θα θυμηθούν το πριν, θα μας περιγράψουν και το μετά με τα παιδιά. Έτσι. Τι κάνουμε, καλά είμαστε στον ελληνικό.
1: Πολύ σωστά, γεια σου Δημήτρη. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ μαζί σου.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Θα συζητήσουμε και για το πριν και για το μετά και για ό,τι άλλο θέλεις.
0: Και ναι, εκεί οι 4 που θα μαζευτείτε, τι θα κάνετε ακριβώς? Είναι μια ωραία ιστορία που δεν την κάνετε πρώτη φορά, έτσι?
1: Όχι, το κάναμε και πέρυσι, είναι ελεύθερη φορά.
0: Προφανώς το ευχαριστηθήκατε. Τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτό το debate στο Κατράκιο Θέατρο?
1: Ξέρεις τι, είναι μια συζήτηση που κάνουμε πάρα πολύ συχνά οι άνθρωποι που έχουμε παιδιά. Και κυρίως όταν ο κύκλος μας, ο φιλικός γύρω, έχει ανθρώπους που δεν έχουν παιδιά, προσπαθούμε πολύ συχνά να εξηγήσουμε πόσο έχει αλλάξει η ζωή μας. Δεν το καταλαβαίνουν εύκολα. Οπότε αυτό το debate που πολλές φορές κάνουμε με τους δικούς μας ανθρώπους, είπαμε να το παρουσιάσουμε σε μια θεατρική σκηνή. Και αυτό ακριβώς κάναμε με την Έλενα τη Χαραλαμπούδη. Σκεφτήκαμε να βρούμε και δύο φίλους μας που δεν έχουν παιδιά και να συζητήσουμε τι πραγματικά αλλάζει. Και φυσικά και πώς βιώνουν την εμπειρία των παιδιών οι άνθρωποι που δεν έχουν παιδιά. Πώς ακούνε εμάς που έχουμε παιδιά, πώς ακούνε τις δικαιολογίες που λέμε για να μην βγούμε, να μην κάνουμε πράγματα. Γενικότερα, πώς διαμορφώνεται η ζωή ενός ανθρώπου όταν αποκτήσει παιδί ή παιδιά.
0: Να υποψιαστώ ότι, να πω πρώτα ότι είσαι εσύ, είναι η Έλενα Χαραλαμπούδη, είναι η Ευγενία Σαμάρα και ο Κώστας Μαλιάτσης.
1: Πολύ σωστά.
0: Πέρα από την σκηνή, την θεατρική, τα μεταξύ σας πειράγματα, γιατί οι δύο δεν έχουν παιδιά, για εσάς τους δύο που έχετε παιδιά, είναι τώρα τι μας λέτε? Άντε ρε από εδώ, καλά είμαστε εμείς οι μπάκουροι που βγαίνουμε, κάνουμε ό,τι θέλουμε κτλ. Νομίζω ότι εκεί είναι.
1: Έτσι ξεκινάνε πάντα όλα αυτά. Εμείς αυτό εκεί επιδιώκουμε. Εκεί εστιάζουμε βασικά στο ότι εσείς κάνετε ό,τι θέλετε, δεν έχετε ένα ρολόι, δεν χρειάζεται να ξυπνήσετε αν δεν υπάρχει λόγος το πρωί να πάτε στη δουλειά σας. Διαλέγετε να πάτε διακοπές όπου θέλετε, μπορείτε να βγείτε μέχρι ό,τι ώρα θέλετε, να πιείτε. Γενικά να ζήσετε. Και προσπαθούμε να τους εξηγήσουμε πώς είναι το να μην ζεις όπως θέλεις, αλλά να ακολουθείς έναν τρόπο ζωής που σου επιβάλλει και η παρουσία των παιδιών. Το οποίο δεν το καταλαβαίνουν. Δηλαδή, ακόμα και όταν λέμε ένα ψέμα για να βγούμε ένα βράδυ έξω, εμείς δεν θέλουμε, πραγματικά δεν θέλουμε. Όχι ότι μας φταίνουν τα παιδιά. Ντρεπόμαστε πια να πούμε δεν θέλουμε να βγούμε. Δεν είναι η φάση μου πια να βγω έξω και να ακούω μουσική δυνατά, να πίνω μέχρι τις 4 το πρωί. Θέλω να μείνω σπίτι να ράξω. Δεν το λέμε πια. Εμείς λέμε, ξέρεις, το παιδί δεν νιώθει πολύ καλά, λίγο κουρασμένο, το άκουσα λίγο να βύχει, ή συνήθως βάζουμε την ταντά μπροστά, άρρωστη την ταντά, οπότε πρέπει να μείνω εγώ σπίτι. Και όλο αυτό, ξέρεις, και για αυτούς, πια έχει ένα μύθο όλο αυτό. Τους αρέσει πάρα πολύ το τι κάνουμε. Ή όταν έρχονται σπίτι, πώς αλλάζει η ζωή σου σε ένα σπίτι με παιδιά, που σιγά σιγά οι αργήνιδες φίλοι μας δεν θέλουν να έρθουν σπίτι μας. Και φυσικά ούτε εμείς μπορούμε να πάμε σε αυτούς. Δυσκολευόμαστε πάρα πολύ.
0: Όταν έρχονται με παιδιά μαζί.
1: Που έχουμε τα παιδιά μας.
0: Όταν περιμένουμε
1: τα παιδιά σας
0: και όταν έρχονται και άλλοι που έχουν παιδιά.
1: Εκεί εμείς συνήθως, ας πούμε ειλικρινείς, θέλουμε να παρκάρουμε τα παιδιά μας αυτούς τους φίλους. Δηλαδή είναι χαρά μας να πούμε, δείξε λίγο στην Ευγενία και στον Κώστα τι έκανες θες. Οπότε παρκάρουμε για λίγο τα παιδιά στο Μαλιάτσι και στη Σαμαρά. Παίζουν αυτοί με τα παιδιά μας και εμείς κάνουμε κάτι άλλο.
0: Ωραία.
1: Αυτό το δεν τους αρέσει. Όχι. Αυτοί θέλουν ένα λεπτό. Βάζουν ένα χρονόμετρο, ρε παιδί μου, και λένε: OK, μπορώ να ασχοληθώ λίγο με το παιδί σου για να δείξω ότι ενδιαφέρομαι γι' αυτό, αλλά πραγματικά δεν με νοιάζει. Εγώ για σένα ήρθα. Οπότε αναλώνεται σε ένα λεπτό αυτό, αλλά εμείς θέλουμε κι άλλο να παρατήσουμε, να παρκάρουμε τα παιδιά. Οπότε πάντα έχουμε ένα conflict στο τι συμβαίνει μέσα στο σπίτι.
0: Έχει διάδραση η παράσταση, έτσι.
1: Πάρα πολύ.
0: Δηλαδή, να το εξηγήσουμε λίγο.
1: Τι σημαίνει.
0: Γιατί ναι, νομίζω ότι είστε οι πρωταγωνιστές, αλλά παίζουν ένα ρόλο και οι θεατές.
1: Φυσικά. Το έχουμε πάρα πολύ ανάγκη, γιατί θέλουμε να αφηγηθούμε τις προσωπικές μας ιστορίες, αλλά θέλουμε και ο κόσμος να είναι ενεργός. Θέλουμε να έρθει, θέλουμε να σηκώσει χέρι, θέλουμε να μιλήσουμε μαζί του, να μοιραστεί εμπειρίες, ιστορίες, ιστορίες με παιδιά, χωρίς παιδιά. Οπότε εμείς είμαστε λίγο η αφορμή. Ξεκινάμε δηλαδή ένα debate το οποίο έχει πάρα πολύ αυτοσχεδιασμό. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ ελεύθερο. Δεν υπάρχει σενάριο, δεν υπάρχει κείμενο συγκεκριμένο. Θέτουμε θεματικές και αρχίζουμε και συζητάμε πάνω σε αυτές. Το κοινό μπορεί να θέσει θεματικές, μπορεί να μας αλλάξει μια κατηγορία, μπορεί να συζητήσουμε ό,τι θέλουν. Και φυσικά ανεβαίνουν και πάνω στη σκηνή, παίζουν μαζί μας, κάνουμε διάφορα παιχνίδια αυτοσχεδιασμού και μπαίνουν μαζί μας. Είναι πάρα
0: πρώτα
1: πολύ
0: όλα,
1: προκλητικό, θα σου πω.
0: Ναι, να πω το εξής, ότι. Επειδή προφανώς και αυτά γίνονται με δόσεις χιούμορ.
1: 100% εννοείται, αποκλειστικά.
0: Επειδή
1: στην υπερβολή τους,
0: μου λες ότι υπάρχει έντονο το στοιχείο του αυτοσχεδιασμού, δεν είναι λίγο δίκοπο μαχαίρι το εκείνη την ώρα να καταλάβεις ότι αυτό που θες να κάνεις μπορεί να μην πιάσει αμέσως με τη μία.
1: Ναι, ισχύει.
0: Ισχύει.
1: Ναι.
0: Τότε τι κάνεις.
1: Άκου τώρα, έχεις την προστασία ότι είμαστε τέσσερις άνθρωποι. Ναι. Οπότε οτιδήποτε και αν συμβεί, ακόμα και μία μήχανη στιγμή κάποιου που πάει να πει μια ιστορία, ας πούμε, και δεν βγάζει αστείο στο τέλος, είμαστε οι υπόλοιποι να πειράξουμε αυτό. Οπότε νομίζω ότι όταν υπάρχει καλή χημεία και είμαστε τέσσερις άνθρωποι που βρέθηκε κατευθείαν η χημεία πέρυσι στην πρώτη μας παράσταση, το πριν και μετά που κάναμε στο Βεάκιο, είδαμε ότι είμαστε εκεί για να περάσουμε ωραία. Όπως θα κάναμε και σε μια παρέα στο σπίτι. Αν κάποιος έλεγε μια ιστορία, αν εσύ ερχόμασταν τώρα και πίναμε ένα ποτό στο σπίτι.
0: Ναι.
1: Και ήθελε να πει μια ιστορία. Ακόμα και αν έλεγε χάλια, θα ήταν πάρα πολύ αστείο να μιλήσουμε για το πόσο χάλια είπε αυτή την ιστορία.
0: Α, οπότε
1: έτσι κινούμαστε και σε αυτό.
0: Υπάρχει μια ασφαλιστική
1: δικλίδα. Συμβαίνει, ναι, η ασφαλιστική δικλίδα είναι ότι είμαστε μια παρέα που περνάμε καλά και το κοινό μπαίνει στο παιχνίδι αυτό.
0: Προφανώς και από πέρυσι κάτι θα άκουσες από το κοινό. Κάτι που σου έκανε εντύπωση, κάτι που σου άλλαξε τελείως τη λογική, κάτι που θυμάσαι, κάτι που.
1: Δεν θα ξεχάσω το Μάκη. Ο Μάκης ήταν ο πρώτος άνθρωπος που ρωτήσαμε. Γιατί η πρώτη ρωτήση για κάποιο λόγο ήταν ποιος πιστεύει ότι έχει τα περισσότερα παιδιά εδώ. Ο Μάκης είπε 7 για κάποιο παρανοϊκό λόγο στην Ελλάδα του 2020.
0: Το εννοούσε.
1: Ναι, το εννοούσε φυσικά. Και ο Μάξ είναι ο προσωπικός μου ήρωας. Από πέρυσι δεν τον έχω ξεχάσει ακόμα. Και ακόμα μου στείλει μηνύματα.
0: Έπεσε συγγνώμη στο πρώτο ερώτημα. Πόσα και του σου λέει 7.
1: Και μου είπε 7. Ψάξαμε να βρούμε ποιος έχει τα περισσότερα. Οπότε ξέρεις, κατεβάζανε. Ποιος έχει 3, ποιος έχει 4. Έχει κάποιος πάνω από 5 σήμερα.
0: Το ρώτησες πόσα επιδόματα παίρνει.
1: Αντιλαμβάνεσαι ότι όσο περισσότερα παιδιά έχει, το επίδομα κάθε παιδιού παραπάνω είναι όλο και πιο μικρό. Το ξέρεις αυτό.
0: Ναι, αθροιστικά κάτι βγαίνει.
1: Ναι, μην βγαίνει 200 ευρώ το μήνα, α πούμε. Για να πληρώσει τον αέρα που αναπνέει το παιδί. Όσο έχει, δεν πάει παραπάνω. Τραγικό. Αλλά πώς ζεις με αυτά, παιδιά.
0: Είσαι της αντιπολίτευσης, έτσι.
1: Ναι, ξέρεις τι. Είμαι μαζί και είμαι μαζί. Γιατί βλέπω πολύ, έβλεπα πολλά βιντεάκια τώρα. Έβλεπα και τον Άδωνη σήμερα που έλεγε ότι αυξήθηκε 50% ο μέσος μισθός στην Ελλάδα τα τελευταία 7 χρόνια. Το οποίο πραγματικά είναι επίτευγμα. Ποτέ δεν μας απάντησε πόσο αυξήθηκε το κόστος ζωής τα τελευταία 7 χρόνια για αυτά τα 50% που ανέβηκε ο μισθός.
0: Εγώ τι έπαιρνα πάντως και τη δεκαετία των μνημονίων, αυτά παίρνω και τώρα.
1: Αλήθεια. Σε έχουν ρίξει. Είσαι σε λάθος σταθμό. Πέρα πας αλλού.
0: Κάντο λούπα.
1: Στήφρα, σε παρακαλώ αλλού.
0: Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θα σου δώσω κάτι.
1: Κάτι τι.
0: Έστω για τη φωνή.
1: Εγώ τουλάχιστον ένα επίδομα θα σου έδινα. Ένα pass. Ό,τι pass να είναι. Sky pass.
0: Αυτό. Αλλά σου είπε 7. Σου είπε 7.
1: Μου κόπηκαν τα πόδια τα πρώτα δευτερόλεπτα. Δεν νόμιζα ότι κάνει πλάκα. Προφανώς πιστεύσαμε όλοι ότι κάνει πλάκα, αλλά ο Μάκης δεν νόησε.
0: Και η σύζυγός σου και θα σου πει: είδες! Όχι,
1: γιατί σε λάθος. Η γυναίκα μου δεν ήθελε γάμο και παιδιά. Εγώ ήθελα και εγώ επέμενα και για τρίτο, αλλά δεν θέλει με τίποτα. Κοίταξε, πρέπει να είσαι ήρωας πραγματικά για να κάνεις αυτά τα παιδιά. Η ζωή με αυτά τα παιδιά. Δεν είναι η ζωή όπως την ξέρεις, όπως την ξέρουμε. Δεν μπορεί να είναι. Αλλάζουν, μετατοπίζονται όλα. Πού άφησε ο Μάκης τα 7 παιδιά εκείνο το βράδυ για να έρθει στο Βεάκι να μας δει. Πού, δηλαδή, δεν ξέρω που τα παράτησε.
0: Φαντάζομαι όμως τι ανάγκη το έχει ένας άνθρωπος, τώρα πέρα από την πλάκα.
1: Φυσικά.
0: Να σου πει, να πάω να ξεδώσω.
1: Ναι, ναι. Το έχουμε πολύ ανάγκη. Ούτως ή άλλως. Ναι. Δεν είναι τυχαίο ότι η μετά COVID εποχή γέμισε ξανά τα θέατρα. Το οποίο ήταν πάρα πολύ ευχάριστο γιατί είχαμε μια τεράστια φθορά τα προηγούμενα χρόνια μέχρι το 2020. Ο κόσμος έχει ανάγκη να γελάσει. Θέλει να γελάσει και με τον εαυτό του πάρα πολύ. Είναι τόσο πολύ η βαβούρα, θα πω εγώ, όχι μόνο το σκοτάδι τριγύρω, αλλά και η βαβούρα, η πύκνωση των ειδήσεων, των πραγμάτων που έχουμε γύρω μας, που θέλεις κάπου να πας να αφαιθείς 2 ώρες και μόνο να γελάσεις. Να διασκεδάσεις, να ψυχαγωγηθείς. Αυτό μπορώ να το προσφέρω και αυτή είναι η χαρά μου.
0: Η κωμωδία είναι δύσκολο πράγμα.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολη. Το συζητάω και τώρα γιατί.
0: Είναι θέμα κειμένου. Καλά, εσύ τώρα αυτοσχεδιάζεται και τα λοιπά. Αλλά εσύ, ας πούμε, ήσουν για το χειμώνα σε μια κωμωδία. Αλλά εκεί ήταν ένα κλασικό κείμενο. Υποψιάζομαι ότι για μια κωμωδία τωρινή θα είναι δύσκολο πράγμα το κείμενο. Εγώ νομίζω. Δεν είμαι στο χώρο, αλλά αυτό υποψιάζομαι. Γιατί δεν βρίσκουμε εύκολα πια σύγχρονα κείμενα κωμωδίας. Είτε στο θέατρο, είτε και στην τηλεόραση.
1: Έτσι. Είναι δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έχει ένα πλεονέκτημα ότι μπορείς γρήγορα να καταλάβεις αν αυτό που είπες είναι αστείο ή όχι. Γιατί το γέλιο είναι αντανακλαστικό και θα το πάρεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Δεν χρειάζεται να σκεφτείς για να γελάσεις. Είναι πηγαίο. Οπότε εύκολα στο θέατρο τουλάχιστον. Δεν θα σου πω στην τηλεόραση, γιατί εκεί είναι πολύ διαφορετικοί μηχανισμοί. Το θέατρο μπορείς να καταλάβεις αν αυτό που είπες ήταν αστείο ή όχι. Τώρα, η δυσκολία είναι στο ότι πραγματικά, και στο λέω γιατί και τώρα που προσπαθούμε να φτιάχνουμε, δημιουργούμε μια επιθεώρηση για το καλοκαίρι, θα στα πω μετά, βλέπουμε ότι ακόμα και η αλλαγή μιας λέξης στην ήδη υπάρχουσα πρόταση μπορεί να αλλάξει πάρα πολύ τον αντίκτυπο που έχει αυτή η πρόταση κωμικά. Αν αλλάξεις δύο λεξούλες, αν βάλεις ένα και, αν πλασάρεις παραπάνω μία λέξη, χτυπάει αλλιώς το θεατή. Η κωμωδία έχει δυσκολία. Είναι λίγο μαεστρία. Να το πω. Θέλει κόπο, θέλει τρόπο, θέλει να το δουλεύεις καθημερινά και φυσικά με το κοινό το αντιλαμβάνεις ακόμα παραπάνω. Είναι μηχανισμοί, υπάρχουν κανόνες, ο κόσμος δεν το πολύ καταλαβαίνει. Αλλά υπάρχει τρόπος που μπορείς να χτίσεις ένα αστείο. Υπάρχουν αυτά που λέμε το punchline, πώς θα το πεις, πώς θα το στρώσει ο προηγούμενος, πώς θα το φέρει για να γελάσουν με σένα. Έχει μια διαδικασία πολύ ενδιαφέρουσα, πάρα πολύ ωραία. Και είναι ένα εργαλείο για μας, τους ανθρώπους που ασχολούμαστε, ή το κάνω πολλά χρόνια το κομμάτι της κωμωδίας, στο πώς θα πλασάρουμε ένα αστείο να φτάσει κάτω, να περάσει το κοινό.
0: Ποιον από τους παλιούς κωμικούς θαύμαζες? Από ελληνικές ταινίες.
1: Ο Λιόπουλος ήταν ένας συγκλονιστικός ηθοποιός, κωμικός που με τρέλανε πάρα πολύ. Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Κοίταξε, ήταν άλλες εποχές. Και τώρα που το ανέφερες, επειδή έκανα το Ράφτη Κυριών το χειμώνα, που είναι ένα κλασικό, κοινό φεντό, κωμωδία καταστάσεων. Πόρτα ανοίγει, πόρτα κλείνει, παρεξηγήσεις, όλα αυτά. Και βλέπω πόσο πολύ έχουμε αλλάξει. Δηλαδή, χρειαζόμαστε άλλες ταχύτητες, βλέπω. Ο τρόπος που διαχειριζόμαστε την καθημερινότητά μας ή πώς σκρολάρουμε στο κινητό μας και γρήγορα μας δίνει. Μου έλεγε μια εταιρεία που κοιτάζει στατιστικά πόσο χρόνο περνάμε σε μια εικόνα στα social media. Περίπου αλλάζουμε εικόνα σε 1,7 δευτερόλεπτα. Το αντιλαμβάνεσαι πόσο γρήγορα πάμε στην επόμενη είδηση. Στην επόμενη κινητική εικόνα, βίντεο. 1,7 είναι ασύλληπτο νούμερο. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι και εκεί, στο θέατρο, ο κόσμος έχει άλλη ταχύτητα. Δεν μπορεί να περιμένει ένα αστείο κάθε 3 λεπτά, όπως μπορεί να γράφαμε παλιά. Αλλά περιμένει πιο πολλά αστεία, μεγαλύτερη πύκνωση και εκεί, και στο κείμενο και στο γέλιο. Έχει άλλες απαιτήσεις. Είναι σαν να βλέπει και εκεί social media, θα σου πω. Ναι. Το κάνω λίγο πιο γενικευμένο, εντάξει. Ναι. Το γιώνω λίγο, βέβαια. Αλλά αν μπορούσε πολλές φορές ο θεατής, θα έκανε με το δάχτυλο ένα πλαπ, ένα swipe up, να πάει στην επόμενη σκηνή τη θεατρική για να δει κάτι άλλο πιο χιουμοριστικό ή κάτι πιο γρήγορο. Οπότε λίγο παλεύουμε στην κωμωδία να κινηθούμε και με το ρυθμό της εποχής. Τι θέλουν, πώς το θέλουν, πόσο γρήγορα το θέλουν. Και εκεί θα γράψει και πιο πολύ παύση η απόσταση από τη ταχύτητα που έχουμε στη ζωή μας.
0: Τι έχει αφαιρέσει ταχύτητα από τη ζωή μας?
1: Ποιότητα. Ποιότητα, αίσθηση. Συναίσθημα. Εγώ το λέω πολλές φορές με τα παιδιά μου, όταν γεννήθηκε ο Χάρης, το πρώτο μας παιδί με την Αντιγόνη, πώς ξαφνικά έκανε ένα πισωγύρισμα στον χρόνο. Πώς άρχισα να οδηγώ πιο αργά. Γιατί είχα το παιδί μου μέσα και ήθελα ασφάλεια. Και επειδή οδηγούσα πιο αργά, άρχισα να παρατηρώ πολλά περισσότερα πράγματα. Άφησα το κινητό στο πλάι για να μην οδηγώ με το κινητό που το είχα όλη την ώρα και κοιτούσα πράγματα την ώρα που οδηγούσα. Και ξαφνικά άρχισα να βλέπω τον ήλιο. Άρχισα να βλέπω τα πουλάκια. Άρχισα να βλέπω τα σύννεφα που ερχόντουσαν και θα έβρεχε σε λίγη ώρα. Άρχισα να ανοίγω το παράθυρο και να κλείνω το air condition και να μυρίζω το βρεγμένο χώμα έξω. Αυτή την ποιότητα τη καθημερινότητα μου την έχει αφαιρέσει το κινητό. Και βλέπω ότι έχουμε την τάση να επιστρέφουμε σε αυτό. Μετά έρθει το δεύτερο παιδί για να ξανακάνω ένα πισωγύρισμα. Και τώρα αρχίζω πάλι και ξανακυλάω σε αυτή την καθημερινότητα και δεν μ' αρέσει. Αλλά ψάχνουμε μια αφορμή για να επιστρέψουμε στο αρχαίγωνο, στο απλό.
0: Μην φτάσει τα 7.
1: Δεν θέλω, Μάκη. Δεν επιθυμώ. Θα πεθάνω.
0: Σε αγχώνει. Τώρα κοίτα. Είχα κάνει ένα πλαίσιο ερωτήσεων, γιατί σου είχα πει ότι διάβαζα. Άστο τώρα,
1: δεν
0: πειράζει στην άκρη, μα αρέσει πολύ
1: στο πέρα. Μην διαβάζει, δεν υπάρχει λόγος.
0: Όχι, όχι, υπάρχει λόγος. Υπάρχει λόγος. Και θα τα πούμε και μετά τα υπόλοιπα. Σε αγχώνει η ιστορία, γιατί το συζητάμε πολύ έντονα τον τελευταίο καιρό. Οθόνη και παιδιά. Τι ηλικία έχουν τα παιδιά?
1: Είναι 8,5 μεγάλος, 3,5 μικρή.
0: Να σου ζήσουν, να σας ζήσουν.
1: Ευχαριστούμε.
0: Και να σας χαίρονται και να τα χαίρεστε. Σε αγχώνει η ιστορία οθόνη και παιδί? Πώς αυτό, πώς το
1: Με αγχώνει.
0: Πώς το διαχειρίζεσαι. Και αν έχεις δώσει, ας πούμε, αν έχουν τα data παιδιά, έχεις δώσει συγκεκριμένες οδηγίες για το τι θα κάνουν τα παιδιά με την οθόνη.
1: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, αυτό πρέπει οπωσδήποτε να γίνεται σε συνεννόηση. Δεν μπορείς να αφήσεις ανεξέλεγκτα τα παιδιά όταν είναι με τρίτο πρόσωπο. Το θέμα είναι πώς το διαχειριζόμαστε εμείς. Εκεί, Δημήτρη, είναι το μεγάλο κλειδί. Γιατί και εμείς πολλές φορές έχουμε όλη τη μέρα μαζί μας το Σάββατο να είμαστε με τα παιδιά 24 ώρες, ας πούμε. Δεν τα αφήνεις ούτε μισό λεπτό σε κάποιον. Και εκεί βλέπεις ότι έχεις ανάγκη λίγο να ηρεμήσεις, να πάρεις τον χρόνο, να κάνεις μια δουλειά. Πρέπει το παιδί να ασχοληθεί με κάτι. Η οθόνη είναι εύκολη λύση. Αλλά ταυτόχρονα, αυτό που πάμε τώρα να σταυρώσουμε η οθόνη, δεν πρέπει, δεν, ταυτόχρονα είναι και ένα μέσο πολύ λειτουργικό. Και στο σχολείο και στην καθημερινότητά τους και στη ζωή τους μπορούν να ψάξουν πράγματα, μπορούν να μάθουν πράγματα, μπορούν να εκπαιδευτούν μέσα από αυτό. Οπότε νομίζω ότι όπως σε όλα τα πράγματα στη ζωή μας, πάνε με τον άριστον. Οπότε ναι, είμαι υπέρ του να χρησιμοποιούν την οθόνη, να χρησιμοποιούν το κινητό, το τάμπλετ, ό,τι πιστεύει ο καθένας για το παιδί του, αλλά με ένα σωστό βαθμό, σε ένα σωστό βαθμό χρήσης. Το βλέπουμε ότι πολλές φορές όταν εμείς χαλαρώσαμε την Αντιγόνη ή λείπαμε μέρες, μια περιοδία, ας πούμε, φεύγαμε 5 μέρες και γυρίζαμε, τα παιδιά μας είχαν νευρικότητα. Ο τρόπος που διαχειρίστηκαν, ας πούμε, το YouTube, σου λέω ένα παράδειγμα, ήταν πολύ πιο έντονος από αυτό που αντέχανε. Και η ταχύτητα του swipe up τους έφερε έναν εκνευρισμό. Πολλές φορές, όπως και τώρα, ας πούμε, που με την Αντιγόνη έχουμε μπει εδώ και 4 μέρες σε έναν βαθμό απεξάρτησης από κινητάκια, από τέτοια από τα παιδιά, και είμαστε όλη την ώρα από πάνω, όταν δούμε ότι για λίγο πάνε να αφαιθούν και να ζητήσουν οθόνη, μπαπ, βρίσκουμε κάτι καινούριο να κάνουμε. Έχει πάρα πολύ κόπο.
0: Θέλει εγρήγορση.
1: Φοβερή αντίσταση. Έτσι. Αντίσταση όλο. Ναι. Θέλει εγρήγορση, αντίσταση, θέλει πάρα πολύ δουλειά να είσαι από πάνω και να δώσεις στα παιδιά ερεθίσματα για να βρουν ανάγκη να πάνε σε κάτι άλλο από αυτό. Γιατί αυτό είναι το πιο απλό. Είναι εύκολο. Είναι παρκάρισμα. Αυτό λέμε οι γονείς συνήθως μεταξύ μας. Παρκάρε το μισή ώρα στην τηλεόραση, δεν πειράζει. Να ηρεμήσουμε, να πιούμε έναν καφέ μεταξύ μας, να τα πούμε και θα παίξουμε μετά μαζί τους.
0: Να ξαναπώ, Δημήτρης Μαγκαλιάς, κάτσε και τώρα μπορεί κάποιος να μπει
1: ναι, και τώρα. Να μην καταλαβαίνει τη φωνή μου, είμαι δηλαδή.
0: Πριν και μετά τα παιδιά, Κατράκιο Θέατρο στην Νίκαια την Δευτέρα 8 του μήνα, 8 Ιουνίου.
1: Σωστά.
0: Έτσι, η 8 Μαΐου έχει περάσει. Στις 9 το βράδυ, ωραίος ο χώρος.
1: Έχει ανοίξει η προπόληση, να πω, γιατί ο κόσμος την προηγούμενη φορά στο ΒΕΑΚΙΟ μας έβρισαν πάρα πολύ που δεν κάναμε δεύτερη παράσταση, γιατί έγινε sold out σε λίγες μέρες.
0: Ωραία, έχει ανοίξει το λοιπόν, αυτό. Πρόσεξε. Μια συμβουλή, μην μπείτε μέσα να παρκάρετε. Αφήστε το λίγο έξω να περπατήσετε, βγαίνετε δύσκολα μετά. Ακούστε με τι σας λέω. Okay. Δηλαδή, κολπάκι τώρα σας λέω.
1: Να το, το κρυφό τι.
0: Κολπάκι. Αφήστε το έξω, περπατήστε λιγάκι, μπαίνετε εύκολα. Δεν χρειάζεται να το βάλετε και έξω από την είσοδο του. Εντάξει, είπαμε. Εκτός και αν είναι μεγάλο SUV και θεωρείτε ότι πάτε σε πίστα.
1: Ναι, αν έχετε 7 παιδιά σαν το Μάκι δηλαδή, που δεν πειράζει, φέρτε το στην πόρτα με το Μάκι και τα 7 παιδιά, θα το βάλουμε, θα δώσουμε προτεραιότητα.
0: Αυτό θα ήθελε να βγάλει. Έπρεπε να του κάνετε και άλλη τιμή.
1: Ο Μάκης έπρεπε να έρθει δωρεάν έτσι κι αλλιώς πρώτη σειρά με τα 7 παιδιά.
0: Και το πρώτο ερώτημα.
1: Θα το ψάξω να τον βρω.
0: Και το πρώτο ερώτημα. Ναι. Και το πρώτο ερώτημα.
1: Θα τον αναζητήσω τώρα που το συζητάμε. Αν μας ακούει, βέβαια, ας πάρει τηλέφωνο. Δεν ξέρω. Έχετε τηλέφωνο.
0: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο για τα παιδιά μετά όμως. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι επειδή σε παρατηρώ.
1: Ναι.
0: Δεν βαριέσαι τις συνεντεύξεις.
1: Το λες επειδή δίνω πάρα πολλές.
0: Όχι, όχι, όχι. Όχι. Σε βλέπω και είσαι στην τζίτα, σαν τα παιδιά σου μετά την οθόνη.
1: Λοιπόν, λατρεύω πάρα πολύ να γνωρίζω ανθρώπους.
0: Αλήθεια.
1: Οπότε, το πρώτο σήμερα είναι ότι γνωρίζω εσένα. Αρχικά, ένα. Δεύτερον, μ' αρέσει πάρα πολύ να μιλάω. Ξέρω γιατί το έχω αυτό το πρόβλημα. Νομίζω ότι αν μου δίνει μια εκπομπή στο ραδιόφωνο,
0: θα έχουμε 8 ώρες να μιλήσω κάτι. Ναι. Η μέρα σου σήμερα, ας πούμε, πώς, τι ώρα ξεκίνησε?
1: Ξεκίνησε 7 και 4 το ξύπνησαν τα παιδιά.
0: Κάτι, δηλαδή είναι, ναι, πρόσεξε, τώρα πλησιάζει 10:30.
1: Ναι. Όχι, αυτό είναι το. Κοίτα, στην κούραση απάνω. Βγαίνει αυτό, βγαίνει η υπερένταση. Τώρα εμείς θα κοιμηθούμε έτσι και λέμε με τα Αντιγόνη στις 2.
0: Τώρα πλησιάζει 10:30.
1: Ναι. Όχι, αυτό είναι το. Κοίτα, στην κούραση απάνω. Βγαίνει αυτό, βγαίνει η υπερένταση. Τώρα εμείς θα κοιμηθούμε έτσι και λέμε με τα Αντιγόνη στις 2. Δεν παίζει να κοιμηθούμε νωρίς. Εκεί κοιμόμαστε 2 με 7, ένα 5 ωράκι. Αυτό είναι. Αλλά έτσι είμαι.

0: τη λυρική εννοεί το Ολύμπια στην Ακαδημία.
1: Ναι,
0: το φαντάστηκα.
1: Αυτό εννοώ.
0: Όταν ήταν λυρική.
1: 25, παραπάνω.
0: Φυσικά παραπάνω. Φυσικά
1: παραπάνω.
0: Ναι, ναι, ναι. Μ' αρέσει να μιλάω γρήγορα επίσης, το οποίο είναι πάρα πολύ κακό. Συνέχεια και στο θέατρο μου το λένε λίγο πιο αργά να σε προλαβαίνουμε. Και εγώ λέω, παιδιά, δεν προλαβαίνω το χρόνο. Νομίζω ότι πρέπει γρήγορα να πούμε όσα έχουμε να πούμε, γιατί ο κόσμος θέλει να πάει παρακάτω. Θα φύγει από τη Νίκαια, να πάει να φάει μετά, να πάει αυτό. Θέλω να προλάβουμε όσα είναι να πούμε γρήγορα. Αλλά δεν συνάδει.
1: Πόση ώρα είναι η παράσταση?
0: Στο Κατρακείο. Ναι. Ένα διωράκι μίνιμουμ.
1: Όση ώρα είναι, αυτά θα πει συγκεκριμένα. Παραπάνω ή πιο γρήγορα δεν πρόκειται να βγει πιο
0: δεν
1: γρήγορα.
0: Δεν έχει κείμενο. Έτσι. Δημήτρη, σου λέω. Μπορεί να μείνω εκεί μέχρι το πρωί να μιλάω και δεν θέλω. Θα με σταματήσουν.
1: Πρέπει να κάνουμε τη συνέντευξη με τη Σαμαρά, α πούμε. Έτσι. Θα ήθελα την άποψή τη για.
0: Θα είναι πιο φιδωλή.
1: Το πόσο. Λοιπόν, θα σου πω μετά. Ναι. Θα πάμε τώρα σε τίτλους. Βάλε να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Πέρασε πολύ γρήγορα, είδες.
0: Σε μένα το λες.
1: Και επιστρέφουμε. Δημήτρης Μαγκαλιάς.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Για μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες με το Ιράν έκανε λόγο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη φαίνεται πρόθυμη να καταλήξει σε συμφωνία. Νωρίτερα απόψε, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέφερε το ενδεχόμενο επανέναρξης των επιθέσεων στο Ιράν. Από την πλευρά του, ο Ιρανός υφυπουργός εξωτερικών προειδοποιεί ότι η χώρα είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε στρατιωτική επίθεση. Το ΝΑΤΟ συζητά το ενδεχόμενο να βοηθήσει πλοία να διέλθουν από τα αποκλεισμένα στενά του Ορμούζ, εάν δεν έχουν ανοίξει έως τις αρχές Ιουλίου, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της Συμμαχίας που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα εγκαταστήσουν προς το παρόν πυράβλους Tomahawk στην Γερμανία, επιβεβαίωσε σήμερα Αμερικανός στρατηγός, ανώτατος διοικητής του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη. Σε ιδιαίτερα προκλητικούς τόνους ήταν η αντίδραση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών για τις εκδηλώσεις μνήμης στην Ελλάδα για τη γενοκτονία των Ποντίων. Η Άγκυρα χαρακτήρισε αβάσιμους τους ισχυρισμούς περί γενοκτονίας των Ποντίων και κατηγόρησε την Ελλάδα για διαστρέβλωση της ιστορίας. Αλλεπάλληλα επεισόδια ένταση σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής με πρωταγωνίστρια την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, για την οποία αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η άρση της ασυλίας της για δύο υποθέσεις. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Το 1979, όσοι είχαμε γεννηθεί πολύ νωρίτερα, θυμόμαστε ότι ήταν... γιατί πηγαίναμε σχολείο και είχαμε ζωγραφίσει τότε κάτι ζωγραφίες για τη UNICEF. Το 1979 ήταν το έτος παιδιού της UNICEF. Και έτσι λοιπόν, γιατί το λέω αυτό. Η Supertramp τότε, με το συγκεκριμένο τραγούδι, ήταν στην θέση, πρώτη θέση, του Billboard 200. Αυτό το συγκεκριμένο άλμπουμ και το συγκεκριμένο τραγούδι. Καλώς ορίσατε, καλώς σας βρίσκουμε όπου και αν είστε αυτό το βράδυ, συντονισμένοι στον Sky 100,3. Δημήτρης Μακαλιάς κοντά μας, αφορμή το ραντεβού στο Κατράκιο Θέατρο, 8 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, πριν και μετά, τα παιδιά. Sold out πέρυσι. Και φέτος νομίζω ότι επειδή έχει ανοίξει, νωρίς είναι ακόμα, όπου να είναι, ναι, θα τελειώνει, ναι, και αυτή η ιστορία. Έλενα Χαραλαμπούδη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ευγενία Σαμαρά και Κώστας Μαλιάτσης.

0: εμπειρίες από τη ζωή. Οι δύο έχουν παιδιά, οι άλλοι δύο δεν έχουν. Αυτοσχεδιασμός, χιούμορ, επικοινωνία με τον κόσμο. Οπότε, αν θέλετε να ζήσετε έστω για 5 λεπτά τη δημοσιότητά σας, πηγαίνετε να κάτσετε μπροστά να σας διαλέξουν.
1: Όπου και να κάτσουν, μην νομίζεις. Και ο Μάκης δεν ήταν πρώτη σειρά που λέγαμε. Ήταν 8η σειρά, δεν ήταν μπροστά. Όχι.
0: Ωραία, μπροστά θεωρείται για το Κατράκιο.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Για το Κατράκιο, ναι.
0: Για το Κατράκιο μπροστά.
1: Αλλά μην ανησυχείτε, όπου και να κάτσετε θα σας βρούμε.
0: Ωραία. Λοιπόν, τι σε αγχώνει για τα παιδιά και το πώς τα μεγαλώνετε?
1: Κοίταξε, το μεγάλο μου άγχος είναι να προλάβω να τα χαρώ. Έχει να κάνει με μένα. Να μην φύγω νωρίς, να προσέχω λίγο τον εαυτό μου παραπάνω. Έχω αρχίσει να μπαίνω σε μια τέτοια λογική με αυτά που βλέπω γύρω μου. Οπότε με αγχώνει να είμαι καλά. Mm-hmm. Το πρώτο. Γιατί αν αρχίσω να αγχώνω με τα παιδιά, αν θα γίνει κανένα ευστράπελο και οτιδήποτε άλλο να πάντεχω, θα τρελαθώ. Οπότε από το αρχίσω να παίρνω χάπια για να μην είμαι καλά. Εστιάζω σε μένα. Τα παιδιά όλα καλά θα πάνε, θα τα βρουν. Όπως τα βρήκαμε και εμείς και οι γονείς μας και όλοι. Δεν πειράζει. Προσπαθώ να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Αυτό κάθε μέρα αλλάζει. Κάθε μέρα μεγαλώνει, κάποιες μέρες είναι πιο μικρό. Οπότε προσπαθώ να έχω την τέλεια μέρα όσο δυνατόν γίνεται.
0: Βάζεις τη δουλειά σου. Περιμένει η Έλενα Χαραλαμπούδη. Κάτσε. Μπορεί να θέλει να απαντήσει και στο ερώτημα μετά.
1: Ναι.
0: Βάζεις εσύ στη δουλειά σου, στη ζυγαριά, κάποια πράγματα και λες. Μου έχουν γίνει προτάσεις φέτος. Mm-hmm. Κάτσε, μην τα κάνω όλα για να κυκλώνω με τα παιδιά μου. Παίζει αυτό?
1: Παίζει πάρα πολύ αυτό. Πια παίζει πάρα πολύ. Θα σου απαντήσω όμως ότι δεν έχουμε πάντα την πολυτέλεια να αφήνουμε δουλειές για οικονομικούς λόγους.
0: Προφανώς.
1: Για να έχουμε
0: και
1: αυτό.
0: Σε ένα τέτοιο επάγγελμα που δεν ξέρεις και πότε θα ξαναχτυπήσεις το ρημάδι. Έτσι.
1: Πολύ τακτικά πρέπει να ξαναβρεις δουλειά από το μηδέν και να αλλάξεις περιβάλλοντα και τα συναφή. Φαντάζω ότι πέρυσι με την Αντιγόνη αποφασίσαμε να απέχουμε όλο το χειμώνα. Για πρώτη φορά δηλαδή από το 2005. Δηλαδή μετά από 20 χρόνια που δούλευα κάθε μέρα, κάθε βράδυ στο θέατρο, χειμώνα καλοκαίρι, είπαμε να μην κλείσουμε τίποτα το χειμώνα για να κάνουμε διακοπές με τα παιδιά. Ανάποδα mm-hmm. από την υπόλοιπη που κάνουν το καλοκαίρι. Και ένα ολόκληρο χειμώνα γυρίσαμε, ξέρω εγώ, τη μισή Ηφείλιο.
0: Αλήθεια.
1: Πήγαμε σε 6-7 χώρες, ξέρω εγώ, με τα παιδιά. Φεύγαμε κάθε Πέμπτη, χάνανε και μία μέρα το σχολείο.
0: Εσύ δεν δίνει συνέντευξη.
1: Όχι, να το. Αυτή είναι η μάνα μου.
0: Άμα δεν μας ακούει και η μάνα σου, έχουμε πρόβλημα. Γιατί δικιά μου
1: ακούει. Αυτή είναι η μάνα μου.
0: Έλα,
1: αυτή είναι η
0: μάνα μου.
1: Το κλείσε.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει. Αλλά ναι. Είδε, ψάχνει η μάνα, το παιδί τη τέτοια ώρα. Να η ανησυχία τη μάνα 10 και μισή. Κοιμήθηκε, έφαγε.
0: Αυτό είναι. Αυτό είναι. Πάμε σε μια άλλη μάνα.
1: Ναι, μα ακούει.
0: Λοιπόν, την Έλενα Χαραλαμπούδη. Βάλει και ακουστικά, άμα θέλει. Α, φορά.
1: Λοιπόν,
0: είχα να τη δω τότε που έκανα στην ΕΡΤΕ μαζί με τη Ζωή Κρονά και την εκπομπή. Oh. Ένα πρωινό την είχαμε και βαφόμασταν και μαζί δίπλα-δίπλα. Εκεί την είχα γνωρίσει και βεβαίως μετά στη συνέντευξη. Έλενα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, παιδιά, καλησπέρα. Δεν θέλω να πω τίποτα. Θέλω επιτέλους να έρθει αυτό το καλοκαίρι. Τι γίνεται με αυτή τη βροχή?
0: Δεν θέλω. Να σου πω κάτι, ωραίο είναι. Μια παρένθεση είναι.
2: Όχι, Δημήτρη μου. Έχουν σπάσει τα νεύρα μου, έχω κατεβάσει και έχω ανεβάσει ξανά τα καλοκαιρινά και τα χειμωνιάτικα 3 φορές.
1: Αυτό περίμενες για να σπάσουν τα νεύρα σου τα καλοκαιρινά?
2: Το τελευταίο μήνα. Δηλαδή, πραγματικά δεν αντέχω άλλο. Δηλαδή, σήμερα το πρωί ξεκίνησα και έκανα ντουλάπες για τρίτη φορά μέσα στο μήνα. Δεν γίνεται άλλο αυτό το πράγμα. Ας αποφασίσει να τελειώνουμε. Δηλαδή, είναι που είναι τα νεύρα μας με όλα τα υπόλοιπα που σημαίνουν στον κόσμο. Ας έχει και καλό καιρό το Μάιο. Δεν είναι ανάγκη να παίρνουμε όλοι ψυχοφάρμακα για αυτό τον καιρό.
0: Η ψυχή μου
1: έπεσε. Πάντως, 8 Ιουνίου λέει θα έχει πολύ καλό καιρό, Έλενα.
0: Καλά, εννοείται.
2: Αυτό θέλω, κατάλαβες. Θέλω δηλαδή, εγώ είμαι καλοκαιρινός τύπος. Δεν μπορώ το χειμώνα. Δεν μπορώ. Γι' αυτό
1: και... στην παραλία εσύ με τα παιδιά μαζί, να ζεις όλη την περιπέτεια.
2: Θέλω,
0: περίμενε.
2: Είμαι καλοκαιρινός.
0: Μπορείς να μας περιγράψεις παραλία, Έλενα, με παιδιά?
2: Παραλία, Έλενα, με παιδιά, καταρχάς, σπανίως πάω μόνη μου.
1: Καλά, προφανώς, αν δεν έχεις 5 να σε βοηθάνε, γιατί να πας?
2: Όχι, δεν αυτό. Δεν πάω μόνη μου με τον Λάζαρο και τη Φέτρα, γιατί...
1: Ο Λάζαρος κολυμπάει?
2: Όχι. Όλο και κάποιος θα μου ζητήσει κάτι. Ο Λάζαρος θα μου ζητήσει να μπούμε μαζί στη θάλασσα και να ζήσουμε ξανά in love και αυτά, το οποίο θέλω απλά να κάνω τις βουτιές μου, άσε με.
1: Τέλεια. Στα πρώτα θύρα χωρισμού είσαι τελικά, ναι.
2: Ναι, όχι.
0: Ακούει ο Λάζαρος. Δεν βρω έξω που είναι.
1: Προσέχει το παιδί, ελπίζω.
2: Και η Φέδρα θα θέλει και αυτή να κάνουμε στην Κάστρο στην Άμορ, παιδί μου. Εντάξει, οκ. Okay. Θα κάνω και ζουζουνιές στη θάλασσα και αυτό. Αλλά κάποια στιγμή δεν θέλεις να κάτσεις αυτή τη ρημάδα, την ξαπλώστρα, ήρεμος και να κοιτάξει το κενό ή να σκρολάρει, α πούμε, αν λέει στο κινητό ή να διαβάσει το βιβλίο σου. Δεν το θέλει.
0: Ναι.
2: Δεν θέλω, ρε παιδί μου. Α, αυτό το μαμά κοίτα. Δεν έχω μόνο το μαμά κοίτα. Έχω και το Λάζαρο που λέει, έλα να κοίτα.
1: Αν έλεγε ο Λάζαρος μαμά κοίτα, θα ήταν λίγο περίεργο. Να σου πω.
2: Τα έχουμε λύσει αυτά τα προβλήματα.
1: Υπάρχει μια λύση, την οποία τώρα πια τη βρίσκω και εγώ με τα παιδιά.
2: Επειδή
1: με τα δύο το χάο έγινε επί 30, όπως καταλαβαίνεις.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Παίρνεις πάντα παρέα που έχει και αυτός παιδιά.
2: Αυτό είπα.
1: Τα παρατάς στην άλλη παρέα.
0: Αυτό εννοούσες, ότι δεν πάτε μόνοι σας.
2: Ναι, φυσικά αυτό εννοούσα. Επίσης δεν πάω, είναι πολύ μεγάλο λάθος να πας και καλοκαίρι μόνο σε διακοπές. Δημήτρη.
1: Όχι, ποτέ, δεν χρειάζεται αυτό.
2: Ποτέ. Αν είναι να μην έρθει κανένας, θα μείνω στην Αθήνα.
1: Δεν πας καλά. Έχω να πάω μόνος με διακοπές με την Αντιγόνη 32 χρόνια, από τότε που δεν την ήξερα.
2: Δεν χρειάζεται. Δεν έχει κανένα νόημα να πας μόνος σου διακοπές με την οικογένεια και τα παιδιά. Πρέπει πάντα να έχεις μία παρέα. Δεν γίνεται, αλλιώς δεν παλεύεται. Ναι.
1: Και όταν λέμε δεν παρέα, υπάρχει. Δεν εννοούμε singles. Δηλαδή δεν παίρνουμε σαμαρά και μαλλιά.
0: Όχι, όχι, όχι.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Καλά,
2: όχι,
0: δεν θα θέλει και σαμαρά να έρθει. Τώρα συγγνώμη.
1: Καλά,
0: έτσι,
2: κοίταξε
0: συγγνώμη.
2: Να δεις. Ναι, εντάξει, αλλά σαν τους. Σαν τους παντρεμένους με τα παιδιά και παντρεμένοι να μην. Όποιος δεν έχει, δηλαδή αν δεν έχει παιδιά και κουτσούβελα να μαζέψει και να βάλει αντιλιακό και μετά να τα μαζέψει και να τα ταΐσει, δεν το καταλαβαίνω.
0: Α, να σας πω κάτι τώρα που το σκέφτηκα. Ελένα, πρέπει να μας πεις για την παράσταση σε λίγο, αλλά αυτό που λέμε και οι παντρεμένοι έχουν ψυχή, τι εννοούμε?
1: Όπα.
2: Οι παντρεμένοι έχουν ψυχή, τι είναι αυτό, ένα παλιό σύριαλ, δεν είναι?
0: Όχι.
2: Α,
1: το λέμε γενικότερα. Αλλά το λέμε γενικότερα.
2: Α, εντάξει, αυτό νομίζω ότι πια δεν γίνεται. Νομίζω ότι.
0: Τι δεν έχουν ψυχή.
2: Νομίζω φυσικά έχουν ψυχή, αλλά νομίζω ότι πιο πολύ ίσχυε για παλιότερα, γιατί τώρα απλά δεν έχουν ψυχή. Ενώ δεν μπορώ να αποκτήσω.
0: Συνήθως τα παιδιά το λέγαμε για κέρατο.
2: Έχουν χαθεί.
1: Το λέγαμε για κέρατο. Ότι έχουν δικαίωμα και αυτοί να πάνε με μια άλλη γυναίκα.
0: Ναι, αυτό.
1: Εντάξει,
2: αλλά... Α, ναι, ναι, όχι, όχι, όχι. Νομίζω ότι.
1: Αυτό είσαι εντάξει με αυτό, Λάζαρε.
2: Ναι, και ο Λάζαρος αυτό δεν ακούει. Λοιπόν, ξέρεις κάτι, νομίζω ότι και οι παντρεμένοι δεν είναι ότι έχουν ψυχή. Δεν νομίζω ότι είναι πιο πολύ αυτό. Νομίζω ότι στην σύγχρονη εποχή, οι σύγχρονοι γονείς πραγματικά τους αρκεί ένα ποτό το βράδυ μόνοι τους. Δηλαδή είμαστε με πολύ λιγότερα ευχαριστημένοι από ό,τι θα ήταν, ας πούμε, το 80 και το 90 οι γονείς μας, καταλαβες. Οπότε
0: καλά,
2: και ένα ποτό και μια μπύρα.
1: Ναι, ότι είχαμε Πασόκ, ναι. Δημήτρη. Καλά χρόνια, ωραία χρόνια. Δεν καταλαβαίνω.
0: Πολλά και το χρώμα. Το χρήμα. Ξέραμε μάλλον το χρώμα του χρήματος.
1: Το θυμόμαστε.
2: Είναι όλα πολύπλοκα, νομίζω, ρε παιδί μου τώρα. Καταλαβες.
0: Ελένα, πες μας για την παράσταση. Πες μας μια ωραία στιγμή σου.
2: Είναι αυτό που λέμε αυτή τη στιγμή η παράσταση. Είναι ακριβώς αυτό που κάνουμε αυτή η παράσταση. Αυτή η παράσταση τη σκεφτήκαμε με τα παιδιά ένα καλοκαίρι. Που μας
1: πέρσι.
2: Ναι. Πέρσι. Και ήταν πάρα πολύ spontaneous όλο αυτό. Δηλαδή πολύ έτσι αυθόρμητο και τέτοια. Και σκεφτήκαμε με τον Δημήτρη κάτι τέτοιο, ας πούμε, πως θα ήταν μια βραδιά να καλούσες, ας πούμε, για πίτσα, μπύρα, ξέρω εγώ, και σουβλάκια στο σπίτι καλοκαίρι τους φίλους σου, οι οποίοι δεν έχουν παιδιά. Τι θα λέγαμε, ας πούμε? Και το σκεφτήκαμε. Βρήκαμε λοιπόν και τον Κώστα το Μαλιάτη και την Ευγενία Τσαμαρά, οι οποίοι δεν έχουν παιδιά και είναι εντελώς μακριά από αυτό. Ενώ ότι. Ξέρεις.
1: Πιο εντελώς πεθαίνεις. Δηλαδή τα παιδιά κάνουν ζωάρα.
2: Ναι. Δηλαδή αυτό ζωάρα. Η Ευγενία κάνει τα ταξίδια του Γκιούλιβερ. Είναι ο Γκιούλιβερ. Ο Μαλιάτης έχει κάτι γάτες εκεί. Αυτό που του λέει τα παιδιά μου. Τέλος πάντων.
1: Τέλεια. Καλά πήγε αυτό.
2: Αυτό. Οπότε θέλω να σου πω ότι δεν έχουν καμία σχέση. Οπότε. Θέλαμε πάρα πολύ να ακούσουμε την άποψή τους και τους είπαμε, ρε παιδιά, δεν πάμε να κάνουμε αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει αλλού τέτοια παράσταση. Και λέμε, πάμε να το δοκιμάσουμε. Και άμα μας πετάξουν ντομάτες, μας πετάξανε. Δηλαδή, βρισκόμασταν οι τέσσερις μας, ας πούμε, και λέγαμε, παιδιά, τι πάμε να κάνουμε, γιατί, για ποιο λόγο
0: γιατί το κάνουμε
2: στον εαυτό μας. Γιατί το κάναμε αυτό. Ποια η ανάγκη, ξέρεις. Και τελικά ήρθαμε άνθρωποι στην παράσταση οι οποίοι πραγματικά ήταν σαν να ήταν χωρισμένο το θέατρο στα δύο και ήταν ένα πραγματικό debate και δεν ήταν σαν ανταγωνισμός και διαγωνισμός ποιος έχει, ας πούμε,
0: δίκιο ή άλλο.
2: Ναι, ποιος την έχει, ας πούμε, μεγαλύτερη, καλύτερη.
1: Την άποψες, Δημήτρη μου, αλλά την άκουσες τελικά.
2: Συγγνώμη, ναι.
1: Δεν πειράζει.
0: Όχι, παιδί μου, ελεύθερα.
2: Οπότε...
0: Είμαστε πριν τις 12.
2: Έτσι, οριακά. Είμαστε και, ξέρεις, είναι και αυτό. Εντάξει,
0: είσαι και στο κανάλι σου, εσένα θα στην πούνε.
2: Είσαι και στο κανάλι, είναι μια χαρά. Μπορώ να μιλήσω ελεύθερα.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν, οπότε ήταν αυτή η παράσταση, πραγματικά το κοινό την αγκάλιασε τόσο πολύ. ήταν πραγματικά σαν να ήμασταν όλοι μαζί καλοκαίρι στη βεράντα. Πέρσι, ας πούμε, ήταν sold out το ΒΕΑ και ήταν 2.000 κόσμος. 2.000 κόσμος και 4 εμείς. Ήταν λες και ήμασταν 2.000 κόσμος και 4 εμείς σε μια.
3: Ετό Ολυμπιακό.
2: Ναι,
3: 4.
2: Πραγματικά και 4. Λες και ήμασταν στο μπαλκόνι μας και συζητάγαμε για τη ζωή με τα παιδιά και για τη ζωή χωρίς παιδιά.
1: Φάνηκε ότι το είχαν ανάγκη όλοι, όχι μόνο εμείς οι 4.
2: Πραγματικά.
0: Γιατί να μην το έχει ανάγκη ο κόσμος, ρε παιδιά.
1: Εντάξει, δεν ξέρω. Δηλαδή,
0: είσαι καλά. Ναι. Νομίζω ότι ξέρει.
2: Γιατί θα σου πω γιατί πιστεύω ότι το έχει ανάγκη ο κόσμος. Γιατί στην πραγματικότητα δεν επικοινωνούμε πάρα πολύ το χειμώνα, αν το καλοσκεφτείς. Δηλαδή το καλοκαίρι λίγο χαλαρώνουν τα πράγματα, κλείνουν τα σχολεία. Επικοινωνούμε λίγο καλύτερα, χαλαρώνουμε το καλοκαίρι αυτό το ελληνικό που το πληρώνουμε μέχρι να πεθάνουμε, όλα γι' αυτό γίνονται, που πια δεν θα μπορούμε να το κάνουμε σε κάποια στιγμή.
0: Και δεν παλιά ρε παιδί μου, τα διακοποδάνεια τα δίναν έτσι.
1: Έλα,
2: έτσι, τώρα βέβαια, τίποτα. Βέβαια.
1: Έχουμε λοιπόν, κύθυρα, πας με τη λίνη, πας όλα αυτά δεν τα έχουμε, χείος πας, κάπου να πάμε.
0: Ναι, εντάξει, μόλις τα κύθυρα πήγαινα και εμένα και μόνιμα.
2: Οπότε νομίζω ότι έχει μια ανάγκη ο κόσμος να λέει τα προβλήματά του, ας πούμε, με τα παιδιά και χωρίς παιδιά. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, επειδή είναι πάρα πολύ δύσκολη η καθημερινότητα και έντονη το χειμώνα με όλες αυτές τις δουλειές. Καταρχάς, ρωτάς κάποιον, είσαι καλά. Κανένας δεν σου λέει. Ναι, γαμώ, όλα καλά, εσύ. Όλοι σου λένε, εντάξει, καλά. Μια χαρά, εντάξει, οκ. Σε δεν λένε κανένας πια. Είμαι πολύ καλά.
1: Ήταν ένα αισιόδοξο μήνυμα από την Έλληνα.
0: Όχι, κάποιος τον κοιτάς περίεργα και του λες πες μας το μυστικό, ας πούμε.
2: Ναι. Τι Ζάναξ, θα το πω εγώ. Περοπράμ.
0: Τι δώσει.
1: Πρωί, μεσημέρι, βράδυ και σε μια βάρα.
2: Λοιπόν, οπότε τον κοιτάς περίεργα, μας πει κάποιος. Είμαι πάρα πολύ καλά εσύ. Παίρνεις κάτι, φίλε. Οπότε... Έχει ανάγκη να μιλήσει ο κόσμος για τα προβλήματά του.
0: Λοιπόν.
2: Και να κάνουν και παράπονα και επίσης οι σύγκλοι που τους έχουμε πρίξει, ας πούμε, τα παιδιά. Και τα λέμε όλα στον πληθυντικό.
0: Ναι.
2: Δηλαδή έχουμε πάρτι.
0: Mm-hmm. Καλά, θα δώσετε εξετάσεις. Είναι μικρή ακόμα. Θα δώσετε εξετάσεις στο πανεπιστήμιο.
2: Ναι, βέβαια.
0: Μαζί θα περάσετε.
2: Μαζί περνάμε, μαζί από το. Όλα μαζί. Βγάζουμε ζώδια, δεν τρώμε. Έχουμε το αγαπημένο μου τώρα που εγώ τρελαίνομαι τώρα με αυτό το Σαββατοκύριακο. Έχουμε αγώνες καράτε, λέω. Κλαίω. Δεν μπορώ, Δημήτρη, εσύ έχεις αγώνες.
1: Εμείς έχουμε αγώνα ποδοσφαίρου.
2: Κλαίω. Δεν υπάρχει κάτι χειρότερο. Δεν υπάρχει κάτι χειρότερο να κάθεται γονιός στην Τάλα Ήλιο και δεν έχουν σκεφτεί ένας άνθρωπος. Εγώ θα το κάνω, Δημήτρη, θες να το κάνουμε επιχειρηματικά.
1: Να βάλω μια τέντα.
2: Ναι, όχι με τέντα για απλά. Αλκοόλ μπορεί να βάλουν.
1: Στο δικό μου έχει, συγγνώμη που σου το λέω, αλλά μα το πάμε.
2: Ναι. Πού πας.
1: Θα σου πω εγώ, πάμε στο Χαλάνδρι, στην Ακαδημία Ποδοσφαίρου του Γιού. Έχει ποτό και μένουμε μέχρι τις 12. Ξεριχτάνε και τα παιδιά.
2: Να είδες.
1: Άμα είναι να έρθω στον αγώνα σου. Κάνει τον αγώνα του 5 με.
0: Εδώ σου λέει μεσημέρι όμω.
1: Μεσημέρι που πάει, καλά, κάνατε μεσημέρι το παιδί σχολείο.
2: Το απόγευμα. Τι να κλάσει τώρα το rock and roll στο Κολονάκι, εδώ. ΑΟ Χαλανδρίου.
1: Πάμε.
0: Αυτό. Έλενα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Δώσε πολλά φιλιά στη Λίζα.
2: Πάρα πολύ. Θα τις δώσω. Θα
0: και
2: τις
0: στη
2: δώσω.
0: Ζωή. Εντάξει.
2: Και στη ζωή. Θα τις δώσω σε όλους. 8 Ιουνίου σας περιμένουμε να πάλι να παρτάρουμε και να πούμε τα προβλήματά μας και να βρούμε ωραίες ιστορίες ανθρώπων μέσα στο κοινό, να ανοίξουμε τις καρδιές μας και τα μυαλά μας και να ανακουφιστούμε και να πούμε ότι μια χαρά τα κάνουμε. Πάμε. Όλα καλά θα πάνε.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Τατράκιο θέατρο, λοιπόν. Θα περιμένουμε και σένα εκεί, Δημήτρη, γιατί είσαι σύγκλη, δεν είσαι.
0: Ναι, αλλά πρόσεξε τι ώρα. Εγώ θα ανέβω πάνω να μιλήσω, δεν έχω πρόβλημα.
2: Να ανέβεις, να μας πεις.
0: Τι μέρα είναι.
2: Τι με παιδιά.
0: Τι μέρα είναι. Είναι Δευτέρα. Δουλεύω. Τσακ, 1-0.
1: Θα τη γράψει. Τσουπ, 2-0.
2: Έτσι. 8 Ιουνίου, λοιπόν, στο Κατράκιο δεν πειράζει.
0: Σιγά μην ανέβαινα.
2: Όλοι οι υπόλοιποι σας περιμένουμε.
0: Γεια, να είσαι καλά.
2: Σε φιλό, θα φιλό, παιδιά. Γεια,
0: λοιπόν. Για πες μας λίγο την επιθεώρηση την άλλη. Γιατί ξέρεις τι, μ' αρέσει που δεν σε ήξερα. Αν σε ήξερα, δεν θα είχα διαβάσει τίποτα. Έφαγα 3 ώρες, μου φάγεις 3 ώρες από τη ζωή μου.
1: Για να μάθω για σένα και τελικά δεν μιλήσαμε καθόλου.
0: Πες τώρα για την άλλη παράσταση κάτι, γιατί δεν είναι η μόνη.
1: Να σου πω, ναι, γιατί λίγες μέρες πριν 3 Ιουνίου κάνουμε.
0: Εγώ θα σας τα πω.
1: Λοιπόν, είναι η πρώτη επιθεώρηση που γράφει ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος μαζί με τον Δημήτρη το Χαλιώτη και τον Θέμη Κάρα Μουρατίδη. Μία επιθεώρηση για το σήμερα. Μία πολιτική επιθεώρηση.
0: Τραγούδια από φιλιού.
1: Θα μπορούσε. Αλλά δεν ξέρεις τι. Είχε μια περιοδία την οποία ακύρωσε από ό,τι κατάλαβα. Είχε μια περιοδία και δεν μπορούσε να είναι μαζί μας. Οπότε θα τραγουδάμε εμείς. Και θα χορεύουμε και θα λέμε το κείμενο του Γεράσιμου και του Δημήτρη. Είναι ωραίο το ότι αυτά τα τρία παιδιά μπαίνουν στο πολιτικό κομμάτι. Μ' αρέσει που κάνουν πολιτική σάτυρα. Κάνουν επιθεώρηση. Είναι ένα παρεξηγημένο είδος, δύσκολο είδος. Και είναι ένα μεγάλο στοίχημα. Το πώς θα αλλιάσει ο κόσμος αυτό και από ό,τι φαίνεται από την προπόληση θα γίνει χαμός αυτό.
0: Ωραία, να μας προειδεάσει λίγο. Προφανώς έχει να κάνει και με επικαιρότητα.
1: 100%. Μιλάμε για τα κακό κείμενα της εποχής. Δηλαδή, είναι σκέφτη, είναι επιθεώρηση.
0: Τι θεωρείς με κακό κείμενο της εποχής μας?
1: Κακό κείμενο, τώρα, επειδή το είπα νωρίτερα, επειδή τον είδα τον Άδωνη λίγο νωρίτερα, θεωρώ ότι ο Άδωνης είναι μια φιγούρα που μας δίνει πολύ υλικό για να παίξουμε. Θα παίξουμε σίγουρα μαζί του. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος του αρέσει η προβολή, του αρέσει να είναι μπροστά, δηλαδή θέλει να έχει λόγο, θέλει να δημιουργεί σκηνικά.
0: Συνήθως,
1: οπότε αυτό θα παίξουμε
0: κάθεται
1: πολύ.
0: Κάθεται εκεί που κάθεσαι.
1: Ναι. Εδώ αυτή είναι η θέση του.
0: Και τον βλέπει και η κάμερα.
1: Έλα, δεν το πιστεύω.
0: Εκεί
1: δεν του παίρνει εσύ συνέντευξη. Ναι, είναι ένα πρόσωπο όμως που έχει πολύ υλικό. Δηλαδή πέρα από τον Πρωθυπουργό, που όποιος και αν είναι Πρωθυπουργός, φυσικά θα πιάσει τον Πρωθυπουργό. Και εδώ κάθεται και ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι.
1: Α, αυτό το καρακλάκι που βάλει το παπουδάκι του.
0: Μπορούμε να το λύσουμε, επειδή σου είπα πριν αυτό. Ναι. Σου στέλνω εγώ υλικό.
1: Ναι.
0: Ό,τι χρειαστεί.
1: Ναι.
0: Θες και βιντεάκι από εδώ?
1: Βιντεάκι, ναι, θέλω μαζί.
0: Θα πέσει όμως.
1: Εννοείται. Όχι, όλοι παχύνουν.
0: Σου έχω εγώ και βιντεάκι πάνω εκεί, αμα θέλεις. Κανονικά.
1: Κακό κείμενα, όλα τα πάντα.
0: Και από μαγνητοφόνη θα κάνω.
1: Δεν θέλω να ρίξουμε την κυβέρνηση. Θέλω να έχω υλικό για να κάνουμε σάτυρα. Δεν σου είπα να του αποδεκατήσουμε. Δεν είπα αυτό.
0: Όχι.
1: Όποιο είναι η κυβέρνηση, τον θέλουμε να κάνει τη δουλειά του εκεί πέρα. Καλά, όσο καλύτερα μπορεί.
0: Να έχετε κι εσεί έναν λόγο ύπαρξη.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη. Δεν μου λε, στη σάτυρα είναι εύκολη η πολιτική? Τι πιστεύει?
1: Αν είναι στη σάτυρα εύκολη πολιτική.
0: Αντιδέχονται.
1: Ο κόσμος, το κοινό.
0: Η πολιτική.
1: Η πολιτική. Α, μα μικρογιώτα. Θεωρώ πως οι περισσότεροι όχι. Κοίταξε, εξαρτάται ποιος είσαι. Έχει να κάνει με τον άνθρωπο. Και επίσης πόσο εύκολα θέλεις να σατηρήσεις τον εαυτό σου και να καταλάβεις τα κακό σου κείμενα. Τώρα, όταν σου λέω ότι ένας άνθρωπος έλεγε ότι αυξήθηκε ο μισθός 50% και είναι ευχαριστημένος και του λέγανε δηλαδή, ίσως και ζει μια οικογένεια με 1500 ευρώ. Και έλεγε, καλά, δόξα, μα έπαιρνε τη γέρα, καλά θα ήταν. Αλλά το αυξήσαμε 50%. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν βάζει σε σύγκριση τον ίδιο του τον εαυτό, αλλά συγκρίνεται με μια προηγούμενη κυβέρνηση, ήδη μου δίνει υλικό να τον κοροϊδέψω. Ήδη δεν καταλαβαίνει τι λέει. Ήδη έχει χάσει την μπάλα. Οπότε εγώ θέλω να παίξω με αυτό. Ανεξάρτητα από το πολιτικό του κομμάτι και τι κάνει και τι έργο κάνει και αν κάνει, μας δίνει τόσο τροφή. Που προφανώς, όπως και εσύ λες, που έχεις περάσει από δύσκολη στιγμή στη ζωή σου που μπήκες λούμπεν, έτσι. Mm-hmm. Και αυτοί οι άνθρωποι για κάποιο λόγο μπαίνουν λούμπεν. Γιατί όλοι έχουμε βρεθεί σε μια αμήχανη στιγμή, σε μια στιγμή που έχουμε πει μια κοτσάνα. Και δεν πειράζει. Υγεία είναι αυτό. Δεν θα σατηρίσουμε ποτέ, θα σου πω. Σατηρίζουμε πολιτικά. Δεν θα σατηρίσουμε ποτέ έναν άνθρωπο για το χαρακτήρα του ή για έναν. Ξέρεις, δεν θα προσβάλλουμε ποτέ έναν άνθρωπο. Μιλάμε στο πολιτικό επίπεδο.
0: Η πολιτική ορθότητα περιορίζει.
1: Οπωσδήποτε. Δεν την έχουμε
0: αυτή. Αυτολογοκρίνεστε με κάποιο τρόπο?
1: Σε αυτή την επιθεώρηση όχι τόσο πολύ. Υπάρχουν βέβαια στιγμές που ναι, λέμε, όπα, αυτό ίσως δεν μπορεί να το αγκαλιάσει όλο το κοινό. Έχει μια κόκκινη γραμμή. Το καταλαβαίνω. Και είναι θεμητό στην εποχή μας. Έχουμε φτάσει σε μια στιγμή όπου βάζουμε πολλές γραμμές. Δεν πειράζει. Κύκλο κάνει. Ας πάμε τώρα στο άλλο άκρο και σε λίγο θα ισορροπήσει και θα έρθει το πράγμα εκεί που πρέπει να έρθει. Αυτό δεν με ενοχλεί. Αλλά δεν θα ήθελα να κόψω ένα ολόκληρο νούμερο και να πω: οπ, αυτό μην το αγγίξουμε. Δεν πρέπει. Το φοβόμαστε. Δεν πρέπει να φοβόμαστε. Ελεύθεροι πρέπει να είμαστε. Και άμα σεβόμαστε και έχουμε αγάπη, τότε η καλή μας πρόθεση θα βγει μπροστά. Έτσι νιώθω εγώ.
0: Η σάτυρα στο κοινό αρέσει?
1: Πάρα πολύ. Τους αρέσει πάρα πολύ.
0: Ποιο μυστικό τη σάτυρα εσύ θεωρείς επιτυχία?
1: Ξέρεις τι, το βλέπω από τις
0: γιατί
1: παραστάσεις.
0: Γιατί και αυτό είναι λίγο δικό από μαχαίρι.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Νομίζω ότι όπως κάνουμε και στο πριν και μετά, αυτό σημαίνει και στο εγώ θα σας τα πω. Το κοινό θέλει να μπορέσει να ταυτιστεί. Δηλαδή όταν ακούει πράγματα που έχουν σκεφτεί και αυτοί και δεν τα έχουν πει. Mm-hmm. Και ξαφνικά ακούει κάποιος να τα λέει και μέσα τους κάνουν ένα πέστα. Ναι, αυτό είναι. Αυτή η ταύτιση που έχει το κοινό με τον ηθοποιό εκείνη την ώρα είναι μαγική. Είναι σαν να μπαίνουμε στο σώμα του και να ακούει τη φωνή του, αλλά μέσα από εμάς. Νομίζω ότι εκείνη είναι η μεγάλη επιτυχία. Γι' αυτό και στο πριν και μετά, που σου λέγαμε πριν, ότι λέμε ιστορίες που ο κόσμος από κάτω τις έχει νιώσει, τις έχει σκεφτεί, τα έχει συζητήσει με τους ανθρώπους, με τους φίλους του. Έτσι γίνεται και στην πολιτική. Όλοι σκεφτόμαστε πράγματα, όλοι βλέπουμε ειδήσεις, όλοι βιώνουμε την ίδια σκληρή πραγματικότητα. Κάποιος τα λέει. Στο θέατρο ευτυχώς φτάσαμε εμείς να σας τα πούμε και πιστεύω ότι τα λέμε με έναν τρόπο που έχει και χιούμορ. Γιατί και αυτό ξέρεις, για να γίνει χιούμορ έχει και μια υπερβολή παραπάνω.
0: Προφανώς.
1: Οπότε το αγκαλιάζουν ακόμα περισσότερο.
0: Πού και πώς η παράσταση αυτή?
1: Ξεκινάμε από το Βεάκιο, 4 Ιουνίου, και θα παίξουμε εκεί μια εβδομάδα. Μετά έχει πολλές παραστάσεις. Αν μπει κανείς στο Μόρνα 2, στο Παπάγου, πάμε στο Λυκαβητό, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Βέβαια, βέβαια. Πάρα πολλές πιάτσες, πάρα πολλά θέατρα.
0: Ποια άλλη θα είναι, είναι και.
1: Ο Δημήτρης Πιατάς. Από τώρα ενδεικτικά ονόματα. Ο Δημήτρης Πιατάς, η Ελένη Κοκκίδου, η Γιούλη Τσαγκαράκη, η Μαρία Διακοπαναγιώτου, η Σύριμο Κεκέ, ο Θανάσης Ισιδώρου και ο Αλέξης Βιδαλάκης. Αυτοί είμαστε, τραγουδάμε, χορεύουμε, κάνουμε σάτιρ, αλλάζουμε ρόλους συνέχεια.
0: Είναι,
1: πάρα πολλά νούμερα.
0: Είναι και διαφορετικές γενιές.
1: Πάρα πολύ.
0: Πολύ ωραίο είναι αυτό.
1: Το χρειαζόμαστε αυτό.
0: Αυτό είναι πολύ ωραία. Είναι ωραίο.
1: Ξεκινάμε από 20, φτάνουμε 60 πλάς. Γιατί ξέρεις τι. Είναι αυτό που σου λέω, είναι ο καθένας της κοινωνίας μας. Τα έχουμε όλα μέσα. Πώς θα δεις μία μάνα με ένα γιο, πώς θα δεις μία παρέα που συζητάει κάτι που γίνεται πολιτικά. Θα μπούμε μέσα στα κυβερνητικά επιτελεία να δούμε τι γίνεται, τι συζητάνε, πώς θα συζητάνε.
0: Μαξίμου.
1: Ναι, θα μπούμε Μαξίμου.
0: Μαξίμου.
1: Θα γίνω κυβερνητικός εκπρόσωπος εγώ. Για κάποιο λόγο όλοι μου οι φίλοι.
0: Σας κάθεται και καλά, γιατί έχουμε και μακρά προεκλογική περίοδο.
1: Ναι, ξέρεις τι, αποκλείεται να μας προλάβει. Δηλαδή, ακόμα και το Σεπτέμβριο να ανακαλυφθεί.
0: Όχι, εννοείται.
1: Είμαστε μέσα στο πρόγραμμα.
0: Είμαστε ήδη σε προεκλογική περίοδο.
1: Καλά, σίγουρα ναι.
0: Έχουμε μπει.
1: Ό,τι είναι λιγότερο από χρόνο είναι.
0: Δώσε πάλι τα στοιχεία για τη Δευτέρα, γιατί τελειώνουμε.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, θυμίζω ότι έχουμε πριν και μετά τα παιδιά 8 Ιουνίου στο Κατράκιο Θέατρο με Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμάρα και Κώστα Μαλιάτση. Μία κωμωδία, μία διαδραστική κωμωδία για το πώς είναι η ζωή των ανθρώπων με ή χωρίς παιδιά. Οπότε αν είστε γονείς, δεν είστε γονείς, θέλετε να γίνετε ή δεν θέλετε να γίνετε γονείς, έπιασα τους πάντες, σας περιμένουμε να έρθετε να περάσετε καλά και να γελάσετε.
0: Ωραία. Τελευταία ερώτηση.
1: Ναι.
0: Τίτλος εκπομπής, ζούμε αληθινά. Έτσι λέγεται η εκπομπή μας. Τι σημαίνει για σένα, ζω αληθινά?
1: Για μένα η λέξη κλειδί είναι η αναπνοή. Είναι ο τρόπος που αναπνέω. Με θυμάμαι από το Λύκειο να είμαι αγχωμένος πάρα πολύ. Και να μην μπορώ να πάρω ανάσα να γεμίσω τα στήθη μου με αέρα. Το να ζω αληθινά και ελεύθερα και να έχω όλες μου τις αισθήσεις είναι να αναπνέω. Αυτό που μας στερείται μέρα με τη μέρα. Να έχω χρόνο, να έχω στιγμές όπου μπορώ να κάνω ένα pushback, να χαλαρώσω και να πάρω μια βαθιά ανάσα να γευτώ τη στιγμή.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, χάρηκα.
1: Και εγώ, Δημήτρη μου,
0: πάρα πολύ. Καλά άλλη ώρα που έφαγα.
1: Α, για το διάβασμά σου.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Μα διάβασες κάτι τόσο συνταρακτικό σε αυτό το τρίωρο μελέτης που λες, αυτό θέλω να το συζητήσουμε.
0: Άστο, την άλλη φορά.
1: Έγινε.
0: Εντάξει, την άλλη φορά. Αλλά την άλλη φορά σου υπόσχομαι ότι θα.
1: Έβαλε κομμάτι για την ανάσα ο κερατάς.
0: Ναι. Καλά, δεν έχουμε τυχαίους συγχωρητές.
1: Δεν το πιστεύω.
0: Δεν είμαστε τυχαίοι.
1: Είσαι υπέροχος.
0: Τυχαία δεν. Λοιπόν, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Ειλικρινά, χαρικά πολύ. Εμείς αύριο βράδυ. Θα έχουμε τρεις καλεσμένους.
1: Εμένα για να συνεχίσω να μιλάω.
0: Αύριο εμείς θα ασχοληθούμε με την εφηβεία το βράδυ.
1: Ωραία.
0: Έχουμε κοινωνικό θέμα. Και μεθαύριο βράδυ έχουμε ομάδα Αιγαίου. Μόλις γύρισα από μια περιοδία στα νησιά και θα έχουμε εδώ αρκετό κόσμο. Και την Παρασκευή θα έχουμε κοντά μας έναν άνθρωπο για τον οποίο 7 του μήνα, μια μέρα πριν την παράστασή σας, προβάλλεται στο Ίδρυμα Κακογιάννης ένα ντοκιμαντέρ σε παραγωγή Hollywood.
1: Wow.
0: Έλληνας που ξεκίνησε να κάνει παγωτό στη Σύρο, το έχει φέρει και στο Κουκάκι, και είναι ο πρωταγωνιστής σε αυτό το ντοκιμαντέρ παραγωγής Hollywood. Θα τα πούμε αναλυτικά την Παρασκευή. Λοιπόν, να έχετε ένα όμορφο βράδυ, καλή Τετάρτη να έχουμε αύριο. Και αύριο το βραδάκι εδώ 9 με 11 στον Sky 100,3. Ευχαριστούμε όλη την ομάδα, ευχαριστούμε τον Δημήτρη Μακαλιά, ευχαριστούμε και την Έλενα Χαραλαμπούδη που ήταν κοντά μας, έστω τηλεφωνικός. Καλή επιτυχία.
1: Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Έλα, μαμά. Δεν θέλω να παραγράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
1: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
2: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 11 με την Αθήνα Μαράκη. Για μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες με το Ιράν έκανε λόγο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη φαίνεται πρόθυμη να καταλήξει σε συμφωνία. Προειδοποίησε ωστόσο ότι υπάρχει και η επιλογή Β, σημειώνοντας πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να επανεκκινήσουν τη στρατιωτική εκστρατεία εάν αποτύχει η διπλωματία. Μιλώντας σε συνέντευξη τύπου στο Λευκό Οίκο, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει συμφωνία που θα επιτρέπει στους Ιρανούς να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο. Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος δήλωσε ότι η μεταφορά των αποθεμάτων εμπλωτισμένου ουρανίου του Ιράν στη Ρωσία δεν αποτελεί άμεσο σχέδιο της Ουάσιγκτον. Ανέφερε μάλιστα ότι η Αμερικανική κυβέρνηση γνωρίζει τις σχετικές αναφορές, αλλά δεν γνωρίζει από πού προέρχονται. Υποστήριξε επίσης ότι το Ιράν δεν έχει θέσει το συγκεκριμένο ζήτημα στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, προσθέτοντας πως θα ανέμενε η Τεχεράνη να το είχε θέσει αν υπήρχε τέτοιο σχέδιο. Νωρίτερα σήμερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ επανέφερε το ενδεχόμενο επανέναρξης των επιθέσεων στο Ιράν. Μιλώντας μάλιστα σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, αποκάλυψε ότι απήχε μόλις μία ώρα από το να εγκρίνει νέο πλήγμα στο Ιράν πριν αποφασίσει να αναβάλει την επίθεση. Από την πλευρά του, ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών προειδοποιεί ότι η χώρα είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε στρατιωτική επίθεση. Το Ιράν δεν μπορεί ούτε να πολιορκηθεί ούτε να ιτηθεί, διαμηνύει εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού. Το ΝΑΤΟ συζητά το ενδεχόμενο να βοηθήσει πλοία να διέλθουν από τα αποκλεισμένα στενά του Ορμούς, εάν η θαλάσσια οδός δεν έχει ανοίξει ξανά έως τις αρχές Ιουλίου, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της Συμμαχίας που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg. Η ιδέα υποστηρίζεται από αρκετά μέλη του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, όμως δεν έχει επιτευχθεί ακόμη η απαραίτητη ομοφωνία, δήλωσε διπλωμάτης χώρας μέλους του ΝΑΤΟ. Και οι δύο αξιωματούχοι μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα εγκαταστήσουν προς το παρόν πυράβλους Tomahawk στη Γερμανία, επιβεβαίωσε σήμερα ο Αμερικανός στρατηγός και ανώτατος διοικητής του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, Αλέξους Γκρίνκεβιτς. Μετά την ανταλλαγή επικριτικών σχολείων μεταξύ του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς, υπήρξαν από την Ουάσιγκτον σαφείς ενδείξεις ότι η συμφωνία δεν πρόκειται να τηρηθεί. Όπως μεταδίδει η εφημερίδα Welt, η γερμανική κυβέρνηση ελπίζει τώρα ότι θα μπορέσει τουλάχιστον να αγοράσει πυράβλους Tomahawk, ενώ εξετάζει και το ενδεχόμενο δημιουργίας κοινοπραξίας μεταξύ γερμανικών και αμερικανικών εταιριών για την παραγωγή των πυράβλων εντός Γερμανίας. Σε ιδιαίτερα προκλητικούς τόνους ήταν η αντίδραση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών για τις εκδηλώσεις μνήμης στην Ελλάδα για την γενοκτονία των Ποντίων. Η Άγκυρα χαρακτήρισε αβάσιμους τους ισχυρισμούς περί γενοκτονίας των Ποντίων και κατηγόρησε την Ελλάδα για διαστρέβλωση της ιστορίας. Αλλεπάλληλα επεισόδια ένταση σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής με πρωταγωνίστρια την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, για την οποία αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η άρση της ασυλίας της. Με αφορμή την τροπολογία που προβλέπει την επίσπευση διαδικασίας ποινικών δικών για πολιτικά πρόσωπα, η κυρία Κωνσταντοπούλου ανέφερε: «Έρχεται αεροπλανικά, μια τροπολογία όταν έρχονται αεροπλανικά και κάποιες δικογραφίες εναντίον μου και θα περιμένουμε κι άλλες». Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης απέκρουσε τις κατηγορίες αναφέροντας: «Σε λίγο η Βουλή θα ασχολείται με το μισό ποινικό κώδικα όσον αφορά στις πράξεις και τις συμπεριφορές της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας». Μετά την απόφαση της πλειοψηφίας για άρση της ασυλίας της, η κυρία Κωνσταντοπούλου, σχολιάζοντας τη στάση του Πασόκ στην ψηφοφορία, ανέφερε: «Θα σας συνοδεύει αυτό που κάνατε σήμερα, συμπράξατε με τον Φλωρίδη που έδειξε τι γενίτσαρος είναι». Στη συνέχεια, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας λογομάχησε με τον προεδρεύοντα της συνεδρίασης και βουλευτή του ΚΚΕ Γιώργο Λαμπρούλη, ο οποίος προχώρησε σε διακοπή της συνεδρίασης και ενώ είχαν κλείσει οι κάμερες, φέρεται να συγκρούστηκε με την επίσης βουλευτή του ΚΚΕ Μαρία Κομνηνάκα. Να εξακριβώσει άμεσα αν υπήρξε χρήση βίας κατά των πολιτών που επέβαιναν στα σκάφη του στο Λίσκου για τη Γάζα που αναχαιτίστηκαν από Ισραηλινές δυνάμεις, ζήτησε από το Ισραήλ ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη. Ιταλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις φέρονται να χρησιμοποίησαν πλαστικές σφαίρες πριν να ανέβουν στα πλοιάρια του στο Λίσκου και ότι το τελευταίο 48ωρο τέθηκαν σε καθεστώς προσωρινής κράτησης 29 συνολικά Ιταλοί πολίτες που ήταν μέλη της συγκεκριμένης αποστολής. Η Ισραηλινή κορβέτα μεταφέρει τους ακτιβιστές στο λιμάνι της Ασδότ. Νωρίτερα σήμερα οι οργανωτές είπαν ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις έχουν αναχαιτήσει 44 από τα πλοία στην Ανατολική Μεσόγειο και 6 συνεχίζουν την πορεία τους. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη προβλέπονται τοπικές συννεφιές με σποραδικές βροχές στις πρωινές ώρες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, στην Ανατολική Στερεά, την Ανατολική και Νότια Νησιωτική χώρα και πιθανώς το απόγευμα στα Ηπειρωτικά Ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 25 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 25 βαθμούς. Την Πέμπτη, γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και στην Κρήτη, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο Βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος, την Παρασκευή, στα βόρειο-ανατολικά Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 5 και στο Βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή Στιγμιότυπα.

0: Καλησπέρα στη στιγμή, ότι Πασκάει 100,3 2-10-48-00-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr η ιστοσελίδα. Και τι βλέπουμε, κυρίες και κύριοι, μετά από μια βροχή? Τίποτα, διότι σβήνουν τα μισά φώτα στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Επίσης δεν μπορεί κανείς να δει στο δρόμο τις διαχωριστικές γραμμές κυκλοφορίας. Οπότε με άλλα λόγια, μια βροχή μέτρια μπορεί να αναστατώσει και να κάνει πολύ επικίνδυνη τη ζωή σας. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται προσοχή. 2-10-48-00-170-4 το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, skyradio.gr η ιστοσελίδα. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, μετά τα μεσάνυχτα, θα είναι μαζί μας η φωνή, ο Κώστας Παπαγεωργίου. Είναι, σε περίπτωση που δεν τον ξέρετε, stand-up comedian, ηθοποιός, θεατρικός συγγραφέας, ραδιοφωνικός παραγωγός, εκφωνητής, κειμενογράφος και σκηνοθέτης. Και είναι η φωνή. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3. Πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα στον χώρο των μέσων ενημέρωσης, τεχνολογίας και του πολιτισμού. Διότι υπάρχουν πολλές και ενδιαφέρουσες εξελίξεις. Καταρχήν, έχουμε μπει στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα με τους τελικούς. Η αναμέτρηση Φράιμπουργκ-Άστον Βίλα, κυρίες και κύριοι, ξεχωρίζει. Είναι ο τελικός του UEFA Europa League, ο οποίος, κυρίες και κύριοι, θα πραγματοποιηθεί αύριο και έχει διπλή τηλεοπτική κάλυψη από τον Αντένα στην Ελεύθερη Τηλεόραση και από την Κοσμοτέ TV στη συνδρομητική. Ακολουθεί ο τελικός του Europa, του UEFA Conference League στις 27 του μήνα και μετά ο μεγάλος τελικός του UEFA Champions League. Και μετά σταματάνε οι γιορτές και τα πανηγύρια για να ξεκινήσει η μεγαλύτερη στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά και το Μεξικό, το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026, με ζωντανή κάλυψη από την ΕΡΤ και τα κανάλια της. Τώρα, υπάρχει μια συμμαχία σε υποδιαμόρφωση, τελεί υπό την αίρεση των αποφάσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Είναι η συμμαχία που ανακοινώθηκε ανάμεσα στον Antenna TV, την Motor Oil μέσω της θεατρικής της και την Alter Ego Media, δηλαδή ανάμεσα στους Θοδωρή Κυριακού, Ιωάννη Β. Βαρδινογιάννη, Ιωάννη Βαρδί Βαρδινογιάννη και Βαγγέλη Μαρινάκη, για τη δημιουργία μιας πλατφόρμας μέσα από μια θεατρική εταιρεία, το Antenna. Το όνομα της πλατφόρμας δεν έχει ακόμη βρεθεί. Προσωρινά χρησιμοποιείται ο υφιστάμενος, το Antenna Plus. Τώρα, θα έχει αθλητικό περιεχόμενο? Η απάντηση είναι ναι. Θα έχει το πρωτάθλημα, τη Super League? Ενδεχομένως ναι. Συνεχίζονται οι συζητήσεις. Από πότε? Όταν θα είναι έτοιμοι. Θα μπορέσουν να είναι έτοιμοι το Σεπτέμβριο. Α, δούμε. Πιστεύουν ότι θα μπορέσουν, θα διεκδικήσουν τα δικαιώματα του UEFA Champions League και των λοιπόν δύο διοργανώσεων της UEFA? Ενδεχομένως ναι. Θα δούμε, όλα είναι ανοιχτά. Και πιστέψτε μας, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση. Επίσης, στο χώρο του πολιτισμού, το πρόγραμμα που ανακοίνωσε το Υπουργείο Πολιτισμού την επόμενη πενταετία δεν αφορά μόνο τις οπτικοακουστικές παραγωγές, αλλά επεκτείνεται και στις μεγάλες συναυλίες. Και εκεί πλέον καταγράφεται ιδιαίτερο ενδιαφέρον και από άλλους παίκτες οι οποίοι θέλουν να μπουν σε αυτόν τον χώρο. Και μία ακόμη είδηση, ο Μιχάλης Κοσμίδης, ο οποίος παλαιότερα είχε εργαστεί και στην ελληνική υπηρεσία του BBC, ανέλαβε επικεφαλής ψηφιακής στρατηγικής του IF Media Group, που περιλαμβάνει τις εφημερίδες Δημοκρατία, Εστία, Ελευθερία, Deal News και Θεσσαλονίκη. 2-10-48-00-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr στο σελίδα. Κλείστε θέση, διότι μετά τα μεσάνυχτα, κυρίες και κύριοι, θα είναι μαζί μας ο Κώστας Παπαγεωργίου για να μιλήσει για την διαδρομή του, τα σχέδιά του, τις παραστάσεις και τα όσα βλέπει παρακολουθώντας τις αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού. Και θα το ρωτήσουμε και για την τελευταία παρουσία του, την τελευταία παρουσία του ως εκφωνητής της ομάδας στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, καθώς η ομάδα του Παναθηναϊκού το αποχαιρέτησε. Του χρόνου θα παίζει στο Ολυμπιακό Στάδιο και στο τέλος του 27 έρχεται το Μάιο του 27 έρχεται, κυρίες και κύριοι, στο Βοτανικό, το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού, στο πλαίσιο της διπλής ανάπλασης. Όλη η περιοχή του Βοτανικού θα αλλάξει, μια αληθινή σπουδαία σημαντική παρέμβαση που απευθύνεται σε όλους τους Αθηναίους. Πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα στον χώρο των μέσων ενημέρωσης του πολιτισμού και της τεχνολογίας, όπως το καταγράφει sky.gr. Μαζί μας ο Στέφανος Νικολαίδης.
1: Καλησπέρα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Θα ξεκινήσω με το Emily in Paris, ή μάλλον Emily in Athens, να το πούμε καλύτερα. Η Μύκονος για τις τελευταίες ώρες ρυθμούς Emily in Paris, διότι η Lily Collins βρίσκεται στο νησί για τα γυρίσματα του νέου κύκλου της επιτυχημένης αυτής σειράς του Netflix, βεβαίως. Η άφιξη της παραγωγής έχει προκαλέσει έντονη κινητικότητα, όπως καταλαβαίνει, στο νησί των Ανέμων. Συνεργεία, ηθοποιοί, κομπάρσοι, άνθρωποι της ασφάλειας έχουν μετατρέψει όλα τα γνωστά σημεία της Μυκόνου σε κινηματογραφικό πλατό. Έτσι, να πούμε ότι τα γυρίσματα έχουν ξεκινήσει από το πρωί της Δευτέρας 18 Μαΐου, με την πρωταγωνίστρια της σειράς να δίνει το παρόν στις κάμερες, ντυμένη έτσι με καλοχερινά look, απόλυτα εναρμονισμένη με την αισθητική της Emily Cooper, και μάλιστα στα πρώτα πλάνα που κυκλοφόρησαν η Lily Collins φαίνεται να προετοιμάζεται για τη σκηνή της, ενώ μέλη της παραγωγής φροντίζουν κάθε λεπτομέρεια γύρω της, κρατώντας ακόμη και ομπρέλες για να την προστατεύσουν από τον ήλιο. Τώρα, από...
0: Φαντάσου και να είχε ήλιο σήμερα.
1: Αυτό πήγα να πω, ναι, εντάξει, υπάρχει ένα θέμα.
0: Θα πάει και στη Σαντορίνη.
1: Πολύ ωραία, εντάξει, όλα τα νησιά, όλα τα νησιά.
0: Χαμός, γιατί να χάσει την ευκαιρία.
1: Πραγματικά.
0: Ένα μέρος της σειράς γυρίζεται στην Ελλάδα, έτσι, και θα έχει επιδότηση μέσα στο εικόμα του.
1: Σωστά, σωστά, ακριβώς, Βασίλη. Τώρα, πάμε σε μια είδηση αρκετά σημαντική από τον πολιτισμό, διότι υπάρχει το εξής, θα σε πάω στο Λούβρο, την άποψη ότι με βάση τη νέα γαλλική νομοθεσία που υιοθετήθηκε 7 Μαΐου, πληρούνται οι προϋποθέσεις για επιστροφή στην Αθήνα τουλάχιστον ορισμένων εκ των θραυσμάτων του Παρθενώνα, που είναι στο Λούβρο, υποστηρίζει σε άρθρο της στη γαλλική εφημερίδα Le Monde η δικηγόρος και ερευνήτρια στο Εθνικό Κέντρο Επιστημονικής Έρευνας της Γαλλίας, μια Κατερίνα Τιτή. Αναφέρει ότι ενώ έχει γίνει πολλή κουβέντα για την υπόσχεση που έδωσε ο πρόεδρος Μακρόν το 2017 σχετικά με την επιστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς της υποσαχάριας Αφρικής, η τύχη των λατινέων αρχαιοτήτων, είτε είναι αιγυπτιακές, ελληνικές, ρωμαϊκές, παρέμεινε στη Γαλλία ένα θέμα ταμπού. Και το να υιοθετηθεί ο νέος νόμος για επιστροφή πολιτιστικών αγαθών χαρακτηρίζεται ιστορική και πιθανόν να συμβεί, όπως υπογραμμίζει η Ελληνίδα ερευνήτρια. Βέβαια, επισημαίνει ωστόσο ότι ο νέος νόμος θέτει σημαντικούς περιορισμούς, διότι θέτει χρονικό όριο, 1815. Έτσι, σε κάθε περίπτωση είναι κάτι το οποίο είναι μια κουβέντα η οποία παρέρχεται στο προσκήνιο, να δούμε πώς θα πάει αυτό, αρκετά σημαντικό. Και κλείνω με μια είδηση από τον χώρο της τεχνολογίας, κυρίες και κύριοι, διότι Google και Blackstone ανακοίνωσαν τη δημιουργία μιας νέας εταιρείας υποδομών τεχνητής νοημοσύνης στις Ηνωμένες Πολιτείες, με στόχο να ανταγωνιστούν παρόχους cloud AI όπως η CoreWave, αξιοποιώντας τα εξειδικευμένα chip της Google. Γνωστοποίησαν ότι θα επενδύσουν αρχικά 5 δις δολάρια μέσω της Blackstone για την ίδρυση αυτής της νέας εταιρείας, η οποία βέβαια προς το παρόν παραμένει αβάπτιστη. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα προσπάθεια της Google να διαθέσει εμπορικά σε τρίτους τα δικά της chip AI, εντείνοντας παράλληλα τον ανταγωνισμό με την Nvidia, η οποία κυριαρχεί έτσι σήμερα στην αγορά υπολογιστικής ισχύος για AI, Βασίλη.
0: Ο Στέφανος Νικολαίδης με τα νέα από το χώρο του πολιτισμού, των μέσων ενημέρωσης και της τεχνολογίας, όπως τα καταγράφει το sky.gr. 2-10-48-00-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα. Ένα από τα θέματα που σας απασχολούν, κυρίες και κύριοι, όπως φαίνεται από τα πάρα πολλά σχόλια που υπάρχουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι η ιστορία της στέγασης και της ακρίβειας. Ένα δεύτερο είναι οι πανελλαδικές εξετάσεις. Και ένα τρίτο είναι τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αύριο, αν δεν κάνω λάθος, θα παρουσιαστεί η όλη πορεία που έχει γίνει το τελευταίο διάστημα την κυβέρνηση. Παρουσία του Πρωθυπουργού στάση απόλυτα και έπεται και άλλες κινήσεις.

0: Τα θέματα λοιπόν της καθημερινότητας έχουν μπει στο τραπέζι, στην ατζέντα των κομμάτων, καθώς όλα δείχνουν ότι οδεύουμε σε εκλογές, κάπως νωρίς ή κάπως πιο αργά. Θα δούμε και τι θα πει τις επόμενες μέρες όταν θα κάνει την παρουσίασή του στο Θησείο ο Άλεξης Τσίπρας, για να προσδιορίσει το πότε, αν και απουσίασε δύο χρόνια, έμεινε εκτός πολιτικής σκηνής, απλώς για να μείνει με τον κύριο Πολάκη και με τον κύριο Παπά και τον κύριο Τσακαλώτο στο ίδιο κόμμα. Κλείνει αυτή η παρένθεση. Τα θέματα της καθημερινότητας λοιπόν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο έχουν επανέλθει. Ένα όμως ζήτημα διαρκείας είναι, κυρίες και κύριοι, αυτό των πανελλαδικών εξετάσεων. Και είναι μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Παρσάνογλου, είναι καθηγητής κοινωνιολογίας στο ΕΚΠΑ. Για αυτό το υπόγειο κύμα που υπάρχει για την ανάγκη αλλαγής του συστήματος εισαγωγής των νέων και ανθρώπων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Καλησπέρα, κύριε Παρσάνογλου.
1: Καλησπέρα, κύριε Κουφόπουλε.
0: Λοιπόν, μπορούμε να δούμε κάπως τα δεδομένα. Είναι ένα σύστημα το οποίο δεν αλλάζει με το επιχείρημα ότι είναι αδιάβλητο. Όμως όλη η υπόλοιπη Ευρώπη έχει προχωρήσει σε διαφορετικά συστήματα εισαγωγής των παιδιών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Ναι, αυτό ισχύει, το ότι είναι αδιάβλητο, και γι' αυτό έχει μακροημερεύσει. Δηλαδή είναι αρκετές δεκαετίες τώρα που υπάρχει το σύστημα των πανελλαδικών παλιότερα και πανελληνίων εξετάσεων. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι, και αυτό το λέω τώρα συγκρίνοντας και από τα χρόνια που είμαι εγώ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στα τέλη της δεκαετίας του 80 και αρχές της δεκαετίας του 90, και ζώντας το τώρα, γιατί έχω τη χαρά να διδάσκω και σε προκριτής φοιτητές που έχουν φρέσκο δηλαδή το σχολείο, ή και ως γονιός παιδιού που πάει στο γυμνάσιο, βέβαια έχει έχει επηρεάσει ιδιαίτερα αρνητικά, θα έλεγα, συνολικά τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση αυτό το εξέταση, το κεντρικό σύστημα. Δηλαδή έχει προσαρμοστεί, αντί το σύστημα της εισαγωγής να προσαρμοστεί πάνω στο εκπαιδευτικό σύστημα, έχει προσαρμοστεί όλο το εκπαιδευτικό σύστημα, και μιλάω κυρίως για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σε αυτό. Πράγμα που έχει επιπτώσει τόσο ως προς το περιεχόμενο, αλλά και ως προς την πίεση που υφίστανται τα παιδιά, οι νέες και οι νέοι δηλαδή, οδηγώντας πολλές φορές και σε ακραία φαινόμενα όπως αυτό που ζήσαμε πριν λίγες μέρες. Νομίζω ότι υπάρχουν δύο δομικές παράμετροι, οι οποίες είναι αντικειμενικές πλέον. Το ένα είναι η αύξηση της εντατικοποίησης. Δεν μπορούμε, όσοι το ζούμε ή το έχουν ζήσει, βλέπω και γνωστούς μου που έχουν παιδιά στο Λύκειο, στην Τρίτη Λυκείου, είναι πραγματικά μια εξουθενωτική διαδικασία. Και το δεύτερο είναι ότι το ίδιο το μαθησιακό αποτέλεσμα μάλλον δεν είναι και τόσο επιτυχημένο. Δηλαδή βλέπουμε παιδιά στο πανεπιστήμιο τα οποία μπορεί να αντιμετωπίζουν ζητήματα ακόμη και στη στοιχειώδη, ξέρω, έκφραση, ορθογραφία κλπ. Δηλαδή δεν μπορεί κανείς να πει ότι είναι επιτυχημένο, τέλος πάντων, αυτό που παράγει δευτεροβάθμια εκπαίδευση στη χώρα μας.
0: Τι θα βλέπατε με την ιδιότητα του καθηγητή κοινωνιολογίας?
1: Εγώ θα έλεγα
0: μια ξεχασμένη επιστήμη πλέον.
1: Ναι,
0: για το Λυκείο.
1: Η εξορισμένη.
0: Η εξορισμένη.
1: Θα με επιτρέψετε.
0: Ναι.
1: Μην το πάρει το συντεχνιακή.
0: Όχι, αλλά είναι ένα παραλληλέτο εργαλείο για την κατανόηση της πραγματικότητας. Τι να συζητάμε τώρα.
1: Πάντως, πιάνοντας από αυτό το σχόλιο, θα έλεγα ότι ένα πράγμα είναι ότι πρέπει η δευτεροβάθμια εκπαίδευση να επιστρέψει λίγο στην αποστολή της, η οποία δεν είναι παρά μια εγκύκλιος παιδεία. Δηλαδή δεν μπορεί να τελειώνει ένα παιδί το Λύκειο και το μόνο που να γνωρίζει για βασικά ζητήματα, που σε διάφορα έτσι, αντικείμενα, παιδεία, γνώσεις, να είναι είτε προϊόν αποστήθησης ή μη βαθιάς γνώσεις, ή να απουσιάζουν και κάποιες γνώσεις, έτσι. Θεωρώ ότι μάλλον πρέπει να ξανασκεφτούμε όχι το σύστημα εισαγωγής, να ξανασκεφτούμε αυτή τη βαθμίδα. Και το λέω αυτό με τα λόγω γνώσεως, γιατί η τριτοβάθμια εκπαίδευση, όσα προβλήματα και να έχει, δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, το αποτέλεσμα που παράγει και συγκριτικά με άλλες χώρες δεν είναι κακό.
0: Ωραία. Άρα τι θα βλέπετε, κύριε Παρσάνογλου, θα βλέπετε πιο νέο εκπαιδευτικό σύστημα εισαγωγή, πιο νέο σύστημα εισαγωγή στα πανεπιστήμια θα βλέπετε?
1: Θα έλεγα, ναι, μείωση του βάρους στις εξετάσεις. Τώρα, η εισαγωγή, αυτό θέλει όμως μεγάλο διάλογο, μεγάλη συζήτηση.
0: Καλά, εννοείται.
1: Θα μπορούσε η εισαγωγή να γίνεται σε επίπεδο σχολών, ας πούμε, στα ίδια τα ιδρύματα, έτσι.
0: Ένα χρόνο μετά ή αμέσως μόλις τελειώνει? Να υπάρχει δηλαδή μια προπαρασκευή
1: Ναι, θα μπορούσε να υπάρχει μια προπαρασκευή και αμέσως όταν τελειώνουν οι μαθητές και οι μαθήτρες στο Λύκειο. Αυτό όμως τι σημαίνει, ότι εκεί πρέπει να διασφαλιστεί το αδιάβλητο των διαδικασιών, πρέπει να διασφαλιστεί δυνατότητα των ιδρυμάτων να το κάνουν αυτό, έτσι. Ως τώρα έχουμε την εμπειρία των κατατακτηρίων εξετάσεων ως προς αυτό για την εισαγωγή κλπ. Ή να πω και κάτι άλλο, θα μπορούσε να υπάρχει ένα είδος, δηλαδή αυτό που λείπει στη χώρα μας είναι το να πρέπει να δοθεί μια αξία σε αυτό που πολλές φορές το έχουμε ονοματίσει εθνικό απολυτήριο κλπ. Μιλώντας κυρίως έχοντας στο μυαλό μας το μοντέλο το γαλλικό, με τον μπακαλωρεά δηλαδή. Αυτό συνεπάγεται όμως μια συζήτηση πάνω και στο περιεχόμενο της του Λυκείου και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτή τη στιγμή δηλαδή δεν το Λύκειο πραγματικά, και το λέω δηλαδή χωρίς ίχνος υπερβολής, αν υπήρχε homeschooling δεν θα είχαμε καμία απώλεια στις ζωές των παιδιών, πέρα από την κοινωνικοποίησή τους. Δηλαδή ως προς το παραγόμενο, ως προς το παρεχόμενο διδακτικό έργο, δεν είχαμε καμία απολύτως απώλεια, αν δεν πηγαίνα καθόλου στο σχολείο τα παιδιά.
0: Ναι, αφού όλα είναι έξω, είναι στο φροντιστήριο και στα... Εκεί μπαίνει και η ιστορία του μαύρου χρήματος, πια που είναι σαφές.
1: Είναι μια βιομηχανία που υπάρχει γύρω, μια και εδώ θέλει μια συζήτηση ψύχρεμη, σοβαρή και μάλλον μακροπρόθεσμη. Δηλαδή αυτό που ακούστηκε για να σπεύσουμε να αλλάξουμε το σύστημα και να μεταφερθεί το βάρος όχι μόνο στην τρίτη ηλικία, αλλά να επιμεριστεί ουσιαστικά, ενδεχομένως με τη λογική να μην πέφτει τόσο μεγάλο βάρος στις πλάτες των 17χρονων παιδιών, αλλά να είναι μια διαδικασία που επιμερίζεται σε διαφορετικές εξετάσεις, φοβάμαι ότι απλώς θα κάνει πιο επώδυνη τη συνθήκη στις προηγούμενες τάξεις, δηλαδή στην πρώτη και στη δευτέρα. Δεν ξέρω αν θα το... Το ζήτημα είναι το πώς θα ξεφύγουμε από την εξεταστοκεντρική λογική, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι δεν θα υπάρχει κάποια αξιολόγηση. Εντάξει, στο εκπαιδευτικό σύστημα υπάρχει αξιολόγηση, δεν μπορεί να μην υπάρχει.
0: Είναι αυτό, απλώς ένα άλλο. Χρειάζεται, όλοι λένε ότι χρειάζεται οι μαθητές και οι γονείς που στρεσάρονται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Ελίτης Παρασάνογλου, καθηγητής συνολογίας στο ΕΚΠΑ. Θα συνεχίσουμε φυσικά να συγκεντρώνουμε απόψεις. Είναι ένα από τα θέματα που απασχολούν την καθημερινότητα των οικογενειών και κυρίως των νέων ανθρώπων. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι άλλο κορυφαίο ζήτημα. Τα τελευταία 7 χρόνια η κατάσταση έγινε στο σημείο που όλοι αντιλαμβανόμαστε. Υπάρχουν όμως πρωτοβουλίες. Έρχεται το ελληνικό πάνελ των οικονομολόγων του ΚΕΦΗΜ, του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών, να δηλώσει ότι η αναβάθμιση των μέσων μαζικής μεταφοράς είναι μέρος της λύσης για το στεγαστικό. Κάτι το είχε πενιχθεί. Υπήρχε μια κουβέντα προς αυτή την κατεύθυνση και από τον Κώστα Καρτάλη, πρώην Γενικό Γραμματέα των Ολυμπιακών Αγώνων. Είναι μαζί μας ο κ. Κωνσταντίνος Σαραβάκος, είναι επικεφαλής ερευνών στο Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών, υποψήφιο διδάκτορ του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα κύριε Κουβόπλου, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, για να δούμε ποια είναι η δική σας προσέγγιση. Για την αναβάθμιση των μέσων μεταφοράς.
2: Νομίζω ότι η σύνδεση μεταξύ των μέσων μεταφοράς ως οι βασικές υποδομές για την πόλη μας είναι αυτή η οποία μας οδηγεί και στο συμπέρασμα θα μπορούσε να βελτιωθεί, ξέρετε, και αυτό το ζήτημα το πολύ μεγάλο που έχουμε αυτή τη στιγμή για το στεγαστικό. Γιατί οι πόλεις που ενηρυβόμαστε, που είναι οι πόλεις που θέλουμε να ζήσουμε στο μέλλον, προφανώς είναι πολύ θελκτικές, όλοι μετακινούμαστε προς τις πόλεις, αλλά δεν μας χωράνε αυτή τη στιγμή. Δεν μας χωράνε και το βλέπουμε στα ενίκια, στις πολύ μεγάλες αυξήσεις.
0: Ναι. Αλλά όπου γίνονται οι σταθμοί με το μετρό, ανεβαίνουν κατακόρυφα τα ενίκια. Άρα ναι, μπορούμε να δούμε ποια είναι η δικιά σας προσέγγιση.
2: Είναι σωστό αυτό, αλλά από την άλλη δεν είναι μόνο η σταθμή του μετρό. Τα συγκοινωνικά δίκτυα μπορούν να επεκταθούν και σε άλλες περιοχές, οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν κατοικούνται. Για παράδειγμα, τα Μεσόγεια στην Αθήνα.
0: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά.
2: Τα Μεσόγεια στην Αθήνα είναι ένας χώρος στον οποίο θα μπορούσαμε να έχουμε μια πολύ καλή πρόσβαση στο κέντρο της Αθήνας, που θα μπορούσαμε να μετακινούμαστε καθημερινά, ώστε εκεί πέρα, αν χτιστούν νέα σπίτια, αν υπάρχουν διαθέσιμα σπίτια στην αγορά, το κόστος δεν θα αυξηθεί τόσο πολύ, γιατί πολύ σωστά εντοπίζεται ότι αυξάνονται τα ενίκια, γιατί υπάρχει ίδια προσφορά. Αυτή τη στιγμή λοιπόν το ζήτημα στα ενίκια είναι ζήτημα προσφοράς κυρίως και όχι ζήτημα ζήτησης. Δηλαδή 15 χρόνια στην Ελλάδα δεν χτίσαμε τίποτα, γιατί είχαμε την κρίση και ο οικοδομικός κλάδος ήταν ο πρώτος που χτυπήθηκε. Σωστά. Από την κρίση. Οπότε για 15 χρόνια δεν χτίσαμε σχεδόν τίποτα. Άρα οι περιοχές αυτές που πράγματι συνδέθηκαν με το μετρό παρέμειναν ωστόσο με την ίδια προσφορά σε σπίτια. Οπότε μαζί με τα προγράμματα των τελευταίων ετών και μαζί με την σχετική αύξηση που είχαμε στο εισόδημα, είδαμε και την αύξηση στην ζήτηση για σπίτια. Οπότε, το πώς συνδέονται οι πόλεις στην περιφέρεια.

0: κέντρο.
1: Θα σταθεί να όλοι μιλούσαν για αποκέντρωση, συνέβαινε το αντίθετο.
0: Πράγματι, πρέπει να σκεφτούμε την αποκέντρωση σε δύο όρους. Το πρώτο είναι, όπως πολύ σωστά είπαμε, προς τα προάστια. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αν συγκρίνουμε την Αθήνα με άλλες πόλεις στην Ευρώπη, οι περισσότεροι άνθρωποι κάτοικοι στο Βερολίνο ζουν έξω από το Βερολίνο, δεν ζουν μέσα στην πόλη. Γιατί όμως ζουν έξω από το Βερολίνο? Γιατί μπορούν να βρεθούν στην Αλεξάνδερπλατς στο κέντρο μέσα σε 15-20 λεπτά, γιατί το δίκτυο που μεταφέρει έχει πολύ καλή συχνότητα, δεν χαλάει, δεν σταματάνε οι σειρμοί του μετρό και είναι πάρα πολύ ασφαλής. Οπότε το πρώτο στοιχείο για την αποκέντρωση είναι μέσα στις ίδιες τις πόλεις οι μετακινήσεις, οι ασφαλείς προς το κέντρο και οι συνεπείς μετακινήσεις. Και το δεύτερο είναι αυτό που γνωρίζουμε πολύ καλά, αποκέντρωση προς όλη την επικράτεια, στην οποία όμως δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή κίνητρα για να πάνε να ζήσει κανείς στην επαρχία. Δηλαδή οι πόλεις μας έχουν ερημώσει, τα μεγάλα αστικά κέντρα σε κάθε περιοχή είναι αυτά που έχουν τις δουλειές. Και το βλέπουμε και διοικητικά, δηλαδή οι δομές του κράτους, η περιφέρεια, ακριβώς συγκεντρώνονται σε μία πόλη. Δεν υπάρχει αυτή η διάσπαση με την οποία, δηλαδή, αν θέλεις να βρεθείς στην εφορία, θα πρέπει να πας σε μία συγκεκριμένη πόλη, ακόμα και αν είσαι στην επαρχία. Με αυτόν τον τρόπο και με αυτόν τον σχεδιασμό, ούτε το ένα πλάνο μπορεί να πετύχει, ούτε το άλλο.
1: Ναι, είναι σαφές. Άρα το ζήτημα είναι ο σχεδιασμός, με άλλα λόγια.
0: Είναι ο σχεδιασμός
1: να υπάρξει.
0: Σωστά. Και το δυστυχώς ή ευτυχώς, αλλά δυστυχώς στην προκειμένη περίπτωση, είναι ότι οι υποδομές παίρνουν πολλά χρόνια για να φτιαχτούν.
1: Δεν γίνεται διαφορετικά.
0: Οπότε πρέπει να σκεφτούμε πολύ νωρίς τι πόλεις θέλουμε το 2030. Θα πρέπει να τις είχαμε σκεφτεί ήδη. Πού θέλαμε να είναι το μετρό? Εδώ, για παράδειγμα, η γραμμή 4 του μετρό, άκουσα πάλι ότι θα καθυστερήσει και πλέον. Σωστά. Οπότε έχουμε πολύ συχνά καθυστερήσεις. Για παράδειγμα, μέσα στην κρίση τώρα ήταν ένα παράδειγμα το οποίο έχουμε ασχοληθεί και στο Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών. Το 2010 έπρεπε να είχε παραδοθεί η Κορίνθου Πατρών, η οποία παραδόθηκε το 2015-2016. Με συνέχεις...

0: Ματρία.
1: Για μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες με το Ιράν έκανε λόγο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη φαίνεται πρόθυμη να καταλήξει σε συμφωνία. Νωρίτερα απόψε, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέφερε το ενδεχόμενο επανέναρξης των επιθέσεων στο Ιράν. Από την πλευρά του, ο Ιρανός υφυπουργός εξωτερικών προειδοποιεί ότι η χώρα είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε στρατιωτική επίθεση. Το ΝΑΤΟ συζητά το ενδεχόμενο να βοηθήσει πλοία να διέλθουν από τα αποκλεισμένα στενά του Ορμούς, εάν δεν έχουν ανοίξει έως τις αρχές Ιουλίου, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της Συμμαχίας που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα εγκαταστήσουν προς το παρόν πυράβλους Tomahawk στη Γερμανία, επιβεβαίωσε σήμερα Αμερικανός στρατηγός, ανώτατος διοικητής του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη. Σε ιδιαίτερα προκλητικούς τόνους ήταν η αντίδραση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών για τις εκδηλώσεις μνήμης στην Ελλάδα.

Παπαγεωργίου. Ηθοποιός, stand-up comedian, θεατρικός συγγραφέας, ραδιοφωνικός παραγωγός, εκφωνητής, η φωνή του Παναθηναϊκού, κειμενογράφος και σκηνοθέτης. Θα είναι μαζί μας στο Ραδιοθάλαμο. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3, 11 και 32 πρώτα λεπτά. Σχόλια ακροάτων. Ο Γιώργος Χαραπουλάκης γράφει: με την εγκληματικότητα στην Κρήτη να μας απασχολεί ξανά. Θεωρώ προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη πρέπει να προχωρήσει δραστικά στην αξιολόγηση αστυνομικών, ειδικά στις μικρές κλειστές κοινωνίες επαρχίες με τις αμέτρες συγγένειες και κουμπαριές, η εντοπιότητα των αστυνομικών. Νομίζω

0: ελεύθερο. Και έτσι ξεκινούσε η μάχη της Κρήτης που κράτησε 2 μήνες, μια συγκλονιστική μάχη στην οποία συμμετείχαν οι γυραιότεροι, οι γυναίκες και τα παιδιά, μια και την ημεραρχία των Κρητών ήταν στο αλβανικό μέτωπο, και μόνο μια ομάδα ευέλπιδων, παρακούοντας εντολές και σωστά, κατέβηκε και πέρασε τον Ισμό, απέφυγε τα Στούκας και πέρασε από την Πελοπόννησο στην Κρήτη και ενώθηκαν εκεί οι δυνάμεις. Οι Κρητικοί έδωσαν αυτή τη μάχη, κυρίες και κύριοι, χωρίς όπλα. Είχαν μόνο αυτά του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και δεν είχαν ούτε στολές, διότι το μεταξικό καθεστώς είχε αρνηθεί να οπλίσει τους Κρητικούς και να δώσει στολές, για τον εξής λόγο, ότι φοβόταν την εξέγερση. Και επίσης υπήρχαν αλλεπάλληλα λάθη των Βρετανών που δεν φύλαξαν σωστά τα αεροδρόμια, με αποτέλεσμα να χαθεί η Κρήτη. Νόμιζαν οι Βρετανοί ότι η μάχη θα δοθεί στην θάλασσα. Αλλά έγινε η πρώτη αεραπόβαση, η οποία είχε οδυνηρές συνέπειες για τους Γερμανούς, συνέπειες βέβαια τους οποίους πλήρωσαν συνέχεια οι κάτοικοι της Κρήτης με πολύ φρικτό τρόπο. Όμως την πρώτη νύχτα οι Ναζί πίστευαν, που συνεδρίαζαν στην Αθήνα λαμβάνοντας τα πρώτα δεδομένα στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, ότι είχαν χάσει τον πόλεμο, τη μάχη αυτή. Αλλά δυστυχώς στη συνέχεια ακολούθησαν αρκετά λάθη. Έβρεξε σήμερα, έχει ξεκινήσει όμως και αντιπυρική περίοδος. Ο κ. Ηλίας Τζιρίτης, υπεύθυνος δράσεων για τις δασικές πυρκαγιές του ΕΒΕΦΕΛΑ, είναι μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Τζιρίτη.
1: Καλησπέρα, κύριε Κοφόπουλε.
0: Λοιπόν, στην βορειοανατολική Αττική, βέβαια, συνεχίζουν να καθαρίζουν με αργούς ρυθμούς τα χωράφια, γιατί περιμένουν ότι θα ανθίσουν ξανά τα αγριόχορτα. Οπότε όλοι βλέπουν ότι δεν έχει νόημα.
1: Ναι, αυτό ισχύει. Πρέπει να δούμε λίγο και τις καιρικές συνθήκες, και γι' αυτό με το νέο νομοσχέδιο για την ενεργή μάχη, η ΣΟΦΑ, το Υπουργείο επέλεξε να κλιμακωθεί η διαδικασία αυτή. Εγώ να σας πω παράδειγμα, κατάγομαι από τα Καλάβρυτα. Τα Καλάβρυτα αυτή τη στιγμή είναι όλα πράσινα. Δεν έχει κανένα νόημα να καθαρίσει αυτή τη στιγμή, ενώ σε ένα μήνα θα ξαναβγούν τα χόρτα. Επομένως, καλώς έγινε αυτή η ρυθμίση, προκειμένου να σε διαφορετικές περιοχές να υπάρχει μια ευελιξία στο πότε θα γίνει αυτή η εργασία, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και τάση της καύσιμης ύλης.
0: Ναι, γιατί αυτό είναι ο στόχος, δεν είναι το πρόστιμο, είναι να αποφευθεί η καταστροφή.
1: Και το θέμα είναι να προσαρμοστούμε στις ανάγκες κάθε περιοχής, γιατί ξέρετε διαφορετικά στην Κρήτη, όπως προαναφέρατε με την Κρήτη, διαφορετικά στη Φλόρινα, που ακόμα τα βουνά έχουν χιόνια, δεν μπορούμε να μιλάμε για καθαρισμό οικοπαίδων, όταν σε κάποιες περιοχές, σαν ορεινά, υπάρχουν ακόμα υπολείμματα χιονιού.
0: Και επίσης δεν είναι όλα οικόπεδα στην πραγματικότητα συχνά. Είναι απροσδιόριστες περιοχές που δυστυχώς ορισμένες παραμένουν ακαθάριστες. Συμβαίνει αυτό. Λοιπόν, εδώ έχουμε πάντως για πρώτη φορά την θεσμοθέτηση διαδικασιών αποτίμησης των πυρκαγιών και της αντικειμενικής περιόδου, ώστε να συλλέγονται δεδομένα και να καταλήγουν σε συμπεράσματα. Αυτό είναι σημαντικό, δεν είναι, κύριε Τζιρίτη?
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά το σημείο της αξιολόγησης των μεγάλων περιστατικών. Έχουμε πρόβλημα στη χώρα μας αξιολόγηση μεγάλων περιστατικών. Θα παράγονται διδάγματα που θα μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε τον μηχανισμό στο μέλλον με βάση την πρώτη εμπειρία. Θα σας πω το παράδειγμα της πυρκαγιάς της Ανατολικής Αττικής. Η ίδια πυρκαγιά με το ίδιο περίπου μοτίβο ήταν το 2009. Δεν υπήρχε όμως καμία αξιολόγηση του τι έγινε το 2009, ποια υπήρχαν τα πια κενά, υπήρχαν ποιες παραλήψεις, ώστε να μην έχουμε παρόμοια καταστροφή μετά από κάποια χρόνια ακριβώς. Και να φτάσει η φωτιά μέχρι το χαλάνδρι. Κάτι το οποίο γίνεται κατά κόρον στο εξωτερικό, ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, υπάρχουν αυτά τα πολίσματα δημόσια διαθέσιμα και μπορεί ο κάθε πολίτη να έχει πρόσβαση και να δει τι έγινε, για ποιο λόγο έγινε και το τι προτάσεις υπάρχουν προκειμένου να βελτιωθεί ο δασοπυροσβεστικός μηχανισμός με βάση τα διδάγματα του παρελθόντος. Και να σημειώσω εδώ ότι η πρόθεση είναι να παράγονται διδάγματα για να βελτιώνεται ο μηχανισμός, όχι για να πάνε κάποιοι άνθρωποι φυλακοί.
0: Ναι, προφανώς.
1: Εδώ φοβόμαστε τον όρο αξιολόγηση και παραγωγή διδαγμάτων, γιατί κάποιοι θεωρούν, και ορθώς ίσως με την εμπειρία που υπάρχει, ότι αυτό θα αποτελέσει ένα μοχλό τιμωρίας τους και όχι ένα εφαλκτήριο ώστε να γίνουν καλύτεροι.
0: Ναι.

0: Σίγουρα υπάρχει αυτή η ανησυχία. Μπορούμε να δούμε και ένα άλλο ζήτημα, αυτό της προδιαγεγραμμένης καύσης. Τι σημαίνει και πώς εφαρμόζεται και πού?
1: Προδιαγεγραμμένη καύση είναι ουσιαστικά η ελεγχόμενη χρήση φωτιάς για να μειώσουμε την καύση μύλη, και μπορεί να γίνει δοκιμόμενο σε ένα εργαλείο πρόληψης. Είναι ένας διαμέθος πρόληψης η οποία χρησιμοποιείται τα τελευταία 20-25 χρόνια στην Ευρώπη, σε πολλές νοσηγιακές χώρες, με σκοπό τη μείωση καύση μυσίδης και έτσι να έχουμε πυρκαγιές χαμηλότερης έντασης το καλοκαίρι και ο δασοπροστατικός μηχανισμός να μπορεί με μεγαλύτερη ασφαλεία και αποτελεσματικότητα να διαχειριστεί δασικές πυρκαγιές. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν σε ένα συνέδριο όπου είδαν παρόντες και Καταλανοί συνάδελφοι, οι οποίοι μας έλεγαν ότι έχουν καταφέρει να μειώσουν σε δραματικό βαθμό τις ανεξέλεγκτες βοσκοφωτιές στα Πυρηναία Όρη. Είχαν βοσκούς οι οποίοι τους έβαζαν φωτιά για να συντηρήσουν τα βοσκοτόπια. Με την προδιαγεγραμμένη καύση πλέον αυτό γίνεται οργανωμένα με τις κρατικές αρχές, με σχέδιο, με μελέτη. Και έτσι και οι βοσκοί ικανοποιούνται, γιατί συντηρούνται οι βοσκοτόποι και έτσι μπορούν να κάνουν και αυτή τη δουλειά τους με τα ζώα τους. Αλλά και οι πυροσβέστες ησύχασαν, γιατί δεν έχουν ανθρώπους να πηγαίνουν όποτε θέλουν.
0: Ανεξέλεγκτα.
1: Άρα εδώ βλέπετε ένα όφελος προδιαγεγραμμένης καύσης, το οποίο δουλεύει αυτή τη στιγμή στα Πυρηναία. Και τα Πυρηναία, πιστέψτε με, επειδή έχω επισκεφθεί την περιοχή, μοιάζουν με πάρα πολλές περιοχές της δυτικής μας χώρας και στο ανάγλυφο και στη βλάστηση, αλλά και στη δραστηριότητα των κατοίκων εκεί, αλλά και στη χρήση της φωτιάς για λόγους διαχείρισης.
0: Είναι να δούμε πώς και αν μπορεί να εφαρμοστεί με αυτό στην Ελλάδα.
1: Μπορεί να εφαρμοστεί. Το ζήτημα είναι ότι εκκρεμεί μια κοινή υπουργική αποφασία με βάση το νέο νόμο, η οποία θα θέσει τις προδιαγραφές, τα κριτήρια, ώστε αυτή η προσπάθεια να γίνει με σωστό τρόπο, με επιστημονικά κριτήρια. Το πρόβλημα της εφαρμογής νομοθεσίας στη χώρα μας δεν είναι ότι αν έχουμε καλή ή κακή νομοθεσία. Πολλές φορές η νομοθεσία είναι πάρα πολύ καλή. Το πρόβλημα είναι ότι χωλαίνουμε στην εφαρμοσιμότητα και στην ορθή εφαρμοσιμότητα.
0: Στην πράξη εφαρμογής, για να μιλήσουμε με όρους πολυοδομίας, για να γίνει κατανοητό. Μάλιστα. Οπότε αναμένουμε. Ξεκίνησε η διπυρική περίοδος. Α, δούμε πώς θα κυλήσει.
1: Ξεκινάει σχετικά η διπυρική περίοδος με πολύ καλά στοιχεία μέχρι στιγμής. Έχουμε ένα Μάιο, ο οποίος είναι ένας φυσιολογικός Μάιος, θα το πούμε έτσι. Και αυτό μας δίνει χρόνο, αλλά και ξεκουράζει και τον μηχανισμό για τα δύσκολα πράγματα που σίγουρα θα έρθουν προς τα μέσα του καλοκαιριού, όπως τυπικά ξέρουμε. Από την άλλη όμως έχουμε ένα νομοσχέδιο το οποίο κινείται σε καλή βάση, θεσπίζει πράγματα τα οποία αν τα εφαρμόσουμε θα δούμε πολύ θετικά αποτελέσματα τα επόμενα χρόνια στη διαχείριση των σκουπικαγιών, γιατί χτυπάνε ουσιαστικά στην αλλαγή της κουλτούρας του μηχανισμού. Το πρόβλημα τόσα χρόνια, και το λέμε και στην εκπομπή σας πολλά χρόνια ως ΒΕΦΕΛΑΣ, είναι να αλλάξει επιτέλους η κουλτούρα αντιμετώπισης των πυρκαγιών. Για πρώτη φορά ένα νομοσχέδιο πάει ουσιαστικά να ταράξει τα νερά στην αλλαγή της κουλτούρας. Για παράδειγμα, αναβαθμίζει την πυροσβεστική ακαδημία, που αυτό σημαίνει ότι όταν θα γίνει η πυροσβεστική ακαδημία ΑΕΗ θα βγουν και άλλα μαθήματα μέσα και άλλοι άνθρωποι, θα ανοίξει το εκπαιδευτικό κομμάτι.
0: Είναι απαραίτητο, δεν γίνεται διαφορά.
1: Θα αναβαθμιστεί η εκπαίδευση των πυροσβεστών, η οποία είναι άκρως απαραίτητη, ειδικά στις δασικές πυρκαγιές, όπου ένας πυροσβεστής ο οποίος φοιτά αυτή τη στιγμή στη Φυσική Ακαδημία κάνει δύο μαθήματα δασικών πυρκαγιών σε όλες τις σπουδές, που είναι πάρα πολύ λίγο. Αυτό πρέπει να αλλάξει, να μπουν νέα προγράμματα σπουδών, να μπουν και άλλοι επιστήμονες μέσα, να έρθουν και άνθρωποι του εξωτερικού, να αναβαθμιστεί η εκπαίδευση, γιατί ξέρετε, η εκπαίδευση είναι που αλλάζει την κουλτούρα αντιμετώπισης πολλών φυσικών καταστροφών.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε στο ραδιόφωνο του Sky.
1: Μάθε καλά, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ηλία Τζιρίτης, υπεύθυνος δράσεων για τις δασικές πυρκαγιές του ΒΒΦΕΛΑΣ. Ακούτε τη στιγμή ότι πάει Sky 100,3, 210-48-00-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr ή στο σελίδα. Και πάμε στην επισκόπηση τύπου ομιλητική υπηρεσία της Deutsche Welle, εφημερίδα TAS, η Οδύσσια του Τσίπρα. Συνεχίζεται ο Γιώργος Πάσας.
2: Για την ίδρυση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, γράφει η Tageszeitung του Βερολίνου. Με ένα σποτάκι δύο νεαρών στις κερκίδες ενός γεμάτου ποδοσφαιρικού σταδίου, που φορούν φανέλες με τους αριθμούς 26 και 5, αποκαλύφθηκε η ημερομηνία ίδρυσης του νέου κόμματος Τσίπρα, την οποία κρατούσε ο ίδιος ως ένα καλά κρυμμένο μυστικό. Την ίδρυση του κόμματος, πάντως, ο Τσίπρας την προετοίμαζε εδώ και μήνες με τη χαρακτηριστική μεθοδική σχολαστικότητά του, αφού στις αρχές Οκτωβρίου παρετήθηκε ευνηδιαστικά από τη βουλευτική του έδρα και αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Όπως επισημαίνει το γερμανικό μέσο, το τελευταίο διάστημα ο 59χρονος Τσίπρας ίδρυσε ένα Ινστιτούτο που ασχολείται με ζητήματα του μέλλοντος και κυκλοφόρησε το πρώτο του βιβλίο, το οποίο όχι μόνο έγινε γρήγορα best seller στην Ελλάδα, αλλά επίσης άνοιξε το δρόμο για την πολιτική του επιστροφή, στέλνοντας μήνυμα πως είμαι πολύ νέος για να αποσυρθώ. Με το νέο του κόμμα, ο πρώην Πρωθυπουργός επιδιώκει να ενώσει τις δυνάμεις της σοσιαλδημοκρατίας, της ριζοσπαστικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας. Στον αγώνα κατά της κυβέρνησης της συντηρητικής Νέας Δημοκρατίας, που κυβερνάει εδώ και σχεδόν 7 χρόνια, θέλει επίσης να ενώσει και τον κεντροαριστερό χώρο, ο οποίος είναι σήμερα άκρος και κατακαιρματισμένος στη χώρα. Θα πετύχει ο Τσίπρας την επιστροφή του. Η απήχηση για το νέο κόμμα έχει πάντως αυξηθεί έντονα το τελευταίο διάστημα, αναφέρει τέλος η Tageszeitung. Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση του Ερευνητικού Ινστιτούτου ΑΛΚΟ, το 17% των ερωτηθέντων δηλώνει πως είναι πολύ ή αρκετά πιθανό να ψηφίσει τον Τσίπρα και το κόμμα του. Το γεγονός ότι ο Τσίπρας φαίνεται πλέον να ποντάρει στο μπλε χρώμα αντί για το ροζ, το χρώμα δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ, δεν φαίνεται να τους ενοχλεί καθόλου. Απομένει μόνο το ερώτημα του πώς θα ονομάζεται το νέο κόμμα του, κάτι που θα αποκαλυφθεί στις 26 Μαΐου. Η αυστριακή Kronen Zeitung αναφέρεται από την πλευρά της στην κοινή δήλωση Ελλάδας, Κύπρου, Ιταλίας και Μάλτας για το μεταναστευτικό, όπως διατυπώθηκε πριν από λίγες ημέρες στο πλαίσιο του Europe Gulf Forum. Τα τέσσερα κράτη της Μεσογείου προειδοποιούν πως θα μπορούσε να ξεσπάσει ένα νέο κύμα προσφύγων προς την Ευρώπη εξαιτίας της τρέχουσας κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Γι' αυτό και οι χώρες θέλουν τώρα να ενισχύσουν τη συνεργασία τους στο ζήτημα της μετανάστευσης. Σε κοινή δήλωσή τους επεσήμαναν την ανάγκη να ληφθούν έγκαιρα μέτρα αντιμετώπισης, ενώ συμφώνησαν να συνεχίσουν τη συνεργασία τους σε τέσσερις κεντρικούς τομείς: τη βελτίωση της ασφάλειας στην περιοχή, την παροχή βοήθειας προς τον πληγέντα πληθυσμό επιτόπου, την εφαρμογή του νέου συμφώνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση και το άσυλο, καθώς και την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Στα μέτρα που εξετάζονται περιλαμβάνονται, σύμφωνα με τις τέσσερις μεσογειακές χώρες, η στενότερη συνεργασία με χώρες προέλευσης και διέλευσης, η ενίσχυση της καταπολέμησης των διακινητών και των εμπόρων ανθρώπων, καθώς και η πιθανή ενεργοποίηση του μηχανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για καταστάσεις κρίσης και περιπτώσεις ανωτέρας βίας, συνεχίζει η Kronen Zeitung. Για τον συντονισμό εθνικών μέτρων σε περίπτωση σημαντικής αύξησης των μεταναστευτικών ροών, ο Ιταλός Υπουργός Εσωτερικών Ματέο Πιαντεντόζη σκοπεύει να προσκαλέσει τους ομολόγους του από την Κύπρο, την Ελλάδα και τη Μάλτα σε συνάντηση στη Ρώμη στις 17 Ιουνίου. Πρόκειται για κράτη που θεωρούνται ιδιαιτέρως επιβαρημένα από τις παράτυπες μεταναστευτικές ροές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Γιώργος Πασάς, Ελληνική Υπηρεσία της Deutsche Welle, στιγμιότυπα Sky 100,3-210-48-00-170-4, τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα. Πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα. Μαζί μας ο Στέφανος Νικολαίδης με τα νέα από το sky.gr.
3: Βασίλη, το πρώτο μας θέμα στο sky.gr αυτή την ώρα είναι ο JD Vance, ο οποίος κάνει λόγο για μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες με το Ιράν. Έχουμε δηλαδή πλήρη ανατροπή σε σχέση με όλα όσα κουβεντιάζαμε μέχρι και χθες, μέχρι και πριν λίγες ώρες, η αλήθεια είναι. Δεν υπάρχει σχέδιο μεταφοράς ουρανίου στη Ρωσία, όπως διευκρινίζει ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, και αυτό είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. Πρέπει να πούμε, Βασίλη, να δούμε πώς θα πάει αυτό. Έχουμε βεβαίως όλες τις νεότερες εξελίξεις γύρω από την κρίση στη Μέση Ανατολή στο sky.gr, στο live blogging μας. Μπορείτε, κυρίες και κύριοι, να ενημερωθείτε ανά πάσα στιγμή για τα πάντα. Από εκεί και ύστερα είχαμε και την συνάντηση σήμερα στο Πεκίνο μεταξύ του Ρώσου Προέδρου, του Βλαντιμίρ Πούτιν, και του Κινέζου ομολογού του, του Xi Jinping. Μόλις λίγα 24 ώρα μετά την κατηδίαν συνάντηση Donald Trump και Xi Jinping, και ο Ρώσος Πρόεδρος στο Πεκίνο. Αναλυτικά, βεβαίως, έχουμε και σχετικό βίντεο από την άφηξη του Ρώσου Πρόεδρου στην Κίνα και στη συνάντησή του με τον Xi Jinping στο sky.gr. Όλα όσα ανέφεραν μεταξύ τους και τα τρία πράγματα που ζήτησε η Ρωσία από την Κίνα μπορείτε να δείτε και αυτά στο sky.gr. Τώρα, πολύ γρήγορα στα τη εγχώρια επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Καταρχάς, να πούμε ότι νωρίτερα σήμερα, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι για την ακρίβεια, είχαμε κυρίως στα νότια προάστια εκείνη την έντονη μυρωδιά από αέριο που προβλημάτισε πάρα πολύ κόσμο. Η αλήθεια είναι ότι κινητοποιήθηκαν πάρα πολύ και οι αρχές, και η πυροσβεστική και το λιμενικό ακόμα. Δεν λύθηκε το μυστήριο, δεν φαίνεται να λύνεται το μυστήριο. Σε κάθε περίπτωση όμως, εξαφανίστηκε η μυρωδιά, την έχουμε και αυτή την είδηση στο sky.gr. Μπορείτε να τη δείτε, κυρίες και κύριοι. Αυτά προς το παρόν και πολλά περισσότερα στο sky.gr.
0: Ο Στέφανος Νικολαίδης, 11 και 48 πρώτα λεπτά. Η City Gallery, η Arsenal είναι πρωταθλήτρια Αγγλίας. Η Manchester City ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Bournemouth και έτσι η Arsenal είναι πρωταθλήτρια Αγγλίας για πρώτη φορά μετά από 22 χρόνια. Αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, από το πρωτάθλημα της Premier League. Στιγμιότυπα Sky 100,3 210-48-00-170-4, το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα. Και πρόσφατα έγινε η αναφορά από τον Κινέζο πρόεδρο Xi Jinping ενώπιον Donald Trump για την παγίδα του Θουκυδίδη. Άρχισαν όλοι να αναζητούν ποιος είναι ο Θουκυδίδης και ποια είναι η παγίδα του. Ο Γκράχαμ Άλισον, καθηγητής στο Harvard και από τις σημαντικότερες φωνές στα ζητήματα διεθνούς ασφάλισης, επινόησε τον όρο παγίδα του Θουκυδίδη για να περιγράψει ακριβώς αυτή την θανάσιμη δυναμική. Και αυτό το πολύ συζητημένο του best-seller, το οποίο κυκλοφορεί από το 2017, η παγίδα του Θουκυδίδη σε τροχιά πολέμου, μπορούν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα να την αποφύγουν, κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. Εσείς κρατήστε την παγίδα του Θουκυδίδη την Κυριακή με την Καθημερινή για να εξασφαλίσει το βιβλίο του Graham Allison. Είναι συγκλονιστικό. Πώς έχουν τα πράγματα τώρα, ο διευθυντής της εφημερίδας Καθημερινή, Αλέξης Παπαχελάς, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Σκάι Χριστιανίδη.
4: Φτιάχνει μια ατζέντα, δηλαδή αυτός ο νόμος που δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα λέει. Είναι εντυπωσιακό επίσης ότι για πρώτη φορά σε αυτή την περίοδο της ηρεμίας μετά τη διακήρυξη των Αθηνών είναι μια περίπτωση όπου δεν ενημέρωσε η Άγκυρα για κάποιες κινήσεις οι οποίες κάνει. Και νομίζω ότι σε αυτό το νομοσχέδιο θα υπάρχουν οι μαξιμαλιστικές της διεκδικήσεις, χωρίς βέβαια συγκεκριμένο χάρτη ή συγκεκριμένα νησιά μέσα. Αλλά είναι σαφές ότι προσπαθεί να εδραιώσει αυτές τις διεκδικήσεις και ουσιαστικά θα λέει από εδώ και πέρα ότι όποιος τολμήσει να φέρει αντίρρηση στο πεδίο σε κάτι τέτοιο θα έχει να αντιμετωπίσει την άμεση αντίθεση της Τουρκίας και θα δίνει στον Ερντογάν το δικαίωμα να κάνει κάποιες κινήσεις, προφανώς πολεμικές.
5: Τώρα, μία από τις συζητήσεις σήμερα είναι ότι αυτή η μετακίνηση των Patriot έρχεται ενδεχομένως λόγω των πιέσεων της Τουρκίας και εν ώψη αυτού του νομοσχεδίου. Εκτιμάς ότι μπορεί να είναι και ένας από τους λόγους αυτούς?
4: Νομίζω ότι κάπου στη μέση είναι η αλήθεια. Προφανώς υπήρχε ένας σχεδιασμός ο οποίος θεωρεί και το ΓΕΘΑ ότι δεν έχουμε πλέον λόγο να έχουμε εκεί τους Patriot, καθώς δεν φαίνεται να υπάρχει ο κίνδυνος ενός Ιρανικού πυράβλου να χτυπάει εδώ στην περιοχή. Από την άλλη, νομίζω, από ό,τι βλέπω και από τις αντιδράσεις των τουρκικών μέσων ενημέρωσης που είναι κοντά στην κυβέρνηση, υπάρχει μια ικανοποίηση από την πλευρά της Άγκυρας ότι οι Patriot πάση περιπτώσει φεύγουν από την Κάρπαθο. Ναι. Να σημειώσουμε όμως, και αυτό είναι σημαντικό, ότι ταυτόχρονα υπάρχει μια ανακοίνωση της ελληνικής κυβέρνησης που λέει ότι θα υπάρξουν εκεί κάποια αεροσκάφη τύπου Μοιράζ. Όπως και στην Κύπρο θα αντικατασταθούν οι φρεγάτες που είχαν πάει με κάποιες άλλες δυνάμεις.
5: Τώρα, ειδικά σε αυτό που μόλις ανέφερες, υπάρχει και η άποψη ότι η ανακοίνωση για την τοποθέτηση των Μοιράζ ήρθε την επόμενη μέρα του Κισαία και αφού υπήρξαν αντιδράσεις. Τυχαίο ή ήταν κάτι όντως προγραμματισμένο και ανακοινώθηκε?
4: Από ό,τι καταλαβαίνω, είναι κάτι το οποίο είχε συζητηθεί από χθες. Οπότε δεν πιστεύω ότι ήταν αποτέλεσμα μόνο αντιδράσεων, σε καμία περίπτωση.
5: Σε αυτές τώρα τις κινήσεις της Τουρκίας, οι οποίες και στη συνέχεια θα δούμε έρχονται σιγά σιγά και προστίθενται, ποια θεώρηση θα πρέπει να είναι η απάντηση της Αθήνας, οι κινήσεις της Αθήνας?
4: Νομίζω ότι η Αθήνα κάνει αυτό που πρέπει. Επί της ουσίας, καταρχήν προσπαθούμε να μάθουμε όλοι και η κυβέρνηση και όλοι τι ακριβώς θα έχει αυτό το νομοσχέδιο. Έτσι, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μαθαίνουμε επίσης, συγγνώμη, ότι ο πρόεδρος Ερντογάν δεν έχει ασχοληθεί ο ίδιος προσωπικά ακόμα με το περιεχόμενο του νομοσχεδίου ή ούτε ακόμα και με το timing. Είναι, καταλαβαίνω, κάτι το οποίο έχει συζητηθεί σε επίπεδο υπηρεσιακό και έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο το κόμμα του κ. Ερντογάν, το οποίο για μένα είναι πολύ σημαντικό. Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε το κόμμα του να παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο σε κάτι που έχει σχέση με τα ελληνοτουρκικά. Οπότε νομίζω ότι χρειάζεται ψυχραιμία, προφανώς να δοθεί ένα μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν θα δεχθεί τελεσμένα σε καμία περίπτωση, πράγμα το οποίο το κάνουμε. Και επίσης καλό είναι να δίνουμε και μια, αν θες, εικόνα ενότητας προς τα έξω, να μην τσακωνόμαστε συνέχεια για κάτι που δεν ξέρουμε ακόμα τι είναι.
5: Το κείμενο όντως ακόμα είναι, δεν γνωρίζει κανείς τι μπορεί να περιέχει. Το γεγονός ότι η Γερμανία αποφάσισε να στείλει Patriot στην Τουρκία, τι μπορεί να σημαίνει?
4: Σημαίνει ότι η Γερμανία με την Τουρκία είναι πάρα πολύ κοντά, είναι πολλά χρόνια κοντά. Η Γερμανία θεωρεί ότι η ΝΑΤΟ χωρίς Τουρκία δεν μπορεί να υπάρξει. Και σημαίνει βεβαίως ότι προσπαθεί να κρατήσει και με αυτόν τον τρόπο να καλύψει τα κενά που έχει η Τουρκία. Γιατί είναι τρομερό ότι η Τουρκία πραγματικά έχει πρόβλημα αεροπορικής κάλυψης και το κάνει με κάποια δικά της μέσα. Αλλά δίνει και το μήνυμα ότι η Γερμανία και η Τουρκία είναι πάντα πάρα πολύ κοντά.
0: Άλεξ Παπαχιάλας, διευθυντής εφημερίδας Καθημερινή, για τις κινήσεις της Τουρκίας και το λόγο παίρνει ο Κωνσταντίνος Φίλης.
6: Το σημαντικό είναι ποια είναι η εικόνα της Κίνας απέναντι στον υπόλοιπο πλανήτη. Γιατί μέσα σε μία εβδομάδα έχουν περάσει από το Πεκίνο ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Αμερικανός πρόεδρος και ο Ρώσος πρόεδρος πλέον. Άρα λοιπόν είναι λογικό κάποιοι να πιστεύουν ότι ή να θεωρούν ότι η Κίνα είναι μια υπεύθυνη δύναμη σε παγκόσμια πλέον κλίμακα, μια δύναμη η οποία προσφέρει λύσεις. Αντιθέτως με έναν Αμερικανό πρόεδρο ο οποίος περισσότερα προβλήματα παράγει παρά διευθετεί. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι ο Πούτιν ασφαλώς θα ήθελε να συνεχίσει η Κίνα τη διακριτική της υποστήριξη, τουλάχιστον φαινομενικά διπλωματικά, και προφανώς την παροχή συστημάτων οπλικών αλλά και πληροφοριών στη Ρωσία σε σχέση με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Και να πούμε επίσης ότι η Ρωσία σε αυτή τη σχέση δεν είναι σχέση ισότιμη, είναι ο μικρός εταίρος. Ο μεγάλος εταίρος είναι η Κίνα. Να το πούμε αυτό προς τους τηλεθεατές μας, γιατί καμιά φορά υπάρχει μια λάθος προσέγγιση και αντίληψη για το πόσο μεγάλη είναι, πόσο σημαντική είναι η επιρροή της Ρωσίας στον πλανήτη. Δεν είναι. Της Κίνας είναι.
5: Ο άλλος εταίρος, οι ΗΠΑ, πώς βλέπουν αυτό το ταξίδι και πόσο μπορεί να ταράξει τις σχέσεις?
6: Αν επιβεβαιωθεί αυτό το οποίο σήμερα δημοσίευσαν οι Financial Times, ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είπε στον Κινέζο ηγέτη πως μαζί με τη Ρωσία οι τρεις τους θα μπορούσαν να αναιρέσουν την ύπαρξη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, γιατί και οι τρεις είναι προβληματισμένοι από αυτό, καταλαβαίνεις ότι συνιστά μια σημαντικότατη διαφοροποίηση, ανατροπή της αμερικανικής πολιτικής σε σχέση με το πώς βλέπουν τη Ρωσία και την Κίνα. Ο Αμερικανός πρόεδρος αισθάνεται μεγαλύτερη οικειότητα όταν είναι με τον Κινέζο ηγέτη ή με τον Ρώσο πρόεδρο, και δεν νομίζω ότι τον απασχολεί πάρα πολύ το ταξίδι αυτό καθεαυτό. Άλλωστε, έσπευσε να διαψεύσει την έτερη πληροφορία που είχαν σήμερα οι Financial Times δημοσιεύσει, ότι δηλαδή ο Κινέζος πρόεδρος του είπε ότι δεν θα έχει καλό τέλος ο Πούτιν στη Ρωσία. Άρα λοιπόν, δεν νομίζω ότι πραγματικά υπάρχει κάποιος ουσιαστικός αντίκτυπος στο μυαλό του Τραμπ. Δεν βλέπει τον πλανήτη όπως η προκατοχή του. Αυτό πρέπει να το έχουμε κατανοήσει μετά από 1,5 χρόνο.
5: Πώς κατάφεραν οι χώρες του κόλπου να φρενάρουν έστω για λίγο την απόφαση του να επανεκκινήσει τον πόλεμο?
6: Θα σου πω την εξής πληροφορία. Πριν από 10 μέρες ο Τραμπ είχε αποφασίσει να χτυπήσει το Ιράν. Και τότε το Πακιστάν ήρθε σε μια επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, δηλαδή έναν από τους γιους του, και φρόντισε να τον επηρεάσει ώστε με τη σειρά του αυτός να πείσει τον πατέρα του να μην προβεί σε αυτή την ενέργεια. Για να κατανοήσουμε λίγο πώς γίνονται οι διαβουλεύσεις, εμείς πιστεύουμε ότι είναι οι διπλωμάτες ή ότι συμβαίνουν όλα πίσω από έτσι, ή μάλλον πάνω σε διπλωματικά τραπέζια. Δεν είναι έτσι. Υπάρχει και το προσωπικό στοιχείο, το οποίο άλλωστε επί Τραμπ είναι απολύτως σαφές. Τώρα, δεν είμαι σίγουρος ότι αυτοί έπεισαν τον Τραμπ. Περισσότερο ο ίδιος ο Τραμπ ψάχνει κάποιους να τον πείσουν, γιατί δεν θέλει να προβεί σε αυτή
5: την
6: ενέργεια.
5: Βρήκε άλοθη σε αυτούς.
6: Βρήκε ένα άλοθη, βρήκε μία πρόφαση. Στο τέλος όμως της μέρας, επειδή ο καιρός περνά, επειδή πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές, αν σήμερα με ρωτήσεις, θα σου πω ότι παρά τις προσπάθειες των αραβικών μοναρχιών, που δεν πρέπει να τις βάλουμε όλες μαζί να τις σουβαλιάσουμε, άλλο Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, άλλο Σαουδική Αραβία, ο Τραμπ έχει στο μυαλό του κατά πολύ μεγάλο ποσοστό πάρει την απόφαση να κινηθεί εναντίον του Ιράν, να αναλάβει στρατιωτική δράση. Απλώς το πρόβλημα ποιο είναι? Η στρατιωτική δράση επί 35 μέρες είδαμε ότι δεν λειτουργήσε, δεν ανατράπηκε το καθεστώς, δεν έλεγξε τα πυρηνικά, δεν κατάφερε να καταστρέψει το βαλιστικό πρόγραμμα. Αν επαναλάβει την ίδια δράση, μάλλον τα αποτελέσματα θα είναι πενιχρά. Αν πάει σε κάτι σημαντικότερο, κάτι βαθύτερο, κινδυνεύει εκεί πέρα, αναλαμβάνει πολύ μεγάλο κόστος και για τις ανθρώπινες ζωές και για την παγκόσμια οικονομία. Ένα κόστος το οποίο μπορεί να μην μπορεί να επομιστεί, δεδομένου ότι σε λίγους μήνες έχει και τις ενδιάμεσες εκλογές στο εσωτερικό των ΗΠΑ.
0: Ο Κωνσταντίνος Φίλης και στο θέμα της μέρας από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, η δίκη για την οικογένεια που δηλητηριάστηκε στην Κωνσταντινούπολη, στο ρεπορτάζ Μαρία Ρίγουτσου.
7: Ο πόνος του Γιλμάς Μποτσέκ είναι μεγάλος. Έχασε το γιο του, την ύφη του και τα δύο μικρά του εγγόνια, τον Κατήρ και τη Μασάλα.
8: Η
7: οικογένειά του, τα παιδιά του ήταν τα πάντα γι' αυτό. Ήταν ευτυχισμένη, μια πολύ ευτυχισμένη οικογένεια. Το Νοέμβριο του 2025 οι διακοπές του στην Κωνσταντινούπολη μετατράπηκαν σε τραγωδία. Η οικογένεια από το Αμβούργο έκανε check-in σε αυτό το ξενοδοχείο στην περιοχή Φατίχ. Λίγες μόνο μέρες αργότερα και οι τέσσερις πέθαναν. Μετά από μία μέρα περιήγη στα αξιοθέατα, η οικογένεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ναυτία και αιμετό. Αρχικά οι γιατροί υποψιάστηκαν τροφική δηλητηρίαση. Ωστόσο, τα ευρήματα της ιατροδικαστικής έρευνας έδειξαν αργότερα κάτι πολύ πιο σοβαρό. Εκτέθηκαν σε ένα εξαιρετικά τοξικό αέριο, τη φωσφίνη, που απελευθερώθηκε κατά τη διάρκεια της απεντόμωσης στο ξενοδοχείο. Οι ειδικοί λένε ότι μπορεί να είναι θανατηφόρο ακόμα και σε μικρή συγκέντρωση. Το φωσφορούχο αλουμίνιο είναι ένα από τα πιο τοξικά γεωργικά φυτοφάρμακα. Είναι ένα εγκεκριμένο προϊόν που χρησιμοποιείται σε αποθήκες, πλοία, σηλώσει τυρών για την καταπολέμηση τροκτικών και άλλων παρασίτων. Δεν υπάρχει απολύτως καμία άδεια ή έγκριση για τη χρήση του σε οποιοδήποτε χώρο που ζουν άνθρωποι. Αυτό είναι απαράνομο. Τώρα οι τουρκικές εισαγγελικές αρχές ζητούν ποινές κάθειρξης έως και 22 χρόνια με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εξαμελίας για τους περισσότερους από τους 6 κατηγορουμένους. Συμπεριλαμβανομένου του ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου και δύο στελεχών της εταιρείας απεντόμωσης, η οποία σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές λειτουργούσε χωρίς έγκυρη άδεια. Ο Γιλμάς Μποτσέκ και άλλοι συγγενείς ταξίδεψαν από τη Γερμανία για να παραστούν στην ακροματική διαδικασία και να απαιτήσουν απαντήσεις. Η ελπίδα μας είναι οι κατηγορούμενοι να πάρουν την τιμωρία που τους αξίζει. Εκτός αυτού όμως θέλουμε να αποτελέσει προηγούμενο. Όσοι θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία πρέπει να αντιμετωπίζουν σοβαρές συνέπειες στην Τουρκία αλλά και αλλού. Και άλλοι θα πρέπει να αποθαρρύνονται από το να κάνουν κάτι παρόμοιο. Η υπόθεση έχει προκαλέσει ευρύτερες ανησυχίες στην Τουρκία, μια χώρα που υποδέχεται εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο. Οι αρχές αναφέρουν ότι έχουν λάβει μέτρα μετά τη δηλητηρίαση της οικογένειας Μποτσέκ, μεταξύ των οποίων αυστηρότερη έλεγχη στα ξενοδοχεία, αυστηρότεροι κανονισμοί και στενότερη παρακολούθηση των εταιριών κατά πολέμησης παρασίτων. Για τον Γιλμάς Μποτσέκ το θέμα δεν αφορά όμως μόνο τους κανονισμούς. Αφορά την απώλεια. Κανείς δεν μπορεί να φέρει πίσω τους αγαπημένους του, λέει. Ωστόσο θέλει δικαιοσύνη, ώστε καμία άλλη οικογένεια να μην χρειαστεί να περάσει αυτό που έχει περάσει η δική του.
8: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 12 με την Αθήνα Μαρακή. Για μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες με το Ιράν έκανε λόγο ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών J.D. Vance, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη φαίνεται πρόθυμη να καταλήξει σε συμφωνία. Προειδοποίησε ωστόσο ότι υπάρχει και η επιλογή Β, σημειώνοντας πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να επανακινήσουν τη στρατιωτική εκστρατεία εάν αποτύχει η διπλωματία. Μιλώντας σε συνέντευξη τύπου στο Λευκό Οίκο, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει συμφωνία που θα επιτρέπει στους Ιρανούς να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, δήλωσε ότι η μεταφορά των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν στη Ρωσία δεν αποτελεί άμεσο σχέδιο της Ουάσιγκτον. Ανέφερε μάλιστα ότι η Αμερικανική κυβέρνηση γνωρίζει τις σχετικές αναφορές, αλλά δεν γνωρίζει από πού προέρχονται. Υποστήριξε επίσης ότι το Ιράν δεν έχει θέσει το συγκεκριμένο ζήτημα στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, προσθέτοντας πως θα ανέμενε η Τεχεράνη να το είχε θέσει αν υπήρχε τέτοιο σχέδιο. Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέφερε το ενδεχόμενο επανέναρξης των επιθέσεων στο Ιράν. Μιλώντας μάλιστα σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, αποκάλυψε ότι απήχε μόλις μία ώρα από το να εγκρίνει νέο πλήγμα στο Ιράν πριν αποφασίσει να αναβάλει την επίθεση. Από την πλευρά του, ο Ιρανός υφυπουργός εξωτερικών προειδοποιεί ότι η χώρα είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε στρατιωτική επίθεση. Το Ιράν δεν μπορεί ούτε να πολιορκηθεί ούτε να ιτηθεί, διαμηνεί εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού. Το ΝΑΤΟ συζητά το ενδεχόμενο να βοηθήσει πλοία να διέλθουν από τα αποκλεισμένα στενά του Ορμούζ, εάν η θαλάσσια οδός δεν έχει ανοίξει ξανά έως τις αρχές Ιουλίου, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της Συμμαχίας που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg. Η ιδέα υποστηρίζεται από αρκετά μέλη του Βόρειο-Ατλαντικού Συμφώνου, όμως δεν έχει επιτευχθεί ακόμη η απαραίτητη ομοφωνία, δήλωσε διπλωμάτης χώρας μέλους του ΝΑΤΟ. Και οι δύο αξιωματούχοι μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα εγκαταστήσουν προς το παρόν πυράβλους στο Μαχόκ στη Γερμανία, επιβεβαίωσε σήμερα ο Αμερικανός στρατηγός και ανώτατος διοικητής του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, Αλέξιος Γκρίνκεβιτς. Μετά την ανταλλαγή επικριτικών σχολείων μεταξύ του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς, υπήρξαν από την Ουάσιγκτον σαφείς ενδείξεις ότι η συμφωνία δεν πρόκειται να τηρηθεί. Όπως μεταδίδει η εφημερίδα Welt, η γερμανική κυβέρνηση ελπίζει τώρα ότι θα μπορέσει τουλάχιστον να αγοράσει πυράβλους στο Μαχόκ, ενώ εξετάζει και το ενδεχόμενο δημιουργίας κοινοπραξίας μεταξύ γερμανικών και αμερικανικών εταιριών για την παραγωγή των πυράβλων εντός της Γερμανίας. Σε ιδιαίτερα προκλητικούς τόνους ήταν η αντίδραση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών για τις εκδηλώσεις μνήμης στην Ελλάδα για την γενοκτονία των ποντίων. Η Άγκυρα χαρακτήρισε αβάσιμους τους ισχυρισμούς περί γενοκτονίας και κατηγόρησε την Ελλάδα για διαστρέβλωση της ιστορίας. Αλλεπάλληλα επεισόδια ένταση σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής με πρωταγωνίστρια την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, για την οποία αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η άρση της ασυλίας της. Με αφορμή την τροπολογία που προβλέπει την επίσπευση διαδικασίας ποινικών δικών για πολιτικά πρόσωπα, η κυρία Κωνσταντοπούλου ανέφερε: «Έρχεται αεροπλανικά μια τροπολογία όταν έρχονται αεροπλανικά και κάποιες δικογραφίες εναντίον μου και θα περιμένουμε και άλλες». Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης απέκρουσε τις κατηγορίες, αναφέροντας ότι σε λίγο η Βουλή θα ασχολείται με το μισό ποινικό κώδικα όσον αφορά στις πράξεις και τις συμπεριφορές της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας. Μετά την απόφαση της πλειοψηφίας για άρση της ασυλίας της, η κυρία Κωνσταντοπούλου, σχολιάζοντας τη στάση του Πασόκ στην ψηφοφορία, ανέφερε: «Θα σας συνοδεύει αυτό που κάνατε σήμερα. Συμπράξατε με το Φλωρίδη που έδειξε τι γενίτσαρος είναι». Στη συνέχεια, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας λογομάχησε με τον προεδρεύοντα της συνεδρίασης και βουλευτή του ΚΚΕ Γιώργο Λαμπρούλη, ο οποίος προχώρησε σε διακοπή της συνεδρίασης και ενώ είχαν κλείσει οι κάμερες, φέρεται να συγκρούστηκε με την επίσης βουλευτή του ΚΚΕ Μαρία Κομνινάκα. Δύο υπάλληλοι της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης καταδικάστηκαν σε ποινές κάθειρξης έως 7 χρόνια, καθώς λάμβαναν χρήματα προκειμένου να επισπεύσουν τις διαδικασίες έκδοσης αδειών διαμονής σε μετανάστες ή αποφάσεις κτήσης ιθαγενείας. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων το 2019, ύστερα από σχετικές καταγγελίες. Αφέθηκαν ελεύθεροι εν ώψη του εφετείου, καθώς η έφεση αποφασίστηκε να έχει αναστέλουσα δύναμη στην εκτέλεση της ποινής. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Sky Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 βόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη προβλέπονται τοπικές συννεφιές με σποραδικές βροχές. Τις πρωινές ώρες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Ανατολική Στερεά, την Ανατολική και Νότια Νησιωτική χώρα και πιθανώς το απόγευμα στα Ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 25 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 25 βαθμούς. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, αλλά και τα ορεινά της Κρήτης, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Παρασκευή στα βόρειο-ανατολικά Ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Βασίλη Κουφόπουλο.

0: Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα Sky 100,3, 10 λεπτά μετά μεσάνυχτα, είναι Τετάρτη 20 Μαΐου 2026. Είναι stand-up comedian, ηθοποιός, θεατρικός συγγραφέας, ραδιοφωνικός παραγωγός, εκφωνητής, η φωνή του Παναθηναϊκού, κειμενογράφος και σκηνοθέτης. Κυρίες και κύριοι, είναι μαζί μας ο Κώστας Παπαγεωργίου.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους, καλημέρα Βασίλη, τιμή μου και χαρά μου που βρίσκομαι στο φιλόξενο στούντιο του Sky 100,3.
0: Δική μας χαρά και τιμή. Καλημέρα, καλή νύχτα.
1: Καλημέρα, λένε μετά τις 12, το Σαββάρβεβ λέει καλημέρα.
0: Ναι. Ξεκίνησες τη δουλειά.
1: Θυμάσαι. Πια πολλές.
0: Στο Σανίδι.
1: Στο Σανίδι.
0: Έχεις κάνει και άλλες, φαντάζομαι.
1: Πάρα πολλές. Γι' αυτό το γουστάρω. Είμαι ένας άνθρωπος.
0: Δηλαδή, ένσημα από πότε, είσαι κοντά σύνταξη.
1: Καλά θα ήταν, αλλά νομίζω ότι δεν χρειάζεται κανένας να βγει τώρα σύνταξη. Δουλεύω μέχρι τα 90%.
0: Σωστά, όσο
1: 150, όσο πάει.
0: Μπράβο, γιατί μέσα είναι εφηβική ψυχή.
1: Την υγεία μας να έχουμε και ακριβώς αυτό που όπως το λες, εφηβική ψυχή. Εάν έχουμε όλη εφηβική ψυχή, ο κόσμος μας θα είναι καλύτερος.
0: Να μπορούμε να τρέχουμε.
1: Έτσι, Βασίλη. Να μπορούμε να τρέχουμε. Λοιπόν, η πρώτη μου επαφή με το Σανίδι ήρθε από ένα δημοσίευμα που έλεγε ζητούνται νέοι, ναι, που να έχουν σχέση με την κωμωδία. Να λένε, λέει, ανέκδοτα, να μπορούν να λένε παρλάτες. Λέω, τι είναι αυτό. Δεν ξέραμε καν τι είπα να πει stand-up comedy. Ναι. Ούτε καν το έλεγε η αγγελία. Από κάτω, Λουκία Ρικάκη, ναι, θα γίνει οντισιόν στο θέατρο Φούρνος. Λέω, τι Φούρνος. Εγώ είμαι τώρα Φούρνος, λέω, πάμε για τυρόπιτες να φάμε. Τι είναι
0: αυτό. Μαύρο Μιχάλη.
1: Στο Μαύρο Μιχάλη, ναι, ακριβώς. Πήγαμε εκεί, είμαστε η πρώτη φουρνιά. Έκανα οντισιόν μαζί με τον Χριστόφορο Τζαραλίκο, τον Θανάση του Παπαγεωργίου, τον Σίλα τον Σεραφείμ, για ύμνη στη Λουκία Ρικάκη. Φέρνει οργανωμένα το stand-up comedy στην Ελλάδα. Μας εξηγεί τι είναι. Περνάμε με τα μπούνια οντισιόν. Ξεκινάμε παραστάσεις στον υπέροχο χώρο του Μακρυγιάννη στις Κούνιες. Δεν υπάρχει πια αυτό το μαγαζί.
0: Ναι, δεν υπάρχει.
1: Μετά πήγαμε στο Θυσίο, στους ασώματους και καταλήξαμε από το 99 στο 104 στη Θεμιστοκλέους, ναι, ένα στέκι που ήταν σημείο αναφοράς.
0: Εκεί σε για πρώτη φορά, δεν θυμάμαι ποιο χρόνο.
1: Ναι.
0: Σίγουρα είχαμε Πασόκ.
1: Πασόκ ήταν τότε, βέβαια.
0: Ναι, ναι. Εκεί... πραγματικά ο πολιτισμός.
1: Λοιπόν, θέλω να πω ότι ένας χώρος ο οποίος ήταν...
0: Μα επιτρέπεις το χιούμορ, έτσι.
1: Πάντα.
0: Ναι.
1: Αν δεν έχουμε χιούμορ, τι πάμε να κάνουμε,
0: ναι,
1: τώρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εντάξει.
0: Εννοείται.
1: Πού πάμε.
0: Δεν κυλάει η ζωή αλλιώς.
1: Δεν κυλάει. Εκεί τσουλούσε όμως πολύ το πράγμα. Ναι. Φαντάζομαι ότι μόνο μία φορά ακυρώθηκε.
0: Ναι.
1: Σε επεισόδια για 17 Νοέμβρη, ας πούμε, γιατί ήταν και τα παιδιά τα καλόπαιδα απ' έξω.
0: Ναι,
1: μία φορά όμως μόνο.
0: Ναι, όλες οι υπόλοιπες παραστάσεις είχαν γίνει.
1: Χαμός γινόταν.
0: Μα θυμόμουν,
1: χαμός.
0: Κρεμόμασταν τότε.
1: Ναι.
0: Ήταν πολύ καινούργιο.
1: Ήταν ένας καινούργιος τρόπος διασκέδασης, γιατί μέχρι τότε, αν κάποιος έλεγε το stand-up, θα πήγαινε το μυαλό στο Χάρι Κλίν. Επειδή είχε τη θητεία στην Αμερική,
0: ναι,
1: και το έκανε, αλλά όχι ως stand-up comedy, σαν πρόζα στα νυχτερινά, ναι, κέντρα. Μετά ο Γιάννης ο Ζουγανέλης που έκανε κάτι, ναι, αντίστοιχο, Πανούζης, αλλά δεν λέγανε καν stand-up comedy.
0: Όχι, όχι, όχι. Ήταν παραστάσεις προσωπικές.
1: Ακριβώς.
0: Ανά...
1: Η Λουκία Ρικάκη λοιπόν το έφερε τον όρο και ως νύχτες κωμωδίας, σημείο αναφοράς για χρόνια. Και πραγματικά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος, γιατί θέλω αυτό το όρος βετεράνος, και σε ακούγεται λιγάκι κάπως.
0: Ποιος βετεράν, πλάκα.
1: Λέει, βετεράνοι, τι βετεράνοι είναι, παιδιά, κάτσε να πούμε. Εντάξει, επειδή, οκ. Εμείς θα είμαστε μέχρι.
0: Κυρίες και κύριοι, ο Κώστας Παπαγεωργίου θα είναι στο ρόστερ και της ομάδας και την επόμενη σεζόν. Οποιαδήποτε ομάδα. Δεν υπάρχει. Με το εφηβικό. K17 παίζει.
1: Θέλω να πω ότι χαίρομαι ιδιαιτέρως, μια που είπαμε λίγο για το stand-up, αυτό το κομμάτι. Πάρα πολλά παιδιά ασχολούνται.
0: Ναι.
1: Νέα παιδιά.
0: Ναι.
1: Έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ. Το χαίρομαι ιδιαίτερος. Και μακάρι να το πάνε και ακόμα πιο κάτω.
0: Πάρα μια ανάσα, διότι είναι μαζί μας ο Στέφανος Νικολαίδης για το τελευταίο θέμα της μέρας ή το πρώτο της νύχτας από το sky.gr. Έλα, Στέφανε.
2: Λοιπόν, έχω μια ανηλυμένη υποχρέωση από χτες. Πρέπει να πούμε λίγο διάστημα για να μπει καλά η εβδομάδα. Έτσι. Τώρα, το Δεκέμβριο του 2023, επιστήμονες ανέλυαν κάποια δεδομένα από τον Άρη και εντόπισαν κάτι εντελώς απροσδόκητο. Παρατηρήσεις ενός ατμοσφαιρικού φαινομένου που δεν είχε καταγραφεί ποτέ ξανά στην ατμόσφαιρα του κόκκινου πλανήτη. Λοιπόν, μιλάμε για την αποστολή Maven της NASA, κυρίες και κύριοι, που καταγράφει για πρώτη φορά ατμοσφαιρικό φαινόμενο στον Άρη. Μιλάμε για το φαινόμενο Swan Wolf, έτσι, με το λύκο έχει σχέση, στην ατμόσφαιρα του πλανήτη, αποκαλύπτοντας ένα νέο τρόπο με τον οποίο ο ηλιακός άνεμος τον επηρεάζει. Μιλάμε για νέα δεδομένα από το διαστημόπλιο αυτό, Maven, Mars Atmosphere and Violate Evolution, έτσι για τα εγκόσμια. Αναγνώρισε λοιπόν το φαινόμενο αυτό, όπου φορτισμένα σωματίδια συμπιέζονται κατά μήκος μαγνητικών δομών που ονομάζονται σωλήνες ροής. Σαν το ντόκρεμα δηλαδή που πιέζεται από το σωληνάριο. Από εκεί έχει βγει. Λοιπόν, και το λεγόμενο φαινόμενο Swan Wolf λοιπόν συμβάλλει στην εκτροπή του ηλιακού ανέμου γύρω από τη Γη. Μελετάται εδώ και δεκαετίες και με νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature Communications παρουσιάζει τις πρώτες ολοκληρωμένες παρατηρήσεις του ίδιου φαινομένου στην ατμόσφαιρα του Άρη. Νέα δεδομένα, πάρα πολύ σημαντικό. Να πούμε ότι μπορεί ο Άρης να διαθέτει ένα μαγνητικό πεδίο που δημιουργείται από την αλληλεπίδραση του ηλιακού ανέμου με την ιονοσφαιρά του. Παρ' όλα αυτά, το πεδίο αυτό μπορεί να αλλάζει σημαντικά σε μέγεθος και σχήμα κατά τη διάρκεια έντονων φαινομένων διαστημικού καιρού. Αυτό παρατήρησε η ομάδα η ερευνητική λοιπόν, όταν μια ισχυρή ηλιακή καταιγίδα έπληξε τον Άρη. Και τα ευρήματα, όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ σημαντικά. Μάλιστα, όπως μας λένε, ενδέχεται να συμβαίνουν συχνά όλα αυτά, να συμβαίνει διαρκώς στην ιονόσφαιρα του Άρη, αλλά και σε επίπεδα που δεν μπορούν να ανιχνευτούν από τα όργανα του διαστημόπλοιου. Μιλάμε λοιπόν για νέα δεδομένα. Θα βοηθήσει, και με αυτό ολοκληρώνω, η κατανόηση του φαινομένου αυτού στον Άρη, θα βοηθήσει τους επιστήμονες να καταλάβουν καλύτερα πώς ο διαστημικός καιρός επηρεάζει τον πλανήτη. Ενώ βεβαίως προσφέρει και νέα γνώση για το πώς μπορεί να εκδηλώνεται το ίδιο φαινόμενο και σε άλλα ουράνια σώματα, όπως η Αφροδίτη και ο Τιτάνας, που είναι το φεγγάρι του χρόνου.
0: Αύριο βράδυ προτείνω να δούμε τα X-Files του Λευκού Οίκου. Για τα άγνωστα αυτό. Κάθε μέρα και ένα βίντεο. Από ένα.
2: Ναι. Είδες τη φωτογραφία με τον Τραμπ, την AI φωτογραφία που περπατάει δίπλα του εξωγήινου.
0: Καλά, ναι, εντάξει, αυτά είναι κατασκευές. Τεχνητή νοημοσύνη. Τα άλλα, να δούμε τι γίνεται με τα βίντεο. Θα έχει ενδιαφέρον.
2: Θα επιληφθούμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Σταύρος Παναγιώτης, sky.gr, Κώστας Παπαγεωργίου, κυρίες και κύριοι στο ραδιοθάλαμο. Και ένας ακροατής τον θυμάται από τις εκπομπές του αξέχαστου Γιάννη Καλαμίτση. Δεν ξαναβιώνετε τις εκπομπές στα Ριτζιάννα. Για εμάς τους λάθη στο ραδιοφόρο μας γράφει Γιώργος Καραπουλάκης.
1: Είναι συγκλονιστικό ότι το θυμάται. Είναι η πρώτη μου επαφή με το ραδιόφωνο. 1990 Αθήνα 1984. Τις εποχές που το ραδιόφωνο έκανε δυνατά τα βήματά του.
0: Ναι, και τότε Νέα Φουρνιά. Έτσι.
1: Νέα Φουρνιά. Ο Γιάννης ο Καλαμίτσης με την εκπομπή όταν περνούν οι Γερμανοί. Θυμάμαι και τον τίτλο κάθε Κυριακή. Και είχα και μια συμμετοχή. Έκανα τότε τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη που ήταν πρωθυπουργός, ας πούμε, και τα λοιπά, και είχα μια δική μου στήλη.
0: Σε μίμηση
1: τότε. Φωνή, ναι. Ναι, και έβγαινα και έλεγα: είναι μεγάλη μου η χαρά που βρίσκομαι στο ραδιοθάλαμο του Αθήνα 1984, αυτές τις όμορφες ώρες όπου τα πάντα συμβαίνουν να είναι τόσο όμορφα και τόσο πρόσχαρα. Βροχές απ' έξω σαν και τώρα, μπόρες και τα λοιπά. Ωραίες εποχές.
0: Ναι, ναι. Και τότε ήταν έντονα πολιτική η περίοδος, έτσι. Γιατί ήταν χαμός. 89-90 ήταν η σφαγή.
1: Ξεκινήσαμε Τζανετάκη.
0: Κυβέρνηση συνεργασίας. Νέας Δημοκρατίας συνασπισμού.
1: Που τώρα να το πεις στα νέα παιδιά γελάνε.
0: Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Δεν είναι. Αλλιώς το βρώμικο 89. Για όσους ήταν με το Πασόκ. Μετά είχαμε τρικομματική. Νέας Δημοκρατίας Πασόκ και ενιαίου συνασπισμού.
1: Με αείμνηστο Ζολώτα στο τιμόνι.
0: Και στη συνέχεια.
1: Απρίλιος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Με κατσίκι.
0: Με κατσίκι, μπράβο, από τη Διανά.
1: Το
0: 151, μπράβο. Που φεύγει από τη Δημοκρατική Ανανέωση του Κωστή Στεφανόπουλου, μετέπειτα πρόεδρο της Δημοκρατίας, και προσχωρεί στη Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από το υπόλοιπο Αττικής.
1: Αν θυμάσαι,
0: μπράβο, πολύ ωραία.
1: Α, υπόλοιπο Αττικής, τι λες.
0: Υπόλοιπο Αττικής. Σύνταξη τώρα.
1: Τώρα έχουν μείνει ταβέρνες εκεί. Εν πάση περιπτώσει, ωραία
0: είναι αυτά. Και μετά, από ποιον πέφτει η κυβέρνηση Μητσοτάκη.
1: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη πέφτει από το Σιμπηλίδη.
0: Μπράβο, πολύ σωστό.
1: Γιατί πολλοί νομίζουν ότι ο Αντώνης Σαμαράς έλεξε, αλλά ήταν ο Σιμπηλίδη.
0: Ο Σιμπηλίδη, ψήφισε, μπράβο.
1: Ναι, έτσι που έκανε την κίνηση. Εποχές που έπρεπε να βγάλει 48% να κάνει αυτό.
0: Ναι,
1: που τώρα το λες θηριώδη ποσοστό.
0: 48% δεν είναι. Είναι σαν τα νούμερα τηλεφέας.
1: Ήταν ο νόμος Κουτσόγιωργα.
0: Ναι, δεν βγαίνει ποτέ. Γίνει πολύ σωστά.
1: 48% απίστευτο δηλαδή. Να φτάσει. Αυτά ήταν.
0: Η Μαρία Κροάτριά μας λέει: ωραία, θα περάσουμε απόψε, αν και Παναθηναϊκός. Στο επάγγελμα. Δεν ξέρω. Προφανώς είναι Ολυμπιακός. Στο επάγγελμα παίζει ρόλο η ομάδα. Είσαι ηθοποιός, σκηνοθέτης.
1: Θα σου πω.
0: Βγαίνει με τη φανέλα.
1: Θα σου πω. Έχω τέτοια αγάπη με τον Παναθηναϊκό. Όπου έχω χάσει, παιδιά, δουλειές εξαιτίας του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, έχω χάσει παραστάσεις δεν έχω κλείσει σεζόν, γιατί λέω δεν υπάρχει περίπτωση. Όταν είναι ο Παναθηναϊκός και λόγω της ιδιότητας της άλλης. Και έχω χάσει λοιπόν ακριβώς δουλειές εξαιτίας. Δεν μπορούσα να δεσμευτώ.
0: Προφανώς.
1: Ότι θα είμαι η Κυριακή ή Σάββατο σε κάποιο χώρο όταν θα είναι ο
0: Ιχυρό. Η αγάπη για την ομάδα πάνω από όλα.
1: Ναι.
0: Άρα και όλοι ανησυχεί. Εσύ ξεκινάς
1: μαζί. Καλά, θα σου πω όμως, κοίταξε να δεις. Ναι, ξεκινάω με αυτό το δεδομένο. Ναι. Όμως έχει μια διαφορά. Δεν πρέπει να, όταν δεν είσαι εριστικός. Καταλαβαίνεις τι να πω. Δηλαδή δεν έχεις πρόβλημα σε οποιαδήποτε δουλειά, συνεργασία.
0: Μα ηθοποιός δεν αλλάζει πρόσωπα, δεν αλλάζει.
1: Τα πάντα.
0: Πάρα πολλές στολές. Ναι. Πάρα πολλές αμφιέσεις.
1: Ναι.
0: Ο άντρας μπορεί να ντυθεί γυναίκα. Για μια ανάγκη με παράσταση. Μεταμορφώνεται.
1: Άντρας μπορεί να ντυθεί άντρας, και αυτό είναι.
0: Και αυτό. Σωστό. Δύσκολο. Στην εποχή μας. Πολύ. αλλά συμβαίνει, ναι. Οπότε, ναι, απλώς, γιατί καμιά φορά, ρε παιδί μου, επειδή υπάρχει και στην κοινωνία, μην ξεχνά, υπάρχουν και ορισμένοι που συμπεριφέρονται τοξικά. Άρα φωτογραφίζουν έναν άνθρωπο για τη δουλειά του. Δεν είναι μόνο αυτό. Η δουλειά είναι, εδώ είναι. Αυτή είναι η δουλειά του, πράγματι. Αλλά και σε άλλες δουλειές είναι επαγγελματίες.
1: Συμφωνώ.
0: Ναι.
1: Και να σου πω και κάτι, να βοηθήσω λιγάκι έτσι, τη σκέψη και να εντριγκάρω.
0: Ναι.
1: Έχεις παρατηρήσει ότι αυτοί που μιλάνε για τοξικότητα είναι οι ίδιοι τοξικοί?
0: Α, καλά, εννοείται. Είναι οι πρωταγωνιστές. Δηλαδή,
1: ειδικά όταν διαβάζω social media, λέει αυτό είναι μακριά από τοξικούς ανθρώπους. Και είναι οι ίδιοι.
0: Ναι, και είναι μερανύχτα. Μερανύχτα και πυροβολάνε. Ωραία, να μείνουμε στον κύκλο το θεατρικό, τον παραστάσιο κλπ. Γιατί μετά θα πάμε στο ποδοσφαιρικό και στην αγωνία τη εκδότη και στην τελευταία.
1: Αρχίζει το μάτσο, έτσι.
0: Ναι, και στην τελευταία παράσταση τη Λεωφόρο. Εδώ αστερίσκος. Λοιπόν, μεγάλη αγωνία, άστο. Θα μας πεις και σκόρερ για την ομάδα μας ο Ανδρέας Τετέ, σε παρακαλώ. Το έχουμε καθαρό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σαν άνθρωπος επαγγελματίας, εσύ συνεχίζεις να κάνεις παραστάσεις.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι. Παρόλα όσα συμβαίνουν.
1: Τι είναι δυνατόν. Ναι, τώρα, ίσα ίσα νομίζω ότι ο καλλιτέχνης δεν πρέπει να σταματά ποτέ. Ναι. Και όταν έχεις και μια δημιουργική ίντριγκα, γιατί εγώ ίντριγκάρομαι πάρα πολύ και επειδή μου αρέσει να γράφω, όταν γράφω θεατρικά πάρα πολλά. Και μου αρέσει και να τα σκηνοθετώ. Και όλα αυτά μου δημιουργούν λοιπόν ένα τεράστιο κικαιώνα μέσα μου.
0: Ναι. Άντε όταν... να το βγάλεις.
1: Ακριβώς. Αλλά δόξα τω Θεώ έχουμε εποχές που μου αρέσει πάρα πολύ να εκφράζομαι μέσω έτσι των κειμένων.
0: Ωραία. Το χρονοδιάγραμμα τι προβλέπει?
1: Λοιπόν, πολλά και διάφορα. Ναι. Πριν λίγο καιρό έκλεισε ένα κύκλο παραστάσεων με πλάσα ένα χαρακτήρα, το Χάρη το Γελαδάρη, ο οποίος είναι το χαρακτηριστικό λαμόγιο, ο νεοέλληνας, ο οποίος ζει από παράνομες επιδοτήσεις, την πρωτότυπο, μέχρι ό,τι μπορεί να φανταστείς, είναι μέσα σε όλα. Και για να μην τον ανακαλύψουν, έχει πάει στα Μπόρα Μπόρα. Ο τίτλος παράστασης λεγόταν Μπόρα Μπόρα. Μία μίξη stand-up comedy, θεατρικής παράστασης. Και με έβαλα και ο Τσίτσιντε κάποια στιγμή για να το κάνω και μουσικό όλο αυτό. Και έγινε ο κακός χαμός στο θέατρο.
0: Δεν σε ξεπερνάει όμως η Βουλή όταν είδε.
1: Με ξεπερνούσαν τα γεγονότα. Ναι. Έπρεπε να γράφω κάθε μέρα συνέχεια καινούργια πράγματα.
0: Όταν είδε το χασάπι στη Βουλή. Δεν σε σώκανε.
1: Κοίταξε να δεις. Λοιπόν, εδώ τώρα με βάζεις τώρα σε ένα mood με το χαρακτήρα αυτό που έπλασα, ο οποίος γεννήθηκε σε ένα βουστάσιο. Και επειδή είναι μετά τις 12, μπορώ να το πω. Δηλαδή,
0: μπορεί
1: να πω ότι γεννήθηκε με στα σκατά, αλλά κοίταξε να δεις. Πότε στη ζωή του τα ξαναβρήκε μπροστά του. Ε. Δηλαδή, και
0: τρομερό.
1: Είναι τρομερό ότι αυτός ο άνθρωπος αντί να κάνει κάτι να καθαρίσει, εν πάση περιπτώσει,
0: παραμένει
1: το βουστάσιο. Μου αρέσει, αλλά που αρέσει να μένεις και στο βρώμικο χρήμα.
0: Ναι. Τι λέω, ότι συνάγεται με την.
1: Θέλω να σου πω λοιπόν ότι.
0: Ο κόπρος του θα βγει.
1: Ακριβώς. Θέλω να σου πω λοιπόν ότι είναι μια εποχή που ο σατυρικός καλλιτέχνης έχει αρκετό ψωμί.
0: Έχει αφορμές κτλ. Αλλά καμιά φορά είναι τόσο σκληρή η επικαιρότητα που τον αγωνίζεται ευθέως.
1: Δεν το συζητώ.
0: Ναι. Άλλη παράσταση, άλλο σχέδιο.
1: Κλείνω ο κύκλος του Χάρη Γελαδάρη. Θα ξαναχτυπήσουμε πάλι το φθινόπωρο με τη συνέχεια που τον έχουν πιάσει και είναι στη φυλακή.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν.
0: Σα σειρά είναι.
1: Σα σειρά ακριβώς. Δεν υπάρχει διάφορα. Έχω θεατρικές ομαδούλες. Μ' αρέσει να δουλεύω πάρα πολύ με ραστέχνες. Γιατί θεωρώ ότι το θέατρο απευθύνεται σε όλους και σε εποχές όπου στρεσάρεται πάρα πολύ ο κόσμος. Και γι' αυτό λοιπόν με την ευκαιρία, Βασίλη μου, να πω ότι όπου βλέπετε ραστεχνικά σχήματα, θεατρικές ομάδες, να πηγαίνει ο κόσμος, κάνει πάρα πολύ καλό και γλιτώνεται και να τα δίνει τα λεφτά και δεξιά και αριστερά σε ψυχολόγους.
0: Ναι, πολύ σου.
1: Λοιπόν, διότι σου κάνει μια τέτοια ανάταση στην ψυχούλα όλο αυτό και σε κάνει να δημιουργείς, να ανοίγεις νέους ορίζοντες που ούτε μπορεί κανείς να φανταστεί. Αν το θέατρο σε καθοδηγεί σε πολύ όμορφες καταστάσεις.
0: Με το θέατρο είναι αρχαία τέχνη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, φτάνει στους αιώνες. Η τραγωδία φτάνει ως και σήμερα.
1: Υπάρχει ακριβώς όλη αυτή η προϊστορία λοιπόν. Και με χαίρομαι ιδιαίτερα που βλέπω πάρα πολλά θεατρικά σχήματα από αεραστεχνικές ομάδες σε δήμους, σε πόλεις, σε χωριά. Έτσι έχω και εγώ μια θεατρική ομάδα, τη λέμε Κήπος. Και ανεβάζω μια κωμωδία στο τέλος του μήνα, λέγεται Κυρία Μετασκημολίας. Είναι η άφιξη μιας δασκάλας σε ένα χωριό τη δεκαετία του 50, όπου ζουν μόνο γυναίκες, έχουν πεθάνει όλοι οι άντρες από τον εμφύλιο, είτε από τον εθνικό στρατό, είτε από τον δημοκρατικό στρατό. Είναι μόνο γυναίκες και προσπαθούν να επιβιώσουν σε ένα περιβάλλον πάρα πολύ δύσκολο, αγράμματες, όπου έρχεται μια δασκάλα και τους ανοίγει τους ορίζοντες.
0: Σκουγέσαι.
1: Μέσα από την κωμωδία.
0: Είναι κωμωδία.
1: Δύσκολα θέματα, αλλά μέσα από την κωμωδία. Προσπαθώ δηλαδή να το περάσω και.
0: Μπράβο. Αυτό δηλαδή είναι.
1: Ναι, κάνω κάτι τέτοιο έτσι. Ναι. Μ' αρέσει να ψάχνω πάρα πολύ. Δεν είμαι ανήσυχος άνθρωπος. Δεν θέλω να είμαι σταμπιλαρισμένος σε 5-6 πράγματα και να κάθομαι εκεί. Θέλω συνέχεια πράγματα.
0: Γράφεις στο χέρι, μου υπολογιστή.
1: Είμαι από αυτούς που έγραφα κάποτε στο χέρι, αλλά είναι αυτά τα γνωστά ορνηθοσκαλίσματα.
0: Ναι, οπότε δεν τα βγάζεις.
1: Ευτυχώς που βγήκαν οι υπολογιστές. Ακριβώς.
0: Στην ίδια κατηγορία.
1: Είμαι φαρμακοποιός μετά.
0: Δεν καταλαβαίνεις και εσύ τίποτα.
1: Ναι.
0: Καμία σημείωση.
1: Ούτε τα δικά μου.
0: Είναι μια γραμμή ιατρική. Δεν ξέρεις αν ο ασθενής πέθανε ή όχι.
1: Αυτά τα καλά της τεχνολογίας.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Πρόλαβα τη γραφομηχανή, θέλω να σου
0: πω. Καλά, ναι. Παβαρώντας απλήτρα.
1: Ναι.
0: Ναι,
1: γιατί είναι η προϋπηρεσία μου και ως δημοσιογράφος.
0: Έχεις δουλέψει και
1: Λοιπόν, οπότε έμαθα τη γραφομηχανή με το καρμπονάκι από κάτω.
0: Το καρμπονάκι, πολύ σωστά. Ηλεκτρική ή την άλλη τη μηχανική?
1: Όχι, την κλασική.
0: Την κλασική.
1: Ναι.
0: Που βάραξε εκεί, πάθαινε στενοτήτητα στην εβδομάδα.
1: Μετά ήρθαν οι υπολογιστές. Εντάξει, κάναμε διάφορα. Θυμάσαι ότι για να παίξουμε ένα παιχνίδι, κάναμε 2 μέρες να φορτώσει και τέτοια.
0: Καλά, ναι, ήταν.
1: Δηλαδή, τέτοια να γράφουμε, πίσω παίζαμε και κάνα παιχνιδάκι.
0: Πώς θα περνούσε η ώρα διαφορετικά.
1: Ναι.
0: Ωραία. Παραστάσεις. Άλλο. Έχεις.
1: Κοίταξε να δεις. Το ραδιόφωνο είναι μεγάλη αγάπη, είναι πάθος.
0: Προφανώς.
1: Το λατρεύω. Φαίνεται, το ραδιόφωνο.
0: Ακούγεται.
1: Ναι, και ακούγεται λίγο τέλος πάντων.

0: Κάνει μια μεγάλη διαδρομή, μια μεγάλη. Δεν θεωρώ ότι το ραδιόφωνο είναι ένα εξαιρετικό μέσο.
1: Σ' αρέσει, γεμίζει
0: πάρα
1: δηλαδή,
0: πολύ. Είναι. Είναι αυτή η μαγεία που έχει, που ο άλλος μπορεί να φαντάζεται χιλιαδιό.
1: Ναι.
0: Και άσου να φαντάζονται. Ναι. Γενικά. Ακροατές, ακροατρίες.
1: Και θες να παίζεις με τον κόσμο ή θες να λες μόνο την άποψή σου?
0: Έκανα πολύ. Ήταν από τις εκπομπές που ήταν την πρωτοποριακό με τον Χριστόφορο Τζαραλίκο, το ναι. Και δεν μου λες, που ανοίγαμε τις γραμμές και σχολιάζαμε μαζί με τον κόσμο. Στην πορεία υπήρχαν χρόνια που έκανα παρουσία έτσι το τηλεφωνικό γραμμό να λέω τα δικά μου. Να μην έχουμε και καθόλου γραμμές, δεν με νοιάζει τόσο πολύ. Ναι. Δηλαδή περνούσες και σε διαφορετικά έτσι, μονοπάτια ραδιοφωνικά.
1: Δηλαδή. Και χωρίς κείμενο και με κείμενο, ό,τι εκτελούνται τα πάντα. Ό,τι επιθυμεί ο ακροατής.
0: Τόσα χρόνια.
1: Ναι.
0: Το διακονείς, μ' αρέσει αυτό που διακονώ, ωραίο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Επειδή είσαι ραδιόφωνο, πες μου, αυτή η αμεσότητα που πολλές φορές έχεις στο μυαλό σου να πεις 10 πράγματα και να τρέπονται όλα και έρχονται άλλα. Δεν είναι κάτι
1: φυσικά,
0: το οποίο είναι εντυπωσιακό.
1: Δουλεύει ο εγκέφαλος σε πρώτο χρόνο. Είναι σε απόλυτη γρήγορση.
0: Ναι.
1: Και δεν επιτρέπεται τίποτα. Παραμικρό κενό σημαίνει ότι έπεσε το σήμα του σταθμού.
0: Σωστά.
1: Οπότε είναι αυτό. Οπότε είσαι φουλ έτοιμος για ραδιόφωνο. Δηλαδή τη νέα σεζόν, να χρειαστεί.
0: Μπαίνει.
1: Φοράς φανέλα από το 60 λεπτό.

έναρξη των επιθέσεων στο Ιράν. Από την πλευρά του, ο Ιρανός υφυπουργός εξωτερικών προειδοποιεί ότι η χώρα είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε στρατιωτική επίθεση. Το ΝΑΤΟ συζητά το ενδεχόμενο να βοηθήσει πλοία να διέλθουν από τα αποκλεισμένα στενά του Ορμούς, εάν δεν έχουν ανοίξει έως τις αρχές Ιουλίου, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της συμμαχίας που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα εγκαταστήσουν προς το παρόν πυράβλους Tomahawk στη Γερμανία, επιβεβαίωσε χθες Αμερικανός στρατηγός, ανώτατος διοικητής του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη. Σε ιδιαίτερα προκλητικούς τόνους ήταν η αντίδραση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών για τις εκδηλώσεις μνήμης στην Ελλάδα για τη γενοκτονία των Ποντίων. Η Άγκυρα χαρακτήρισε αβάσιμους τους ισχυρισμούς περί γενοκτονίας των Ποντίων και κατηγόρησε την Ελλάδα για διαστρέβλωση της ιστορίας. Αλλεπάλληλα επεισόδια έντασης χθες στην Ολομέλεια της Βουλής με πρωταγωνίστρια την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, για την οποία αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η άρση της ασυλίας της για δύο υποθέσεις. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

στιγμή ότι Πασκάη 100,3 και στη τηλεόραση του Sky, κυρίες και κύριοι, έχει ξεκινήσει η εκπομπή Prime Time με θέμα την κατασκοπία, την αθέατη όψη της κατασκοπίας και τις υβριδικές επιθέσεις.

0: προσωπικό αυτό.
1: Ναι.
0: Με ανέβασε όχι. πολύ.
1: Ωραία. Το χειρότερο.
0: Το χειρότερο.
1: Ναι, αντέχεις να το πεις.
0: Το χειρότερο. Λοιπόν, ήταν εποχές που το political correct ήταν ναι. λιγάκι. Καταπάμε λοιπόν σε εποχές, δεν κατάλαβες, ναι.
1: Που έπρεπε να πεις περιφραστικά.
0: Περιφραστικά, οπότε κάποια στιγμή τα ακούσαμε, γιατί ναι. σχολιάζαμε και θέλω να πω ότι όντως αλλάξαν οι εποχές.
1: Ναι.
0: Ίσως και παλαιότερα δεν συνειδητοποιούσαμε ότι κάνοντας πολλές φορές πλάκα, κάποιος άνθρωπος που τώρα ψακούει και να αισθάνεται πολύ άσχημα.
1: Ναι. Οπότε αυτό υπήρχε, ναι.
0: Οπότε είδα κάποιο σχόλιο και ζήτησα και ταπεινά συγγνώμη.
1: Ναι, γιατί...
0: δεν υπήρχε πρόθεση.
1: Ναι, ναι, ναι. ναι. Γιατί ερχόταν από άλλες γενιές αυτό και, κάποιοι, και αναπόφευκτα ναι, μεταφέραμε. Ακριβώς. Χωρίς έχουμε να σκεφτεί ποτέ τις επιπτώσεις, τις συνέπειες, ότι μπορεί πια αυτή η λέξη να έχει άλλη...
0: Να πω κάτι, ναι. Βασίλη, ναι. να ενισχύσω για μία ακόμη φορά αυτό που λες. Ναι. Υπάρχουν πολλές ελληνικές ταινίες στις οποίες βλέπουμε αδελφός να ρίχνει χαστούκια στις
1: ναι.
0: αδελφές.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Θανάσης ο Βέγκος.
1: Ναι, φυσικά.
0: Που ένας και μοναδικός. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο ταλέντο από ναι. Θανάση ο Βέγκο. Έχουμε το Γιονάκη να ρίχνει σφαλιάρα στην Καραγιάννη και να λέει κάντο άλλη μια φορά μ' αρέσει.
1: Ναι.
0: Απαράδεκτο. Τα βλέπουμε σήμερα και λέμε μα είναι δυνατόν.
1: Ναι.
0: Και όμως είναι αυτό μια άλλη εποχή, μια άλλη νοοτροπία, αλλά δυστυχώς άφησε πάρα πολλά κατάλοιπα.
1: Ναι,
0: πολλά άσχημα κατάλοιπα.
1: Ναι,
0: σε συμπεριφορές
1: που
0: δικαιολογήθηκαν
1: ναι,
0: κακοποιητικές ναι. συμπεριφορές. Γι' αυτό το είπα.
1: Άρα και άλλαξε και το περιεχόμενο της άντρας. Ενδεχομένως ναι. πήγατε σε κάτι πολύ πιο ουσιαστικό. Έτσι, γιατί υπάρχει πάντα ο φόβος μπαλαφάρας, δηλαδή να λες πράγματα τα οποία είναι ξέρεις, εύκολα.
0: Το βλέπαμε και κατά κόρον και στην ελληνική επιθεώρηση.
1: Ναι.
0: Η οποία
1: Μπράβο.
0: Είχε και διαμάντια, αλλά είχε και ακριβώς και μπαλαφάρες.
1: Ναι, δηλαδή μέσα. Πράγματα τα οποία δεν είχε νόημα να τα ακούσει. Λοιπόν. Κλείνουμε αυτή την ενότητα.
0: Κλείνουμε.
1: Προς το παρόν. Για να ναι. πάμε τώρα.
0: Τι να βγάλουμε τα ταμπελάκια τώρα, δηλαδή. Θέλεις να.
1: Βέβαια.
0: Τα ταμπελάκια,
1: Είναι το δεύτερο ημίχρονο. Είναι το δεύτερο ημίχρονο.
0: Παίζουμε καλύτερη μπάλα στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Ελπίζω. Γιατί στο τελευταίο αγώνα σε λεωφόρο, να σου πω την αλήθεια, υπήρχε έτσι μεγάλη απογοήτευση για δύο λόγους. Ο βασικότερος ήταν ότι ο Παναθηναϊκός έδωσε τον τελευταίο αγώνα στο λεωφόρο χωρίς φιλάθλους μετά την. Περίεργη απόφαση.
0: Όντως περίεργη. Κανείς δεν έχει καταλάβει.
1: Ναι, γιατί και τα λοιπά.
0: Τέλος πάντων.
1: Και άρα στέρισε μια χαρά, μια γιορτή, μια σύσφιξη, μια τελευταία για αυτή την περίοδο επικοινωνία του κόσμου με την ομάδα του. Αυτό ήταν το πιο θλιβερό από όλα. Αγωνιστικά πρώτο ημίχρονο για τον Παναθηναϊκό ήταν μια.
0: Δεν υπήρχε.
1: Μια απογοήτευση ναι. ήταν.
0: Ενώ δηλαδή νόμιζε ότι ήταν το μυαλό σε διακοπές.
1: Ναι, ξέρω, είναι ότι πούμε, είχε φύγει. Εσύ όταν το έβλεπες. Πάμε λοιπόν να δούμε τον.
0: Όταν το έβλεπες. Το φιλμ,
1: Ναι, 30 λεπτό γίνεται το corner. Ανησυχείς.
0: Εκεί λίγο.
1: Λες corner, όχι.
0: Ναι.
1: Και βλέπεις ότι δεν πηδάει κανείς για κεφαλιά.
0: Λες τώρα τι θα δούμε πάλι.
1: Ναι.
0: Με την έννοια ότι όταν μια ομάδα είναι και εκτός στόχων.
1: Ναι.
0: Και λιγάκι.
1: Αφαιρείται.
0: Αφαιρούνται και οι παίχτες. Απλά. Στο δεύτερο ημίχρονο είδαμε μια τελείως διαφορετική εικόνα και ένα Παναθηναϊκός που παίξαν τα παιδιά δηλαδή ναι. για την ιστορία
1: και
0: του.
1: Και ξαφνικά δηλαδή αλλάζει το κουμπί. Μάλλον πατιέται το κουμπί.
0: Πατιέται το play. Το γκολ βέβαια έχουμε και μια φάση που ευτυχώς που πάρει και το VAR γιατί θα μπορούσε
1: ναι,
0: να
1: πάω. Σε άλλες εποχές δεν θα ήταν αυτό.
0: 1-3 και θα μιλούσαμε διαφορετικά. Το ξέρω ότι μπορεί να είναι στενάχωρο για τους φίλους του ΠΑΟΚ γιατί ναι. μπορεί να θέλει τη δεύτερη θέση. Αλλά ο Παναθηναϊκός είναι μεγάλη ομάδα όπως και όλες οι μεγάλες ομάδες που όταν πέσει την ιστορία σου.
1: Για τη φάνερα δεν υπάρχει. Για τον Παναθηναϊκό δεν υπάρχει ποτέ καμία
0: συναλλαγή.
1: Για καμία συναλλαγή.
0: Ιστορικά
1: ναι.
0: πώς χτυπάει και έχει ρίξει και ομάδες ο Παναθηναϊκός που θέλανε βαθμούς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή.
1: Και με ανθρώπους που είχαν συνδεθεί με την ομάδα, δηλαδή τα αδέρφια και τα λοιπά.
0: Δεν υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Με την έννοια δηλαδή ότι και έτσι πρέπει οι ομάδες, αυτό είναι το σωστό. Άλλο ότι αν κάποιος καίγεται και μπορεί να πετύχει τον άλλον λίγο να είναι πιο αδιάφορος,
1: ναι.
0: εν πάση περιπτώσει, αλλά νομίζω το θέμα το ότι είναι το παιχνίδι αυτό. Το ξέρουν όλοι. Αυτό δεν είναι τελειωμένη ιστορία. Έχει πλάκα και βλέπεις όλους τους τους ειδήμονες, ας πούμε, και στα social media που ξέρουν και τα αποτελέσματα.
1: Α, καλά, είναι από πριν, από πριν.
0: Εγώ το ξέρω. Αυτό είναι το match. Τάδε. Και μετά, όταν πάνε κουβά, σου λέει, έλα μωρέ, κάτι άλλο έγινε. Πάντα πρέπει να υπάρχει μια θεωρία. Νομίζω τελικά.
1: Πολλές συνωμοσίες. Και πάντα πρέπει να
0: υπάρχει. Τι φταίει, είναι αυτή η υπερκαπτάνη ξαφνικά, νομίζω που, ξέρω, που βγήκε σήμερα από στα νότια προάστια.
1: Ναι, ναι, τον έφερε.
0: Θα βγει θεωρία τώρα. Ε,
1: καλά, εννοείται.
0: Με ετοιμάσου για θεωρία συνωμοσίας. Ναι.
1: Οπότε είμαστε στο 2-1, σχολάρει ο Τσέρ και μετά έρχεται ο γκολ του Αμπόρτα. Τι αισθάνεσαι.
0: Αγαλίαση.
1: Αγαλίαση.
0: Τι μου αρέσει δηλαδή με την έννοια. Τώρα λένε κάποιοι, μα καλά, μα βγήκε ο Ολυμπιακός. Δεν με ενδιαφέρει εμένα γιατί για τον Ολυμπιακό θα παίξει ο

0: Παδιακός. Ναι. Παδιακός θα παίξει για τον εαυτό του. Δηλαδή δεν κατάλαβα.
1: Ρε παιδί μου, βλέπεις.
0: Γιατί άρχισαν κάποιοι λέγανε.
1: Α, στον πρωί φτάσουμε σε αυτό. Ναι.
0: Βλέπω τα πόρτα που την μπαλά.
1: Περίμενε. Γίνεται το σουτ, αποκρούει ο τερματοφύλακας του Πάκου. Πολύ ωραία απόκρουση.
0: Ναι.
1: Και μετά.
0: Έρχεται η βόλη. Σας στρώνεται στα ταμπόρδα.
1: Τη...
0: Σουτάρι.
1: Ναι.
0: Και σκόρερ για την ομάδα μας. Έτσι, μπραβά.
1: Μέχρι, ναι. Δεν μέχρι εκεί το πας.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Και χαρά. Ωραία.
0: Η χαρά.
1: Ναι. Αλλά την ίδια ώρα είναι ο τελευταίος αγώνας στη Λεωφόρο. Και εκεί είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα. Για όσους έχουν πάει στο γήπεδο, έχουν φωνάξει, έχουν κερδίσει, χάσει, έχουν έρθει στις οπαλίες. Έχουν πάει με τα παιδιά τους, έχουν παίξει.
0: Ξέρεις πότε έχω δει τον πρώτο αγώνα του Παναθηναϊκού.
1: Για πες εσύ.
0: 1977, 6 ετών.
1: Oh,
0: με πήρε ο πατέρας μου, άιμνησε από το χεράκι. Και βλέπουμε Παναθηναϊκός Ολυμπιακός Ντέρμπι 2-0. Ήμουνα κάπου στη 13, στη μέση. Ένα παιδί που μέχρι τότε. Πρόσεξε οι παιδικές μνήμες. Τι βλέπουμε. Τηλεόραση, ένα ασπρόμαυρο πράγμα.
1: Ναι.
0: Και πα στο γήπεδο και αυτό το ασπρόμαυρο το βλέπει
1: έγχρωμα. Είναι πραγματικό.
0: Για φαντάζομαι για ένα παιδάκι πώ είναι όλο αυτό.
1: Τεράστιο είναι αυτό.
0: Να βλέπει χρώματα. Το πράσινο και βέβαια κάτι πώ γιατί. Το ότι πήγαν και Ολυμπιακοί δηλαδή.
1: Ναι.
0: Και ανάμεικτα κιόλα.
1: Ναι,
0: δεν ήταν οργανωμένα.
1: Ναι.
0: Και ήταν και λασπομαχία. Είχε βρέξει, Απρίλη ήταν. Τα σορτσάκια δηλαδή παντακό δεν παίζει με άσπρα και ήταν μαύρα.
1: Όλα είναι αυτό.
0: Απορώ δηλαδή στην τηλεόραση γιατί υπάρχουν αυτά τα πλάνα. Γιατί πώς βλέπα, πώς ξεχωρίζαμε τους ποδοσφαιριστές.
1: Όταν δεν ξέρω, γιατί δεν υπήρχαν.
0: Δεν
1: υπήρχαν και τα ονόματα τότε.
0: Έτσι.
1: Από τις φανέλες.
0: 77 λοιπόν. Θέλω να πιστεύω όμως ότι δεν θα είναι το τελευταίο παιχνίδι του Παναθηναϊκού εκεί. Και ο Παναθηναϊκός θα κάνει κάποιες εκδηλώσεις. Θα τιμήσει και το γήπεδο και την ιστορία αυτού του γήπεδου. Να πούμε στον κόσμο που τυχόν να μην γνωρίζει ότι πέρα το ότι είναι το πρώτο γήπεδο της χώρας το οποίο παίχτηκε κανονικό ποδόσφαιρο με κερκίδες, το πρώτο γήπεδο που οποίο έπαιξε η εθνική ομάδα, το πρώτο γήπεδο που μπήκε χορτάρι, το πρώτο γήπεδο που μπήκαν προβολής, το πρώτο γήπεδο στο οποίο σηκώθηκε η ελληνική σημαία μετά την κατοχή, την απελευθέρωση.
1: Λίγες μέρες πριν την απελευθέρωση. Ήταν Ναζί ακόμη.
0: Ναι, έχει τόσες ιστορίες να μας πει αυτό το γήπεδο. Και φεύγοντας, ήταν τα παιδιά της θύρας 13 πίσω από το γήπεδο. Δεν μπορούσε να μπει κανένας. Ήταν έξω από το γήπεδο και φωνάζαν, τραγουδούσαν. Εγώ απομακρυνόμουν από την Οδοτσόχα να πάω στο αυτοκίνητό μου. Και άκουγα φεύγοντας ένα άδειο γήπεδο αυτές τις ιαχές και προσπαθούσα να συνδυάσω αυτή την εικόνα στο μυαλό μου πώς θα ήταν να ήταν γεμάτο και θα γίνει όμως, πιστεύω.
1: Ναι. Θα γίνει. Γιατί χρωστάνε

0: Αγόρια βέβαια, γιατί για ένα περίεργο λόγο τα κορίτσια δεν ακολουθούσαν.
1: Όχι, δεν παρακολουθούσαν το ποδόσφαιρο.
0: Ναι, και δεν, δεν παρακολουθούσαν και δεν ακολουθούσαν, ναι, όταν πηγαίναμε εμείς για μπάλα.
1: Πάλι, ήταν, πάλι αυτό.
0: Μπράβο, κάτι... πάλι. Ήταν, ναι, ναι. Οπότε ήταν, ξέρεις, μια τελετουργία λίγο ας πούμε αγορίστικη, όχι ανδρική.
1: Όχι, αγορίστικη. Ναι.
0: Όπου όμως έβλεπες τους ανθρώπους που τους παρακολουθούσαν τελώς, τους έλεγες από κοντά και ήταν άλλο πράγμα.
1: Τι συζητάμε τώρα.
0: Δηλαδή.
1: Εγώ σου είπα το σοκ που είναι λέω.
0: Τον άνθιμο καψί.
1: Νόμιζα σαν παιδάκι ότι είναι ασπρόμαυρο όλο αυτό το πράγμα. Και τα πήγα και τα είδα. Ότι ήταν τα χρώματα μέσα. Ήταν κάτι εντυπωσιακό.
0: Ποια γκολ σου θυμάσαι, κάποια γκολ.
1: Πώς δεν θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Καλά, δηλαδή το. Δεν συζητάω.
0: Δηλαδή κάποια που το κράτας πολύ γερά μέσα σου. Το...
1: Σαν εκφωνητής. Εγώ, ναι, κοίταξα, σαν εκφωνητής του Παναθηναϊκού, ξεκίνησα το 2001.
0: Ναι.
1: Είμαι από το 2001. Την πορεία του Παναθηναϊκού.
0: Ένα τέταρτο ζωή.
1: Μπορεί να είμαι και πιο παλιός.
0: Ναι, σωστά.
1: Μέσα στο Παναθηναϊκού. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση όμως, το 2001 ήταν η πορεία του Παναθηναϊκού που έφτασε μέχρι τα προημιτελικά του Champions League με δύο γύρους, με διπλή φάση ομίλων. Ναι. Το δοκιμαστικό αυτό που έκανε τότε UEFA, πολύ δύσκολο συντελεστής. Και ξεκίνησα το 2001 στον αγώνα Παναθηναϊκός Σάλκε 2-0.
0: Το 2-0.
1: Στη Λεωφόρο με γκολ του Ολιζαντέμπε και του Καραγκουνέρα. Θυμάμαι την κεφαλιά του Ολιζαντέμπε. Ήταν το πρώτο γκολ που είπα σκόρερ για την ομάδα. Και άκουσαν κάτι ξαφνικά, κάτι, ναι, λίγο διαφορετικό. Γιατί μέχρι τότε ήταν τα πράγματα λίγο πιο στατικά. Βάζαμε τον ύμνο εμείς περισσότερο, ναι, και μετά γκολ. Κάναμε κάποιο τελετουργικό και στο τέλος. Ναι. Ήταν κάτι λίγο, πλησιάσαμε αυτό το ευρωπαϊκό το στυλ και ήταν κάτι που το θυμάμαι πάρα πολύ έντονα. Λοιπόν, αυτό το γκολ το θυμάμαι το Ολιζαντέμπε, γιατί το πρώτο που περιέγραψε.
0: Ο Μανώλης ή ο Μανολάκης.
1: Ο Μανολάκης. Μανολάκης, Ολιζαντέμπε. Ναι. Το παιδί αυτό έδωσε και ένα πρωτάθλημα στην Παναθηναϊκό το 4, μην το ξεχνάμε.
0: Γιατί έτρεχε και έβαζε και γκολ.
1: Εκείνη τη χρονιά επίσης.
0: Και ο Κάρα τότε.
1: Κάρα. Αυτός ο άνθρωπος. Που όπως λέμε, πραγματικά γεννήθηκε με την Παναθηναϊκή. Τι πάθος.
0: Ναι.
1: Αυτό δηλαδή βλέπεις και λες ένας Καραγκούνης που ευτυχώς έχουμε και νεότερο.
0: Έρχεται και νεότερο.
1: Έρχεται. Το πάθος, ναι, του Καραγκούνη, ναι, που είναι κάτι που πρέπει να μνημονεύεται. Όχι μόνο για τον Παναθηναϊκό, αλλά γενικά για όλες τις ομάδες. Όταν αγαπάς μια ομάδα, πώς πρέπει να είσαι, ναι, συμπεριφορά σου μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
0: Ναι. Και μαζί και τον Μπασινά.
1: Και είπες για τον Μπασινά, θυμάμαι φυσικά τον γκολ με την Μπαρτσέλα.
0: Ναι, εκεί.
1: Παρότι είναι πέναλτι, είναι που λες, γιατί είναι τα γκολ που μένουν. Είσαι μια φάση, αυτό δηλαδή στο Camp Nou, λίγα τα εκατοστά τον γκολ του Βλάβιτς.
0: Δεν είναι γκολ
1: του Βλάβιτς, αλλά είναι γκολ που πήραμε μη τελικά.
0: Είναι το σουτ του Βλάβιτς.
1: Μυθικά, είναι μυθικές εποχές.
0: Γιατί ξεκινάει ο Κωνσταντίνου με το πρώτο γκολ και λες εκεί. Εντάξει, λες. Μακάρι να κρατήσει.
1: Τι γίνεται τώρα.
0: Ναι, τι γίνεται τώρα, τι παίζει εδώ. Βάζει είναι η Μπαρτσελόνα απέναντί σου, είναι σούπερ ομάδα και έρχεται ο Βλάβης στο τέλος και έχει άλλη μια ευκαιρία.
1: Ναι,
0: που ναι, δεν θυμάμαι ποιος κάνει. Και,
1: με τον Ολιζαντέμπε που έγινε.
0: Ένα φοβερό παίκτη τη Μπαρτσελόνα.
1: Έδωσε και, και το πέναλτι.
0: Καλά, ναι, εντάξει, ήταν, ναι, ανατροπή. Άρα αυτά είναι στιγμές που.
1: Είναι τα ευρωπαϊκά, δηλαδή πάντα έχουν μια ιδιαίτερη αξία και είναι και στο DNA του Παναθηναϊκού. Γι' αυτό ο κόσμος του Παναθηναϊκού, πέρα από εννοείται ότι οι μεγάλες ομάδες που είναι συνέχεια στο κυνήγι και των τίτλων και των διακρίσεων, αλλά ειδικά στον Παναθηναϊκό η ευρωπαϊκή διάκριση είναι κάτι που είναι συνυφασμένη με την ιστορία της ομάδας και είναι κάτι που το γουστάρει και πάρα πολύ ο κόσμος. Γι' αυτό και φέτος είδαμε και στο ΆΚΑ, ναι, τη λατρεία που είχε έτσι ο κόσμος και την πολύ καλή πορεία που κάνει και ο Παναθηναϊκός,
0: ναι,
1: στο Europa League.
0: Φτάνοντας στα ημιτελικά. Εκεί πάλι στις λεπτομέρειες.
1: Στα ημιτελικά.
0: Στα προημιτελικά, συγγνώμη.
1: Ούτε.
0: Συγγνώμη, θα ήθελα.
1: Θα φτάναμε. Θα φτάναμε.
0: Αλλά
1: μας νικήσανε στην Ισπανία.
0: Πάλι η αδράνεια.
1: Αυτό το τσίκ που λέμε.
0: Το τσίκ αυτό το στην αρχή πρέπει να υπάρχει αυτό το σπίρτο, να μην είσαι. Είναι στην παράσταση. Μπαίνεις από το πρώτο δευτερόλεπτο, έτσι δεν είναι.
1: Πρέπει να δεν πει από το πρώτο δευτερόλεπτο. Δυνατά μέσα.
0: Δεν αφήνει 10 λεπτά να.
1: Όχι. Πάει από 10 λεπτά. Το είχα πατριώτη.
0: Με το κοινό. Θα του κάνει χειραψίες. Είσαι από το πρώτο. Η ατάκα είναι από το πρώτο δευτερόλεπτο.
1: Έτσι πρέπει.
0: Πρέπει να μπει με το καλημέρα σα γκολ. Καλημέρα σα, ωραία ατάκα. Η μπάλα στα.
1: Ωραία θα ήταν αυτό να μπαίνουμε από το πρώτο λεπτό να έχουμε γκολ,
0: ναι, φυσικά.
1: Θα ήταν ωραία.
0: Εννοείται. Γιατί έχει και εγωιτεία.
1: Η Λεωφόρος, Βασίλη, είναι ένα γήπεδο το οποίο μακάρι να μπορούσε και να μείνει.

0: θέσεις του, δηλαδή να μην γκρεμιζόταν, να μείνει ως διατηρητέος χώρος, χώρος μνήμης.
1: Ναι,
0: και αν θέλει και μια Κυψέλη, γιατί η περιοχή των Αμπελοκήπων έχει τόσα παιδιά που θα έπρεπε δηλαδή ειδικά το κλειστό ο Παύλος Γιαννακόπουλος να μείνει να
1: αλλά είναι στο πλαίσιο της διπλής αναπληρωμένης, η συμφωνία η οποία πρέπει να τηρηθεί.
0: Γιατί σου λέει και τις εγκαταστάσεις τώρα στέχνη ακριβώς, αλλά
1: και έρχεται και κάτι που είναι πιο μεγάλο, δηλαδή είναι αναμνήσεις, είναι ιστορία. Αλλά στον μπάσκετ ο Παναθηναϊκός δεν είναι πια στον τάφο του Ινδού.
0: Βέβαια,
1: είναι στο κλειστό του ΑΚΑ. Παίζει και γιατί παίρνει περισσότερο
0: κόσμο. Και είναι πλέον το σπίτι του.
1: Ναι. Είναι αυτό. Είναι η εξέλιξη τη ζωή, αλλά είσαι πάντα μέσα στην Αθήνα γιατί ο Παναθηναϊκός είναι η Αθήνα. Η ομάδα της
0: Αθήνας. Μα και να πω και στον κόσμο, γιατί πήγα και είδα και την πρόοδο των έργων.
1: Ναι.
0: Είναι συγκλονιστικό ότι όντως όταν είδα.
1: Την Αθήνα από εκεί.
0: Την Αθήνα και είδα και τον Παρθενώνα επάνω. Λέω, εδώ είμαστε.
1: Ναι. Φαντάζεσαι τον εαυτό σου ήδη στο.
0: Πήγα για να κάνουμε ένα ντοκιμαντέρ
1: με το
0: σειρά.
1: Τσίμα.
0: Όχι του Παυλουτισμού, που περιμένω πώς και πώς να τη δω, να δω αυτό το ντοκιμαντέρ. Ήταν τη Παναθηναϊκός για μια ιστορία που κάνει για το γήπεδο.
1: Α, ναι, την ιστορία του.
0: Και είδα, μέσα ξυγλωνίστηκα. Ένα στολίδι θα είναι. Ένα διαμάντι, και θέλω να πιστεύω να είναι και σύντομα και ο περιβάλλοντας χώρος. Γιατί.
1: Ναι. Σε μια γειτονιά που συνολικά θα γίνει μια ανάπλαση. Δεν είναι μόνο το γήπεδο.
0: Αυτό είναι.
1: Δηλαδή δεν θα είναι μόνο το γήπεδο και άλλοι θα ταλαιπωρούνται. Θα αλλάξει όλη η γειτονιά, θα αλλάζουν οι χρήσεις γης, ανοίγονται δρόμοι, θα υπάρξει ένα τεράστιο χώρο πρασίνου και εγκαταστάσει του ερασιτέχνη. Δηλαδή όλο ο Παναθηναϊκός.
0: Μια πολύπαθη περιοχή εκεί.
1: Ναι, μια πολύπαθη. Υποβαθμισμένη, υποτιμημένη.
0: Και θα δει και ένα
1: ιστορική.
0: Πνεύμονα οξυγόνου ή τη άλλη.
1: Και θα είναι πραγματικός βοτανικός, γιατί θα επιστρέψει στο πράσινο. Είναι πολύ σημαντικό. Θα φτιαχτεί ένα τεράστιο πάρκο, όπου ο καθένας θα μπορεί να αθληθεί. Είναι πολύ διαφορετικό.
0: Θα είναι 7 μέρες τη βδομάδα.
1: Ναι,
0: μπορεί ο άλλος να πηγαίνει.
1: Περπατώντας, κάνοντας βόλτα.
0: Και χωρίς να είμαστε.
1: Θα είναι Αθηναίος, χωρίς να γίνει Παναθηναϊκός. Θα μπορεί να τρέξει.
0: Σωστά.
1: Να. Ενώ στο πάρκο και σε όλες τις εγκαταστάσεις που θα υπάρχουν, που γίνονται από το Δήμο Αθηνών, παράλληλα ανοίγονται και οι δρόμοι. Άρα είναι κάτι άλλο. Δηλαδή. Και εγώ θέλω να πιστεύω ότι θα παίρνουν οι άνθρωποι και τα αυτοκίνητα. Δηλαδή, θα βγαίνουν στο σταθμό του μετρό.
0: Εγώ
1: και θα
0: περπατάμε το μετρό, ήδη ναι. 5 λεπτά είναι.
1: 5 λεπτά, μια πολύ ναι. ωραία διαδρομή.
0: 5 λεπτά ακριβώς.
1: Τίποτα δηλαδή.
0: Το λέω για τον κόσμο, δεν υπάρχει περίπτωση να φοβάται ότι θα
1: πρέπει. Είναι τόσο εύκολο ναι. που δεν θα χρειάζεται να γίνεται ο χαμός με τα αυτοκίνητα. Μακάρι να γίνουν όλα
0: στην ώρα τους.
1: Στο αυτό, γιατί ποτέ στην Ελλάδα είσαι. Ξέρουμε, είμαστε στοχοπροσιλωμένοι. Είναι ο Παναθηναϊκός στοχοπροσιλωμένος. Αλλά ξέρεις, πάντα είναι. Έχεις πάντα μια αγωνία για το διαιτητή, έτσι δεν είναι? Δηλαδή εσύ που παίζει ομάδα, ναι. βλέπεις ποιος είναι διαιτητής. Ναι.
0: Βέβαια και έχεις και τον Μάρτορα πια, έτσι.
1: Ναι, αλλά έχεις ένα σφίξιμο για τον διαιτητή.
0: Πώς δεν το έχεις.
1: Και άμα δεις και είναι και ένας άλλος περίεργος στο ΒΑΡ, είναι διπλό το σφίξιμο.
0: Σωστά.
1: Σου λέει τι θα γίνει εδώ, γιατί.
0: Αυτό τώρα ανοίγεις ένα θέμα. Και λες, ρε παιδί μου, πώς είναι δυνατόν μέσα στο ΒΑΡ που ναι. το έχουν πιάτο, βλέπουν 15.000 κάμερες και να βγάλουν μια λάθος απόφαση.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι. Λέει το περίεργο της όλης ιστορίας. Βέβαια, να τα λέμε όλα, από τότε που βγήκε το ΒΑΡ και έχουμε πολύ υπέρ του ΒΑΡ, έχουν ελαχιστοποιηθεί τα λάθη.
1: Ναι.
0: Γιατί όταν την κάνει την πατάτα ο διαιτής, θα σε φωνάξει ο Βαρίσιος και αν δεν τα βρούνε,
1: ναι.
0: εκεί είναι το περίεργο της όλης ιστορίας. Δηλαδή να επιμείνει ο διαιτητής
1: στην πρώτη του απόφαση.
0: Ναι. Ναι. Αλλά το ΒΑΡ έχει δώσει λύσεις σε πάρα πάρα πολλές δύσκολες ή εύκολες φάσεις.
1: Όταν ο παίκτης ακούει το όνομά του από σένα στο μεγάφωνο, έχεις δει αντιδράσεις?
0: Παλιότερα από παίκτες, εντάξει,
1: ναι.
0: και πιο Έλληνες έβλεπα ότι υπήρχαν και χαμόγελα, υπήρχαν ναι. και ωραίες στιγμές. Ξέρεις, είναι μεγάλη ευθύνη να είσαι ναι. κουβέντης Παναθηναϊκού.
1: Ναι. Έχεις φοβηθεί του Σαρδάμ?
0: Όχι τόσο.
1: Όχι.
0: Αυτό που με έχει τρομάξει είναι μια περίοδος που, ναι. που πέρασα μια μεγάλη περιπέτεια. Ναι. Εάν θα ήμουν σε θέση να ξαναφωνάξω για τον Παναθηναϊκό, και πίστεψε με, ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος. Γιατί αγαπάω πάρα πολύ και την ομάδα, λατρεύω αυτό που κάνω και θεωρώ μεγάλη τιμή και ευθύνη να είμαι η φωνή της ομάδας. Είναι για μένα, δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Ας πούνε, δεν με ενδιαφέρει αν θα είμαι καλός ή κακός ηθοποιός, αν θα είμαι καλός stand-up comedian ή όχι, αν θα είμαι καλός ή όχι σκηνοθέτης, αν θα γράφω, αν κάποιος μου πει ότι ρε Κώστα δεν ήσουν να... εκεί αρκεί θα με ενοχλήσει.
1: Ναι. Σε καταλαβαίνω απόλυτα.
0: Είναι κάτι το οποίο, εντάξει, είναι κάποια πράγματα που έρχονται βαθιά από μέσα.
1: Mm.
0: Και αυτή την ομάδα είναι, πώς να σου πω, είναι το Κάποιοι σου λέει είχαν παιδικότητα να παίξουν μπάλα, όπως όλοι παίξαμε στις σαλάνες κτλ. Εγώ είχα την ευλογία να είμαι η φωνή της ομάδας και για μένα αυτό είναι κάτι το οποίο μέχρι να φύγω θα το κουβαλάω μέσα.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Ξέρω ότι πολλοί κόσμος, αφού δει τον γκολ, είναι στο γήπεδο, θα το δει από το κινητό. Το έχει δει μια φορά πρώτα. Θα το δει στο κινητό. Μετά περιμένει να το ακούσει.
0: Να το ακούσει κιόλα.
1: Αυτό είναι τρομερό.
0: Δεν είναι.
1: Δηλαδή, ενώ το γνωρίζει.
0: Το ξέρει.
1: Ξέρει ότι έχει συμβεί. Θέλει να χαρεί ακούγοντας τη φωνή σου.
0: Και πρόσεξε τώρα. Από τότε που ήρθε το VAR.
1: Ναι.
0: Περιμένουμε, δεν λέμε τον σκόρερ. Γιατί
1: α, ναι, ναι. Έχει γίνει μια φορά.
0: Βεβαίως,
1: ναι.
0: Έχει γίνει μια φορά.
1: Όπα, ναι, ναι, τη θυμάμαι.
0: Βέβαια, σε κάποια γήπεδα, μάλλον σε αρκετά γήπεδα, είτε θέλεις λόγω το πάθος, είτε εκείνη την ώρα η πόρωση, βγαίνει ο εκφωνητής και φωνάζει τον κόλπο, παρότι μπορεί να ακυρωθεί. Εγώ δεν το κάνω ποτέ. Μια φορά έγινε και επειδή το ακύρωσε στα δικά περίεργα, οπότε περιμένω οριστικά να δείξει σέντρα και τότε θα πω τον σκόρερ για την ομάδα. Υπήρχε και η περίοδος που ο κόσμος έλεγε και το επώνυμο του παίκτη, λέγω εγώ το μικρό.
1: Α, ναι, ναι, το όχι, το είναι ακόμα.
0: Ναι, ήταν πολύ ωραία. Ήταν το Γερμανοί. Οι Γερμανοί το έχουν ξεκινήσει.
1: Α, Γερμανία.
0: Και υπήρχε πολύ ωραία αλληλεπίδραση με την εξέδρα, αλλά στην πορεία έτσι το αφήσαμε.
1: Η μεγαλύτερη ανταπόκριση ποιο είσαι, ποιο όνομα έχεις δει?
0: Τώρα...
1: Έλα, εντάξει, ένα όνομα.
0: Εντάξει, νομίζω...
1: Να πω εγώ.
0: Θα με βγάλεις και από δύσκολη θέση.
1: Ο Ανδρέας Τετέι.
0: Τώρα ναι. Τώρα ο Ανδρέας Τετέι είναι λατρεία.
1: Ναι. Ο Μάρκους Μπέργκ.
0: Μάρκους Μπέργκ. Τζίμπριλ είσαι.
1: Καλά, Τζίμπριλ.
0: Και μάλιστα το έλεγε Τζιμπρ, έλεγε τραβάει και το ρο.
1: Αυτή είναι η επόμενη ερώτηση. Γιατί το έκανε αυτό?
0: Γιατί έδινε αίσθηση, έδινε πόρωση εκείνη την ώρα του Τζιμπριλ. Σίσα. Και μάλιστα υπήρχαν μάτσε που όχι μόνο τρεις φορές, το έλεγα 5 και 6 φορές λίγο κόσμο. Όπως και τώρα με τον Ταμπόρδα που το φώναξε αρκετές φορές.
1: Ναι, το φώναξε αρκετές φορές. Είναι μια ηχόρη, παιδί μου. Είναι
0: πάρα πολύ ωραίο.
1: Είναι ένα παιχνίδι. Είναι σε ένα passing game, αλλά έχει προηγηθεί τον goal ευτυχώς. Γιατί είναι αφόρητο επίσης το passing game χωρίς να γίνεται τίποτα.
0: Αυτό άσε τώρα, είναι το πολύ κλοκλό και αυγό τίποτα. Έτσι.
1: Ναι. Ναι. Εμείς έχουμε συνηθίσει ένα ποδόσφαιρο που παίρνει την μπάλα ο κεντρικός χαφ, επελάβνει, τη σπρώχνει δεξιά ή αριστερά.
0: Εμείς το έχουμε ζήσει και με τον Ζάιτς. Όταν έκανε επέλαση ο Ζάιτς, όλοι χαζεύανε. Λες τώρα κομπιούτερ ήταν.
1: Εννοείται. Πέρναγε 3-4.
0: Και έδινε την μπάλα, ήξερα να δώσει στον Δημήτρη Τσαλαβάκο. Και ήταν γκολ.
1: Και ήξερε κανείς ότι τον γκολ εξ αρχής το έβλεπε.
0: Τώρα πόσοι παίκτες έχουν αυτή τη δυνατότητα? Γιατί έχει αλλάξει πάρα πολύ.
1: Έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο πάρα πολύ. Είναι πολύ σκληρό το ποδόσφαιρο.
0: Θες πρώτα τρεχαλατζίδες, καλώς physical game, δηλαδή να είναι όλοι να τρέχουν πολύ. Ξεκινάς από εκεί και αν έχεις το ταλέντο, εννοείται. Αλλά αν δεν είσαι σούπερ αθλητής, δεν μπορεί να κάνεις εύκολα καριέρα.
1: Έχει πολύ ξύλο.
0: Έχει.
1: Στα μαρκαρίσματα, δηλαδή έχει πολλά ζόρκα, γιατί πέφτουν όλοι με δύναμη στην μπάλα. Έχει σκληρό pressing. Είναι αθλητές, έτσι. Δεν ξέρω γιατί καμιά φορά ξεχνάμε ότι πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι καλούνται να τα δώσουν όλα, αλλά έχουν και. Είναι άνθρωποι. Έχουν αδύναμα σημεία, τροτά τους, πονάει ο αστράγαλος.
0: Α, δεν υπάρχουν αυτά, σου λέει. Είσαι υποχρεωμένος.
1: Ναι, είσαι υποχρεωμένος, αλλά τι να κάνουμε. Δηλαδή, πόσες καρατιές θα φας. Πόσο ξύλο στη μέση.
0: Λατρεύω τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι παθιάζονται και γουστάρουν πολύ εκεί που παίζουν. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή, καλός και ο επαγγελματισμός εννοείται, αλλά ρε φίλε, να είσαι και συνυφασμένος και με το σωματείο είναι κάτι το μοναδικό.
1: Να είσαι αυτό το πράγμα που το κουβαλάς μέσα στην ομάδα.
0: Όχι να πουλάς ο Παδηλίκη.
1: Όχι, είναι πολύ διαφορετικό. Ξέρω το Παδηλίκη.
0: Καταλαβαίνεις τι λέω.
1: Αλλά να ξέρει κανείς ότι.
0: Να γουστάρεις εκεί που είσαι, γιατί παίζεις.
1: Ναι, να είσαι εκεί, παίζεις και το υπέρα. Και... είναι αυτό που πραγματικά θες. Δεν θες να είσαι κάπου αλλού.
0: Γι' αυτό χαίρομαι και οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι σκοράρουν και παθιάζονται. Όχι, εντάξει, μωρέ, άρα, και τι έγινε. Δηλαδή δεν παίζουμε και στο εσωτερικό διπλό.
1: Ναι.
0: Με συγχωρείς, γιατί έχουμε και τέτοια φαινόμενα. Mm. Μ' αρέσουν λοιπόν οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι παθιάζονται με το σύλλογο και το γουστάρονται πάρα πολύ.
1: Εσύ πετάξει τη φανέλα σε γκολ. Όπως κάνουν ποδοσφαιριστές. Όπως κάνουν παλιά.
0: Πετάχω, πετάξει τα πάντα όλα. Ευτυχώς έχω τζαμαρία μπροστά μου, γιατί θα φωνάζαν οι από κάτω.
1: Φαντάζεσαι.
0: Έχουν φύγει ποτήρια, έχουν φύγει.
1: Καλά, εννοείται.
0: Εντάξει, πάνω απλά είναι η τζαμαρία που τα σώζει.
1: Και πάντα φορά τα πράσινα.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση. Το λέω πάντα με τη φορμίτσα μου, με οτιδήποτε έχει να κάνει με το σύλλογο.
1: Ναι. Έχεις σκεφτεί ότι εσύ θα το βάζεις στον γκολ?
0: Στα όνειρά μου, ναι, γιατί στην ψήφια μου δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ.
1: Ναι, είμαστε όλοι φανταστικοί ποδοσφαιριστές στον ύπνο.
0: Ρε Καστέλ, γιατί διαβάσαμε
1: Ρε Καστέλ. Φυσικά, φυσικά.
0: Σούπερ παικταράδες.
1: Και τερματοφύλακας γιατρός. Πώς προλάβαινε, πώς τον λέγανε, θυμάμαι.
0: Μπεν Λίπερ.
1: Μπεν Λίπερ, ναι, ναι, φανταστικό. Έκανε και προπονήσεις, έκανε και χειρουργία ταυτόχρονα. Μαγική.
0: Μαγικές στιγμές, και για να το κλείσουμε εκεί είναι και τα χαρτάκια. Γιατί πολλοί ονειρευόμασταν να είμαστε και εμείς ποδοσφαιριστές στα χαρτάκια της Πανίνη.
1: Τα χαρτάκια, τρέλα μεγάλη. Ναι, έχουμε κολλήσει πολλά τέτοια χαρτάκια.
0: Πολύ χαρτζηλίκη τότε.
1: Από το Μουντιάλ της Ισπανίας του 1982.
0: Από εκεί ξεκίνησε εσύ.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ είχα και κάτι Αργεντίνη 78.
1: Ήτανε πιο.
0: Πω, εντυπωσιακό, ναι, ναι.
1: Εντυπωσιακό, όντως.
0: Πω, πουτσιρικάδες πολύ. Μα αυτά τώρα έχουν συλλεκτική αξία εντωμεταξύ. Αν κάποιοι τα είχαν κρατήσει. Γιατί βλέπω ότι γίνονται τρομερές ανταλλαγές.
1: Γιατί τότε δεν υπήρχε τηλεόραση πάρα πολύ.
0: Τι λέμε τώρα.
1: Αν ήθελες να δεις όμως τηλεόραση, πήγαινε σε καφενείο, καφετέρια, ό,τι υπήρχε τότε, μπειραρία.
0: Θυμάμαι το πρώτο έγχρωμο μάτι το 1980 που το είδαμε σε καφετέρια το κύπελλο Εθνών Ευρώπη, ναι, με την Εθνική Ελλάδος.
1: Μπράβο, ναι. Δεν υπήρχε. Άρα τα χαρτάκια ήταν κάτι σημαντικό που είχε γίνει σε όλου του παίχτε. Είχε να του κρατήσει.
0: Σε ένα καφάσι μπύρε καθόμουν.
1: Εννοείται.
0: Στο καφενείο.
1: Οι γονεί μα πίνουν πολλέ μπύρε την εποχή. Ήταν.
0: Παγωτά οι πιτσιρικάδε και μπύρε οι μεγάλοι, το θυμάμαι.
1: Ναι, και εμεί βλέπαμε μπάλα.
0: Και βλέπαμε μπάλα. Με μια νοτσιόλα και μια κρατσιέλα.
1: Νοτσιόλα, βέβαια.
0: Απίθανα παγωτά.
1: Λοιπόν, επίλογος δικό σου, Κώστα.
0: Πρώτα απ' όλα να σε ευχαριστήσω για αυτή την υπέροχη ώρα που περάσαμε παρόλα. Θέλω να πιστεύω ότι και οι ακροατές και οι ακροάτριες περάσανε όμορφα μαζί μας. Και κλείνοντας να πω, ναι, να ακούτε πολύ ραδιόφωνο.
1: Ναι.
0: Αξίζει.
1: Κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας για μία ώρα ο ένας, ο μοναδικός, ο άνθρωπος ο οποίος είναι ταυτόχρονα ηθοποιός, stand-up comedian, θεατρικός συγγραφέας, σκηνοθέτης, εκφωνητής, η φωνή του Παναθηναϊκού και πάρα πολλά άλλα πράγματα που δεν μας είπε σήμερα ο Κώστας Παπαγεωργίου. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γι' αυτό Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Παναγιώτης Παπακαλού στη ρύθμιση του ήχου, ο Βασίλης Κουφόπουλος στο μικρόφωνο. Έρχεται το δελτίο ειδήσεων στη μία με την Αθηνά Μαράκη και μετά μαζί σας ο Μάνος Βλαρίνος. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη μία με την Αθηνά Μαράκη. Για μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες με το Ιράν έκανε λόγο ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη φαίνεται πρόθυμη να καταλήξει σε συμφωνία. Προειδοποίησε ωστόσο ότι υπάρχει και η επιλογή Β, σημειώνοντας πως οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να επανεκκινήσουν τη στρατιωτική εκστρατεία εάν αποτύχει η διπλωματία. Μιλώντας σε συνέντευξη τύπου στο Λευκό Οίκο, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει συμφωνία που θα επιτρέπει στους Ιρανούς να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος δήλωσε επίσης ότι η μεταφορά των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν στη Ρωσία δεν αποτελεί άμεσο σχέδιο της Ουάσιγκτον. Ανέφερε μάλιστα ότι η Αμερικανική κυβέρνηση γνωρίζει τις σχετικές αναφορές, αλλά δεν γνωρίζει από πού προέρχονται. Υποστήριξε ότι το Ιράν δεν έχει θέσει το συγκεκριμένο ζήτημα στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, προσθέτοντας πως θα ανέμενε η Τεχεράνη να το είχε κάνει εάν υπήρχε τέτοιο σχέδιο. Νωρίτερα χθες, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ επανέφερε το ενδεχόμενο επανέναρξης των επιθέσεων στο Ιράν. Μιλώντας μάλιστα σε δημοσιογράφους, το Λευκό Οίκο αποκάλυψε ότι απήχε μόλις μία ώρα από το να εγκρίνει νέο πλήγμα στο Ιράν πριν αποφασίσει να αναβάλει την επίθεση. Από την πλευρά του, ο Ιρανός υφυπουργός εξωτερικών προειδοποιεί ότι η χώρα είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε στρατιωτική επίθεση. Το Ιράν δεν μπορεί ούτε να πολιορκηθεί ούτε να ιτηθεί, διαμηνύει εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού. Την ίδια ώρα στο Λίβανο, τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν ανάμεσα τους 3 γυναίκες και 3 παιδιά εξαιτίας Ισραηλινού πλήγματος στην περιοχή της Τύρου, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας στη Βηρητό. Το ΝΑΤΟ συζητά το ενδεχόμενο να βοηθήσει πλοία να διέλθουν από τα αποκλεισμένα στενά του Ορμούς, εάν η θαλάσσια οδός δεν έχει ανοίξει ξανά έως τις αρχές Ιουλίου, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της Συμμαχίας που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg. Η ιδέα υποστηρίζεται από αρκετά μέλη του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, όμως δεν έχει επιτευχθεί ακόμη η απαραίτητη ομοφωνία, δήλωσε διπλωμάτης χώρας μέλους του ΝΑΤΟ. Στο Πεκίνο βρίσκεται από χθες το απόγευμα ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν, πραγματοποιώντας την 25η επίσκεψή του στη χώρα. Σήμερα αναμένεται να συναντηθεί με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ. Στο επίκεντρο της συνάντησης, Σι Τζιπίνγκ και Πούτιν θα βρεθούν διμερεί ζητήματα και τρόποι ενίσχυσης της εταιρικής σχέσης και της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της Ρωσίας και της Κίνας. Οι δύο ηγέτες θα ανταλλάξουν απόψεις για βασικά διεθνή και περιφερειακά ζητήματα. Αλλεπάλληλα επεισόδια έντασης χθες στην Ολομέλεια της Βουλής με πρωταγωνίστρια την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, για την οποία αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η άρση της ασυλίας της. Με αφορμή την τροπολογία που προβλέπει την επίσπευση διαδικασίας ποινικών δικών για πολιτικά πρόσωπα, η κυρία Κωνσταντοπούλου ανέφερε: «Έρχεται αεροπλανικά μια τροπολογία όταν έρχονται αεροπλανικά και κάποιες δικογραφίες εναντίον μου και θα περιμένουμε και άλλες». Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, απέκρουσε τις κατηγορίες, αναφέροντας ότι σε λίγο η Βουλή θα ασχολείται με το μισό ποινικό κώδικα όσον αφορά στις πράξεις και τις συμπεριφορές της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας. Μετά την απόφαση της πλειοψηφίας για άρση της ασυλίας της, η κυρία Κωνσταντοπούλου, σχολιάζοντας τη στάση του Πασόκ στην ψηφοφορία, ανέφερε: «Θα σας συνοδεύει αυτό που κάνατε σήμερα. Συμπράξατε με το Φλωρίδη που έδειξε τι γενίτσαρος είναι». Στη συνέχεια, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας λογομάχησε με τον προεδρεύοντα της συνεδρίασης και βουλευτή του ΚΚΕ Γιώργο Λαμπρούλη, ο οποίος προχώρησε σε διακοπή της συνεδρίασης και ενώ είχαν κλείσει οι κάμερες, φέρεται να συγκρούστηκε επίσης με την βουλευτή του ΚΚΕ Μαρία Κομνινάκα. Τηλεφωνική επικοινωνία είχε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λαέν με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά την οποία τέθηκαν μεταξύ άλλων οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, η Μέση Ανατολή και το Κυπριακό. Σε ανάρτησή της, η πρόεδρος της Κομισιόν δήλωσε ότι η Τουρκία είναι βασικός εταίρος σε μια περιοχή που βρίσκεται σε αναταραχή και ότι εκτιμά τις προσπάθειές της για αποκλιμάκωση και μια διπλωματική επίλυση της σύγκρουσης με το Ιράν. Παράλληλα, ανέφερε ότι συζήτησαν για την Ανατολική Μεσόγειο και το Κυπριακό και επισήμανε τη σημασία των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας, αναφέροντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να υποστηρίξει τη διαδικασία υπό την ηγεσία του ΙΕ σε όλα τα στάδια. Από την τουρκική πλευρά, ανακοινώθηκε ότι ο πρόεδρος Ερντογάν, κατά τη συνομιλία του με την Ευρωπαία Αξιωματούχο, σημείωσε ότι οι εντάσεις που επικρατούν στην περιοχή αναδεικνύουν για άλλη μια φορά τη στρατηγική σημασία των σχέσεων της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι η συμμετοχή της Τουρκίας στις πρωτοβουλίες της Ευρώπης σχετικά με τις στρατηγικές ασφάλειες θα αποφέρει ωφέλη και ότι η Τελωνιακή Ένωση πρέπει να επικαιροποιηθεί, ενώ τονίστηκε ότι είναι σημαντικό να αναπτυχθεί η συνεργασία σε όλους τους τομείς. Δύο υπάλληλοι της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης καταδικάστηκαν σε ποινές κάθειρξης έως 7 χρόνια, καθώς λάμβαναν χρήματα προκειμένου να επισπεύσουν τις διαδικασίες έκδοσης αδειών διαμονής σε μετανάστες ή αποφάσεις κτήσης ηθαγενείας. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων το 2019 μετά από σχετικές καταγγελίες. Αφέθηκαν ελεύθεροι εν ώψη του εφετίου, καθώς η έφεση αποφασίστηκε να έχει αναστέλους αδύναμη στην εκτέλεση της ποινής. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται για σήμερα στην Αττική, πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως τις πρώτες πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και τις Σποράδες προβλέπονται βροχές συμπόρες και σποραδικές καταιγίδες με σταδιακή βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, με τοπικές βροχές ή πρόσκαιρες μπόρες στα ορεινά ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Θα φτάσει στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 25 βαθμούς και στην νησιωτική χώρα τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στη 1:30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
5: Οι μαχητές, σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
6: Για το χεράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα, για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια επίσπευση. Οπα!
7: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
8: Λίμου και ζουλούλου μου, γιόλα και καντυφέ μου.
9: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε. Δεν ασχολείται κανείς.
10: Μύρο ζωνάρι αλουνού και κακοφαίνεται μου.
7: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
11: Έχω ευθύνη να συμβάλλω για να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
12: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
13: Πασό Κορέα χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή που θέλει να ξεκινήσει στηρίζοντας την τροχέα Ρόδου. Γενικότερα την τροχέα. Την ελληνική αστυνομία θα πω, γιατί να περιοριστώ στην τροχέα. Αλλά ξέρω εγώ, περισσότερο από την αστυνομία που τη στηρίζω με κάθε τρόπο και θέλω να τη στηρίξω, θα στηρίξω την τροχέα Ρόδου, της οποίας τα στελέχη κανονικά θα έπρεπε να κάτσουν στο εδόλιο του κατηγορουμένου μαζί με τον δολοφόνο, ο οποίος πήρε το αμάξι του, πάτησε τον γκάζι και σκότωσε δύο γυναίκες, επειδή γιατί όχι. Και κυρίως γιατί κανένας δεν τον είχε σταματήσει, δεν τον σταμάτησε από το να το κάνει. Ο άνθρωπος αυτός είχε δείξει δείγματα. Είχε δείγματα γραφής. Θα τα πούμε, θα τα ακούσουμε τώρα από το ρεπορτάζ, από το χθεσινό δελτίο ειδήσεων του Sky. Πρώτα απ' όλα, δεν του φύγε το γκάζι. Έτσι, όταν πηγαίνεις με 200, δεν σου φεύγει το γκάζι. Δεν λες, κατά λάθος το πάτησα λίγο παραπάνω, ρε παιδί μου, αφαιρέθηκα. Όταν πηγαίνεις με 200, είσαι ένας δολοφόνος. Τώρα, ή μάλλον είσαι ένας δολοφόνος που αποπειράται να δολοφονήσει. Τώρα θα τα καταφέρεις, όχι, είναι θέμα χρόνου. Κάποια στιγμή θα τα καταφέρεις. Έτσι και αυτός είχε ξεκινήσει από πριν.
1: Μαρτυρίες αναφέρουν ότι το σπόρ αυτοκίνητο πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς πριν το τροχαίο.
2: Μας προσπέρασε με ηλικιώδη ταχύτητα και εμάς και τα μπροστινά αυτοκίνητα κάνοντας ζιγ-ζακ. Και μάλιστα εκείνη τη στιγμή λέω και στο σύζυγό μου, έτσι όπως τρέχει θα σκοτώσει κάποιον.
0: Και σκότωσε και δεν ήταν η πρώτη φορά που το έκανε, όχι που σκότωσε, που έτρεξε έτσι.
1: Παλαιότερο βίντεο που βλέπει το φως της δημοσιότητας φέρεται να αποτυπώνει τον 45χρονο να συμμετέχει σε κόντρες με άλλο αυτοκίνητο.
0: Και πάλι παλιότερα.
1: Πριν από 2 χρόνια είχε εμπλοκεί σε ένα ακόμα τροχαίο.
3: Πριν 2 χρόνια θα είχε τον πάρει με ένα άλλο αυτοκίνητο που πάλι έτρεχε. Δυστυχώς μέσα στο αυτοκίνητο ήμουν και εγώ. Απλά κάναμε μια βόλτα και δυστυχώς πάτησε τον γκάζι και του έφυγε το αυτοκίνητο.
0: Δυστυχώς πάτησε τον γκάζι και του έφυγε το αυτοκίνητο. Πω από τον άτυχο, τον καημένο τον άνθρωπο, τι τον ευρήκε. Ένα κάθαρμα δηλαδή, με λίγα λόγια, ένας δολοφόνος ο οποίος δεν ήταν, για τον οποίο η απορία δεν ήταν αν θα σκοτώσει, ήταν πότε θα σκότωνε. Φαίνεται η αστυνομία της Ρόδου, η τροχέα της Ρόδου έπαιζε στοιχήματα και λέγαν πότε θα σκοτώσει, τότε παίξανε τα στοιχήματα, απορώ ποιος κέρδισε. Σε καλή μεριά να του ευχηθώ. Δυστυχώς οι άνθρωποι αυτοί δεν θα πάνε στη θέση που τους αξίζει, που είναι το εδόλιο του κατηγορουμένου. Είναι ένας τρόπος να κάνουν τη δουλειά τους ή να βγουν και να πούνε, παιδιά, δεν μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Διότι ειδικά στις μικρές κοινωνίες, το τι καπνό φουμάρει ο καθένας είναι απολύτως γνωστό. Οπότε στις περισσότερες περιπτώσεις οι τοπικές αρχές, η αστυνομία κυρίως, είναι συνένοχοι. Ή η δικαιοσύνη είναι συνένοχη. Θυμίζω το περιστατικό στην Κρήτη όπου ο δολοφόνος του πιτσιρικά έβγαινε και έλεγε θα σκοτώσω, και δεν το έλεγε μόνο, είχε αποπειραθεί να το κάνει και άλλες φορές, και παρόλα αυτά οι αρχές λέγανε έλα μωρέ, γιατί να τον εκκλεισμά στον ελεύθερο τον άνθρωπο. Το ίδιο και στην περίπτωση αυτή, στην περίπτωση του δολοφόνου με το αυτοκίνητο. Έλα μωρέ τώρα, πάμε το όποιον τρέχει να τον τιμωρούμε, όποιον, έλα Παναγία μου, ας τον άνθρωπο να τρέξει. Εκεί μας κατάτησαν οι αλήτες με τα μνημόνια. Για όσους αισθάνονται κάπως συμπονετικά για το συμπολίτη, να τους πω ότι καλά κάνουν και να μην ανησυχούν όμως. Να μην ανησυχούν ακόμα και αν καταδικαστεί. Για φυλακή δεν τον ευλέπω, ή και αν μπει για λίγο θα είναι. Μετά θα μπορεί να ξαναβγεί και να σκοτώσει όσους θέλει. Από ατυχία βέβαια, γιατί θα του φύγει λίγο το γκάζι, ρε παιδί μου. Η νομοθεσία και σε αυτή την περίπτωση άλλωστε προστατεύει τους εγκληματίες. Για αρχή δεν κατάσχεται κανενός το αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο στα χέρια και στα πόδια αυτών των συμπολιτών είναι ένα όπλο. Γιατί αυτό κάνουν οι συμπολίτες που πατάνε τον γκαζάκι για να αισθανθούν λίγο μεγαλύτερο το μικρό τους το πουλάκι. Παίρνουν ένα όπλο και αρχίζουν και πυροβολούν. Δεν έχουν καμία διαφορά από ένα παλαβό που παίρνει ένα καλάζνικοφ και αρχίζει και πυροβολεί στον αέρα. Κάνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Όμως ενώ το καλάζνικοφ θα κατασχεδεί, το αμάξι, όχι, του παίρνουν το δίπλωμα. ότι κάποιος που πάει με 200 και πάνω φοβάται θα σταματήσει επειδή δεν θα έχει δίπλωμα. Για βάλ' του στην πρέσα το αμάξι να δούμε αν θα το ξανακάνει. Αν το ξανακάνει, ξανά στην πρέσα. Και ο ίδιος στη φυλακή φυσικά. Από την άλλη, γιατί να μην σκοτώνονται άνθρωποι στο δρόμο? Σκέφτεται ο νομοθέτης και σκέφτεται πρώτα και πάνω απ' όλα η τροχέα, συγκεκριμένα η τροχέα της Ρόδου και μπράβο. Τι είναι, Νίκο?
4: Καλώς ήρθατε στην Καπαδοκία. Έναν υπέροχο ταξιδιωτικό προορισμό.
0: Θα κάνουμε, Νίκο, δεν είναι τώρα. Θα κάνουμε ένα ταξιδιωτικό μετά. Νίκο, το καημένο σου λέει δεν τα πάω πολύ καλά ως πολιτικός. Ας κάνω ταξιδιωτική εκπομπή. Ο δυστύχης Μπλέτσας είναι αυτός.

0: Αλέξης μας. Πάμε στον Αλέξη μετά τον Νίκο. Χτες είχαμε τον Κυριάκο, τώρα έχουμε τον Αλέξη. Είχε και αυτό το δικό του stand-up για τους νέους. Ήτανε για τους νέους, έκανε μια εκδήλωση για τους νέους. Ήτανε σε ένα χώρο που πρέπει να είχε καρέκλες για 70 άτομα, δεν τα γέμισε. Είχε άδειες καρέκλες, παιδιά. Ο Αλέξης μας, πράγμα που σημαίνει ότι οι νέοι δεν καταλαβαίνουν από τέχνη. Πάει ένας μεγάλος κωμικός να σου κάνει το σόου του και πας, α, βρε καημένη, τέλος πάντων, ακούστε τι ωραία αστεία που έκανε, ας πούμε, η αρχή.
1: Είσαι σίγουρη?
2: Πρέπει.
1: Η ζωή, είσαι σίγουρη ότι πρέπει να μιλήσω?
2: Εγώ πάντα ψηφίζω να μιλήσει ο Τσίπρας.
1: Εντάξει.
2: Αλέξη, τι φάση?
0: Μα τι καλή παράσταση, τι ωραίο χιούμορ. Εντάξει, αυτά τα επίτηδες αστεία δεν έχουμε μεγάλο ταλέντο, αλλά στα κατά λάθος ο Τσίπρας παραμένει θεός. Ακούστε τι είναι, μιλάει στους νέους αλίμονο και τους λέει εγώ στην εποχή σας και τα λοιπά, αυνανιζό, όχι δεν τους λέει τέτοια, αλλά με περιοδικά και δεν τους είπε τέτοια, αυτά τους είπε για τα κινητά και αυτά, αλλά τι είναι αυτός?
1: Το πρώτο λοιπόν που θέλω να πω είναι ότι αυτή η γενιά που εκπροσωπείτε είναι μια γενιά που πολύ δύσκολα μπορούμε εμείς, εντάξει δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X.
0: Τι Gen βρε, τι Gen X. Είναι Gen ο Αλέξης μας. Και εγώ θα ήμουν, άμα είχα να μου χρωματοδοτούν κόμμα και Ινστιτούτο, πόσο Gen θα ήμουνα. Εκτός φυσικά εάν μετά τα αγγλικά έπιασε τα γαλλικά και γι' αυτό είναι το Zen. Αν και σύμφωνα με τον ίδιο τα γράμματα δεν τα πολύ παίρνει, έκανε αρκετά χρόνια να τελειώσει το Πολυτεχνείο.
1: Δύσκολα μπορούμε να την καταλάβουμε. Γιατί δύσκολα μπορούμε να καταλάβουμε? Να φανταστείτε ότι εγώ κινητό πήρα στα χέρια μου όταν τελείωσα το Πολυτεχνείο, στα 24 μου.
0: Το πήρε λίγο παραπάνω, αλλά το μάθε καλά, παιδιά. Γιατί είναι το καλό πράγμα αργεί να γίνει. Άσε που είχε να ανατρέψει και τον καπιταλισμό. Πού να προλάβει να τα κάνει όλα. Εν πάση περιπτώσει, έχει λύσεις. Έχει λύσεις ο Αλέξης μας. Πρώτα απ' όλα έχει μια πολύ απλή. Δηλαδή, απορώ είναι αυτό. Πώς το σκέφτηκε, ρε παιδιά, κάνει τόσο καιρό? Μια πολύ απλή λύση για τη φτώχεια.
1: Το 1% των πιο πλούσιων στον πλανήτη κατέχει περιουσία μεγαλύτερη από 34,3 εκατομμύρια δολάρια, χρήματα με τα οποία θα μπορούσαμε να είχαμε αντιμετωπίσει το ζήτημα της φτώχειας πολλές φορές, όχι μόνο μία.
0: Θα δίναμε στους φτωχούς, θα ξαναφτώχαιναν αυτοί, μετά τους ξαναδίναμε, θα ξαναφτώχαιναν, τους ξαναδίναμε, θα ξαναφτώχαιναν πολλές φορές, όσες φορές θέλουμε. Βέβαια μετά θα έπρεπε να απαντήσουμε σε διάφορα ερωτήματα, παραδείγματος χάρη αυτά τα λεφτά είναι αληθινά λεφτά ή είναι αυτό που λέμε εκτιμόμενη περιουσία. Δηλαδή χαρτιά που άμα πας να τα πουλήσεις θα χάσουν δεν ξέρω κι εγώ πόσο της αξίας τους. Και το πιο σημαντικό ερώτημα, αυτό το πλούτο αν ήταν να τον παίρνουμε από αυτούς τους πλούσιους, αυτοί οι πλούσιοι γιατί να τον δημιουργήσουν εξ αρχής? Γατάκια που ρωτάτε ανοησίες, δεν θα τους το πούμε ρε. Θα τους αφήσουμε να δημιουργήσουν τον πλούτο και ξαφνικά τσακ θα πάμε και θα τους το πάρουμε. Έχει λειτουργήσει άλλωστε αυτό, όσες φορές έχει επιχειρηθεί στην ανθρώπινη ιστορία. Και οι κοινωνίες έχουν ευημερίσει. Σοβιετική Ένωση παραδείγματος χάρη. Μετά και επειδή είναι αριστερός ο άνθρωπος και σέβεται την ιδεολογία του, τι έκανε? Πήγε να εκμεταλλευτεί θανάτους, πήγε να εκμεταλλευτεί την αυτοκτονία στην Ηλιούπολη των δύο κοριτσιών και έτσι.
1: Δεν το άκουσα να θίγεται ιδιαίτερα, γιατί περισσότεροι από εσάς είσαστε της γενιάς μετά την... δεν είσαστε στη γενιά των παιδιών που δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις. Αλλά αυτό που με συγκλώνησε πριν από λίγες μέρες είναι το γνωστό τραγικό περιστατικό που το μάθαμε όλοι μας. Και αναρωτιέμαι, αυτή η έρμη πολιτεία μας δεν κατάφερε να βρει 62 χρόνια τώρα ένα σύστημα λιγότερο απάνθρωπο και πιο φιλικό προς τη γνώση και προς τον άνθρωπο από το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων που έχουμε 62 χρόνια τώρα.
0: Εν τω μεταξύ, η πλάκα που ξεκινάει και τους λέει: εσάς δεν σας ενδιαφέρει πια, γιατί είστε σε άλλο ηλικία. Ότι έχουν δώσει πανελλήνες και αφού δώσανε, χαίστηκαν. Τι τους νοιάζει εκείνους. Τέλος πάντων, είναι ο Αλέξης μας. Πώς δεν το σκέφτηκε η πολιτεία, κάποιος πονηρός μπορεί να ρωτήσει. Μα ρε Αλέξη, 4 χρόνια ήσουν εσύ η πολιτεία. Πώς δεν το σκέφτηκες, θα ρωτήσει ο πονηρός, ο κουτοπόνηρος θα πω εγώ. Γιατί ο Αλέξης, παιδιά, το σκέφτηκε και πήγε να καταργήσει τις πανελλήνιες.
1: Θεσμοθετήσαμε τη σταδιακή κατάργηση αυτού του θεσμού το 2019 για να εφαρμοστεί από το 2020 με τη δυνατότητα να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση σε μια σειρά από σχολές, πράγμα το οποίο καταργήθηκε. Για να θεσμοθετηθεί η βάση του 10, για να γίνει ακόμα μεγαλύτερος ο ανταγωνισμός.
0: Και για να μπαίνουν σε πανεπιστήμια άνθρωποι που ξέρουν να γράφουν το όνομά τους. Ακούστε ανισότητα, ακούστε καταπίεση, παιδιά. Θα τα είχαμε καταργήσει αυτά. Ξέρεις, παιδί μου, να γράφεις το όνομά σου. Όχι, δεν πειράζει, παίρνα, δεν είναι τίποτα. Πληρώνουν τα κορόιδα. Ήτανε στην ίδια δέσμη νομοθετημάτων, φαντάζομαι, που ήταν και η απελευθέρωση των βαρυπινητών από τις φυλακές. Τέλος πάντων, προσπάθησαν οι άνθρωποι, δεν τα κατάφεραν. Τα λέμε την Τρίτη.
1: Το πρώτο λοιπόν που θέλω να πω είναι ότι αυτή η γενιά που εκπροσωπείτε είναι μια γενιά που πολύ δύσκολα μπορούμε εμείς, εντάξει, δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X.
0: Zen, είναι Zen X. Ο Αλέξης μας την Τρίτη, παιδιά, την Τρίτη θα ανακοινώσει το κόμμα, το αγωνιούμε για το όνομα. Παραμύθι είναι ωραίο, πανελλήνιο, ριζοσπαστικό και τα βρίσκουμε όλα τα άλλα. Διάλειμμα, μικρό δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε με το ακίνητο του Σπανάκη.
1: Το πρώτο λοιπόν που θέλω να πω είναι ότι αυτή η γενιά που εκπροσωπείτε είναι μια γενιά που πολύ δύσκολα μπορούμε εμείς, εντάξει, δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Για μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες με το Ιράν έκανε λόγο ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη φαίνεται πρόθυμη να καταλήξει σε συμφωνία. Νωρίτερα, χθες, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέφερε το ενδεχόμενο επανέναρξης των επιθέσεων στο Ιράν. Από την πλευρά του, ο Ιρανός υφυπουργός εξωτερικών προειδοποιεί ότι η χώρα είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε στρατιωτική επίθεση. Το ΝΑΤΟ συζητά το ενδεχόμενο να βοηθήσει πλοία να διέλθουν από τα αποκλεισμένα στενά του Ορμούζ, εάν δεν έχουν ανοίξει έως τις αρχές Ιουλίου, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της συμμαχίας που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg. Στο Πεκίνο βρίσκεται από χθες το απόγευμα ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν κατά την 25η επίσκεψή του στη χώρα. Σήμερα αναμένεται να συναντηθεί με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ, όπου θα συζητήσουν διμερεί θέματα και θα ανταλλάξουν απόψεις και για βασικά διεθνή και περιφερειακά ζητήματα. Σε ιδιαίτερα προκλητικούς τόνους ήταν η αντίδραση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών για τις εκδηλώσεις μνήμης στην Ελλάδα για τη γενοκτονία των Ποντίων. Η Άγκυρα χαρακτήρισε αβάσιμους τους ισχυρισμούς περί γενοκτονίας και κατηγόρησε την Ελλάδα για διαστρέβλωση της ιστορίας. Αλλεπάλληλα επεισόδια έντασης χθες στην Ολομέλεια της Βουλής με πρωταγωνίστρια την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, για την οποία αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η άρση της ασυλίας της για δύο υποθέσεις. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
4: Τι κάνεις?
5: Καλά, με χαρά.
4: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
6: Σαν ο μαγείς που μας κάνει.
7: Οι μαχητές, σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
8: Για το χεράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα, για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια εμπίστευση. Όπα!
9: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
10: Λίμου και Ζουρούλου, Γιώνα και Καντιφέμου.
11: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε. Δεν ασχολείται κανείς.
12: Μύρος Ζωνάρης Αλουνού και κακοφαίνεται μου.
9: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
13: Έχω ευθύνη να συμβάλλω για να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
14: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δυο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
15: Πασό Κορέα χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου, Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Ο Σωτήρης Τρυφυλάρα, εχθές στις 9 αφού το βράδυ, αφού σχόλασα μετά από 17 ώρες στο τιμόνι. Ενώ 17 ώρες στο τιμόνι απαγορεύεται. Τέλος πάντων, φεύγοντας από τον Ασπρόπυργο προς Χαϊδάρη, μία BMW M5 με τρία παιδιά ευάλωτης κοινωνικής ομάδας έκαναν μπαντιλίκια στη μεσαία λωρίδα, ενώ από ένα άλλο αμάξι στην αριστερή λωρίδα τραβούσαν πάλι παιδιά live βίντεο. Βίντεο τώρα, live ξελive. Κύριε Μιχάλη, είσαι εδώ. Τι να κάνει ο κύριος Μιχάλης? Ο κύριος Μιχάλης τα έχει πει. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα του να τα λέει. Δεν κάνει κανείς τίποτα. Δεν θα γίνει κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Δεν θα γίνει πρωθυπουργός ο Κυριάκος. Δεν θα γίνει υπουργός ο Μιχάλης. Θα κοπούν αυτά.

Ζήτα. Συγγνώμη, μόνο εγώ ακούω τον Φουιτ να προσπαθεί να κάνει όχι πολύ καλά φωνή φυλάκι. Έχει βάζει ένα λίγο αέρα στη φωνή γιατί μιλάει σε νέους και θέλει να είναι ερωτικός. Λούστηκε κιόλας που του είπε η Βάσια. Ή η ο άλλα λόγια, ο Αλέξης γεννήθηκε το 74, 24 ετών ήταν το 98, πόσοι το 96 λέει, που, όχι το 98, sorry. Πόσοι και τι είδους είχαν κινητά τότε, εντάξει ρε, δεν ήταν τόσο ακριβά τα κινητά το 98, μην τρελαίνεστε. Ηλία, ρε παιδιά, λέει υπάρχουν κινητά του 98, πόσο είστε ρε όλοι τριαντάριδες. Όταν υπήρχαν κινητά το 98. Ναι Δημητρά, υπήρχαν κινητά το 98. Εκείνα τα Έριξον με το πορτάκι και τα τέτοια, πότε κυκλοφορούσαν και τα Νόκια. Πότε νομίζετε ότι ήτανε. Τα 3, 94, 95, 96, το 98 υπήρχαν μια χαρά κινητά. Εντάξει, δεν είπε ποτέ ότι ήταν και πεινούσε, δεν είχε να φάει, ότι ήταν φτωχός, δεν ήταν φοβερά ακριβά, δεν ήταν το πιο φθηνό πράγμα στον κόσμο. Δεν ήταν και iPhone, δεν κόστιζαν τόσο. Αλλά εντάξει παιδιά, χαλαρώστε, υπήρχαν το 98, χρησιμοποιούσαν αρκετά. Ρωτήστε φίλους σας που ήταν φαντάροι εκείνη την εποχή να σας πούν.

0: Χριστάρα μου, δεν πρόσεχες το μάθημα. Το είπα και αυτό. Λέει, παρεξήγησες πάλι τον Αλέξη μας. Zenex ήταν η γαλλική προφορά καθότι πολύγλωσσα. Αυτό είπα. Ότι τώρα που κατέχει πλέον πλήρως τα αγγλικά, έχει ξεκινήσει τα γαλλικά. Και εξού και Zenex. Το έδωσα και αυτό ως πιθανότητα. Πάμε. Πού πάμε. Μάλιστα, πάμε στο πανάκι. Λοιπόν, την περασμένη εβδομάδα είχαμε το ακίνητο του Ανδρουλάκη, της οικογένειας Ανδρουλάκη. Στο δικό μου το μυαλό, παιδιά, δεν κάνει διαφορά. Έτσι το νοικιάζεις εσύ ή τον μπαμπάς ή η μαμά, είτε η αδερφή, είτε τέτοιο στο δημόσιο. Είναι νόμιμο βέβαια, άμα δεν τον νοικιάζεις εσύ. Και άρα είναι και ηθικό, όπως έχει ο Γιώργης, πει ο Γιώργης ο Βουλγαράκης. Αν θυμάστε, ο Νίκος είχε βγει και είχε πει όχι αυτό, το ένα, το άλλο, δολοφονίες, χαρακτήρα και τα. Είπε πολλά. Τι δεν έκανε. Δεν εμφάνισε ένα χαρτί με το μισθώμα. Κανονικά το συμβόλαιο. Να πει ορίστε, τόσο νοικιάζεται, αυτό είναι ο τέτοιο, σε αυτήν την εταιρεία, με αυτήν την εταιρεία εγώ δεν έχω καμία σχέση και πάμε παρακάτω. Έκανε όμως κάτι άλλο. Έβγαλε των αλωνών τα άπλυτα στη φόρα.
1: Στη σκιά της αντιπαράθεσης και των καταγγελιών για το ακίνητο που νοικιάζει στο δημόσιο Νίκος Ανδρουλάκης, νέο μέτωπο μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ άνοιξε δημοσίευμα που φέρει τον Βασίλη Σπανάκη να κατέχει σήμερα το 100% της κυριότητας ακινήτου που νοικιάζεται στα ΕΛΤΑ Μοσχάτου, ενώ το 50% της επικαρπίας που φέρεται να δηλώνει στο πόθεν έσχεση του τα προηγούμενα χρόνια, το 2023, το μεταβίβασε στην αδερφή του.
0: Κύριε Νίκο, τι γίνεται με εκείνο το ακίνητο στο Ηράκλειο, εκείνο το ακίνητο στο Ηράκλειο. Α, για δείτε τι κάνει ο Σπανάκης. Θα το δούμε τι κάνει ο Σπανάκης. Αλλά εκείνο το ακίνητο στο Ηράκλειο, αφήστε να το το Ηράκλειο, ο Σπανάκης λέμε.
2: Το ακίνητο αυτό ανήκει στην αδερφή μου. Δεν έχω εγώ καμία σχέση. Δεν προσπράττω ούτε ένα ευρώ.
3: Το δηλώνετε.
2: Ο πρώτο όροφο έχω την πλήρη κυριότητα στον πρώτο όροφο και είναι και η μόνη μου κατοικία μου. Αν αυτό είναι το ερώτημά σα.
0: Τώρα, εγώ αυτά με τι κυριότητε δεν ξέρω, αλλά θα ακούσουμε μετά ότι έχει για όλο το ακίνητο. Αλλά είναι η πλήρη, η ψηλή, η κοντή, η έτσι, η αλλιώ δεν τα ξέρω. Και η αδερφή του να είναι παιδιά. Τώρα είναι ωραίο πράγμα αδερφή υφυπουργού να νοικιάζει ακίνητο στα ΕΛΤΑ. Δεν είναι πολύ, λέω εγώ τώρα. Εμένα μπορεί να μου πείτε, είσαι παράξενος εσύ. Δεν ξέρεις, σου γίνεται. Άκου λέει τώρα πήγε. Τι σχέση έχει η αδερφή με τον αδερφό, τι. Σιγά να πούμε. Μπορεί και τσακωμένοι, δεν το ξέρουμε αυτό. Συνέχεια, οι ερωτήσεις του Πασόκ. Μπορούμε όπου Σπανάκης να βάζουμε και ένα Ανδρουλάκης παρεπιπτόντος.
4: Υπάρχει ηθικό θέμα για τον κύριο Σπανάκη. Εγκρίνεται τη μεθόδευσή του να μεταβιβάσει το ακίνητο στην αδερφή του το 2023 και μάλιστα για ορισμένο χρόνο αποκλειστικά έως τις 16 εβδόμου του 2028, όπως αναφέρει το Συμβόλαιο Μεταβίβασης Επικαρπίας. Εισέπρατε ενίκιο για την ίσθωση ακινήτου στα ΕΛΤΑ Μοσχάτου όσο ήταν βουλευτής το διάστημα 2019-2023.
0: Καλά κάνει και ρωτάει το Πασόκ. Οι απαντήσεις δεν θα είναι πολύ εύκολες για τη Νέα Τη Δημοκρατία και την κυβέρνηση. Αλλά δεν απαντάει για τα δικά του. Ενώ πώς να απαντήσει, ένα χαρτί με τον Νίκο, με το μίσθωμα του ακτηρίου, να τελειώνουμε με τον Νίκο, να ασχολούμαστε μόνο με τον Σπανάκη. Γιατί τώρα ασχολούμεθα και με τους δύο και τους βάζουμε δίπλα-δίπλα. Βάζουμε τον μελλοντικό πρωθυπουργό της χώρας. Ούτε ο ίδιος δεν το πιστεύει πια. Αυτό έχει σταματήσει και να το λέει κιόλας ότι θα κερδίσουν. Τον Νίκο τον Ανδρουλάκη. Με έναν βουλευτή που τώρα είναι υφυπουργός, το Σπανάκη. Τώρα αισθάνεται καλά. Α, τους βάλουμε δίπλα-δίπλα. Δεν έγινε τίποτα. Ο Σπανάκης τι έκανε.
1: Σύμφωνα με τη δήλωση πόθεν έσχεση του Υφυπουργού Εσωτερικών για τη χρήση του 2023, μεταβιβάστηκε με δωρεά εν ζωή το 50% της επικαρπίας του επίμαχου ακινήτου που κατήχε κατά πλήρη κυριότητα και πλέον ο Βασίλης Σπανάκης κατέχει το 100% μόνο της ψηλής κυριότητας.
0: Μόνο της ψηλής, την κοντή την έχει δώσει. Δεν του αρέσει η κοντή, είδε της ψηλής κυριότητας. Καταλάβατε τι χαζίστε, δεν καταλαβαίνετε. Όποιος μπορεί να αρπάξει, αρπάει. Άμα είναι και νόμιμος ο τρόπος, ακόμα καλύτερα. Αλλά εκείνο το χαρτί, Νίκο, το θέλω. Θέλω να το δω το εκείνο το χαρτί, γιατί μπορεί να κατηγορήσει εντελώς άδικα. Μην έχει καμία σχέση. Και απλώς, άτυχε οι γονείς σου να έχουν το καλύτερο, το καταλληλότερο. Γίνεται. Δεν αποκλείεται και εσύ να μην έχει καμία σχέση με αυτό το ακίνητο, αν και είπες ότι κάτι εισπράττεις εσύ. Έτσι είπε ο Νίκος, εισπράττω ένα χιλιάρικο εγώ από αυτό το ακίνητο μετά τους φόρους. Δεν είναι όλο το μίσθωμα, γιατί μοιράζεται το μίσθωμα σε όσους, λέω, το οποίο είναι νόμιμο, δεν ξέρω.
3: ουμερτά. Εσωκομματική ουμερτά.
0: Έτσι είναι, εσωκομματική ουμερτά και λέμε των αλλωνών. Αλλά αυτό είναι το καλό, παιδιά, γιατί ο καθένας λέει το αλουνού και παίρνουμε μια συνολική εικόνα. Έτσι δεν είναι, Ρενίκο?
5: Καλώς ήρθατε στην Καπαδοκία. Έναν υπέροχο ταξιδιωτικό προορισμό που όμως για εμάς τους Έλληνες είναι πολλά περισσότερα.
0: Τώρα αυτό. Δηλαδή ο Τσιμιτσέλης δεν είναι καλός και βάλανε τον Ανδρουλάκη να κάνει το όπου υπάρχει Ελλάδα? Πες, Ρενίκο, πες να δούμε. Μπορεί να είναι καλύτερος.
5: Εδώ βρίσκεται ένα κομμάτι της ιστορίας του ελληνισμού. Έχουμε ευθύνη να διατηρήσουμε τις μνήμες ζωντανές. Γιατί οι λαοί που ξεχνούν την ιστορία τους χάνουν την ταυτότητά τους.
0: Πώς το πεις αυτό εσύ? Βαθύ. Το σώστε Ντουμπάι, τα ΕΛΤΑ εκεί βρίσκονται 30 χρόνια πριν ο Σπανάκης γίνει πολιτικός. Και λοιπόν, τι είναι αυτό τώρα, τι πάει να πει? Ρε εσείς, να πω κάτι. Είναι άλλο να μας κοροϊδεύουν και να μην το παίρνουμε χαμπάρι και να λέμε πω τον κερατά μας κοροϊδέψε. Και άλλο να μας κοροϊδεύει στα μούτρα μας και να λέμε έλα μωρέ, τι έγινε που μας κοροϊδεύει σιγά. Μήπως είμαστε και τίποτα μυαλά? Παιδιά, όταν πολιτικός ή στενός συγγενής του πολιτικού έχει πάρε δώσε με το δημόσιο, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι ωραίο πράγμα, πώς να το κάνουμε? Άμα εσάς δεν σας πειράζει, εγώ πάω πάζω. Απλώς λέω, μήπως να πούμε, να συμφωνήσουμε ότι θα ήταν καλύτερο, εγώ λέω να συμφωνούμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Can... Πολιτικός να νοικιάζει στο δημόσιο ακίνητο, είτε είναι μικρό, είτε είναι μεγάλο, είτε ήταν επί Καραμαλή, είτε ήταν επί Γάπη, είτε δεν είναι ωραίο πράγμα. Γιατί βάζεις σκέψεις.

Παναής, στο μεταξύ, εγώ δεν μπορώ να πάρω τις δηλώσεις ένφια του πατέρα μου, του πατέρα μου που απεβίωσε, και στη Βουλή πάνε και έρχονται όλα τα ιδιωτικά έγγραφα, μισθωτήρια, δηλώσεις, εγγραφές εργαζομένων. Ρε εσύ τα ίσα και όμοια είσαστε. Είσαι εσύ τα ίσα και όμοια με τον Εσπανάκη και τον Νίκο. Για όνομα του Θεού τώρα, μας τρελάνετε κιόλας. Έχεις εσύ ένα εκατομμύριο στο εξωτερικό. Νικιάζεις εσύ ακίνητο στα ΕΛΤΑ. Έλα Παναγία μου. Η αδερφή σου, συγγνώμη, ζητώ συγγνώμη, καμία σχέση.

0: Ο Πασαδάκος, ο Μερακλής. Εν τέλει, Μάνο, θέλουμε την Καριστιανού Τσίπρα ή ακόμα να κάνει κόμμα και ο γίγαντας Πολάκης στη Βουλή? Θα είναι καλό για τη χώρα μας ή για τη διασκέδασή μας? Για τη διασκέδασή μας και για αυτή την εκπομπή σίγουρα θα είναι καλό. Για τη χώρα θα είναι χάλια. Σιγά τη χώρα τώρα, ρε παιδιά. Να, τόσο δά, σιγά. Τι, σε πλανητικό επίπεδο μιλώντας, να και αν βρέξει, να και αν δεν βρέξει. Έτσι. Μετά και πάλι μαζί προλάβουμε λίγο κόμμα κβατικής ιατρού.
1: Το πρώτο λοιπόν που θέλω να πω είναι ότι αυτή η γενιά που εκπροσωπείτε είναι μια γενιά που πολύ δύσκολα μπορούμε εμείς, εντάξει δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X.
0: Ο Αλέξανδρος, Μάνο, τη δικιά σου δήλωση να κάνεις, μην έχεις και εσύ κανένα εκατομμύριο, συγγνώμη, στο εξωτερικό. Αν είχα εκατομμύριο στο εξωτερικό, Αλέξανδρε, θα ήμουν μαζί με το εκατομμύριό μου. Δεν τα άφηνα μοναχούλη του. Δεν είμαι εγώ σαν τον Νίκο που έχει αφήσει μόνο του το εκατομμύριο για να έρθει εδώ να ζώσει στην Ελλάδα. Και είναι μόνο του το εκατομμύριο του Νίκου. Και κλαίει, μοναχό του. Γιατί τόσο πολύ αγαπάει ο Νίκος στην Ελλάδα. Αποχωρίστηκε μέχρι και το εκατομμύριό του. Η πολλή ερώτηση, άραγε ο Σπανάκης ήταν υπέρ ή κατά να κλείσουν τα καταστήματα από τον ΕΛΤΑ τότε που είχε βγει το σχέδιο για την εξυγίανσή τους? Πολύ καλή ερώτηση. Ο από τότε που στον πέταξα μετά τη μεταγραφή αεροδρομίου του Ζιάγκου με 3.800 γυναίκες. Το έχει πει παιδιά, το έχει πάει με 3.800 γυναίκες. 3.800 δεν ερωτήθησαν, αλλά αν το λέει ο άνθρωπος έτσι θα είναι. Στο κόμμα Καριστιανού δεν θα έπρεπε να προσθεθούν και τα άλλα horn dogs, παλιάρα, Στατσόπουλος για να δέσει η ομάδα? Όχι ρε, αυτά θα φαγωθούν μεταξύ τους. Είναι αρσενικά εκεί, θα είναι τρία, θα βάλεις μαζί τρεις επιβίτορες μαζί, για όνομα του Θεού. Λοιπόν, θα μου πεις, υπάρχει χώρος για όλους, πολύ περισσότερο που το θα κερδίσει το τέτοιο. Είναι ήδη πρωθυπουργός Καριστιανού. Απορώ γιατί συζητάμε με εκλογές, για εκλογές. Απορώ γιατί τις κάνουμε και τις εκλογές κιόλας, αφού ξέρουμε ότι πρωθυπουργός είναι ήδη. Δεν το ξέρουμε. Η κβαντική ιατρός, μην με ρωτάτε τι είναι η κβαντική ιατρική, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει να πιστέψουν κάποιο κορόιδο ότι κάτι κάνει. Λοιπόν, να ακούσουμε έναν εθελοντή της ομάδας Καριστιανού.
2: Πιστεύετε ότι μπορεί να πετύχει αυτό το εγχείρημα της κυρίας Καριστιανού?
3: Για μένα η κυρία Καριστιανού είναι ήδη πρωθυπουργός.
0: Όχι, τελείωσε. Καθόμαστε και ασχολούμαστε τώρα, κάνουμε εκλογές και τέτοια. Πάντα την πρωθυπουργία να τελειώνουμε. Σιγά να πούμε. Και σιγά, τέλος πάντων, εδώ μέχρι και ο Τσίπρας έγινε, γιατί όχι. Οι δημοσκοπήσεις όμως λένε άλλα πράγματα.
2: Αυτό πόθεν προκύπτει, γιατί οι δημοσκοπήσεις φαίνονται ότι δεν έχει πολύ μεγάλο
3: ποσοστό. Δεν πειράζει. Οι δημοσκοπήσεις πληρώνω και βγάζω ό,τι θέλω.
0: Πληρώνω και βάζω ό,τι θέλω. Τις δημοσκοπήσεις δεν είναι. 50% είναι στην πραγματικότητα οι Καριστιανού, αλλά τα κρύβουνε, παιδιά. Και πώς καταλαβαίνουμε ότι τα κρύβουνε? Βλέπουμε το Facebook.
3: Ένας παρατηρητής, ένας που ψάχνει μέσα στον ψηφιακό κόσμο,
2: ναι,
3: μπορεί να αναζητήσει στο Google ή σε οποιοδήποτε, ή στο Gemini, σε οποιαδήποτε εφαρμογή, και να δει πόσες σελίδες υποστήριξη υπάρχουν για κάθε πολιτικό αρχηγό.
0: Και σου βγαίνει το αποτέλεσμα των εκλογών. Πάνε και κάνουν δημοσκοπήσει άλλοι. Να, μπείτε βρε στο Facebook να δείτε πόσες σελίδες υποστήριξη έχει ο καθένας. Και κάνουμε και εκλογές. Θα βγαίνει το πρωθυπουργός, όποιος έχει τις περισσότερες, όποιος έχει τα περισσότερα like. Είναι η παγίδα που πέφτουν πάρα πολλοί συμπολίτες μπερδεμένοι από αυτό που φαίνεται στα μέσα κοινωνικού εμπρισμού. Θυμίζω ότι στις εκλογές, αν κρίναμε από τα μέσα κοινωνικού εμπρισμού το 23, θα έπρεπε, θα σάρωνε η αντιπολίτευση, θα ήταν και ο Μητσοτάκης, θα είχε υποστεί φοβερή ήττα η Νέα Δημοκρατία, αν κρίναμε από αυτά που βλέπαμε στα μέσα κοινωνικής εκτόνωσης. Βέβαια ήρθε το 40-20, 41-20 και μετά 41-18, 40-18. Αυτά ήταν τα αποτελέσματα. Αν έκρινες από το Facebook, οχοχο, τα Μητσοτάκη, κάμις έρωτα, πήγαιναν και έρχονταν. Γιατί παιδιά, γιατί οι πιο φανατικοί και οι πιο βλαμμένοι στα μυαλά φωνάζουν περισσότερο και είναι πιο ενεργοί. Οι υπόλοιποι, οι άνθρωποι που έχουν και ζωές και δουλειές, δεν κάθονται στο Facebook να γράφουν και να κάνουν like και να... Πάνε και ψηφίζουν στις εκλογές. Είναι αυτό που λέμε η σιωπηλή πλειοψηφία. Και είναι πολύ μεγάλο λάθος να αγνοείς τη σιωπηλή πλειοψηφία για χάρη της ιστερικής μειοψηφίας που φαίνεται να κυριαρχεί και κυριαρχεί όντως στα μέσα κοινωνικής εκτόνωσης. Είναι το ίδιο που πάθανε και στη Eurovision που παθαίνουν με το Ισραήλ. Βγαίνουν οι ιστερικές μειοψηφίες που αυτό το έτσι το άλλο έρχεται η ψηφοφορία, ψηφίζει ο πολλής κόσμος. Α, πάρτα. Και κάπου εδώ τελείωσα. Με ένα πάρτα τελείωσα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, το βράδυ πριν το δελτίο ειδήσεων και μετά ξανά αύριο στις 12 στο ραδιόφωνο. Καλό μεσημέρι.
1: Το πρώτο λοιπόν που θέλω να πω είναι ότι αυτή η γενιά που εκπροσωπείτε είναι μια γενιά που πολύ δύσκολα μπορούμε εμείς, εντάξει δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με την Αθήνα Μαράκη. Για μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες με το Ιράν έκανε λόγο ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη φαίνεται πρόθυμη να καταλήξει σε συμφωνία. Προειδοποίησε ωστόσο ότι υπάρχει και η επιλογή Β, ευσημειώνοντας πως οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να επανεκκινήσουν τη στρατιωτική εκστρατεία εάν αποτύχει η διπλωματία. Μιλώντας σε συνέντευξη τύπου στο Λευκό Οίκο, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει συμφωνία που θα επιτρέπει στους Ιρανούς να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος δήλωσε ότι η μεταφορά των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν στη Ρωσία δεν αποτελεί άμεσο σχέδιο της Ουάσιγκτον. Ανέφερε μάλιστα ότι η Αμερικανική κυβέρνηση γνωρίζει τις σχετικές αναφορές, αλλά δεν γνωρίζει από πού προέρχονται. Υποστήριξε επίσης ότι το Ιράν δεν έχει θέσει το συγκεκριμένο ζήτημα στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, προσθέτοντας πως θα ανέμενε η Τεχεράνη να το είχε κάνει αν υπήρχε τέτοιο σχέδιο. Νωρίτερα χθες, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ επανέφερε το ενδεχόμενο επανέναρξης των επιθέσεων στο Ιράν. Μιλώντας μάλιστα σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, αποκάλυψε ότι απήχε μόλις μία ώρα από το να εγκρίνει νέο πλήγμα στο Ιράν πριν αποφασίσει να αναβάλει την επίθεση. Από την πλευρά του, ο Ιρανός υφυπουργός εξωτερικών προειδοποιεί ότι η χώρα του είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε στρατιωτική επίθεση. Το Ιράν δεν μπορεί ούτε να πολιορκηθεί ούτε να ιτηθεί, διαμηνεί εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού. Την ίδια ώρα, στο Λίβανο, τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσα τους 3 γυναίκες και 3 παιδιά, εξαιτίας Ισραηλινού πλήγματος στην περιοχή της Τύρου, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό. Το ΝΑΤΟ συζητά το ενδεχόμενο να βοηθήσει πλοία να διέλθουν από τα αποκλεισμένα στενά του Ορμούζ, εάν η θαλάσσια οδός δεν έχει ανοίξει ξανά έως τις αρχές Ιουλίου, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της συμφωνίας που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg. Η ιδέα υποστηρίζεται από αρκετά μέλη του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, όμως δεν έχει επιτευχθεί ακόμη η απαραίτητη ομοφωνία, δήλωσε διπλωμάτης χώρα μέλους του ΝΑΤΟ. Στο Πεκίνο βρίσκεται από χθες το απόγευμα ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν, πραγματοποιώντας την 25η επίσκεψή του στη χώρα. Σήμερα αναμένεται να συναντηθεί με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ. Στο επίκεντρο της συνάντησης, Σι Τζιπίνγκ και Πούτιν θα βρεθούν διμερείς ζητήματα και τρόποι ενίσχυσης της εταιρικής σχέσης και της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της Ρωσίας και της Κίνας. Οι δύο ηγέτες θα ανταλλάξουν απόψεις για βασικά διεθνή και περιφερειακά ζητήματα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα εγκαταστήσουν προς το παρόν πυράβλους Tomahawk στη Γερμανία, επιβεβαίωσε χθες Αμερικανός στρατηγός και ανώτατος διοικητής του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη. Μετά την ανταλλαγή επικριτικών σχολείων μεταξύ του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς, υπήρξαν από την Ουάσιγκτον σαφείς ενδείξεις ότι η συμφωνία δεν πρόκειται να τηρηθεί. Όπως μεταδίδει η εφημερίδα Welt, η γερμανική κυβέρνηση ελπίζει τώρα ότι θα μπορέσει τουλάχιστον να αγοράσει πυράβλους Tomahawk, ενώ εξετάζει και το ενδεχόμενο δημιουργίας κοινοπραξίας μεταξύ γερμανικών και αμερικανικών εταιριών για την παραγωγή των πυράβλων εντός της Γερμανίας. Άλλα πάλι επεισόδια έντασης χθες στην Ολομέλεια της Βουλής με πρωταγωνίστρια την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, για την οποία αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η άρση της ασυλίας της. Με αφορμή την τροπολογία που προβλέπει την επίσπευση διαδικασιών ποινικών δικών για πολιτικά πρόσωπα, η κυρία Κωνσταντοπούλου ανέφερε: «Έρχεται αεροπλανικά μία τροπολογία όταν έρχονται αεροπλανικά και κάποιες δικογραφίες εναντίον μου και θα περιμένουμε κι άλλες». Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης απέκρουσε τις κατηγορίες, αναφέροντας ότι σε λίγο η Βουλή θα ασχολείται με το μισό ποινικό κώδικα όσον αφορά στις πράξεις και τις συμπεριφορές της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας. Μετά την απόφαση της πλειοψηφίας για άρση της ασυλίας της, η κυρία Κωνσταντοπούλου, σχολιάζοντας τη στάση του Πασόκ στην ψηφοφορία, ανέφερε: «Θα σας συνοδεύει αυτό που κάνατε σήμερα. Συμπράξατε με το Φλωρίδη που έδειξε τι γενίτσαρος είναι». Στη συνέχεια, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας λογομάχησε με τον προεδρεύοντα της συνεδρίασης και βουλευτή του ΚΚΕ Γιώργο Λαμπρούλη, ο οποίος προχώρησε σε διακοπή της συνεδρίασης και ενώ είχαν κλείσει οι κάμερες, φέρεται να συγκρούστηκε με την επίσης βουλευτή του ΚΚΕ Μαρία Κομνινάκα. Δύο υπάλληλοι της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης καταδικάστηκαν σε ποινές κάθριξης έως 7 χρόνια, καθώς λάμβαναν χρήματα προκειμένου να επισπεύσουν τις διαδικασίες έκδοσης αδειών διαμονής σε μετανάστες ή αποφάσεις κτήσης ηθαγενείας. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων το 2019, μετά από σχετικές καταγγελίες. Αφέθηκαν ελεύθεροι εν όψη του εφετίου, καθώς η έφεση αποφασίστηκε να έχει αναστέλουσα δύναμη στην εκτέλεση της ποινής. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται για σήμερα στην Αττική, πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στις πρώτες πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ και το απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και τις Σποράδες προβλέπονται βροχές συμπόρες και σποραδικές καταιγίδες με σταδιακή βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές ή πρόσκαιρες μπόρες στα ορεινά υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρετικά. Θα φτάσει στα ανατολικά υπηρετικά τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 25 βαθμούς και στην νησιωτική χώρα τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 2.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Πρωινό, Τρίτης, 19 Μαΐου, μεγάλη μέρα, ιστορική ημέρα. Η σημερινή, κυρίες και κύριοι, εύχομαι σε όλες και σε όλους που συναποτελούμε την παρέα μας εδώ, τη ραδιοφωνική παρέα στον Sky 100,3, ακριβώς 8 έως 10 κάθε πρωί, σήμερα εκτάκτως, δεύτερη μέρα έως τις 11, λόγω της απουσίας του Παύλου Τσίμα. Έτσι γίνεται πάντα, όταν λείπει ο Γιώργος, όταν λείπω εγώ αναλαμβάνει ο Γιώργος και ο Παύλος, όταν λείπει ο Παύλος αναλαμβάνω εγώ το δικό του ρόλο. Και έτσι λοιπόν σας υποδέχομαι όλους εσάς που συναποτελούμε την παρέα από την Ελλαδική Επικράτεια και όλους εσάς κυρίες και κύριοι που συναποτελείτε την παρέα των Ελλήνων και Ελληνίδων που έχετε μετικήσει τα τελευταία χρόνια, ζείτε στο εξωτερικό και από εκεί ακούγοντας το ραδιόφωνο και τον Sky και αυτήν ειδικά την εκπομπή κρατάτε την επαφή σας με την πατρίδα, φαντάζομαι θα έχετε και άλλες πηγές ενημέρωσης. Και απευθύνομαι επίσης στον ομογενειακό ελληνισμό, ο οποίος ξέρω ότι είναι και αυτός μέσα στην δική μας συντροφιά, την παρέα. Σήμερα, φίλες και φίλοι, είναι η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων. Καθιερώθηκε το 1994 με απόφαση της Βουλής των Ελλήνων. Τιμάται κάθε χρόνο σαν σήμερα, 19 Μαΐου. Είναι με αφορμή στις 19 Μαΐου την αποβίβαση του Μουσταφά Κεμάλ, του αργότερα μετονομαζόμενου Ατατούρκ, δηλαδή του πατέρα των Τούρκων, ο οποίος είπαμε ότι αποβιβάστηκε τότε στις 19 Μαΐου στην Σαμσούντα. Και αυτό από του 19. Και από εκεί αρχίζει ο εθνικο-απελευθερωτικός πόλεμος για τους Τούρκους, αρχίζει ο ελληνοτουρκικός πόλεμος που θα καταλήξει το 22 σε αυτό που ονομάζουμε εμείς σήμερα μικρασιατική καταστροφή. Επί της ουσίας όμως είναι ελληνοτουρκικός, τουρκοελληνικός, πως θέλετε βάλτε το όπως θέλετε, πόλεμος. Αυτά όλα θα τα δούμε στην ιστορία, φίλες και φίλοι, όταν θα διανύσουμε με το καλό στις κυριακάτικες μας συναντήσεις τον 20ο αιώνα. Και σε τότε, ακριβώς στις 19 Μαΐου, τότε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αρχίζει η δεύτερη και σκληρότερη φάση της ποντιακής γενοκτονίας. Αυτό θέλω να τιμήσω σήμερα, στην τρίτη μας ώρα της ραδιοφωνικής μας συνάντησης στις 10 το πρωί, και έχω ετοιμάσει ένα μικρό αφιέρωμα με προσκεκλημένο τον Γιάννη Παπαφλωράτο και τον Γιάννη Κωνσταντάτο, δύο Γιάννηδες, σήμερα δήμαρχο ελληνικού Αργυρούπολης, που συγκεντρώνει και έναν μεγάλο πληθυσμό ποντίων συμπατριωτών, οι οποίοι κατοικείται και κατοίκησαν και οι πρόγονοί σας, εννοώ σε αυτήν την περιοχή που ονομάζονται και Σούρμενα. Πάμε λοιπόν ένα μικρό, έτσι μικρό, για τον πρόλογό μας, μια μουσική μνήμη, να το θέσω έτσι.

γενοκτονία των ποντίων είναι μια βαριά κληρονομιά στη μνήμη, φίλες και φίλοι. Ο χρόνος μάλλον, ναι, είναι πανταμάτορ λέμε, γιατρεύει πληγές, αλλά η ιστορική ανάμνηση και η μνήμη είναι εδώ παρούσα σταθερή και πρέπει να είναι στους αιώνες και στις επόμενες γενναίες. Ανεξαρτήτως το πώς εξελίσσονται οι σχέσεις μεταξύ κρατών, χωρών, ηγετών, λαών κτλ., η ιστορική μνήμη δεν πρέπει να διαγράφεται. Τα γεγονότα συνέβησαν, η ιστορία δεν πρέπει να ξεχνιέται. Εγώ δεν είμαι με την άποψη ότι αυτό θα σε κυνηγάει σαν μια βαριά κληρονομιά μέσα σου και θα καθορίζει τις κινήσεις του μέλλοντος, αλλά δεν σημαίνει από την άλλη πλευρά ότι ξεχνάς την ιστορία σου. Αυτά θα τα πούμε στις 10, όπως είπαμε, λεπτομερώς με τον Γιάννη Παπαφλωράτρο και τον Γιάννη Κωνσταντάτο. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε, η ώρα είναι 8 και 14 πρώτα λεπτά, με μια πρώτη επισήμανση που μας έρχεται, κυρίες και κύριοι, για ένα έτσι, να, ας πούμε, μια ανάδειξη που λέει ο κύριος Ιωάννης Βίδρας, που θέλει να δώσει έναν δημόσιο έπαινο για μια εξαιρετική πρακτική του λιμενικού τμήματος στο Πόρτο Χέλι. Επικοινωνώ μαζί σας, μου έγραψε χθες το portostata.sky.gr, για να αναδείξω ένα πραγματικό περιστατικό που αποδεικνύει πως όταν υπάρχει ατομική πρωτοβουλία και επαγγελματισμός, ο κρατικός μηχανισμός θα λειτουργήσει υποδειγματικά, μπορεί να λειτουργήσει υποδειγματικά. Στις 17 Μαΐου, κατά την επιστροφή μας με την οικογένειά μου από τις Πέτσες, ξέχασα το σακίδιό μου στην Αποβάθρα στην Κώστα, που εκτός από τα προσωπικά μου είδη περιείχε και ένα ειδικό ψυγείο αποθήκευσης ινσουλίνης. Το αντιλήφθηκα φτάνοντας στην Αθήνα. Πριν καν προλάβω να αναζητήσω τα στοιχεία επικοινωνίας του Λιμεναρχείου για να δηλώσω την απώλεια, δέχθηκα κλήση τηλεφωνική από τα στελέχη του Λιμεναρχείου που με ενημέρωσαν ότι έχουν το σακίδιο ήδη στο γραφείο τους. Ο τρόπος που ενήργησαν ήταν άμεσος και υποδειγματικός. Άνοιξαν το σακίδιο, εντόπισαν τον αριθμό συμμετοχής μου από τον αγώνα τριάθλου στον οποίο συμμετείχα, επικοινώνησαν με τους διοργανωτές, βρήκαν το τηλέφωνο μου. Με κάλεσαν για να με ενημερώσουν ότι το σακίδιο είναι ασφαλές στα χέρια τους, μάλιστα μου ζήτησαν ευγενικά συγγνώμη που χρειάστηκε να το ανοίξουν, παρόλο που εννοείται πως αυτό ακριβώς όφυλαν να κάνουν. Θέλω λοιπόν μέσω. Επειδή συχνά μου λέει η δημόσια συζήτηση αναλώνεται στις παθογένειες του συστήματος, αλλά οφείλουμε να προβάλλουμε και τα φωτεινά παραδείγματα. Θέλω μέσω της εκπομπής σας να ευχαριστήσω δημόσια τον ανθυπασπιστή λιμενικού σώματος Δημήτρη Νικολίτσα από το πρώτο λιμενικό τμήμα Πορτοχελίου, που με τόση ευγένεια, επαγγελματισμό και υψηλό αίσθημα ευθύνης έκανε ό,τι χρειαζόταν για να είναι ασφαλές το σακίδιο και να φτάσει στα χέρια μου την επόμενη μέρα. Αυτή η πρακτική δεν αποτελεί απλώς μια εξαιρετική εξυπηρέτηση, αλλά το απόλυτο πρότυπο επαγγελματισμού που πρέπει να απαιτούμε και να επιβραβεύουμε. Θεωρώ πως η συγκεκριμένη ενέργεια αξίζει τον δημόσιο έπαινο μέσα από το βήμα σας. Με εκτίμηση, Γιάννης Βίδρας. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ κύριε Βίδρα, αγαπητέ Γιάννη. Χαίρομαι που αποτελώ εγώ το βήμα με τη δική μου σειρά ως τελευταίος μετά την ανάδειξη πολύ σωστά αυτού του επαγγελματισμού που επέδειξε ο ανθυπασπιστής λιμενικού σώματος Δημήτρης Νικολίτσας από το πρώτο λιμενικό τμήμα Πορτοχελίου, και φαντάζομαι το ίδιο διαπνέονται από την ίδια αντίληψη και τα υπόλοιπα στελέχη του τμήματος του λιμενικού σώματος. Ευχαριστώ και εγώ, αγαπητέ μου Γιάννη, με τη σειρά μου ως τελευταίος στη σειρά, για το ότι εγώ αποτελώ το βήμα για την ανάδειξη αυτής της ενδεδειγμένης επαγγελματικής συμπεριφοράς των στελεχών του λιμενικού σώματος. Χαίρομαι πολύ για το τμήμα Πορτοχελίου. Τραγούδι παρακαλώ, κύριε Παπαγιαννάκο. Το ίδιο θέμα από δύο καλλιτέχνες θα μας συντροφεύσει στην έναρξη για τις 8 και θα το ακούσουμε το ίδιο από άλλη φωνή, ανδρική, στις 9.

0: Ξέρετε ότι σας αρέσει, ότι και εμένα μου αρέσει, δεν μπορώ να πω, και επειδή το γουστάρουμε και οι δύο πλευρές, έτσι να βάζω λίγο πιπεράκι, λίγο παραπάνω, λίγο περάκι, να το κάνω ίσως και λίγο, καμιά φορά λίγο λύσα που λένε, και λίγο φαρμάκι, αλλά αλλιώς δεν γίνεται, παιδιά. Αν λέμε τα ίδια και τα ίδια με το γνωστό στήρο μπακαλιαρίστικο δημοσιογραφικό λόγο, δεν έχει νόημα, να σας πω την αλήθεια. Θα μπορούσαμε να κάνετε εσείς τη δουλειά σας και εγώ να κάνω καμιά άλλη δουλειά τώρα το πρωί και μια χαρά. Στη ζωή όλα αναπληρώνονται, ξέρετε, δεν υπάρχει κενό. Ουδής αντικατάστατος. Το μοναστήρι να είναι καλά. Ποιο είναι το μοναστήρι στη συγκεκριμένη περίπτωση? Όχι, όχι, δεν είναι η Νίκη, δεν είναι το κόμμα του. Το μοναστήρι δεν είναι το κόμμα του επιστολογράφου του Ιησού, ξέρω, εκεί όπου συγκεντρώνεται ο ψεκασμός, η υπερθρησκευτικότητα, η ρωσοφιλία, η πουτινοφιλία, η ρωσική ορθοδοξία, η ζωή στην Αγία Πετρούπολη. Τελικά, να μια ευκαιρία να μεταναστεύσουμε στην, εμένα που μου αρέσει και το κρύο, δηλαδή δεν έχω πρόβλημα, ευκαιρία να πάω να ζήσω στην Αγία Πετρούπολη. Μα τι ωραία, τι ομορφιά εκεί, να πάω μαζί να υπογράψω αυτό το... Κύριε Γιαννίδη, ξέρετε τι ηχητικά δεν βγάλαμε σήμερα? Εκείνη την κυρία του κόμματος που ήταν την καθηγήτρια, που ήταν και πρίτανης, η οποία υπέγραψε κάτι που δεν το διάβασε. Μπορεί να το φέρουμε, γιατί είχε γίνει λόγος τότε για τα μνημόνια και χλεβάστηκε από αυτόν τον κόσμο, από αυτόν τον κόσμο του ΨΕΚ και των λοιπόν, ότι ο Χρυσοχοΐδης, ξέρω εγώ, δεν είχε διαβάσει το μνημόνιο. Είχε πει ο άνθρωπος, δεν είχε διαβάσει τις 1000 σελίδες του μνημονίου. Αλλά τώρα εδώ βλέπω υπογράφουν το κόμμα του Θανάση του Αυγερινού. Και ένα, παρακαλώ, θέλω και έναν Αυγερινό πρωί-πρωί, γιατί μου φτιάχνει τη διάθεση αυτή η συζήτηση εκεί στο Open. Ευχαριστώ, κύριε Γιαννίδη, που τα σκέφτομαι τώρα πώς μου έρχονται. Που λέτε, δεν είναι, που λέτε, το μοναστήρι να είναι καλά στη συγκεκριμένη περίπτωση, στο ουδής αντικατάστατος είναι ο Σκάι το μοναστήρι, έτσι, ο μοναστήρι να είναι καλά, εμείς θα, μια μέρα θα φύγουμε, θα έρθουν άλλοι και τα λοιπά και τα λοιπά, αλλά για να το κάνω λίγο πιπεράτο, τώρα πιπεράτη τη σχέση μας που σας αρέσει και μου αρέσει και εμένα, είναι το εξής. Θα παρακαλάει μια μέρα ο Μητσοτάκης να φύγει, αλλά εμείς θα του λέμε κάτσε κάτω. Πού πας να φύγεις? Πού πας να φύγεις? Διότι ακούω τώρα την ποικιλία των κομμάτων που έρχονται. Στο κόμμα, κυρίες και κύριοι, που θα έρθει τώρα, που θα το ανακοινώσει με περιστέρια διάφορα τέτοια και υπογράφουν στα κολονάκια εκεί σε ωραία γραφεία με εικόνες Παναγίας, Χριστού και λοιπόν Αγίων, υπογράφονται οι διακηρύξεις του κόμματος. Είναι ολοκόμετ, ήταν που δεν ήθελε να πολιτευτεί. Να το ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Στον κατάλογό σας, κύριε Παπαγιαννάκο, είναι η κυρία η οποία μας έλεγε ότι δεν θέλει να πολιτευτεί. Λοιπόν, να την ακούσουμε, παρακαλώ πάρα πολύ. Η κυρία Καριστιανού στις 20 Φεβρουαρίου του 2025 έκανε την εξής μεγαλειώδη πολιτική δήλωση.
1: Η κοινωνία πλέον δεν θέλει κάτι προερχόμενο από το σύστημα. Αυτή τη στιγμή η κοινωνία έχει ανάγκη από ανθρώπους ανεξάρτητους και άφθαρτους, οι οποίοι θα έρθουν με ένα καινούριο πρόγραμμα, πλαίσιο, απελευθερωτικό, δίκαιο, δημοκρατικό, και θα μπουν μπροστά.
2: Θα μπορούσατε να ηγηθείτε μιας τέτοιας προσπάθειας?
1: Δεν το ξέρω αυτό, δεν το βλέπω για μένα προσωπικά, και το δήλωσα ότι ακόμα δεν σκεφτόμαστε κάτι τέτοιο καθόλου, αλλά και εγώ είμαι στο 25 που νιώθω αυτή την ανάγκη.
2: Η Μαρία Καριστιανού θα είναι μέσα σε αυτή την προσπάθεια, ακόμα και αν δεν ηγηθεί αυτής?
1: Με ρωτάτε πράγματα που δεν τα έχω σκεφτεί.
0: Τα σκέφτηκε αργότερα η κυρία Καριστιανού, αργότερα, και της ήρθε η έμπνευση. Βρε παιδί, τώρα μην κολλάς και εσύ, ρε Άρη. Έτσι γίνεται, οι άνθρωποι, άλλα σκεφτόμαστε μια μέρα, άλλα σκεφτόμαστε την άλλη στιγμή. Δεν υπάρχει ζήτημα, κανένα πρόβλημα, μια χαρά. Έτσι κι αλλιώς. Να, τώρα έρχεται και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και μου λέει ότι και στη Ράνια Τζίμα το είχε αρνηθεί πριν από ένα χρόνο. Κύριε εκπρόσωπε, είπαμε, άλλα σκέφτεσαι τη μια στιγμή, άλλο σου έρχεται η έμπνευση, μπορεί να κατέβει το Περιστέρι, να κατέβει το Άγιο Πνεύμα, να κατέβει το πνεύμα του Πούτιν. Α, μπορεί να κατέβει και ο ίδιος ο Θανάσης Αυγερινός, παρακαλώ, με τον ωραίο καθημερινό του λόγο. Προσέξτε τώρα εδώ το σκηνικό, είμαστε στο Open, είναι οι πρώτες ώρες του πολέμου στο Ιράν. Στο παράθυρο την συζήτηση συντονίζει η συνάδελφός μου η Εύα Αντωνοπούλου, και είναι στο παράθυρο 6 άνθρωποι. Αυτός που θα ακούσετε πρώτος είναι ο ανταποκριτής του Open στη Γερμανία, στη Βόνη, νομίζω, ή στο Βερολίνο, δεν ξέρω που είναι ακριβώς ο άνθρωπος, ο κύριος Βαλασόπουλος. Μιλάει ο κύριος Βαλασόπουλος. Μετά η Εύα Αντωνοπούλου θα δώσει το λόγο στον εκπρόσωπο νύμπια του κόμματος της κυρίας Καριστιανού, τον Θανάση Αυγερινό, που μπορεί κανείς να πει ότι είναι και η φωνή του Πούτιν μέσω του Open, του καναλιού Open στην Ελλάδα. Από τη Μόσχα. Ακούστε τι ωραία συζήτηση που γίνεται.
3: Ξέρουμε μόνο ότι ο κύριος Μέρτς μίλησε μέσα από το συμβούλιο με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον κύριο Νετανιάχου.
4: Λοιπόν, για να δούμε, μιας και αναφέρθηκε στην Μόσχα, ενδεχομένως κάποια αντίδραση από εκεί για τα όσα ακούσαμε, Θανάση. Ναι, είμαστε στον αέρα. Πάω στην Μαρία Ρόνη, διότι η Μαρία...
0: Αυτή είναι μια ευθεία τοποθέτηση, κυρίες και κύριοι. Δηλαδή θέλω να πω ότι ο Θανάσης Αυγερινός, και μπράβο του, φαντάζομαι ότι και στο μέλλον ως εκπρόσωπος του κόμματος της κυρίας Καριστιανού θα κάνει τέτοιες τοποθετήσεις. Με την πρώτη. Πες του να πάει να, για να τελειώνουμε. Δηλαδή τώρα δεν τον ενοχλούσε ο Βαλασόπουλος και αυτά που λέει προφανώς, γιατί προφανώς από τη Μόσχα εκπορεύεται η μοναδική αλήθεια. Οπότε ο Βαλασόπουλος θα τι να μας πει για το Μέρτς και για τις Γερμανίες. Τα είπε ο Θανάσης με την πρώτη και μπράβο του. Συνεπώς έχουμε λοιπόν από τη μια πλευρά, κυρίες και κύριοι, συγκέντρωση όλων των ειδών. Αντιεμβολιαστές, ψέκια, η δεξιά των μοναστηριών, όλο αυτό το πράγμα. Το κλίμα που οργανώνεται από το μέσον της Ελλάδος, από τη Λάρισα και πάνω, και λέγεται ότι κυριαρχεί στη Βόρεια Ελλάδα. Ο Θεός δεν μας φυλάει βέβαια, αλλά προφανώς είναι εκεί αυτό που ονομάζουμε αντισυστημισμός. Όσοι λοιπόν δεν προσβλέπουμε στον αντισυστημισμό, ο οποίος παραμύθια λέει, δεν λέει τίποτα απολύτως ο αντισυστημισμός, και προσβλέπουμε σε κάτι πιο κανονικό. Σε αυτό το κανονικό έλεγα προηγουμένως ότι θα ζητούμε από το Μητσοτάκη να μείνει, αλλά αυτός θα θέλει να φύγει. Αλλά αυτό ας το αφήσουμε να εξελιχθεί και να το δούμε μπροστά μας, υγεία να έχουμε, φίλες και φίλοι, γιατί τώρα είναι η εβδομάδα των καινούριων κομμάτων. Έρχεται και Αλέξης και περιμένουμε και τον Αντώνη Σαμαρά. Δεν ξέρουμε πώς θα κινηθεί, αν θα κινηθεί ή όχι, αλλά ας πούμε ότι θέλει και εκείνος να κάνει το κόμμα όπως λέγονται, όπως λέγεται στις πληροφορίες. Θα συνεχίσουμε αμέσως το επόμενο ημίωρο, φίλες και φίλοι. Εδώ μια καλημέρα πολύ γρήγορη στον κύριο Θοδωρή Λουλούδη από την Πάτρα. Καλημέρα σας.
5: Καλημέρα κύριε Πρωτοσάλτε.
0: Με ενημέρωσε ο φίλος μου ο Σπύρος Στεφανόπουλος, που είναι ο εκπρόσωπος του Sky Πάτρας, ότι οργανώνεται ένα τριήμερο στην Πάτρα.
5: Ναι, για 14η χρονιά, Regional Growth Conference, θα είναι εδώ στελέχη της κυβέρνησης, των κομμάτων, ακαδημαϊκή κοινότητα, επιχειρηματίες. Τι κουβεντιάζουμε, την κατάσταση της περιφερειακής ανάπτυξης στην Ελλάδα και πώς θα πάμε πιο γρήγορα, γιατί υπάρχει στέρηση.
0: Τι διαπιστώνετε, πώς πάει η Πάτρα, πάει καλά ή έχει προβλήματα?
5: Εμείς ασχολούμαστε με όλη την Ελλάδα. Σίγουρα όμως περιφέρειες όπως η Δυτική Ελλάδα, που είναι η Πάτρα πρωτεύουσα, ή άλλες όπως η Ανατολική Μακεδονία ή η Ήπειρος, είναι περιοχές με μεγάλη στέρηση. Και γι' αυτό και η κυβέρνηση έχει ειδικά σχέδια για αυτές, τα λεγόμενα τοπικά σχέδια ανάπτυξης. Αλλά και τα κόμματα, η ακαδημαϊκή κοινότητα, οι επιχειρηματίες έχουν τη δική τους λογική, τις δικές τους ανάγκες. Εμείς όλα αυτά τα συγκεντρώνουμε, τους συγκεντρώνουμε όλους μαζί. Συζητάμε, είναι η 14η χρονιά, το οργανώνει η εφημερίδα Πελοπόννησος μαζί με το Πανεπιστήμιο Πατρών και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Τα πανεπιστήμια μας είναι εδώ και κάνουν ειδικές εκπαιδευτικές δράσεις με τους φοιτητές να εστιάσουν και αυτοί στην περιφερειακή ανάπτυξη. Και...
0: Προτείνω, τη Δευτέρα θα έχετε τελειώσει, η προσπάθειά σας αυτή, δεν είναι?
5: Μπορούμε λοιπόν, ναι, βέβαια, είναι σήμερα, αύριο και μεθαύριο. Ωραία. Και θα παρουσιαστούν και πολύ ωραίες έρευνες που έγιναν για το συνέδριο, πανελλήνιες, και για τις εξορίξεις στην Ελλάδα και τηλεοκόσμος κόσμος και πολλά άλλα. Στη διάθεσή σας θα τα
0: συζητήσουμε. Ή το πρωί της Παρασκευής ή το πρωί της Δευτέρας, κύριε Λουλού.
5: Βεβαίως.
0: Με τα συμπεράσματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Εύχομαι
0: καλή επιτυχία στις εργασίες. Να είστε καλά σε αυτή τη τριήμερη προσπάθεια για την περιφερειακή ανάπτυξη. Σπουδαίο θέμα. Θα σταθώ σε λίγο. Κυρίες και κύριοι, γιατί με ενέπνευσε σήμερα το άρθρο του Μπάμπη Παπαδημητρίου στο liberal.gr για να πούμε δύο κουβέντες με ηχητικά. Διάλειμμα εδώ, ειδήσεις σε τίτλους, και ερχόμαστε με τη συνέχεια. Καλημέρα σας.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Για μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες με το Ιράν έκανε λόγο ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέντι Βανς, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη φαίνεται πρόθυμη να καταλήξει σε συμφωνία. Νωρίτερα χθες, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέφερε το ενδεχόμενο επανέναρξης των επιθέσεων στο Ιράν. Από την πλευρά του, ο Ιρανός υφυπουργός εξωτερικών προειδοποιεί ότι η χώρα είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε στρατιωτική επίθεση. Το ΝΑΤΟ συζητά το ενδεχόμενο να βοηθήσει πλοία να διέλθουν από τα αποκλεισμένα στενά τουρμούς, εάν δεν έχουν ανοίξει έως τις αρχές Ιουλίου, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της Συμμαχίας που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg. Στο Πεκίνο βρίσκεται από χθες το απόγευμα ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν κατά την 25η επίσκεψή του στη χώρα. Σήμερα αναμένεται να συναντηθεί με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ, όπου θα συζητήσουν διμερεί θέματα και θα ανταλλάξουν απόψεις και για βασικά διεθνή και περιφερειακά ζητήματα. Αλλεπάλληλο επεισόδιο έντασης χθες στην Ολομέλεια της Βουλής με πρωταγωνίστρια την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, για την οποία αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η άρση της ασυλίας της για δύο υποθέσεις. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σήμερα, Τρίτη 19 Μαΐου, κυρίες και κύριοι, η κυρία Μαρία Νεγρεπόντι Δελιβάνη είναι η πρώτη Ελληνής πρίτανης, εκλεγμένη τρεις φορές στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Μετά τις σπουδές στην Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, την οποία τελείωσε με άριστα, έγινε δεκτή στην αντίστοιχη σχολή της Σορβόνης με υποτροφία της γαλλικής κυβερνήσεως. Είναι μεταξύ εκείνων των προσώπων που πλαισιώνουν την κυρία Καριστιανού σε αυτό το καινούριο εγχείρημα έκφρασης αντισυστημισμού, που όμως θέλει να γίνει σύστημα. Εκείνη όλη η ιστορία τώρα. Γι' αυτό ξεκίνησα την εκπομπή σήμερα λέγοντας ότι θα παρακαλούμε τον Μητσοτάκη να μείνει. Ελπίζω να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Δεν θα το ήθελα να σας πω την αλήθεια προσωπικά. Δεν ξέρω, μπορεί να το κάνετε εσείς κέφι, οι φίλοι του Μητσοτάκη, αλλά οι πολλοί φίλοι του Μητσοτάκη εννοώ με αυτή την έννοια. Αλλά μπορεί, ελπίζω και εύχομαι, μην μας δείξει η μοίρα μας, δηλαδή να θέλουμε εμείς να τον κρατήσουμε, αλλά αυτός να μην θέλει να μείνει. Το αντισύστημα συνεπώς με τη φωνή της Ρωσίας του Πούτιν θα ξεκινήσει ένα εγχείρημα πολιτικό με τη μορφή αντισυστήματος που θέλει να γίνει σύστημα όμως. Προσέξτε το αυτό. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία για το πώς θα συμπεριφερθούμε. Για να μην αργότερα χτυπάμε το κεφάλι μας στον τοίχο. Η κυρία λοιπόν Μαρία Νεγρεπόντι Δελιβάνη, ως πρώτη πρίτανης Ελληνής, γυναίκα πρίτανης στην Ελλάδα, Ελληνίδα, φίλες και φίλοι, συμμετέχει στο εγχείρημα και κάνει την εξής δήλωση.
4: Έχετε υπογράψει την ιατρική εγχείρηση?
5: Βεβαίως.
4: Την έχετε διαβάσει?
5: Όχι, δεν τη διάβασα εντελώς. Ήξερα βέβαια ορισμένα.
4: Βασικές αρχές.
5: Ναι, διότι είχε πολύ κόσμο και διότι δεν υπήρχε λόγος. Δηλαδή περίμενε ο κόσμος να υπογράψει.

0: διαβάσει εκεί και δεν υπήρχε κιόλας μπροστά για να τη διαβάσει κανείς. Νομίζω ότι δεν ήταν τόσο απολύτως αναγκαίο αυτό, γιατί οι αρχές της, παρόλο ότι δεν τις έχει πει όλες μαζί σε μία συνέχεια, προκύπτουν από πάρα πολλές παρουσίες τις οποίες είχε σε μέσα μαζικής ενημέρωσης και επομένως ξέρουμε περίπου τι θα είναι. Και είναι, τουλάχιστον για μένα είναι πολύ ευχάριστες.
1: Εξαιρετικά, εξαιρετικά. Αυτά τα είπε στον Σπύρο Χαριτάτο στο Open η κυρία Δελιβάνη. Και τώρα από μένα να μάθουμε το όνομα του κόμματος, δεν ξέρω, θα είναι Ελπίδα, θα είναι Αλίμονο, θα είναι, δεν ξέρω, θα είναι Τρεις Αλή και τα λοιπά, δεν ξέρω, θα τα βρουν εκείνοι, γνωρίζουν, άλλωστε θα γίνει και η επιφύτηση, διότι ξέρετε, μεταξύ των influencer που συμμετέχουν στο κόμμα αυτό είναι και ένας κύριος ο οποίος εκπροσωπεί την ελληνική παροικία στην Αγία Πετρούπολη και μετήκησε εκεί, καδιαβάζω, διότι σε εκείνη εκεί στην Πετρούπολη ευτυχώς για εκεί, για την αντίληψή τους, δεν παντρεύονται οι ομοφιλόφιλοι εκεί και υπάρχει, πώς να το πω, μια, έτσι, ένας καθαγιασμός στη συμπεριφορά των ανθρώπων, είναι στο πνεύμα των αξιών, των αξιών εκείνων που τις κρατά πιστά ο πρόεδρος της Ρωσίας, ο Πούτιν, και με τον εννοείται ότι σε έναν τόπο που οι αντίπαλοι βρε παιδί μου, με έναν τρόπο καταπίνουν δηλητήρια, δηλαδή έχουν μια έφεση, μια τάση στο να δοκιμάζουν δηλητήρια στον εαυτό τους. Αυτό είναι, αυτό συμβαίνει, ξέρει, και πρέπει να μελετηθεί αυτό, πώς γίνεται ένας πολιτικός αντίπαλος του κυβερνήτη να έχει έναν ιδεασμό αυτοκτονικό και να δοκιμάζει δηλητήρια ζωή του, τα οποία και τον σκοτώνουν στο τέλος. Δεν σκοτώνει ποτέ ο αρχηγός, εννοείται. Θα έχουμε σε λίγο καιρό την ευκαιρία από τον εκπρόσωπο τύπου αυτού του καινούριου κόμματος, τον Θανάση Αυγενό, να μαθαίνουμε και άλλες τέτοιες πολύ ωραίες χρήσιμες πληροφορίες για το πόσο όμορφη είναι η ζωή στη Ρωσία σήμερα. Θα τα δούμε προσεχώς. Τώρα να πάμε σε ένα άλλο κόμμα, στο οποίο κόμμα, εν αναμονή πάντα των κομμάτων Τσίπρα και Σαμαρά, ας δούμε σε εκείνο το κόμμα στο οποίο θέλει να ρίξει με μία ψήφο διαφορά να κερδίσει τον Μητσοτάκη. Βγήκε χθες ο Παύλος Γερουλάνος, παρακαλώ.
2: Αν είμαστε πρώτοι και δεν έχουμε αυτοδυναμία, θα αναζητήσουμε οποιοδήποτε πιστεύει στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και θέλει να υλοποιήσει αυτά τα οποία λέμε.
3: Άρα δεν αποκλείται η Δημοκρατία εκεί, αν είναι δεύτερη.
2: Εμείς έχουμε πει ότι ως πρώτο κόμμα θα συνεργαστούμε με όποιον υιοθετήσει την ατζέντα του ΠΑΣΟΚ. Όπως κάνουν όλα τα πρώτα κόμματα.
1: Μάλιστα. Και αν δεν είναι πρώτο κόμμα, τι θα γίνει τότε? Αυτό είναι μια άλλη ιστορία, δεν το συζητάμε, γιατί εννοείται ότι θα είναι πρώτο στο μυαλό του. Βγαίνει όμως ο δήμαρχος. Ο οποίος, τώρα εσείς μου λέτε σε τι χάλια είναι η Αθήνα. Θα μείνετε με τα χάλια της Αθήνας. Έχουμε άλλες προτεραιότητες, κύριε μου, δεν μπορούμε να ασχολούμαστε με την Αθήνα. Λοιπόν, παρακαλώ, απαντά στον Παύλο Γερουλάνο, στο κόμμα που θέλουν να νικήσουν τον Μητσοτάκη με μία ψήφο διαφορά.
4: Το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει δύο κεντρικές αποφάσεις. Η μία είναι δεν συνεργαζόμαστε με τη Νέα Δημοκρατία, είτε είμαστε πρώτο κόμμα, το τονίζω αυτό. Όχι, δεν θα συζητήσουμε όλους. Η απόφαση του συνεδρίου λέει πολιτική αλλαγή με τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση. Στην κυβέρνηση δεν γίνεται. Άρα, πρώτο κόμμα να είμαστε, με τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορούμε να συγκυβερνήσουμε. Αν, για παράδειγμα, έχουμε το πρόγραμμά μας και πει η Νέα Δημοκρατία, εγώ συμφωνώ με το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, τότε δύο τι να συμβαίνουν. Ή το πρόγραμμά μας είναι λάθος, ή η Νέα Δημοκρατία μας κοροϊδεύει.
1: Τους άρεσε κιόλας από κάτω, βρήκαν καλό, λέω. Πολύ, πολύ μεγάλη σκέψη αυτή. Ρε παιδί, να μας λέτε κι άλλα τέτοια. Ξαναβάλλω το ηχητικό, δεν μπορώ, πεθαίνω. Πεθαίνω, μα αυτά είναι τώρα. Αυτό δεν το είχα ακούσει, να σας πω ότι είναι. Τα ετοίμασε ο κύριος Γιαννίνης. Δεν μου λέει ότι πρέπει να ακούσει τον δήμαρχο, γιατί έχει γκάγκ μέσα. Γιατί είναι θεατρική παράσταση. Παρακαλώ. Επιμένω σε αυτό. Θα παρακαλάμε το Μητσοτάκη να μείνει αυτός, θα λέει: παιδιά, κουράστηκα, βαρέθηκα, δεν αντέχω άλλο, δεν θέλω άλλο. Εμείς θα του λέμε: μείνε Κυριάκο, πάμε στον κρεμό. Παρακαλώ, πού χάθηκε αυτό? Το έφαγε η μαρμάγκα του υπολογιστού? Τι έχασε?
4: Έχει παρακαλώ. Πάρει δύο κεντρικές αποφάσεις. Η μία είναι: δεν συνεργαζόμαστε με τη Νέα Δημοκρατία, είτε είμαστε πρώτο κόμμα, το τονίζω αυτό. Όχι, δεν θα συζητήσουμε όλους. Η απόφαση του συνεδρίου λέει: πολιτική αλλαγή με τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση. Στην κυβέρνηση δεν γίνεται. Άρα, πρώτο κόμμα να είμαστε, με τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορούμε να συγκυβερνήσουμε. Αν, για παράδειγμα, έχουμε το πρόγραμμά μας και πει η Νέα Δημοκρατία: εγώ συμφωνώ με το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, τότε δύο τι να συμβαίνουν. Ή το πρόγραμμά μας είναι λάθος, ή η Νέα Δημοκρατία μας κοροϊδεύει.
1: Αχ, τι ωραίο, τι καλό. Πρέπει με αυτά κάθε ώρα. Δηλαδή, κύριε Δήμαρχε, μου πραγματικά χάνω που δεν κάνουμε παρέα να μας δέτε τέτοια, να κάνουμε σηκώτη κάθε λεπτό. Τι και αν τώρα ο Έρμος, ο Έρμος, ζητώ συγγνώμη Γιάννη Σιδέρη, ζητώ συγγνώμη φίλε μου, τι τώρα κάθε ο Γιάννης Σιδέρης, είναι ένας σοβαρός άνθρωπος, αυτό που λέμε έτσι της σοσιαλδημοκρατίας, κεντροαριστερός, με άλλες εκκινήσεις, άλλο άνθρωπος είδε το φως του αληθινών προχωρώντας τη ζωή του, είναι μια καλή περίπτωση κεντροαριστερού. Προφανώς δεν συμφωνούμε σε πολλά πράγματα με τον Γιάννη, συμφωνούμε σε άλλα. Είχαμε πολύ ωραίες συζητήσεις όταν στο παρελθόν εργαζόταν εδώ ο Γιάννης Σιδέρης. Δυστυχώς συμμετέχει στην δημοσιογραφική ομάδα του Sky από τα λάθη, αλλά τώρα αυτά είναι παλιά πράγματα. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, λέει ο Γιάννης Σιδέρης σήμερα στο άρθρο του στο liberal.gr, και αυτό είναι το Liberal, μια σοβαρή, πολύ σοβαρή ιστοσελίδα, εφημερίδα του διαδικτύου, και τους έχει συγκεντρώσει όλους αυτούς τους αρθρογράφους ο Θανάσης Μαυρίδης. Γράφει ο Γιάννης Σιδέρης σήμερα. Θα μπορούσε καταρχάς να διαβεβαιώσει το Πασόκ και ο Ανδρουλάκης, όπως είχε κάνει η αείμνηστη Φόφη στη ΔΕΘ το 2018, όπου ΔΕΘ, Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, και σε σειρά συνεντεύξεων, ότι, ανοίγουν εισαγωγικά, είχε πει η αείμνηστη γεννηματά, δεν θα αφήσουμε τη χώρα ακυβέρνητη. Τι λέει ο Έρμος Φουκαράς, αυτός που είναι απέναντί σας κάθε πρωί και δίνει εξετάσεις απέναντί σας, τι λέω ο Έρμος? Ότι είναι δυνατόν το Πασόκ, που εγώ θέλω να υπάρχει ένα ισχυρό Πασόκ, Παναγιώτη Καρκατσούλη, αγαπητέ μου Παναγιώτη, φίλε μου. Καλημέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα Άρη, καλημέρα.
1: Που θέλω να υπάρχει ένα αντίπαλο κόμμα, δεν μπορεί να έχουμε μόνο κατορία ενός κόμματος, δεν γίνεται. Είναι πώς θα το πω, είναι σφάλμα στη μηχανή, δηλαδή, στη μηχανή του πολιτικού συστήματος. Λοιπόν, λέω ότι μία κουβέντα χρειαζόταν να πει ο Ανδρουλάκης. Τίποτα, ούτε αν θα συνεργαστούν, ούτε αυτές τις αηδίες που έλεγε ο Δούκας προηγουμένως, ούτε αυτά που λέει ο Γερουλάνος, τίποτα από όλα αυτά. Μία κουβέντα. Η χώρα δεν θα μείνει ακυβέρνητη στα χέρια μας. Τελεία. Τελεία. Και τώρα δεν μπορώ να καταλάβω, αγαπητέ μου Παναγιώτη, σε βάζω σε άλλα μονοπάτια, τώρα δεν πρέπει. Πώς πάει το Πασόκ να ψαρέψει εκεί που θα ψαρεύει? Μέσα στα ψέκια, τους αντιεμβολιαστές, τους ρωσόφιλους, πουτινόφιλους, υπερδεξιούς των μοναστηριών, θα ψαρεύει η Καριστιανού. Απορώ. Ναι. Απορώ. Ναι. Δεν σχολιάζεις εσύ. Εγώ, μπορώ, ή όχι. Δεν έχω πρόβλημα, ναι.
5: Ναι, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι αν ρίξει κανείς μια ματιά τα τελευταία χρόνια σε εκείνες τις χώρες που μονίμως σε όλους τους δείκτες που έχουν να κάνουν με χρηστή διακυβέρνηση, με μείωση της διαφθοράς, με διαφάνεια. Όταν λοιπόν θέλει κανείς να πάρει μια ιδέα πώς ήταν τα πράγματα τα τελευταία χρόνια, θα δει ότι εδώ και δεκαετίες ολόκληρες οι χώρες οι οποίες είναι πρώτες, που σημαίνει πιο καθαρές, οι πιο διαφανείς, οι πιο αποτελεσματικές, που έχουν καλύτερη διοίκηση κτλ. Ποιες είναι? Είναι οι χώρες Βόρειας Ευρώπης, είναι μερικές άλλες που δεν είναι στην Ήπειρό μας. Αν δει λοιπόν λίγο πιο πίσω κάποιος αυτό, το είναι πρώτες.
1: Στη Δανία του Νότου.
5: Για πείτε μου σας παρακαλώ. Ναι. Τι είδους κυβερνήσεις έχουν αυτές οι χώρες? Ναι. Εκεί λοιπόν, Άρη, από τη δεκαετία του 40 και μετά.
1: Είναι μόνο θέμα κυβερνήσεων, αγαπητέ μου Παναγιώτη, ή μόνο θέμα κοινωνιών?
5: Γιατί άμα δεν έχει συνενέσεις για το πώς αντιμετωπίσεις μείζωνα προβλήματα, τα οποία δεν λύνονται με μία διακυβέρνηση.
1: Αν έχεις κοινωνίες που δεν αποδέχονται την ατομική ευθύνη και το μόνο που λένε είναι το ότι η ευθύνη του κράτους και εμείς ο λαός είμαστε κάτι έρμοι που μας πάνε και μας φέρουν, κάτι βόδια που μας βγάζουν το πρωί και γυρίζουν τη νύχτα πίσω.
5: Δεν γίνεται αυτό. Αλλαγή δεν γίνεται να έχεις χρονοκράτος χωρίς να έχεις ατομική ευθύνη. Ατομική ευθύνη πρέπει να έχει συνενέσεις. Οι συνενέσεις προϋποθέτουν άλλη πολιτική κουλτούρα από αυτή που έχουμε εμείς στην Ελλάδα. Δηλαδή άλλο αντίπαλος και άλλο εχθρός. Έτσι δεν είναι? Ο πολιτικός αντίπαλος δεν είναι ο εχθρός σου, είναι ο αντίπαλός σου. Με τον αντίπαλό σου μπορεί να συμφωνήσεις κάποια στιγμή. Αν κρίνεις ότι υπάρχει προγραμματικό έδαφος, προγραμματική βάση, να πεις αυτό το είναι δύσκολο εγχείρημα, πρέπει να το κάνω μαζί. Το άλλο μπορώ να το κάνω μόνος μου. Το άλλο μπορώ να το κάνω με κάποιον τρίτο.
1: Είναι αυτό που στο πρώτο επεισόδιο της σειράς, το χιλιοστό, έλεγε ο Γερμανός, ζητούσε το Βερολίνο τον Γερμανό πρεσβευτή να τους περάσει, ο πρεσβευτής τότε στην Αθήνα, το συμφωνητικό της συνεργασίας Ανέλ και ΣΥΡΙΖΑ. Οι Γερμανοί χτυπιούνται μήνες να γράψουν το τετράδιο όταν συνεργάζουν τα κόμματα, και αυτοί θέλαν συνεργασία του Καμένου με τον Τσίπρα, που αγκαλιάζονταν στη Σύνταγμα και από κάτω χορεύανε και λέγανε τώρα ήρθε επιτέλους η αριστερά στην εξουσία. Κόμεντι.
5: Εντάξει, αλλά να σου πω κάτι.
1: Κόμεντι.
5: Δεν κάτσαμε όμως ποτέ σαν κοινωνία να κάτσουμε να κάνουμε μια ανάλυση.
1: Μην μας βάζετε βαριά πράγματα, κύριε Παναγιώτη. Μας βάζετε βαριά πράγματα πρωί-πρωί να κάτσουμε να σκεφτούμε και να συζητήσουμε. Για σοβαρευτείτε λίγο, σας παρακαλώ. Σας επαναφέρω στην τάξη. Να κάνω διάλειμμα, κύριε Καρχατσούλη, γιατί έχουμε και πολλά να κουβεντιάσουμε. Και κυρίως σε ό,τι είχαμε μείνει στο ότι έχουν αυξηθεί δημόσιοι υπάλληλοι. Το είχαμε μείνει, εκεί είχαμε μείνει την προηγούμενη φορά.
5: Καλά, αυτό τώρα είναι ενδυμικό, τώρα δεν είναι.
1: Όχι, εκεί είχαμε μείνει όμως. Εγώ, όπως θυμάσαι, εγώ κρατώ το λόγο μου και λέω Παναγιώτη, όταν θα συνεχίσουμε τον διάλογο. Είχαμε μείνει εκεί και είχαμε πει, επίσης είχαμε μείνει, θυμάμαι, ότι και να θέλει ο βουλευτής δεν πληρώνεται η απάτη. Ή όχι, έτσι δεν είναι, εκεί δεν είχαμε μείνει. Γιατί
5: τα αυτονόητα, τι να πω τώρα, τι να σχολιάσω εγώ τώρα. Είναι δυνατόν με το ζόρι, δεν πάει να θέλει και ο βουλευτής και ο υπουργός και ο πρωθυπουργός. Άμα εσύ δεν θέλεις που έχεις το δικαίωμα υπογραφής, δεν το κάνεις. Τέλος.
1: Ναι.
5: Τελείωσε, δεν έχει άλλη κουβέντα. Τώρα αν αυτό δεν το αντέχεις, επειδή θα σου κάνουν bullying, επειδή θα σε κυνηγάνε, επειδή θα σου λένε, επειδή θα σε πιέζουν με ή χωρίς εισαγωγικά, ξέρω εγώ, άλλαξε δουλειά. Μην κάνεις αυτή τη δουλειά. Αλλά δεν είναι επιχείρημα να πει κάποιος με πιέσανε, καταλάβει.
1: Ναι.
5: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έχεις δυνατότητα να αρνηθείς να υπογράψεις οποιοδήποτε πράγμα, οποιοδήποτε χαρτί όταν είσαι σε θέση ευθύνης, το οποίο λέει πολύ απλά ότι εγώ με τη συνείδησή μου και τις γνώσεις μου διαφωνώ με αυτό, δεν το υπογράφω. Τελεία. Τώρα, από εκεί και πέρα, το ότι δεν θα σε χαϊδέψουν αυτοί που σε πιέζουν να το κάνεις, είναι βέβαιο. Αλλά έχεις μέσα σήμερα, έτσι δεν είναι? Έχεις δυνατότητες, μπορεί να αρνηθείς, μπορεί να πας πιο πέρα, μπορεί να το δημοσιοποιήσεις, μπορεί σε ένα σωρό πράγματα. Είναι προφανή όμως αυτό που λέω, αυτονόητα. Δεν ξέρω γιατί να υπάρχει άλλη άποψη αυτό.
1: Θα λέμε σε λίγο, θα κάνω διάλειμμα, μάλλον μετά τις 9 θα τα πούμε, γιατί έτσι όπως το βλέπω να συγκρατήσω την προσπάθεια να συγκρατήσω λίγο τον εαυτό μου. Μετά το δελτίο συνεχίσουμε. Σε ευχαριστώ πολύ αγαπητέ Παναγιώτη Καρκατσούλη, καλημέρα.
5: Ναι.
1: Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, δεύτερο διάλειμμα, αμέσως μετά ο κύριος Γιαννίρης στο Δελτίο Ειδήσεων και εμείς συνεχίζουμε. Καλημέρα σας.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με την Αθήνα Μαράκη. Για μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες με το Ιράν έκανε λόγο ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ J.D. Vance, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη φαίνεται πρόθυμη να καταλήξει σε συμφωνία. Προειδοποίησε ωστόσο ότι υπάρχει και επιλογή Β, σημειώνοντας πως οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να επανεκκινήσουν τη στρατιωτική εκστρατεία εάν αποτύχει η διπλωματία. Μιλώντας σε συνέντευξη τύπου στο Λευκό Οίκο, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει συμφωνία που θα επιτρέπει στους Ιρανούς να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος δήλωσε ότι η μεταφορά των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν στη Ρωσία δεν αποτελεί άμεσο σχέδιο της Ουάσιγκτον. Υποστήριξε επίσης ότι το Ιράν δεν έχει θέσει το συγκεκριμένο ζήτημα στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, προσθέτοντας πως θα ανέμενε η Τεχεράνη να το είχε κάνει αν υπήρχε τέτοιο σχέδιο. Νωρίτερα χθες, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ επανέφερε το ενδεχόμενο επανέναρξη των επιθέσεων στο Ιράν. Μιλώντας μάλιστα σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, αποκάλυψε ότι απήχε μόλις μία ώρα από το να εγκρίνει νέο πλήγμα στο Ιράν πριν αποφασίσει να αναβάλει την επίθεση. Από την πλευρά του, ο Ιρανός υφυπουργός εξωτερικών προειδοποιεί ότι η χώρα είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε στρατιωτική επίθεση. Το Ιράν δεν μπορεί ούτε να πολιορκηθεί ούτε να ιτηθεί, διαμηνύει εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού. Την ίδια ώρα η Γερουσία των ΗΠΑ συμφώνησε εχθές να προωθήσει ένα μέτρο που θα υποχρεώσει τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο στο Ιράν ή να λάβει έγκριση από το Κογκρέσο για να τον συνεχίσει. Η Γερουσία ψήφισε με 50 ψήφους υπέρ και 47 κατά την έγκριση του ψηφίσματος. 4 Ρεπουμπλικάνοι ένωσαν τις δυνάμεις τους με τους Δημοκρατικούς για την προώθηση του ψηφίσματος που το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα είχε καταφέρει να μπλοκάρει για μήνες. Πρόκειται για την 8η προσπάθεια των Δημοκρατικών να περιορίσουν τις πολεμικές εξουσίες του Τραμπ από τότε που ξεκίνησε τη στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν. Το ΝΑΤΟ συζητά το ενδεχόμενο να βοηθήσει πλοία να διέλθουν από τα αποκλεισμένα στενά του Ορμούζε αν η θαλάσσια οδός δεν έχει ανοίξει ξανά έως τις αρχές Ιουλίου, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της Συμμαχίας που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg. Η ιδέα υποστηρίζεται από αρκετά μέλη του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, όμως δεν έχει επιτευχθεί ακόμη η απαραίτητη ομοφωνία, δήλωσε διπλωμάτης χώρας μέλους του ΝΑΤΟ. Χωρίς παραγωγή δεν υπάρχει ισχύς, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πυρακάκης, σε συνέντευξή του στο γαλλικό κανάλι 24, απαντώντας σε ερώτηση για το κατά πόσο η σημερινή κρίση θα μπορούσε να επηρεάσει τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κ. Πυρακάκης επισήμανε ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ειδικότερα σε ό,τι αφορά στην ενεργειακή πολιτική της Ευρώπης. Αναφερόμενος στον αντίκτυπο που έχει η κρίση στη Μέση Ανατολή στην παγκόσμια οικονομία, επανέλαβε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ορίσει ότι τα μέτρα που λειτουργούν πρέπει να είναι προσωρινά, στοχευμένα και προσαρμοσμένα στις εκάστοτε ανάγκες. Τόνισε επίσης ότι τα στενά του Ορμούς πρέπει να ανοίξουν και δεν πρέπει να μετατραπούν σε δρόμο διοδίων, προσθέτοντας ότι η κατάσταση παρακολουθείται στενά και με συντονισμένο τρόπο ενεργούμε καθημερινά ώστε να έχουμε πλήρη εικόνα των εξελίξεων. Παράλληλα, σημείωσε ότι πρέπει να στηριχθούν οικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, ώστε να μην εξελιχθεί σε μια νέα δημοσιονομική κρίση για την Ευρώπη.